0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Από αυτήν την Παρασκευή και για μία εβδομάδα. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σύγχρονοι γέροντες.

0: Άρχοντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος 300 και τελευταίων.

Μαρτυρίε αγιοσύνης. Πάσαν δίγη συνθίαν, θέλε ακούιν. Σοφία Σιράχ. Κεφάλαιο έκτον, στίχος 35. Ενή δε εκάστο ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4, στίχος 7. Ο πόνης αρετών εαυτών εκουσίως εκδούς και των της ασκήσεως δρόμων θερμότερων εξανίων μεγάλων από Θεού αξιούται δωρεών. Νικήτας Στιθάτος. Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, ο ουρανοβάμων, γράφων προς τους Κορινθίους στη δευτέραν προς αυτούς επιστολή και υπεραμεινόμενος του αποστολικού του αξιώματος, θέτει πρώτων οφθαλμών της ψυχής των και της κρίσεώς των τα γνωρίσματα τα χαρακτηρίζοντα των αληθή Απόστολων ή τι τα πνευματικά χαρίσματα δια των οποίων η Θεία Χάρις τον κατεπλούτησε μεταξύ δε αυτών και τα σταυματουργίας. Υπό το φως του Λόγου του Θεού και με τας πνευματικάς αισθήσεις δυνάμεθα να διείδομεν τα πνευματικά χαρίσματα τα οποία και ο γέροντας Αμφιλόχιος κατηξιώθη να λάβει παρά Θεού ως ανταμοιβήν των κόπων της αρετής και των αγώνων της ασκήσεως. Ταύτα και έτσι ο ίδιος με το πέπλον της ταπεινοφροσύνης προσεπάθη να αποκρύπτει εγένοντο πρόδειλα ολοφάνερα δια της χάριτος του Θεού και από διαπιστώσεις αυτικών και αυτοπτών μαρτύρων οι οποίοι πεπειραμένοι πήραν προσωπικήν λαβώντες μέχρι σημών παρέπεμψαν ταύτας και το μέλλοντι παραδίδονται χρόνο. Τα χαρίσματα και θαυμάσια ταύτα δεν πρέπει να καλυφθούν υπό της λύθης αλλά δια της αφηγήσεως ως άλλος δοσερός ποταμός να διακλαδωθούν εις το ρεύμα της παραδόσεως διαμέσου της αιωνοβίου ιστορίας του μοναχισμού όπως αν γνώ γενεά ετέρα οι τεχθισόμενοι και αναστήσονται και απαγγελούσι αυτά της εις αυτών. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καλλιεργηθεί ο ζήλος των χριστιανών προς μίμησιν και κατόρθωσιν της αρετής και θα ενισχυθεί η πίστης και η προς τον Θεόν αφοσίωσής των. Πολλά θα ειδύνετο κανείς να παριθμίσει από τα χαρίσματα ταύτα καθώς διαφαίνονται, προβάλλουν και διαλάμπουν εις τον βίον αυτού. Ως γνήσιος μαθητής και μιμητής του πράου και ταπεινού τη καρδία του Ιησού, ο πατήρ Αμφιλόχιος έθεσε ως βάση της πνευματικής του ζωής την ταπείνωση, την μητέρα όλων των αρετών, δια της οποίας ανεγνώριζε την ανεπάρκειά του και ήλκυε την χάριν του Θεού. Τι ουτοτρόπος ηξιώθη του χαρίσματος της διακρίσεως, της πασών των αρετών ανωτέρας, του λίχνου και οφθαλμού της ψυχής, της κατά Θεόν συνέσεως και σοφίας ώστε να διακρίνει επιστημόνος το καλόν εκ του κακού εις δεδομένην δε στιγμήν να λέγει, να πράττει και να προτιμά τα πρέποντα. Αυτή του ήτο αναγκαία και ασφαλής πηξίδα δια να δύναται ως πνευματικός να δίδει τη σωστή γραμμή πλεύσεως εις τους ταξιδεύοντας το πολυτάραχον του βίου πέλαγος, να τους αποκαλύπτει την χρυσή τομή μεταξύ χρήσεως και καταχρήσεως, να διδάσκει το μέτρον το οποίο είναι η βασιλική οδός και όρος σοφίας. Η διάκριση του παρήχε την ικανότητα να διαπιστώνει την αλήθεια, να κρίνει με δικαιοσύνη, να αποφασίζει συμφώνως με το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον και να ενεργεί εις κάθε περίσταση με αγάπη. Από αγάπη και δια την αγάπη Θεού και του πλησίον. Συγκέντρωνε εις τον εαυτό του τα γνωρίσματα του πνευματικού ανθρώπου, ένα εκ των οποίων κατά σημεών των νέων θεολόγων είναι η σωματική αλίωση. Απογυμνωμένη η ψυχή του εκ των παθών, μετέχουσα δε του θείου πυρός και αγιοζαμένη εκ της μεταυτού ενώσεως, εφώτιζε με τη σειρά της το σώμα, ώστε τούτο να καθίσταται κούφων και κατά κάποιον τρόπο πνευματικών. Πολλέ μαρτυρίε αναφερόμενοι στην θεία λαμπρότητα του προσώπου του και την αλίωση της μορφής του. Αποτέλεσμα της θείας ελάμψεως και του Αγίου Πνεύματος δωρεάς ήτο και η έκκληση των δακρύων. Ταύτα πλύνουν την ψυχήν υπέρχιώνα, την λευκαίνουν, καταφλέγουν τους δαίμονας και την ελευθερώνουν εκ των αοράτων δεσμών της αμαρτίας.
Έκπληκτος ο Άγιος Σημεών ενώπιον του θαύματος αυτού αναφωνεί. Ο δάκρυα τα εκ της θείας ελάμψεως βλίζοντα και αυτών των ουρανών διανοίγοντα και προξενούντα θείαν παράκλησιν. Τόσο ήτο η κατάνοιξη του πατρός Αμφιλοχίου, ώστε συμφώνως με την περιγραφή παρομοίων οσιακών καταστάσεων, δακρύειν αυτόν σφοδρώσεν το καιρό της ανεμάκτου θυσίας προς έκπληξην των ορόντων και δόξαν του των αγαθών δοτήρος Θεού. Την κατάσταση ταύτην της χάριτος και θεολαμπούς φωτοχυσίας συνόδευε κατάσταση αρπαγής εν θεωρία, εις την οποία περιήρχε το κατά την ώρα της προσευχής. Αυτή εμαρτύρει την έκπληξη εκ της θεωρίας του θείου φωτός, την αρπαγήν του νοός, την λύθην του χώρου, του σώματος και όλων των πέριξ του εαυτού του. Αλλά και χάρισμα διορατικότητος κατά τους λόγους της γραφής εδόθη εις αυτόν, δια του οποίου και τη διετέλει εν σαρκή, παρεμποδιζόμενος υπό του σώματος, ηξιώθη να κατοπτεύει τάτο του αοράτου και πνευματικού κόσμου.

καταφεύγωνε μεν επί τας των Αγίων Πρεσβείας και παρακαλώμεν αυτούς, ώστε υπέρ ημών δεηθήνε. Τούτο το μικρό προήμιο εθεωρήσαμε καλό να προτάξομεν εις τας πολλάς και ποικίλας ομολογίας αξιοπίστων μαρτύρων κατά πνεύμα ιών και θυγατέρων αυτού, οι οποίοι α εωρόκασι, α ακικόασι, α εχείρες αυτών εψηλάφησαν απαγγέλουσι ημίν. Μαρτυρία της καθηγουμένης ευστοχίας μοναχής. Εικόνα ανάγλυφο και παραστατική, ως και μαρτυρία αυθεντική περί της εξαγιασμένης προσωπικότητος του εν μακαρία τη λήξη γενωμένου γέροντος Αμφιλοχείου, δίδει η πλέον αφοσιωμένη και άμεσο συνεργάτης του, το εύχριστον σκεύος, εις την διακονία της υπ' αυτού ιδρυθήσεις ιεράς γυναικείας κοινοβιακής μονής του Ευαγγελισμού και εις την πραγμάτωση της μοναχοϊεραποστολικής ιδεολογίας του. Η γερόντισσα Ευστοχία, με τους λόγους της κατά την μετά τρίμηνον από της μακαρίας τελευτής του γενωμένη συνεδρίαν της ιεράς συνάξεως της αδελφότητος των μοναζουσών. Και όσον μεν αφορά τας από της επιθανατίου κλίνης τελευταίας υποθήκας του γέροντος προς το σύνολο της αδελφότητος και προσεκά στην αδελφήν, τας οποίες μνημονεύει εν την παρούση συνεδρία, δεν τας επαναλαμβάνομεν εντάφτα, διότι αυτοί εξετέθησαν εις το οικείον ανωτέρω κεφάλαιο. Όσα δε αναφέρονται εις τα σαρετάς και τα χαρίσματα δια των οποίων η φωσφόρος χάρης του παρακλήτου αξίως κατεκόσμησε την μακαρία ψυχή του, καταχωρούμεν κατωτέρω όπως ακριβώς με τον φωτισμόν και την έλαμψη του αυτού Παναγίου Πνεύματος κατά τρόπον πηγαίων και αυθόρμητων εκ του περισσεύματος της καρδίας της μακαριστής ηγερόντισσα μαρτυρή. Αγαπητέ μου και όσοι αδελφέ, η παρούσα συνεδρία της ιεράς ημών συνάξεως δεν είναι από τα συνήθις. Είναι συνεδρία ή της θα αποτελέσει σταθμόν στη ζωή και την πορεία της ιεράς ημών αδελφότητος. Είναι συνεδρία ενέχουσα σπουδαιωτά την σημασία και εξαιρετική σοβαρότητα. Η αδελφότης οδυνομένη πενθεί την στέρηση του πατρός και πεφιλημένου και πολυκλάυστημον γέροντος και πατρός Αμφιλοχείου. Ναι, η απορφανιστήσα ιερά ημών αδελφότης πενθεί τον ιδρυτήν και κηδεμόνα της, τον εκδαπανηθέντα ειδιστά υπέρ αυτής, και εμείς οι αδελφέ όλε πενθούμεν τον φιλοστοργότα τον πατέρα ημών, τον ένθεον αλήπτην εις τους πνευματικούς ημών αγώνας, των σοφών και δισεύρετων χειραγωγών ημών εις των υψηλών και ανηφορικών δρόμων της μοναχικής ημών πολιτείας. Πενθούμε λοιπόν δια των απορφανισμών ημών από τι ούτου ανεκτιμή του πατρός. Δεν πενθούμε βεβαίως κατά κόσμον, δεν λυπούμεθα καθώς και οι λυποί μη έχοντες ελπίδα. Όχι, το τι ούτων άλλωστε δεν αρμόζει και εις τας άλλας ακόμη γυναίκας, τας εν το κόσμο απαγγελωμένας θεοσέβιαν, πολλό δε μάλλον εις ημάς τας φερούσας το μοναχικόν σχήμα. Όχι λοιπόν, δεν πενθούμεν κατά κόσμο. Αλλά ενώ μακαρίζομαι τον αείμνηστον ημών γέροντα, ως μεταχωρήσαντα εις την προσφυλή του Άνω Ιερουσαλήμ και απολαμβάνοντα ήδη εκεί ότι βαθαίως επόθησε η καθαρά του καρδία από του κόσμου τούτου του Ματέου, συγχρόνως και αποκλαίωμεν εαυτάς ότι τι ούτου ανεκτιμεί του πατρός και οδηγού εις την προς τα εκεί σε πορεία ημών απεστερήθημεν. Και πάλι ενώ δοξάζομαι τον Κύριον της ζωής και του θανάτου, διότι οσιακά τέλεια χάρισε εις τον μακαριστόν ημών πατέρα, εκ παραλλήλου συνεχόμεθα και από τον πόνον δια των πρόσκαιρων από αυτού αποχωρισμών και τον αποζητούμεν όλε, ενώ συγχρόνως και τα πάντα εν τη ιερά ημών μονή συνεχώς μας τονίζουν την απουσίαν του, το κενόν το μέγα και της αναπλήρωτον το προκληθέν εκ της χυμήσεώς του. Η φλογερά του αγάπη προς τον Κύριο εφαίνεται κυρίως και από τη στάση του εις τας ακολουθίας, ακούραστος και ορθοστατών, εν πολλής παρά το γύρας του, τα ειδήματα των ποδών και τας πολλάς του ασθενείας, παρικολούθη ταύτας μέχρι και των εσχάτων του, αληθώς ευοχούμενος ιδίως κατά τας αγρυπνίας. Πώς εξ ημών ηλέγχοντο βλέπουσε των πολιών γέροντα πάντοτε ακλινή, προσιλωμένων εις την προσευχή, νεφρενόμενο.

Είναι της δοξολογίας του Κυρίου και της εις τους Αγίους τιμής, ενώ εκείνε εν εικόντο πολλάκης υπό του καμάτου, του μετεωρισμού και του ύπνου ακόμη. Η βαθία πάλι του αημνίστου Ευλάβια εφαίνεται κατά την ιερουργία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, ότι ακόμη ο ίδιος παλαιότερον ελειτουργεί. Αλυσμόνη τι θα μας μείνουν εθίε εκείνε λειτουργίε, έτινες μετεώρους επίουν ημάς μεταξύ ουρανού και γης. Αυτή δε η ευλάβειά του μαρτυρείται ακόμη και από την επακριβή τήρηση των διατετιγμένων νηστιών μέχρι και των εσχάτων του, παρά το γύρας του και τα σπολάς του ασθενίας με την απαιτουμένη και εν πολλής μάλιστα αλληλοσυγκρουόμενη δίαιτα. Μία μόνη χαρακτηριστική και αλυσμόνητο περίπτωση θα αναφέρω εν προκειμένου. Την τρίτη της σταυροπροσκυνήσεως 31 Μαρτίου, ενώ επάλαιε ο αείμνηστος με τη βροχοπνευμονία ή της και ως γνωστό τον οδήγησε εις το θάνατο, αισθάνθη αδύνατο να πιστεί να υποχωρήσει, ενώ θερμός τον παρεκάλουν δύο αδελφέ να φάγει ο λίγον ηχθήν προς ενίσχυση. Ποια ήτο την ώρα εκείνη με τα δακρύων σχεδόν απάντησής του. Αδελφές μου, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι μου ζητείτε. Αφού βλέπω τον Κύριό μου να πάσχει και να υποφέρει κρεμάμενος επί του Σταυρού, πώς μπορώ να φάγω ψάρι? Το περιστατικόν δε τούτο που θα μας μείνει αλυσμόνητον ανακαλεί συγχρόνων εις τη μνήμη μας και τας ασκήσεις του αηδήμου κατά την νεότητα αυτού, ότε παραδείγματος χάρινε μετρούσε τις κουταλιές του λιτού φαγητού του και αυτών των άρτων του, και ότε μετά από κάθε γέλοτα ως δόκιμος μοναχός έκαμνεν ορισμένων αριθμών μετανιών στο κελίον του τιμωρών εαυτών. Αλλά ο μακαριστός γέροντας Αμφιλόχιος εδείχθη απαράμιλος κυρίως ως πνευματικός πατήρ. Εις το σημείο αυτό ιδιαίτερα την αδυναμία αισθάνεται η γλώσσα, προκειμένου να εξωτερικεύσει πλήρως όσε καρδία ημών των πνευματικών του θυγατέρων έστεντε. Δεν είναι υπερβολή να είπομεν ότι ο αίδημος ημών πατήρ έζηδη ημάς, ότι νυν ζω εάν ημείς στήκεται κύο, είτε ως άνα μας επανελάμβανε μετά του Αποστόλου. Και ο αείδημος ενδόσα σηκούστη υπ' αυτής λέγον, όταν μία αδελφή έδωσε την προσευχήν: «Δώσε Κύριε εις τα πνευματικά μου τέκνα καθαρμών και αγιοσύνη τη φλόγα της αγάπης σου για να θερμαίνουν φωτισμών, για να φωτίζουν τη χάρη τη προσευχής, για να αισθάνονται πάντα την παρουσία σου εν την καρδία των, και σε μένα τη συνέστηση της αναξιότητός μου. Ανάξιος είμαι Κύριε για το έργο αυτό, αλλά αφού είναι θέλημά σου, ενίσχυε, δίδε μου σε παρακαλώ αγάπη για να θερμάνω τα τέκνα μου, διάβγια νου για να τα καθοδηγώ εις το θέλημά σου το Άγιο, σύνεση εν πάση. Αμήν». I mean.

0: Εκ του πλήθους των επιτικημήσει του Πατρός Αμφιλοχείου επιστολών και τηλεγραφημάτων παραθέτω τα εξής μόνο χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Από επιστολή Μητροπολίτου. Ιερός υπήρ ξενοβίος του ενσαρκή αγγέλου και πνευματικού πατρός ημών αημνής του Αρχιμανδρίτου Αμφιλοχείου, Αγία και η έξοδος αυτού και η πορεία προς τα βέβαια και μένοντα. Από τα σελαχίστας περιστάσεις της ζωής μου υπήρξε και η μεταυτού γνωριμία. Ο Σάκης δε συνειντόμεθα αισθανόμην τι το ανέκφραστον εις πνευματικήν οικοδομήν μου. Από επιστολήν άλλου Μητροπολίτου. Η Αγία Μορφή του θα παραμείνει βαθαίως χαραγμένη στην ψυχή μου ως μορφή ενός συγχρόνου οσίου πατρός, ώστις δια της πνευματικής του εργασίας εν τη Εκκλησία εκαλλιέργησε πλήθος ψυχών εις την Ευσέβιαν. Ήδη ευρισκόμενος ενώπιον του θρόνου του Κυρίου, είμαι βέβαιος ότι δεν θα πάυσει ιδεόμενος υπέρ των πνευματικών του τέκνων και εμού. Από συλληπιτήριον κάρτα εταίρου τεινός Μητροπολίτου. Του μοναδικού εργάτου του αμπελώνος υποκυρίου κληθέντος παρ' αυτό αιωνία η μνήμη. Της νυν καθηγουμένης χριστονύμφης μοναχής. Ήμουν σε ηλικία 3 ετών όταν η μητέρα μου κατά την ώρα της προσευχής της στις 3 το πρωί έλαβε πληροφορία από την Παναγία ότι ένα της παιδί θα πάει στο σπίτι της, θα γίνει νύμφη Χριστού και θα πάρει το όνομα Χριστονύμφη. Τα χρόνια πέρασαν, μεγάλωσα και βρέθηκα στη μονή του Ευαγγελισμού επιθυμώντας να γίνω μοναχή. Κάποιο πρωινό με φώναξε ο γέροντας να μου αναγγείλει ότι επρόκειτο να με κάνει ρασοφόρα. Ακούγοντας αυτά, εγώ χάρηκα γιατί έβλεπα τους ιερούς πόθους μου να εκπληρώνονται. Ο γέροντας τότε μου είπε να γράψω στη μητέρα μου και να της αναγγείλω την απόφαση αυτή που πήρα, ώστε να έλθει εκείνη στην κουρά μου. Εγώ όμως, επειδή γνώριζα ότι η μητέρα μου αντιστεκόταν στην επιθυμία μου, αρνήθηκα, λέγοντας στο γέροντα, αν είναι ευλογημένο να με κήρετε πρώτα και μετά να ειδοποιήσω τη μητέρα μου. Εκείνος μου λέγει, αναλαμβάνεις παιδί μου την ευθύνη? Και απάντησα, ναι, αναλαμβάνω. Κατά την ώρα της κουράς μου, ο γέροντας μου έδωσε το όνομα Χριστονύμφη, χωρίς να γνωρίζει τίποτα περί του οράματος της μητέρας μου. Η μητέρα μου, διαβάζοντας το γράμμα, ελυπήθηκε, ταράχθηκε, αμέσως έσπευσε να έρθει στην Πάτμο. Ερχομένη στην Πάτμο και συναντήσασα το γέροντα, άρχισε να του παραπονείται για αυτό που έκανε χωρίς τη δική της συγκατάθεση. Και ο γέροντας με πολύ ηρεμία της είπε, αυτό ήταν το θέλημα του Θεού και να το δεχθείς παιδί μου και να έχεις και το μισθό σου. Έχει κανείς πολύ μεγάλη ευλογία από το Θεό όταν αφιερώνει ένα παιδί εις την υπηρεσία της Εκκλησίας. Ευλογούνται 7 γενναιέ. Διορατικών. Ήταν ώρα απομονώσεως και ο γέροντας προσήφιετο. Ξαφνικά εφωτίστη, χτύπησε το καμπανάκι και κάλεσε την αδελφή Αντωνία και της είπε, πήγαινε γρήγορα στην κουζίνα και ζήτησε από την αδελφή Μακαρία να σου δώσει ό,τι φαγητό έχει έτοιμο και να το πας αμέσως στην τάδε οικογένεια που βρίσκεται σε μεγάλη ανάγκη και έχουν τα παιδιά τους να φάνε 3 ημέρες. Πράγματι, η αδελφή με πολύ προθυμία εξετέλεσε την εντολή του γέροντος και επιστρέφοντας μας διηγήθηκε ότι αντίκρισε το θέαμα. Τη μητέρα, γονατιστή με τα δακρύων, παρακαλούσε τον Θεό να φωτίσει κάποιον να τους φέρει έστω και λίγο ψωμί, γιατί τα παιδιά είχαν πλέον εξαντληθεί από την πείνα και κινδύνευαν. Ο σύζυγος δεν εργαζόταν γιατί μόλις είχε λήξει ο πόλεμος και εκείνη ήταν βαριά άρρωστη. Κλείνουμε με τη μαρτυρία του Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Γιαννοπούλου, που ήταν ο πνευματικός ιός του πατρός Αμφιλοχείου. Σοφρόνιε, θα κάνεις επιστράτευση μέσα στη σχολή από τα παιδιά που έχουν ζήλο για το έργο της Αγίας μας Εκκλησίας. Η ευχή του πραγματοποιήθηκε. 30 και πλέον παιδιά ακολούθησαν στην αρχή κάθε Κυριακή στο ησυχαστήριο του Ευαγγελισμού, συνοστίζοντο προς χαράν του πατέρα. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Δεν πρέπει να ομιλείτε εις τον Κύριό μας μόνο για τον εαυτό σας, αλλά και για τους Ιεραποστόλους, έλεγε. Η χαρά του ήταν απερίγραπτος όταν τα παιδιά με τον νεανικό ενθουσιασμό ήθελαν να διοργανωθούν αμέσως για την Ιεραποστολή. Θα τηλεφωνήσουμε πρώτα στον αρχηγό της Ιεραποστολής και ό,τι διατάξει εκείνος, ο Ιησούς Χριστός, αυτό θα γίνει. και με ένα διακριτικότατο χαμόγελο που διαπερνούσε την Αγία του μορφή, μου έλεγε μια μέρα στο κάθισμα του Χριστού, όπου περνούσε πολλές ημέρες: «Βλέπεις, πατέρα Σοφρόνιε, το ησυχαστήριο του Ευαγγελισμού. Αυτό θα γίνει μεγάλο μοναστήρι με πολλές αδελφές». Αυτά ελέγοντο το 1955, και ειδού που σήμερα επραγματοποιήθησαν τα λόγια του. Διακαείς ο πόθος του, η Πάτμος να γινότανε το κέντρο εσωτερικής ιεραποστολής. Και όπως έγινε. Ο γέροντας, εκτός το ότι ήταν ένας εμβριθής θεολόγος με την πλατιά έννοια του όρου, ένας πνευματοφόρος, ιερουργός και μύστης, ήταν ένας μεγάλος οραματιστής. Συνεδίαζε θεωρία και πράξη.
1: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής, 1889-1970, του Μητροπολίτη Βερατίου Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
5: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
7: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεσαι με ημίτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανούμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξες και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις ασθησίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
8: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σι εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψει απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένωση είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δοδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησά μου και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμη. Εκολύθνης μαρτυρίς σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου συγνώμη. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα εντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητε το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην το κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου Κύριε είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σκοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρηση γι' τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση διδαξών με ότι τα συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου διδάξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μειώτη ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μειονόμος του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επίστρεψά το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθών. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμοι παράνομοι αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσησα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμουν αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν των νόμων σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετείνει πίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έμπροσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινοσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου που ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός. Ζήτησον τον δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
10: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
10: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, ενελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ον ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, ενελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν. Τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και η ελπής ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
5: Ο Θεός ικτηρίσε εμάς και ευλογήσε εμάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε εμάς.
6: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
10: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώον οι τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέγω και λόγω και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μοντισμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεριδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Εν ημέτα δόξης επί γης κριτής των απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαρά και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαστος και η ανέκφραστος ηρωνή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνηση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
9: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ εις ελληνή τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρωτε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηρητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
10: Αμήν. Μνήσεται η Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσαν δύο ήματων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατείνονται, διό ανινούντες βόμες η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιοντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθαρα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και συναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σωραθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
11: Υπερένδοξε, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
10: Η ελπίζουμε πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπιμου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
11: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
10: Δόξα πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
5: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
11: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε
5: λέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
11: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
11: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Ότι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
11: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
11: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
11: Αμήν.
5: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
11: Αμήν.
5: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
11: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
11: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
11: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
11: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
11: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
11: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
11: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
11: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
11: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
11: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
11: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
11: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
11: αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: Ορθοδόξους αρχιερείς,
11: αιωνία εν μνήμη αυτών.
5: τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
12: αιωνία η μνήμη αυτών,
5: τους γονείς ημών και διδασκάλους,
12: αιωνία η μνήμη αυτών,
5: τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
12: αιωνία η μνήμη αυτών,
5: ύπομεν και υπερε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
1: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πλικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχυλώου κύριου Νύφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη Ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραιική Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς νεούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640 Φίλοι Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Τάσος Γιάκας φροντίζει τον ήχο. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από τις οποίες κυκλοφορεί ένα νέο βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη με τίτλο «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου υπό Κυρίλου Σκυθοπολίτου». Κείμενο, μετάφραση και σχόλια. Ο 20ος αιώνας έδωσε μεγάλους Αγίους που καλόπισαν τον κόσμο με την ακτινοβολία τους και τον σκέπασαν στολγικά με τις προσευχές τους. Άγιος Νεκτάριος, Άγιος Πορφύριος, Άγιος Παΐσιος, Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης και άλλοι. Διαθέτουμε ευάριθμα βιβλία που παρουσιάζουν το βίο και τα θαύματά τους. Η διδαχή τους, ρέει αυθόνος, εντύπος και διαδικτυακός. Πραγματικός, τον έπαινον αυτόν εξαγγέλει η Εκκλησία, ευγνωμόνος και δικαίος. Στήριγμα για όλους μας που ζούμε σε χρόνια αποστασίας, όπου επλεώνασεν η αμαρτία. Ωστόσο, δεν είναι καλό ούτε ωφέλιμο να λησμονούμε τους παλιότερους Αγίους που κλαίησαν το σώμα του Χριστού και παραμένουν παντοτινά ορόσημα για όλους. Άλλωστε, οι νεότεροι Άγιοι εκείνον τη γραμμή συνέχισαν. Με εκείνον τις πρεσβείες νίκησαν τον νοητό Γολιάθ και επληρώθησαν πνεύματος Αγίου. Ένας τέτοιος μέγιστος φωστήρας της Οικουμένης είναι ο Άγιος Ευθύμιος ο Μέγας και καθηγητής της Ερήμου. Τέκνο ατέκνων επί σειρά ετών γονέων και καρπός ταπεινών προσευχών εκ μέρους τους. Επέλεξε την αγαθή μερίδα από την παιδική του ηλικία και καρποφόρησε καρπών πολλήν. Απέκτησε ο ίδιος αναρρύθμιτα πνευματικά τέκνα στο μοναχικό χώρο που κατέκλυσαν την έρημο της Παλαιστίνης. Έχοντας λογισμό ρωμαλαίο και αποφασιστικό, ανεδείχθη κανόνας Χριστοειδούς αρετής, ακριβέστατος και σταθερό δογματικό κριτήριο αληθείας, από τον πρόλογο του Αρχιμανδρίτη Μεθοδίου Κρητικού. Αλλά και ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς λέει, ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός. Η ζωή του αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος μέσα από την άσκηση και την καθαρή πίστη μπορεί να γίνει Θεός κατά χάριν και να μεταμορφώσει όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο γύρω του. Εορτασμός, η μνήμη του τιμάται στις 20 Ιανουαρίου και ονομάζεται Μέγας, γιατί υπήρξε ο πνευματικός πατέρας σχεδόν όλων των μετέπειτα μεγάλων ασκητών της Ανατολής. Πατρός Σταύρου Τρικαλιώτη, λοιπόν, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, εκδόσεις Γρηγόρη.

συνεχίσουμε με το βιβλίο «Αντάμωμα ψυχών» από τις εκδόσεις «Εμπλό» του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη. Κατά κόσμον Αλεξάνδρ Μιλώτη. Το εξώφυλλο του βιβλίου είναι ένας πάρα πολύ όμορφος πίνακας του σπουδαίου ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου. Ο πατήρ Αλέξιος, λοιπόν, κατά κόσμον Αλεξάνδρ Μιλώτη, γεννήθηκε στην Αλβανία, όπου τελείωσε τη γεωπονική σχολή, εκάρει μοναχός στην Ελλάδα και εγκαταβιώνει στο ιερό κάθισμα της μεταμορφώσεως του Σωτηρός τους δολούς της Μεσσηνιακής Μάνης. Παρακολούθησε μαθήματα βυζαντινής μουσικής και ανθοδέτικης. Είχε επίσης ασχοληθεί ερασιτεχνικά με την τέχνη της φωτογραφίας. Με την ενθάρρυνση και ευλογία του γεροντός του, πατρός Γαβριήλ, ασχολείται με την καταγραφή της ζώσας ορθόδοξης παράδοσης μέσα από την παρατήρηση της καθημερινότητας των απλών ανθρώπων. Με τη βοήθεια του Θεού έχει ήδη ολοκληρώσει τα πονήματα «Ψίχουλα ψυχών» εκδόσεις «Εμπλό» και «Κάνε αγάπη» εκδόσεις «Επιστροφή» 2022, συμμετοχή με φωτογραφικό υλικό. Ενώ υπό έκδοση βρίσκεται η πρωτότυπη δίγλωση μελέτη του για τις παραδοσιακές φορεσιές της πατρίδας του.

ευγένεια ψυχής. Ο Θεμιστοκλής είναι ένα ευγενικό και εργατικό παιδί. Ο Θεός του χάρισε τέτοια εξωτερική ομορφιά που να μοιάζει με τους αθλητές της αρχαιότητας, αλλά και εσωτερική για να μοιάζει με τους αθλητές του Χριστού. Κάθε φορά που συναντιόμαστε στο μοναστήρι,

Φινέλη δεν την μπορώ, πάτερ μου. Είναι σαν την αρρώστια που τρώει καθημερινά τα σωθικά σου. Προφανώς υποσχόληση στην ύλη, γιατί χωρίς ύλη δεν μπορούμε να υπάρξουμε ούτε εμείς οι άνθρωποι. Ούτε τίποτα. Είναι χαρούμενος άνθρωπος. Δεν ξέρω, αλλά χαίρομαι για κάθε τι. Για τους ανθρώπους, τη θάλασσα, τα βουνά, τα λουλούδια, τα ζώα. Γενικά για όλη την πλάση του Θεού. Το χαμόγελο του αθώο και αγνώ σαν του μικρού παιδιού. Πάτερ, με έχει εντυπωσιάσει το χαμόγελο μιας γιαγιάς από το χωριό μου, την Εστάνη της Αρκαδίας. Δεν ακούει και δεν βλέπει σχεδόν καθόλου, κι όμως το πρόσωπό της είναι πάντα γελαστό και λάμπει. Είναι έμφυτη η αγάπη για τον πλησίον μέσα του και το εκδηλώνει με κάθε τρόπο σε οποιονδήποτε άνθρωπο το έχει ανάγκη. Την αγάπη τη βλέπω ως μια μεγάλη προσπάθεια, ακολουθούμενη από σκέψεις καρδιάς σε συνδυασμό με πράξεις. Η προσφορά, πάτερ, είναι σαν καταράκτης που πηγάζει από μέσα μου, που όταν την κάνω πράξη, ο καταράκτης αυτός βγάζει ολοένα και περισσότερα νερά και ταυτόχρονα όλα μέσα μου ποτίζονται και δυναμώνουν. Ενισχύουν και την πίστη μου στο Θεό και το νιώθω αυτό. Αισθάνεται χαρά, ευλογία που είναι υγιής και μπορεί να κοπιάσει για τον εαυτό του, για το μέλλον του, μα και για τον συνάνθρωπο. Θυμάμαι πριν 2 χρόνια, Αύγουστος μήνας ήταν, όταν ένας βοσκός, παιδικός μου φίλος, πάλευε μόνος του στο χωράφι του για να κόψει το χορτάρι για το ταΐσμα των ζώων. Πήγαμε το απόγευμα με έναν θείο στο κτήμα. Εκείνος μπροστά με το τρακτέρ και εμείς από κάτω φορτώναμε. Τα στιβάξαμε μέσα στην καλύβα του, αυτό ήταν. Στο μυαλό μου όμως, ο λογισμός μου έλεγε: «Γιατί το κάνεις αυτό, Θέμη? Θα μπορούσες να είσαι στην πλατεία για καφέ? Τι χάνεις τον χρόνο σου στα βουνά?» Όμως, η ανιδιοτελής προσφορά στον άλλον με επαναφέρει και πάλι σε αυτό που πιστεύω και γι' αυτό, πάτερ, νιώθω ευλογημένος από το Θεό, πως μου δίνει περισσότερα από όσα μου αξίζουν. Έχει μάθει να ακούει και να αφουγκράζεται τον άλλον, όποιος και να είναι. Τον πνευματικό, για να δυναμώνει τον αγώνα του. Τον δάσκαλο της γυμναστικής, για τις ασκήσεις του. Της μάνας του τη συμβουλή για τη ζωή. Πάντα σε μια σχέση υγιή, που ο ένας σέβεται τη γνώμη του άλλου. Τους φίλους του, που ξέρει να τους τιμά και προσπαθεί να μοιραστεί κάποια πράγματα μαζί τους. Με κουράζει ο μονόλογος. Όταν καμιά φορά τρέχω στο βουνό, μιλάω και απαντώ μόνος μου, σαν να είμαι με άλλους μαζί. Θέλω να σου πω ότι μου αρέσει ο διάλογος. Είναι το πρώτο πράγμα που έμαθα εδώ στο μοναστήρι από το σεβαστό μας γέροντα. Και προσπαθώ να βγω από το εγώ και να μπω στο εμείς. Τη σχέση του με το Θεό την ανακαλύπτει όλο και πιο πολύ. Όταν έρχομαι στο μοναστήρι, αισθάνομαι σαν να είμαι στο σπίτι του Κυρίου, που απλά ταπεινά προσπαθώ να διακονώ όπως και όσο μπορώ. Κάθε τόσο θα πάρει τηλέφωνο τον πνευματικό του να ρωτήσει για την εξομολόγηση, την νηστεία, τη Θεία Κοινωνία. Θέλει να μάθει και να έχει παρησία στο Θεό για ό,τι κάνει και όταν κάτι πάει στραβά θα του το πει. Δεν κατάφερα να νηστέψω στο μεσημεριανό τραπέζι, πάτερ, και το σκέφτομαι πώς να κοινωνήσω τώρα με ένα παράπονο. Το κόψιμο και η τακτοποίηση των καυσόξυλων είναι η αγαπημένη του συνήθεια. Σχολάω, πάτερ, στις 2 το μεσημέρι αύριο. Είναι ευλογημένο να κόψουμε τα ξύλα για να ζεσταθείτε εσείς και εμείς οι προσκυνητές τις Κυριακές της συνάξης στο όμορφο Αρχονταρίκι? Και έτσι με χαρά, κάθε φορά που θα έρθει στο μοναστήρι για τη Θεία Λειτουργία, θα μας στείλει ένα μήνυμα. Ευλογείτε, αύριο θα έρθω λίγο νωρίς για να ανάψω την παλιά μαντεμένη αξιλόσωμπα. Την ανιδιοτελή του αγάπη την έδειξε την ημέρα των φώτων. Μετά το πέρας της συζήτησης του Ευαγγελίου στην τράπεζα του μοναστηριού, αποφάσισε να βοηθήσει έναν ηλικιωμένο άνδρα, τον Χρήστο από την Τριπολιτσά, να τον πάει στο κτέλ της Καλαμάτας για να πάρει το λεωφορείο. Δεν

έφτασε ούτε μια στιγμή στην απόφαση του αυτή. Παρότι άφησε την παρέα με την οποία είχε έρθει μαζί και μετά θα πήγαιναν για φαγητό να φύγουν μόνοι τους. Ήταν η μάνα του με τον πατριό του και ο καλύτερος φίλος του με τη γυναίκα του. «Κοντά στους συνανθρώπους μου», μου είπε φεύγοντας, «και αν με αξιώσει ο Θεός και με τη δική μου οικογένεια που τόσο λαχταρώ, πάντα σε κοινή πορεία με τον Χριστό. Εμείς του το ευχόμαστε και προσευχόμαστε για να του δίνει ο Κύριος δύναμη και υπομονή, ώστε με το παράδειγμα της ζωής του να σκορπά φως, φως Χριστού παντού γύρω του. Γέννητο. Αμήν».

Κωνσταντίνος ήταν ένας απλός, ταπεινός και καλόψυχος άνθρωπος της προσφοράς. Δούλεψε πολύ στη ζωή. Δεν έκανε οικογένεια. Διακόνησε μάνα και πατέρα, τους έκλεισε τα μάτια αγόγγιστα με αγάπη και υπομονή. Μας έλεγε συγκινημένος για τη μάνα του ότι σχεδόν κάθε μέρα του φιλούσε τα χέρια από ευγνωμοσύνη για τη φροντίδα που τους είχε. Στη μνήμη των γονέων του έφτιαξε ένα εκκλησάκι ανάμεσα στις ελιές του μικρού κτήματος δίπλα στην αυλή του σπιτιού. Ευλαβήτο δε την εικόνα της Παναγίας της Δίμνιοβας που κάθε χρόνο τη μεταφέρουν από τη γυναική αιμονή ίσα με κάτω στην πόλη της Καλαμάτας για προσκύνημα. Όταν περνούσε έξω από το σπίτι του, την τοποθετούσαν στο ναό και εκεί γινόταν αγρυπνία στη χάρη της. Μόνος του πια αναπολούσε τη μάνα του εκεί στην κουζίνα που συχνά τη βοηθούσε στο μαγείρεμα. Και έτσι με την ευχή της έφτιαχνε φαγητά που είχε μάθει από τις ίδιες τα χέρια και καθώς έτρωγε την έφερνε μπροστά του σαν να ήταν ζωντανή. Μαζί με αυτά είχε μάθει κοντά της και τα μυστικά της πορτοκαλόπιτας του αγαπημένου της γλυκού και δικού μου παρεπιπτόντος. Τη συνταγή αυτή ο Κωνσταντίνος την είχε συνδέσει με την κυριακάτικη επίσκεψή του στη Θεία Λειτουργία. Κάθε Σαββατόβραδο έφτιαχνε ένα ταψάκι και πρωί-πρωί ξεκινούσε με το αυτοκίνητο για το μοναστήρι μας, άφηνε το γλυκό στην κουζίνα, έπαιρνε ευχή από τον ιερομόναχο και αθόρυβα φορούσε το ράσο για να ψάλει μαζί μας. Σεμνός, μα πάνω απ' όλα διακριτικός. «Δεν ξέρω να ψάλω», μας έλεγε, «ούτε να διαβάσω τα μουσικά». Κι όμως η φωνή του γαλήνευε τις ψυχές των ανθρώπων. Στην εκφώνηση του λειτουργού τα Άγια της Αγίης έσκυβε τον αυχένα και οικετευτικά άπλωνε τα χέρια του προς τον ουρανό και σιγόψαλε «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν». Μετά προσκυνούσε τις εικόνες και ταπεινά ζητούσε συγχώρηση από τον Γέροντα και τους πιστούς. Στο μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, καθόταν στη σειρά πίσω από τους άλλους, έκανε το σταυρό του, ασπαζόταν τη δεξιά του ιερέως και συντετριμένος κοινωνούσε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μετά επέστρεφε στο στασίδι για να ψάλει μαζί με όλους, με μια φωνή και μια καρδιά όπως γινόταν στα παλιά χρόνια. «Το είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτήν γαριμάς έσωσεν». Στο τέλος στείλει το αντίδωρο σε καθαρή πετσέτα για ευλογία και με το διευχόν στραμμένος προς την ωραία πύλη άκουγε τον πατέρα Σιλουανό να διαβάζει τους στίχους της κατάλυσης της Θείας Ευχαριστίας. Αυτές τις ευχές τις είχε συνδέσει με τα λόγια του Αγίου Παϊσίου που τον είχαν συνταράξει από τότε που κατ' οικονομία Θεού τα διάβασε σε ένα βιβλίο που έπεσε στα χέρια του. Ρώτησε ένας προσκυνητής τον Αγιορείτη Γέροντα κάποτε: «Γέροντα, κουραστήκατε πολύ στη Θεία Λειτουργία. Δεν έπρεπε να μείνετε και στην ανάγνωση της ευχαριστίας». «Τι λες, κοινώνησα και να μην πω ένα ευχαριστώ στο Θεό? Σε πολύ μεγάλη ανάγκη μπορεί να φύγει κανείς νωρίτερα. Και εσύ να μην φεύγεις ποτέ. Να ακούς την ευχαριστία και να λες συνέχεια: Σε ευχαριστώ Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός». Και να φτερουγίζει η καρδιά σου. Και από τότε ο Κωνσταντίνος εκεί, ο όρθιος, ευγνωμονώντας το Θεό. Από την αρχή της μοναχικής μας πορείας η προσφορά του στα ψαλτικά ήταν για εμάς μεγάλη βοήθεια και μαζί με αυτά βοηθούσε και στην κουζίνα να ετοιμάσουμε τον καφέ μαζί με το κέρασμα για το τραπέζι της αγάπης του μικρό μας αρχονταρίκη, που όμως γινόταν τόσο μεγάλο από την αγάπη των ανθρώπων μεταξύ τους στο όνομα του Ιησού Χριστού που χωρούσαν και άλλοι τόσοι. Ο θεολογικός λόγος του γέροντα και η τοποθέτηση των πιστών σε διάφορα θέματα της καθημερινότητας δημιουργούσαν μια ατμόσφαιρα ειρήνης και αγαλίασης. Εκεί ήταν που κάθε φορά έρχονταν η πορτοκαλόπιτα μαζί με τον καφέ
από τα χέρια του Κώστα και γλύκαινε ολονών τα στόματα. Εκείνη την ώρα τα λόγια περίσσευαν. Τι χαρά που ένιωθε την ώρα εκείνη. Πόσο χαιρόταν. Μου έλεγε στην κουζίνα, κάθε φορά που φτιάχνω αυτό το γλυκό, νομίζω ότι κάπου σε μια άκρη του σπιτιού με παρακολουθεί η μακαρίτισσα η μάνα μου και χαίρεται και αυτή μαζί μου. Θα χαίρεται και για κάτι άλλο εκεί ψηλά στον ουρανό. Για τη γαλήνη της ψυχής μου που έχω βρει κοντά σας, εδώ σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο και αναπαύομαι. Έτσι, μια στις Κυριακές, μια στις παρακλήσεις της Παναγίας και στις εορτές, συνέχιζε η ζωή του, ώσπου μια μέρα μας πήρε τηλέφωνο να μας πει ότι ξαφνικά έπαθε στο πρόσωπο έρπιτα ζωστήρα και ότι υποφέρει πολύ και είναι λυπημένος που δεν μπορεί να έρθει πια. Έχει υπομονή, τον παρηγόρησε ο γέροντας, και θα ανταμώσουμε, έχει ο Θεός. Οι θεραπείες τον καθήλωσαν στο σπίτι του αρκετό καιρό, μέχρι που ένα μικρό φως ελπίδας άρχισε να φαίνεται. Έτσι ξαναπήρε τη δύναμη να μπει και να οδηγήσει το αυτοκίνητο με την πορτοκαλόπιτα πάντα στο χέρι για να μας δει. Πού βρήκε τη δύναμη, αναρωτηθήκαμε μετά από την τόσο μεγάλη ταλαιπωρία που πέρασε. Μπήκαμε στη μεγάλη εκκλησία που αποπερατώθηκε τον καιρό της ασθενειάς του για να ψάλουμε τη μικρή παράκληση της Παναγίας που τόσο αγαπούσε. Η φωνή του δεν είχε πια τη δύναμη όπως παλιά και κάθε τόσο έβηχε. Χάρηκε πολύ και μαζί του χαρήκαμε κι εμείς. Φεύγοντας αναπαυμένος μας χαιρέτησε. Ήταν και η τελευταία του επίσκεψη ή καλύτερα το τελευταίο του προσκύνημα. Μετά από λίγο καιρό μάθαμε από τον ανιψιό του ότι νοσηλευόταν στο νοσοκομείο πολύ βαριά με καρκίνο. Πονέσαμε πολύ σαν να ήταν αδελφός της μονής. Πήραμε ευχή από τον γέροντα για να τον δούμε. Ξαναπήγαμε σύντομα για δεύτερη φορά γιατί καταλάβαμε ότι φεύγει. Ήταν σε βαθύ ύπνο. Καθίσαμε δίπλα του σιωπηλοί. Ο πατήρ Νεκτάριος του διάβασε μια ευχή και εγώ κρατούσα στις παλάμες μου το δεξί του χέρι. Ξαφνικά ανοίγει τα μάτια του, δίνει μια στις μπάρες του κρεβατιού και ορθώνει το ταλαιπωρημένο του σώμα. Μας χαμογέλασε και έκανε το σταυρό του. Αυτό ήταν. Δεν έδειχνε φόβο, ούτε λύπη, ούτε στεναγμό, ήταν ήρεμος. Βρισκόταν σε έναν άλλο κόσμο και πιθανώς με άλλους αγαπητούς του ανθρώπους. Ξανάγυρε στο κρεβάτι το κουρασμένο του κορμί και μετά από λίγη ώρα αφού το φύγαμε κοιμήθηκε εν ειρήνη. Από τότε είναι μεγάλο το κενό της απουσίας του. Όμως έμελε να τον μνημονεύουμε σε κάθε θεία λειτουργία στην Αγία Προσκομιδή και μαζί με αυτό να τον θυμόμαστε στο τραπέζι της αγάπης φτιάχνοντας το αγαπημένο γλυκό.

μέτη αντάμωμα ψυχών. Μεγάλο το ταξίδι της Μαρίας για να φτάσει ως εδώ. Να είναι καλά η αδελφική της φίλη και συνονοματή της που πήρε θάρρος και μπήκε στο αμάξι της μετά από πολύ καιρό για να οδηγήσει. Έτσι κι αλλιώς, της το είχε τάξει από το τελευταίο τους ταξίδι στο μοναστήρι ότι αν πάει καλά η υπόθεση του αδελφού της, του Αντώνη, θα την έφερνε. Μόλις αντίκρισαν το γέροντα, έπεσαν στα γόνατα από χαρά και ευγνωμοσύνη. Δεν άργησε η πονεμένη Μαρία και άρχισε να ξετυλίγει όλα τα γεγονότα που βίωσε με τον αδελφό της. «Πατέρα μου», έλεγε και ξανάλεγε, «σώθηκε ο αδελφός μου Αντώνης. Είμαι ευγνώμων στο Θεό για την άπειρη ευσπλαχνία του και απ' την άλλη για την αγάπη και την προσευχή τη δική σου. Είμαι ευγνώμων και στην καλή μου φίλη που μεσολάβησε να σε γνωρίσω και να υπάρχει στη ζωή μου. Θύμησέ μου, Μαρία, από τι σώθηκε ο αδελφός σου?» Τι ρώτησε με απορία ο γέροντας, γιατί δεν με βοηθάει και τόσο η μνήμη μου. «Από φυλακή, γέροντα», αποκρίθηκε με τρεμάμενα χείλη και συγκινημένη άρχισε τη διήγηση. Ξημέρωνε 3 του Δεκέμβρη, η επόμενη από του Αγίου Πορφυρίου και η παραμονή της Αγίας Βαρβάρας. Ξύπνησα αχάραγα από τις 4 το πρωί. Η μέρα εκείνη δεν θα ήταν σαν όλες τις άλλες για μένα. Εκείνη η μέρα θα σημάδευε όλη μου τη ζωή. Ήταν το δικαστήριο του αγαπημένου μου αδελφού. Του αδελφού μου που είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ποινή κάθερξης για 8 χρόνια και 4 μήνες από το κακουργείο δικείο. Αιτία, η πρόθεσή του για καλλιέργεια και διακίνηση ινδικής κάναβης. Όση ώρα μας μιλούσε, παρακολουθούσα στο βάθος της στοάς της εκκλησίας την Παρασκευή και τον Μιχάλη να κουνάνε το κεφάλι και να κρυφοσκουπίζουν τα μάτια τους από τα δάκρυα που χύνουν για τα βάσανα της κόρης τους. Ακούγοντάς την, σαν να πήραν θάρρος και με το αίσθημα της ελπίδας που πάντα πεθαίνει τελευταία, τη ρώτησαν: «Και τι έγινε με τον αδελφό σας μετά?» «Θα σας πω», αποκρίθηκε σκουπίζοντας και αυτή τα δάκρυά της. «Μόνο η πρόθεσή του αρκούσε για να καταδικαστεί. 19 μήνες είχαν περάσει που ο αδελφός μου βρισκόταν ζωντανός νεκρός μέσα στο κολαστήριο των φυλακών. 19 μήνες κόλασης. Κόλασης για τον αδελφό, κόλαση για μένα που σπάραζα από τον πόνο και την αγωνία, κόλαση για τον γέροντα πατέρα μας που βίωνε τέτοια μαχαιριά στα τελευταία του. Εκείνο το πρωινό λοιπόν ήλπιζα σε μια επανεξέταση του αδικήματός του με πιο επίοικη έκβαση, αλλά η έμπειρη γνώμη του δικηγόρου μας δεν άφηνε πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Το πολύ πολύ τα 8,5 χρόνια να μειώνονταν σε 6. Όμως είχα εναποθέσει το όλο ζήτημα στα χέρια του Χριστού και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ήξερα άλλωστε πως όποια έκβαση και αν είχε η δίκη θα ήταν είτε θέλημα Θεού είτε παραχώρηση Θεού, οπότε όφυλα να εμπιστευτώ το θέλημά του. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Από την πρώτη μέρα αυτής της δοκιμασίας είχα παρακαλέσει τον Κύριο και τη Μάνα Παναγία να προστατεύουν και να ελεήσουν τον αγαπημένο μου αδελφό. Και μετά, την ξαναρώτησαν οι πονεμένοι γονείς. Μετά ξεκίνησε η δίκη. Ο πρόεδρος της έδρας με κάλεσε ως μάρτυρα υπεράσπισης και μου ζήτησε να πω ένα σύντομο βιογραφικό της έως τότε ζωής του. Ξαφνιασμένη από μια τέτοια ερώτηση, άρχισα με βραχνή φωνή λόγω συγκίνησης και αγωνίας να μιλάω. Ο αδελφός μου ήταν 5 χρονών και εγώ 8 όταν πέθανε η μάνα μας και μείναμε ορφανά. Αβάσταχτος ο πόνος μας, μα σε μένα διπλό το βάρος, γιατί έπρεπε να γίνω δυνατή και να προστατεύω τον αδελφό μου. Ο πατέρας μας ξαναπαντρεύτηκε, παρόλη την αντίθετη γνώμη του Αντώνη. Έτσι, το καινούργιο οικογενειακό περιβάλλον δεν τον αγκάλιασε με στοργή και αίσθημα ασφάλειας. Αυτή η έλλειψη ήταν που θα τον μετέτρεπε στο μέλλον σε έναν ευάλωτο και τραυματισμένο έφηβο. Τους αφηγήθηκα ακόμα το σοβαρό τροχαίο στα 22 του και τα αλλεπάλληλα χειρουργία με τις πολύμινες νοσηλείες στο νοσοκομείο και με τους φρικτούς πόνους της γάγκρενας στο θρηματισμένο του πόδι και στο σοβαρά τραυματισμένο του κεφάλι. Και εκεί, κάπου ανάμεσα στους αβάστακτους σωματικούς πόνους και τις απογοητεύσεις μιας εύθραυστης νεανικής ψυχής, του εμφανίστηκε το δίχτυ των ναρκωτικών που θα τον καταβρόχτιζε στην κυριολεξία.
Ήταν ένα δίχτυ που όλο και περισσότερο κατέπνιγε ό,τι καλό είχε μέσα του και άφηνε στην άκρη έναν άλλον άνθρωπο, έναν ξένο, που μοιαζόταν πρωτίστως και κυρίως για την κάναβη. Τη θεωρούσε παυσίπονο, όπως συνηθίζε να λέει, δικαιολογώντας έτσι στους άλλους την κατηφόρα στην οποία είχε πέσει. Όλη την ώρα εκείνη τη δίκη αισθανόμουν ένα κόμπο να με σφίγγει στο λαιμό και τα δάκρυα να κυλάνε ασταμάτητα. Τους εξήγησα ότι ο αδερφός μου δεν ήταν αχάριστος άνθρωπος, αλλά καλόψυχος και ευθύς. Πάντα βοηθούσε οποιονδήποτε άνθρωπο είχε ανάγκη, με όποιον τρόπο μπορούσε. Ούτε κανένας ξυπασμένος ήταν, ώστε να επιζητεί τα πλούτη, τη μεγάλη ζωή και τις πολλές απολαύσεις. Δεν έπινε αλκοόλ, δεν υπήρξε ποτέ μανιώδης καπνιστής, παρεκτός βέβαια όταν κάπνιζε χασίς, και ότι δεν έμαθε ποτέ να αγαπάει και να σέβεται τον εαυτό του. Την ώρα εκείνη θυμόμουν τα λόγια του καλού μας γέροντα Γαβριήλ, που μου έλεγε: «Εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια Μαρία μου και μη φοβάσαι. Το χέρι του Ιησού Χριστού και της Μάνας Παναγίας, που φέρεις και το όνομά της, θα γίνει ευσπλαχνία για τον αδερφό σου». Όση ώρα μιλούσα, κοιτούσα έναν έναν τους δικαστές στα μάτια. Ήθελα να ενσταλάξω στη δική τους ψυχή, κόμπο-κόμπο, όλη την αγωνία και κυρίως τον πόνο μου και την αγάπη που ένιωθε για τον αδελφό μου. Τέλος, οι δικαστές αποσύρθηκαν για την απόφαση. Οι ώρες κυλούσαν βασανιστικά. Μόνη μου παρηγοριά το πρόσωπο του Χριστού από ένα μεγάλο εικόνισμα στο κέντρο της έδρας. Τα λόγια της ευχής: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», μυστικά και με σταθερότητα επαναλαμβανόμενα με συντρόφευαν και μου έδιναν δύναμη. Τελικά συγκαλείται εκ νέου το πενταμελές της έδρας και ο πρόεδρος ανακοινώνει την απόφαση. Η ποινή του όση και το χρονικό διάστημα που είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή εκτίσει. Τα δύο αδέλφια κοιταζόμαστε έκπληκτα στα μάτια. Η ποινή αυτή ισοδυναμούσε με αποφυλάκηση. Κάθαρση. Γεννηθεί το θέλημά σου. Η αγάπη και η πρόνοια του Χριστού για μία ακόμη φορά μας είχε περιβάλει. Σταυροκοπιόταν ο αδελφός μου και μαζί του κι εγώ από χαρά και ευγνωμοσύνη στο Θεό και στο δικαστή που κατάλαβε την αλήθεια και ελέησε τον Αντώνη. Δόξα το Θεό, γέροντα, πατέρες και αδελφοί. «Σαν την Αντιγόνη και εσύ», της είπε στοργικά ο γέροντας, «τα έδωσες όλα για τον αδελφό σου». Χαμογέλασε τότε η Μαρία. Γεμάτη ευγνωμοσύνη, ευτυχισμένη καθώς ήταν, του ζήτησε μια χάρη: να της δώσει μια συμβουλή μαζί με την ευχή για το μέλλον της, γιατί πολύ κουράστηκε όλα αυτά τα χρόνια να τρέχει μια στο δικηγόρο και μια στα δικαστήρια και να μιλάει ασταμάτητα για τη δικαίωση του αδελφού της. «Να αγαπήσεις όσο μπορείς τη σιωπή από εδώ και πέρα, γιατί είναι η μόνη προϋπόθεση για να μπεις και να βρεις τον εαυτό σου. Και όταν χρειαστεί, να μιλάς με το Θεό και να του ζητάς ό,τι θέλεις. Γιατί λέει το Ευαγγέλιο: ζητάτε και θα σας δοθεί, ψάχνετε και θα βρείτε, χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Γιατί όποιος ζητάει λαβαίνει, και όποιος ψάχνει βρίσκει, και όποιος χτυπά του ανοίγεται». Επιτέλους, ζητούσε η ψυχή της Γαλήνη για να μπορέσει να τα βγάζει πέρα και με τη δουλειά της και παράλληλα να αφοσιωθεί με στοργή στη μονάκριβη της κόρη. «Να είναι ευλογημένο, γέροντά μου». Αναπαυμένη, μαζί με την καλή της φίλη πήραν το δρόμο της επιστροφής για το μικρό και πανέμορφο νησί τους.

του Μοριά. Η Ανέτα γεννήθηκε στα τρυπόταμα Αχαΐας, ψηλά στα σύνορα με την Αρκαδία. Από μικρή αγαπούσε τα γράμματα. Φτώχεια όμως και εκείνη την εποχή που τέτοια πράγματα για τα κορίτσια. Αγαπούσε όμως και τα πρόβατα και είναι βουσκοπούλα. Έτσι βρήκε τη θέση της σε αυτή την αγροτοκτηνοτροφική κοινωνία. Σιγά σιγά ανακάλυψε το μεγάλο δώρο που της είχε δώσει ο Θεός, τη φωνή της, καθώς αγαπούσε πολύ και το τραγούδι που έμελε να γίνει βάλσαμο για την ψυχή της και παρηγοριά για πολλούς άλλους ανθρώπους. Το καλοκαίρι του 2024, μέρα Κυριακή ήταν, όταν την έφεραν μαζί κάποιοι γνωστοί της για να προσκυνήσει στο μοναστηράκι μας και να μας γνωρίσει. Με το διευχόν του ιερέως μπήκαμε στο αρχονταρίκι. Ο γέροντας την καλοδέχτηκε με ένα όμορφο μπουκέτο λουλούδια και την κάλεσε να καθίσει κοντά του. «Το ωραιότερο δώρο της ζωής μου, παππούλη», του είπε και έλαβε το πρόσωπό της από χαρά και ευγνωμοσύνη. «Ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε και ήρθα σήμερα στο σπίτι του που πάντα λαχταρούσε και ποθούσε η ψυχή μου. Άκουσα την αγάπη σας για το δημοτικό τραγούδι και χάρηκα πολύ. Τα χαρτιά μπορεί να πάρουν φωτιά και να καούν, ενώ από στόμα σε στόμα η ιστορία δεν χάνεται ποτέ. Αυτό προσπαθώ να κάνω με το τραγούδι μου τώρα που κοντεύω τα 80, για να αφήσω κάτι στις επόμενες γενιές», και συνέχισε. «Από μικρή μεγάλωσα με τα πρόβατα. Μετά παντρεύτηκα, έφερα στον κόσμο 6 παιδιά, από τα οποία έχασα το ένα. Με το κοπάδι όργωσα τους νομούς της Αχαΐας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Ηλίας, όπου ζω σήμερα. Μικρό παιδάκι, θυμάμαι στο χωριό, όταν αντάμωναν οι άνθρωποι και έψιναν ότι είχαν το τυράκι, το κρεμμυδάκι τους και καθόντουσαν γύρω-γύρω από τη γωνιά και έπιναν το κρασάκι, το τσιπουρίδι, όπως το έλεγαν στα καλαβριτοχώρια, άρχιζαν να γλεντούν με ένα τραγούδι της τάβλας που εγώ θα το ονόμαζα ύμνο. «Σε τούτη την τάβλα που είμαστε, σε τούτο το τραπέζι, άιντε κάθονται όλοι αντάμα, κάθονται, άιντε κάθονται. Μωρέ όλοι να κάθονται, μωρέ πίνουν και τραγουδάνε. Τον Άγγελο φιλεύουνε, μωρέ την Παναγιά κερνάνε. Και τον Αφέντη το Χριστό, άιντε το Χριστό. Μωρέ και τον Αφέντη το Χριστό, μωρέ διπλά τον προσκυνούνε. Για να τους δώσει τα κλειδιά στον Άδη για να πάνε. Να δουν εκεί τα μάτια τους πως είναι οι αποθαμένοι. Το πως κερνάνε, το πως δικάζουνε και πως ζυγίζονται και πως ξεχωρίζονται». Από τότε όπου και να πήγαινα τα πρόβατά μου, τραγουδούσα παρέα με τα πουλιά και τον ήχο του ανέμου. Μετά έπαιρνε σειρά το τραγούδι της ξενιτιάς που την έζησα στο πετσί μου. «Σε ποια χώρα πήγατε?», τη ρώτησε με συμπάθεια η Γεωργία, ξενιτεμένη στο μακρινό Καναδά. «Σε ποια χώρα?», με ρωτάτε. «Στην Ελλάδα μας, με το κοπάδι, τον άντρα και τα παιδιά μου. Με μια καλύβα στις μετακινήσεις από το ένα χωριό στο άλλο και από τα βουνά στους κάμπους. Σαν την ξενιτιά την έβλεπα, γιατί όπου και να περνούσαμε μας θεωρούσαν ξένους. Πόναγε η ψυχή, μέχρι που κάποτε άκουσα μια μάνα να κλαίει για τα παιδιά της που ήταν στα ξένα και δεν γύρισαν ποτέ. Συγκινήθηκα τόσο που ξέσπασα σε κλάματα. Είχε σαλέψει το μυαλό της και ταραγμένη όπως ήταν έφυγε στην ακροθαλασσιά και τα έβαλε με τη θάλασσα και την πετροβόλαγε, γιατί της πήρε τα παιδιά της. Πάνω σε αυτό στερέωσα μια μέρα ένα παραπονιάρικο τραγούδι της ξενιτιάς εκεί στη στάνη μου για αυτή την πονεμένη μάνα. Πήγα στην ακροθαλασσιά στην άκρη του πελάγους. Βλέπω μια μάνα να κοιτάει, μωρέ να κοιτάει. Βλέπω μια μάνα να κοιτάει τη θάλασσα, πλατεύει. Γναντεύει δηλαδή. Βλέπει καράβια που έρχονται, μωρέ που έρχονται. Βλέπει καράβια που έρχονται, βαρκούλες να αρμενίζουν. Και ένα καράβι απόμακρο, μωρέ, αλαργινό. Και ένα καράβι απόμακρο, μαύρο πανί βγαλμένο. Την παίρνει το παράπονο, ωρε παράπονο. Την παίρνει το παράπονο, τη θάλασσα μαλώνει. Θάλασσα τι σου έκανα, ωραία σου έκανα. Θάλασσα τι σου έκανα και πήρε τα παιδιά μου και μ' άφησε όλο μοναχή, ωραία μοναχή. Αχ αυτή η θάλασσα, είπε και η γνωστή ερμηνεύτρια Μαρίζα Κοχ που κατάγεται από τη Σαντορίνη. Συγκινημένη καθώς την άκουγε, πήρε το λόγο να πει κάτι που τέριαζε με το τραγούδι της Ανέτας από ένα άλλο δημοτικό τραγούδι. Σε αυτό για πρώτη φορά βλέπουμε τη θάλασσα να παίρνει φωνή και να μιλάει. Ο κύριε Βοριά ελάλησε όλων των καραβιώνε. Καράβια που αρμενίζεται, κάτεργα που κοινάται. Όλο λιμάνα πιάσατε για θέλω να φυσήξω. Και όσα καράβια άκουσαν, όσα λιμάνια επιάσαν, του κυραντριά το κάτεργο μέσα βαθιά αρμενίζει.
Δε σε φοβάμαι κυρβουριά, φυσήξεις δε φυσήξεις. Τι έχω καράβει από καριά, μαντένες ατσαλένιες. Έχω πανιά με ταξωτά, της προύσα στο μετάξι. Έχω και έναν αυτόπουλο που τους καιρούς διαλέγει. Για να έβαβρε ένα αυτόπουλο στο μεσιανό κατάρτι. Για να διαλέξεις για τον καιρό να πεις για τον αέρα. Πεζογερώντας ανέβαινε, κλαίγοντας κατεβαίνει. Το τι είδες βρε ένα αυτόπουλο αυτού ψηλά που πήγες. Είδα την μπόρα που άστραψε και το φεγγάρι εχάθη. Και στις ατάλειες στα βουνά αστροπελέκι πέφτει. Ώσπου να πει, να καλοκουβεντιάσει, σπηλιάδα του έρχεται από τη μια, σπηλιάδα και από την άλλη. Γέμισε η θάλασσα πανιά, το κύμα παλικάρια. Και τον μικρό Ναυτόπουλο 40 μίλια πάει. Όλες οι μάνες κλαίγανε και όλες παρηγοριούνται. Μα μια μανούλα ενός παιδιού παρηγοριά δεν έχει. Πετροβολάει τη θάλασσα και τροχαλάει το κύμα. Θάλασσα, πικροθάλασσα και πικροκυματούσα. Μου πήρε στο παιδάκι μου και άλλο παιδί δεν έχω. Δε φταίω εγώ η θάλασσα, δε φταίω εγώ το κύμα. Μου φταίει ο πρωτομάστορας που φτιάχνει τα καράβια. Και τα πελέκα έφτενα και τα γυρίζει ο αέρας. Και χάνω τα καράβια μου που είναι για μες στολίδια. Χάνω τα παλικάρια μου που με τραγουδούνε. Έτσι όπως τα λες Μαρίζα μου είναι και συνέχισε. Πού να φανταστώ ότι κάποτε θα έχανα κι εγώ σε ένα δυστύχημα το παιδί μου. Μαζί της το αμάξι ήταν και τα άλλα μου τρία παιδιά. Έκλαιγα και παρακαλούσε το Θεό να μην μου πάρει άλλο παιδί. Το μαρτύριο που πέρασα στο νοσοκομείο το ξέρω μόνο εγώ και ο Θεός. Στον τρίτο όροφο έκανα την ηθοποιό και γελούσα και έδινα θάρρος στα τρία μου παιδιά και κάτω στο θάλαμο του θανάτου θρυνούσα το τέταρτο την κόρη μου με τούτα τα λόγια που της τα είπα και την ημέρα της ταφής της και τα λέω μέχρι σήμερα και ματώνει η καρδιά μου. Ανάρχια, ανάρχια δάκρυα στα μάτια μου να τρέξτε για θα περάσει η κοπελιά μια νύφη στολισμένη. Να την, βρέξτε δάκρυα μήπως και την ξυπνήστε. Μα αυτή κοιμάται ξένιαστη, δεν την ξυπνούν αντάρες. Πήρε το δρόμο το μακρύ που γυρισμό δεν έχει. Απέναντί της καθόντουσαν και άλλες πονεμένες μάνες που είχαν χάσει και εκείνες πρόσφατα τα παιδιά τους. Κουνούσαν το κεφάλι και σαν να πήραν κουράγιο ακούγοντας τα λόγια της. Εκεί που από τον αβάσταχτο πόνο χτυπούσα το στήθος και τραβούσα τα μαλλιά μου, δεν ξέρω πώς, πήρα δύναμη και είπα: «Στάσου στα πόδια σου, Ανέτα, για τα άλλα σου παιδιά που είναι πάνω, γιατί αυτή δεν θα την ξαναδείς πια». Από τότε έκανα τον πόνο μου τραγούδι. Και όχι το δικό μου μονάχα, αλλά και των άλλων πονεμένων ανθρώπων. Όπως για την Ελένη, που την αραβώνιασαν με ένα παλικάρι που πήρε το δρόμο της ξενιτιάς, με την υπόσχεση ότι θα γυρίσει και θα είναι μαζί. Όμως πέθανε και δεν γύρισε ποτέ, και έγραψα για αυτήν, μια χελιδόνα όμορφη, στέκεται μαραμένη, και κράταγε στα χέρια της γραφή του σφραγισμένη. Παιδί είχε πάει στην ξενιτιά, το τέρι της να έβρει. Ψάχνει να βρει το τέρι της στην έρημο χαμένη και να του δώσει τη γραφή που είναι σφραγισμένη. Απόξω είναι μονόγραμμα και μέσα δαχτυλίδι. Η Ανέτα έκανε ποίηση και τους ήρωες της επανάστασης. Όποια χώματα και να πάτησε στο μωριά τα έκανε τραγούδι. Όπως τον Πλάτωνο που κρέμασαν πολλούς κολοκοτρονέους οι Τούρκοι στην Τριπολιτσά. Το αφιερώνει στο Θόδωρο Κολοκοτρώνη που εκ θαύματος σώθηκε και όταν ελευθερώθηκε η Τρίπολη τον έκοψε από τη ρίζα του. Ως έσαν περιδικούλα κάθεται ωρεψηλά στο Άγιο Βλάση και αγνάντευε την Τρίπολη, άιντε την Τρίπολη. Ωρε και αγνάντευε την Τρίπολη, ωρε το έρμο το πλατάνι. Που κρέμαγαν, ωρε που κρέμαγαν τους γέροντες, άιντε τους γέροντες. Ωρε που κρέμαγαν τους γέροντες, ωρε τους κολοκοτρονέους. Και όρκο που βάζει ο Θοδωρής, άιντε ο Θοδωρής. Και όρκο που βάζει ο Θοδωρής να κόψουν το πλατάνι. Να ειδεί την πόλη ελεύθερη και την Τουρκιά να φεύγει. Και αγάλιασε η ψυχή του και ζωντάνιψε η καρδιά του. Στο τέλος μας τραγούδησε και κάτι που είχε γράψει για την Παναγία, που την παρομοιάζει με τη Ροδιά, ότι το όνομά της είναι τόσο γλυκό όπως η γλύκα της Ροδιάς. Στην άκρη του καλοκαιριού, στη μέση του Αυγούστου, Ροϊδούλα Ροϊδιά μου, πανηγυράκια γίνονται και είναι χαρά μεγάλη, Ροϊδούλα Ροϊδιά μου. Γιορτάζουμε την Παναγιά, τη δέσποινα κυρά μας, Ροϊδούλα Ροϊδιά μου, να μας φυλάει τα παιδιά, να είναι πάντα κοντά μας, Ροϊδούλα μου, Ροϊδιά μου. Η Ανέτα
εξακολουθεί να βόσκει μέχρι σήμερα τα πρόβατά της. Στα ίδια μέρη όπου έγιναν και οι μάχες του 1821, κάνοντας την ιστορία και τον θρύλο των ηρώων τους ποίηση και τραγούδι, διδάσκοντας εμάς την έμπρακτη σχέση των απλών ανθρώπων με την ιστορία και τη μουσική τους κληρονομιά. Και εμείς δεν μένει παρά να την ευχαριστήσουμε από καρδιάς και να της ευχηθούμε κουράγιο και δύναμη να τραγουδάει και να γαλινεύει τις ψυχές όλων μας με τη γλυκιά της φωνή και να αντέξουμε τους δύσκολους καιρούς που διανύουμε. Για χάρη της μπορούμε να επαναλάβουμε τα λόγια του ποιητή. Ιδού αυτές οι γυναίκες φέρονται θαυμαστά, εμείς λοιπόν μπορούμε να μάθουμε από αυτές. Αμήν. Ως εδώ και για σήμερα, από το βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη κατά κόσμον Αλεξάνδρ Μιλώτη, το βιβλίο «Αντάμωμα ψυχών» από τις εκδόσεις Έμπλο. Ιστορίες, όπως βλέπετε, βγαλμένες μέσα από τη ζωή, με πολύ πίστη, με πολύ πόνο, με πολύ κόπο. Η ύπαρξη, λέει κάποιος, είναι βάσανα, η ύπαρξη ίσον βάσανα, και δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί αυτό. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, για άλλος πολύ περισσότερο έχει βάσανα σε αυτή τη ζωή, αργά ή γρήγορα, αλλά είναι και η πίστη στο Θεό, η αισιοδοξία, η χαρά, η ελπίδα, αυτά που περιμένουμε οι χριστιανοί που διαποτίζουν τη ζωή και των μοναχών εκεί, στο ιερό καθίσμα μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στους ανωδολούς Μεσσηνίας, αλλά και των επισκεπτών τους, όπως βλέπετε. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές, γεια σας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιακή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 10.30, το πρώτο μέρος του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Η θαυματουργός εικόνα της Μαχαιριωτίσσης βρίσκεται στην Ιερά Μονή Παναγία του Μαχαιρά στην Κύπρο και θεωρείται μία από τις 70 που αγιογράφησε ο Απόστολος Λουκάς. Αρχικά βρισκόταν στη Κωνσταντινούπολη, στη Μονή Βλαχέρνας, αλλά κατά τη διάρκεια της οικονομαχίας μετεφέρθη στην Παλαιστίνη και από εκεί κάποιος άγνωστος μοναχός την έφερε στην Κύπρο σε σπηλιά που βρίσκεται δίπλα από τη σημερινή Μονή. Η Μονή της Παναγίας Μαχαιρά κτίστηκε από τους μοναχούς Ιγνάτιο και Προκοδέκατο αιώνα, με έξοδα του Εμμανουήλ Κομνηνού. Μετά από μία μακραίωνη και ταραχώδη πορεία, η Μονή σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Κύπρου, με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Μαχαιριώτισσαν ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής.

Κύριε, εις άκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε μου εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστη ημερών ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατα...

ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με διευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου.

Μεγάλεό σου και κατά το πλήθο των νυχτηριμών σου εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμαι. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόμαι στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσθέσαι. Η δούγα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγα ραλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια, τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσομαι, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθίσομαι. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάω νομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την εγκαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα και γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους στους οδούς σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν διευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσως είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχος.

ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη τη δε σαμαρτία.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός.

προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Οσίων Πατέρων ημών και κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νεοφύτου Ιγνατίου Προκοπίου και Νείλου, των Αγίων εν δόξων Οσίων Μαρτύρων

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 10.30, το πρώτο μέρος του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Το Άγιο Όρος του Βορρά. Η Ιερά Μονή Παλαιού Βαλαάμ της Ρωσίας. Βιβλίο του Πέτρου Μπότση. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

πατήρ Σισόης είχε έναν αφοσιωμένο μαθητή, τον πατέρα Ιουστινιανό. Από αυτόν ακούσαμε θαυμαστές ιστορίες για τον πατέρα Σισόη. Μας είπε πως ο γέροντας είχε το χάρισμα της αδιάλειπτης και μονολόγης της καρδιακής προσευχής. Το κύριε Ελέησον δεν έλειπε ποτέ από τα χείλη του. Ο ίδιος ο πατήρ Σισόης είχε αφηγηθεί κάποτε τα εξής για την ερημική του ζωή. Όταν ζούσα στην έρημο, είχα τόσο φοβερούς πειρασμούς από τους δαίμονες, ώστε κυλιόμουνα στο δάπεδο και τα δάκρυά μου έτρεχαν ποτάμι. Ξαφνικά όμως παρουσιάστηκε μπροστά μου ο Κύριος Ιησούς Χριστός και είπε: «Ακόμα κι αν όλος ο κόσμος σε εγκαταλείψει, εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ». Στην έρημο ταλαιπωρήθηκε πολύ από τους πειρασμούς και τις διαβολικές επιθέσεις και γι' αυτό αποφάσισε να εγκαταλείψει το ερημητήριό του και να εγκατασταθεί στο μοναστήρι. Λυπήθηκε πολύ όμως που ξαναγύρισε στο κοινόβιο και αποφάσισε να τιμωρήσει τον εαυτό του. Από τότε δεν άσπεσε ξανά το κελί του, που με τον καιρό έγινε σχεδόν κατάμαυρο. Ο πνευματικός αγώνας των μοναχών του Βαλάμ πολύ συχνά ήταν ανηλεής. Χρόνια και χρόνια οι μοναχοί αγωνίζονταν με τους δαίμονες και τα πάθη τους. Για τους αγώνες τους αυτούς πολλά έχουν υποθεί. Πολλές διηγήσεις των μοναχών μοιάζουν μεταξύ τους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως όλοι τους είχαν ένα συγκεκριμένο υπόδειγμα ζωής και ακολουθούσαν έναν πανομοιότυπο δρόμο. Κάθε στρατιώτης είχε την προσωπική του μάχη. Τα πάθη ήταν διαφορετικά. Ο πόλεμος των δαιμόνων άλλαζε κι αυτός. Ο πατήρ Σισόης, για παράδειγμα, κατατρόπωσε τους δαίμονες με την ταπεινοφροσύνη του. Το 1931 ο γέροντας Σισόης έλαβε το μεγάλο σχήμα. Ως τότε ονομαζόταν πατήρ Στέφανος. Στη Μονή Βαλάμ, απέναντι από το Καθολικό και όχι πολύ μακριά από το Ηγουμενείο, ήταν ένα κτίριο. Στο ισόγειο είχε ένα παρεκκλήσι. Στο δεύτερο όροφο ήταν το αναρωτήριο. Εκεί κοίτονταν ηλικιωμένοι μεγαλόσχημοι μοναχοί, σκελετωμένοι και κυρτωμένοι από τη μακρόχρονη άσκηση. Ζούσαν εκεί ειρηνικά το τελευταίο στάδιο της επίγειας ζωής τους και ετοιμάζονταν για την αναχώρησή τους στον άλλο κόσμο. Οι ψαλμωδίες από τις εκκλησιαστικές ακολουθίες ακούγονταν ως εκεί από το παρεκκλήσι. Και οι κρεβατωμένοι γέροντες άκουγαν τις ακολουθίες και ανακάτευαν τις δικές τους προσευχές με τις ψαλμωδίες των νέων μοναχών. Διακόνημα στο αναρωτήριο είχε ο δόκιμος Γεώργιος, που έμενε εκεί μέρα νύχτα και υπηρετούσε τους άρρωστους και ανήμπορους γέροντες. Κοίτονταν όλοι φορώντας το σχήμα τους με το κομποσκήνι στο χέρι και με απόλυτη σιγή, περιμένοντας από στιγμή σε στιγμή την αναχώρησή τους για την αιωνιότητα.

Υπήρχαν θαυμαστοί γέροντες εκεί. Ο γέροντας Ισόης σύντομα μετά την κουρά του αρρώστησε. Έτσι εγκαταστάθηκε και αυτό στο αναρωτήριο, όπου και έμεινε ως την κοίμησή του. Ένας από τους 200 περίπου μαθητές του πατρός Ισόη ήταν ο πατήρ Βασιλίσκος, ο υπεύθυνος του αναρωτηρίου. Το γέροντα τον φρόντιζαν με πολύ στοργή. Συχνά ο πατήρ Ισόης ζητούσε να του διαβάζουν τους βίους των Αγίων, που ήταν από τα πιο αγαπημένα του αναγνώσματα. Άκουγε σιωπηλός και από τα μάτια του έτρεχαν συχνά δάκρυα συντριβής. Κάπου-κάπου κουνούσε το κεφάλι του επιδοκιμαστικά για να δείξει πως συμφωνεί με όσα άκουγε. Γιατί από εμπειρία γνώριζε την ακρίβεια όσων γράφονταν για τους βίους των Αγίων και ήταν σαν να συμμετείχε και ο ίδιος στους ασκητικούς αγώνες τους. Σύμφωνα με τα λόγια του πατρός Ιουστινιανού, του μαθητή του, ο πατρίς Ισόης έλαβε το χάρισμα της αδιάλειπτης προσευχής κοντά στο τέλος του βίου του, αφού είχε αγωνιστεί για το σκοπό αυτό πολλά χρόνια. Ωστότε η προσευχή που έλεγε ήταν το «Ιησού ελέησον». Κοιμήθηκε ειρηνικά στις 7 Μαρτίου του 1731.

Επίσης ο Ις τον περισσότερο χρόνο του ήταν βυθισμένος στην προσευχή του Ιησού. Με όλο που ήταν μάλλον ομιλητικός, όμως δεν έχουμε διδαχές του πάνω στο θέμα αυτό. Γενικά βέβαια δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για το βίο του. Ήταν γνωστός ως ένας σπουδαίος ερημίτης με μεγάλη εμπειρία που σαν κύριο διακόνημά του είχε να προστατεύει τους μοναχούς από το πνεύμα αυτού του κόσμου. Αν προσπαθούσε κανείς να του δώσει κάποιον τίτλο, θα τον ονόμαζε άγρυπνο φύλακα. Στο Βαλάμ ονομάζουν έτσι εκείνους που αγωνίζονται έντονα να διατηρήσουν μια ειρηνική κατάσταση, μένοντας άγρυπνοι φρουροί στις πύλες της Βασιλείας των Ουρανών.

ποιητική περιγραφή του γέροντα Σισόη και του Βαλάμ, καθώς και της κήτης του Κόνεβιτς ειδικότερα, έκανε ένας σπουδαίος Ρώσος συγγραφέας, ο Ιβάν Σμέλεφ, που επισκέφτηκε το μοναστήρι λίγο μετά το γάμο του. Η περιγραφή του Σμέλεφ είναι πολύ όμορφη και οι παρατηρήσεις που έκανε στις αποχρώσεις του τρόπου ζωής των μοναχών δείχνουν πόσο βαθιά μπήκε στο πνεύμα του Βαλάμ.

μαθητής του Αβάνα Αζάριου και ένας από τους ηγουμένους που τον διαδέχτηκαν. Το βάρος της ηγουμενίας όμως το ένιωθε πολύ μεγάλο ο εισηχαστής Γερ. Έτσι, προτίμησε να εγκαταλείψει τη θέση αυτή και να αποσυρθεί στο μοναστήρι της Όπτινα, κοντά της Λεωνίδα. Εκεί έζησε οσιακά και είχε έναν πολύ ήρεμο θάνατο. Στο Βαλάμ συνδεόταν πολύ με τον Όσιο Γερμανό, προτού εκείνος αναχωρήσει με την Ιερά Αποστολή για την Αλάσκα. Και οι δύο αυτοί Όσιοι γέροντες ήταν υποτακτικοί του Αβάνα Ζάριου. Ο πατήρ Βαλάμ έμεινε μόνιμα στην Όπτινα, αλλά το μοναστήρι του Βαλάμ το αγαπούσε πολύ και ακούσε ως το τέλος της ζωής του. Γι' αυτό και το επισκεπτόταν τακτικά. Το μοναστήρι αυτό, έλεγε, είναι ένα λιμάνι υπαίνιμο για τους ερημίτες. Ζουν στο κέντρο μιας απόλυτα ήρεμης φύσης που δεν την ενοχλούν ούτε τα ζώα και τα πτηνά που ζουν στα παραδεισένια νησιά του Βαλάμ. Με την πρόνοια του Θεού δεν ζουν εκεί επικίνδυνα ζώα, αρκούδες κλπ. Που θα μπορούσαν να επιτεθούν και να βλάψουν τους αθώους και ανυπεράσπιστους ερημίτες. Ο πατήρ Βαλάμ ήταν άνθρωπος με βαθιά εσωτερική ζωή, θεωρητικός της προσευχής. Όταν συνάντησε για πρώτη φορά το Στάρετς Λεωνίδα, τον ρώτησε ποιος είναι ο καλύτερος δρόμος για την ησυχία. Φως και Άγιος εκείνος Στάρετς του απάντησε: «Δύο δρόμοι ησυχίας υπάρχουν, ο μοναδικός και ο γενικός».

φράση αυτή ερέθησε και προβλημάτισε τον πατέρα Βαρλάμ. Με την πνευματική ανησυχία που τον διέκρινε, φρόντισε να μάθει εμπειρικά τι σήμαινε αυτό. Και κατέληξε στο συμπέρασμα πως γενικός τρόπος ησυχίας είναι να βρίσκεται και να ζει κανείς σε ήσυχο και ειρημικό τόπο. Μοναδικός τρόπος είναι η εσωτερική σιγή, η εσωτερική ησυχία. Τότε η ψυχή μένει ατάραχη ακόμα και αν ζει μέσα στο θόρυβο και την τύρβη του κόσμου. Αν η συνείδησή μας είναι καθαρή, θα λάβουμε το χάρισμα της νοεράς και καρδιακής προσευχής. Χωρίς καθαρή συνείδηση δεν μπορούμε να προκόψουμε σε κανένα πνευματικό έργο. Ηγούμενος Βαρλάμ.

πως θέλει να γίνει μοναχός, πρέπει να ξέρει πως αυτή είναι πολύ σοβαρή απόφαση. Ως το θάνατό του δεν πρέπει να αλλάξει γνώμη. Και ο νεαρός έδωσε εκείνη τη στιγμή την υπόσχεσή του, την οποία τήρησε σε ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή του.

σχετικά νεαρή ηλικία έζησε στην πιο αυστηρή σκήτη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, κοντά στο μεγάλο ασκητή και ερημίτη Ιωάννη τον Τυφλό. Η εμπειρία αυτή τον βοήθησε αργότερα να ασκηθεί στην αναχωρητική ζωή. Τελικά έγινε ηγούμενος του Βαλάμ. Μετά από 37 χρόνια παραμονή στο Βαλάμ, τον έστειλαν στο πανέμορφο μοναστήρι του Αλατίρ, στις όχθες του ποταμού Βόλγα, που είχε ανάγκη από ανακαίνιση. Ο γέροντας Γαβριήλ κατέλαβε πολλούς σκόπους για την ανασυγκρότησή του και πέθανε ξαφνικά αλλά ειρηνικά 7 χρόνια μετά την αναχώρησή του από το Βαλάμ. Όταν ζούσα στη σκήτη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ήμουν πολύ ευτυχισμένος. Μερικές φορές σκεπτόμουν πως αν κάποτε έπρεπε να φύγω από τον ιερό αυτό τόπο, θα γονάτιζα στην ακτή και θα θρηνούσα όπως ο Αδάμ που εξορίστηκε από τον Παράδεισο. Γέροντας Γαβριήλ. Ηγούμενος Χαρίτων. Από την παιδική του ηλικία, ο μετέπειτα ηγούμενος Χαρίτων είχε συνηθίσει να καταγράφει περικοπές από τα βιβλία που διάβαζε. Αυτό τον οδήγησε αργότερα να διαβάζει πατερικά βιβλία και να αντιγράφει κυρίως τα χωρία εκείνα που αναφέρονταν στην προσευχή του Ιησού. Έτσι, με τον καιρό συμπλήρωσε 2 πυκνογραμμένους τόμους. Μετά από μια συνάντηση που είχε με τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης, πήρε την απόφαση να πάει για να μονάσει στο μοναστήρι του Βαλάμ. Το 1927, που κοιμήθηκε ο ηγούμενος Παυλίνος, οι αδελφοί του μοναστηριού διάλεξαν για ηγούμενο τον πατέρα Χαρίτωνα. Στην αρχή αντιμετώπισε πολλές δοκιμασίες από την Εκκλησία της Φινλανδίας, που τότε είχε υιοθετήσει το νέο ημερολόγιο. Ο πατήρ Χαρίτων προτίμησε να αποδεχτεί την καινούργια κατάσταση παρά να ξαναγυρίσει στην εμπερίστατη και εχθρική τότε εκκλησιαστική τάξη των πραγμάτων της Ρωσίας.

νύχτα, οι μοναχοί του Βαλαάμ είδαν ένα περίεργο όραμα. Άγγελοι πουλί βάδιζαν θλιμμένοι πάνω στην παγωμένη λίμνη. Ήταν ένα προφητικό όραμα. Ο ηγούμενος Χαρίτων και οι μοναχοί του έπρεπε να βαδίσουν πάνω στα παγωμένα νερά της λίμνης Λάτογκα με κατεύθυνση τη Φιλανδία, γιατί ο κόκκινος στρατός ετοιμαζόταν να εισβάλλει στο Βαλαάμ. Η μοναχική ζωή του περίφημου μοναστηριού μεταφυτεύτηκε στη Φιλανδία, όπου οι διωγμένοι μοναχοί έφτιαξαν καινούριο μοναστήρι και το ονόμασαν Βαλάμου. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι μοναχοί ξαναγύρισαν στο Βαλάάμ. Τα τραύματα που είχε δεχτεί το μοναστήρι στο μεταξύ όμως ήταν οδυνηρά και το είχαν πληγώσει βαθιά. Το μοναστήρι δεν ανέκαμψε εύκολα. Ο πατήρ Χαρίτων όμως έμεινε στην ιστορία σαν ένας άξιος και άγιος ηγούμενος που οδήγησε το καράβι του όσο καλύτερα μπορούσε.

κάποιος γίνεται μοναχός, του δίνουν ένα κομποσκήνι. Αυτό είναι το πνευματικό ξύφος του. Και με αυτό τον διδάσκουν να ασκεί την προσευχή του Ιησού μέρα και νύχτα. Ηγούμενος χαρίτων. Μεγαλόσχημος μοναχός Νικόλαος.

πατήρ Νικόλαος πήγε για να μονάσει στο μοναστήρι του Βαλάμ όταν έφτασε στην ηλικία των 20 χρόνων. Εκείνη την εποχή ήταν πολύ απελπισμένος επειδή πρόσφατα και πρόωρα είχε χάσει τη νεαρή και όμορφη γυναίκα του. Έτσι έκανε το ξεκίνημά του στη μοναχική ζωή έχοντας να αντιμετωπίσει ένα σφοδρό πόλεμο με τον άρχοντα του Σκότους. Και η απελπισία του για την απώλεια της νέας και όμορφης γυναίκας του τον έκανε να ξεχνά συχνά τη μοναχική του κλίση. Μια νύχτα που ο αέρας φυσούσε μανιασμένα και η απελπισία του είχε κορυφωθεί, είδε σε όραμα πως κοίτονταν στο φέρετρο και τον πήγαιναν με πομπή για να τον θάψουν. Τρομοκρατήθηκε τόσο πολύ που έτρεξε αμέσως μέσα στο πηχτό σκοτάδι της νύχτας για να συναντήσει τον πατέρα Θεοδόρητο, περνώντας μέσα από το πυκνό δάσος. Το όραμα αυτό όμως τον συνέφερε. Σταμάτησε πια τον υπερβολικό θρήνο για τη γυναίκα του και συνήρθε για τα καλά. Αγωνίστηκε πολλά χρόνια ως ερημίτης στη σκήτη της Παναγίας του Κόνεβιτς. Διακρινόταν κυρίως για την παιδική του απλότητα και για την μεγάλη αγάπη που έδειχνε στους επισκέπτες και τους προσκυνητές. Όλοι τους τον θυμούνται ως έναν ενάρετο και άγιο μοναχό. Κάποτε έπεσε στο κρεβάτι βαριά άρρωστος. Πρόβλεψε το θάνατό του και άφησε την τελευταία του πνοή ενώ έψαλε απ' έξω τον αγαπημένο του κανόνα στον γλυκύτατο Ιησού.

Θεός αυτός μοναχός ήταν πολύ θερμός εργάτης της προσευχής του Ιησού. Πολλοί μοναχοί αλλά και αρκετοί διανοούμενοι και θεολόγοι ακόμα και από το εξωτερικό τον θεωρούσαν πολύ έμπειρο στα πνευματικά θέματα και πήγαιναν να τον δουν και να συζητήσουν μαζί του. Ανάμεσά τους ήταν και ο πατήρ Σέργιος Τσετβέρικοφ που έγραψε μερικά πολύ πνευματικά έργα σε συνεργασία με τον πατέρα Χαρίτονα. Απλότητα είναι η αθωότητα της ψυχής. Γέροντας Γαβριήλ, ο Αναχωρητής. Ιερομόναχος Ευλόγιος.

πατήρ Ευλόγιος έζησε στην αδελφότητα του Βαλάμ 69 χρόνια. Πέρασε από όλα σχεδόν τα διακονήματα και ήταν πάντα απλός, επιμελής και πράος. Αντιμετώπισε με ηρεμία όλες τις θύελες και τις ιστορικές φάσεις του Βαλάμ τον 20ο αιώνα, παραμένοντας πάντα απλός και στοργικός άνθρωπος με αγάπη και κατανόηση. Ο Θεός τον επιβράβευσε για τη μεγάλη του πίστη από αυτήν τη ζωή. Όχι μόνο του χάρισε μακροζωία, έζησε σχεδόν έναν αιώνα, αλλά του έδωσε και το χάρισμα της αδιάλειπτης προσευχής. Πολλές φορές τον έβλεπαν καλυμμένο ολόκληρο από άκτιστο θείο φως. Μερικές φορές το φως αυτό ήταν τόσο εκτυφλωτικό, ώστε οι συμμοναστές του του ρίχναν μια πετσέτα στο κεφάλι για να μην τυφλώνονταν όσοι βρίσκονταν κοντά του.

0: ένας ευλόγιος, είχε μια παιδική απλότητα και αγαπούσε πολύ τα ζώα. Και αυτά όμως ένιωθαν την αγάπη του και του φέρονταν με πολύ αγάπη και εμπιστοσύνη. Στα νιάτα του, ο πατήρ Ευλόγιος είχε χάσει από ατύχημα τον αριστερό του αντίχειρα. Αυτό, όπως έλεγε, του θύμιζε πάντα την επίγεια ατέλεια. Ο πατήρ Ευλόγιος όχι μόνο είχε το χάρισμα της αδιάλειπτης προσευχής, αλλά τη δίδασκε κιόλας. Αυτό φαίνεται και από τις επιστολές του, όπου συναντάμε διδαχές όπως η παρακάτω. Η προσευχή του Ιησού είναι ο καθρέφτης της καρδιάς. Χαλιναγωγεί το μίσος και την οργή. Αποβάλλει την αλαζονία και την κατάθλιψη. Φωτίζει το νου, απομακρύνει την οκνηρία. Μαλακώνει την καρδιά. Της εμπνέει το φόβο του Θεού και της προσφέρει το χάρισμα των δακρύων. Όσιος Αρσένιος του Κόνεβιτς. Έγινε μοναχός στο Βαλάμ. Ως μοναχός έκανε ένα προσκύνημα στο Άγιον Όρος, όπου κάποιοι μοναχοί του έδωσαν ευλογία μια θαυματουργή εικόνα της Παναγίας για να ιδρύσει ένα μοναστήρι στο Ρωσικό Βορρά. Όταν γύρισε στο Βαλάμ, πήγε και έφτιαξε ένα μοναστήρι στο νησί Κόνεβιτς, πάνω σε ένα βράχο που είχε το σχήμα αλόγου. Εκεί πήγαιναν οι ντόπιοι δολολάτρες της Καρελίας και θυσίαζαν άλογα στους θεούς τους. Όταν πήγε εκεί ο Όσιος Αρσένιος για να αγιάσει τον τόπο, οι δαίμονες έφυγαν όλοι μαζί σαν μαύρα κοράκια. Έτσι, όλος ο τόπος αγιάστηκε. Το μοναστήρι του Κόνεβιτς έγινε ιεραποστολικό κέντρο. Από εκεί, για αιώνες ολόκληρους, τα μοναχικά ιδανικά διαδόθηκαν στο Ρωσικό Βορρά. Τρεις μοναχοί του Κόνεβιτς συμμετείχαν αργότερα στην πρώτη ιεραποστολή στην Αμερική το 1794. Ανάμεσά τους ήταν και ο πρωτομάρτυρας του νέου κόσμου, Ιουβενάλιος. Όταν ήρθαν τα δύσκολα χρόνια στις αρχές του 20ου αιώνα, οι τελευταίοι μοναχοί του Κόνεβιτς διέσωσαν τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας και έφυγαν μακριά από την μανία των κομμουνιστικών διώξεων. Εγκαταστάθηκαν μαζί με τους μοναχούς του Βαλάμ στο Βαλάμο, στη Φιλανδία. Την περίοδο του Μεσοπολέμου, το μοναστήρι βρισκόταν στην επικράτεια της Φιλανδίας και έτσι γλίτωσε από την καταστροφική λέλαπα. Τα κτίρια διατηρήθηκαν μάλλον σε καλή κατάσταση. Σήμερα, με τη βοήθεια του Θεού, το μοναστήρι του Κόνεβιτς ανασυγκροτήθηκε. Πηγαίνω στον Κύριο και Θεό μου που με καλεί. Πνευματικά όμως, θα είμαι πάντα μαζί σας. Αν τηρείτε τις εντολές μου, δεν θα σας λείψει τίποτα, ακόμα και μετά την κοιμησή μου. Σας εμπιστεύομαι όλους την πρόνοια του παντοδύναμου Θεού και της υπεραγίας Θεοτόκου. Εκείνοι ας γίνουν το τείχος και η ασπίδα σας εναντίον της πανουργίας και των τεχνασμάτων του εχθρού. Όσιος Αρσένιος του Κόνεβιτς.
1: Το Άγιο Όρος του Βορρά. Ιερά Μονή Παλαιού Βαλάμ της Ρωσίας. Από το βιβλίο του Πέτρου Μπότση. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 10.30, το πρώτο μέρος του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Λασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.

περιπτώσεις και διηγήσεις και στο Αγιοφάραγγο Κρήτης. Παρόμοιες διηγήσεις με τις του Αγίου Όρους και του Όρου Σινά υπάρχουν και στον μοναστικών χώρων της Κρήτης, τα Αστερούσια Όρη και ιδίως στο Αγιοφάραγγο. Το Αγιοφάραγγο ευρίσκεται στο μέσον περίπου της νότιας πλευράς της Μεγαλονήσου Κρήτης και είναι ένα φαράγγι με λαξευτά ή και φυσικά σπήλαια, στα οποία τους παλιούς καιρούς ζούσαν ασκητές, ερημίτες και σκληροί αναχωρητές. Σε μια ομαλή κοιλαδίτσα του Αγιοφάραγγου είναι κτισμένο από τον καιρό των ερημιτών των αίδριων του Αγίου Αντωνίου, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι αυτοί ερημίτες σαν κυριακό για τις αγρυπνίες και τις θείες λειτουργίες των Κυριακών και των μεγάλων εορτών. Στην έρημο αυτή του Αγιοφάραγγου και της περιοχής του έχουν συμβεί παρόμοιες ιστορίες μυστηριωδών καλογέρων και εμφανίσεις αυτών σε μερικούς πιστούς.

Περί τα μέσα του 19ου αιώνα, περίπου το 1850, ο τότε ηγούμενος της Μονής Οδηγήτριας είχε δώσει εντολή όλοι οι βοσκοί και οι εργάτες που δούλευαν για το μοναστήρι κάθε Σάββατο βράδυ να αφήνουν τις δουλειές τους και να παρακολουθούν την ακολουθία του Εσπερινού και κάθε Κυριακή πρωί την Θεία Λειτουργία και έπειτα να φεύγουν για τις δουλειές τους. Τα εγωπρόβατα του μοναστηριού την εποχή εκείνη τα είχα στην κορυφή του Κεφαλιού και του Μαρτσάλου. Οι βοσκοί έμεναν στην τοποθεσία Άγιος Γεώργιος που βρίσκεται στους πρόποδες του Κεφαλιού. Ανάμεσα στους βοσκούς ήταν και ο γέρο Λαμπάκης, ο άνθρωπος που είχε ανακαλύψει την εκκλησία της Παναγίας στο Μάρτσαλο. Κάποιο Σάββατο απόγευμα έφυγαν όλοι οι βοσκοί για την Οδηγήτρια και έμεινε αυτός τελευταίος. Καθώς βάδιζε αργά, επειδή ήταν γέρος προς το μοναστήρι στην τοποθεσία Φασουλία Ρόλιθος, βλέπει να έρχεται ένας καλόγυρος από τη μεριά του μοναστηριού κρατώντας ένα πρόσφορο. Όταν αντάμωσαν, λέγει ο καλόγυρος τον Λαμπάκη, «Μην πας μπάρμπα στο μοναστήρι να λειτουργηθείς, γιατί είναι μακριά. Μόνον έλα μαζί μου. Εκεί που θα πάω θα γίνει λειτουργία και θα λειτουργηθείς κι εσύ». Ο Λαμπάκης, νομίζοντας ότι θα λειτουργούσαν σε κάποιο εξοκλήσι, ακολούθησε τον καλόγυρο. Πέρασαν από τον Άγιο Γεώργιο και πήραν τον δρόμο προς την κορυφή του Κεφαλιού. Στην τοποθεσία Σπορά έφυγαν από το δρόμο και κατέβηκαν σε ένα γκρεμνό. Εκεί, σε μια σπηλιά μέσα, είδαν πολλούς καλογύρους. Ένας από αυτούς, λέγει στον Λαμπάκη μετά τον Εσπερινό, «Κοιμήσου εδώ και το πρωί που θα αρχίσει η λειτουργία θα σε ξυπνήσουμε». Πράγματι, κοιμήθηκε ο Λαμπάκης σε μια άκρη της σπηλιάς εκκλησίας και το πρωί τον ξύπνησαν και έγινε η λειτουργία. Μόλις τελείωσε, πήρε το αντίδωρο και όταν έφυγε χαιρέτησε τους καλογύρους οι οποίοι του είπαν, «Εδώ λειτουργούμε κάθε Κυριακή και να έρχεσαι εδώ κι εσύ. Μην το πεις όμως σε κανένα, διότι δεν θα μας ξαναδείς». Καθώς όμως ο Λαμπάκης δεν είχε πάει στο μοναστήρι να λειτουργηθεί το Σαββατόβραδο, τον κάλεσε ο ηγούμενος και του ζήτησε εξηγήσεις. Τότε αυτός βρήκε ορισμένες δικαιολογίες. Είπε ότι είχε χάσει μερικά ζώα και ήθελε να τα βρει. Καθυστέρησε γι' αυτόν τον λόγο να ξεκινήσει, ήταν ήδη νύχτα και καθώς ήταν ηλικιωμένος δεν μπορούσε να προχωρήσει. Ο ηγούμενος, αφού τον άκουσε, του επισήμανε ότι αυτό δεν έπρεπε να επαναληφθεί. Όμως ο Λαμπάκης τον παράκουσε. Τρία συνεχόμενα Σαββατόβραδα δεν πήγαινε στην Οδηγήτρια, αλλά παρακολουθούσε την λειτουργία εκεί που του είχε υποδείξει ο άγνωστος καλόγυρος. Στο τέλος, εκνευρισμένος ο ηγούμενος από τη συμπεριφορά του, κάλεσε τον Λαμπάκη και τον ρώτησε γιατί παρακούει τις εντολές του. Έτσι, αυτός φοβισμένος, του διηγήθηκε τα καθέκαστα. Τότε ο ηγούμενος του ζήτησε να τον οδηγήσει στο μέρος εκείνο που γινόταν η Θεία Λειτουργία. Πήγαν λοιπόν, έψαξαν να βρουν τη σπηλιά εκκλησία, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Πήγε και ο Λαμπάκης μόνος του άλλη μια φορά, αλλά παρόλες τις προσπάθειές του δεν βρήκε τίποτα.

Το 1905, όταν ήταν διάκος στη Μονή της Οδηγήτριας ο Μελέτιος Σαρουλάκης από το χωριό Σίβα Πυριωτήσης, κάποια Κυριακή πρωί, πριν αρχίσει η λειτουργία, πήγε να ανάψει τα καντήλια. Εκεί λοιπόν που προσπαθούσε να τα ανάψει με κλειστές πόρτες και παράθυρα, του παρουσιάστηκε ένας μικρός καλόγυρος και του είπε: «Δώσε μου, Διάκο, μια προσφορά, γιατί θέλουμε να λειτουργήσουμε». Ο Διάκος, επειδή είχαν περίσσευμα, του έδωσε ένα πρόσφορο. Μέχρι όμως να του το δώσει, ξαφνικά τον χάνει από τα μάτια του, όπως ακριβώς του φανερώθηκε. Ένα Σάββατο βράδυ, ο ίδιος Διάκος άκουσε χτυπήματα στην πόρτα του κελιού του. Σηκώθηκε, άνοιξε και βλέπει τον ίδιο πάλι μικρό καλόγυρο μπροστά του, ο οποίος του είπε: «Δώσε μου, Διάκο, μια προσφορά, γιατί θέλουμε να λειτουργήσουμε». Ο Διάκος του είπε ότι δεν είχε, και τότε ο καλόγυρος του απάντησε: «Έχεις μια προσφορά στο ράφι». Ο Διακομελέτιος την είχε τελείως ξεχάσει. Πηγαίνει πράγματι, την βλέπει, την παίρνει και του την δίνει. Όπως όμως συνέβη και την πρώτη φορά, μέχρι να του δώσει την προσφορά, εκείνος χάθηκε από μπροστά του.

από τις παραπάνω ενδεικτικές αφηγήσεις μπορεί να καταλάβει ο καθένας πόσο ιερή και καθαγιασμένη είναι η περιοχή της οδηγήτριας του Αγιοφάραγγου, του Μάρτσαλου και όλων των υπολείπων περιοχών που είναι κατάσπαρτη από Άγια Λείψανα ανωνύμων Αγίων Ασκητών και Μοναχών που με την νηστεία, την άσκηση και την προσευχή έφτασαν στο μέγιστο σημείο εξαήλωσης. Εάν εμείς σήμερα πιστέψουμε έστω και λίγο στα συμβαίνοντα του αγιασμένου αυτού χώρου, τότε η χάρη των Αγίων είναι κοντά μας και μας δίνεται απλόχερα, αρκεί εμείς να πλησιάσουμε.

Στον Άγιο Αντώνιο, στο Άγιο Φάραγγο, μαζώνονται κάθε νύχτα οι ασκητές και λειτουργούνε. Τυχερός όποιος τους δει. Ένας παλιός ηγούμενος της οδηγήτριας σηκωνόταν τα μεσάνυχτα, πήγαινε και λέγανε πως πολλές φορές έπαιρνε και αντίδωρο.

Το στοιχείο που κυριαρχεί στους θρύλους και τις παραδόσεις ολόκληρης της περιοχής των Αστερουσίων είναι οι ερημίτες. Η παράδοση θέλει τους ερημίτες αυτούς ζωντανούς να διαμένουν σε απόκρημνα σπήλαια, να τρέφονται μόνον με χόρτα και να ανοίγουν τις νύχτες τα ερημικά ξοκλήσια. Στις περιγραφές αυτές εμφανίζονται ασκητές αποστεωμένοι και λιπόσαρκοι, με μακρές γενιάδες που φτάνουν ως κάτω στη γη, πολλές φορές χωρίς ρούχα και υποδήματα. Οι ασκητές όμως αυτοί δεν εμφανίζονται σε όλους. Πλήθος θρύλων και παραδόσεων περιβάλλουν το μοναστικό όρος της Κρήτης, τα Αστερούσια. Οι περισσότερες από αυτές τις παραδόσεις αναφέρονται στη μεγάλη ασκητική ιστορία του τόπου. Ασκητές που ζουν ακόμα, ασκητές που εξαϊλώνονται, ασκητές που κρύβονται από τα μάτια των κοινών ανθρώπων και εμφανίζονται μόνο σε αγνούς προσκυνητές ή σε μικρά παιδιά.

Πανωτέρω από το όρο Σινά και από το Αγιοφάραγγο και τα αστερούσια Κρήτης, τα ανέφερα όχι για να βγω από το θέμα, επειδή δεν έλαβουν χώρα στο Άγιον Όρος, αλλά να τονίσω το ταυτόσιμο των διηγήσεων και ότι σε διάφορους μοναστικούς τόπους ανά των κόσμων που πέρασαν για μεγάλα διαστήματα και χρονικές περιόδους ερημίτες, συμβαίνουν παρόμοια παράξενα και μυστηριώδη πράγματα που κατά τον Τσικνάκη ο Θεός θέλει να δείξει και να τονίσει την ιερότητα των τόπων αυτών.

0: Στην πρώτην ταύτην και επίσημον ημέραν, ότε ψάλλονται εν δόξος τα μυστήρια του μονογενούς Υιού, ας βοήσομεν εν ύμνης εις την Εκκλησίαν την ύμφην του Χριστού, κηρύσσοντες τα έπαθλα των Αγίων Πατέρων και ψάλλοντες επένους εις τους κατοικούντας την έρημον. Ας είπομεν τους αγώνες εκείνων ήτινες αφήκαντας πόλεις και ηθέλησαν μεταπόθου να κατοικήσωσιν εις την έρημον εις ωφέλιαν πάντων όσοι ακούουσιν. Πλανώνται εις τα όρη και τρέφονται ως θηρία. Είναι τέλειοι, πλήρης δικαιοσύνης, επειδή είναι τέκνα του Αγίου Πνεύματος. Αθλητές είναι ούτοι, δόκιμοι ευσεβίας. Εάν δε είσαι εξ αυτών χύσει εν νέφος δακρύων υπέρ των πτεσμάτων ημών, ευθύς θα εις ακουστεί. Πλούτον εάν δείξεις εις αυτούς, διουδέν τον νομίζουσιν, αλλά καταφρονήσαντες πατούσιν αυτόν ως πέτρας, διότι έχουσι τον πλούτον εις τους ουρανούς μετά των Αγίων Αγγέλων. Πείνα δεν θλίβει αυτούς, διότι είναι χορτασμένοι εκ του άρτου της ζωής, δηλαδή του Χριστού, ως της καταβαίνει εκ των Αγίων Ουρανών. Ομοίως δε και η δίψα δεν καταφλέγει αυτούς, διότι έχουσι πάντοτε εις την ψυχήν αυτών και εις την γλώσσαν ομοίως των Χριστών, την ζώσαν πηγήν. Ο πονηρός Σατανάς δεν δύναται να ταράξει τους λογισμούς ενός εξ αυτών, διότι έθεσαν θεμέλιον επί της πέτρας. Κατοικούσιν εις τα σπήλαια και εις τα σνάπας, ως εις κουβούκλια, τα δε όρη και βουνά, τα οποία έχουσι κύκλο, αγαπώσιν ως τείχη υψηλά. Τράπεζα αυτών είναι πάσα γη, και τα όρη ομοίως, και το δείπνον αυτών είναι τα άγρια χόρτα. Το καλύτερον αυτών ποτών είναι το είδωρ των Ριακίων, ο δε ίνος ομοίως εκ των λάκων των Πετρών. Εκκλησίας έχουσι τας γλώσσας των, διόν προσεύχονται πάντοτε. Η δοξολογία την οποία ψάλουσι εις τα όρη και εις τα σπήλαια προσφέρεται θυσία ευπρόσδεκτος εις των Θεών. Αυτή είναι διε αυτούς ιερείς και θεραπεύουσι τας ασθενίας ημών δια των προσευχών των, διότι πρεσβεύουσι πάντοτε υπέρ ημών. Δε φρονούσιν υψηλά, ούτε επιζητούσι την πρωτοκαθεδρίαν, αλλά δόξα εις αυτούς είναι η ταπεινοφροσύνη, γινόμενη δια τούτο μιμητέ του Χριστού, ως της επτόχευσε διημάς τους αθλίους. Ας γίνομεν λοιπόν και εμείς όμοιοι με τους κατοικούντας τα όρη και μέτοχοι της πολιτείας των, διότι ούτοι πλανώνται με τα θηρία και ύπτανται ως πετινά εις τα όρη και βόσκονται ως έλαφοι με τα γρίων. Η δε τράπεζα αυτών είναι πάντοτε ετοίμη, διότι χλώειν και χόρτων πάντοτε τρώγουσι. Και ως λίχνη πλανόμενη εις τα όρη φωτίζουσι, και όλοι όσοι πλησιάζουσιν αυτούς με τα πολλού πόθου φωτίζονται εις το φως εκείνων. Οι πατέρες εις την έρημον είναι ως τείχος στερεών, διότι ειρηνεύουσι τον τόπον όπου κατοικούσιν. Περιτρέχουσιν εις τα βουνά ως επεριστερέ και όσα αετή στα υψηλά όρη και στα σπήλαια. Και τον μεν βασιλέα ίσως στενοχωρεί το παλάτιον, εις αυτούς όμως είναι ευρύχωροι εωπέ της γης. Ευδελίχθησαν την υπερηφάνειαν και εισπάστησαν πολύ την μεγάλην ταπείνωσιν. Εμίσησαν πάσαν δόξαν του ματαίου κόσμου και ειδού δοξάζονται υπό πάντων των ανθρώπων δια την ταπείνωσιν και πολλήν πραότητα. Ούτε οι βασιλείς απολαμβάνουσι τη αυτήν ανάπαυσιν οποίαν απολαμβάνουσιν οι πατέρες εις την έρημον, διότι ο Χριστός είναι η αγαλίας εις αυτών. Τρώγουσιν ως θηρία χόρτα εις την έρημον επειδή ελπίζουσι να απολαύσουσι τον παράδεισον. Όταν δε πλανώνται εις τα όρη, πλαγιάζουσιν επί της γης ως εις τρυφήν. Όταν δε υπνώσωσιν, εγείρονται με σπουδήν και υμνούσιν ως άλπιγγες Χριστών των ποθούμενων. Τάγματα αγγέλων είναι πάντοτε με αυτούς και τους περιστοιχίζουσι και τους φυλάτουσι πάντοτε. Η χάρις του Δεσπότου είναι πάντοτε με αυτούς και δεν αφήνει τον εχθρό να τους απατήσει. Όταν κλείνωσι γόνι προς προσευχήν, σχηματίζουσι ρίακας από τα δάκρυά των. Όταν δε τελειώσωσι την δοξολογία των, εγείρεται ο Δεσπότης να υπηρετήσει τους δούλους του. Δεν φροντίζουσι διατάφους, διότι είναι νεκροί σταυρωθέντες εις τον κόσμον δια των πόθων του Χριστού. Διότι όπου ετελείωσε τις εξ αυτών την νηστείαν του, εκεί εις τον ίδιον τόπον έγινε και ο τάφος του. Πολλοί εξ αυτών, ενώ έκλειναν γόνοι δια να προσευχηθώσιν, ανεπάφθησαν ησύχως έμπροσθεν του Δεσπότου. Άλλοι πάλιν, στηριχθέντες επί πέτρας, παρέδωκαν τας ψυχάς των εις τον Δεσπότην των. Άλλος πάλιν, ενώ έτυχε να περιπατεί εις το όρος, απέθανε και έγινε δι' αυτόν ο τόπος, τάφος και θάπτης. Άλλος πάλιν σχηματίσασε αυτόν, ετάφη στερεωθήσει στην χάρη του Δεσπότου του. Άλλος δε, βοσκόμενος εις την χλώη του Δεσπότου νηστάξας, απέπνευσεν εις την τράπεζάν του. Άλλος, ενώ ίστατο εις το όρος και έψαλε και προσήφιατο, ήλθεν ο θάνατος και ετελείωσε την προσευχήν του. Πάντες ούτι, προσμένουσι την φωνήν, ήτις θα τους εγείρει, και ανθούσιν ως άνθη πνέοντα ευωδίαν. Όταν προσταχθεί η γη να εξαγάγει τους νεκρούς, ούτι βλαστάνουσιν ευθύς, ανθούντες ως κρίνα. Και τότε ο Δεσπότης, αντί του πολλού κόπου όν αυτοί υπέμειναν εις τον κόσμον τούτον δι' αγάπην του, χαρίζει εις αυτούς την αιώνιον ζωήν. Επειδή επεθύμησαν να έχω συθλίψην εις τούτον τον κόσμον, χαρίζει εις αυτούς την μεγάλην εκείνην χαράν. Δια τούτο μακαρίζουσι τους Αγίους οι άγγελοι και λέγουσι προς αυτούς: «Μακάρι είστε εσείς, διότι με την φρόνησήν σας και την μεγάλην υπομονήν εκυβερνήσατε καλώς το σκάφος σας δια την αγάπην του Χριστού και διευθύνατε αυτό ασφαλώς επί της γης εις τας εντολάς του Χριστού, του αγαθού Δεσπότου. Δια τούτο κατηντήσατε εις ασφαλή λιμένα και απειλάψατε τον Χριστόν, τον οποίον εποθήσατε. Τώρα δε σας συγχαίρομεν, ο μακάριοι, διότι απειλάγετε από τα σπαγίδας του εχθρού και ήρθετε εις τον Χριστόν, ώστις σας εστεφάνωσε και είστε ήδη κληρονόμοι της βασιλείας του. Αμήν». Λόγος Β εις πατέρας τελειοθέντας του Οσίου Πατρός ημών Εφραίμ του Σύρου.
1: Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα. Το μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Μόνιμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Βλασίου, των εκδόσεων Τέρτιος. Διάβασε η Μαρία Γαβριηλίδου. Παραγωγή Μιχαήλ Χαντάς.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Ευωδία Χριστού. Συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού. Συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση δύο φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και τρεις για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
7: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 10.30, το πρώτο μέρος του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
6: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
7: Και εμείς συνέχισε μας πειρασμόν, δηλαδή σε εμάς από το κολλήμα.
8: Ότι σου έστει είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
7: Πάνιε σώσον, Κύριε Πελώδη, σου Κύριε Ευλόγιο, στην κληρονομία σου, είχα σε βασιλέψω. Κατά βαβάνω τον ρόλο αυτό, σου φυλάτε με τη σοφία του σταυρού σου πολίτη. Δόξα πατρίν, Κύριε, όχι ιδίω πνεύμα, την εξωθή του σταυρού εκουσίω. Τη επωνή μου σου κοινή πολιτεία, τη σοβού σου ρόλο Χριστή, ο Θεό, έφανα τη δυνάμει σου. Του πιστού βασιλεί, η μόνη υποσχόλη που αναφθεί και την Παναγία, την συμμαχία να έχει εσύ. Όπου γίνεσαι τον τρόπο, κοινή και αίτη στου αιώνε, στην όλη να μην. Προστασία του Βουλάκη, κατέστητε με παρνήσεις απαρτήτης αξίλητας εκκλησίας ημών, πανήμητε Θεοτόκια. Στερίξε να δόξω πολύ ποιον, σώσε όσοι κρέφους λέμε και χωρίγει αυτής στον Αθουνίκη, για διάθεση ο Θεόν μόνη ευλογημένη.
8: Λέησον
7: ημάς
8: ο Θεός
7: κατά το μεγαλείο
8: σου
7: διομεθάσαι
8: πάκουσον και λέησον.
7: Διολέησον, διολέησον.
8: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν, ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
8: Δόξα τη Αγία και ομουσία και ζωπιό και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν δόξεν εξίσεις Θεό και επηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία, δόξεν εξίσεις Θεό και επηγής ειρήνη. Εν ανθρώπους ευδοκία, δόξεν εξίσεις Θεό και επηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Κυρία τα χείλη μου ανοίξεις, το στόμα μου ανοίξεις, σου Κυρία τα χείλη μου ανοίξεις. Και το στόμα μου ανεκκληρώνει η σου, Κύριε, τι επληθεί σαν τριβαντέ με πολύ ρεύμα στα πενά, πολύ ρεύμα στην ψυχή. Ο κι αν σου πειρεί αυτό το Θεό, αυτό είναι κυρία να είναι το μυαλό μου και ψωδί φωνή μου. Φωνή μου προσχέα και δόξα και έπαιξε μου ξέρω σαν κύριο αυτό που έχει κοιμηθεί και ψωδί ξεγιάρτη. Ό,τι κυρία στην ψωτέμου. Ο βοηθή σου με έχουν οι άνδρε λαό του κυρία Σπαθινόμιο. Ανάστα κυρία σα, αν ο Θεό δεν σε βάθο σα πάντω. Σωθώντα Ματέο. Οδόντας χρηματινός μέθυψες του Κυρίου στη λέγη του λαού σου απεγγύη σου. Εγώ εκεί μυθήκε επίσης εξηγήρθη ότι Κύριε, με το θυμό σου, ελέγξου με μύδι, μη σου κατεύσουμε. Ό,τι τα βρέσουν υπά και σάλλον και πες τη δείξου με τη χείλη σου. Ο και ασθενία σου, σαν τη σακή μου προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη της ασθένης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ένα μήνα με την κεμπερνά την κεφαλή μου σε φορτίο βαρύ ευαδίσουν τα νέα σας με τις άπεισες μου μορφές μου, ο προσώπου της αφοσύνης μου. Έτρεπε πόνος θα τη γάφνει ως τέλος σου δυνανά σου και πάσου με τον αγώνα. Ότι εψέμα επλήστη σαν πυγμάτων και ούκαι ασθενία σαν τη σακή μου. Και κακόθηκε και τυπνώθηκε ως φόδο ριόμουν από στην αμμού της καρδίας μου και μια δύο σου πάσε χτυμία μου και στον αμμός μου από σου κατακρύβει. Η καρδία μου όταν άκθηκε και τελείπε μη ισχύς μου το φως του θαμό μου και αυτό και έστεμε τεμό η φίλη μου και η εκκλησία μου. Εξεναντίες με ίγκυσαν και έστησαν και ίγκυσαν μου μακροτονέσαν και ξεμοιάζονται. Οι συζήτητες ψυχή μου και οι συζήτητες του κακά μη αλλάξουν τα δυσκοτελειώτες χωρίς να μιλέτησα. Εγώ διασυκοφώ σου και κόρη και σ' άλλους κάνω το στόμα αυτό και αγερώνει. Ως οι άνθρωπος του κακού και ότι έχω το στόμα δει αυτό ελεγμός ότι είπε εσύ και λείπεις ακούσε και ο Θεός με τύπον. Είπα ότι επιχαρώσει η μυθλή μου και τη σλεφτή μου κόντας μου και ανέβαλα λιμόνες. Ό,τι βοησμάς του ως έτοιμος. Και η αργηδό μου οποίο μου στη διαπαντός ότι την ομοία μου έβαλε και λόγη με εμπέσω με τη σημαντία σου. Γιατί ο θύμος ζώσει και την παιδέτη περιμένει και επληκτήθησαν οι μισούντες με ανήκους. Η ανταποδιδόν της πικακράτη βαθόν επί διαβαλούμε επί κατελήμαν αγαθοσύνη. Μη εγκατελείψουμε Κύριε ο Θεός μου η απόστηση από τον μπρος και στην βοήθειά μου και μια της κατηρίας μου. Μη εγκατελείψουμε Κύριε ο Θεός μου η απόστηση από τον μπρος και στην βοήθειά μου και μια της κατηρίας μου. Ο Θεός μου προς ορθείς μου επί ύψης έσπισης μου προς αγνώσσάς μου. Εν γέννη μου και αγάτου και ανήτρου. Ούτε σου το έχει όφθηση του ήδη τη δυναμία στην δόξα σου δίκου σου τόσο ζωά στα χειμώνα εσύ σου. Ούτε σε ευλογήσει τη ζωή μου και την ομορφή σου όταν σκύλος μου. Ως εξτεώτης και επιρρέπτης λείψη την ψυχή μου και είχε εργαλειά σου να είσαι στο μόνο. Είμαι η μόνη εγώ σου έπειτα της ομλήνου της όλης σου μελέτων μισέ. Ο τεγενήτης βοηθός μου και της χέπη μου έπειτα εργαλειά σου. Εκολλή την ψυχή μου πίσω σου έμω και αντιλάβει τα δεξιά σου αυτά διασμάτα μου. Εζήτησαν την ψυχή μου ή εισέλθοντας την κατώτητα της γης σου. Ωραία λαφιστά σχεδιασμό φέρας σου μαζί σου επικονέσονται. Ο δε βασιλές όρθες τύπη το Θεό πριν της τεπάσου μου με αυτού ότι να υφράγει στόμα λάβει μάθηκα. Δεν της όρθες σου μελέτω μισού ότι γίνει της βοηθός μου και της σκέπη του σου βαλιά σου. Εκολλή την ψυχή μου πίσω σου εμώ θα την λάβει δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την κοινωνία ή και εις τους αιώνας την μόνο να πει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, Κύριε ελέησου, Κύριε ελέησου, Κύριε ελέησου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την κοινωνία ή και εις τους αιώνας την μόνο να πει. Κύριε ο Θεός, θηρίες μου, μέρα σου και όξα και ανηθήν αντίο σου. Είσαι εδώ να πει ένα μέσο σε αυτήν την οπλή μου. Ότι με απλήστε όλη ψυχή μου και ζούμε του Αδόν το αδίκησε. Προσολογήστε με τα παιδιόντων εις λάμπια και ρίθμου σαν πως αγούθμου σαν εξρέθμου. Ο στρέμα την καθέμονται σαν τάφο. Όν και μη σου δική αυτή αθισιό από όσου ανέφερε με λάπια από τέτοιε κρίνε και σκιά θυμάτων. Επειδή έπεσε δύο θυμό και πάνω του κρύβου μου σε επιγύρια σε πνεύμα μάκρου στου ζούμε με μου. Έτρε με ευδερήγμα η αυτή παρεδόθη και ξεπορευόμενη η ουθαλή μου στην ισοαμοτροχία. Και κάσω πως έγινε η μέρα διεπέδες όπως τα σκύλος μου ήδη τμήπη στα βάσια ή οι ατριανιαστές και ξεμολογήσοντες. Μη διηγήσετε τους εντόφωτα λεός μου θείας διαπολία με γνωστήσει την ασκότη. Τα θαυμασιά σου και η κλησία σου είναι διεπολογισμένη και όπως η γη που σε διεπολία που σε προφάσισε. Είναι δική η απόθεση ψυχή μου αφήσε στο προσωπό σου από το προσυνήγω και όπως προμητός μου. Η ψωθήσε πινότητα και ξεπολήθη. Είναι μια δίκτυα ενεργές σου, φίλες μου, στο έξω μου. Έγκυκλος άλλο σύνδρο. Όλη την ενέργεια στο μυαλό μου, εμάγρασε μου, φίλε και πισί μου, την προσθήκη μου από την λεπορία σου. Κύριε ο Θεός, στηρίες μου, μέρες και τα ξεκινθεί να λύνει σου. Είσαι, θέτα με πίνος προσευχή μου, κλείνω το ούστη διήσή μου. Ευλόγη ψυχή μου, τα κύρια και πάνω, όπως με το όνομα του Άγιον αυτό. Ευλόγη ψυχή μου, τα κύρια και μη πλαθώ μου πάσες. Τες να αποδώσεις αυτόν την ευλατεύοντα πάσα σου να βγει το νόμα πάσα σου νόσου. Το λειτουργό θα σου ζωή σου και στεφάνω σου να λέει και εκτεμπεί στην εμπλότα. Ένα αγαθή στην εκτιμία σου να κερδίσει στη σωτή σου έτοιμη ό,τι σου. Πήρα λίγο σου ένα σου κύριο σου να πάσα που μένει σε γνώρισε. Θα σου δώσω αυτό το βοήθειο ή τη ζωή του θύματα αυτού. Θύμα και λίγο να κυρίω. Ο καθήμα και πολύ έλεγε και στέλνω οργή στη σωτή μου δέση του νέου να μιλεί. ακούγονται στην ομοία συγγονεπίηση την πρώτη που δεν κράτησε αμαρτία Σιμώνα τα πέρα και μην είναι. Ότι κατά τα ύψη του λαού από τη ζυγή, η κρατεία σου κυρία στο έλεγχο σε αυτή επί τη φοβούμενο σε αυτόν καθώ τον άνθρωπο είναι. Ανατολέα από τη σμόνη των μάτων εφημών τη ομοία Σιμών καθώ του δικοπατηρίου, ο χθήρι σε κυρίω του φοβούμενου σε αυτόν ότι αυτό σαν πλάσμα γυμώνα και σε τυχού σα μάνα. Άνθρωπο τη χώρα σε ημέρα αυτού άντρε του αγρού του αφήσει. Ότι πρέπει να θυμηθούν με αυτό και υπάρξουν και επιγνώσουν το πόνο αυτού το δέλο του κυρίου Βουτιώδη. Και ως Θεός, επειδή σε φοβόνω σ' αυτά και η δικαιοσύνη αυτή επί ησιών, της φυλάσσου τη δίκη με αυτού και με μνημένη στο μέλλον του ποιησε αυτάς. Κυρίως εν το όλο τίμος το θέμα αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω με σπόζω. Ευλογεί το Κύριο πάντης η άγγελια αυτού την ατή ισχύ, ποιούντες λόγων αυτού του ακούσεις πως λόγων αυτού. Ευλογεί το Κύριο πάσο δράμεις αυτού, λειτουργία αυτού επί ολυπένης τα δελήμα αυτού. Ευλογείτε και ο πάστορας αυτού και πάντα τα έργα αυτού, εν πάνω τόπο της πατήρης αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν πάνω τόπο της πατήρης αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε Ιησού, άκουσα τις προσευχές μου ενώ της θέσης μου βοηθείου, σε όπως με την ποιοσύνη και μη ίσον της. Εις χρήσιμα την πλούσα του δικαιώτης με ποιος ο πάζον. Ότι κατεδιώξουν ανθρώπους ψυχή μου, κατά πλήρωση της ζωή μου, εγάδισε με σκοτεινής. Ως νεκρός σε όνος και κυρίας, εμέ το πνεύμα μου, να είμαι έτρα στην καρδία μου. Εμνήστη με ανατχαίο, εμελέτησε με πάσος έργη σου, την αισθηνή σου μελέτου. Διερμήντας από τα προσωτά σκύτρας μου, η ψυχή μου ως γέννη δρόσε, τα χείνης όπως μου κυρίξε με το πνεύμα μου, μη έψε στο προσωπό σε που μου και ομοιωθήσονται, εις τα λόγια σου ως λάπη. Ακουστώ, πίσω με το πρώτο έλεγχο, την επισύλληψη αγκάλισσα μου και να υπολέψουν πως όλη η ψυχή μου. Εξαιρετικά θα μου γίνει όπως επετέφυγα, διδάξουμε ότι πίνει τα θελήμα της ο Θεός μου. Το μόνο μας τώρα θα μου δείξει να γίνει αυτή η ερένα και το όνομα του σου κυρία ζήσουμε. Εν δικαιοσύνη σου εξάξεις, ευθύψε την ψυχή μου και εν το ελεήσω του εξαρτηθέσου του αθρού μου, εμπολίσει πάντα στην ουδέ τη ψυχή μου την πόδο του σημείου. Εισάκουσα μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση μου την πόδο σου. Εισάκουσα μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει τη κρίση μου. Με το δούλου σου. Το μόνο στο λάθο δεν έχει συνεχή ευθεία. Δόξα πατρί και αγίω και πνεύμα την κοινωνική ρεή και εις τους αιώνες του νόμου αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σου.

0: του Πατρός και Αρχιεπισκόπη Μον Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εμπριστοδιακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δέιθον.
1: Κύριον Ιησούν.
0: Περπέψε μου σημανέτους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλό Χριστού ημών στρατού, του Κυρίου Δέιθον.
1: Κύριον Ιησούν.
0: Περ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστηκων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόν. Περ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόν. Περ πλεών των γνωρών των αρσούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόν. Ευχαριστήνε ημάς που πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόν. Φυλάβους ως ανελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της
1: ηχάρης.
0: Της Παναγίας Αχράντου προευλογημένης εν δόξη δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθόμεθα της πρέπεις η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα του την και Άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Ομολογήστε τον Κύριο διαγαθός ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάνε τα έθνη και γλωσσάνε και το ονόματι Κυρίου εν ονόμην αυτούς, Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Παρα Κυρίου έγινε το αυτή και έστι θαυμαστήν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Οι μάρτυρες σου Κύριε διαθρησίωθον, στεφάνος ακομίσατο της αφασίας εξώ του Θεού ημών, σκόντες γα την ισχύ σου τους θυράνους καθήλων, έθρεψαν και δαιμόνων τα ανίσχυνα θράση. Αυτόν τες εσύ και εσύ εσχυστέ ο Θεός, σώσοντας ψυχάς ημών.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, οι μάρτυρες σου Κύριε εν τη αθλησία αυτών στεφάνους εκομίσαντο της αθασίας εξού του Θεού ημών. Σκόντες γα την ισχύ σου τους θυράνους καθήλων, έθρωσαν και δαιμόνων τα ανισχύρα φράση. Αυτόν δε εσύ και εσύ εσχριστέ ο Θεός, όσον δε στυχάς ημών.
1: Και ίγε αίγε εις τους αιώνας των αιώνων, Παρθένε Πανάγωμε μήτε Χριστού του Θεού, Ρομφέα διήλθε σου την Παναγία ψυχή, η νίκα σταυρούμενο, έβλεξε σε πουσίως το Υιό και Θεό σου, όν περευλογημένη δισοπούσαν υπάψη, συγχώρηση θεσμάτων.

Αντιλαβούσασαν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εισι χάρη τιμή ελέησον της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπάρθενου Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών εις το Θεό παραθόμεθα. Σόν το κράτος και σου έστειν βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

0: συλλοθείς και τη λόχη κέντηθεις, την αθανασία λεπίγωσες ανθρώπης, σωτήρι μου δόξασι.
1: Υψούνται Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείται το υποποδίο των

0: τον αυτό ότι Άγιος εστί, ο εισωθείς εν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου καινή πολιτεία του συγκτιμός σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νικας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύνοπλον ειρήνης αίτη των τρόπεων.
1: Δόξα Πατρή και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,
0: και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Είναι θελούσιος φαγήν του δεσπότου, κατά νόουσα η αυνή και παρθένος, οδυρωμένη έλεγε τα κρύουσα, τέκνο αποθύμοντα τον, πως θα μην ηρετήσω, πως δε τε θάνατος τον κακούργων εν μέσω. Ο καταφύσιν δικαίος Θεός, δοξολογώ σου, ιέ το μακρόθυμο.
0: Ταχύ προκατάλαβε πριν δουλωθεί νέοι μας, εχθείς βλασιμώσεις και απειλούσιν ημίν Χριστέ ο Θεός ημών. Άνελε το σταυρό σου τους ημάς πολεμούντας, γνώτουσαν πως ισχύει ορθοδόξων η πίστης πεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε.
1: Ο δε Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων, ηργάσα το σωτηρίον εν μέσω της γης, σταυρός επροσήλωσαν οι Ιουδαίοι σωτή, διού εκ των εθνών ημάσον με καλέσω ποτέ, Χριστέ ο Θεός ημών. Έτεινα στα σπαλά μας εν αυτό τη βουλή σου, λόγι δε την πλευρά σου κατεδέξον η γήνε, το πλήθη των νυχτιμών σου μόνε φιλάνθρωπε.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,
1: κυρίω και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Παρθένε Πανάμω με μήτρη Χριστού του Θεού Ρομφέα, διήλθε σου την Παναγία ψυχήν ηνίκα σταυρούμενον. Έβλεψα σε κουσίως των Υιών και Θεών σου, ον περευλογημένη δισόπουσα μη πάψη συγχώρη συντεσμάτων ημίν δωρήσαστε.
1: Ελέησόν ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των θυμών σου εξάλλωσαν το όνομά μου. Επιπλήρων πληρωμέ από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου που θα λυσόν μου. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσω και η αμαρτία μου να πληρώνω στη διαπαντό σου. Σύνολο ήμαρτα και τα πόνιρο να απολύσω επίσης όπως άγιο και ο θρύφτης λόγης σου και νικήσεις σου ελοκληρωστές. Οι δούγαρ νομίες μου λήφθουν και οι αμαρτίες έχεις σε μη μικρούμα. Οι δούγαρ αλήθεια είναι γράψα στάδελα με το πνεύμα της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόγω και καθαριστήσουμε, πλημνείς με και υπερχιά ευχανθήσουμε. Αποτείες με αγαλία σου και ευχοσύνη. Αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα απόστρεψον το προσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα συνομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσουν με μία Θεός και πνεύμα εύθυνη συγγένεις της εγκάλης μου. Μία απολύσεις με από το προσώπο σου βάζω στο Άγιο μία δημένες εγκαμμένα. Απρόδωσε την αγαλία σου. Του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξεων με διδάξω όμως σε σωγούς σου και σε εμείς επιστρέψεις. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός του Θεού σου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου και η δεχτή μου ανοίξει σου. Και το στόμα μου αναγκρίνει την μέση σου. Ό,τι θέλει να σε συνεργάσει με το αυτοματό και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων καρδίων συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός έχει ξεδενώσει αγάθων και την αντιευδοκία στο Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη σου να φορά και το αυτόματο που περανίσου σου. Έπιτεσαι στη λιώση μόσχους. Ανοίξω το στόμα μου και υπερόθεσαι πνεύματος και λόγων ερέξω με τη Βασιλή Δημήτρη και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζων και άσο και θρόμενος τράφτη στα θαύματα. Δόξα τη Αγία Σταυρώση σου, Κύριε. Σταυρό διεπέτασε αστείας παλάμας μακρόθυνε και τον απολύμενον κόσμο να κάλεσες προς επίγνωση του κράτους σου κτήμων όθρα μεγαλύνω με την ευσπλαχνία σου. Δόξα τη Αγία Σταυρώση σου, Κύρια. Τον όφιν ανύψωσε ο Μωυσής εικονίζοντα τη Θεία σου Σταύρωση. Λόγι προάναρχε, διείς πέπτο και νοιοβόλος όφης του πτώματος κόξενος αγαπηγενόμενος. Άγιοι μάρτυρες προζήσετε υπέρ ημών. Αγίων λαμπρότητας νυν κατοικίνη ηξιώθητε. Ασάλευτον μάρτυρες παραλαβώντες σαφώς. Όσε δήλωσε ο Παύλος βασιλείων και δόξη συμμέτοχη. Χριστού γεγόνατε, Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Υψούμενα κύματα των ανή σαν κολάσιον, ημών και βήθησε το σκάφος μάρτυρες κυβερνήσιδαρ του πάντων βασιλέως, λιμένες εφθάσετε της αναπαύσεως, υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Ρομφέα ως έφησεν, ως ημεών την καρδία σου, διήλθεν ως έβλεψας Χριστόν σταυρούμενον, μόνον δέσποινα, νητόμενον την όχι, όθεν αλλαλάζωσα πόνος υπέφερες. Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, ο όν φύση άχρηστος, και το πατρίσινα ίδιος και χρόνων υπέρτερος και προαιώνιος. Εξού δέσποινα κτιστός και υποχρόνος άνθρωπος γίνεται σώσον τον άνθρωπο. Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, σύ μόνη Θεόν υφέ, τον εν υψής της καθήμενον αγκάλες ευάστασα σάκα γινόμενον σύ γαρπέφυλες εκ πάντων των αιώνων δοχείων επάξιων του Παλαιοκράτουλος. Υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς. Μαρίαν την άχραντον δεύτε ημνήσω μενάπαντες, ως μόνην και ίσασα Χριστόν των Κύριων, τον καινήσαντα την ανθρωπίνη φύση, παρθένονται μήνασαν αδιαλόγητον. Άγιοι του Θεού πρεζόσατε υπέρ ημών, Θεοφρόνος πιστή του στρατιώτας Χριστού τους ανθρωφόρους ανημνήσουμεν, ως καθαιρέτας της πράνης και τροπεούχους παιδούς, Θεό επινίκιον ύμνον αναμέλλοντας. Άγιοι του Θεού πρεζόσατε υπέρ ημών, επί γης αθλητέ, οι γονισμένοι λαμπρός και τας βασάνους υπομείναντες, εν ουρανή στους στεφάνους υπεδέξαστε συμφώνως αναμέλπαντες ύμνων επινίκιον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ομονία ψυχή συνδεδεμένη επιστός κατά της πλάνης εχωρήσατε και νικητέ στεφανιφόρη ανεδείχθητε συμφώνως αναμέλπαντες ύμνων επινίκιον. Και νύν και ραή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν άχραντε μήτρ Θεού, τον σακωθέντα εξού και εκ των κόλπων του γεννήτωρος, μη εκφυτίσαντα Θεών, από άψτας πέζευε εκ πάσης περιστάσεως, όσε ους έπλασε. Δυνόμοι του Σταυρού σου, Χριστέ στερεώσον μου την θυάνια, εις το ύμνη και δοξάζει σου τα σωτήρια παθήματα.
2: Και την ειρήνη Κύριο δεηθόμεν
1: Κύριε
2: Ιησού ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της
1: Κύριε Ιησού
2: της Παναγίας ακράμπη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους πάσαν την ζωή μου, Χριστό το Θεό, παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
2: Της Υ, ο Θεός ημών και συνδόξαν ένα πέμπτο, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ιν και Αΐ και εις αιώνας των αιώνων.

σαν αίμα των ροές. Λύφης γαρσυγχλωμένη και τεμνόμενη ξύφη, πυρία και όμενη και ισχυροβληθέντε, στεφανιφόροι όφησαν σαφώς, οθεν τιμώνται και

0: γεννηθέντα η επεσχάτω σε σακίτε το κοιο. Επί σταυρού κρεμάμενον ορώσα Χριστέ, ήμι υποθυνότατε Ιησού ανεβώα. Πόσο δοξαζόμενος εις Θεός υπαγγέλω, υπογώ των ανώμων ήμια, θέλω σταυρούσε, υμνώσε μακρόθυμο.
1: Εκύκλωσε με άβυσσος τα φήμη, το κοίτωσε γένετο, εγώ δε εγώησα προσέ των φιλάνθρωπων, και σωσέ με η δεξιά σου, Κύριε.
2: Εν ειρήνη, Κύριε Λέησον.
1: Κύριε Λέησον.
2: Δηλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της χάριτη.
1: Κύριε Λέησον.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα μας.
1: Συ Κύριε.
2: Συγκαλεί ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο εξωθήσεντες θα βράει οπωσίως τη επωνύμω σου κοινή πολιτεία τους. Τους ευθυμούς ο Δάνος Χριστέ ο Θεός έφαγαν τη δυνάμη σου τους Χριστούς Βασίλης ημών. Νίκα σχολείων αυτής κατά το πολεμείο, με συμμαχίων έχει έντηση, όπλων ειρήνης αΐτ των τρόπεων.
1: Όπλων ειρήνης αΐτ των τρόπεων.
0: Τη δεκάτη του αυτομηνός μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα και πέντε μαρτύρων των Νικοπόλη της Αρμενίας Μαρτυρισάντων, τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Βιάνουρος και Σιλουανού, τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Απολωνίου του Εξάρδεων, τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μυρίων Πατέρων Ους, διαπυρός θανάτου Βιέου παρέδωκε, Θεόφιλος ο Επίσκοπος Αλεξανδρίας, δια Ισίδωρον των Πρεσβύτερων, τη αυτή ημέρα η σύναξης του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου εν της Βεάτου ήτι εν τη Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία. Εσ' αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Θεός και Μητέρα, Σωτός εν ημίς ημών δεσμευγαλύνομαι.
1: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και γαλλίωσε το πνεύμα μου. Επί το Θεό το σωτήρι μου, την δημιωτέρα των χερούβιν, και εν δοξωτέρα το συμβίδω στον Σεραφείν.

Σεραφή, την αδιαφόρου Θεό λόγων του ακούσαν, την όντως Θεοτόκο, σε μεγαλύνομε. Επίσε κράτος ευραχείων αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους διάνοια καρδίας αυτών, δημία τέρα τα χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραφείμ, την αδιαφόρου

0: σωσέρατε, δηλαδή αφόδος θέλαν όλων δεκούσου, την όντως Θεοτόπου,
1: Αντελάβε το Ισραήλ με ως αυτονίς την έλεος, καθώς ελάβει

0: έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούν με.
1: Κύριε Ρου.
0: Δηλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Στον Αγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παράθω μέθα
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ενούσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και στην δόξα να αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σταυρός ο φύλλας φάσης της οικουμένης, Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας.

0: έχασε τα μυό σου τη μητρική παρησία. Δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και στη δόξα να αναπέμπορο εν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξον υψίς της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους εδοκίαν. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύη, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ημών ο γενέζης Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αγνός του Θεό, ο Υιός του Πατρός, ο έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο έρων της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εις ήμωνος Άγιος, ήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκά στην ημέρα ευλογήσω σε και νέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση, μήνε γενεά και γενεάν. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ία στην ψυχή μου ότι μαρτών σοι, Κύριε, προς εκατέφυγον. Διδάξω με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σε πηγή ζωή, σου το φωτίσω όξα με θαφούς. Παρά την αν το έλεο σου τη γυνό που είσαι, κατεξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, να μάρτυρο φυλαχθεί να ημάς. Ευλογητός σοι, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννη το Κύριε του έλεο σου, εφημά καθά περιλυπήσαμε να πιστεύει. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετήσων με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου.

0: Συγγνώμη και άφεσον των αμαρτιών και των κλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών.

0: την επί του φοβερού βήματος Χριστού ετισόμεσα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Παναγία Σαφράντου, περευλογημένη εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους υπηρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: Σφοργαλιστήν το ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Τείχος ημίν γέννητο ο Σταυρός σου, Ιησού σωτήρι μου, άλλην γαρ ελπίδα η πίστη ου κι έχομεν, ημίσε τον εναυτός αγκύπρος υνοθέντα, και παρέχοντα ημίν το μεγαέλο. Χριστήστη με πρωί του ελέος ο Κύριε και γαλιάς άμεθα και ευχάριστη μένς,

Έστω να πω τη κυρία του Θεού ημών εφημά και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνων εφημά και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνων τη σου και εξισταθεωρώ Άγιοι Μάρτυρες των αγώνων των καλών ονείγων είσαστε πως εν σωματιώντες των ασώματων αυτών ετρόπωσαστε Χριστόν ομολογήσαντες το σταυρό πλησόμενο όθεν επαξίως ανεδείχθητε δαιμόνων φυγαδεύτε και βαρβάρων πολέμοι απαύστος προσβεύονται σαφή.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριε και ψάλλην το ονοματί σου, ύψιστε το αναγγέλιν το πρωί του ελαιός σου και την αλήθεια άνεσου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός. Άγιος το θάνατο σου λύσουν ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος ο θάνατο σου λύσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό, Γη, Υιό, Πνεύματι και Νικ, Υιό, Υιό, Υιό, στους αιώνας του αιώνα, να μην Παναγία Τριά, σε λύσουν ημάς. Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών, δέσποτε της χώρας σου, Αγία Σιλήν. Άγιε επίσης και Υιές της ασθενείας ημών, Υιό, Πνεύματος, Υιό, Υιό, Υιό, Υιό, Υιό, Υιό. Δόξα Πατρί και Υιό, Γη, Υιό, Πνεύματι και Νικ, Υιό, Υιό, στους αιώνας του αιώνα, να μην Πάτερ ημών, ούτε σημανείς. Αγίαστε το θέλω μας, δεν το βασιλείος. Γεννηθείτε το θέλει μας, ας ομιλεί επί της γης. Ανάρθει η μάνα ποιος είναι ο σύνος με όλη διάθεση με το φαινοδέλη μας και εμείς. Αφία με τις ευλέτες ημών και εμείς ενέχεις μας πειρασμού. Αλλά ρίσαι εμάς από το πονήμα.
0: Ότι σου έστεινε η βασιλεία.

Ιατρήσει αυτόν Στεφάνου σε κομίσαν ότι Αθασία εξού του Θεού ημών. Σχόντε απ' την ισχύ σου του τυράννου καθήλων, έφρασαν και δαιμόνοντα εν ισχύρα θράση αυτών δε συγκεσί.

0: προέρχησαν εν ειρήνης και ψωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού.

0: ευσεύους ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκλειστικών στράτου του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε δεηθών.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε δεηθών.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών.

0: Παναγία Σακράντη, υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε τον Κύριο και ψάλλην το όνομα της ο ύψιστε.

0: Σωσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην.
1: Η ελέησον.
0: Της Παναγίας Αρχάντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθαν.
1: Συνήε.
0: Ότι σών το κράτος

0: των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
1: Ευάρε στελέωσε την οικουμένη δυσούς αλευθύσετε, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
0: Θαυμαστή με το ρίσμι της θαλάσσης, θαυμαστός σε υψηλής ο Κύριος, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς, Κύριε.
1: Τα μαρτυριά σου επιστάθησε σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίεσμα, Κύριε. Εις μαυρότητα ημερών, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς.

0: και την ειρήνη κυριολεϊθόμεν. Αντιλάβους όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπάρθενου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών της πρώτο Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτερα γαλλία.

διός μισή αυτού. Στεφώνουσι που μισόντον της αφρασίας εξού του Θεού ημών. Σχόντες γαρ την ισχύ σου τους θυρώνους καθήλων. Έθνευσαν και δαιμόνων τα ανισχύρα δώσει. Αυτόν τε σύ και εσύ εσπιστέ ο Θεός σώσοντας ψυχή.

θαλάσσι επέστη, θαυμαστό εν την πίμνη σου. Τιμόμενο Αγία μα έπτω και σκύνομα τη δόξη σου Χριστό. Εξ αυτήν καραναβλίζει τα στον νέο τη πόθο εγώ.

Ιδωμία εστί η βασιλεία των ουρανών θησαυρό και κρυμμένο εν το αγρό, ο νευρών άνθρωπος έκρυψε και από τη χαράς αυτού υπάγει και πάντα όσα έχει πολύ και ογράζει τον αγρόν εκείνον. Πάλι νομία εστί η βασιλεία των ουρανών ανθρώπου εκείνο ζητούντι καλούς μαργαρίτας ως ευρών ένα πολύτιμον μαργαρίτη απελθόν πέπτα και πάντα όσα

αυτής δια τούτο πας γραμματεύς μαθητεύσεις στην Βασιλεία των Ουρανών, όμοιος στην ανθρώπο οικοδεσπότη, ως της εκβάλλει επί του σαυρού αυτού και να και παλαιά, και έγινε τότε ετέλεσε ο Ιησούς τας παραβολάς τα αυτάς, με τύρεν εκείθεν

0: Υπόμεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν. Κύριε Παντοκράτου, ο Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθα σε επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγά ελέος δεόμεθα σε επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη τα αυτή των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταυτής.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ύμνηστων πιτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπερπάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε δοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελέημον, έτι δεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτων, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού

κατοικούμενη το Κυρίο, εις τη υπέρ των κατοικουμένων δεηθόμεν, είναι ο Κύριος από τους ελεήσου, κατοικήσει από τους λόγων της αληθείας, αποκαλύψει από τους Ευαγγέλιων της δικαιοσύνης, ενώσει από τους Αγία του Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σωσον ελεήσον αντιλάβου και διαφύλαξον από τους ο Θεός της ηχάρητη. Οι κατοικούμενοι τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνατε. Και αυτή είναι η δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοικουμένοι προέλθετε, οι κατοικουμένοι προέλθετε, όσοι κατοικουμένοι προέλθετε, μη της των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμες. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον, ημάς ο Θεός της ηχάρητην, σοφία, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτην σοφία. Ο Πόσκο του κράτσου πάντοτε φυλατώμενη, συνδόξαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Πώς εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα στους ουρανούς και καθιζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης πλήνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας του και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μία Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνων.

0: τα ελέητ μεγάλου Θεού και σωτήρα σου μον Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών
1: και μετά του πνεύματος σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτη και έτη εν

0: Όσοι μόνο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερ ουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον σας μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν.
1: Υπερ
0: τουρίστην εμάς από πάσης θλίψεως αργής κινδυνού και ανάγκη.

0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας, ακατακρίτως των μανεπικαλίστεσαι, των επουράνιων θεών, πατέρα και λέγει.
1: Πάντερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: πάση
1: και το πνεύμα τη σου.
0: Τα σκεφαλάσιον εκδιοκτήνουμε.
1: Συ Κύριε.
0: Χάρη και η κυρμή και φιλανθρωπία του μονογένου.

Είναι η σάφηση των αμαρτιών και η ζωή την αιώνια. Πληρωθείοντος τα μαϊμών ενέσεω σου Κύριε, όπως υμνήσαμε τη δόξα σου, ότι εξίωσας ημάς με τα σχήν των αχράτου σου μυστηρίων.

0: μεταλαβών δες των Θείων Αγίων ακράντων αθανάτων επουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρισης. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθόντεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξαν.

ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν σε ψήφα επιθότα, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, πλοίο μα εκκλησία σου, φύλαξον αγίασον σου αγαπώντα τα ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτού αντιδόξασον θεϊκή σου δυνάμει και μη καταλήψιμά σου, ελπίζω να σε ψερίνει το κόσμο σου, δόρισε τι εκκλησίε σου, τι ιερεύσει, τι άρκου, σύνημον το στρατό και πάντα το λαό σου. Ότι πάσα δόση αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν στην καταβαίνουν εξ του πατρό των φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπω με το πατρί και το αίμα.

0: ideologia e kriterier ose për elfifimas një aftësia kartike filantropia pandu të një tjera i kjecionës të leonën Vokses ο Θεός, ελπίσιμον Vokses
1: Vokso Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον
0: Παναγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας από Μητρώσεων και επιμέρης πορτά ητήσεις Θεία δυνάμει του τιμίου και ζώπιου, στα προποστασία των τιμίων επουράνιων δυνάμεων σωμάτων και εσύ τιμή ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανέθυμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Ενέγινη Ψαλματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκημ και Άνης, των Αγίων 45 μαρτύρων των Ενικοπόλη της Αρμενίας, Δανίλη Μαυρικίου Αντωνίου Λεοντίου και των Λοιπών, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Βιάνουρος, Ψιλουάνου και Απολωνίου, των Εναγίης Πατέρων ημών Γρηγορίου Επισκόπου Θεσσαλονίκης και Γρηγορίου Επισκόπου Άσου, ού την ανακομιδήν του Ιερού Λειψάνου αυτού, καρμοσύνος αναμνησκόμεθα των Ασίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, Παρθενίου και Ευμενίου, των εν τιμονή του Κουδουμά εν Κρήτη, Ασκησάντων, Αντωνίου της Λαύρας Κιέβου και Αθανασίου, των Αγίων ενδόξων νεομαρτύρων Παρθενίου και Ιωσή του Δαμασκηνού, όν και την μνήμη επιτέλουμεν και των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Ισοστόμου, που και την Θείαν και Ιερά Μυσταγωγίαν επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς.

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας ημάς. Καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Ελλάδος. 9.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 10 Ιουλίου, μνήμη των Αγίων 45 μαρτύρων των Νικοπόλη της Αρμενίας μαρτυρισάντων. Κατά τους χρόνους του ασεβούς βασιλέως Λικινίου, περί το 316, ο οποίος κίνησε εκ νέου διωγμό κατά των χριστιανών σε ολόκληρη την Ανατολική Αυτοκρατορία, ο έπαρχος Λυσίας έφτασε στην Νικόπολη της Αρμενίας, έτοιμος να σφάξει οποιονδήποτε θα αντιστεκόταν στα αυτοκρατορικά διατάγματα. Οι πρόκριτοι της πόλης, Λεόντιος, Μαυρίκιος, Δανιήλ και Αντώνιος, μαζί με 40 άλλους χριστιανούς, παρουσιάστηκαν οικειοθελώς ενώπιόν του, ομολόγησαν με ανδρεία ότι ήσαν μαθητές του Χριστού και τον κάλεσαν να εκτελέσει την αποστολή του. Ο Λυσίας τους παρέπεμψε στο δικαστήριο, όπου ο Λεόντιος δήλωσε ότι αρνιόταν να λατρέψει τα είδωλα, υπακούοντας τις εντολές του Χριστού, που σταυρώθηκε και αναστήθηκε για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων. Οργισμένος από την τόλμη τους, ο έπαρχος διέταξε να τους συντρίψουν τα σαγόνια με πέτρες. Καθώς οι συναθλητές του καταργιόνταν τον δικαστή ως υπηρέτη του Σατανά, ο Λεόντιος τους απευθύνθηκε με τα εξής λόγια: «Αδελφοί, μην καταργέστε αυτούς που επισύρουν οι ίδιοι επάνω τους την κατάρα, αλλά ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς». Ο Λυσίας προσπάθησε εν συνεχεία να τους προσεδεριστεί με κολακίες. Οι Άγιοι όμως το αποκρίθηκαν με χλεβασμούς και ο έπαρχος πρόσταξε να τους ρίξουν στη φυλακή, απαγορεύοντας τους δεσμοφύλακες να τους δώσουν τροφή και νερό παρά τον καύσωνα. Μπήκαν στη φυλακή δοξάζοντας τον Θεό που τους αξίωσε να υποφέρουν για το όνομά του, και ο Λεόντιος τους ενεθάρρυνε να εγκαρτερούν μέχρι το πέρας του αγώνα, υπενθυμίζοντας τους άθλους των μαρτύρων που είχαν προηγηθεί. Μια γυναίκα, ονόματι Βασιλεία ή Βασιανή, κατάφερε να ξεγελάσει τη φρουρά και τους έφερε νερό για να ξεδιψάσουν. Το επόμενο πρωί παρουσιάστηκαν εκ νέου στο Λυσία, που τους υπέβαλε σε τρομερά βασανιστήρια. Γδάρθηκαν ζωντανοί και οι στρατιώτες έξυναν τις πληγές τους με θράφσματα πύληνων αγκίων. Οι Άγιοι Μάρτυρες υπέμειναν γενναία τις δοκιμασίες και την έκτη ώρα οδηγήθηκαν εκ νέου στη φυλακή, όπου η βασιλεία ήλθε να τους ανακουφίσει. Τη νύχτα εκείνη φαϊνός άγγελος εμφανίστηκε, αναγγέλλοντας ότι το πέρας του αγώνα τους πλησίαζε και ότι τα ονόματά τους ήταν γραμμένα στον ουρανό. Οι δεσμοφύλακες Μενέας και Βυρίλαδος υπήρξαν επίσης μάρτυρες της εμφάνισης αυτής και έπεσαν στα πόδια των Αγίων ομολογώντας τον Χριστό. Οι μάρτυρες αγκάλιασαν τους εργάτες αυτούς της 11ης ώρας σαν αδελφούς και τους υποσχέθηκαν ότι δεν θα στερούνταν τα επαγγελθέντα τρόπαια. Η είδηση της μεταστροφής των φυλάκων έφτασε στα αυτιά του διοικητή, που βρυχόμενο σαν μενόμενο λιοντάρι διέταξε να παρουσιαστούν ενώπιον του οι 45 μάρτυρες και πρόσταξε να τους κόψουν με τσεκούρι χέρια και πόδια και να τους ρίξουν έπειτα όλους μαζί σε καμίνι. Τα σώματά τους, πεταμένα στον ποταμό Λύκο, βρέθηκαν από ευσεβείς χριστιανούς που τα μετέφεραν στην Νικόπολη και έκτοτε τιμώνταν ως πολιούχοι της πόλεως.

του Αγίου Μάρτυρος Απολλωνίου του Εξάρδεων. Καταγόμενος από τις Άρδεις της Λιδίας, ο Άγιος Απολλώνιος οδηγήθηκε ενώπιον του Εθνικού Δικαστή Περίνιου στο Ικόνιο. Ομολόγησε ότι ήταν χριστιανός και αρνήθηκε να οργιστεί στο όνομα του Αυτοκράτορα, διότι ο ηγεμόνας αυτός δεν αναγνώριζε τον μόνο Θεό και ποιητή του σύμπαντος. Πέθανε στο Σταυρό κατά μίμηση του Σωτήρος και εισήλθε στη Βασιλεία των Ουρανών.

μνήμη των Αγίων Πατέρων της ερήμου της Νητρίας, ους θανάτω παρέδοκεν Θεόφιλος ο Αλεξανδρίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας Θεόφιλος, άνδρας φιλόδοξος και αυταρχικός, είχε εξυφάνει το σχέδιο όχι μόνο να επιβάλλει την αυθεντία του στην Εκκλησία της Αιγύπτου, αλλά να την επεκτείνει στο σύνολο του χριστιανικού κόσμου. Εκτιμούσε τους μοναχούς και επιθυμούσε να κάνει τους επιφανέστερους μεταξύ αυτών στενούς συνεργάτες του. Η εύνοιά του κατευθύνθηκε ιδιαίτερα σε τέσσερις αδελφούς, μαθητές του Αβά Παμβό, που ξεπερνούσαν όλους τους μοναχούς της Αιγύπτου στη Σοφία και την Αρετή. Τους Διόσκορο, Αμμόνιο, Ευθύμιο και Ευσέβιο, τους επωνομαζόμενους μακρούς αδελφούς λόγω του υψηλού αναστήματός τους. Ο Θεόφιλος χειροτώνησε τον Διόσκορο, επίσκοπο Ερμοπόλεως, επισκοπής της Νητρίας, τους δε Αμμόνιο και Ευθύμιο τους χειροτώνησε πρεσβύτερους και τους διόρισε οικονόμους του Πατριαρχείου. Εκείνοι όμως, προτιμώντας την ασκητική πολιτεία από τις τιμές της επισκοπικής αυλής και αποδοκιμάζοντας την αγάπη του Θεόφιλου για τα πλούτη, αποσύρθηκαν στην έρημο της Νητρίας. Εξοργισμένος ο Αρχιεπίσκοπος έστειλε τότε επιστολή στους μοναχούς της Νητρίας, τους οποίους είχε παλαιότερα αντιμαχηθεί εξαιτίας των χονδροειδών αντιλήψεων που έτρεφαν ορισμένοι από αυτούς, περί θεότητος και της κατά γράμμα ερμηνείας που έδιναν σε ανθρωπομορφικές εκφράσεις της Αγίας Γραφής, και κατηγόρησε τους μακρούς αδελφούς για οριγενισμό, ανάστροφη αίρεση που πρότεινε μια αποκλειστικά αλληγορική ερμηνεία της Γραφής, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο βίαιες διχοστασίες μεταξύ των μοναχών. Η στροφή αυτή του Θεόφιλου είχε επίσης ευνοηθεί από τη φιλονικία του με τον στενότερο συνεργάτη του, τον Ισίδωρο, ο Γδοικοντούτη Γέροντα, τον οποίο είχε παλαιότερα προωθήσει ως υποψήφιο για τον θρόνο της Κωνσταντινούπολεως έναντι του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου και τον οποίο χρησιμοποιούσε ως πρεσβευτή σε λεπτές εκκλησιαστικές αποστολές. Ο Ισίδωρος ήταν ξενοδόχος του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Έλαβε από μια πλούσια χείρα ένα σημαντικό χρηματικό ποσό που προοριζόταν για την αγορά ρουχισμού για τις πτωχές γυναίκες της πόλης και ενήργησε τα δέοντα δίχως να κάνει λόγο γι' αυτό στον Αρχιεπίσκοπο, φοβούμενος ότι εκείνος θα διοχέτευε τα χρήματα στην ανέγερση πολυτελών και μάταιων οικοδομημάτων. Διωχθής από τον Θεόφιλο, κατέφυγε στην έρημο της Νητρίας, όπου είχε εγκαταβιώσει ως μοναχός και έγινε δεκτός από τους μακρούς αδελφούς. Ένας τους, ο Αμμόνιος, ο οποίος είχε κόψει άλλοτε το δεξί αυτί του για να αποφύγει να χειροτονηθεί επίσκοπος, μετέβη στην Αλεξάνδρεια για να υπερασπιστεί τον Ισίδωρο. Εξωφρενών ο Θεόφιλος άρπαξε τον Αμμόνιο ουρλιάζοντας: «Ερετικέ, αναθεμάτισε λοιπόν τον Οργένη». Τον ξυλοκόπησε και τον έστειλε εμάσοντας την Ιτρία. Εν συνεχεία η καταδίωξή του επεκτάθηκε και στους τέσσερις αδελφούς, καθώς και στους μοναχούς που βρίσκονταν σε κοινωνία ιδεών μαζί τους με πρόφαση τις οργενικές απόψεις τους. Σε σύνοδο που συγκλήθηκε στην Αλεξάνδρεια το έτος 400, φρόντισε να αναθεματιστούν τα βιβλία του Οργένη και διέταξε να διώκονται παντού οι οπαδοί της αίρεσης αυτής, που μέχρι τότε δεν ήταν παρά μια τάση ορισμένων μοναχών. Εξασφάλισε κατόπιν από τον διοικητή της Αλεξάνδρειας στρατιωτικό απόσπασμα, στο οποίο προσθέθηκε ένα τσούρμο ουτιδανή, και αφού τους μέθησε, μετέβη νύχτα στη Μητρία για να εκδιώξει τους τέσσερις αδελφούς και τους υποστηρικτές τους. Έδιωξε πρώτα τον Διόσκορο από την επισκοπή του και εν συνεχεία, επειδή δεν έβρισκε τους άλλους τρεις αδελφούς που είχαν κρυφτεί σε ένα ξεροπήγαδο, άφησε ασύδωτους τους άνδρες του να λαϊλατίσουν τα κελιά των μοναχών υπό το πρόσχημα της έρευνας. Μην βρίσκοντας όπως ήταν φυσικό τίποτε πολύτιμο να κλέψουν, οι στρατιώτες έβαλαν φωτιά στα κελιά, προκαλώντας το θάνατο πολλών Αγίων Πατέρων. 300 μοναχοί διέφυγαν στην Παλαιστίνη, δεν έγιναν όμως δεκτοί από τον Αρχιεπίσκοπο Ιεροσολύμων Ιωάννη. 50 μοναχοί, ανάμεσα στους οποίους οι τέσσερις αδελφοί και ο Ισίδωρος, συνέχισαν τον δρόμο τους προς την Κωνσταντινούπολη, όπου τους δέχτηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος εν τούτης δεν συνένεσε να τους δεχτεί σε κοινωνία πριν έλθει σε συνεννόηση με τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας. Επειδή ο Θεόφιλος δεν έδωσε καμία απάντηση στην επιστολή του, οι μοναχοί αποτάθηκαν στον Αυτοκράτορα, παρά την αντίθετη γνώμη του Αγίου Ιεράρχη, προκειμένου να κρίνει τον Θεόφιλο για τις ενεργίες του. Μόλις όμως έφτασε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τον Άγιο Επιφάνιο και άλλους επισκόπους, ο Θεόφιλος συγκάλεσε την ψευτοσύνοδο της Δριός και, εκμεταλλευόμενος την νησικακία ορισμένων κύκλων της αυλής, κατόρθωσε να αντιστρέψει εναντίον του τις κατηγορίες και να σταλεί σε εξορία ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: των οσίων Παρθενίου και Ευμενίου, ανακαινιστών της μονής Κουδουμά της Κρήτης. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιωσήφ του Δαμασκηνού. Γεννημένος το 1793 στη Δαμασκό, από γονείς που κατάγονταν από την Βηρητό, ο Άγιος Ιωσήφ Αλ-Χαντάντ έμαθε λίγα αραβικά και ελληνικά, αλλά αναγκάστηκε σύντομα να εγκαταλείψει το σχολείο για να βοηθήσει τον πατέρα του. Κινούμενος από μεγάλη δίψα για μάθηση, δούλευε την ημέρα και περνούσε τα βράδια και τις νύχτες του διαβάζοντας και μελετώντας τις γραφές. Με μεγάλες δυσκολίες απέκτησε έτσι βαθιά γνώση της πίστεως. Παντρεύτηκε σε ηλικία 18 ετών, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στα 24 από τον Πατριάρχη Αντιοχία Σεραφείμ και ορίστηκε κατόπιν οικονόμος του Πατριαρχείου. Χάρη στον αποστολικό ζήλο του και την ευγλωτία του, για την οποία ονομάστηκε Δεύτερος Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιωσήφ υπήρξε ένας από τους προτεργάτες της αναγέννησης της Ορθοδόξου Εκκλησίας Αντιοχίας, που επί αιώνες βρισκόταν υπό μουσουλμανικό ζυγό. Πεπισμένος ότι η αναγέννηση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί παρά μόνο με την επιστροφή στις πηγές της Ορθοδόξου Πνευματικότητος, ανέλαβε τη διόρθωση ή τη μετάφραση στα αραβικά πλήθους λειτουργικών, πατερικών και αγιογραφικών κειμένων, συμμετέχοντας παράλληλα σε θεολογικές συζητήσεις με αντιπροσώπους του Ισλάμ, του Καθολικού Κλήρου και του Προτεσταντισμού. Ίδρυσε σχολή στη Δαμασκό, που έλαβε αργότερα το όνομά του και δίδασκε επίσης στην Ιερατική Σχολή του Μπαλαμάντ, σήμερα Χριστιανικό Πανεπιστήμιο. Οι περισσότεροι των ιεραρχών της Εκκλησίας Αντιοχίας, κατά το δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα, υπήρξαν μαθητές του και υποφελήθηκαν τα μέγιστα από τη διδασκαλία του. Μικρός το δέμας και καχεκτικός, ήταν μέγας στην αρετή και τη σοφία. Πτωχός ώστε να μιμηθεί το Χριστό που έγινε πτωχός για τη σωτηρία μας, αρνιόταν να λάβει χρήματα από την Εκκλησία. Έτσι τα παιδιά του υποχρεώθηκαν να εργάζονται για να πορίσονται τα αναγκαία για την οικογένειά του. Τον Ιούλιο 1860, κατά τις σφαγές των χριστιανών στη Δαμασκό, όλοι οι πιστοί συγκεντρώθηκαν στον καθεδρικό ναό που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια αυτών των γεγονότων και ο Άγιος Ιωσήφ τους ενεθάρρυνε να κάνουν υπομονή. Την επαύριο, 10 Ιουλίου, καθώς έβγαινε από το σπίτι του για να μεταβεί στην εκκλησία μεταφέροντας τα Άγια Δώρα, ένας μουσουλμάνος τον αναγνώρισε και φώναξε: «Αυτός είναι ο αρχηγός των χριστιανών. Αν τον σκοτώσουμε, θα εξαφανιστούν όλοι». Έπεσαν λοιπόν επάνω του και τον κατακρεούργησαν με τσεκούρια, όπως και πολλούς πιστούς του. Κατόπιν έσυραν το σώμα του δεμένο σε ένα σκηνή μέσα στους δρόμους μέχρι που έγινε κομμάτια. Με τον τρόπο αυτό ο Μακάριος Ιωσήφ σφράγισε την ποιμαντουρική αποστολή του με το αίμα του μαρτυρίου του. Αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Αντωνίου, ιδρυτού της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου και πατρός του Ρωσικού Μοναχισμού. Πες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

Κυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά,

Μεταφορών Αγίου Ζήμων Courier 210-7704-704 και 694-4416-076.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Το 1965 το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
5: Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 5, συνέχεια. Δευτέρα φυλάκισης του Πέτρου και του Ιωάννου και διαθαύματος θαυμαστή αποφυλάκισης αυτών. Από όλα όμως αυτά παρεκκινήθησαν εις ενέργεια και δράση ο αρχιερεύς και όλοι όσοι ήσαν μαζί του, οι οποίοι απετέλουν το θρησκευτικό κόμμα των Σαδουκαίων, και γέμισαν εκαρδίαν των από φθόνο και κακία και έβαλαν τα χέρια των επί των Αποστόλων και τους συνέλαβουν και τους έριψαν εις την δημοσία φυλακή. Άγγελος Κυρίου όμως εν καιρό νυκτός ίνιξε τα στήρα της φυλακής και αφού τους έβγαλε έξω είπε: «Πηγαίνετε αμέσως και σταθείτε γεμάτοι θάρρος και διδάσκετε δημοσία εν το ιερό περίβολο».

0: του ναού εις τον λαό όλα τα λόγια της ζωής αυτής, την οποίαν σας μετέδωκεν ο Ιησούς και την οποία εκπήρασε γνωρίσατε. Όταν δε ήκουσαν ταύτα οι Απόστολοι, εμβήκαν πρωί-πρωί πρώτης ανατολής του ηλίου εις το ιερό του ναού και δίδασκον. Εν το μεταξύ δε ήρθα από την οικία του εις τον τόπο των συνεδριάσεων, ο οποίος δεν είναι το μακρά από τον ναόν, ο αρχιερεύς με τους φίλους και συγγενείς του που εσυνήθιζαν να τον ακολουθούν και συνεκάλεσαν το συνέδριο και όλους τους προκρήτους και προϊστούς των Ισραηλιτών και απέστειλαν ανθρώπους εις το δεσμοτήριο για να οδηγήσουν τους Αποστόλους ενώπιον του συνεδρίου, το οποίο επρόκειτο τώρα να τους δικάσει. Οι υπηρέτε όμως και κλητήρες του συνεδρίου, όταν ήλθον, δεν τους έβρον εις την φυλακή. Αφού δε επέστρεψαν, ανέφεραν τούτο εις το συνέδριο, λέγοντες ότι την μεν φυλακήν την έβρομε κλεισμένη ασφαλέστατα και τους φρουρούς τους έβρομε να στέκονται όρθιοι εμπρός εις τα στήρας. Όταν όμως συνήξαμε τη φυλακή, δεν έβρομε μέσα κανένα. Όταν δε ήκουσαν τους λόγους αυτούς και ο αρχιερεύς που προείστατο του συνεδρίου και ο ιερεύς που έφερε το αξίωμα του στρατηγού του ιερού και είχε υπό τη δικαιοδοσία και την επιτήρηση της φυλακής και εκείνοι που είχαν διατελέσει αρχιερείς εις χρόνους παρελθόντας, κατελήφθησαν από απορία δια αυτά που τους ανέφεραν οι υπηρέτε, επειδή δεν εγνώριζαν τι να ενεργήσουν, ποια συνέπεια θα είχε εξαφάνιση σε αυτή των φυλακισμένων. Αλλά εν τω μεταξύ ήλθε κάποιος και τους ανήγγειλε ότι ιδού οι άνθρωποι τους οποίους εβάλατε εις την φυλακή στέκονται εις το ιερό περίβολο του ναού και διδάσκουν τον λαό. Τότε επήγε εκεί ο στρατηγός του ιερού μαζί με τους κλητήρας του συνεδρίου και τους έφερε εις το δικαστήριο χωρίς να μεταχειριστεί βία, διότι εφοβούντον τον λαό μήπως τους λιθοβολήσει. Αφού δε τους έφεραν, τους διέταξαν να σταθούν ως κατηγορούμενοι όρθιοι εν μέσω του συνεδρίου και τους ρώτησε ο αρχιερεύς και είπε: «Δε σας εδώκαμε ρητή και αυστηρά παραγγελία να μην διδάσκετε περί του ονόματος αυτού και να μην το παρουσιάζετε ως όνομα λατρευτό και ανώτερο από κάθε άλλο όνομα. Κι όμως ιδού ότι έχετε γεμίσει την Ιερουσαλήμ με τη διδασκαλία σας και με κακοβουλία και κακάς προθέσεις, ζητείτε να επιρρύψετε πάνω μας την ευθύνη και την ενοχή δια των φόνων του ανθρώπου αυτού». Απεκρίθη δε ο Πέτρος εξ ονόματος και των Αποστόλων και είπε: «Υποχρέωση και καθήκο έχομεν να πειθαρχόμεν μάλλον εις τον Θεό που μας διέταξε δια του Αγγέλου του να εξακολουθήσουμεν το δημόσιο κήρυγμά μας παρά εσάς τους ανθρώπους που μας διετάξατε να σιωπόμεν. Ο Θεός, τον οποίο ελάτρευσαν οι πατέρες μας και από τον οποίον έλαβον ούτητας επαγγελίας, ανέστησε εκ νεκρών τον Ιησού, τον οποίον σεις εφωνεύσατε, αφού τον εκκρεμάσατε ως επικατάρατο επί του ξύλου του Σταυρού. Αλλά ενώ εσείς τόσο πολύ τιμάσατε Αυτόν, ο Θεός ύψωσε τούτον δια της δεξιάς Αυτού, για να είναι αρχηγός και σωτήρ που θα δώσει στους απογόνους του ευλογημένου Ισραήλ μέσω μετανοίας και άφεση αμαρτιών. Ως εκ τούτου και εμείς έχουμε κληθεί από τον Θεό να είμεθα μάρτυρές Του, για να διακηρύττουμε με τους λόγους και την διδασκαλία μας τα σωτηριώδη αυτά γεγονότα της ζωής Του, συγχρόνως όμως μαρτυρεί μαζί μας με τα θαύματα και τα χαρίσματά του και το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έδωκε ο Θεός εις εκείνους που πειθαρχούν εις τας εντολάς του. Αλλά αυτοί, όταν ήκουσαν τους λόγους τούτους του Πέτρου, συνεταράσσοντο μέσα τους από σφοδρά και λυσόδη αγανάκτηση και αντίλασσον γνώμας περί του τρόπου με τον οποίο θα τους κατεδίκαζον εις θάνατο και θα τους εφώνευον. Εσηκώθη όμως μέσα εις το συνέδριο κάποιος φαρισαίος που ελέγεται Γαμαλιήλ, διδάσκαλος του νόμου, που απελάμβανε μεγάλη τιμή από όλον το λαό και διέταξε να βγάλουν τους Αποστόλους επολίγο έξω από την αίθουσα των συνεδριάσεων. Και αφού τους έβγαλαν, είπε προς αυτούς οι οποίοι απετέλουν μαζί με αυτόν το συνέδριο των Ιουδαίων: «Άνδρες Ισραηλίτε, προσέχετε και προφυλάξατε τους εαυτούς σας δι' αυτό που σκέπτεστε να κάμετε σχετικώς με τους ανθρώπους αυτούς. Σας συνιστώ δε προσοχή, διότι πρών των ημερών αυτών που περνόμεν ανεφάνει ο Θευδάς, ο οποίος έλεγε δια τον εαυτό του ότι είναι κάποιος σπουδαίος, και εις αυτόν προσεκολήθησαν ως οπαδοί ένας αριθμός ανδρών περίπου 400, αλλά εφωνεύθη αυτός και όλοι όσοι υπήκουν εις αυτόν διελήθησαν και εξεμηδενίσθησαν. Ύστερα από αυτό ανεφάνει ο Ιούδας ο Γαλιλαίος κατά τα σημέρας που έγινε από τους Ρωμαίους η απογραφή για να επιβληθεί επί τη βάση αυτής ο κεφαλικός φόρος, και παρέσυρε η στάση πολύ λαό, ο οποίος τον ακολούθησε, αλλά και εκείνος εθανατώθη και χάθη, και όλοι όσοι τον υπήκουν διεσκορπίστησαν δια της βίας των όπλων. Ύστερα λοιπόν από τα γεγονότα αυτά, σας λέγω κι εγώ τώρα εν σχέση προς την περίπτωση αυτή που μας παρουσιάζεται: σταθείτε μακρά από τους ανθρώπους αυτούς και αφήσατε τους ελευθέρους, διότι εάν αυτό που σχεδιάζουν και σκέπτονται οι άνθρωποι αυτοί ή το έργο αυτό που εργάζονται προέρχεται εξ ανθρώπων, θα καταστραφεί μόνο του χωρίς την δική σας παρέμβαση. Εάν όμως είναι εκ του Θεού, δεν δύναστε να το καταστρέψετε. Προσέξατε δε, μήπως ευρεθείτε αντιμέτωποι και πολέμοι όχι μόνο εναντίον ανθρώπων, αλλά και κατά του Θεού. Επίστησαν τα μέλη του συνεδρίου εις αυτόν, και αφού προσεκάλεσαν τους Αποστόλους να έμπουν πάλι εις την αίθουσα του δικαστηρίου, τους έδιραν και τους παρήγγειλαν να μην διδάσκουν, λαμβάνοντες ως κύριο θέμα του κηρύγματος τον όνομα και το πρόσωπο του Ιησού, και κατόπιν τούτου τους αφήκαν ελευθέρους. Ύστερα λοιπόν από τα σαπηλάς και την κακομεταχείριση ταύτη, έφυγαν οι Απόστολοι από το συνέδριο με χαρά μεγάλη, διότι ηξιώθησαν να υποστούν ατιμωτική τιμωρία χάρη του ονόματος αυτού, και δεν έπαυον κάθε ημέρα δημοσία εν το ιερό και κατηδίαν από σπίτι σε σπίτι να διδάσκουν και να διαδίδουν το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
2: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
3: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
2: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
3: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
2: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
3: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
3: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
2: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.

Λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Σιγαστηρίου και Χαριτωμένης Θεοτόκου «Υποθήκες ζωής» από τη ζωή και τη διδασκαλία του Πατρός Επιφανίου.

αρρώστια η επισκοπή τη τα παιδιά μου», τόνιζε ο μακαριστός γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Προκαιρού κάποιος αρχιμανδρίτης μου έλεγε πως νιώθει αποτυχημένος γιατί δεν έγινε αρχιερεύς. «Τι να σου πω», του απάντησα. «Σαν βλασφημία μου φαίνεται αυτό το οποίο λες. Αν σκεφτείς ότι αυτά τα οστράκινα μέλη», και έδειξε τα χέρια του, «μπορούν να παίρνουν το ψωμί και το κρασί και με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος να το μεταβάλουν σε σώμα και αίμα Χριστού. Αν σκεφτείς ότι σου δόθηκε η εξουσία να κάνεις με το βάπτισμα τους απογόνους του Αδάμ μετόχους του Σταυρού και της Αναστάσεως του Κυρίου. Αν λογαριάσεις που σου δόθηκε η εξουσία να βάζεις τα χέρια και το πετραχύλι σου πάνω στο κεφάλι του πιο μεγάλου αμαρτωλού και να βγαίνει εκείνος από το εξομολογητήριο με κατάλευκη την ψυχή, πώς τολμάς μετά από όλα αυτά να θεωρείς τον εαυτό σου αποτυχημένο? Επειδή δεν έβαλες μήτρα, ο Θεός να μας ελεήσει». Κάποιος μοναχός έκτισε ένα μοναστήρι κοντά στην Αθήνα και σε περίοπτη θέση της μονής κατασκεύασε τον τάφο του. Έβγαλε μάλιστα και μια φωτογραφία στεκόμενος με στοχαστικό ύφος δίπλα σε αυτόν, την οποία και κυκλοφόρησε μεταξύ των γνωστών του. Την έδειξε και στο γέροντα, περιμένοντας ίσως να ακούσει επενετικά λόγια από αυτόν για τη μνήμη θανάτου, την οποία επεδείκνυε. Μόλις όμως είδε τη φωτογραφία, ο πατήρ Επιφάνιος του λέει με λύπη και πολύ ειλικρίνεια: «Όχι, πάτερ μου, όχι, πάτερ μου. Την κατεξοχή φιλοσοφία της αιωνιότητος εσύ την έκανες μέσων προβολής και ματαιότητος». Σημειωτέων ότι ο μοναχός αυτός κατέληξε αργότερα σχισματικός. Είναι γνωστή η θέση του γέροντα Επιφανίου, ο κληρικός να μην κήρυξε την κόμη του. Παρά την τοποθέτησή του όμως αυτή, δεν δίστασε κάποτε να δει με συγκατάβαση το κόψιμο των μαλλιών κάποιου ευλαβούς κληρικού. Τι είχε συμβεί? Ο εν λόγω κληρικός είχε συνεχείς πονοκεφάλους και του είχαν πει οι γιατροί ότι οφείλονται στα μακριά μαλλιά. Αυτός τα έκοψε μεν, αλλά μετά από πολλούς δισταγμούς. Όταν κάποτε χρειάστηκε να συναντήσει τον γέροντα, παρουσιάστηκε κάπως κουμπωμένος. Ο πατήρ Επιφάνιος όμως τον καθησύχασε, αφού έμαθε τα σχετικά, λέγοντάς του: «Εδώ, πάτερ μου, κόβουμε το στομάχι μας, το οποίο είναι ζωτικό όργανο όταν υπάρχει έλκος, και δεν θα κόψουμε τα μαλλιά μας για λόγους υγείας.

0: τους όταν κάποιος άλλος ιερεύς με ψαλιδισμένα γένια και μαλλιά του ανέπτυσε τις θεωρίες του περί εξυγχρονισμού της Εκκλησίας, περί προσεγγίσεως των νέων με ένα νέο τύπο κληρικού κτλ. Ο γέροντας τον έβαλε στη θέση του αφού επί ώρα τον άκουγε υπομονετικά με τη γλώσσα την οποία εκείνος καταλάβαινε. «Συγχώραμε, παππούλη μου, έχεις δει ποτέ τα μούτρα σου στον καθρέπτη?» Μια γυναίκα, λαϊκός τύπος, τον επισκέφθηκε κάποτε στο εξομολογητήριο. Της είπε να καθίσει. Αυτή όμως δεν καθίσε αμέσως, αλλά για κάμποση ώρα τον περιεργαζόταν εξεταστικά κατά πρόσωπον και από τα πλάγια. Ο γέροντας επιφάνειος απόρησε. «Κάθισε», της επανέλαβε. Κάθισε, εξομολογήθηκε και στη συνέχεια γονάτισε και της διάβασε τη συγχωρητική ευχή. Μόλις σηκώθηκε είπε: «Αχ, τώρα ησύχασα». Ο γέροντας απόρησε, αλλά όχι για πολύ. Η γυναίκα συνέχισε: «Ξέρετε, πάτερ, πριν έλθω εδώ να σας δω, είχα πάει σε έναν άλλο ιερέα και εξομολογήθηκα. Δεν τον είχα προσέξει όμως από την αρχή. Μόνο αφού μου διάβασε την ευχή, είδα ότι είχε ψαλιδίσει τα γένια του και είχε και κομμένα μαλλιά. Δεν πήρα συγχώρηση, σκέφτηκα. Ας πάω να βρω έναν παπά της προκοπής να εξομολογηθώ», είπα, «και ήλθα σε εσάς. Εξομολογήθηκα πάλι και ησύχασα». «Βρεά θεόφοβη», εξεράγει ο γέροντας, «εμπέζεις το μυστήριο της εξομολογήσεως? Τι σχέση έχει η χάρη της ιεροσύνης με τα μαλλιά και τα γένια μας? Όποιος παπάς έχει κανονική ιεροσύνη εκτελεί όλα τα μυστήρια και δίνει τη θεία χάρη ακόμη και αν είναι ξυρισμένος και έχει κόψει τα μαλλιά του με την ψηλή μηχανή. Άλλο η χάρη του Θεού, την οποία έχει κάθε κανονικός ιερεύς, και άλλο η εμφάνισή του. Ναι, μεν ο ιερεύς πρέπει να έχει παραδοσιακή, ιεροπρεπή εμφάνιση για πολλούς λόγους, αλλά δεν εξαρτάται από την εμφάνισή του η μετάδοση της χάρη του στο Αγίου Πνεύματος. Το ήξερες αυτό ή όχι?» Δεν απάντησε. «Αν δεν το ήξερες και παραδέχεσαι ότι έσφαλες με το να ξανά εξομολογηθείς τα ήδη συγχωρημένα αμαρτήματά σου, τα οποία έπεσε άλλον ιερέα, έλα να σου διαβάσω πάλι την ευχή, διότι αυτή η αμαρτία σου είναι μεγαλύτερη από όσες μου είπες πριν. Να μην το ξανακάνεις». Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Αράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων, με όλες τις οικιακές συσκευές. Άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράτζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
4: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
5: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
6: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
7: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
8: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
5: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
6: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια. Δεν περισσεύει κανείς.
9: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 10 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 685, πεθαίνει ο Κωνσταντίνος ο τέταρτος απογονάτος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Σαν σήμερα, το 988, ιδρύεται η πόλη του Δουβλίνου στις όχθες του ποταμού Λίρφη. Στις 10 Ιουλίου του 1510 πεθαίνει η Κατερίνα Κορνάρο, βασίλισσα της Κύπρου. 10 Ιουλίου 1774 η Τσαρική Ρωσία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπογράφουν τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή που προβλέπει μεταξύ άλλων ελεύθερη ανά τη Μεσόγειο ναυσιπλοεία για τους Ρώσους. Τη συνθήκη αυτή εκμεταλλεύτηκαν οι Έλληνες που ανέπτυξαν την ναυτιλία τους κατασκευάζοντας σύγχρονα πλοία στα οποία ύψωσαν τη ρωσική σημαία. Σαν σήμερα το 1856 γεννιέται ο Νίκολα Τέσλα, Σέρβος φυσικός και εφευρέτης από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Σαν σήμερα το 1913, μετά από ραγδαία προέλαση, τμήματα της 10ης Μεραρχίας καταλαμβάνουν τα στενά της Κρέσνας μέσα στο βουλγαρικό έδαφος. Στις 10 Ιουλίου του 1920 η Μεραρχία Σμύρνης φθάνει στο Λουλέ Μπουργάζ, Αρκαδιούπολη, μετά από ταχεία προέλαση στην Ανατολική Θράκη.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρη. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Η μεταθάνατον ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η μεταθάνατον ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
7: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
8: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
7: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
8: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
7: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
9: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάσετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
10: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
9: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
11: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραιακή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος Άρτος και τι θα λέγατε για γαρίδες με ντοματόριζο. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 4 έως και 5 άτομα. 300 γραμμάρια ρύζι καρολίνα, 500 γραμμάρια όριμες ντομάτες τριμμένες, ένα μεγάλο ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, ένα κουταλάκι του γλυκού ντόματο πελτέ, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 1,5 λίτρο ζεστό νερό, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 600 γραμμάρια γαρίδες φρέσκες ή κατεψυγμένες και καθαρισμένες, ένα κουταλάκι του γλυκού φρέσκο θυμάρι ψιλοκομμένο, 5 με 6 φύλλα βασιλικού ψιλοκομμένα, 4 κουταλιές της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Σε πλατιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι με το σκόρδο για 2 λεπτά. Προσθέτουμε το πελτέ και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για ένα ακόμη λεπτό. Προσθέτουμε το ρύζι και ανακατεύουμε να γυαλίσει. Συνεχίζουμε με τις τριμμένες ντομάτες, τη ζάχαρη, το θυμάρι, πιπέρι και αλάτι. Μαγειρεύουμε για 2 λεπτά και προσθέτουμε σε 3 δόσεις το ζεστό νερό, ανακατεύοντας συχνά. Μαγειρεύουμε για 20 λεπτά ακόμη μέχρι το ρύζι να μελώσει, αλλά να παραμείνει ζουμερό. Προσθέτουμε τις γαρίδες, μαγειρεύουμε για 5 λεπτά και αποσύρουμε. Ρίχνουμε τα ψιλοκομμένα μυρωδικά, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και ανακατεύουμε απαλά. Σερβίρουμε με λίγο επιπλέον ομό ελαιόλαδο και κατόπιν προσθέτουμε μια σαλάτα εποχής. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασεις μας για τις γαρίδες με ντοματόριζο. Θα χρειαστούμε για 4-5 άτομα 300 γραμμάρια ρύζι καρολίνα, 500 γραμμάρια όριμες ντομάτες τριμμένες, ένα μεγάλο ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, ένα κουταλάκι του γλυκού ντόματο πελτέ, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 1,5 λίτρο ζεστό νερό, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 600 γραμμάρια γαρίδες φρέσκες ή κατεψυγμένες και καθαρισμένες, ένα κουταλάκι του γλυκού φρέσκο θυμάρι ψιλοκομμένο, 5 με 6 φύλλα βασιλικού ψιλοκομμένα, 4 κουταλιές της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
5: Επιού. λιώσει ο σάρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
12: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους, ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σάφος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
13: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
14: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
13: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
14: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
13: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
14: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
13: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
15: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα από 1170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
16: Από το 1965 το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιάς στη Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγής Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
17: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
18: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
19: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
20: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
21: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
22: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
23: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
24: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή τη μέρα αποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
25: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills.

0: κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Ώρα Ελλάδος 10.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Sports. Ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραιακή Εκκλησία.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα. Καλώς συντομώνουμε, καλό πρωινό από όπου και αν μας ακούτε τούτη την ώρα συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η μέρα μας ξεκίνησε.

2-10-41-18-602-210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι εσείς θέλετε να μας πείτε, πάντοτε ευπρόσδεκτο, και όπου γης παπάκι hotmail.com για κάποιο δικό σας

0: μεγάλος σύγχρονος Άγιος, κορυφαίος θεολόγος, ο θεολόγος του Ακτίστου Φωτός, όπως δικαίως ονομάστηκε, είναι ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ. Και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον σύγχρονο αυτό Άγιο της Εκκλησίας μας. Η μνήμη του τιμάται στις 11 Ιουλίου και θα έχουμε σήμερα την χαρά να ακούσουμε να μας μιλάει για τον Άγιο Σοφρόνιο ο αρχιμανδρίτης Μάξιμος Καμπάνης.
1: Η δικιά μας η γνωριμία ήταν όταν ακόμα 17 χρονών, τη δεκαετία του 70, ένας συνάδελφος στη δουλειά που δουλεύαμε, γιατί από το γυμνάσιο δούλευα μαζί με τις σχολικές υποχρεώσεις, ήταν σήμερα καθηγητής και τότε φοιτητής θεολογικής, ένας εξαίρετος φίλος από τη δουλειά λοιπόν, μου δίνει το βιβλίο «Ο Γέρον Σιλωνός ο Αθωνίτης». Και όταν το διάβασα κατάλαβα ότι πρόκειται για μια άλλη ποιότητα και επίπεδο άνθρωπο. Δεν είχε καμία σχέση αυτό το βιβλίο με όλα τα θρησκευτικά που ίσως που διαβάζαμε εκείνα τα χρόνια. Και αμέσως γεννήθηκε η επιθυμία να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο, να πάω στην Αγγλία να τον γνωρίσω. Ένα γεγονός που έγινε μετά από 8 χρόνια, στα 25 μου, και έκτοτε μέχρι την ημέρα του θανάτου του, και αφού είχα χειροτονηθεί και ιερέας, ήταν τελείως καθοριστική η παρουσία του στη δική μου τη ζωή. Από το μοναστήρι στο Έσεξ έχουμε, να θυμόμαστε, αφάνταστες σκηνές και καταπληκτικές εικόνες τότε με την παρουσία του, αλλά και τώρα που μετά το 92 που γέροντας εκοιμήθηκε συνεχίζει και ζει και κινείται το μοναστήρι ως να είναι. Είχε γίνει ένα τρίμερο συνέδριο στο Πολεμικό Μουσείο από μιλητές για την δική του προσωπικότητα. Έχει βγει ένας τεράστιος συλλογικός τόμος από τη Μονή Βατοπεδίου, όπως είχε βγει για τον Γέροντα Ιωσήφ το Σπηλαιώτη και για τον πατέρα Πορφύριο στα Χανιά που είχε γίνει. Για τους τρεις αυτούς πατέρες είχαν γίνει σαν έρευνες, να το πούμε, από προσωπικές μαρτυρίες, από ανθρώπους που τους έζησαν, υλικό που μαζεύτηκε όλες αυτές τις δεκαετίες της ζωής τους, και υπάρχει πάρα πολύ καλά εκδομένο από έναν τόμο ως αφιέρωση στον καθέναν. Η τελευταία ήταν για τον πατέρα Σοφρόνιο στο Πολεμικό Μουσείο, και πρωί βράδυ παρέλασαν πάρα πολλοί ομιλητές και άνθρωποι που τον γνώριζαν, και ό,τι έχει αποθησαυριστεί σε αυτόν τον τόμο είναι κάτι το έξοχο. Ο θεολόγος του Ακτίστου Φωτός, νομίζω, επιγράφεται. Ένας μεγάλος τόμος έκδοσης Μονής Βατοπεδίου. Και είναι πολύ αντιπροσωπευτική και η εικόνα που είναι, η φωτογραφία του γέροντα απ' έξω. Και όπως έλεγε ο επίσκοπος, ο πατήρ Ιωάννης ο Ζιζιούλας, ο Σεβασμιότατος Περγάμου, ότι ο πατέρ Σοφρόνιος υπήρξε αγιορείτης έως μυελού των οστών. Όλο αυτό τον σημάδεψε και εκείνον που στην ηλικία γύρω στα 30 του τότε μπήκε στον Άθωνα από το Παρίσι, και ό,τι πήρε από τους πατέρες και ειδικά από τον γέροντα Σιλωνό που μας τον παρουσίασε και μας τον διέσωσε, τον μετέπειτα Άγιο Σιλωνό τον Αθωνίτη, τον σημάδεψε και εκείνον και το κουβαλούσε πάντα στη ζωή του. Άλλωστε η θεολογία του ήταν ταυτισμένη, γιατί για τον γέροντα ξέρουμε ότι ήταν ένας μέγας πατήρ της Εκκλησίας, και ίσως κάποτε έτσι να τον μνημονεύουμε. Σοφρονίου του Μεγάλου, του Ουρανοφάντορος, όπως ακριβώς για τον Μέγα Βασίλειο. Η ταυτότητα αυτού του προσώπου, αυτού του ανθρώπου, μέσα μέσα από τα κείμενά του όπως μας διαφαίνεται και από τις κασέτες που έχουν διασωθεί στη ρωσική γλώσσα σε ομιλίες που έκανε στους μοναχούς και τις μοναχές του τα τελευταία χρόνια, είναι ανυπέρβλητες. Είναι κατά εξαίρετο τρόπο βαθιά η θεολογία του. Ναι, ναι, θεωρείται πατέρ της Εκκλησίας, είχε πει τότε στο συνέδριο ο πατήρ Μωυσής από το Άγιον Όρος, ότι θεωρείται πατήρ της Εκκλησίας πια ο πατήρ Σοφρόνιος. Κουβάλισε την άσκησή του πάντοτε με όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονταν πάντοτε. Ο γέροντας ήταν χαρακτήρας ιδιαίτερα αυστηρός πρώτα απ' όλα στον εαυτό του, και αυτή η αυστηρότητα αρκετές φορές έβγαινε προς τα έξω. Αλλά αυτό που επηρέασε ήταν μετά η αγάπη του και η γλυκύτητά του και το γέλιο του και η χαρά που σου μετέδιδε. Και βέβαια η ζωή του ήταν πολύ κοσμική, με τα έργα του, με την τέχνη του, με τα ταξίδια του, με τις εκθέσεις του. Όμως είχε αυτό το φως που τον συνόδευε πάντοτε. Σπούδασε, ναι, και μετά ξεκίνησε να εργάζεται. Ταξίδεψε στην Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία περισσότερο, όπου εκεί φιλοξένησαν δύο μεγάλες γκαλερί, πολύ ονομαστές για τις δεκαετίες εκείνες τα έργα του. Και ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος, μετά από μια επίσκεψη του Θεού, του Θείου Φωτός μάλιστα, φεύγει ο Άγιον Όρος. Ξέρετε, είναι αυτό που και ο Άγιος Ιωάννης της Χρουστάνδης έτσι το λέει, ότι όταν ο άνθρωπος καταλάβει τι σημαίνει ενέργεια του παρακλήτου, εξαρτάται που θα υποτάξει αυτές τις δυνάμεις του. Όταν τον επισκέπτεται η χάρις, ακόμα και τότε μπορεί να πει όχι και να υποτάξει τις δυνάμεις που βγαίνουν από το σώμα του ή από τον εγκέφαλό του στην αυτοθέωσή του. Να δημιουργήσει μια κλίκα γύρω του, να δημιουργήσει οπαδούς, να τον προσκυνούνε, αυτός να παίζει τον γκουρού, να τους προφητεύει, να ζει μια ζωή πάρα πολύ ωραία μέσα από το προσκύνημα των οπαδών, να κάνει τον μέγα διδάσκαλο, τον μέγα φωτιστή και ιεραπόστολο, και να ζει μια ζωή μέσα στην τρυφιλότητα. Να ικανοποιεί τα θελήματά του. Αλλά βλέπετε, ο γέροντας Πορφύριος ή ο γέροντας Σοφρόνιος, ο γέροντας Παΐσιος, ο γέροντας Ιωσήφος Πηλαιώτης, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έβλεπαν υπέταξαν όλη αυτή τη δύναμη που κατάλαβαν ότι δεν ήταν δική τους στον Χριστό. Θα μπορούσαν και αυτοί να γίνουν medium, θα μπορούσαν να γίνουν αστρολόγοι, θα μπορούσαν να έχουν τεράστιες περιουσίες. Δεν θεώρησαν ότι αυτό που απόκτησαν κάποτε, ότι έβλεπαν πίσω από το βουνό, ας πούμε, όπως ο πατήρ Πορφύριος γράφει, ξαφνικά κοίταζε και έβλεπε τους πατέρες που κατέβαιναν και τι κουβαλούσαν και τι φορούσαν και που ερχόντουσαν προς τη σκήτη, ακόμα 16 χρονών παιδί. Θα μπορούσε κάλλιστα αυτά να τα προσοικειωθεί. Γιατί είναι άλλωστε ίδιο της ανθρώπινης φύσης να ξεχνάμε πολύ εύκολα και προς τους φίλους και προς τον ίδιο το Θεό. Και όλη αυτή η προσοικείωση και η ιδιοτέλεια αυτών των καταστάσεων μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε δαιμονικές καταστάσεις αυτοεκτίμησης, αυτοδοξασμού, αυτοθαυμασμού. Ενώ ο άνθρωπος, τελικά βλέπετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήξεραν τα χρήματα. Δεν είχαν πιάσει ποτέ στη ζωή τους, δεν απόκτησαν τίποτε παρά μόνο ένα τριμμένο ράσο και τίποτα άλλο. Και ό,τι είχαν το έδιναν στην υπηρεσία του πλησίον. Αθόρυβα. Και πάντοτε έλεγαν μην πεις τίποτε, όπως ακριβώς διαβάζουμε στα Ευαγγέλια με τον Κύριό μας. Στα βιβλία από πίσω όλα που έχουν βγει ως τώρα, 7-8 δικά του μεταφρασμένα ως τώρα, αναγράφει τη ζωή του και προπαντώ σε αυτόν τον τόμο τον αφιερωτικό στην προσωπικότητά του, με 800 σελίδες, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Θα ήθελα μέσα από ανθρώπους που τον έζησαν πιο παλιά να δούμε έτσι ως σήμερα πώς έφτασε. Όλη η κοσμική του πορεία μέχρι περίπου το 1930-28 που μπαίνει στο ρωσικό μοναστήρι στον Άθων σκιαγραφείται πολύ καλά και αναλυτικά, μάλιστα και από τους πατέρες της Μονής που τον έζησαν και εκείνος τους έλεγε, ή οι συγγενείς του που γνώριζαν σιγά σιγά στη Μόσχα, που κάποιοι επισκέφτηκαν το μοναστήρι, που ο γέροντας πήγαινε μόνος του ή με κάποιους άλλους ίσως, και ανακάλυπταν εκείνος τελικά πως έζησε, πως σπούδασε, πως δούλεψε, πως έγινε πολύ επίσημος, πολύ γνωστός στην Ευρώπη με τα έργα του. Αλλά αυτό που έχει σημασία τελικά νομίζω είναι εκεί στην εποχή του Μεσοπολέμου που εκείνος μπαίνει πια στο μοναστήρι, από εκεί και ύστερα είναι για μας τα πιο βαθιά και τα πιο έκτυπα έντονα σημεία της ζωής του. Έχω μπροστά μου μια παλιά μαρτυρία που αφορά τα χρόνια εκείνα, γύρω στο 1940, πριν αρχίσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, από τον πατέρα μακαριστό κτήτορα της Μονής του Παρακλήτου στον Οροπό, τον πατέρα Χεροβίμ Καράμπελα, που άφησε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο πίσω, όπως διαπιστώνουμε από το επίπεδο και από τις εκδόσεις της

γνώρισε πάρα πολλούς πατέρες αυτά τα χρόνια στη Σκήτη που ζούσε, στον Άθωνα, και έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες επώνυμα για όλους αυτούς τους πατέρες και ασκητές που εκείνος γνώρισε. Ανάμεσά τους είναι ο πατέρ Σοφρόνιος. Και μας αναφέρει μέσα σε μία σελίδα, δύο καταπληκτικά πράγματα. Το βιβλίο αυτό βγήκε γύρω στο 1980. Ο πατέρ Χερουβίμ γύρω στο 1975 κάνει ένα χειρουργείο στην καρδιά του στο Λονδίνο, οπότε ενταμώνει ξανά με τον πατέρα Σοφρόνιο. Και στο δωμάτιο εγώ εκεί που μένω στο μοναστήρι έχει μέσα μια ωραία τρίπτυχη μεγάλη εικόνα με τον Κύριο στη μέση, την Παναγία και τον Πρόδρομο, αφιερωμένη το 1975 από τη Μονή Παρακλήτου στον πατέρα Σοφρόνιο. Μετά από το 1940-42 ενταμώνουν γύρω στο 72-75 οι δύο άντρες. Και αναφέρει: εκτός από όσους έχω μνημονεύσει ως τώρα, αξίζει ιδιαίτερα να αναφερθώ στους δύο εκλεκτούς πατέρας, τον σοφό Ρώσο ιερομόναχο πατέρα Σοφρόνιο Σαχάροφ και τον βιαστή ερημιήτη πατέρα Γαβρίλ. Ο πρώτος έμενε την περίοδο εκείνη λίγο πιο κάτω από την καλύβη μας. Είχα τη μεγάλη ευλογία και την ιδιαίτερη τιμή να τον κάνω και πνευματικό μου με την άδεια του γέροντός μου, όταν ο πνευματικός της συνοδείας μας, πατήρ Χριστοφόρος, μετόκισε από τα Καρούλια στην πρωτοπαιδινή Σκήτη. Η Σκήτη που έμενε ο πατήρ Χερουβή έκανε υπακοή σε μοναχούς, σε γέροντα. Δεν ήταν ιερομόναχος ο γέροντάς τους και εξομολογούντουσαν στον πνευματικό που ήταν ιερομόναχος της Σκήτης. Αυτός ο ιερομόναχος κάποια στιγμή απουσίασε και ο πατήρ Χερουβήμ εξομολογόταν στον πατέρα Σοφρόνιο. Πώς ήρθαν λοιπόν έτσι και αναγράφεται σε αυτές τις εκατοντάδες ονόματα που αναφέρει εδώ ο γέροντας, ο πατήρ Χερουβήμ, για τον γέροντα Σοφρόνιο. Κοντά στον πατέρα Σοφρόνιο γνώρισα πόσο πράγματι πλουτίζει τις ψυχές η ζωή της ησυχίας και της προσευχής. Απέλαυσα τις γνώσεις του, την πείρα του και την αγιότητά του. Με είχε αιχμαλωτήσει το μεγαλείο της ψυχής αυτής και ποτέ δεν θα ήθελα να φύγω από τα Καρούλια, αν και υπήρχαν τόσες δυσκολίες για μένα σαν νέος και αρχάριος που ήμουν. Ο πατέρ Σοφρόνιος είχε τεράστια μόρφωση, γνώριζε πολλές γλώσσες, αλλά περισσότερο την ελληνική και μάλιστα την αρχαία. Δεν ήταν όμως η μόρφωση σε εκείνη που μεσαγίνευε. Περισσότερο με ήλκε η αρετή, η πνευματική ακτινοβολία του και η καλλιέργεια της προσευχής. Μου περιέγραψε πολλούς τρόπους προσευχής των ερημητών στα Καρούλια. Ένας τρόπος που χρησιμοποιήσε ο ίδιος, ας με συγχωρήσει που αποκαλύπτω μια αυστηρός προσωπική πτυχή της πνευματικής του ζωής, ήταν η επανάληψη της κυριακής προσευχής του Πάτερ ημών με ανύψωση των χερών προς τον ουρανό. Η επανάληψη σε αυτή γινόταν με αργό ρυθμό, συλλαβιστά, ουστενούς και καρδιά να συλλαμβάνουν και να κάνουν κτήμα τους το περιεχόμενο της κάθε λέξεως της θεοδιδάκτου προσευχής, εισδύοντας στο βαθύτερο νόημά της. Άρχιζε την προσευχή από βραδύς και τελείωνε με την ανατολή του ηλίου. Ασφαλώς ο πατέρας Σοφρόνιος θα εξασκούσε και την αερά, την καρδιακή προσευχή του Ιησού. Μου γνωστοποίησε όμως και τον προηγούμενο τρόπο με το Πάτερ ημών ως ένα προστάδιο, ίσως και μία προγύμναση για την τελεία, την πνευματική, την αερά προσευχή. Ως γνωστόν ο πατέρας Σοφρόνιος βρίσκεται τώρα στην Αγγλία. Είναι ιδρυτής της Σταυροπηγιακής Μονής του Ταμείου Προδρόμου στο Έσεξ, κοντά στο Λονδίνο, και θα θυμάται ασφαλώς όπως και εγώ με νοσταλγία τη ζωή των Καρολίων. Είναι όντως έτσι μια άγνωστη πτυχή της ζωής του γέροντα. Και από τότε, από το 1980, μου έκανε εντύπωση, όταν εμείς τότε φοιτητές πρωτοπήραμε το βιβλίο αυτό, τα πράγματα οδηγούσαν μετά το 78, το 1978, υπήρξαν μαρτυρίες, υπήρξαν πρόσωπα που τα συναντούσα σαν να έχει ανοίξει ο δρόμος και θα τον συναντήσεις. Μετά από το Άγιον Όρος, για λόγους υγείας, το 1947, αφού βοήθησε αφάνταστα έτσι οι πατέρες και μονές στο Άγιον Όρος, επιστρέφει στο Παρίσι.

0: για να χειρουργηθεί, αλλά και ως ένα τόπο που τον γνώριζε, που υπήρχαν Ρώσες συμπατριώτες του. Υπήρχε ένας οργασμός θεολογικός με καταπληκτικές εκδόσεις πια των πατέρων της Εκκλησίας από τα ελληνικά στα γαλλικά. Εκδόσεις καταπληκτικές, έτσι, σε πολλά κράτη της Ευρώπης και ιδιαίτερα στη Γαλλία. Ενορίες πολλές, επισκοπές. Εγώ θυμάμαι τη δεκαετία του 80 που ήμουν στο Παρίσι, διάβαζα στα γαλλικά για να καταλάβω τη γλώσσα του Αγίου Σημαίου του Νεοθεολόγου του 11ου αιώνα, επειδή είναι μεικτή γλώσσα, με αττικά στοιχεία, με την καθομιλωμένη της εποχής εκείνης στην Κωνσταντινούπολη, με προσμίξεις από όλη τη Μεσόγειο, με ακόμα και εκφράσεις της γλώσσας του Δημοσθένους και του Θουκυδίδη, και έγραφε δύσκολα. Και για να καταλάβω το αρχαίο κείμενο έπρεπε να διαβάσω το γαλλικό. Τόσο μεγάλοι γνώστες υπήρχαν που μετέφραζαν αυτά τα κείμενα. Μην ξεχνάτε ότι από το 1700 περίπου ή 1800 ο μοναχός ο Ζακ Πολ Μίνιε εκδίδει 165 τόμους. Ο Ισάκ Νεύτον το 1650 έγραφε μόνο στα ελληνικά. Βρέθηκε το προσωπικό του ημερολόγιο και η Οξφόρδη ήδη το έχει εκδώσει. Και απάνω-πάνω η αριστερά και η δεξιά υποσημειώσει στα λατινικά. Η συγκίνηση είναι μεγάλη. Αυτός ο άνθρωπος έγραφε στα ελληνικά και μάλιστα στα αρχαία. Είναι απίθανη η γνώση και η κατάληψη στις ελληνικές γλώσσες από αυτόν. Και ο πατέρας Σοφρόνος ήταν επίσης ένας ελληνομαθέστατος. Ομιλούσε τα αρχαία και τα νέα άπτεστα, όπως τη μητρική του γλώσσα. Που όταν όμως πήγε στην Ευρώπη έπρεπε να αλλάξει τον τρόπο σκέψης του όσον αφορά τους λαϊκούς ανθρώπους που εξομολογούσε. Οι άνθρωποι στην Ευρώπη ακόμα από τότε, την δεκαετία του 40, ήταν, θα λέγαμε, πολύ εντός εισαγωγικών έκφυλοι για την οτροπία του γέροντα, με τα διαζύγια τους, με όλοι να πηγαίνουν με όλους και όλες, ναι, εκτρώσεις, ένα πισωγύρισμα στο θέμα της θεολογίας, του χριστιανισμού, μια διαφορία, μια ίσως και πολεμική πολλές φορές, μια ειρωνία, μια τελεία απόρριψης. Και αυτό ακολουθούσε βέβαια και τη ζωή τους, το ήθος της ζωής τους. Υπήρχε μια τρομερή, έτσι, αποχρωματοποίηση απέναντι στα θέματα της πίστης εκείνη την εποχή, κάτι που συνεχίζεται και σήμερα, αλλά ήδη οι Γάλλοι είχαν μια ζωή πολύ αδιάφοροι σε αυτά τα θέματα. Ό,τι συναντούσαν στον δρόμο τους, αυτό και κάνανε. Και έπρεπε λοιπόν να αντιμετωπίσει αυτούς τους ανθρώπους και τους Ρώσους, που πολλές φορές και εκείνοι παρέπεαν στα θέματα της πίστης τους, επηρεασμένοι από τον κοσμικό αυτόν περίγυρο και την οτροπία, να τους αντιμετωπίσει με ένα άλλο πνεύμα. Δεν μπορούσε να τους μιλήσει για νηστείες, για μετάνοιες, για αγρυπνίες, για εξάσκηση νοεράς προσευχής, για κανόνες. Πρέπει να κατεβάσει, θα λέγαμε, πολύ τον πύχη για να μιλήσει σε έναν Γάλλο της εποχής του 1947, 50 και 60, και αργότερα το ίδιο με τους Άγγλους και τους Έλληνες της Αγγλίας. Θα λέγαμε ότι έπρεπε να ξεχάσει όσα γνώριζε εκείνος. Όμως γύρω του υπήρξαν κάποιες γυναίκες και κάποιοι άντρες που ήθελαν αυτό το γνήσιο, το μοναχισμό. Ήταν άνθρωποι που κράτησαν την πίστη στην καθημερινότητά τους από το 1918 που πήγαν, αλλά και ντόπιοι Γάλλοι που προσέγγισαν τον ορθόδοξο τρόπο ζωής στο Ευαγγέλιο, εμπνεώμενοι από τους Ρώσους της Διασποράς. αλλά και σε αυτούς, ναι, σε αυτούς βέβαια που άρχισαν να κάνουν μια ιδιαίτερη ομάδα και τελικά έγιναν μοναχοί και μοναχές κοντά του ή ήρθαν από αλλού ως μοναχοί και μοναχές, είχε σαν έτσι, ναι, σαν μια μικρή σκήτη από το 1947 ως το 1959. Και σε διάφορα γαλλικά θεολογικά περιοδικά υπάρχουν και φωτογραφίες. Μαζεύονταν, έκαναν πιο πολύ με το κουμποσχήνι τις ακολουθίες και μέρα παραμέρα λειτουργούσαν. Ένα τυπικό που το κράτησε ο γέροντας και στο μοναστήρι στο Έσεξ. Ο Μέγας Βασίλης γράφει ότι εμείς κοινωνούμε 4 φορές την εβδομάδα. Αυτό έκανε και ο πατέρας Σοφρόνιος και γίνεται ακόμα στο μοναστήρι. Μεταλαμβάνουν οι άνθρωποι στη λειτουργία Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή. Τις υπόλοιπες ημέρες, όπως γινόταν και στο Παρίσι, πρωί βράδυ και κατόπιν που το μετέφερε στο κοινόβιο στο Έσεξ της Αγγλίας, η προσευχή είναι με το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς. Η περιοχή ήταν στο Σαν Ζενεβιέβε Ντεμποά, στην Αγία Γενοβέφα του Δρυμού ή των Δασών, και εκεί σε έναν παλιό πύργο σαν με στάβλους και όλα αυτά, εκείνος έφτιαξε, όπως θα δούμε και σε κάτι που θα διαβάσουμε από έναν Γάλλο Ορθόδοξο, εκείνος έφτιαξε ένα μικρό μοναστήρι. Υπάρχουν οι εικόνες του που αγιογράφησε, υπάρχει το τέμπλο, υπάρχει η Αγία Τράπεζα, ο χώρος κάπως έχει έτσι αλλάξει, αλλά ήταν πάντοτε μικρός και χώρος υπάρχει. Είναι πια γεροκομείο των Ρώσων της Διασποράς και των Ρώσων που γεννήθηκαν μετά δεύτερης και τρίτης γενεάς πια εκεί. Το 1995 πήγα και είδα αυτό το χώρο και συνάντησα άνθρωπο που ήξερε το γέροντα, τον πατέρα Σιλουανό, τον αρχιμανδρίτη, που πήρε το όνομά του από τον πατέρα Σιλουανό τον μοναχό τότε στον Άθωνο που τον γνώρισε. Και ο νέος αυτός ο πατέρας Σιλουανός που μιλάμε, που ήταν μετά εφημέρωση και στο Παρίσι και πέθανε στο γεροκομείο, το ρωσικό γεροκομείο, αυτόν συνάντησα κατά έτσι ένα θαυμαστό τρόπο θα έλεγα, και αφού μιλήσαμε πάρα πολύ μου λέει, αφού αγαπάς τόσο πολύ τον πατέρα Σοφρόνιο, είχε ήδη κοιμηθεί ο γέροντας, θα σου δώσω μια φωτογραφία δικιά του. Και ανοίγει το πορτοφόλι του και μου δίνει μια φωτογραφία μικρή ταυτότητος που ο γέροντας έχει, είναι με το καλπάκι του το καλογερικό, περίπου 35 χρονών, και τον έχουν φωτογραφίσει και είναι πίσω του η βιβλιοθήκη του Ρωσικού Μοναστηριού. Αυτή την έφτιαξα, την καθάρισα και την έδωσα και στο Έσεξ. Και υπάρχει μια ιστορία για αυτόν τον άνθρωπο, τον πατέρα Σιλονό, το νεότερο που λέμε, που πέθανε πριν λίγα χρόνια, αιωνόβιος, Ρώσος. Αλλά πάντα στο Παρίσι, ναι, και εκεί έτσι κοιμήθηκε, τάφη, ως δόκιμος. Δεν μπόρεσε να κρατήσει έτσι πολύ και ήθελε να φύγει, να γυρίσει πάλι στη Ρωσία. Και περίμενε στον αρσανά της Μονής, στο λιμανάκι, να περάσει το πλοίο από την Δάφνη, να τον βγάλει στην Ουρανούπολη. Και απάνω από τον αρσανά του φωνάζει ένας μοναχός. Και ανεβαίνει απάνω και του προσφέρει τσάι και άρχισε να του μιλάει για τους πειρασμούς του δόκιμου. Και μάλιστα να του διαβάζει κείμενα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ που αφορά τους πειρασμούς του δόκιμου. Όλα αυτά στα ρωσικά. Ήταν ο Άγιος Σιλουανός. Διέκρινε ή είχε το χάρισμα ο γέροντας τότε να βλέπει έτσι την ψυχή του άλλου και το μυαλό, και το απάντησε στους πειρασμούς αυτούς. Και το παλικάρι αυτό έμεινε και πήρε το όνομά του. Ναι, και αυτό στη δεκαετία του 50 βγήκε, έφυγε για την Ευρώπη και πήγε ακριβώς εκεί που ήταν ο πατέρας Σοφρόνιος. Υπήρξαν έξοχοι άνθρωποι, πάρα πολλοί έτσι επίσης θεολόγοι της εποχής εκείνης τον επισκέπτονταν. Τώρα αυτά μιλάμε δεκαετία και 1947 με 1959. Και η λειτουργία που έκανε έτσι ο γέροντας ήταν με τις ευχές όλες, σχεδόν διαβαστά τα πάντα. Ζούσαν έναν πολύ ησυχαστικό τρόπο ζωής όλοι, και οι πατέρες και οι μητέρες ήδη από το Παρίσι. Και μετά με 4 ή 5 έφυγε το 59, που βρήκε ακόμα ένα πιο ησυχαστικό τόπο έξω από το Λονδίνο. Πάντα στην Ευρώπη, λόγω των επιδρομών, των πολέμων, εδώ ακόμα στα χωριά μας δεν έχουμε ιερείς. 21ος αιώνας, αλλά και πάντοτε ακούγαμε κάτι τέτοιο. Ένας ιερέας διακονεί σε 5, 7, 8 χωριά. Ακόμα και τις ημέρες της Αναστάσεως δεν έχουν ιερέα. Και φανταστείτε τώρα για τα εδάφη εκείνα που είναι τόσα χιλιόμετρα και τεράστιες εκτάσεις, και ήταν μια προστασία για τις μοναχές να έχουν κοντά τους μοναχούς, και ήταν μια ασφάλεια και μια προστασία στην Ευρώπη κυρίως, που υπήρχε ένας άλλος πόλεμος έτσι στην Ορθοδοξία για τις μοναχές. Το να είναι κοντά σε μια ενορία, δεν μπορείς στο πουθενά να κάνεις ένα γυναικείο μοναστήριο στην Ευρώπη. Για την Ελλάδα είναι κάτι πολύ κοντινό, οτιδήποτε. Να βρεις ένα Μητροπολίτη, να βρεις ένα συνταξιούχο ιερέα. Δεν είναι μεικτό μοναστήρι, είναι διπλό μοναστήρι. Γιατί πολλοί το λένε ακόμα και σήμερα μεικτό. Και είναι μια άλλη εμπειρία βέβαια. Εγώ τα πρωτοπήγα δεν είχα την αίσθηση ότι ήταν μοναχοί και μοναχές. Είχα να κάνω με ανθρώπους, δεν έβλεπα γυναικείο πρόσωπο, αντρικό πρόσωπο, αυτός ή αυτή. Και όταν έφυγα το κατάλαβα ότι ούτε καν ποτέ ρώτησα, ποτέ δεν μου παρουσιάστηκε απορία για το πώς μπορούν να ζούσουν αυτοί οι άνθρωποι μαζί, να είναι στα διακονήματα, να συναντιόνται στην τράπεζα, στις ακολουθίες. Αλλά ο γέροντας είχε αυτό το πολύ καλό, ότι δεν βιαζόταν ποτέ να δώσει το σχήμα σε έναν άνθρωπο. Τον κρατούσε πάνω από 5 έως και 11 χρόνια δόκιμο. Ενδεχομένως να κάνει σπουδές, να πηγαίνει έρχεται και εκείνος να δει, ή εκείνη να ξαναειδούν, μην είναι ενθουσιασμός, μην είναι... Ήθελε να είναι ο άλλος σίγουρος. Όχι ότι κάποιοι ή κάποιες δεν έχουν φύγει από το μοναστήρι, αλλά ήθελε να είναι σίγουρος πρώτα απ' όλα αυτός ή αυτή που θα έπαιρναν το μοναχικό σχήμα για την επιλογή τους. Θέλουν όντως αυτόν τον τρόπο ζωής? Μήπως είναι μια συναισθηματική περίοδος ή μια περίοδος που για τον ΑΒΓ λόγο εγώ θέλω να ζήσω αυτόν τον τρόπο ζωής για λίγο ας πούμε, ή για κάποια χρόνια? Θα είναι όντως ένας τρόπος ζωής που θα ακολουθήσω έως θανάτου? Είχε ένα άλλο επίπεδο, είχε κάποιες άλλες συντεταγμένες που έβλεπε ο γέροντας και περίμενε. Ποτέ δεν βιαζόταν να δώσει το σχήμα. Και η διάκρισή του ποια ήταν? Ότι όταν ήταν τρίωρο το κομποσχήνι το πρωί και το βράδυ, η ακολουθία αυτή που γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Τρίτη, Πέμπτη πρωί, Τρίτη, Πέμπτη, απόγευμα, γιατί πριν έχουν θεία λειτουργία. Μετά, γύρω στο 1967, το σταματάει για τον κόπο των πατέρων και το κάνει 2 ώρα. Σε σχέση, ας πούμε, με την οτροπή τη δικιά μας, που στις ακολουθείς, ιδίως στα μοναστήρια και τα ονομαστά, είμαστε άτεγκτοι. Και 4 ώρες, 8 ώρες, 16 ώρες. Υπάρχει βέβαια μια νοοτροπία στον ελλαδικό χώρο ή στο Άγιον Όρος. Αλλά φανταστείτε τη διάκριση αυτού του ανθρώπου για τον κόπο των πατέρων και των μητέρων να το κατεβάσει από 3 στις 2 ώρες. Γιατί είχαν πολλή εργασία. Η τακτική του γέροντα ήταν θεία λειτουργία και διακονία των πλησίων. Αυτός είναι ο κανόνας για το μοναστήρι του Έσεξ και για την περιοχή που είναι. Ήλπιζε εκείνα τα χρόνια, όταν βρήκε την έκταση αυτή, ότι θα ήταν ακόμα πιο ησυχαστικά από το Παρίσι. Μετά από 10 χρόνια περίπου έγινε το αντίθετο. Και ο γέροντας πέθανε με ένα πολύ μεγάλο πλήθος ανθρώπων γύρω του. όσο προσπαθούσε ίσως να ζήσει απομονωμένος και συγχαστικά, ήταν αδύνατον. Δεν το έκανε ίσως αυτή τη χάρη ο Κύριος. Να διαβάσουμε ένα κείμενο που ίσως δεν είναι γνωστό. Υπάρχει ένα βιβλίο, «Ο άλλος ήλιος», «L'autre soleil», στα γαλλικά, του Ολιβιέ Κλεμά, ένας ανθρώπου που γνώρισε την Ορθοδοξία γύρω στα 30 του και βαπτίστηκε. Ξεκινώντας από μια άθεη οικογένεια, άθεη, εντάξει, εντός εισαγωγικών, γιατί κανείς δεν είναι άθεος, στη θέση του Θεού θα βάλουν το κόμμα, το χρήμα, τη σάρκα, άλλα πράγματα. Ναι, το ποδόσφαιρο. Θα βάλουν πολλά πράγματα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς να αναφέρεται σε κάποιους ή σε κάποιον. Και ξεκινώντας από μια τέτοια οικογένεια, αλλά με μια άλλη βέβαια υποδομή και γνώση κοινωνική, αυτός ο άνθρωπος, ο Ολιβιέ Κλεμά, που γύρω στα 30, πέθανε γύρω στα 90, τότε λοιπόν στα 30 έγινε Ορθόδοξος, άφησε μεγάλη παρακαταθήκη. Και στα νεότερα χρόνια, αυτό που θα διαβάσουμε είναι στη δεκαετία, γύρω στο 1955, στα νεότερα χρόνια άφησε πολλές μελέτες που έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά, καταπληκτικά κείμενα και συνεντεύξεις του κτλ. Αναφέρει λοιπόν τότε πως γνώρισε τον πατέρα Σοφρόνιο, και είναι μια πάρα πολύ έτσι δυνατή μαρτυρία για το γέροντα αυτό που θα ακούσουμε. Ο Βλαδίμερος Λόσκι με έφερε σε επαφή με τον πατέρα Σοφρόνιο, δηλαδή με το Άγιον Όρος. Νεαρός διανοούμενος, ρηγμένος στη Δύση, όπως και πολλοί άλλοι από την επαναστατική Θήλα, ο μελλοντικός μοναχός Σοφρόνιος θυσίασε ξαφνικά τα καλλιτεχνικά του χαρίσματα, είχε αρχίσει στο Παρίσι μια καριέρα ζωγράφου και έφυγε για τον Άθο. Εκεί σαστισμένος στην αρχή, έγινε υποτακτικός και στεραφύλος ενός από τους πιο μεγάλους μυστικούς του 20ου αιώνα, του γέροντα Σιλουανού. Ύστερα από το θάνατο του Σιλουανού το 1938, ο πατέρας Σοφρόνιος κρονόμησε τις σημειώσεις του γέροντα. Ταυτόχρονα θέργεψε μέσα του η αίσθηση της ανάγκης να φέρει το μήνυμα αυτό στον κόσμο και να το φέρει παρουσιάζοντάς το προσωπικά για να του δώσει όλη του τη δύναμη. Να διαβιβάσει, να κάνει γνωστό τον λόγο της τόσης ταπείνωσης και της τόσης απλότητας που δεν υπάρχει από μόνη της, αλλά γίνεται. Έτσι όπως γίνεται μερικές φορές ολοκάθαρη και διάφανη η θάλασσα στις ακτές του Αγίου Όρους. Λόγος διάφανος στην οικουμενική αγάπη. Έτσι που να φανερώνεται η πραγματική σχέση του μοναχού με τον κόσμο. Ο μοναχός γίνεται η διαφάνεια του κόσμου στις θείες ενέργειες. Και αυτές τις ενέργειες σας αποκαλύπτει αυτός ο σταυροφόρος, ακόμα και στα κάταργα της ύπαρξης. Ο Σιλουανός, ένας Ρώσος χωρικός που δεν είχε γνωρίσει παρά μονάχα το χωριό του και τον Άθο, κουβολούσε στην προσευχή του όλους τους ανθρώπους, όλη την ανθρωπότητα, όλες τις ανθρωπότητες, ακόμα και την Ινδία και την Κίνα, όλους τους παραπεταμένους και όλους τους χαμένους, και πρώτα-πρώτα τους διώχτες της Εκκλησίας. Διότι για εκείνον η μόνη απόδειξη πως περπατάει κάποιος εν Χριστώ και προς τον Χριστό είναι η ευαγγελική αγάπη στους εχθρούς. Ο ίδιος είχε διαβεί το κάτεργο. Όχι μονάχα επειδή όταν ήταν νέος παραλίγο να σκοτώσει άθελα κάποιον άνθρωπο σε μια συμπλοκή, αλλά διότι λίγο καιρό μετά την είσοδό του στο μοναστήρι ρίχθηκε στη μόνωση για να καταβροχθήσει και να κινητοποιήσει τις πρώτες πνευματικές χαρές του. Και εκεί μέσα στην αγωνία του και την απελπισία του συνάντησε τον Χριστό που του είπε τούτο το λόγο: «Φύλαξε το πνεύμα σου στον Άδη, αλλά μην απελπίζεσαι». Όταν συνάντησα τον πατέρα Σοφρόνιο, κατοικούσε στο Saint-Geneviève-des-Bois, μέσα στον Τονζόν, δηλαδή στον πύργο ενός ερυπωμένου φρουρίου. Αυτόν τον πύργο τον είχε τακτοποιήσει μόνος του, με αυτή την οδυσσιακή ικανότητα που έχουν οι αθωνίτες μοναχοί να καταγίνονται μόνο των ειδών τις χειρονακτικές εργασίες. Χωρίς να ειδικεύεται σε καμιά, ο μοναχός ενδιαφέρεται για όλες. Όμως δεν κλείνεται σε τίποτα. Ζητά αδιάκοπα την σχέση των πραγμάτων, όχι μεταξύ τους, αλλά τη σχέση με το αόρατο. Ο πατέρας Σοφρόνιος την είχε αυτή την ικανότητα λίγο στεγνή. Θέλω να πω απογεμνωμένη από κάθε συναισθηματική συγκίνηση που την αισθάνονται συχνά οι έμπειροι αθωνίτες. «Γιατί χτες ήσουν τόσο λυπημένος?» ζήτησε να μάθει ο πατέρας Σοφρόνιος. «Όμως μονάχα που είχαμε διασταυρωθεί και μάλιστα από μακριά, σε μια αρκετά πολύ άριθμη συγκέντρωση, στην οποία εγώ δεν είπα τίποτα το ειδικό. Το χάλασμα των δακρύων εξηγούσε αναμφίβολα αυτή την υπερφυσική συμπόνια, αυτή την εξαιρετική παρουσία ανάμεσα στους ανθρώπους. «Η αγάπη σου με έχει πληγώσει, περπατώ τραγουδώντας σε σένα», έλεγε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας. Αριστοκράτης του πνεύματος και ταυτόχρονα με κάτι το απότομο, σχεδόν υπερήφανο, που όμως αμέσως μεταστραφόταν σε φιλοφροσύνη. Αυτός ο αυστηρός άνθρωπος, σχεδόν σκληρός σε μερικές περιπτώσεις, αυτό με είχε σκανδαλίσει, μα είχα άδικο, έδειχνε πολύ γλυκύτητα στο διάλογο. Ποτέ δεν έκρινε, ποτέ δεν καταδίκαζε, ούτε και έδινε διαταγές. Θεωρούσε μονάχα αρκετό να επικαλεστεί κάποια περίπτωση που του ήταν γνωστή και μάλιστα που να την είχε ζήσει προσωπικά και πως αυτήν η συγκεκριμένη λύση είχε αποδειχτεί σωτήρια. Αργότερα, συγκεντρώνοντας τη σκέψη του στη συνομιλία μας, μου έλεγε: «Μα αυτή η περίπτωση είναι και δική μου». Παρατηρούσα πως η συζήτηση που διεύθυνε παλινδρομούσε παράξενα. Ύστερα από χρόνια μου εξήγησε πως προσπαθούσε όταν υποδεχόταν κάποιον να αδειάζει τον εαυτό του και να μην μπαίνει στη μέση, αλλά να ανοίγεται ταυτόχρονα στον άλλον και στο Θεό. Αυτό που δεν μου είχε πει ήταν ότι για να φτάσει κανείς σε αυτό το διπλό άδειασμα πρέπει να έχει επιτύχει την ιερά προσευχή, που δεν χωρίζεται πια από την αναπνοή και το χτύπο της καρδιάς. Τότε ο άνθρωπος δεν προσεύχεται πια, βρίσκεται σε προσευχή. Μέσα του μορφοποιείται η τελετουργία του σύμπαντος. Γίνεται στο θυσιαστήριο της καρδιάς του ο ιερέας του κόσμου. Ανοιχτός και σχεδόν αδιασμένος από τον εαυτό του μπροστά στον άλλον και μπροστά στον Θεό. Μια σκέψη έρχεται από τα βάθη και θα πρέπει να ελεχτεί, ακόμα και αν φαίνεται άπρεπη η διακόπτη της συνέχεια της ομιλίας. Είναι ο λόγος που ο άλλος τον έχει ανάγκη, που ξυπνάει, που ανοίγει ένα μυστικό απόστημα ή γαλινεύει, ενώνει, παρηγορεί. Ο πατήρ Σοφρόνιος δεν ήταν μονάχα ένας δάσκαλος της τέχνης τεχνών και επιστήμης επιστημών, που είναι το μόνο καθαρά χριστιανικό αντιστάθμισμα στις ψυχοσωματικές τεχνικές της Ανατολής. Με έκανε να καταλάβω πως ο χριστιανισμός δεν είναι μια ιδεολογία, αλλά η Ανάσταση. Και η χριστιανική ζωή είναι η συνείδηση, η πρακτική και η μεταμορφωτική της δικής μας Ανάστασης, που πραγματοποιείται με την ενότητά μας με τον Αναστημένο. Πάνω απ' όλα, ίσως ο πατήρ Σοφρόνιος, αποσαφηνίζοντας την πιο βαθιά μου εμπειρία, με έκανε να καταλάβω από τι έχουμε σωθεί. Ακριβώς από τον Άδη. Ο Άδης είναι ο έσχατος τόπος που έφτασε η σωτηρία όπως ψάλλει η Πασχάλη λειτουργία μας. «Νυν πάντα πεπληρώτε φωτός, ουρανώστε και η γη και τα καταχθόνια». Το να έχει κάποιος επίγνωση πως σώθηκε από τον Άδη, πως σώθηκε μέσα στον Άδη, σημαίνει ότι έχει επίγνωση πως η μόνη επιλογή είναι να είναι ο ληστής, πάντοτε ο ληστής. Σημαίνει να ανακαλύπτει όχι μονάχα τις αμαρτίες του στον πληθυντικό, αλλά τη συγκεκριμένη κατάσταση του χωρισμού, της αποτυχίας, της αδιάκοπης ασφυξίας, αυτή που με έριχνε εμένα στη γη μέσα στη ζώνη. Σημαίνει να μπαίνει σε μια ριζική ταπείνωση, σε μια αδιάκοπη μετάνοια, στη μεταβολή της αντίληψής μας για τον κόσμο, στην διακοπή της ιδρολατρίας του ίδιου του εγώ, που την προβάλλουμε στις υπάρξεις και στα πράγματα. Φύλαξε τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Ο σαρκωμένος Θεός, ο Θεός που υποφέρει στο Σταυρό, όχι μονάχα τον φυσικό θάνατο, αλλά και τον πνευματικό θάνατο, βρίσκεται από εδώ και πέρα, ακόμα και στον τόπο της δικής του απουσίας. Τα πάντα γέμισαν με φως, ακόμα και ο Άδης. «Ναι», έλεγα, «ο Άδης, σαν κατάσταση της ανθρωπότητας, έχει καταργηθεί. αλλά το πρόσωπο μπορεί να κλειστεί στον εαυτό του ή στο κρίσταλο του πνεύματός του. Και τότε αυτό δεν είναι ένας άλλος Άδης, όχι ολόκληρο του γένους, αλλά προσωπικός. Δεν είναι ο δεύτερος θάνατος για τον οποίο μιλάει η Αποκάλυψη. Αλλά ο πατέρ Σοφρόνιος με εξηγούσε γλυκά πως δεν μπορεί να γίνει ένας αντικειμενικός λόγος για τον Άδη, πως δεν μπορεί κάποιος να μιλήσει για τον Άδη σε σχέση με τους άλλους. Κανένας δεν είναι μόνος. Ο Θεός δεν εγκαταλείπει κανέναν. Η κοινωνία των Αγίων, αυτοί οι αμαρτωλοί που συγχωρέθηκαν, κατατρώνει αυτόν τον Άδη, τη φυλακή που σε αυτήν κρίνεται μόνο το εγώ μου. Η καθολική σωτηρία δεν μπορεί να είναι μια βεβαιότητα, γιατί αυτό θα άβιαζε την πνευματική ζωή από τη σοβαρότητά της, την ανθρώπινη ελευθερία από το τραγικό της μεγαλείο. Αλλά η καθολική σωτηρία πρέπει να είναι το αντικείμενο της προσευχής μας, της πρακτικής μας αγάπης, της ελπίδας μας. Όλα τα βιβλία που ως τώρα έχουν γραφτεί και οι επιστολές είναι μέσα από το προσωπικό του βίωμα. Και είναι ένας συνδυασμός απίστευτος ζωής και εγκεφάλου. Είχε ο άνθρωπος αυτός πολύ μεγάλη λειτουργία, πολύ μεγάλο εύρος στις σωματικές του, εγκεφαλικές του λειτουργίες, τελικά και στην ψυχή του, στο πνευματικό του βάθος. Είναι ασύλληπτος. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ στα βιβλία του. Ιδίως, τον Άγιο Σιλωνά που μας εμφάνισε τότε, και μάλιστα αγαπούσε την καθαρεύουσα, έτσι, την αρχαρική, το 75 που το πρώτο έβγαλε, και ο ίδιος επιστατούσε σε αυτό. Αυτό το βιβλίο, πριν μπούμε για τα άλλα, έχει μια σοβαρή ιδιομορφία. Στην αρχή το 47-48 ο Γέροντας στον Πολύγραφο εκτυπώνει στα ρωσικά για τους Ρώσους, βάζει κατά θέματα τις σημειώσεις που το άφησε ο Γέρον Σιλουανός και τις διανέμει στο Παρίσι, φτάσαν και ως τη Μόσχα. Όμως στο Έσεξ αυτοί που συνομιλούσαν τις Κυριακές σε αυτό το παλιό κτίριο που ο Γέροντας κληρονόμησε από τους πρώην Αγγλικανούς πάστορες που ζούσαν εκεί, το Old Rectory, γιατί ήταν σπίτι που έμειναν ιερείς άγαμοι Αγγλικανοί σε αυτό και μετά έκαναν επεκτάσεις κτηριακές, μαζευόντουσαν μετά τη λειτουργία τις Κυριακές μετά τις 12-12.30 μία που τέλειωνε και είχαν συνομιλία για τα θέματα της Ορθοδόξου πίστεως. Τον ρωτούσαν, οι συζητήσεις φτάνανε και μέχρι τις 4 το απόγευμα. Όλες αυτές τις ερωτήσεις ο Γέροντας τις μάζευε και τις απαντήσεις και έφτιαξε το πρώτο μισό βιβλίο πια, το βιβλίο «Ο Άγιος Σιλωνός όπως το ξέρουμε». Το πρώτο μισό είναι έκθεση της Ορθόδοξης πίστης, ιδίως για ανθρώπους που είναι στην Ευρώπη. Το δεύτερο μισό είναι οι σημειώσεις του Αγίου Σιλωνού. Άλλο επίπεδο και αυτό. Τα θέματα είναι καταπληκτικά που επεξεργάζεται με τις προσωπικές του μαρτυρίες ο Άγιος Σιλωνός. Και πρέπει να ξέρουμε ότι για το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος ο Άγιος Σιλωνός μιλάει όσο κανένας άλλος ίσως θεολόγος τους τελευταίους αιώνες. Το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος γι' αυτόν παίζει πρώτη στο σημείο, είναι το καταξιοχήν πρόσωπο που οδηγεί στη γνώση του προσώπου για τον Χριστό και για τον Πατέρα. Και η μαρτυρία που επιμένει πολύ ότι όντως κάποιος είναι χριστιανός είναι όταν αγαπά τους εχθρούς του. Ένας άνθρωπος που δεν κρίνει, που δεν κατακρίνει, που δεν έχει παροξισμούς εναντίον του άλλου κλπ. Κλπ. Και ένας επίσης από τους λόγους και από τα πρόσωπα που στη ζωή μου μετά από τα 17 που διάβασα το βιβλίο με έφερε στα 25 κοντά στο Γέροντα ήταν στα πρώτα τελευταία χρόνια η Γερότης Γαβρίλια που μου είπε οπωσδήποτε πρέπει να πας να συναντήσεις τον πατέρα Σοφρόνιο. Και ο πατέρα Προφύρος μου είπε ναι, οπωσδήποτε να πας και να του πεις τους χαιρετισμούς και την αγάπη μου. Ο πατέρ Πορφύριος είχε το μοναστήρι αυτό ως πρότυπο. Αυτό του άρεσε. Να λένε την ευχή με τις ώρες, να λειτουργούν και να μιλάνε στον κόσμο για τον Χριστό και για την Ιερά Προσευχή. Και είναι δυνατόν ένα μοναστήρι ή ενορίες να είναι ανοιχτές όλο το 24ωρο. Η ποιμαντική τους ήταν απίστευτη. Άφησαν όντως την ζωή της ησυχίας και της σιωπής για τον κόσμο. Αλλά είχαν τις προϋποθέσεις βέβαια και την κλίση ίσως του Αγίου Πνεύματος. Που αυτό φαίνεται από τα γραφόμενά τους. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο βγήκε μετά το 1959 από τις συνομιλίες με τους ανθρώπους. Γι' αυτό και είναι τόσο βαθύ, είναι. Και αν έχετε, ξέρετε, ανθρώπους που είναι δυσκολεμένοι, ανθρώπους που είναι πάρα πολύ έτσι, έχουν ένα απίστευτο παιχνίδι με το μυαλό τους και τις γνώσεις για θέματα πίστης, ενώ αρνητικά, αυτό το βιβλίο είναι ότι πρέπει να το δίνετε ως δώρο. Το βιβλίο αυτό, Άλλος Ήλιος, που δυστυχώς δεν υπάρχει, που είναι η προσωπική μαρτυρία ενός ανθρώπου, πως από μια κατάσταση τρομερή, άθεη και αντιανθρώπινη, με τον σοσιαλισμό, με τον καπιταλισμό, με τον κομμουνισμό, με τον φασισμό, που όλα αυτά ήταν στην Ευρώπη μέσα σε ένα πιάτο, πως καταφέρει να γίνει όχι απλώς χριστιανός αλλά ορθόδοξος χριστιανός. Και αυτό το βιβλίο σας το συνιστώ, ο Άλλος Ήλιος. Και όσοι το ξέρουν τη γλώσσα στα γαλλικά, μπορούν να το βρουν αμέσως από το ίντερνετ. Λότ Χσολέγ, του Ολιβιέ Κλεμά. Ο Άγιος Ιρωνός για μένα ήταν έτσι το πρώτο βιβλίο αυτό που η παροχή του σε πρόσωπα και από το βιβλιοπωλείο μας που έχουμε δημιουργήσει στην Ενορία είναι από τα πρώτα πάντοτε που φεύγει, εξαντλείται. Το άλλο βιβλίο του Γέροντα που αναφέρει τα προσωπικά του βιώματα κατά έναν ασύλληπτο τρόπο και που όλα τα βιβλία μετά αποκολουθούν είναι το ψώμεθο των θεών καθώς εστί. Το άλλο είναι περί προσευχής. Όλα λοιπόν τα βιβλία, όλα τα υπόλοιπα και όσα έβγαλε ο πατέρ Ζαχαρίας και ο πατέρ Νικολάη, ο ανεψεγγονός του, που διευκρινίζουν τη θεολογία του Γέροντα, είναι βιβλία που για μένα πρέπει οπωσδήποτε να έχει κάποιος ένα ράφι στη βιβλιοθήκη του. Και όλα αυτά τα βιβλία έτσι που έχουν βγει λοιπόν από τους πατέρες της Μονής είναι πολύ σημαντικά, που βοηθούν και αναλύουν τη διδασκαλία του Γέροντα. Όλα τα βιβλία έχουν γίνει αντικείμενο θεολογικής μελέτης. Πολλά βιβλία του πρέπει να τα διαβάζει κάποιος παράγραφο-παράγραφο, ούτε καν σελίδα. Καταλαβαίνετε τι ζούσε. Θυμάμαι έτσι κάποτε που είχα ακούσει από πατέρα της Μονής ότι 11 χρόνια παρέμεινε διάκονος και μετά τη θεία λειτουργία προσπαθούσε πολύ γρήγορα να φύγει να πάει στο κελί του, γιατί λίγο αφού έμπαινε μέσα και έπεφτε κάτω πριν προλάβει να κλείσει την πόρτα ανανεώταν σε δάκρυα, αυτά τα καρδιακά δάκρυα, και δεν ήθελε να τον βλέπουν και να σταματήσει αυτό, και ντρεπότανε γι' αυτό και προσπαθούσε να απομονωθεί στο δυνατόν γρήγορα, ώρες κάθε μέρα. Ναι, και ως διάκονος ήταν ως άγγελος όταν λειτουργούσε στην Θεία Λειτουργία. Και έτσι έφυγε ως διάκος από το μοναστήρι για να πάει να ζήσει μόνος του στη σπηλιά μετά από 11 χρόνια, όπου εκεί έβγαινε για να εξομολογεί τους πατέρες. Στην Αγίου Παύλου χειροτονήθηκε ιερέας. Και πώς καταλάβαινε και πώς ζούσε το μαρτύριο εκατομμυρίων ανθρώπων που πέθαιναν καθημερινά από το όρος. Και πώς το ζούσε στη λειτουργία του. Λειτουργούσε στο σπήλαιο με έναν άλλον ιερομόναχο. Δεν είχε γίνει τότε ακόμα. Ήταν ο πατήρ Παύλος από τη Μυτιλίνη που τον έζησε το Γέροντα. Και αυτά έτσι και τα βιβλία του είναι. πολύτιμη παρακαταθήκη του πώς αυτός έβλεπε το Χριστό και το φως του και πώς έτσι επέμενε στη λειτουργία. Έλεγε πάντοτε ότι ο ιερεύς όταν τελεί σωστά τη θεία λειτουργία, τότε αυτό μεταβιβάζεται στο λαό. Όταν ο ίδιος ζει πρώτος από τις προσευχές αυτές της θείας λειτουργίας, του Χρυσοστόμου, του Βασιλείου κλπ. Πώς έτσι επέμενε, να, και όχι μόνο για τον μοναχό αλλά και για τον ιερέα, πόσο ήθελε να είναι ήδη σε ένα στάδιο πνευματικό και εμπειρίας πριν ακόμα χειροτονηθεί. Γιατί αν υπάρχουν λαϊκοί, όπως διαβάσαμε στον Κλεμά που του λέγει τότε το 55 στο Παρίσι, ότι υπάρχουν που προσεύχονται για όλο τον κόσμο, που έχουν στην καρδιά τους όλο τον κόσμο και προσεύχονται για αυτόν, όπως ο Σιλουανός ως μοναχός, πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι είναι ανώτεροι από τους ιερείς. Γιατί υπάρχουν ιερείς που δεν έχουν στην καρδιά τους τον κόσμο, δεν προσεύχονται ποτέ με έμπονη προσευχή υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Και στην προσευχή στο Έσεξ αναφέρουμε ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων. Σε ένα σημείο σταματάει το κομποσχήνι και ένας μοναχός ή μοναχή αρχίζει: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τους δούλους σου», και αναφέρει 50-100 ονόματα. Μετά: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπηρε τους δούλους σου», αναφέρει 30-50-100 ονόματα. Ταυτόχρονα ελέησε τους δούλους σου ή όλοι οι υπόλοιποι, ενώ ένας μοναχός ή μια μοναχή αναφέρει τα ονόματα αυτά. Έτσι αυτό σε κάνει μέτοχο αυτής της ιεροσύνης που έχουμε, της γενικής ιεροσύνης που έχουν όλοι οι βαπτισμένοι. Άλλο η ειδική ιεροσύνη με τη χειροτονία μας για να διακονούμε τον κόσμο πια, και άλλο η ιεροσύνη που έχουμε με το βάπτισμά μας, που γινόμαστε με το βάπτισμά μας ιερείς, προφήτες και βασιλείς, όπως ο Κύριος, που σημαίνει ιερέας ότι θυσιάζομαι για τους άλλους, βασιλεύς ότι ηγεμονεύω στα πάθη μου και ξέρω να μεταχειριστώ την κτήση, όχι να τη χρησιμοποιώ ακόμα και τα ανθρώπινα πρόσωπα, και προφήτης που σημαίνει όχι αυτός που λέει τις προφητείες, αυτός που διδάσκει από το περίσσεμα της καρδιάς του, από το βίωμά του, από τη σχέση που έχει με το πρόσωπο του Κυρίου. Και υπάρχουν λαϊκοί και μοναχοί που προσεύχονται και πονάνε τόσο πολύ τους ανθρώπους, όσο λίγοι ιερείς ακόμα και κατά τη Θεία Λειτουργία. Και αυτό, πάνω σε αυτό έλεγαν τότε και γράφει ο Λεβιέ Κλεμά που διαβάσαμε, ότι είναι το βασίλειον ιεράτευμα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Οι άνθρωποι που στο θυσιαστήριο της καρδιάς τους είναι αφιερωμένοι στην υπηρεσία του άλλου, θυσιάζονται ανά πάσα στιγμή, πρώτα με την προσευχή και κατόπιν με την πράξη, χωρίς κανείς ποτέ να γνωρίζει τίποτα. Εμείς πολλές φορές στη ζωή μας θα πούμε ότι πώς έκανα εγώ για αυτόν, πώς έκανα εγώ για αυτήν, δεν βαριέσαι, αχαριστία κτλ. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν αναφέρει ποτέ ότι έχουν κάνει κάτι. Οφείλουμε να είμαστε αυτό, σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτό που όφειλα να κάνω το έκανα. Ούτε θυσιάστηκα, ούτε προσέφερα, ούτε ισοπεδώθηκα, ούτε έσβησα για σένα, ναι, και όλα αυτά τα πράγματα, ναι. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κατάσταση βέβαια. Αυτό βγαίνει από την αγάπη του Σταυρού και της Αναστάσεως. Δεν είναι εύκολο. Όμως το έχουν και πολλοί αβάπτιστοι. Οφείλουμε να το πούμε αυτό. Υπάρχουν πολλοί συνανθρωποί μας σε όλο τον πλανήτη που δεν έχουν ιδέα, σαν πως βέβαια εμείς έχουμε, τέλος πάντων έχουμε καταντήσει την πίστη θρησκεία, που δεν έχουν ιδέα για το Ευαγγέλιο και όμως φέρονται ευαγγελικά. Είναι και εκεί η ιεροσύνη, γιατί το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος όπου θέλει πνέει. Μόνο ο Θεός ξέρει ποιοι τελικά είναι δικοί του και όμοιοι με αυτόν.
1: Ακούσαμε μόλις, φίλες και φίλοι ακροατές, τον αρχιμανδρίτη Μάξιμο Καμπάνη να καταθέτει την δική του εμπειρία για τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ, να αναφέρεται στο μοναστήρι του εκεί στο Έσεξ, στην ζωή του Αγίου μας, στα βιβλία που εξέδωσε, και να μας συγκινεί όλους μας. Μεγάλος σύγχρονος Άγιος, κορυφαίος θεολόγος των ημερών μας, ο θεολόγος του ακτίστου φωτός και όχι μόνο. Ό,τι και να πούμε λίγο είναι για τον Άγιο Σοφρόνιο. Εκείνο που αξίζει για όλους μας φίλες και φίλοι ακροατές είναι να ευχόμαστε και να προσευχόμαστε στον Άγιό μας να μας σκεπάζει πάντοτε με τις μεσητείες του. Καλημέρα.
2: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πυραϊκή Εκκλησία.
3: Ώρα Ελλάδος 11.
4: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι. Δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σάφος, στο 210-5238-305 και στο stamolis.gr.
2: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Αράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων, με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο. Προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 693-6364 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Κέντρο Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
11: Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν ένα βιβλίο αφιερωμένο στον Μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, ώστε να τον γνωρίσουν καλύτερα και τα παιδιά. Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, με πανέμορφη εικονογράφηση από την Αγγελική Δελεχά. Ένα υπέροχο δώρο για τα παιδιά μας. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Ταμούλη. 210-5238-305-30 www.stamoulis.gr.
12: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

λόγοι τόσο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημών. Αμήν. Μελετούμε, παιδιά, τον τέταρτον τόμο των λόγων του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, που είναι έκδοση της σειράς μονής του Αγίου Θεολόγου στην Σουρωτή Θεσσαλονίκης, και ο τέταρτος τόμος είναι αφιερωμένος σε ένα μεγάλο και έτσι πολύ επίκαιρο πάντοτε θέμα για την οικογενειακή ζωή. Και ο Γέροντας μιλάει και λέει τις διάφορες σκέψεις του και τη διδασκαλία του για το θέμα της οικογενειακής ζωής, τα θέματα του γάμου και όσα προκύπτουν από αυτό το μεγάλο και ευλογημένο θέμα. Την προηγούμενη φορά είδαμε για τα θέματα της εγκράτειας και τα θέματα της τεκνογονίας και πώς ο άνθρωπος προέρχεται στον κόσμο αυτό από τους γονείς του με τον ευλογημένο τρόπο του, της συζυγίας και του γάμου. Και κάτι βέβαια το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι και το θέμα της τεκνογονίας. Τα παιδιά που προέρχονται από τον ευλογημένο γάμο και από τη σχέση των δύο ανθρώπων, των δύο φίλων. Και πρέπει να πούμε ότι, όπως λέμε και κάθε φορά που μιλούμε για αυτά τα θέματα, πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τον πρώτο και κύριο σκοπό του γάμου. Ο πρώτος και κύριος σκοπός του γάμου δεν είναι σίγουρα, όπως είπαμε και άλλες φορές, να είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και να έχουμε ένα ωραίο και αυτόσπαρτον βίο, που το θέλουμε όλοι αυτό το πράγμα, είναι μέσα στα δεδομένα της φύσεως μας και της ζωής μας ολόκληρης, αλλά όσο και να το θέλουμε, η φύση της ζωής μας είναι τέτοια που δεν μπορεί να γίνει αυτό σε μια συνέχεια αδιάλειπτη. Όσο καλή και να είναι η ζωή μας, θα έχουμε και ώρες δύσκολες και μέρες δύσκολες και περιστάσεις θλιβερές, γιατί έτσι είναι η φύση της ζωής του ανθρώπου και έτσι είναι η ζωή ολόκληρη. Αλλά και αν υποθέσουμε ότι μπορεί να υπάρξει ένας άνθρωπος που μπορεί να κάνει τη ζωή του, ας πούμε, τελείως ευτυχισμένη, χωρίς ούτε μία στιγμή δυστυχίας, που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αλλά ας πούμε κάτι τοπικό, κάτι που είναι φαντασία. Θα έρθει η ώρα του τέλους της ανθρώπινης ζωής, πάλι θα βυθιστούν όλα στον πόνο και στην θλίψη. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι ο σκοπός του γάμου, όπως και ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου, είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Είναι η τελείωση σε Χριστό. Πώς μέσα στον γάμο, με τα δεδομένα του γάμου, με τα δεδομένα της συζυγίας, με τα δεδομένα της οικογένειας, ο άνθρωπος γίνεται τέλειος εν Χριστώ. Και μέσα στο γάμο βοηθά ο ένας τον άλλον, οι σύζυγοι, να ξεπεράσουν τον ατομισμό τους, τους εγωισμούς τους, τις μικρότητες τους, τις ιδιοτέλειές τους, τις ιδιορυθμίες τους και να προχωρούν σε αυτήν την ολοκληρωμένη εν Χριστώ πνευματική σχέση, ψυχή και σώματι, για να απολαύσουν την αγάπη του Χριστού στις καρδιές τους. Αυτός είναι ο πρώτος σκοπός του γάμου. Όταν το καταλάβουμε αυτό, παιδιά, τότε μπορούμε να καταλάβουμε και τι σημαίνουν δυσκολίες μέσα στο γάμο και μεγάλες δυσκολίες που μπορούν να προκύψουν. Και μην νομίσετε ότι μπορεί κανείς να προβλέψει απόλυτα το τι θα γίνει μέσα στο γάμο. Σας το είπα και άλλες φορές ότι ο άνθρωπος είναι ένα απρόβλεπτο πράγμα, απρόβλεπτο μέγεθος. Μπορεί να έχεις όλα τα δεδομένα υπέρ σου και να λες ότι με αυτόν τον άνθρωπο θα κάνουμε ένα τέλειο γάμο, μια τέλεια οικογένεια, μια τέλεια συζυγία. Να έχει όλα τα δεδομένα τα οποία περιμένεις εσύ και προϋποθέτεται για να υπάρξουν και να υπάρχει μια ευτυχισμένη πορεία στη ζωή μας ολόκληρη. Όμως επειδή είμαστε άνθρωποι και εμείς και ο άλλος άνθρωπος τον οποίο θα παντρευτούμε, ο άντρας μας ή η γυναίκα μας,
και ο άνθρωπος είναι τρεπτός και αλλοιωτός. Μπορεί να αλλοιωθεί ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να μεταβληθεί. Σήμερα είναι άγγελος, το βράδυ είναι δαίμονας. Το βράδυ είναι δαίμονας, το πρωί είναι άγγελος. Δεν μπορεί να ξέρεις απόλυτα. Γι' αυτό είπαμε πολλές φορές και αυτή η πολύ ας πούμε σχολαστικότητα και η πολύ ας πούμε έτσι πώς να την πούμε τώρα, δηλαδή το να, είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και σκεπτικοί στο θέμα της επιλογής του συζύγου μας, μέχρι σε ένα σημείο επιβάλλεται βέβαια. Σίγουρα θα παντρευτείς έναν άνθρωπο, θα τον εξετάσεις, θα τον δεις, θα τον δοκιμάσεις. Θα δεις τι άνθρωπος είναι, θα δεις τις προϋποθέσεις του. Θα δεις όλα αυτά τα οποία τον αφορούν. Θα μείνεις μαζί του ένα διάστημα. Όχι να μείνεις μαζί του ενώ θα πάτε στο ίδιο σπίτι. Γιατί καμιά φορά εγώ άλλα λέω και άλλα άλλος ψερμηνεύονται. Και πρέπει να σκεφτόμαστε κάθε φορά και μια λέξη που λέμε πως ακούω και κάποτε έλεγα τέλος πάντων θα πω τι έλεγα. Διότι άλλα λέω και άλλα. Άλλος πως είναι ακούγονται στα αυτιά των συγχρόνων ανθρώπων. Τώρα είπα να μείνετε μαζί και αμέσως μέσα στο νόμο της αντέρα σας λέω ότι πήγετε ζείτε μαζί στα σπίτια σας. Αφού είναι και αυτό της μόδας τέλος πάντων. Εννοώ να γνωρίζεστε, να επικοινωνάτε. Σίγουρα θα επικοινωνάς με τον άνθρωπο τον οποίο σκέφτεσαι να ενώσει τη ζωή σου και να γνωριστείς πολύ καλά, αλλά να ξέρετε ότι ο παράγοντας άνθρωπος είναι απρόβλεπτος και αυτό το ξέρουμε πρώτα απ' όλα από τον εαυτό μας τον ίδιο. Εμείς ήδη μπορούμε να εγγυηθούμε σε κάποιον ότι θα είμαστε πάντοτε αυτοί που είμαστε σήμερα? Σε κανένα δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε, ούτε και στον εαυτό μας τον ίδιο, ακόμα ούτε και στον Θεό. Έτσι, υπάρχουν τροπάρια των Αγίων στην Εκκλησία, αν παρακολουθείτε την υμνολογία, που λέει ότι πόσες φορές υποσχέθηκα στον Θεό να είμαι προσεκτικός, να είμαι ξέρω εγώ σόφρο, να είμαι εγκρατής, να είμαι σύμφωνος με τις εντολές του Θεού και πόσες φορές παρέβηκα τις υποσχέσεις μου. Αφού και ενώπιον του Θεού δεν μπορούμε να σταθούμε, άρα πολύ περισσότερο ενώπιον των ανθρώπων. Όμως βέβαια, εντάξει, αφού είμαστε άνθρωποι, ανθρωπίνος,

τον Υφείο Χριστό. Τότε και οι δυσκολίες αποκτούν ένα νόημα και αποκτούν μια θέση στον αγώνα του γάμου και αποκτά ο άνθρωπος μια άλλη διάσταση των πραγμάτων και μαθαίνει να κάνει υπομονή, να αγωνίζεται, να προσεύχεται, να είναι καρτερικός, να χρησιμοποιεί και να αξιοποιεί πνευματικά τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει στο γάμο του. Ένας άλλος σκοπός του γάμου που σήμερα θεωρείται σημαντικός είναι η τεκνογωνία. Πάντοτε η τεκνογωνία θεωρείται ένας πολύ σημαντικός σταθμός και σκοπός του γάμου. Το να αποκτήσει κανείς παιδιά. Σίγουρα είναι τρισευλογημένο γεγονός και είναι μεγάλη χαρά και ευλογία όταν οι άνθρωποι αποκτούν τα παιδάκια τους μέσα στο γάμο τους. Αλλά παρόλο το ότι είναι ένας ευλογημένος σκοπός, δεν είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου αυτός. Διότι υπάρχει περίπτωση να παντρευτεί κάποιος και να μην κάνει παιδιά. Αυτό άραγε σημαίνει ότι ο γάμος είναι αποτυχημένος ή είναι ελλιπής ή κάτι του λείπει. Τίποτα δεν του λείπει, καθόλου αποτυχημένος δεν είναι. Είναι ένας γάμος όπως όλοι οι άλλοι. Εντάξει, απουσιάζουν τα παιδάκια, αλλά και αυτή η απουσία των παιδιών όμως μπορεί να αξιοποιηθεί πνευματικά και να γίνει και αυτό μια φορμή και μια αιτία μιας πνευματικής τελείωσης. Θα μου πει κάποιος, εάν δεν κάνω παιδιά, γιατί να παντρευτώ? Εάν παντρεύομαι για να κάνω παιδιά μόνο, τότε είναι λάθος ο σκοπός του γάμου που για τον οποίο ξεκίνησα. Παντρεύομαι για να βοηθηθώ μέσα στο γάμο να αγαπήσω τον Χριστό και να αγαπήσω τον άνθρωπο που είναι μαζί μου και δια το συζύγου μου να βοηθηθώ να τελειωθώ και εγώ εν Χριστώ και μετά να προκύψουν και τα παιδάκια μας και όλα τα υπόλοιπα, αν έρθουν και αυτά. Η τεκνογωνία λοιπόν είναι ένας ευλογημένος σκοπός, αλλά δεν είναι ο πρώτος και απόλυτος σκοπός του γάμου. Όμως είναι πράγματι ένα γεγονός πολύ χαρμόσυνο, πολύ ωραίο, πολύ ευλογημένο, πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη συζυγία τους, διότι αποκτούν τα τέκνα τους και μέσα από αυτά βλέπουν, ας πούμε, τον εαυτό τους και διοχετεύουν την αγάπη τους. Όμως και αυτός ο σκοπός ακόμα έχει ένα νόημα πνευματικό και το νόημα το πνευματικό είναι να μάθει ο άνθρωπος να έχει εμπιστοσύνη στον Θεό και να χρησιμοποιεί αυτήν την εμπιστοσύνη στον Θεό σαν έναν αγώνισμα της καθημερινής του ζωής. Από τη στιγμή που έχεις μια σχέση μέσα στο γάμο συζυγίας και φέρνεις στον κόσμο τα παιδιά σου, αναλαμβάνεις και την ευθύνη αυτών των παιδιών τα οποία θα προκύψουν από το αυτογάμον αυτών. Και αναλαμβάνεις την ευθύνη με μεγάλη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Και δεν είσαι εσύ ο οποίος μπορεί να ρυθμίζεις το ποια παιδιά θα έρθουν, ακόμα και πόσα παιδιά θα έρθουν και πώς θα είναι τα παιδιά που θα προέρθουν από το γάμο σου και από τη σχέση σου τη συζυγική. Αλλά με απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια και στην αγάπη του Θεού Πατέρα προχωράς και αποθέτεις την ελπίδα σου στα χέρια του Χριστού. Λέει ο Γέροντας Παΐσιος εδώ που λέει η ανθρώπινη λογική στο θέλημα του Θεού. Οι άνθρωποι λέγει να εμπιστεύονται τη ζωή τους στη Θεία Πρόνοια και να μην βάζουν δικά τους προγράμματα. Κάποιοι άνθρωποι ξεκινούν το γάμο τους και είδα και ανθρώπους που τσακώθηκαν πριν το γάμο τους με το έτερο νήμιση, ας πούμε, διότι δεν συμφώνησαν στο πόσα παιδιά θέλουν. Ένας έλεγε θέλω δύο, άλλος έλεγε θέλω τέσσερα. Άλλος έλεγε θέλω τρία, άλλος έλεγε θέλω ένα. Μα τα παιδιά δεν είναι γατάκια τα οποία θα τα αγοράσει και θα πει θέλω ένα γατάκι σπίτι μου και η γυναίκα μου θέλει τρία γατάκια. Τα παιδιά είναι καρπός της αγάπης των δύο συζύγων. Είναι ο καρπός της ένωσης αυτών των ανθρώπων, της ψυχικής και της σωματικής. Σίγουρα, άνθρωποι είμαστε, θα έχουμε μια λογική, ας πούμε, διαχείριση του θέματος τεκνογωνίας, ανάλογα με τις δυνάμεις μας, ανάλογα με τις δυνατότητές μας, ανάλογα με τις ψυχικές και πνευματικές μας δυνάμεις, ακόμα, ας πούμε, και τις οικονομικές, που δεν είναι απόλυτο αυτό, αλλά έστω κατάκραν συγκατάβαση και οικονομία. Παρά τα αυτά όμως, παιδιά,
πρέπει να μάθουμε ότι

0: αυτή η παρουσία των παιδιών στον κόσμο είναι θέμα πρόνοιας Θεού και να έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό Πατέρα μας και να μην τα περνούμε όλα μέσα από τα μαθηματικά της λογικής μας και να ξέρουμε ότι ο Θεός προνοεί για κάθε πλάσμα που έρχεται στον κόσμο αυτό. Και όταν λέμε τα παιδιά μας, σίγουρα είναι τα παιδιά μας που συνεργήσαμε και εμείς να έρθουν στον κόσμο αυτό σαν άνθρωποι καινούργοι και νέοι άνθρωποι μπροστά μας. Αλλά αυτά τα παιδιά δεν έρχονται χωρίς να το ευλογήσει ο Θεός την είσοδό τους στον κόσμο αυτό και είναι το μεγαλύτερο γεγονός που μπορεί να συμβεί στην παγκόσμια ιστορία, η γέννηση ενός ανθρώπου. Και η γέννηση ενός ανθρώπου πρέπει να γίνεται με πολύ έτσι σύνεση και με πολύ ιερότητα και με πολύ προσοχή και να μην είναι αποτέλεσμα οικονομικών διεργασιών και οποιοδήποτε άλλο λογικών περισκέψεων, αλλά να είναι καρπός της αγάπης των ανθρώπων και ευλογία Θεού. Και γι' αυτό ξέρετε και η Αγία Γραφή και οι πατέρες μας διδάσκουν τους εγάμους ανθρώπους που έχουν τις σχέσεις τους τις συζυγικές να είναι σχέσεις αυτές μέσα σε μια ιερότητα, σε μια ιερότητα και μέσα στην προσευχή και στην ευλογία του Θεού να γεννούν τα παιδιά τους και να είναι τα παιδιά τους ευλογημένα και να είναι σόφρονα και γεμάτα με τη χάρη του Θεού στη ζωή τους και στην ύπαρξή τους. Όταν ο άνθρωπος προγραμματίζει λογικά μόνο και μαθηματικά τον εαυτό του και τα παιδιά του, τότε σαν να λέει στον Θεό ότι εγώ δεν σου εμπιστεύω με εσένα για το παιδί το οποίο θα έρθει στον κόσμο αυτό, αλλά εμπιστεύομαι στα μυαλά μου, στα λεφτά μου, στο σπίτι μου και όλα τα υπόλοιπα. Και όταν ο άνθρωπος δεν έχει αυτή την εμπιστοσύνη στον Θεό, τότε σίγουρα και ο γάμος του δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας χώρος τελείωσης εν Χριστώ του ανθρώπου αυτού και σαν ένας χώρος μέσα στον οποίο ο άνθρωπος καλείται να αγαπήσει τον Θεό εξ ολοκλήρου και να συνάψει δια του επίγειου γάμου, τον αιώνιο γάμο του με τον νηφίο Χριστό. Σίγουρα η τεκνογωνία και η τεκνοτροφία είναι ένας μεγάλος αγώνας, πολύ μεγάλος αγώνας. Αλλά σε κάθε αγώνα ο Θεός είναι παρόν και ευλογεί ο Θεός. Και είναι πραγματικά τρισευλογημένοι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι μαθαίνουν να αγωνίζονται και να έχουν την ελπίδα τους στα χέρια του Θεού. Είναι λυπηρό λοιπόν να βλέπει κανείς νέα παιδιά σήμερα να είναι παντρεμένα, να μην κάνουν παιδιά και όταν ρωτάς γιατί δεν έχετε παιδάκια, γιατί δεν κάνετε παιδάκια, όχι γιατί δεν υπάρχουν παιδάκια για βιολογικούς λόγους, αλλά γιατί δεν έχουμε δουλειά, δεν έχουμε χρήματα τα οικονομικά μας. Νομίζω είναι ένας πολύ φτηνός λόγος για να απέχει κανείς από την τεκνογωνία και είναι και ένας λόγος που προσβάλλει τον Θεό Πατέρα μας. Δηλαδή ο Θεός προνοεί για τα πάντα και θα προνοήσει για τα παιδάκια σου και θα προνοήσει για σένα. Και νομίζω ότι η παρουσία ενός ανθρώπου είναι ένα γεγονός τυχαίο, απλώς μια συνέβρεση του ανδρός και της γυναικός και είναι αποτέλεσμα μια συνέβρεση σαρκικής και τίποτε άλλο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Θεός, να σκεφτούμε παιδιά, ότι ο Θεός γνωρίζει εμάς όλους πριν την γέννηση του κόσμου, πριν γίνει το σύμπαν, πριν γίνει η δημιουργία, πριν γίνουν τα άστρα, πριν γίνουν όλα αυτά τα οποία έγιναν, πριν γίνει η περιβόητη έκρηξη του Big Bang, αν έγινε ποτέ αυτή η έκρηξη. Μάλλον έγινε, αλλά ο Θεός την έκαμε, δεν έγινε από μόνη της. Διότι και ο λόγος του Θεού που είπε γεννηθεί το φως, είναι λόγος έκρηξης. Ο Θεός έκαμε την έκρηξη αυτή. Τέλος πάντων, πριν γίνουν τα σύμπαντα, πριν υπάρξει τίποτα στον κόσμο να σε αυτό, ο Θεός μας ήξερε ένα έκαστον εξημών, μας ήξερε ο Θεός. Ήξερε τη ζωή μας, ήξερε την πορεία μας, ήξερε τα πάντα για μας. Και αφού ο Θεός γνωρίζει τα πάντα για μας πριν να γεννηθούμε και πριν υπάρξουμε οπουδήποτε, τότε πρέπει να είμαστε πολύ ανόητοι να πιστεύουμε ότι είμαστε στον κόσμο αυτό τυχαία γεγονότα, μια συνέβρεση δύο ανθρώπων αντιθέτου φύλου. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός με την πατρική του πρόνοια και την πατρική του σοφία και αγάπη έχει την ιδιαίτερη μέρημνα του για κάθε ένα από μας. και κάθε ένα από τα παιδιά που γεννιόνται στον κόσμο αυτό. Και να καταλάβουμε, όσοι είσαστε γονείς, να καταλάβετε ότι δεν είμαστε εμείς που δημιουργούμε τον άνθρωπο, αλλά είμαστε συνεργοί Θεού. Συνεργαζόμαστε με τον Θεό Πατέρα μας για να γεννηθεί ένας νέος άνθρωπος στον κόσμο αυτό. Και να αισθανόμαστε σαν συνεργάτες Θεού, όπως ο ιερέας που τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η ιερουργία είναι ένα μυστήριο, αλλά ξέρει ο ιερέας ότι αυτό το μυστήριο, ανθρωπίνως το λειτουργώ εγώ ως άνθρωπος λειτουργός του μυστηρίου, αλλά ο Θεός είναι αυτός ο οποίος όντως ιερουργεί το μυστήριο αυτό. Και δεν είμαι εγώ που το κάνω, δεν είναι δική μου ιεροσύνη, αλλά είναι του Θεού, είναι του Αγίου Πνεύματος. Κατά τον ίδιο τρόπο και η τεκνογωνία είναι με μια λειτουργία δύο ανθρώπων, του ανδρός και της γυναικός, αλλά είναι μια ιερουργία μέσα στην εμπρόνοια και στο θέλημα και στην ευλογία του ουρανίου Πατρός. Και αν δούμε το παιδί μας σαν εικόνα Θεού, σαν εικόνα Θεού, τότε πραγματικά με τα φόβο και τρόμου, με τα δέους πολλού, θα πάρουμε το παιδάκι μας στα χέρια μας και θα αισθανθούμε ότι ο Θεός μας έδωσε αυτόν τον παιδί, αυτόν τον βρέφος, αυτόν τον ήπιο, αυτό το έμβριο, αυτόν τον άνθρωπο που είναι η εικόνα του, για να τον βοηθήσουμε, να τον στηρίξουμε, να τον οδηγήσουμε στα χέρια του Θεού Πατέρα μας, να αγαπήσει τον Θεό και να βρει τον σκοπό της ζωής του. Γι' αυτό η αποφυγή της τεκνογωνίας κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις είναι αμαρτία. Όταν η αποφυγή της τεκνογωνίας γίνεται γιατί είμαστε άπιστοι, γιατί δεν πιστεύουμε στην πρόνοια του Θεού και θέλω να πιστεύω μόνο στη λογική τη δική μου και μόνο στα δεδομένα τα οικονομικά μου και μόνο στα δεδομένα τα υπόλοιπα τα υλικά, τότε θα καταλάβουμε, αλλά ίσως αργά, ότι αυτά τα δεδομένα θα μας διαψεύσουν και θα μας απογοητεύσουν κάποια στιγμή. Θυμάμαι ένα ανδρόγυνο, το οποίο είχαν και μια σχέση με την Εκκλησία τα παιδιά αυτά, αλλά ζούσαν και λίγο στο δικό τους κόσμο. Ευκατάστατα παιδιά, μπορούσαν να κάνουν ένα ωραίο σπίτι, έκαμε ένα ωραίο σπίτι, σχεδίασαν 5 υπνοδωμάτια, χώρο για να παίζουν τα παιδάκια, δικαίο χώρο για τηλεόραση, σινεμά, όπως το λέγανε, για να βλέπουν σινεμά τα παιδάκια τους, πισίνα για τα παιδάκια. Τους έλεγαν οι πατέρες, κάμετε και τα παιδάκια, όχι, τελειώσουν το σπίτι μας πρώτα και ύστερα. Όταν τέλειωσε το σπίτι, χώρισαν. Και έμεναν και χωρίς παιδάκια και μείνει και το σπίτι έρημο και το πούλησαν στο τέλος. Είναι και λίγο, ας πούμε, έτσι ματαιοδοξία. Μα πότε θα κάνει κανείς τα παιδάκια του, όταν γίνει 50 χρονών? Και η φύση ακόμα η ίδια μας διδάσκει ότι για κάθε πράγμα υπάρχουν και οι ανάλογοι χρόνοι. Έτσι, δεν είναι όποτε θέλεις εσύ που γίνονται αυτά τα πράγματα. Και υπάρχουν και ανάλογα δεδομένα λόγω της φύσεως. Και μια σύζυγος, μια γυναίκα δεν μπορεί να γεννήσει ανά πάση στιγμή, έχει τα χρονικά περιθώρια. Και πρέπει να είσαι και γονιός του παιδιού σου, πατέρας του και παππούς του ή προπαππούς του ακόμα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι μέσα στα δεδομένα της φύσεως και τα λογικά. Πάντως, εάν ο άνθρωπος απιστεί στον Θεό, τότε θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα δεν θα παντρεύεται, διότι θα θέλει όλα να συμμαρτυρεί η λογική του. Και όσο μεγαλώνουμε παιδιά, η λογική μας γίνεται ένας εχθρός μας, ιδίως στο θέμα του γάμου. Διότι αντιστρατεύεται η λογική στους μεγάλους ανθρώπους. Το συναίσθημα υποχωρεί, ο νεανικός ενθουσιασμός υποχωρεί και μπαίνει η λογική μέσα στις αποφάσεις μας, στις κρίσεις μας και αρχίζουμε λογικές διεργασίες και σίγουρα δεν είναι εύκολο να παραδώσεις τον εαυτό σου στα χέρια ενός άλλου ανθρώπου, ούτε εσύ να πάρεις στα χέρια σου έναν άλλον άνθρωπο, όταν δουλεύει η λογική χωρίς αίσθημα και χωρίς συναίσθημα, τότε δύσκολα τα πράγματα. Ενώ όταν είναι κανείς νέος, τότε εύκολα προχωρεί και στο γάμο και στα παιδάκια και οπουδήποτε αλλού σε πράγματα ευλογημένα από τον Θεό. Για να δούμε όμως τι λέει και ο γέροντας. Μερικοί προσπαθούν, λέγει, πρώτα να τακτοποιήσουν όλα τα άλλα και ύστερα να σκεφτούν να κάνουν παιδιά. Δεν λαμβάνουν υπόψη τους καθόλου τον Θεό. Άλλοι πάλι λένε, σήμερα είναι δύσκολη η ζωή, ένα παιδί φθάνει, δεν μπορούμε ένα άλλο, γιατί και ένα παιδάκι με δυσκολία θα το μεγαλώσουμε και δεν κάνουν άλλα παιδιά. Δεν καταλαβαίνουν δυστυχώς πόσο αμαρτάνουν με αυτήν την τοποθέτηση, γιατί δεν αφήνονται με εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Ο Θεός έχει σπλάχνα, μόλις δει ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν, δεν θα τους δώσει πράγματα δύσκολα και θα τους βοηθήσει σε όλες τις δυσκολίες τους. Ο γάμος είναι ένα στάδιο που πρέπει να χάσει εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Βλέπετε, ακόμα και επεμβαίνουμε και στη ζωή των παιδιών μας. Αυτά όλα τα οποία γίνονται σήμερα και όλες αυτές οι επέσχυντοι νόμοι της Βουλής των Κυπρίων, τι να πω άλλο, των Κυπρίων, των Νεοκυπρίων και των Σπουδαίων και Σοφών, βρίσκουν μια εύκολη λύση στην έκτρωση. Νομιμοποίησαν οι βουλευτές μας την έκτρωση μέχρι 5 μήνες παρά μία εβδομάδα. 5 μηνών παιδί παρά μία εβδομάδα μπορεί να το κάνεις έκτρωση κατά τον νόμο της Βουλής. Σε μία εβδομάδα δηλαδή δεν μπορείς. Σε ποιον είναι ο νόμος? Αυτό κι αν είναι υποκρισία. Υποκρισία χειρίσης του είδους. Δηλαδή να πηγαίνεις να βλέπεις στον υπέρηχο το παιδί σου μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, να ξέρεις τα πάντα για αυτό. 5 μηνών παιδί ξέρεις ακόμα και το τι είναι, αγόρι, κορίτσι. Είναι διαμορφωμένο παιδί, 5 μηνών διαμορφωμένο. Αυτή λοιπόν η διάθεση του ανθρώπου να τα ελέγχει όλα κάνει και τον άνθρωπο να ελέγχει ακόμα και τα παιδιά του. Και βλέπετε, ας πούμε, η λογική είναι ότι αν το παιδί είναι άρρωστο ή πιθανόν να είναι άρρωστο, θα το σκοτώσουμε. Αφού δεν το είδαμε ακόμα, δεν βγήκε από την κοιλιά της μάνας του, θα το σκοτώσουμε. Και αν μεν αυτό γινόταν όταν πράγματι δεν τα βλέπαμε, πριν 30-40 χρόνια που δεν υπήρχαν υπέρηχοι, εντάξει, ας πω ότι για έναν αγράμμα τον άνθρωπο και ένα στοιχείο τον άνθρωπο θα ήταν ένα επιχείρημα. Αλλά για έναν μορφωμένον άνθρωπο, έναν επιστήμονα, έναν οποιοδήποτε άνθρωπο σήμερα που μόλις μη γίνει έγκυος, μια μητέρα, μια κοπέλα, μπορεί να πάει στον γιατρό και να κάνει όλες τις εξετάσεις και να αποδειχθεί ότι είναι έγκυος. Και στον ένα δεύτερο μήνα να δει και στον υπέρηχο ακόμα το έμβριο στην κοιλιά της. Πώς τολμά κανείς να προχωρήσει μια τέτοια έκτρωση, σε ένα τέτοιο γεγονός? Πραγματικά είναι ένα φοβερότατο έγκλημα το οποίο γίνεται και νομίζω ότι αυτός που θα το κάνει αυτό το πράγμα σκότωσε πρώτα την ψυχή του και ύστερα τον άλλον άνθρωπο. Και το μεν παιδάκι, εντάξει, εκείνο θα το τακτοποιήσει ο Θεός. Μου κάνει εντύπωση ότι έρχονται κάποιοι να εξομολογηθούν τις αμαρτίες της εκτρώσεως και λένε, έχω έννοια για το παιδάκι που σκότωσα. Μπράβο σου που έχεις έννοια για το παιδάκι που σκότωσες και έχεις έννοια που θα το βάλει ο Θεός τώρα. Έχουμε για αυτή την έννοια. Πού θα το βάλει ο Θεός, πάτερ μου, που να αναστηθεί το μωρό εκείνο, θα πάει στον παράδεισο? Λέω, κοίταξε εσύ που είναι να πάεις, που το σκότωσες, και το μωρό εκείνο άστο και ο Θεός θα το τακτοποιήσει, είναι δίκαιος ο Θεός. Δεν έχει την ανάγκη σου να το συμβουλέψεις. Αλλά δυστυχώς η διαστροφή μας είναι τόσο μεγάλη που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Αυτή η λογική που αντιμετωπίζει το γάμο σαν ένα λογικό και τυχαίο γεγονός μπορεί πράγματι να φέρει τον άνθρωπο σε μεγάλες δυσκολίες. Σε μεγάλες δυσκολίες. Γι' αυτό, παιδιά, βλέπετε ότι η Εκκλησία, και δικαιώνεται επιστημονικά η Εκκλησία με την θέση της στην αυστηρή την οποία έχει, ιδιαίτερα στο θέμα των εκτρώσεων, που είναι ανυποχώρητη και ασυμβίβαστη με οποιαδήποτε μορφή έκτρωσης, και αυτό αποδείχθηκε πλέον και με τον γενετικό κώδικα και με όλα τα σύγχρονα δεδομένα που μπορεί να παρακολουθεί την εγκυμοσύνη από τις πρώτες ώρες ακόμα της ύπαρξής της. Η Εκκλησία φάνηκε ανυποχώρητη ακριβώς για να βοηθήσει τον άνθρωπο να μην διαπράττει αυτόν τον φοβερό έγκλημα της έκτρωσης, της δολοφονίας, δηλαδή του να σκοτώσει το παιδί σου το ίδιο. Και τα μεν παιδιά που σκοτώνονται από τους γονείς τους, ως αδικημένο ο Θεός θα τα δικαιώσει αιώνια, αλλά αυτοί οι άνθρωποι που τα σκοτώνουν τα παιδιά τους χρειάζονται τεράστια μετάνοια για να ξαναβρούν τον εαυτόν τους. Διότι δεν είναι γονείς, είναι φωνείς, είναι φωνιάδες. Και μάλιστα σκοτώνεις ένα βρέφος, ένα νεογνώ, ένα έμβριο, αθώο και ανυπεράσπιστο. Και σου σκοτώνει ποιος, εσύ, ο γονιός του, η μάνα του και ο πατέρας του. Στο κάτω-κάτω εκείνο το παιδάκι δεν ήρθε έτσι στην ουρανοκατέβατο στην κοιλιά της μητέρας του, ήρθε κατόπιν της σχέσεως εσένα και της γυναίκας που είναι φίλη σου, είναι σύζυγος σου, είναι οτιδήποτε άλλο μπορούσε να είναι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλώ πολύ, γιατί αν με πιάσουν τα νεύρα θα μιλώ πολύ την ώρα. Αλλά επειδή ως πνευματικός εξομολόγος εξομολογώ χιλιάδες ανθρώπους και βλέπω ηλικιωμένες και γυναίκες κυρίως και άντρες που πέρασαν τα χρόνια τους αλλά διέπραξαν αυτόν το λάθος, το τραγικό λάθος στη ζωή τους, κάποια στιγμή μέσα στον πανικό τους, μέσα στην άγνοια τους, μέσα στην αφροσύνη τους, που όσο περνά τα χρόνια και συνειδητοποιούν τον εαυτόν τους, πραγματικά γίνεται μια τεράστια πληγή μέσα τους και υποφέρουν πάρα πολύ και ψυχικά και σωματικά και διανοητικά και πνευματικά. Όντως καταλαβαίνω και βλέπω πόσο μεγάλο κακό είναι αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται σε αυτήν την πράξη τη φοβερή της έκτρωσης. Και αν μεν μπορώ να δικαιολογήσω στο 1 εκατομμύριο, ας πούμε, να πω εντάξει, ήταν μια κοπέλα ελεύθερη, πανικοβλήθηκε η οικογένεια, το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Ας πούμε υπάρχει μια, που δεν τη δέχομαι, αλλά ας πούμε ότι υπάρχει μια δικαιολογία στο 1 εκατομμύριοστό. Πώς θα δικαιολογήσει εκείνον τον γιατρό που την κάμνη, που ξέρει τα πάντα? Πιο κάτω λέει ο γέροντας στο κεφάλαιο δεύτερο για το ρόλο της μητέρας, αλλά δεν θέλω να πάω εδώ για να... Είναι μεγάλο θέμα αυτό και έτσι ας μείνουμε εδώ για να μην το κόψουμε στη μέση, γιατί είναι πολύ ωραίο και πολύ όμορφο αυτό το θέμα του ρόλου της μητέρας στην ανατροφή των παιδιών και του πατέρα βέβαια. Έχει εδώ έναν όραμα το οποίο είδε ο γέροντας Παΐσιος και μας το διηγόταν και εμάς συχνά πυκνά. Δεν θέλω να το διαβάσω γιατί είναι λίγο τσιχοβιτσάρικο, αλλά σας προτρέπω να πάρετε αυτόν τον 4ο τόμο των λόγων του γέροντος Παϊσίου. Επειδή είσαστε νέα παιδιά, θα τον πάρετε και να τον διαβάσετε πολύ προσεκτικά. Είτε γιατί είσαστε μπροστά στο να κάνετε οικογένεια, ή γιατί έχετε κάνει ήδη την οικογένειά σας, ή γιατί σκέφτεστε να κάνετε οικογένεια, και να προβληματιστείτε και να οριμάσετε και να σκεφτείτε σοβαρά για αυτό το μεγάλο και ευλογημένο γεγονός της συζυγίας, που είναι πανέμορφο και ευλογημένο από τον Θεό, αλλά ταυτόχρονα είναι και πάρα πολύ σοβαρό. Ήμουν σε ένα σχολείο τελευταία και ήμουν σε ένα καθηγητικό σύλλογο μετά από μια ομιλία που έκανα στο σχολείο αυτό, και κάποιος καθηγητής, όπως λέγεται το Ευαγγέλιο, προσήρθεν αυτό πειράζον αυτόν και λέγον. Ήθελα να με εκπειράσει έτσι, να με ειρωνευτεί. Μου λέει, μα ακούω σας κατηγορούν ότι κάνετε πολλούς μοναχούς. Λέω, ακόμα εκεί είσαι? Εδώ βγήκε ο τόπος και τώρα το άκουσες εσύ? Βέβαια, του λέω, έτσι γίνεται. Μου λέει, μα δεν έπρεπε κάποιος για να γίνει μοναχός να περνά από έναν συμβούλιο? Λέω, τι συμβούλιο εννοείς? Μου λέει, ψυχολόγων, ψυχιάτρων, κοινωνιολόγων. Λέω, δεν θα ήταν άσχημη ιδέα. Πράγματι, θα ήταν πολύ καλή ιδέα να περάσουμε από ένα ψυχιατρικό συμβούλιο και κανένα πρόβλημα, γιατί όχι. Αλλά του λέω, νομίζω κι εγώ ότι κάποιος πριν παντρευτεί πρέπει να περάσει από 10 ψυχιάτρους και από 10 συμβούλια, διότι η κίνδυνη από έναν παντρεμένο πολύ περισσότερο από έναν καλόγερο. Ένας καλόγερος αν αποτύχει, αποτύχει ένα πλάσμα. Αποτύχει ένας μοναχός, βούλιαξε ένας μοναχός, τρελάθηκε, απελπίστηκε, πήγαινε, καταχάθηκε. Ένα πλάσμα να χαθεί. Αν να χαθείς εσύ που είσαι 4 μωρά, και μια γυναίκα της πιο συμπεθέρους και μια οικογένεια ολόκληρη γύρω σου, τι θα γίνεις εσύ? Ρούφησε τη γλώσσα του. Διότι κατά κακήν του τύχη μόλις είχε χωρίσει. Δεν ξέρω εγώ τι χωρίσε. Όπως μια άλλη φορά σε ένα σχολείο, λύκειο, σηκώστηκε μία ανεδεστάτη νεανίδα, η οποία ήταν από έναν κόμμα έτσι πολύ λαϊκό, και μου λέει, γιατί κυκλοφοράτε με αυτά τα αυτοκίνητα τα πολυτελείας? Λέω, Δεσποινής, είδες το αυτοκίνητο με πολυτελείας? Όχι, δεν το είδα. Πάει να το δεις. Λοιπόν, εκτός που του λέω, μπορεί να πεις το αυτοκίνητο και ο πατέρας σου? Ου, που κάτω μητσί φωνάζα. Κύριε, είμαι Μερσεντές ο πατέρας της. Η μάνα σου BMW. Και μιλάς εσύ, η μάνα σου, η πατέρα σου? Και τι δουλειά κάνει κόρη ο πατέρας σου εσένα? Εργολάβος. Και η μάνα σου καθαρίστρια. Έκαναν η μάνα σου καθαρίστρια, δικαιότερα στην BMW. Και εμείς δεν δικαιούμαστε δηλαδή, που δεν έχω εγώ. Αλλά βλέπει κανείς, ας πούμε, την νοοτροπία των ανθρώπων και την θέση των ανθρώπων. Και βλέπει κανείς το πώς αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι και απλά πράγματα, και πράγματα τα οποία είναι, ας πούμε, πράγματα τα οποία πρέπει να μας συνετίζουν και να αντιμετωπίζουν μια επιπολαιότητα και μια έτσι κακή σχέση, κακή θέση. Πολύ περισσότερο το γάμο μας, την οικογένειά μας, τα παιδιά μας. Διότι αν δεν μάθουμε, παιδιά, να έχουμε σωστή ιεράρχηση του σκοπού της ζωής μας, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας σε οτιδήποτε κάνουμε? Γι' αυτό ξέρετε, και όταν, αν έχετε διαβάσει καμιά φορά ή αν έχετε δει τις χειροτονίες των μοναχών, εκεί υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή της ζωής του μοναχού με την αρνητική πλευρά. Του λέει εκεί ο ιερέας ότι εσύ πρόσεξε, εδώ που είσαι, θα πεινάσεις, θα διψάσεις, θα κοπιάσεις, θα γρυπνήσεις, θα περιφρονηθείς, θα κάνεις το ένα, θα πάθεις το ένα, θα πάθεις το άλλο, θα πάθεις... Με ένας κατάλογος ολόκληρος με κακοπάθειες. Όλα αυτά του λέει, τα έλαβες υπόψη σου και ήρθες εδώ και θέλεις να γίνεις μοναχός? Ναι, του Θεού συνερχούντος. Εάν λοιπόν έχουμε μπροστά μας όλα αυτά τα πράγματα, τότε στην οποιαδήποτε δυσκολία συναντήσουμε, τότε αναλογιζόμαστε τις υποσχέσεις που δώσαμε στον Θεό και λέμε, μα αυτά τα πράγματα τα υποσχέθηκα στον Θεό και τα ήξερα πριν προχωρήσω στον δρόμο αυτό, και λαμβάνομαι δύναμη και θάρρος και που συνεχίζουμε την πορεία της ζωής μας. Οπότε και στο γάμο μας μέσα, εάν ξέρουμε πριν προχωρήσουμε στο γάμο ότι ο σκοπός του γάμου μας είναι η αιώνια σχέση μας με τον νηφίο Χριστόν και το να κατακτήσουμε την αγάπη του Χριστού και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα τα οποία θα προκύψουν στην πορεία της ζωής μας, και τα ευχάριστα και τα δυσάριστα, και τα χαρμόσυνα και τα λυπηρά, και τα εύκολα και τα δύσκολα, και όλα όσα προέρθουν στην πορεία της ζωής μας μέσα στο γάμο μας και στην οικογένειά μας, τότε πραγματικά ούτε θα είμαστε άνθρωποι που θα κυνηγούμε την ευδαιμονία με έναν τρόπο άρρωστο, αλλά ούτε και θα τα χάνουμε όταν μας έρθουν οι δύσκολες στιγμές. Και δεν θα αισθανόμαστε να απογοητευμένοι και να πούμε ότι, ξέρεις, απογοητεύτηκα από το γάμο μου διότι άλλα περίμενα και άλλα βρήκα. Να μάθεις να περιμένεις τα πάντα από την πρώτη στιγμή που ξεκινάς την πορεία σου, όπου και αν είσαι μέσα στη ζωή σου αυτή. Διότι πρέπει να είσαι λογικός άνθρωπος και να ξέρεις ότι όλα είναι πιθανόν να τα συναντήσεις και όλα είναι πιθανόν να σου συμβούν, αλλά και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας μπορεί να τα αξιοποιήσεις για την πορεία σου, την εχριστό τελείωσή σου μέσα στο γάμο και μέσα στην οικογένειά σου. Και τα παιδιά μας να τα βλέπουμε σαν ένα πραγματικά δώρο Θεού, σαν ένα πράγμα που μας εμπιστεύθηκε ο Θεός για να διακονήσουμε σε αυτήν τη ζωή του παιδιού μας, να το δώσουμε στην αγάπη του Θεού και αυτό σαν τέλειο και ολοκληρωμένον άνθρωπο. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου, σύναν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: προηγήθηκε, μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άφος.
1: Ασματική ακολουθία του Οσίου Πατρός ημών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Μετά την αγιοκατάταξη του Αγιορείτου Οσίου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μοκύπρου, η οποία τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του Πανιωρωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, συνέγραψε την ακολουθία του μαζί με σύντομο βίο του. Ασματική ακολουθία Οσίου Πατρός ημών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Εκδόσεις Άφος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
7: Ψαλμός 16. Εισάκουσον Κύριε της δικαιοσύνης μου, πρόσχε στη δεήση μου, ενώτησε την προσευχή μου, ούκεν χίλες ειδωλείς. Εκ προσώπου σου το κρίμα μου εξέλθει, οι οφθαλμοί μου ιδέτωσαν ευθύτητας. Εδοκίμασα στην καρδία μου, επεσκέψω νυκτός, επίρωσάς με κι ούχε βρέθει εν εμή αδικία. Όπως αν μη λανίσει το στόμα μου τα έργα των ανθρώπων, για τους λόγους των χιλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν της τρίβης σου, ή να μη σαλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα ότι επίκουσάς μου ο Θεός. Κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Θαυμάστοσαν τα ελέη σου, ως όζον τους ελπίζοντας επί σέ εκ των ασθενικότων τη δεξιά σου. Φύλαξον με ως κόρην οφθαλμού, εν σκέπη των πτερήγων σου σκεπάσεις με, από προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων με, οι εχθροί μου την ψυχή μου περιέσχων. Το στέαρ αυτών συνέκλεισαν, το στόμα αυτών ελάλησεν υπερηφανίαν. Εκβαλώντες με νινί περιεκύκλωσαν με, τους οφθαλμούς αυτών έθεντο εκλίνε εν τη γη. Υπέβαλούν με ως ήλαιον έτοιμος ισθύραν, κι ως εις κύμνος εικόνεν αποκρύφης. Ανάστηθη Κύριε, πρόφτασον αυτούς και υποσκέλισον αυτούς, ρίσε την ψυχήν μου από ασεβούς, ρομφέαν σου από εχθρών της χειρός σου. Κύριε, από λίγων από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και των κεκριμένων σου επλήστη γαστήρα αυτών, εχορτάστησαν ιών και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δε, εν δικαιοσύνη οφθήσομαι το προσώπο σου, χορταστήσομαι εν το οφθήνεμι την δόξαν σου.
8: Ψαλμός 16. Θερμή δέηση του Δαβίδ για τη σωτηρία του από εχθρούς. Κάμε δεκτή, Κύριε, την δίκαιη αίτηση της προσευχής μου. Δώσε προσοχή στη δέησή μου, με ότα ευμενή άκουσε την προσευχή μου, την οποία εγώ τώρα απευθύνω προς σε, με χίλια άδολα και ειλικρινή. Από σένα προσωπικώς ποθώ και παρακαλώ, να εκδοθεί η δίκαιη απόφαση υπέρ μου. Και έτσι τα μάτια μου να δουν την επικράτηση των δίκαιων αποφάσεών σου. Εξέτασα στα βάθη της καρδιάς μου όταν με επισκέφθηκες κατά τις νυχτερινές ώρες της αυτοεξετάσεως μου. Σαν τον χρυσό μέσα στο χωνευτήρι με υπέβαλες στο πυρ των δοκιμασιών και σε όλα αυτά δεν βρέθηκε μέσα μου καμία αδικία εναντίον κανενός. Για να μην λαλεί το στόμα μου τίποτε σχετικό με τα πονηρά έργα των ανθρώπων και για να τηρώ τους λόγους και τα παραγγέλματα του στόματός σου, Κύριε, βάδισα εγώ τις δύσκολες και πλήρης ταλαιπωρίας οδούς του Θείου σου θελήματος. Καθοδήγησε και προσάρμοσε πλήρως τα βήματα της ζωής μου στους δρόμους των εντολών σου, για να μην κλονιστούν ποτέ οι πορείες μου. Εγώ φωνάζω τώρα προς σε, Κύριε, διότι είμαι βέβαιος ότι με έχεις ακούσει και με ακούς. Κλείνε λοιπόν το αυτί σου ευμενές στην φωνή μου και άκουσε τα λόγια των προσευχών μου. Φανέρωσέ μου κατά έναν τρόπο θαυμαστό το έλεος σου προς εμένα, σύ ο οποίος αυτούς που ελπίζουν σε σένα τους σώζεις από τους εχθρούς σου, από εκείνους οι οποίοι αντιτάσσονται στην παντοδύναμη δεξιά σου. Φύλαξέ με ως κόρην οφθαλμού, σκέπασέ με κάτω από την ακατανίκητη προστασία των πτερήγων σου, όπως η όρνης σκεπάζει τους νεοσούς της. Διαφύλαξέ με από τους ασεβείς ανθρώπους, οι οποίοι έως τώρα με έχουν ταλαιπωρήσει. Αυτοί οι εχθροί μου, Κύριε, με περικύκλωσαν από όλα τα σημεία και απειλούν την ζωή μου. Έκλεισαν τελείως τα σπλάχνα τους και έγινε σκληρή η καρδιά των ανθρώπων αυτών απέναντί μου. Το στόμα τους λάλησε λόγους αλαζονικούς και θρασίς εναντίον μου. Αφού με έβγαλαν έξω και με έδιωξαν από την πατρίδα μου, με περικύκλωσαν με μοχθηρία και έστρεψαν ολόγυρά τους, τα βλέμματά τους, με φωνική διάθεση εναντίον μου, πως θα με ξαπλώσουν νεκρό κάτω στη γη. Με θεώρησαν και με αντίκρισαν, όπως το λιοντάρι αντικρίζει το θύμα του και είναι έτοιμο να επιτεθεί εναντίον του θυράματός του. Σαν νεαρό ορμητικό λιοντάρι που ενεδρεύει σε απόκρυφους τόπους για να συλλάβει τη λία του. Σήκω επάνω, Κύριε, και πρόφθασέ τους πριν με θανατώσουν. Βάλε τους τρικλοποδιά, ρίξε τους κάτω στο χώμα και γλίτωσε τη ζωή μου από τον ασεβή αρχηγό τους, τον βασιλέα Σαούλ. Πάρε στο χέρι σου τη ρομφαία εναντίον των εχθρών που ανθίστανται σε εσέ. Ω Κύριε, από τους ολίγους ευσεβείς ξεχώρισε και απομάκρυνε το πλήθος των ασεβών. Διασκόρπισέ τους στη γη ενώ βρίσκονται ακόμα στην παρούσα ζωή. Υλόφρονες και λέμαργοι καθώς είναι, γέμισαν την κοιλιά τους με όσα αγαθά σοι έχεις αποκρύψει στα βάθη της γης και της θαλάσσης. Χόρτασαν από χοιρινά, απαγορευμένα κρέατα και αφού οι ίδιοι έφαγαν και ήπιαν και χορτάστηκαν, αφήκαν τα υπόλοιπα του συμποσίου τους για τα νήπια τους. Εγώ όμως θα εργαστώ την αρετή και με αυτή θα αξιωθώ της χαράς να δω το πρόσωπό σου. Θα χορτάσει η ψυχή μου όταν θα βλέπω, Κύριε, τη δόξα σου.
9: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
10: Αγρόκ Όπτιμα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
11: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑ.
12: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
11: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
12: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
11: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
13: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκθεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σάφος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
14: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
10: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
15: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι. 210-8069-008 και 694-078-93-16.
16: Τόπι, τόπι μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
17: Πέτα ανά το τόπι, ανά, πέτα το τόπι.
18: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια, πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
19: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
20: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
19: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
20: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
19: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
20: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
21: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
10: Ώρα Ελλάδος 12.
22: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Επί τη εορτή της Αγίας Όλγας της Εισαποστόλου εορτάζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της Ενωρίας Ευαγγελιστίας Πυραιός ως ακολούθως. Σήμερα στις 7 και 4 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση της Αγίας. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Όλγας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πυραιός, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Αχελλού κ. Νύφωνος. Αύριο Σάββατο το πρωί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ θα τελέσει την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός επί τη μνήμη της Αγίας Όλγας. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί μουσικοχορευτική παράσταση στην πλατεία Αγίου Στεφάνου. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πολυαρχιερατικός λίτουργο και στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος με θέμα η Οδύσσια της Πνευματικής Ζωής. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε επί τη μνήμη των Αγίων Εφημίας, Όλγας και Σοφρονίου του Έσεξ στους ιερούς ναούς. Αγίου Σάββατου υγιεσμένου στα γλυκά νερά. Μεταμορφώσου του Σωτήρος Αλίμου με λείψανο της Αγίας Εφημίας στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής στο αγιορητικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Στον ιερό ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας θα τιμηθεί η ανάμνηση του θαύματος της Αγίας κατά την 4η Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερού Ψάνου της Οσίας Ματρώνης και στη συνέχεια θα τελεστεί αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 9 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση στην Αγία Εφημία και στην Οσία Ματρώνα. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Πανηγυρίζει την Κυριακή επί τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου, του Αγίου Ρήτου, ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο από ονόματι του Αγίου. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Στο ναό το μήνα Ιούνιο θα τελεστεί Θεία Λειτουργία το πρωί της Κυριακής και στις 11, 17, 18, 20. 22, 25 και 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Παϊσίου, του Αγίου Ρήτου στους ιερούς ναούς Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου Ανωδάσους Χαϊδαρίου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου στον Κάμπο Οροπού, στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενωρίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμόρφωσης, όπου αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή από τμήματος Τιμίου Ξύλου, στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενωρίας Αγίου Γεωργίου Κορυδαλού, θα τελεστούν ιερές ακολουθήσεις πανηγύριου στις 11 και 12 Ιουλίου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Σάββατο το βράδυ επί τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου στους Ιερούς Ναούς, Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, Αγίου Νικολάου Καλυθέας, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, στην Ιερά Μονή Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στο Περιστέρι. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Κυριακή στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Πυραιός στις 6 το απόγευμα, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας και Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας στις 6.30, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου στις 7, όπου θα ψαλεί και η παράκληση του Αγίου, στο παρεκκλήσιο Αγίου Παϊσίου της Ενωρίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως στις 7 το απόγευμα. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Κυριακή το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Ζώδοχου Πηγής Καλογρέζης. Το θαύμα της θεραπείας του εξαιώας τυφλού από τον Άγιο Σπυρίδωνα, το θαυματουργό, θα τιμηθεί πανηγυρικά στον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός. Την Κυριακή στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί στον ιερό ναό Αγίας Μαρίνας Ηλιουπόλεως την Κυριακή το πρωί. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός λειτουργούν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παίνη Αττικής. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-41-35-224, έως και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για περισσότερες πληροφορίες. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών. Τη Δευτέρα ξεκινά η τελευταία περίοδος, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-4610-915 και στο 210-4634-113. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής Ερμήνα Εύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόβλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία.

0: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210 8035 800.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

μεσημέρι φίλοι μας, Πειραϊκή Εκκλησία, Ραδιοπαραμυθία. Εδώ είμαστε και σήμερα, καλοκαιράκι διανύουμε, κάναμε λτέμι. Περιμένουμε που και που να δροσιστούμε, αλλά υπάρχουν και μελτέμια διαφορετικά από τις φύσεις που είναι παρηγορητικά. Υπάρχουν και άλλα πιο παρηγορητικά ακόμη, μελτεμάκια γιορτών. Και το καλοκαίρι έχουμε τη χαρά να έχουμε τη δροσιά της γιορτής του Αγίου Παϊσίου, που ήταν ένας Άγιος, είναι ένας Άγιος που έζησε στην εποχή μας και μιλάει στην καρδιά μας με τον ρυθμό αυτής της εποχής. Και έτσι παρηγοριόμαστε ότι ένας από εμάς, ένας που έζησε αυτή την εποχή, κατατάχτηκε έτσι στην μεγάλη αυτή, στο μεγάλο αυτό σύννεφο των Αγίων της Εκκλησίας μας, και από εκείνο το σύννεφο εμείς δροσιζόμαστε με τις σταγόνες, με τη βροχή. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τον Άγιο Παΐσιο. Θα σας διαβάσω αποσπάσματα από βιβλία, επιλεγμένα αποσπάσματα από βιβλία τα οποία μιλούν για τον Άγιο Παΐσιο και βιβλία που έχουν την βιογραφία του, αφηγηματική βιογραφία. Πολλές φορές είναι για παιδιά αλλά και για μεγάλους. Εδώ είμαστε σήμερα, μια εκπομπή αφιέρωμα στην γιορτή του αγαπημένου μας Αγίου Παϊσίου, που τον γιορτάζουμε τον Ιούλιο στις 12. Προετοιμαζόμαστε όμως γι' αυτό και ξέρετε, να αγοράζουμε βιβλία που τα γνωρίζουμε για τα παιδιά μας, ιδιαίτερα τώρα που είναι διακοπές και τα παιδιά δεν βρίσκονται στο σχολείο και έχουν κάθε χαρά και δικαίωμα να διαβάσουν κάτι εξωσχολικό.

Παναγιώτης ο Γιάννης έχει τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή στη μουσική. Η Φοιβή Κωνσταντέλου καταγράφει όλα σας τα μηνύματα, τα οποία εμείς μελετάμε προσεκτικά και αναλόγως, θέλω να το γνωρίζετε αυτό, αναλόγως εξελίσσονται και οι εκπομπές μας. Αρχή λοιπόν της εκπομπής και όπως το συνηθίζουμε έχουμε μία πρόταση, ξεχωριστή λογοτεχνική πρόταση από τις εκδόσεις Σταμούλη. Η καρδιά και τα όπλα. Πρόκειται για το ιστορικό μυθιστόρημα του Δημήτρη Καρακούση φίλη μας που μας ταξιδεύει στη Σμύρνη στα χρόνια της Μικρασιατικής εκστρατείας και μέσα από τις περιπέτειες του Ανέστη, ενός νεαρού πολεμικού ανταποκριτή από την Αθήνα, εμείς ζούμε όλη την ιστορία της Μικρασιατικής εκστρατείας.

Όποιος ακολουθήσει τα αγιασμένα χνάρια που ξεκινούν από την Κόνιτσα θα ανακαλύψει και τα μυστικά τους. Μυστικά που δεν λέγονται με λόγια. Οι ήρωες της ιστορίας μας, νέα παιδιά, καθένα με τις αγωνίες και τα προβλήματά του, διασταυρούν τις ζωές τους με δύο σύγχρονους Αγίους, τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένας νέος κύκλος ζωής αρχίζει γεμάτος νοήματα και αξίες. Μέσα από περιπέτειες, εκπλήξεις και ανατροπές ανακαλύπτουν πως όσο υπάρχουν Άγιοι, το αύριο θα είναι καλύτερο. Πρόκειται για το βιβλίο της αγαπημένης των παιδιών Μυρσίνης Βιγκοπούλου με τίτλο «Όσο υπάρχουν Άγιοι». Είναι από τις εκδόσεις «Τα Μούλη Άθος Εφηβικά» και πρόκειται για μια ιστορία που μιλά σε μικρούς αλλά και μεγάλους. Η πολύ καλή γιαγιά συγγραφέας Μυρσίνη Βιγκοπούλου ανάστησε γενιές με τα βιβλία της. Θα μιλήσουμε σε λίγο και για την Εγώπολη και την Εσύπολη, ένα βιβλίο που πολύ αγαπήθηκε, και από την Εσύπολη στην Ουρανούπολη. Πραγματικά καλά βιβλία για Αγίους που αγαπήσαμε, που έζησαν εδώ στην εποχή μας και μπορέσαμε κι εμείς να δούμε, να παρηγορηθούμε, να στηριχτούμε ότι μέχρι σήμερα αυτό το ρολόι δείχνει Αγίους, το ρολόι της ζωής. Η αρχή μιας φιλίας ξεκινά στο βιβλίο λοιπόν η Μυρσίνη Βιγκοπούλου «Όσο υπάρχουν Άγιοι». Γιατί τι καλύτερο από το να διαβάζουμε όπως τα έγραψαν οι συγγραφείς τα πράγματα. Το μικρό λεωφορείο ασφυκτικά γεμάτο ανέβαινε αργά μα σταθερά την ανηφοριά προς την Άνω Πόλη. Ο Μάρκος επέστρεφε από το φροντιστήριο. Όρθιος κρατιόταν με τα δυο του χέρια από τις χειρολαβές, όπως και τόσοι άλλοι συνεπιβάτες του. Ασυναίσθητα η σκέψη του τρέχει στη γνωριμία του με το φίλο του τον Άρη. Είχαν γνωριστεί πριν 2 χρόνια παρακολουθώντας έναν αγώνα στο γήπεδο. Τότε ακόμη πήγαιναν στο γυμνάσιο. Έγιναν αμέσως φίλοι. Εκείνο όμως που τους έδεσε περισσότερο ήταν ότι και οι δύο ένιωθαν ορφανά με γονείς. Έτσι ακριβώς του πρωτοσυστήθηκε ο Μάρκος. Είχαν όμως και άλλα κοινά ενδιαφέροντα, όπως να ρολάρουν πάνω στη σανίδα του πατινάζ και να παίζουν ποδόσφαιρο. Τους άρεσε να κλωτσούν με μανία την μπάλα. Θαρούσαν πως έτσι κλωτσούσαν και τη ζωή που τόσο τους είχε πληγώσει. Αρκετά απογεύματα κατέβαιναν στην παραλία της Θεσσαλονίκης για να πατινάρουν γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να κάνουν φιγούρα στα κορίτσια. Ο Άρης, πάντα ρυψοκίνδυνος, έκλεβε την παράσταση. Τα έδινε όλα μέχρι τελικής πτώσεως. Δεν ήταν λίγες οι φορές που ο Μάρκος τον μάλωνε. «Δεν μου λες, θέλεις να σπάσεις κανένα πόδι και να σκοτωθείς. Αν πιστεύεις ότι θα σου κάνουν άγαλμα και θα σε βάλουν δίπλα στον Μέγα Αλέξανδρο, είσαι γελασμένος. Το φαντάζεσαι, ο Άρης με το πατίνι του. Φρόντισε σε παρακαλώ να με φτιάξουμε αυτή τη ρίγια μπλούζα που μου έφερε η μάνα μου από τη Σουηδία. Είναι η αγαπημένη μου». Κάθισαν σε ένα παγκάκι να ξαποστάσουν, μουσκίδι στον υδρότα. Το βραδινό αεράκι από τον Θερμαϊκό τους δρόσιζε τα πρόσωπα. Μικροί και μεγάλοι έκαναν τη βραδινή τους βόλτα στην παραλία. Άλλοι περπατούσαν, άλλοι έτρεχαν με τα ακουστικά στα αυτιά, ακούγοντας μουσική. Οι φωνές των πιτσιρικάδων έσπαζαν τις σιωπές των μοναχικών ανθρώπων που κάθονταν στα παγκάκια, ψάχνοντας την ευκαιρία να ανταλλάξουν μια κουβέντα με τον διπλανό τους. Ένα μεγάλο φωταγωγημένο καράβι, αργά-αργά και μεγαλόπρεπα, έβγαινε από το λιμάνι αποσπώντας τα βλέμματα. «Ήμουν 9 χρονών»,

είπε απρόσμενα ο Άρης, όταν ο πατέρας μου ένα καλοκαιρινό βράδυ μάζεψε τα πράγματά του και έφυγε από το σπίτι. «Θα τα λέμε συχνά», υποσχέθηκε, καθώς έκλαιγα με αναφιλητά και δεν ξεκολούσα από την αγκαλιά του. Τον πρώτο καιρό έτσι έγινε. Τα Σαββατοκύριακα τα περνούσαμε παρέα, μα δεν τον χόρτενα. Πάνω στο χρόνο μου έδωσε τη χαριστική βολή. Έφυγε για τον Καναδά. «Από υποσχέσεις έχουμε χορτάσει, έργα δεν βλέπω», πρόσθεσε ο Μάρκος. Πόσο δίκιο είχε ο φίλος του. Η μάνα του, για να τα βγάλει πέρα, τον άφησε στους γονείς της και πήγε να δουλέψει στη Σουηδία. Άλλος αποχωρισμός. «Μόλις τακτοποιηθώ, θα έρθω να σε πάρω», μου είχε υποσχεθεί, αλλά δεν πίστευα πια τίποτα, γιατί το ίδιο έργο το είχα ξαναδεί. Παντρεύτηκε ένα Σουηδό και έμεινε εκεί, με τα παιδιά που απέκτησαν. Τώρα έρχονται στην Ελλάδα απλώς για διακοπές. Μια φορά μόνο με πήραν μαζί τους να δω κι εγώ τη χώρα αυτή. Με το ζόρι κάθισα 2 εβδομάδες. Τόσο άντεξα. Άλλοι άνθρωποι, άλλος τρόπος ζωής. Η ζωή του Άρη είναι πλέον κοντά στον παππού και τη γιαγιά. Τους λατρεύει και τον λατρεύουν. Αυτοί τώρα έχουν αντικαταστήσει τους γονείς του. Πριν λίγο καιρό τον βρήκε ο θείος του. Είχε πάει με δώρα και δολάρια που έστειλε ο πατέρας του από τον Καναδά. Τον προσκάλεσε και στο σπίτι του, μα εκείνος δεν ήθελε πια ούτε θείους ούτε δολάρια. Γονιό να τον αγαπά και να τον προστατεύει ήθελε.

συνέχεια η ιστορία εξελίσσεται δραματικά. Θα περάσουν πολύ δύσκολα τα δύο παιδιά και θα κινδυνεύσουν. Ωστόσο, κάποιος θα τους σώσει. Οι Άγιοι σώζουν πάντα. Και έτσι, εγώ δεν θέλω να σας περιγράψω και να κάνουμε και spoil. Το καλύτερο απ' όλα είναι να το διαβάσουν μικροί και μεγάλοι μαζί, έφηβοι, νέοι, παιδιά και οι γονείς των παιδιών, και να το χαρούν. Στην συνέχεια όμως, μέσα στο βιβλίο αξίζει να μην σας πω φυσικά το πώς εξελίχθηκε το ατύχημα που συνέβη στον Άρη, αλλά αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στην Καπαδοκία του 1840-1850. Με το πέρασμα των αιώνων, φίλοι μας, πολλές αρχαίες πολιτείες χάθηκαν, αρκετές επέζησαν, έτσι σώθηκε και το Βαρασό. Ένας Θεός ξέρει γιατί αυτό δεν το πείραξαν οι εχθροί. Άλλοι λένε επειδή εδώ υπήρχαν πολλά εργαστήρια που έλειωναν το σίδερο και έφτιαχναν κάθε λογής γεωργικό εργαλείο. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι μόνο η χάρη της Παναγίας το σκέπασε όλα αυτά τα χρόνια. Κάποιο σχέδιο θα είχε ο Θεός για το Βαρασό, γιατί σε τούτο το χωριό έστησαν το σπιτικό τους ο Ελευθέριος και η Βαρβάρα, άνθρωποι καλοσυνάτοι και νοικοκυρέοι. Εδώ γεννήθηκαν και τα δυο παιδιά τους, ο Βλάσης και ο Θεόδωρος. Μα πριν καλά-καλά προλάβουν να τα χαρούν και να τα μεγαλώσουν, έφυγαν οι γονείς για τον ουρανό.

Και πάλι σε αυτά τα δύο παιδιά θα συμβεί κάτι δύσκολο, ένα ατύχημα. Δεν το περιγράφω για να το απολαύσει ο αναγνώστης. Στη συνέχεια, περίτεχνα η συγγραφέα Σημερσίνη Βικοπούλου στο βιβλίο της «Όσο υπάρχουν Άγιοι», στην πολύ καλή εικονογράφηση της Αγγελικής Δελεχάπ της εκδόσης «Άνθος», θα περιγράψει το ότι ο πρόδρομος Εσνεπίδης δεν ήταν η πρώτη φορά που έμπαινε μπροστάρης για να προστατέψει το χωριό του. Ήταν παλικάρι που το έλεγε η ψυχή του. Ήξερε ότι τώρα τα πράγματα ήταν δύσκολα. Οι άνδρες του έλειπαν και αυτός πήγαινε μόνος του να πέσει στο στόμα του λύκου. Μα καλό να πέθανε παλικαρίσια παρά να τους αφήσει να μπουν στο χωριό. Ταμπουρώθηκε στο πέρασμα και σαν είδε τους τσέτες να κοντοζυγώνουν, άρχισε να τους ρίχνει και με τα δυο τους χέρια. Μα πόσο να μπορέσει να τους ξεγελάσει αφού πολεμούσε μόνος. Μόλις τέλειωσε και η τελευταία του σφαίρα, ήξερε πια πως γλίτωμο δεν έχει. Παναγιά μου, σκέφτεται, εμένα και να με σκοτώσουν, ας είναι θυσία στη χάρη σου, μα μην τους αφήσεις να πατήσουν το χωριό. Οι Τούρκοι τον κύκλωσαν, τον έπιασαν ζωντανό, τον έδεσαν γερά και τράβηξαν να τον κρεμάσουν στην πλατεία για να φοβηθούν όλοι. Τα γυναικόπαιδα, βλέποντας τον πρόεδρό τους να τον σέρνουν στην κρεμάλα, έφυγαν τρέχοντας από τον γαλά και έτρεξαν να κρυφτούν. Οι γέροι σκόρπισαν στους μαχαλάδες. Μπροστά πάει καμαρωτός ο αρχηγός των Τούρκων και από πίσω το τσούρμο του. Πριν φτάσουν στην πλατεία, κοτοζυγώνει ένας κρεμανταλάς και του ψιθυρίζει. Πριν τον τελειώσεις, ζήτα να σου δώσει ό,τι παράδες έχει. Πρόεδρος είναι στο σπίτι του, θα έχει κρυμμένο χρυσό.

Όταν είδε η ευλογία τους Τούρκους να καταφθάνουν με τον άνδρα της δεμένο πιστάγκωνα, η καρδιά της πάγωσε. Αλλά οι φαρασιώτισες δεν το έβαζαν κάτω. Ήταν λεβέντισες. Είχαν γενναία ψυχή και όταν προσεύχονταν θαρρείς και τραβούσαν την Παναγιά από το φουστάνι. Αμέσως αρπάζει τα παιδιά της μαζί με τη γιαγιά και τους κλείνει μέσα στο δωμάτιο. Η γιαγιά Χριστίνα τα μαζεύει γύρω της και τα βάζει να γονατίσουν μαζί της μπρος στο εικονοστάσι. Με πόνο οικετεύει το Χριστό και την Παναγιά να τους σώσουν. Παρακαλεί τον Αρχάγγελο Μιχαήλ να βάλει τη σπάθα του μπροστά στους άπιστους και να μην αφήσει να σκοτώσουν το παλικάρι της. Έξω στην αυλή γίνεται χαλασμός. Χτυπούν και βασανίζουν τον πατέρα. Λέγε βρε Γκιαούρη που έχεις κρυμμένο τον παρά. Δώσε μας τον Χριστό να... Δώσε μας τον Χρυσό να γλιτώσεις τη ζωή σου. Προσπαθούν να... με το καλό μα με το άγριο να τον κάνουν να υποκύψει. Ο πρόδρομος ξέρει ότι είναι ξεγραμμένος. Παρόλο που έχει αφήσει όλες τις ελπίδες του στο Θεό, το μυαλό του δεν πάβει να δουλεύει. Προσπαθεί να βρει τρόπο να γλιτώσει και αυτός και το χωριό. Ξαφνικά σαν αστραπή περνά από τη σκέψη ο πατέρας Αρσένιος. Ό,τι έχω και δεν έχω είναι κρυμμένα στο σπίτι του Χατζή Εφεντή, λέει με πιστικότητα. Αυτός τα φυλάει. Οι Τούρκοι δεν χασομερούν. Τον αρπάζουν και τον πάνε κατευθείαν στο κελί του. Ακούει ο Άγιος άνθρωπος έξω από την πόρτα φασαρία. Αφήνει το Ευαγγέλιο από το χέρι και ευθύς βγαίνει έξω. Βλέπει τον πρόεδρο αλυσοδεμένο και δεν πιστεύει στα μάτια του. «Βρε παλιότουρκη», φωνάζει με θάρρος. «Λύστε τον γρήγορα και αφήστε τον ελεύθερο γιατί αλίμονό σας». Ο αρχηγός τους τέτοια προσβολή δεν τη σηκώνει. Βγάζει τη χατζάρα του και πάει να πάρει το κεφάλι του Χατζή Φεντή. Άφοβος αυτός του φωνάζει. «Γρήγορα κατέβασε το χέρι σου, ξέρω». Το λόγο του δεν πρόλαβε να τελειώσει και το χέρι του τουρκαλά μένει ξερό. Η χατζάρα πέφτει κάτω και όλη η συμμορία του παγώνει από το φόβο. Ο αρχηγός τους αρχίζει να τρέμει. Γεμάτος αγωνία, προσπαθεί να κουνήσει το χέρι του, αλλά αυτό παραμένει παράλυτο. Χρόνια τώρα έχει ακούσει πολλά για την πίστη των χριστιανών. Δεν μπορεί όμως να πιστέψει πως με ένα μόνο λόγο του αυτός ο παπάς του ξέρανε το χέρι. «Αφαιρεί με, αφέντη μου, κάμε τη χέρα μου καλά και σου δίνω το λόγο μου πως κανείς από το τσούρμο μου δεν θα ξαναπατήσει ποτέ στα φάρασα». Μόλις ο πατέρας Αρσένιος σταύρωσε το χέρι του Τούρκου, αμέσως έγινε καλά. Αυτός το κουνάει πάνω κάτω και δεν το πιστεύει. Στα γρήγορα προστάζει τους ανθρώπους του να ελευθερώσουν τον πρόεδρο και όλοι μαζί βάζουν ένα τρεχιό και όπου φύγει, φύγει.

άλλα θα διαβάσετε στο βιβλίο «Όσο υπάρχουν Άγιοι» της Μυρσίνης Βικοπούλου, σε εικονογράφηση της Αγγελικής της Δελεχά από τις εκδόσεις «Άθος Εφηβικά». Η γιαγιά Μυρσίνη Βικοπούλου έχει γράψει επίσης το, τι να πούμε, το μυθικό «Από την Εγώπολη στην Εσύπολη». Γενιές μεγάλωσαν με αυτό και ακόμη οι μικροί και οι μεγάλοι το διαβάζουν, το αγάπησαν, το συνεχίζουν, το δίνουν στα παιδιά τους. Και βέβαια δεν γίνεται ένας άνθρωπος που έχει ζήσει στην εποχή μας να μην το διαβάσει, και βέβαια τα παιδιά του μέλλοντος να μην το χάσουν ποτέ. Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να υπάρχει αυτό το βιβλίο πάντοτε, να εκδίδεται και να επανεκδίδεται. Από την Εγώπολη στην Εσύπολη λοιπόν, και τα ονόματα είναι ενδεικτικά του τι θα διαβάσει κανείς. Έχει κυκλοφορήσει, να πούμε, στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα ρωσικά, στα σερβικά, στα γεωργιανά, στα γερμανικά, στα ρουμανικά, στα αραβικά, στα βουλγαρικά, στα πολωνικά. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο έχει αγαπηθεί. Ο Πείσμονας λοιπόν είναι ένας μικρός εγωπολίτης που ξεκινά να βρει την Εσύπολη με μοναδικό του εφόδιο τη συμβουλή της βασίλισσας της Εγώπολης, να βάζει πάντα μπροστά του το εγώ του. Με ποιον όμως τρόπο θα μπορέσει τελικά από την Εγώπολη να φτάσει στην Εσύπολη, τι κόσμο θα συναντήσει σε αυτή την τόσο διαφορετική από τη δική του πολιτεία, τι νόημα θα έχει το ταξίδι του αυτό για όλους τους κατοίκους της Εγώπολης αλλά και για τον καθένα μας. Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, «Από την Εγώπολη στην Εσύπολη», θα ταξιδέψουμε μαζί του. Πρόκειται για ένα δρόμο, φίλοι μας, που μπορούν να τον βαδίσουν μικροί και μεγάλοι. Είναι ένας χάρτης, ένας οδοδείκτης για την πορεία μας, και σε αυτό το χάρτη, σε αυτό τον οδοδείκτη, θα διαβάσουμε και κάποια από τα λόγια του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου.

Όταν η Μισήνη Βικοπούλου γνώρισε τον Άγιο Παΐσιο, επηρεάστηκε τόσο πολύ που όλο αυτό που είχε μέσα της το έβγαλε σε αυτό το βιβλίο. Από την Αιγόπολη στην Εσύπολη. Και αυτό φαίνεται, το γνωρίζουμε όσοι την έχουν συναντήσει. Όμως νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να διαβάσουμε κάτι από αυτό το βιβλίο, ώστε να καταλάβουμε τη ροή του, το ρυθμό του και μια στιγμή από το περιεχόμενό του. Τίτλος: όταν κάνεις το καλό, κάνε το και με καλό τρόπο. Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που ο Πείσμονας ήρθε στην Εσύπολη. Εκτός από τη φιλοξενία στο σπίτι της Γαλήνης που είναι συνεχής, έχει φιλοξενηθεί και από άλλες οικογένειες. Αυτό του έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον τρόπο που ζουν οι Εσυπολίτες και να το συγκρίνει με τον τρόπο ζωής στην Αιγόπολη. Στην αρχή ο Πείσμονας δυσκολεύτηκε πολύ να συνηθίσει να ζει σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Αρκετές φορές μέσα του αγανακτούσε εξαιτίας της φασαρίας που επικρατούσε στο σπίτι. Στις μεγάλες όμως οικογένειες όλοι δουλεύουν, τα πάντα μοιράζονται. Ακόμη και τα μικρά παιδιά κάτι έχουν να κάνουν. Ο Πείσμονας έχει δει πολλές φορές τη μικρή Ανθούλα να τρέχει βιαστική για να ταΐσει τις κότες ή να κάθεται να κουνάει το μωρό μέχρι η μητέρα της να φτιάξει το φαγητό. Τα μεγαλύτερα παιδιά βοηθούν τα μικρότερα. Αυτό είναι κανόνας απαράβατος. Όταν λοιπόν όλοι δουλεύουν, αυτός δεν μπορεί να κάθεται έστω και αν είναι μουσαφύρης. Συχνά βοηθάει τη Γαλήνη και το Φιλότιμο στις δουλειές που έχουν με σκοπό να τελειώσουν γρήγορα για να έχουν μετά καιρό για παιχνίδι και βόλτες. Όσο για σήμερα, έχουν συμφωνήσει να πάνε επίσκεψη στην Ταπείνωση. Έτσι ο Πείσμονας βάλθηκε από το πρωί να βοηθάει την Κυρακαλή στις δουλειές. Της κουβάλισε ξύλα για τη φωτιά και μετά ανέλαβε να ποτίσει τα δέντρα και τα λουλούδια του κήπου. «Πείσμονα, Πείσμονα», σηκώνει το κεφάλι του και βλέπει τη γειτόνισά τους να έρχεται βιαστική. «Καλημέρα κυρία Ελπίδα, τι τρέχει? Σε παρακαλώ παιδάκι μου, φώναξέ μου γρήγορα την κυρία Καλή, θέλω να της μιλήσω». Τρέχει αμέσως και τη φωνάζει. Οι δύο γυναίκες μιλάνε για λίγο μόνες τους και μετά χωρίζονται βιαστικά. Μέχρι να μπει η κυρία Καλή στο σπίτι, βγάζει και την ποδιά της. Ο Πείσμονας αρχίζει να ανησυχεί. Έχει γούστο, σκέφτεται, να φύγει και να μας αφήσει το μωρό και την Ανθούλα. Πράγματι σε λίγο του λέει: «Πείσμονα, φεύγω παιδί μου. Εάν η Γαλήνη χρειαστεί κάτι, βοήθησέ την. Από χτες σας είπαμε ότι σήμερα θα πηγαίναμε στην Ταπείνωση. Ναι, αλλά τώρα με ειδοποίησαν ότι πρέπει να φύγω. Θα σου εξηγήσει η Γαλήνη. Εάν γυρίσω γρήγορα, θα πάτε το απόγευμα. Αλλιώς αύριο. Σε χαιρετώ, παιδί μου».

το πεις μόνο στη μόνη και σαν απάντηση στο χαιρετισμό δίνει μια κλωτσιά στο κουβά με το νερό που έχει μπροστά του. Η κύρα Καλή βγαίνει γρήγορα από το πορτάκι της αυλής χωρίς να γυρίσει να κοιτάξει. Ή δεν άκουσε ή μάλλον έκανε ότι δεν άκουσε. Η Γαλήνη με το αδελφάκι της στην αγκαλιά στέκεται μπροστά στο ανοιχτό παράθυρο και βλέπει όλη τη σκηνή. «Λοιπόν, τι έχεις να πεις τώρα? Η μητέρα σου έφυγε. Τι είχαμε συμφωνήσει?» «Έλα μέσα και θα σου εξηγήσω. Δεν γίνεται να φωνάζουμε από τόσο μακριά. Δεν μου χρειάζονται εξηγήσεις. Εγώ φεύγω μόνος μου. Κάτσε και εσύ μόνη σου να αντατεύεις τα μωρά σας.» Μια δεύτερη κλωτσιά στον κουβά ήταν ο χαιρετισμός στη Γαλήνη. Για πότε έφτασε στο σπιτάκι της ταπείνωσης, ούτε που το κατάλαβε. Ο Λέων, γαυγίζοντας, χώθηκε μες στα πόδια του, ζητώντας παιχνίδια. «Το καλό που σου θέλω φύγε μέσα από τα πόδια μου. Δεν έχω όρεξη για παιχνίδια.» Η ταπείνωση, όπως πάντα, τον δέχεται εγκάρδια και μαθαίνει τι έγινε, ακούγοντάς τον με προσοχή. «Για σκέψου, μήπως ήταν λάθος σου που δεν κάθισες να ακούσεις τη Γαλήνη. Σίγουρα για να φύγει η μητέρα της έτσι ξαφνικά θα υπήρχε κάποιος σοβαρός λόγος. Φαίνεται όμως ότι αντί να νικήσεις το θυμό σου, σε νίκησε αυτός. Δεν ήταν εύκολο. Για κανέναν δεν είναι εύκολο. Τουλάχιστον όμως ας προσπαθήσουμε την ώρα του θυμού να μην λέμε λόγια που πικραίνουν τον άλλον. Καλύτερα να φεύγουμε για λίγο μέχρι να ηρεμήσουμε. Κι εγώ αυτό έκανα, έφυγα. Αφού πρώτα κλώτσισες τον κουβά δύο φορές. Μα από το πρωί έκανα τόσες δουλειές. Ούτε στο σπίτι μου δεν κουραζόμουν τόσο. Νομίζω ότι με εκμεταλλεύονται.» Το βλέπεις έτσι γιατί τις δουλειές τις έκανες περιμένοντας ανταμοιβή. Καλό είναι να βοηθάμε με χαρά όποιον έχει ανάγκη, χωρίς να περιμένουμε ανταπόδοση. Την πληρωμή την κρατά στα χέρια του ο Θεός. Αυτός τη στέλνει κάποια άλλη στιγμή από εκεί που δεν την περιμένουμε. Ποτέ δεν το σκέφτηκα έτσι. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Όλο αυτό το διάστημα που έμεινε στο σπίτι της Γαλήνης, σου έδειξε κανείς ότι είσαι ανεπιθύμητος? Όχι, κανείς. Σου παραπονέθηκαν ότι τους κούρασες ή ότι στριμώχθηκαν λίγο με ένα άτομο παραπάνω? Όχι, ποτέ. Μήπως σου κάνουν καμιά φορά μούτρα ή σου σερβίρουν το φαγητό δείχνοντας δυσαρέσκεια? Το αντίθετο. Πάντα με περιποιούνται χαρούμενοι. Αν αυτά τα έκαναν με μισή καρδιά, θα σου άρεσε? Καθόλου. Θα ήταν σαν να μου έλεγαν με πλάγιο τρόπο να φύγω. Έτσι θα ήταν. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι όχι μόνο κάνουν το καλό, αλλά το κάνουν και με καλό τρόπο. Για σκέψου το αυτό λίγο. Μένουν και οι δυο για λίγο αμίλητοι. Ο πείσμονας δείχνει για λίγο σκεφτικός. Μετά από λίγη ώρα του προτείνει να πάνε έναν περίπατο.

Από την Αιγόπολη στην Εσίπολη, της Μυρσίνης Βικοπούλου, η συνέχεια βέβαια να το διαβάσετε για να εννοήσετε και τα υπόλοιπα, και όχι μόνο ως ιστορία αλλά ως μια μεγάλη αλήθεια. Μια αλήθεια που χτίζει χαρακτήρα. Έτσι νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το θαυμαστό βιβλίο «Από την Αιγόπολη στην Εσίπολη», εκδόσεις Άθος Παιδικά της Μυρσίνης Βικοπούλου.

Τελικά η γιαγιά μας η Βικοπούλου δεν σταματά σε αυτό το πολύ καλό βιβλίο από την Αγόπολη στην Εσύπολη και λίγο αργότερα θα γράψει το βιβλίο με τίτλο «Από την Εσύπολη στην Ουρανούπολη». Πάλι σε εικονογράφηση της καλής μας της Αγγελικής Δελεχά, πολύ καλή εικονογράφος. Νομίζω ότι οι εκδόσεις Άθος Παιδικά με αυτά τα δύο βιβλία έχουν δώσει ένα στίγμα στην έκδοση των βιβλίων. Στην Εσύπολη λοιπόν, από την Εσύπολη στην Ουρανούπολη, θα δούμε τι έγινε τελικά ο Πείσμονας μετά το συναρπαστικό ταξίδι του από την Αιγόπολη στην Εσύπολη. Θα ετοιμαστεί για νέες περιπέτειες και θα συμπαρασύρει μαζί με τα παιδιά κάθε ηλικίας, καθώς αγωνίζεται να φτάσει ακόμη πιο μακριά στην Ουρανούπολη όλα τα παιδιά. Στο βιβλίο αυτό θα ανακαλύψουμε τα λόγια και τις συμβουλές του Αγίου Παϊσίου, χαρίζοντας τα παιδιά τη σοφία του για την κατάκτηση των αρετών. Τι θα συμβεί καθώς ο Πείσμονας και η παρέα του φτιάχνουν μία σκάλα για να ανέβουν στο λόφο της αρετής, θα τους ακολουθήσουμε διαβάζοντας αυτό το πολύ καλό βιβλίο.

το πρώτο σκαλοπάτι. Νωρίς την άλλη μέρα, τα δύο αδέλφια έτρεξαν στο σπιτάκι του γέροντα. Τον βλέπουν να ταΐζει ένα πουλάκι μέσα από τη χούφτα του και να του μιλά τρυφερά σαν να είναι μικρό παιδί. Κάποια άλλα πάλι κάθονται στους ώμους του και τιτιβίζουν χαρούμενα. Τα παιδιά τον πλησιάζουν σιγοπερπατώντας, μην και ταράξουν την ησυχία του. «Άντε καλά μου πουλάκια», λέει χαμογελαστός μόλις τους αντιλήφθηκε. «Πηγαίνετε παραδίπλα και μας ήσαν επισκέπτες. Σας έχω ρίξει εκεί παξιμάδι βρεγμένο και ριζάκι». Αυτά με μιας πετούνε όλα μαζί και πάνε πιο κάτω να συνεχίσουν το γεύμα τους. «Παπούλη», ρωτά ξαφνιασμένος ο πείσμονας, «πώς κατάλαβαν τα πουλιά τι τους είπες?» «Ε, μία είναι η γλώσσα της αγάπης, παιδάκι μου. Ακόμη και τα άγρια ζώα και τα πουλιά καταλαβαίνουν τον άνθρωπο που τα αγαπάει και τον πλησιάζουν χωρίς να φοβούνται». Οπότε, φίλοι μας, καταλαβαίνετε ποιος είναι ο γέροντας αυτός, είναι ο Άγιος Παΐσιος, και είναι και η φιλοδοξία μέσα στην παρέα. Έρχονται και άγρια ζώα, τον ρωτά. «Ας είναι καλά, όλα περνούν να μου πούν μια καλημέρα», απαντά ο Άγιος. «Λαγί, νυφίτσες, χελώνες, σαύρα, τσακάλια». «Τσακάλια? Αχ, αυτά τα καημένα όταν πεινάνε κλαίνε σαν τα μωρά. Μα πιο πολύ γούστο έχει μια μικρή αλεπουδίτσα. Της έχω πει να έρχεται τα βράδια για φαγητό και αυτή κάθε βράδυ στην ώρα της. Τι χαριτωμένη που είναι. Εμείς ούτε για μια εβδομάδα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε την υπακοή που κάνουν αυτά στον άνθρωπο. Μπορούμε να έρθουμε ένα βράδυ να τη δούμε? Όποτε θέλετε. Για πείτε μου όμως τώρα, ποιος καλός άνεμος σας έφερε από εδώ? Είπαμε να δοκιμάσουμε εκείνο το κέρασμα που μας έταξες», λέει διστακτικά ο πείσμονας. «Καθίστε και έρχομαι». «Παπούλη», ρωτά με λαχτάρα το αγόρι, «εκείνα τα χοντρά ξύλα που είχες εδώ χθες δεν τα βλέπω. Μήπως τα έδωσες αλλού?» «Όχι ευλογημένα, πουθενά δεν τα έδωσα. Για σας τα έχω φυλαγμένα. Ευτυχώς, γιατί αποφασίσαμε τελικά να φτιάξουμε μαζί σου τα σκαλοπάτια. Γι' αυτό ήρθαμε πάλι, ό,τι μας πεις θα το κάνουμε». «Χαίρομαι που τα αποφασίσατε», το παν. «Είναι να έχει ο άνθρωπος δυνατή τη φτερούγα της θέλησης. Τότε όλα μπορεί να τα κάνει. Έχει και ο άνθρωπος φτερούγες. Ο καλός Θεός δίνει σε όλους τους ανθρώπους μία φτερούγα που είναι η δική του θέληση. Μπορεί όμως ο άνθρωπος με μία φτερούγα να πετάξει? Όχι βέβαια. Γι' αυτό χρειάζεται ακόμα μία. Και αυτή είναι η ανθρώπινη θέληση. Η θεϊκή φτερούγα είναι πάντα δυνατή. Η ανθρώπινη όμως άλλοτε από τεμπελιά, άλλοτε από διαφορία εξασθενεί. Και τότε ο άνθρωπος αντί να πετά ψηλά κάνει τούμπες και δέρνει αέρα.

πολλές ιστορίες παρόμοιες με αυτήν που σας μετέφερα, φίλοι μας. Είναι γραμμένες από την Μερσίνη Βικοπούλου στο βιβλίο «Από την Εσύπολη στην Ουρανούπολη», με τίτλους όπως «Η αρχοντική αγάπη σε κάνει αρχοντοπούλα», καταλαβαίνετε τι σημαίνει, «Η ταπείνωση δεν δανείζεται αλλά κερδίζεται». Οι τίτλοι αυτοί είναι μοναδικοί και σε προειδεάζουν του τι θα ακούσεις, αλλά ο τρόπος που κάθε κείμενο, κάθε αφήγημα δίνεται, γλυκένει την καρδιά μας, κάνει καλύτερους και εμάς που το διαβάζουμε και πώς θα το μεταφέρουμε στα παιδιά μας, τους εφήβους, γιατί επιμένουμε εδώ και το έχουμε πει με παιδαγωγούς, το έχουμε μιλήσει με δασκάλους. Αυτές οι ιστορίες δεν μεταφέρονται έτσι να πετάξουμε στη βιβλιοθήκη, να πετάξουμε πάνω στο γραφείο του παιδιού ένα βιβλίο καλό που αγοράσαμε και να τους πούμε διαβάστε το τώρα στα καλά μας τα παιδιά. Όχι, μαζί. Μαζί, γιατί αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Είναι σαν να διεκπεραιώνουμε ένα καθήκον και δεν το θέλουμε. Δεν διεκπεραιώνουμε καθήκοντα, δίνοντας τόσο καλά βιβλία, αριστουργήματα στα παιδιά μας. Είναι σαν να τους δίνουμε ένα θησαυρό χωρίς να τους έχουμε εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. Και να περάσουμε από την γιαγιά Μερσίνη σε μια άλλη πολύ αγαπημένη συγγραφέα των παιδιών, η οποία και εκείνη έχει αγαπήσει και έχει γράψει για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Είναι η Άννα Ιακώβου, η οποία πραγματικά έχει τη δική της υπόσταση στην παιδική βιβλιογραφία. Την έχουμε αγαπήσει πολύ. Κάθε της βιβλίο είναι ένα γεγονός. Η Άννα Ιακώβου λοιπόν έγραψε το «Ήταν κάποτε παιδιά ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης». Πάνε αρκετά χρόνια. Το βιβλίο αυτό περιέχει και ψηφιακό δίσκο και είχα την χαρά να συμμετέχω στην αφέγησή του μαζί με τον Σταύρο το Σταμάτη. Ήταν μια πολύ όμορφη εποχή όταν ηχογραφήσαμε αυτό το όμορφο βιβλίο. Ήταν μια απόλαυση για μας όταν το γράφαμε στο στούντιο. Ήταν η ζωή του Αγίου Παϊσίου από όταν ήταν μικρό παιδί. Κυρίως εκεί εστίασε η Άννα Ιακώβου στην εποχή που ήταν παιδί και πώς τον μεγάλωσε η μητέρα του. Πολύ καλογραμμένο και συνεχίζει μετά με το πέρασμα των χρόνων. Έτσι, στο πέρασμα των χρόνων, πώς μεγάλωσε, πώς έγινε ο άνθρωπος που συναντήθηκε με άλλους, πώς άλλους μεγάλους ανθρώπους, σπουδαίους ανθρώπους. Κυρίως όμως περιγράφει τη συνάντησή του με τον Θεό και έτσι ο γέροντας Παΐσιος συγκαταλέγεται σήμερα στη χωρία των Αγίων. Ήταν κάποτε παιδιά λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Οι Αγίοι μας, φίλοι μας, καθώς και οι μεγάλοι γέροντες και ασκητές μας, ήταν και αυτοί κάποτε μικρά παιδιά. Έτσι ήρθε η σύλληψη του να γράψει αυτό το βιβλίο η Άννα Ιακώβου, τότε που ήταν καλοκαιράκι στην Κόνιτσα και τα μάτια του μικρού Αρσένη αντικρίζουν το φως του κόσμου. Με το πέρασμα των χρόνων ο Αρσένης θα γίνει ο αγαπημένος όλων μας Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Και έτσι τα παιδιά, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, θα μάθουν για τη ζωή του και θα χαρούν το διάβασμα μικρών χαριτωμένων περιστατικών γεμάτων σοφία και αυτό που χρειάζονται τα παιδιά και χιούμορ. Και μπορείτε βέβαια εκτός από το να το διαβάσετε και να το ακούσετε, γιατί περιέχει το όμορφο αυτό CD, εκδόσεις Άθος Παιδικά. Άννα Ιακώβου, «Ήταν κάποτε παιδιά». Στη συνέχεια μία άλλη αφηγηματική βιογραφία για παιδιά που γράφτηκε για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου
σε εικονογράφηση πάλι της Αγγελικής στη Δελεχά. Οι ασυρματιστές του Θεού. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, αφηγηματική βιογραφία για παιδιά. Ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο περιέχει βέβαια και ψηφιακό δίσκο στην αφήγηση της Γεωργίας Παναγιώτου. Και θα αναρωτηθεί κανείς, έχει ο Θεός ασυρματιστές? Και όμως ναι, ο Άγιος Παΐσιος μας διαβεβαίωσε ότι έχει. Είναι οι μοναχοί που στέλνουν με την προσευχή τους μηνύματα στο Θεό, αλλά και τα μηνύματα του Θεού στους ανθρώπους. Ένας από τους ασυρματιστές αυτούς είναι και ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος. Μια αφηγηματική βιογραφία για παιδιά λοιπόν. Ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης αξίζει σε αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε σήμερα, φίλοι μας, να το διαβάσετε, να το έχετε αυτό το βιβλίο που έβγαλε η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα μου μαζί με τις εκδόσεις Άθος. Υπάρχει ο πρόλογος του Μητροπολίτου Λεμεσού, του Αθανασίου, ο οποίος λέει ότι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι οι ζωντανές αποδείξεις ότι όλα όσα είπε ο Χριστός μας είναι αληθινά. Όλα όσα υπόσχεται η Εκκλησία ότι μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο θα ήταν κούφια λόγια αν δεν υπήρχαν οι Άγιοι. Με τη ζωή τους οι Άγιοι απέδειξαν στην πράξη την θεραπευτική και αγιαστική δύναμη της Εκκλησίας μας. Αυτή ακριβώς την εσωτερική βεβαίωση ένιωσα για πρώτη φορά κι εγώ, λέει ο Λεμεσού, όταν γνώρισα τον Όσιο Γέροντα Παΐσιο. Όλα όσα είχα μέχρι τότε ακούσει και όσα είχα διαβάσει στο Ευαγγέλιο και στους βίους των Αγίων επαληθεύθηκαν ζωντανά στο πρόσωπο του Γέροντα Παϊσίου. Ήταν πραγματικά ένας πολύ μεγάλος Άγιος και είμαστε ιδιαίτερα ευλογημένοι που ο Θεός τον ανέδειξε στις μέρες μας. Τώρα ο Γέροντας βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Παρόλο όμως που έχει φύγει από τον κόσμο, έχουμε την ευλογία να νιώθουμε ζωντανή την παρουσία του, διαβάζοντας πάμπολα βιβλία που γράφτηκαν για τη ζωή και το έργο του. Και συνεχίζει ο Λεμεσού Αθανάσιος, το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας, εννοεί το βιβλίο που σας μεταφέρουμε φίλοι μας από τις εκδόσεις Άθος, γράφτηκε με τρόπο ώστε να βοηθήσει και εσάς να γνωρίσετε και να αγαπήσετε τον μεγάλο αυτό Άγιο. Ο Γέροντας πολύ αγαπούσε τα παιδιά και η χαρά του ήταν πολύ μεγάλη όταν τον επισκέπτονταν παιδάκια στο κελί του στο Άγιον Όρος. Εύχομαι η ζωή του Γέροντος να εμπνεύσει τις καρδιές σας την αγάπη για τους Αγίους μας και να σας δώσει τη δύναμη να μιμηθείτε την αγάπη που είχαν για τον Χριστό μας. Πραγματικά ένα βιβλιοκόσμημα, έτσι, που αξίζει τον κόπο να το διαβάσει κανείς, γονείς και παιδιά μαζί, όλοι. Στην Κόνιτσα γυμνάσιο δεν υπήρχε. Θα σας διαβάσω έτσι λίγο να πάρετε μια γεύση και από αυτό το βιβλίο. Έτσι, σαν τελείωσε το δημοτικό, ο Αρσένιος προτίμησε να μάθει την τέχνη του ξυλουργού για να μοιάσει και σε αυτό τον Κύριο, που όταν ήταν και αυτός παιδί, εργαζόταν ως ξυλουργός με τον Ιωσήφ, τον μνηστήρα της Παναγίας. Πήρε λοιπόν δουλειά σε ένα αρχιμάστορα Μαραγκό και έγινε σιγά σιγά σπουδαίος τεχνίτης. «Τι παιδί έχει, κυρία Ευλογία», έλεγαν με θαυμασμό οι κονιτσιώτες. «Καλός τεχνίτης και γρήγορος, αλλά και στον χαρακτήρα τόσο ενάρετος». Η θαυμαστή αυτή απόδοση του Αρσένιου στη δουλειά του είχε βέβαια την εξήγησή της. Είχε τη μυστική του συναγή, την οποία ο Αρσένιος δεν κρατούσε μόνο για τον εαυτό του, αλλά τη μοιραζόταν με όσους ενδιαφέρονταν. «Τα χέρια να δουλεύουν και ο νους με την ευχή να είναι στο Θεό», έλεγε. «Όταν εργαζόμαστε με ειρήνη και προσευχή, τότε η πνευματική μας κατάσταση αποτυπώνεται σε αυτό που κάνουμε. Έτσι οι άνθρωποι που παίρνουν αυτά που φτιάχνουμε ευλογούνται». Στο σπίτι ο Αρσένιος είχε αρχίσει να ζει με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν θα έφτανε η ώρα που θα γινόταν μοναχός, να ήταν προετοιμασμένος κατάλληλα για τη ζωή που θα έκανε. Έτσι δεν άφηνε πια τη μητέρα και τις αδελφές του να του πλένουν τα ρούχα, αλλά τα έπλαινε μόνος. Οτιδήποτε πάλι χρησιμοποιούσε, φρόντιζε να το καθαρίζει
και να το τακτοποιεί ο ίδιος. Νήστευε τώρα και προσευχόταν ακόμη πιο πολύ. Φρόντιζε όμως να καλλιεργεί και την ψυχή του όπως πρέπει. Κάθε μέρα εξέταζε τον εαυτό του και αν έβλεπε ότι κάποιον πλήγωσε με κάτι που είπε ή έκανε, αμέσως έτρεχε να ζητήσει συγχώρεση.

0: μας και στο τέλος αυτού του αφιερώματος για τον Άγιο Παΐσιο. Μιλήσαμε πραγματικά μέσα από την λογοτεχνία, μέσα από την παιδική λογοτεχνία, την εφηβική λογοτεχνία. Γράφονται σπουδαία πράγματα για τους Αγίους μας και αυτό είναι η τέχνη τελικά, να μπορούμε να υψωνόμαστε λίγο προς τα πάνω. Αυτά όλα μπορείτε να τα βρείτε στις εκδόσεις Σταμούλη, τα βιβλία για τα οποία σας μιλήσαμε, από την Αιγόπολη στην Εσίπολη, από την Εσίπολη στην Ουρανούπολη, ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μουκύπρου, αλλά και Ήταν Κάποτε Παιδιά, ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης της Άννας Ιακώβου, και αυτό από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Σε αυτό το σημείο, φίλοι μας, να σας ευχαριστήσουμε για την αγάπη σας, τα καλά σας λόγια, να υπενθυμίσουμε ότι τα βιβλία στα οποία αναφερθήκαμε και τα οποία μιλούν για τον Άγιο Παΐσιο θα τα βρείτε στις εκδόσεις Σταμούλη, Άθος Παιδικά, Άθος και εκδόσεις Σταμούλη 210-52-38-305 και www.stamoulis.gr, όπου μπορείτε να δείτε και άλλους τίτλους. Να είστε πάντα καλά, ευχαριστούμε από καρδιάς για τον κόπο του τον Παναγιώτη τον Γιάννη και την Φίβη την Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
1: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐες, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Τη συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Blue Brown.

0: αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
2: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.

0: τι ακροατές χαίρετε. Είναι και πάλι μαζί σας η εκπομπή περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πυριακή Εκκλησία. Είναι η εκπομπή του περιοδικού της Μητροπόλεως και της Συντακτικής Επιτροπής αυτής. Σήμερα στα μικρόφωνα είναι ο πατήρ Μιλτιάδης Ζέρβας, δύο δάσκαλοι, ο Χρήστος Καπαγερίδης και η Νικολέτα Βασιλιάδου και ο Γιώργος Ανανιάδης, αρχισυντάκτης του περιοδικού. Λοιπόν, ξεκινώντας η σημερινή εκπομπή, θα μιλήσουμε και θα δούμε το τεύχος το οποίο βγήκε τον Σεπτέμβριο, δηλαδή είναι το τρέχον τεύχος, το οποίο είχε θέμα στο αφιέρωμά του το παιχνίδι. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, το οποίο και μέσα από τα κείμενα αλλά και εν γέννη από την, και από την πρώτη κιόλας σκέψη όταν κάναμε Συντακτική Επιτροπή για να δουλέψουμε αυτό το θέμα, είχε ένα χαρακτήρα λίγο χαρμόσυνο, είχε μια χαρά. Αυτό ενδεχομένως να το διαπιστώσετε και από, και από το ίδιο το τεύχος. Αν το πάρετε στα χέρια σας, καλό είναι να το προμηθευτείτε και βεβαίως για το περιοδικό είναι μεγάλη βοήθεια το να γραφτείτε συνδρομητές, να γίνετε συνδρομητές του περιοδικού, να λαμβάνετε το περιοδικό στο σπίτι με την ετήσια συνδρομή και γι' αυτό μπορείτε να απευθυνθείτε στην γραμματεία του περιοδικού στο τηλέφωνο 210-4621-440. Εκεί θα πάρετε πληροφορίες για να μπορέσετε να προμηθευτείτε το περιοδικό και να γίνετε συνδρομητές. Στο μηνιαίο αφιέρωμα αυτό λοιπόν του Σεπτεμβρίου μπορούμε να διαβάσουμε λίγο τα περιεχόμενα για να πάρουμε μια ιδέα για το τι έχει κατατεθεί σε αυτό το τεύχος. Το εισαγωγικό είναι της Μαρίας Μπάνου, «Κάθε παιχνίδι σημαίνει κάτι», του Γιώργου Ανανιάδη. «Το ομαδικό παιχνίδι της γειτονιάς, πολιτισμικές και κοινωνικές λειτουργίες του παιχνιδιού στο δημόσιο χώρο», του Χρήστου Καπαγερίδη. «Στο παιχνίδι», Λεύ Βικόσκι. «Το παιχνίδι ως πολιτισμικό φαινόμενο», Βασιλείου Αργύρη. «Το παιδί και το παιχνίδι στην παιδαγωγική ανθρωπολογία», του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, της Αφροδίτης Παπά. «Παιδικό παιχνίδι, η περίπτωση των Ελλήνων της Κάτω Ιταλίας», της Σοφίας Κλίδα. «Τα παίγνια των αρχαίων Ελλήνων», Ευστρατείου Παρασκευαίδου. «Η θεατρική κούκλα», του Στάθη Μαρκόπουλου. «Το θεατρικό παιχνίδι, διάσταση της αγωγής μέσα από το θέατρο», του Λάκη Κουρετζή. «Ο κόδων», της Βασιλικής Κορονέου. «Τα παιδεία παίζει», ο αρχιτέκτονας σχεδιάζει. «Η παιδική φαντασία αναδιατυπώνει στο χώρο», της Ευημίας Κατσουρού και της Κωνσταντίνα Σέρφα. «Τρελαντώνης», της Πινελόπης Δέλτα, ένα απόσπασμα. «Και το παιχνίδι του ιερού», του πρωτοπρεσβυτέρου Μιλτιάδη Ζέρβα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ακούγοντας λίγο το εισαγωγικό σημείωμα αυτού του αφιερώματος και ξεκινάμε αμέσως την κουβέντα.
1: «Το παιχνίδι», γράφει στο εισαγωγικό σημείωμα του αφιερώματος η Μαρία Μπάνου, «έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Η ανακάλυψή του είχε γίνει πριν από αιώνες από την πρωτόγονη κοινωνία και έπειτα άρχισε να εξελίσσεται από την αρχαία εποχή στο Βυζάντιο, την Τουρκοκρατία μέχρι και σήμερα την νεότερη και σύγχρονη εποχή. Πρώτοι, οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, μεταξύ των οποίων ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας, ήταν φανατικοί υπέρμαχοι των παιχνιδιών και πίστευαν ότι τα παιχνίδια συμβάλλουν στην καθολική άσκηση του σώματος, στην τέρψη της ψυχής, στην προπαρασκευή των ανθρώπων για τη ζωή, καθώς και ότι εξυψώνουν και εξευγενίζουν τον άνθρωπο. Το παιχνίδι είχε μεγάλη παιδαγωγική αξία και σε άλλους αρχαίους αλλά και νεότερους πολιτισμούς, όπως στην αρχαία Αίγυπτο, στην οποία διάφορα παιχνίδια όπως τα επιτραπέζια διαδραμάτισαν όλα τα επίπεδα της κοινωνίας των πολιτών. Όσον αφορά το θεσμό του παιχνιδιού, η κάθε εποχή, ομηρική, ολυμπιακή, ρωμαϊκή, βυζαντινή, μεσαιωνική, αναγεννησιακή, νεότερη, σύγχρονη, είχε και τα κοινά χαρακτηριστικά της. Τα χνάρια του παιχνιδιού είναι τα ίδια παντού, όπου και αν έζησαν άνθρωποι. Μπορεί να διαφέρουν οι τρόποι έκφρασης, αλλά αυτό που μένει πάντα το ίδιο από εποχή σε εποχή είναι η αγάπη του παιδιού για το παιχνίδι. Τα παιχνίδια ακολούθησαν μια παράδοση από γενιά σε γενιά και είχαν μια ραγδαία, ανωδική και εξελικτική πορεία, παράλληλα προς την πολιτική, ιστορική και πολιτιστική εξέλιξη των λαών. Επομένως, καθώς ο άνθρωπος εξελισσόταν βιολογικά και πνευματικά, τα παιχνίδια γίνονταν πιο σύνθετα και πνευματικότερα και αποκτούσαν πλούσιο περιεχόμενο. Βάσει αρχαιολογικών ευρημάτων, σκαλιστές πέτρες, εργαλεία και γλυπτά, τα παιχνίδια των πρωτόγονων ήταν περισσότερο ατομικά παρά ομαδικά. Με την πάροδο όμως του χρόνου δημιουργήθηκαν μορφές ομαδικών παιχνιδιών, σαν μια βασική ανάγκη της ζωής τους. Έτσι προκύπτει ότι το παιχνίδι είναι μια εκδήλωση όλων των εποχών. Έχει παρακινήσει την προσοχή και τη σκέψη των ανθρώπων από αρχαιότατους χρόνους. Έχει γίνει αντικείμενο παράστασης στην τέχνη και έχει αναφερθεί στη λογοτεχνία και την ποιήση. Στη σημερινή εποχή, οι λαοί διαπλάθονται με αθλητικά, αγωνιστικά παιχνίδια. Οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό στη σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία και στον τεχνικό πολιτισμό. Το παραδοσιακό παιχνίδι υποχωρεί σταθερά και έχουμε άνθηση στα επιτραπέζια παιχνίδια. Όσον αφορά την νεοελληνική εποχή, τα παιχνίδια αποκτούν δημοτικότητα και ισχύ και ο ανεξάντλητος πλούτος των εμπνεύσεων του ελληνικού λαού επινοεί νέα παιχνίδια τα οποία διαφέρουν πολύ από των αρχαίων και πολλές φορές παίζονται με την παλιά τους ονομασία. Τέλος, στην εποχή μας το παιχνίδι απέκτησε τεράστια σημασία και πήρε σημαντική θέση στο πρόγραμμα της αγωγής των παιδιών για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Μέσω των διάφορων κατηγοριών παιχνιδιού, ελεύθερο ή οργανωμένο, μουσικό, κινητικό, κινητικό, παιχνίδι ρόλων, κοινωνικό, δραματικό, κουκλοθέατρο, εκπαιδευτικό, ψηφιακό, συμβολικό, παιχνίδι κανόνων, παιχνίδι με φυσικά υλικά, κατασκευαστικό, παραδοσιακό, επιτυγχάνεται καλύτερα η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και υλοποιούνται οι μαθησιακοί στόχοι. Έχει αποδειχθεί ότι το παιχνίδι τόσο στον εξωτερικό όσο και στον εσωτερικό σχολικό χώρο αναπτύσσει τις πνευματικές, τις κοινωνικές και τις φυσικές δεξιότητες των μαθητών, καθώς και ότι οι χώροι με τα κατάλληλα ερεθίσματα προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών.
0: Ναι, ακούσαμε το εισαγωγικό και νομίζω ότι αποτυπώνεται με ένα πολύ ουσιαστικό τρόπο αυτό που διατρέχει το τεύχος, το ότι τελικά το θέμα του παιχνιδιού είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, είναι κάτι το οποίο το συναντάμε σε όλους τους πολιτισμούς, σε όλες τις εποχές, το συναντάμε και μέσα στον ελληνικό τρόπο με πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γι' αυτό ερχόμαστε να ασχοληθούμε σήμερα με ένα θέμα πολύ σοβαρό, με ένα θέμα πολύ σοβαρό που είναι το παιχνίδι. Και έχω την αίσθηση ότι επειδή ζούμε σε μια μεταβατική εποχή που όλα έρχονται να αποκτήσουν ένα νέο νόημα, που όλα έρχονται να φανούν κάπως αλλιώς, έχει μεγάλη σημασία να ανατρέξουμε λίγο στον πυρήνα των βασικών πραγμάτων. Και είναι βασικό πράγμα το παιχνίδι στη ζωή των παιδιών, γιατί στην ουσία είναι ο βασικότερος τρόπος που ίσως έχουν τα παιδιά για να ανοιχτούν στη ζωή, για να μάθουν να ζουν. Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά καλούνται να ζήσουν. Αυτό νομίζω ότι μπορούν να μας το μαρτυρήσουν πολύ καλύτερα από εμάς και οι δύο δάσκαλοι που έχουμε μαζί μας, ο Χρήστος και η Νικολέτα, όπου τελικά βλέπουμε ότι το παιχνίδι γίνεται και ένα μέσο για την παιδεία των παιδιών, ένα μέσο για τη μόρφωσή τους.
2: Αυτό το οποίο παρατηρούμε σίγουρα στις σχολικές τάξεις αλλά και κυρίως στα διαλύματα, έτσι που τα παιδιά νιώθουν λίγο πιο ελεύθερα, είναι ότι μέσα από το παιχνίδι κυρίως εκφράζονται, εκφράζουν σκέψεις, φόβους, κάτι το οποίο μπορεί να τους δυσκολεύει, κάποιο παλιό τραύμα. Επίσης, κάτι το οποίο δεν μπορούν να πούν ίσως με λόγια, το εκφράζουν μέσα από το ρόλο που μπορεί να αναλαμβάνουν σε ένα παιχνίδι. Μπορεί να επιλύουν διάφορες συγκρούσεις και σίγουρα γενικότερα παρατηρούμε ότι το παιχνίδι τους βοηθάει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Δηλαδή τους βοηθάει όχι μόνο νοητικά, γνωστικά, αλλά ψυχοσυναισθηματικά.
0: Όπως λέει και ο

0: πραγμάτωση της φαντασίας του παιδιού. Γιατί το παιχνίδι έχει φαντασία. Το παιχνίδι δημιουργείται από τη φαντασία. Ή συμμετέχοντας το παιδί καλλιεργεί και τη φαντασία του. Και σίγουρα δεν είναι ένα απλό παιχνίδι.
1: Να συνεχίσω κι εγώ το συλλογισμό του Γιώργου και της Νικολέτας, αλλά να βάλουμε έτσι ένα πλαίσιο λίγο στο θέμα του παιχνιδιού. Συνήθως όταν αναφερόμαστε στο παιχνίδι, κυρίως τουλάχιστον στην εποχή μας, στις τελευταίες δεκαετίες, αναφερόμαστε κυρίως στο αντικείμενο του παιχνιδιού. Και το οποίο είναι και αυτό βέβαια πολύ σημαντικό και κυριαρχεί στις μέρες μας. Το οποίο μπορεί να είναι κάποιο επιτραπέζιο παιχνίδι, μπορεί να είναι κάποιο αντικείμενο. Όμως το παιχνίδι δεν ξεκίνησε μόνο με βάση το αντικείμενο, αλλά ήταν μια ομαδική δραστηριότητα. Δηλαδή μπορούσαν τα παιδιά κάποτε, τουλάχιστον μέχρι πριν λίγο καιρό, να οργανώσουν ένα παιχνίδι χωρίς να χρειάζονται οπωσδήποτε κάποιο αντικείμενο. Ήταν δηλαδή καθαρά θέμα επικοινωνίας, να δοθούν κάποιοι ρόλοι, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, και χρησιμοποιούσαν πολύ τη φαντασία τους και χρησιμοποιούσαν απλά αντικείμενα τα οποία υποκαθιστούσαν αυτό το οποίο ήθελαν να διαδραματίσουν. Έτσι. Τώρα βλέπουμε ότι έρχεται σήμερα η σύγχρονη εποχή να καλύψει αυτό το κενό, δίνοντας μια πληθώρα, έτσι, μια υπερπροσφορά παιχνιδιών, αντικειμένων, όπου τα παιδιά κυρίως καθορίζονται από αυτό το οποίο κρατάνε στα χέρια, χωρίς να προσπαθούν πάντα να υπεραναπληρώνουν με τη φαντασία τους αυτό που θα μπορούσαν να σκεφτούν εκείνα ή να ορίσουν κάτι άλλο διαφορετικό. Και γι' αυτό και συνήθως βαριούνται και πιο εύκολα τα παιδιά. Έτσι, δηλαδή με όλη αυτή την υπερπροσφορά των παιχνιδιών βλέπουμε και παρατηρούμε και στα σχολεία ότι γρήγορα το παρατάνε το παιχνίδι. Παρατηρούμε δηλαδή ότι ενώ ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών είναι η αφοσίωση, η προσήλωση, η σοβαρότητα με την οποία παίζουν στο παιχνίδι, παρατηρούμε σήμερα ότι αυτό σιγά σιγά όχι χάνεται, αλλά περιορίζεται. Δηλαδή ασχολούνται τα παιδιά με το παιχνίδι, γρήγορα όμως θα βαρεθούν, θα προσπαθήσουν να βρουν κάτι άλλο. Και νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει ακριβώς ότι υπάρχει μια αντικειμενοποίηση του παιχνιδιού, χάνεται το ελεύθερο παιχνίδι, η φαντασία των παιδιών, και είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί και εμάς τους δασκάλους στα σχολεία, που παρατηρούμε και βλέπουμε τα παιδιά το πώς παίζουν στα διαλύματα. Ενώ υπάρχει διάθεση, υπάρχει όρεξη, έχουμε δυσκολίες στο να οργανώσουν από μόνα τους ένα παιχνίδι. Δηλαδή αν δεν κρατάει το κάθε παιδί κάτι στα χέρια του, δεν μπορεί να εμπλακεί, να μοιραστεί κάτι μαζί με τους άλλους και να παίξουν κάτι όλοι μαζί. Έτσι, είναι δηλαδή το μοναχικό παιχνίδι. Το οποίο βέβαια έχει και άλλες αιτίες που ίσως τις αναζητήσουμε παρακάτω.
2: Νομίζω ότι θέτεις ένα πολύ κέριο θέμα. Γιατί αυτός ο τρόπος αυτού του ελεύθερου παιχνιδιού περιγράφησης, του κοινοτικού παιχνιδιού, ήταν πραγματικά μια μυσταγωγία στη ζωή, όπου είχε πολλή ελευθερία. Δηλαδή τα παιδιά έβλεπαν πράγματα στους μεγάλους που τους κέντριζαν το ενδιαφέρον, που θα ήθελαν και εκείνοι να τα ενεργήσουν, αλλά δεν ήταν έτοιμα για κάτι τέτοιο, και φτιάχνανε παιχνίδια μίμησης. Προσπαθούσαν να κάνουν δηλαδή αυτά που οι μεγάλοι έκαναν, και όπως το λες, με αυτόν τον τρόπο γινόντουσαν δημιουργικά, μετήχαν στη ζωή της κοινότητας. Πολλές φορές θα λέγαμε ότι κάνανε παιχνίδι και την ίδια τη δουλειά. Δηλαδή τα παιδιά ακολουθούσαν στις γεωργικές, ας πούμε, περιοχές τους γονείς τους στο μάζεμα της ηλιάς, και δεν μπορούσαν να μαζέψουν ελιές όπως μαζεύαν, αλλά δουλεύανε κατά κάποιο τρόπο και κάνανε κάτι ως παιχνίδι. Αυτό δημιούργησε μια, νομίζω, φοβερή δυναμική, ας πούμε, στο παιδί, το οποίο αισθανόταν, δεν ήταν ένα μπιμπελό, αλλά αισθανόταν ότι ήταν ένα κομμάτι της κοινότητας. Πολύ διαφορετικό είναι αυτό που ζούμε σήμερα. Σήμερα βλέπει κανείς αυτό που είπες, ότι ερχόμαστε να δώσουμε στο παιδί ένα παιχνίδι στο οποίο οι κανόνες είναι ορισμένοι από κάποιους μεγάλους που σκεφτήκαν πολύ έξυπνα ένα παιχνίδι που μπορεί να καθυλώσει τα παιδιά, αλλά όμως το αντικείμενο του παιχνιδιού δεν ξέρω σε τι παιδαγωγή. Δηλαδή, εντάξει, παλιό παιχνίδι, νομίζω και οι γυρικές μας γενιές έχουν παίξει, είναι η Μονόπολη. Τι είναι η Μονόπολη? Ένα αγόρασε και πούλησε και βάλε νίκη και κέρδισε μέχρι να φαλυρίσει ο διπλανός, ας πούμε, και τότε σε κερδίσει.

0: ευτυχισμένος. Με ένα αγαθό, θα λέει κανείς, τρόπο, αλλά όμως παιδαγωγεί το παιδί σε έναν τρόπο. Από τόσο μικρό μπαίνει σε ένα καλούπι. Και φανταστείτε πόσα άλλα τέτοια καλούπια, ας πούμε, φτιάχνονται και πόσο οι ψυχές των παιδιών, ας πούμε, δέχονται μηνύματα που τα οδηγούν σε δρόμους μπερδεμένους ως ενήλικες.
1: Μα τελικά δεν είναι το παιχνίδι μια αντικειμενοποίηση του νοήματος του πολιτισμού μας? Αυτό είναι στην ουσία. Αν γυρίσει κάποιος τα σύγχρονα παιχνιδάδικα, έτσι όπως το λέγανε παλιά, αυτό αντικρίζει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα νήμα από το οποίο ξεκινάει από το τι θέλει ο δυτικός πολιτισμός να περάσει, και ο δυτικός πολιτισμός είναι αυτός που περνάει, όχι άλλος, μέσα από τον κινηματογράφο, μέσα από την εικόνα, μέσα από την από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα από το παιχνίδι. Δηλαδή, υπάρχουν αντιστοιχίες ανάμεσα στα κινηματογραφικά πρότυπα ή τις εικόνες ή τους ρόλους, και αυτά γίνονται αντικείμενο με τα οποία παίζουν τα παιδιά, άρα καθοδηγούνται σαφέστατα και είναι προφανέστατο αυτό. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχουν και τα εναλλακτικά παιχνίδια, τα οποία, τουλάχιστον σε επίπεδο αντικειμένου, τα οποία δίνουν στα παιδιά κάποια άλλα πράγματα. Εγώ ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόμα σε ό,τι αφορά αυτό που λέγατε και οι δύο προηγουμένως. Δεν θέλω να μιλήσω για το κοινωτικό παιχνίδι, θέλω να μιλήσω για το ατομικό παιχνίδι. Και θέλω να το πω πού. Θέλω να το πω στην κατάσταση την ψυχολογική και την νοητική και την εκφραστική των παιδιών όταν πηγαίνουν διακοπές και στο παρελθόν να πηγαίνουν στο χωριό τους. Εκεί υπήρχε το κοινωτικό μεν, αλλά όλη αυτή η διαδικασία με τους παππούδες και τις γιαγιάδες, με τα σπίτια στο χωριό, στο βουνό ή στην θάλασσα κοντά, όλα αυτά σχετιζόντουσαν με το παιδί άμεσα, ψυχολογικά, και το παιδί γινόταν, και όλοι μας δηλαδή το έχουμε κάνει αυτό, και οι ακροατές προφανώς, πολλοί ή όλοι από τους ακροατές, εντασσόμαστε σε ένα χώρο και σε μια ατμόσφαιρα που όλα είναι παιχνίδι. Αλλά ταυτόχρονα έχουν και το στοιχείο αυτό που λέγατε και πάντα προηγουμένως, ας πούμε το μάζεμα της ελιάς, ή συζητάγαμε με την Νικολέτα για το χωριό και μου έλεγε παίζαμε
2: με τα χώματα, με το ποδήλατο,
1: με τα αυγά.
2: Όλα μπορούσαν να αποτελέσουν παιχνίδι.
1: Και εκεί το παιχνίδι ήταν ελεύθερο. Και εκεί το παιχνίδι είχε πολλά στοιχεία και κυρίως είχε μια ζεστασιά. Δηλαδή είχε ένα νόημα το οποίο ήταν εντελώς διαφορετικό. Το παιδί ήταν ελεύθερο να παίξει, ταυτόχρονα ήταν και ελεύθερο να σχετιστεί και σχετιζόταν πολύ ωραία, και η ψυχολογική του κατάσταση εντασσόταν και μαλάκωνε η ψυχή του όταν συναστρεφόταν με τους ανθρώπους της οικογένειας.
0: Ακούγοντας τον Γιώργο τώρα να περιγράφει το παιχνίδι στο χωριό και βλέποντας και ένα ανοιγμένο τεύχος εδώ μπροστά μας που έχει το κείμενο του Γιώργου τον Ανιάδη, που συνοδεύεται από φωτογραφίες παιδιών που παίζουν.
1: Αυτές είναι καταπληκτικές.
0: Τα οποία όλα τα παιδιά εδώ είναι σκαρφαλωμένα και ανάποδα. Και σκέφτομαι και το εξής, ότι αυτό που βλέπουμε εδώ τώρα να κάνουν τα παιδιά στην εποχή μας μοιάζει, ας πούμε, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και διανόητο για τους γονείς. Δηλαδή, έχουμε περάσει και οι γονείς σε ένα φόβο απέναντι στο παιχνίδι, στο ελεύθερο παιχνίδι, που πράγματι έχει πολύ κίνδυνο, αλλά όμως πραγματικά τα παιδιά μαθαίνανε μέσα από χτυπήματα, μέσα από γρατζουνιές, μέσα από σχισήματα, μέσα από στραμπουλίγματα, μαθαίνανε όμως τα όρια της ζωής και το τι είναι επικίνδυνο και το τι είναι ασφαλές. Αυτή τη στιγμή η δική μας ανασφάλεια των γονιών, που προτιμάμε να τα έχουμε σφιχτά στην αγκαλιά μας για να μην πάθουν κάτι, τελικά τους στερεί σε μεγάλο βαθμό αυτή την ελευθερία της ζωής και αυτή την δυνατότητα να μπορέσουν να ανακαλύψουν αληθινά όρια. στενεύουμε πολύ τα παιδιά και μπορεί να κατηγορούμε πολλές φορές και τα σύγχρονα παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά, τα πώς τα λένε, αλλά νομίζω ότι όλοι οι γονείς πλέον μπαίνουμε στο μοιρασμό, δώσ' του ένα κινητό να ησυχάσει, να ησυχάσουμε εμείς.
1: Αν δούμε λίγο και τους χώρους, αυτό που λέγαμε παλιά, οι κούνιες. Τους χώρους όπου υπάρχουν τα τσουλήθρες και τα λοιπά, πλέον οργανώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά να είναι ασφαλή, και αυτό είναι θεμητό, αλλά εγώ θα έβαζα εκεί ένα μικρό αστερίσκο και μια μικρή ερώτηση. Μαθαίνουν τα παιδιά την ισορροπία ανάμεσα στο παιχνίδι και το χτύπημα, στο παιχνίδι και το ατύχημα, στο παιχνίδι και το χώμα? Μαθαίνουν σωστά τη βαρύτητα, ή επειδή κάτω υπάρχει ένα πολύ μαλακό δάπεδο πέφτεις και δεν μαθαίνεις τίποτα? Όλο αυτό δημιουργεί μια ψυχολογία στο παιδί ισορροπίας ή όχι? Παλαιότερα, βεβαίως, εντάξει, δεν το μυθοποιούμε, βεβαίως όλοι παίζαμε, δεν ήταν και τα πιο ασφαλή, ας πούμε, μέσα όλα αυτά που ζούσαμε, ας πούμε, στις παιδικές χαρές, αλλά νομίζω ότι είναι αντίστοιχο με αυτό που είπαμε προηγουμένως, το παιδί στην εξοχή, το παιδί στο βουνό. Γιατί εκεί αναμετράται με τον εαυτό του, αναμετράται με τις ισορροπίες του, αναμετράται με τα όρια του, όπως είπατε, αναμετράται με το τι έχει να κάνει με τη ζωή. Όταν όλα είναι γύρω-γύρω ασφαλισμένα, υπάρχουν παντού αεροσακοί, δεν εννοώ στα αυτοκίνητα, υπάρχουν παντού ασφαλή μέσα, μήπως οδηγείται το παιδί και η ψυχολογία του σε μια μαλθακότητα? Μήπως δεν μπορεί να καταλάβει καλύτερα τι είναι αυτή η ζωή, που η ζωή είναι ένας αγώνας, δεν είναι...
0: Γιώργο, σε αυτό που λες θα συμπλήρωνα ότι και σε ό,τι αφορά την πνευματική ζωή, δηλαδή όταν πέφτεις πονάς, όταν πέφτεις υπάρχει ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι δυσάρεστο, στα πνευματικά αυτό είναι ξεκάθαρο, η πτώση είναι κάτι οδυνηρό. Δεν θέλουμε να είναι για χαμό η πτώση φυσικά, αλλά όμως είναι μια εμπειρία. Και αυτό το παιδί το μάθαινε πολύ φυσικά μέσα από τις πτώσεις, τις απλές τις πτώσεις του, από το δέντρο, από την τζουλήθρα, από κάποια πράγματα. Ναι, νομίζω ότι όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία και μέσα στο αφιέρωμά μας κάπως αναδεικνύονται.
2: Εγώ αυτό που ένιωσα με βάση αυτό που περιέγραψε σαν εικόνα του ελεύθερου παιχνιδιού, Γιώργο, που δεν υπάρχει τόσο στις μέρες μας, νομίζω ότι δεν μπορούν τα παιδιά να αναπτύξουν ίσως και τις δεξιότητες που θα έπρεπε στο έπακρο, ή δεν τις αναπτύσσουν καθόλου. Δηλαδή αναφέρει ο Έριξον μέσα στο αφιέρωμα του περιοδικού κάτι πολύ ωραίο, ότι οι άνθρωποι που στην ενήλικη ζωή τους είναι επιτυχημένοι, ήταν πάρα πολύ καλοί στο παιχνίδι όταν ήταν μικροί. Σαν δηλαδή να θέλει να μας πει ότι όταν κάποιος έχει παίξει, έχει μάθει κανόνες, έχει αναπτυχθεί, μπορεί στην ενήλικη ζωή του να κάνει τα πράγματα έτσι λίγο καλύτερα.

0: Θα ήθελα να τονίσω σε αυτά που υπόθηκαν στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας για το ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών στις αγροτικές κοινωνίες, έξω στους, στα χωράφια, στους δρόμους, να πούμε ότι στα χρόνια της νεωτερικότητας, δηλαδή εδώ και από τον 18ο-19ο αιώνα, όπου έχουμε την παιδαγωγικοποίηση της παιδικής ηλικίας, δηλαδή η παιδική ηλικία αυτονομείται και εξετάζεται ξεχωριστά από, από την υπόλοιπη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής, βλέπουμε ότι εισάγεται στην καθημερινή ζωή και βέβαια όσο προοδεύουν οι κοινωνίες και αποκτούν και κάποια δυνατότητα βιωτική, αυτό που λέμε παιδικό δωμάτιο, δηλαδή παλιότερα τα παιδιά δεν είχαν δικό τους χώρο μέσα στο σπίτι και γι' αυτό αναζητούσαν μορφές ψυχαγωγίας διασκέδασης έξω από το σπίτι. Από τη στιγμή πια που καθιερώνεται στα νοικοκυριά, στα σπίτια, αυτό που λέμε παιδικό δωμάτιο, βλέπουμε πια ότι το παιδί αναζητά την ευχαρίστηση του παιχνιδιού στο δικό του χώρο, σε έναν οικείο δικό του χώρο, τον οποίο απαρτίζουν πάρα πολλά πολλών ειδών παιχνίδια. Και αυτό πήρε μεγάλη διάσταση, θα έλεγα, γιατί προσπάθησαν οι παιδαγωγοί μέσα από αυτά τα παιχνίδια, τα ατομικά, τα οποία έπαιζε το παιδί μόνο του, να χρησιμοποιήσει τη φαντασία του, να φτιάξει ένα δικό του σύμπαν, ένα δικό του κόσμο, όπου τα παιχνίδια παίρνουν ζωή, παίρνουν ψυχή και το παιδί ως καθοδηγητής δίνει ρόλους στα παιχνίδια, είναι αυτός ο οποίος συντονίζει τα παιχνίδια του και φτιάχνει δικές του ιστορίες. Αυτό πήρε τόσο μεγάλη, ας το πούμε, έκταση που ενέπνευσε ακόμα και λογοτέχνες, ας πούμε όπως τους αδερφούς Γκριμ. Ποιος δεν θυμάται, ας πούμε, το παραμύθι με το μολυβένιο στρατιώτη, έτσι, ή ας πούμε και στις μέρες μας ακόμα θα έχετε δει στην ταινία Toy Stories, όπου τα αντικείμενα, τα παιχνίδια αυτονομούνται, δημιουργούν ένα δικό τους κόσμο, έτσι, επικοινωνούν μεταξύ τους και έρχεται απλά το παιδί να ανακαλύψει ότι είναι και αυτό μέρος αυτού του κόσμου, έτσι, και έτσι παίρνουν μια διάσταση νοήματος τα παιχνίδια, ότι πλαισιώνουν τα παιδιά και τους βοηθάνε στο να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους.
1: Χωρίς άλλα παιδιά.
0: Χωρίς άλλα παιδιά, ατομικό παιχνίδι, όμως χωρίς να αποκλείεται ότι μπορούν να παίξουν ενδεχομένως με τα αδέρφια τους ή με όποιους είναι στην οικογένεια. Αλλά σίγουρα ο κεντρικός χώρος είναι το παιδικό δωμάτιο. Και μέσα στο παιδικό δωμάτιο, μαζί με το παιδί, υπάρχουν και τα ατομικά παιχνίδια που μπορεί να είναι κούκλες, στρατιωτάκια, κάστρα, αυτοκινητάκια, όλα αυτά τα αντικείμενα που.
2: Μια και λες όλα αυτά, στο μυαλό μου έρχεται ακούγοντας όλα όσα συζητάμε και την εμπειρία, ας πούμε, αυτή τη στιγμή των παιχνιδάδικων. Θυμάμαι ότι στην εποχή, ας πούμε, τη δική μας, που τότε πρώτο ανοίγανε κάποια μαγαζιά που ήταν αποκλειστικά για παιχνίδια, υπήρχαν κάποια λίγα παιχνίδια εκεί μέσα, που για μας ήταν πάρα πολλά, και πραγματικά περνώντας από μια βιτρίνα, ας πούμε, αγαπούσες κάτι. Αυτή τη στιγμή μπαίνοντας σε ένα παιχνιδάδικο, νομίζω ότι πρέπει, εγώ σαν ενήλικος, αγχώνομαι. Είναι τόσες οι επιλογές, τόσα τα πράγματα, τόσα τα χρώματα, τόσα τα σχήματα, τόσες οι δυνατότητες, που δεν ξέρει ένα παιδί τι να πρώτο διαλέξει. Και τελικά, εγώ τουλάχιστον με την εμπειρία που έχω τα δικά μου παιδιά, πολλές φορές δηλαδή πηγαίναμε για αγορά ενός παιχνιδιού και έλειπε επιθυμία τελικά. Δηλαδή ήταν όλα ήταν τόσο πολλά ώστε να μην υπάρχει επιθυμία για κάτι.
0: Πάντως σίγουρα όλοι μας τα έχουμε νιώσει ως μικροί, όταν ξεχωρίζαμε ένα παιχνίδι και λέγαμε αυτό το παιχνίδι είναι για μένα, έτσι. Δηλαδή από όλη την πληθώρα, ας πούμε, έβλεπες ότι αυτό, και δημιουργούσες και μια σχέση επιθυμίας, δηλαδή αυτό το παιχνίδι πρέπει να το έχω, γιατί κάτι βλέπω σε αυτό, κάτι με εκφράζει. Και ίσως ο Γιώργος θα μπορούσε να μας βοηθήσει εδώ, ότι είναι και ένα έργο τέχνης τα παιχνίδια. Ξέρω ότι στη Γερμανία, ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχουν ειδικά εργοστάσια παιχνιδιών που φτιάχνουν παιχνίδια αποκλειστικά με ξύλο και χωρίς ούτε πλαστικό ούτε τίποτα άλλο. Δηλαδή θεωρούνται και το παιχνίδι ακόμα και το υλικό από το οποίο δημιουργείται και φτιάχνεται έχει και αυτό την αξία του.
1: Ναι, έχει, φυσικά. Δεν θα τα λέγαμε έργα τέχνης, αλλά είναι κατασκευές οι οποίες έχουν έτσι πολλούς χαρακτήρες, πολύ προσεκτική σχεδίαση και τα λοιπά. Αλλά να προσθέσω λίγο σε αυτό. Αυτό το το παιχνίδι που περιγράφουμε, αυτό το αντικείμενο παιχνίδι, το οποίο τα παιδιά, όπως πολύ ωραία είπες, μέσα στην αστική κοινωνία παίζουν στο δωμάτιό τους, νομίζω ότι και έχει γραφτεί και έχει ερευνηθεί αρκετά, δεν κάνει κάτι πολύ κεντρικό στην ψυχοσωματική οντότητα του παιδιού. Δεν εκτονώνει. Το παιδί δεν εκτονώνεται με αυτό. Συγκεντρώνεται, παίζει, ωραία. Έχει σημασία και αυτό βέβαια, γιατί και η συγκέντρωση χρειάζεται και λίγο και το να στέκεται μέσα σε ένα χώρο και να είναι συγκεντρωμένο έχει μεγάλη σημασία. Όμως δεν εκτονώνεται. Και αυτή η εκτόνωση νομίζω φαίνεται, θα το επιβεβαιώσετε κι εσείς νομίζω, φαίνεται ότι λειτουργεί διαφορετικά όταν μένεις πολλή ώρα μέσα στο σπίτι, όταν μένεις πολλή ώρα με ένα παιχνίδι. Στα παιδιά που πλέον βλέπουμε ότι και στα διαλύματά σας νομίζω έτσι είναι, αλλά και στις παιδικές χαρές, ουρλιάζουν.
3: Καθρεφτίζεται νομίζω, ναι. Και μέσα στην τάξη, όταν χτυπάει ας πούμε το κουδούνι, πολλές φορές τα παιδιά έχουν λαχτάρα να ξεχυθούν έξω στο διάλειμμα, να τρέξουν, να παίξουν, να κάνουν κάτι λίγο πιο δυναμικό από το να στέκονται, να παρακολουθούν. Εντάξει, το βλέπουμε και μέσα στο μάθημα αυτό, όταν χρησιμοποιούμε τις πιο βιωματικές δραστηριότητες, όταν μπορούμε και μετατρέπουμε το μάθημα σε παιχνίδι, βλέπουμε ότι εκτονώνεται, όχι ίσως τόσο σωματικά, αλλά
1: ενεργοποιούνται τουλάχιστον.
3: Ενεργοποιούνται και σε σχέση με τις υφές που είπατε πριν, από τις οποίες μπορεί να είναι φτιαγμένο ένα παιχνίδι, έχουμε παρατηρήσει ότι ο διαφορετικός τρόπος και το υλικό από το οποίο φτιάχνεται ένα παιχνίδι διαγείρει και διαφορετικές αισθήσεις του παιδιού.
1: Σωστό.
3: Που το βοηθάει να κατακτά τη γνώση έτσι πιο βιωματικά.
1: Άρα λοιπόν, για να έρθουμε λίγο και στο κείμενο του Χρήστος Καπαγερίδη, το ομαδικό παιχνίδι της γειτονιάς. Εμείς αυτό έχουμε ζήσει, αλλά τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί αυτό να υλοποιηθεί. Τελικά είναι βγες στη γειτονιά.
0: Έτσι θα πρέπει να είναι, όντως. Αλλά σε ποια γειτονιά? Έτσι, αυτό είναι το ερώτημα. Σε ποια γειτονιά? Τι έχει απομείνει από γειτονιά? Εντάξει, σίγουρα κάπου θα υπάρχουν, δεν μπορούμε να είμαστε απαισιόδοξοι, σώζονται σίγουρα, μπορεί να μην είναι γειτονιά, να είναι μια παιδική χαρά, μπορεί να είναι μικρό πάρκο, βλέπουμε σε αναπεριοχές ότι σώζονται κάποιοι δημόσιοι χώροι όπου εκεί τα παιδιά θα βρουν τον τρόπο να παίξουν. Όμως χρειάζεται μια υπέρβαση, έτσι πρέπει να αναζητηθούν αυτοί οι χώροι. Σίγουρα χρειάζεται και μια συνοδεία, μια προσοχή.
2: Πάντως, πριν φύγουμε στο άλλο από τη γειτονιά, έχει σημασία λίγο να μείνουμε στη γειτονιά. Η γειτονιά σαν χώρος κοινότητας, σαν χώρος, σαν εκκλησία εγώ θα έλεγα, εντάξει, πάντα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην αστικοποιημένη μορφή του βίου. Οι πόλεις μας διατηρούσαν λίγο το χωριάτικό τους, θα έλεγα, δηλαδή ότι έχεις ανθρώπους δίπλα σου που τους γνωρίζεις, και αυτό ξεκινάει από τους μεγάλους. Δηλαδή οι μεγάλοι γνωρίζαν τους γειτονές τους και είχαν μια επαφή, μια κάποια επαφή, άλλοι με άλλους κοντινότεροι, άλλους, αλλά όμως υπήρχε γειτονιά. Και υπήρχε και η εικόνα, ας πούμε, ξέρω εγώ, γιαγιάδες να βγαίνουν, ξέρω εγώ, με ένα σκαμνάκι στην πόρτα του σπιτιού και να συζητάνε με τη γειτόνισσα, ας πούμε. Αυτό που ζούσαν τα παιδιά, που βλέπαν τα παιδιά στους μεγάλους, με πολύ χαρά το έκαναν και εκείνοι. Συναντιόντουσαν με τα συνομήλικα παιδιά. Και πάλι εδώ υπήρχε, αυτό ήταν μια, νομίζω, κάτι πραγματικά πολύ δυναμικό. Αυτό το στοιχείο αφενός της συνάντησης με ένα άλλο παιδί και του μοιράσματος των επιθυμιών, των διαθέσεων, των σκέψεων, της λαχτάρας, ας πούμε. Όπως επίσης και το κομμάτι της εμπιστοσύνης των γονιών προς τα παιδιά τους. Θυμάμαι δηλαδή τη μάνα μου, ξέρω εγώ, να μου βάζει τα όρια. Δηλαδή θα είσαι μέσα στο στενό, δεν θα φύγεις από αυτή τη γωνία. Αυτό το τηρούσες και το καταπατούσες λίγο και κέρδιζες μετά και το επόμενο στενό. Και κέρδιζες και το κάτι επόμενο. Και συναντιώσουν και με τα παιδιά της άλλης γειτονιάς.
1: Φυσικά είναι φευγή μπάλα.
2: Φυσικά είναι φευγή μπάλα. Αυτή η μπάλα ήταν πολύ απελευθερωτική. Αυτό λοιπόν είχε μια φοβερή δυναμική, ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και οι γενιές, οι δικές μας, εμείς οι αγωνείς, είμαστε αυτοί που το χάσαμε. Ενώ το είχαμε ζήσει, το χάσαμε. Και εδώ νομίζω ότι η αιτία είναι ο φόβος. Και είναι πολύ οθυνηρό αυτό το πράγμα, το ότι τελικά μέσα από την απώλεια της γειτονιάς καταλαβαίνει κανείς πόσο φοβισμένοι είμαστε οι σύγχρονοι άνθρωποι. Πόσο φοβόμαστε τον γείτονά μας, πόσο φοβόμαστε τη γειτονιά μας, πόσο φοβόμαστε τον δρόμο μας, πόσο φοβόμαστε τις ευθύνες απέναντι στο παιδί μας, απέναντι στη ζωή. Δεν τα λέμε αυτά με απογοήτευση και σίγουρα υπάρχουν δυναμικές. Εγώ θα έλεγα, Χρήστο, ότι κάτι το οποίο η Εκκλησία που περιοτώ είναι απέναντι από μια μεγάλη πλατεία του Πειραιά. Η Αγία Κατερίνη είναι απέναντι στην πλατεία Αλεξάνδρας. Και είμαι εκεί πλέον αρκετά χρόνια και μπορώ να πω το εξής. Τα τελευταία χρόνια, μετά από τους εγκλισμούς και αυτά τα περίεργα πράγματα που περάσαμε την εποχή του κορονοϊού, βγήκε μια λαχτάρα των ανθρώπων να ξανακατακτήσουν το δημόσιο χώρο. Δηλαδή η πλατεία γέμισε, ενώ παλιότερα η πλατεία που την έβλεπα, ας πούμε, κάθε Σαββατοκύριακο δεν είχε ζωή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιδιά με μπάλες, με ποδήλατα, οι γονείς τους δηλαδή που καταπιέστηκαν εκείνοι μέσα στα πλαίσια αυτά, θέλησαν να βγάλουν ξανά τα παιδιά τους στο δημόσιο χώρο. Με μια ασφάλεια σίγουρα, με άλλα δεδομένα, δεν τα αφήνουν στη γειτονιά τους, δεν ξανακερδίθηκε η γειτονιά. Αλλά είναι αυτό που λες, κερδίζονται πλέον οι πλατείες, κερδίζονται οι παιδικές χαρές. Οι οποίες είχαν απαξιωθεί για αρκετά χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό πραγματικά είναι πολύ αισιόδοξο και δημιουργεί μια δυναμική.
1: Και οι γονείς, ας μην το αρνούμαστε αυτό, ή πρέπει να το δούμε, ότι οι γονείς προσπαθούν πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι σε σχέση με τη γειτονιά, όπως λέγαμε προηγουμένως και την περιγράφαμε, οι γονείς πρέπει να πάρουν τα παιδιά τους, να πάνε σε μια απόσταση, να περιμένουν εκεί, να κάτσουν, να βρουν κάποια ώρα για να το κάνουν. Η δυναμική αυτή που λέτε έχει μεταμορφωθεί λίγο και ο άνθρωπος πλέον και οι γονείς έχουν μεγαλύτερο κόπο για τα παιδιά τους, βάζουν μεγαλύτερο κόπο για να το κάνουν αυτό. Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο βάζουν μεγαλύτερο κόπο για να ησυχάσουν τα παιδιά και να τα φέρουν σε ένα. Ο κόπος είναι μεγαλύτερος, γιατί αυτό το νόημα του δυτικού πολιτισμού, της ευκολίας, της επιτυχίας, της ευτυχίας, όλων αυτών των στοιχείων, δεν αφήνει μια ισορροπημένη ανάπτυξη και της ψυχής και του σώματος του παιδιού. Και για να αρχίσει λοιπόν να το φτιάχνει κάποιος, πρέπει να βάζει όλο και μεγαλύτερο κόπο, όλο και μεγαλύτερη προσπάθεια.
0: Νομίζω κάτι πάνω σε αυτό που λέγατε, Πάτερ, νομίζω αισιόδοξο να το καταθέσουμε. Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι στη γειτονιά υπήρχε μια συνευθύνη, ας πούμε. Όλοι προσέχανε όλους. Έτσι, δηλαδή δεν πρόσεχες μόνο το παιδί σου, πρόσεχες και το παιδί του γείτονα. Και γι' αυτό υπήρχε και μια άνεση. Αν κάποιος γονιός, ας πούμε, αργούσε να γυρίσει από τη δουλειά του, ήξερε το παιδί του που είναι στη γειτονιά, τον προσέχει ο γείτονας. Δηλαδή θα είναι δίπλα γειτόνισσα, δεν θα τον αφήσει, ας πούμε, μόνο του παρατημένο το παιδί. Θα υπάρχει μια συλλογή. Και το λέω αυτό γιατί βλέπω τώρα, ας πούμε, και στο σχολείο, στα σχολάσματα, επειδή όντως οι γονείς τρέχουν, ας πούμε, δεν προλαβαίνουν, βλέπω, ας πούμε, σιγά σιγά ότι παραλαμβάνουν τα παιδιά και φίλοι. Που είναι οι γείτονες, να πάρουν το παιδί, όχι μόνο το δικό τους, να πάρουν και το άλλο το παιδί, ας πούμε, να το πάνε σπίτι. Και ίσως αυτό είναι μια ένδειξη ότι αρχίζουμε πια να βγαίνουμε από το καβούκι μας, από την κλειστή οικογένειά μας και αρχίζουμε να εμπιστευόμαστε και φίλους και γείτονες, εμπιστευτούμε τα παιδιά και σε αυτούς.
3: Σχετικά πάντως με την παρουσία των γονιών αλλά και των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού των παιδιών, νομίζω ότι πέρα από το θέμα ασφάλειας που τέθηκε και της εποπτείας, είναι ότι πολλές φορές λειτουργούν και ως καθοδηγητές στο παιχνίδι των παιδιών. Πολλές φορές δεν γνωρίζουν πώς να συνεννοηθούν, ποια είναι η συνέπεια ενός κανόνα που παραβιάζεται, πώς θα πρέπει να το χειριστούν, να χειριστούν μια σύγκρουση έτσι ώστε να μην διαλυθεί το παιχνίδι και να συνεχίσουν να το απολαμβάνουν. Και πολλές φορές είμαστε αρρωγοί σε αυτό, κυρίως στο σχολείο το παρατηρώ, ότι απευθύνονται σε μας μέχρι να μάθουν πώς να παίζουν και να το απολαμβάνουν κατάλληλα.
2: Σκέφτομαι τώρα πως ίσως πρέπει να μιλήσουμε λίγο και για το κομμάτι του ότι και εμείς που έχουμε ζήσει λίγο σαν παιδιά το εκκλησιαστικό γεγονός, ότι το παιχνίδι έγινε και ένα μέσο να έρθουμε κοντά στην εκκλησία. Δηλαδή θυμάμαι τα παιδικά μας χρόνια, στα μετακατηχητικά, ότι ένας κύριος λόγος που θέλαμε να πηγαίνουμε στην εκκλησία ήταν ότι είχαμε τη δυνατότητα να παίξουμε. Ότι οι πλατείες των εκκλησιών πάντα ήταν χώρος που θα παίζαμε μπάλα, που θα παίζαμε κυνηγητό, που οι καθηγητές μας θα μας βάζανε στο παιχνίδι και στη γνωριμία με τα άλλα παιδιά, και τελικά πως γινόταν και ένα μέσο κατήχησης το παιχνίδι.

0: Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή περί Θεού, περί ανθρώπου, περί οδικού, πειραϊκή εκκλησία. Στον ήχο είναι ο Τάσος Γιάκας και στα τηλέφωνα η Φίβη Κωνσταντέλου. Να υπενθυμίσουμε ό,τι είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Θα ήταν μεγάλη βοήθεια και θα θέλαμε να το κάνετε και για δικό σας καλό και για το καλό του περιοδικού, να γίνετε συνδρομητές του, να καλέσετε για αυτό το λόγο στο τηλέφωνο 46 210 46 21 440, και εκεί θα μπορείτε να πάρετε όλες τις λεπτομέρειες και να γραφτείτε συνδρομητές, ώστε να λαμβάνετε και τα τεύχη αυτά και το τεύχος αυτό για το οποίο συζητούμε τώρα, που έχει αφιέρωμα στο παιχνίδι. Λέγαμε προηγουμένως λοιπόν για τα παιχνίδια ως αντικείμενο. Τώρα βέβαια, και το θίξαμε και εν μέρη, τώρα βέβαια τα αντικείμενα έχουν περιοριστεί και τα ψηφιακά, δεν ξέρω αν αντικείμενα, και οι ψηφιακοί χώροι έχουν πάρει τη θέση των παιχνιδιών, γιατί βλέπουμε ότι τα παιδιά και από έρευνες ότι τα ποσοστά είναι πολύ μεγάλα στην ενασχόληση με αυτά τα με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, με την ψηφιακή τεχνολογία, με τους υπολογιστές βεβαίως, με τα κινητά. Οπότε νομίζω είναι ένα σημαντικό πράγμα το οποίο πρέπει να θίξουμε. Οι γονείς νομίζω ότι δυσκολεύονται γι' αυτό, και έτσι όπως είναι τα πράγματα, γιατί επηρεάζονται τα παιδιά και από τους συμμαθητές τους και από τους φίλους τους, γενικά από το κλίμα που επικρατεί και από την ατμόσφαιρα που επικρατεί, η οποία θέλει τα ψηφιακά μέσα να είναι στην πρωτοκαθεδρία. Άρα δεν μπορεί να του πάρει πίσω ένα κινητό ο γονέας. Υπάρχουν μάχες, όπως αυτό γίνεται σε κάθε οικογένεια, και κυρίως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα οποία μέσα από το κινητό ή μέσα από το τάμπλετ ή μέσα από τον υπολογιστή γίνονται κέντρο πια της ψυχαγωγίας των παιδιών.
1: Ναι, είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό, γιατί ζούμε σε μια εποχή που τα ηλεκτρονικά μέσα έχουν κυριαρχήσει τη ζωή όλων μας και των ενηλίκων. Βλέπει κανείς, ας πούμε, πόσο χρησιμοποιούμε όλοι και πόσο και σε επίπεδο επαγγελματικό η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών υπάρχει. Πολλοί γονείς πλέον δουλεύουν από το σπίτι με έναν υπολογιστή, ας πούμε, όλη μέρα, και αυτό βλέπει ένα παιδί. Και αυτός είναι ένας δρόμος που δεν ξέρω πόσο μπορεί να έχει επιστροφή, πώς μπορεί να αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Αλλά όμως νομίζω ότι όπως και παλιά το παιχνίδι σε μάθαινε να κινείσαι μέσα σε όρια, πως και εδώ υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη να καταλάβουμε ότι και η ενασχόληση των παιδιών με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια πρέπει να γίνεται μέσα σε κάποια όρια. Και εδώ ίσως υπάρχει μια μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί αυτή η δυνατότητα ενός παιδιού να πει σε ένα κόσμο τόσο καλά, με τόσο καλά γραφικά, να διεισδύσει πραγματικά σε μια άλλη πραγματικότητα, να γίνει ένας πολεμιστής ο οποίος μπορεί να πολεμάει, να έχει δυνατότητες υπεράνθρωπες, να σκοτώνει τόσους πολλούς ανθρώπους. Όλο αυτό λοιπόν έχει μια τεράστια δυναμική που νοείται ως μια ελευθερία, κατά τη γνώμη μου ψεύτικη ελευθερία, και φαίνεται να είναι αντίθετη στα όρια. Δηλαδή ξεπερνιόνται τα όρια, συνέχως ξεπερνούν τα όρια. Και εσύ έρχεσαι να με πεις αγωνιώς ότι πρέπει να μπουν όρια. Ναι, όμως πραγματικά πρέπει να μπουν όρια. Και λέγαμε και πριν λίγο μεταξύ μας ότι η βία πάντα μπορούσε να διεισδύσει μέσα στο παιχνίδι. Γι' αυτό υπήρχαν καυγάδες μεταξύ των παιδιών, γι' αυτό υπήρχαν και παιχνίδια που είχαν βία. Εντάξει, πέταγες μια πέτρα στον άλλον, ας πούμε, πετροπόλεμος. Αυτό άνοιγε κεφάλια. Αλλά αυτό δημιουργούσε και μια κατάσταση πόνου για αυτόν που άνοιγε το κεφάλι, αλλά και ενοχής για αυτόν που είχε κάνει τη ζημιά. Και πολλές φορές και αυστηρότητας μεγάλης από τους γονιούς μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Κάπως έτσι μάθαινες, με οδυνηρό τρόπο ίσως, όρια. Αυτή τη στιγμή μπορεί να σκοτώσεις άπειρους και να έχεις στο τέλος μια εφορία ότι κατάφερα να τερματίσω την πίστα, κατάφερα να κερδίσω αυτό το παιχνίδι και πλέον πάω στο επόμενο. Δεν υπάρχει καμία επίπτωση, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να σε προβληματίζει και να σε ανησυχεί.
2: Ναι, το παιχνίδι, γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι δεν είναι απλά ένα μέσο ψυχαγωγίας, αλλά είναι ένα κοινωνικό και πολιτισμικό φαινόμενο. Ακριβώς όπως είπατε, Πάτερ, γιατί το παιδί μέσα από το παιχνίδι μάθαινε αυτό που λέμε τα όρια, την συμπεριφορά, τους κανόνες, τον σεβασμό. Βεβαίως υπήρχε ο ανταγωνισμός, βεβαίως υπήρχε η άμυλα, να διακριθώ, να δείξω τις δυνατότητές μου, αλλά ερχόταν η ίδια η ομάδα, ερχόταν η ίδια η συντροφιά, όλο αυτό το πλαίσιο που σου έλεγε μέχρι εκεί, ας πούμε, έτσι, ότι δεν μπορείς να τα κάνεις όλα, δεν επιτρέπει να τα κάνεις όλα. Σε ένα ψηφιακό περιβάλλον όλα επιτρέπονται, δεν υπάρχουν περιορισμοί, παρά μόνο η δίψα του να πετύχω τον επόμενο στόχο, τον επόμενο στόχο. Έτσι, άρα από τη μια, εντάξει, γιατί είναι και ένα ζήτημα, ακούμε πολλές φορές και εμείς οι δάσκαλοι, ας πούμε, για ψηφιακό αναλφαβητισμό, λες ψηφιακό εγγραμματισμό, δηλαδή μπαίνουν και στόχοι, ας πούμε, που τα παιδιά πρέπει να αποκτήσουν κάποιες δεξιότητες, να μπορούν να χειρίζονται αυτά τα τεχνολογικά μέσα, αλλά πάντα υπάρχει ο κίνδυνος του εγκλωβισμού στην εικονική πραγματικότητα, όπου χάνονται όλα αυτά που είπαμε πριν, έτσι, τα πλαίσια και τα όρια.

0: κλείνοντας σιγά σιγά την σημερινή μας συζήτηση και τη σημερινή εκπομπή, να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το κείμενο της Αφροδίτης Παπά, «Το παιδί και το παιχνίδι στην παιδαγωγική ανθρωπολογία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου». Νομίζω ότι με αυτό, ότι σε αυτό το κομμάτι συμπυκνώνεται έτσι ένα νόημα των ερμηνεών και των πραγμάτων που είπαμε όλη αυτή την ώρα.
1: Όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το παιχνίδι είναι συνυφασμένο με την ειδονή και την τέρψη. Τα μικρά παιδιά δεν προσέχουν τα σπουδαία πράγματα, θαυμάζουν όμως εκείνα που δεν έχουν καμία αξία. Γιατί χαίρονται όταν βλέπουν αμάξια και άλογα και ημιώνους και ρόδες και ό,τι είναι κατασκευασμένο από όστρακα. Η συναισθηματική ανάπτυξη προκαλείται επίσης διότι βιώνει την ικανοποίηση. Έρευνες προερχόμενες από διαφορετικές σχολές συμφωνούν ότι το παιχνίδι αποτελεί τρόπο έκφρασης της συναισθηματικής ζωής και μέσω εκτόνωσης του άγχους και της ψυχικής υπερέντασης. Η οργή, η ζηλοτυπία, η μνησικακία και άλλα βιώματα διοχετεύονται. Με αυτό επιτυγχάνεται η ψυχική κάθαρση, ανακουφίζεται από τη λύπη και τη στενοχώρια. Έτσι αποκαθίσταται η πνευματική ισορροπία. Επίσης πετυχαίνεται η κοινωνική ένταξη. Το παιδί αναγνωρίζει τα δικαιώματα των συμπαικτών του, συμμετέχει στη λύπη και τη χαρά των άλλων, αναπτύσσεται η συνεργασία, η αμοιβαία εκτίμηση, ο αλληλοσεβασμός, οι φιλικές σχέσεις.
0: Αγαπητοί ακροτές, σας ευχαριστούμε. Χαίρετε.
2: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
4: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorrentinggreece.gr.
5: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
6: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
7: Με Bayraktari, Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
7: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
9: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
10: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
9: Τηλέφωνο 210-8035-800.
11: Ώρα Ελλάδος 2.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Καλή και ευλογημένη ημέρα, φίλες μας και φίλοι μας. Συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, στον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Είναι η εκπομπή Εντεύξεις. Είναι η Κωνσταντίνα Τζίλιο στο μικρόφωνο. Είναι ο Δημήτρης Γερονιμάκης στη ρύθμιση του ήχου. Και είναι η Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά στα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Ηλεκτρονική επικοινωνία μαζί μας στο k.gilio@p912fm.com και ο πιο παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας ταχυδρομικά. Ευχαριστούμε όλους όσοι επικοινωνείτε μαζί μας και μας στέλνετε εκτός από την αγάπη σας για την οποία σας ευχαριστούμε καρδιακά. Μέσα από την καρδιά μας σας ευχαριστούμε θερμά, δεχόμαστε τις προτάσεις σας, σας ευχαριστούμε τα μηνύματα, τις απόψεις. Μας δίνετε πολλές ιδέες για θέματα που θέλετε να παρουσιάσουμε. Να είστε πάντα καλά, συνεχίστε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι μεγάλη χαρά για μας. Βρισκόμαστε στο καλοκαίρι, φίλες μας και φίλοι μας, και καθώς ακούμε αυτή την όμορφη λέξη, έρχονται συνειρμικά και άλλες παρόμοιες λέξεις στο μυαλό μας που μας δίνουν και εκείνες μεγάλη χαρά. Ήλιος, φως, θάλασσα, ανάπαυλα, διακοπές, ξερνιασιά, ξεκούραση, χαλάρωση. Όλοι έχουμε όμορφες παιδικές αναμνήσεις από καλοκαιρινές διακοπές. Το καλοκαίρι όμως δεν είναι μόνο όμορφα πράγματα. Επίσης και κάποιους κινδύνους. Οι κίνδυνοι του καλοκαιριού είναι σοβαροί και πρέπει να τους προσέχουμε. Οι διακοπές οι καλοκαιρινές είναι απαραίτητες για τη χαλάρωσή μας και την αναζωογόνηση του οργανισμού μας. Μας δίνουν την απαραίτητη ενέργεια και τα ψυχολογικά εφόδια για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Καλό είναι όμως να γνωρίζουμε και τους κινδύνους για να αποφεύγουμε αχρίαστες περιπέτειες που πιθανόν να καταστρέψουν τις πολύτιμες ημέρες της ξεκούρασής μας. Ήλιο, ζέστη, νερό, θάλασσα, φαγητά χρειάζονται περισσότερο προσοχή το καλοκαίρι. Τροφικές δηλητηριάσεις, πνιγμοί, εγκάβματα στον ήλιο είναι μεταξύ αυτών των κινδύνων του καλοκαιριού. Ο δυνατός ήλιος του καλοκαιριού είναι ευλογία για τη χώρα μας, αλλά πρέπει να τον προσέχουμε. Να μην όμως μακρηγορούμε εμείς, να δώσουμε το λόγο στον προσκεκλημένο μας. Και με πολύ χαρά σας ανακοινώνουμε, φίλες μας και φίλοι μας, ότι έχουμε κοντά μας σήμερα τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή δερματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Νικόλαο Σταυριανέα. Γνωστός και αγαπητός στους ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, πολλές φορές έχει φιλοξενηθεί και μας έχει διαφωτίσει με τις συμβουλές που μας δίνει, ο οποίος είναι και Πυραιώτης και ακόμη η μεγαλύτερη χαρά μας. Ο κύριος Σταυριανέας είναι εδώ για να μας μιλήσει για τους κινδύνους του καλοκαιριού, τον ήλιο αλλά και τις μυκητιάσεις. Είναι κοντά μας, φίλες μας και φίλοι μας, λοιπόν, σήμερα ο κύριος Νικόλαος Σταυριανέας, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι δερματολόγος, γνωστός στους ακροατές μας, σε όλους έχει πολλές φορές έρθει κοντά μας και μας έχει διαφωτίσει σε πολλά ζητήματα της ειδικότητάς του. Κύριε Σταυριανέα, κύριε καθηγητά μας, καλώς ήρθατε και πάλι στην Πυριακή Εκκλησία.
1: Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την ευγενική σας πρόσκληση που μας δίνει την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τους πατριώτες μου, τους Πυραιώτες, γιατί και εγώ είμαι Πυραιώτης.
0: Πολύ σημαντικό Πυραιώτης που παραμένει Πυραιώτης. Εδώ στο χώρο του Πυραιά έχει το ιατρείο του κύριος καθηγητής και δέχεται τους ασθενείς για μια καλύτερη ζωή και για μια καλύτερη υγεία. Ο κύριος καθηγητής, λοιπόν, σήμερα, φίλες μας και φίλοι μας, είναι εδώ για να μας διαφωτίσει σε πολλά θέματα που έχουν σχέση με τον ήλιο αλλά και το καλοκαίρι. Θα ξεκινήσουμε, κύριε καθηγητά, με τον ήλιο, για να πούμε, να μας πείτε εσείς μάλλον, πόσο σημαντικός είναι για τη ζωή και την υγεία μας, ποια είναι τα ωφέλη του ηλιακού φωτός. Να ξεκινήσουμε έτσι.
1: Βέβαια, ο ήλιος είναι πραγματικά ευεργετικός για την υγεία μας, γιατί με αυτόν συνθέτουμε στο δέρμα μας τη βιταμίνη D, που είναι πολύ πολύ σημαντική για την διάπλαση των οστών μας. Μας δίνει μια ευεξία και μια χαρά όταν είμαστε στον ήλιο, ενώ όταν στην ευχιασμένη μέρα ξέρετε πόσο κατσούφιδες γινόμαστε όλοι μας. Είναι απαραίτητος γιατί αυτό συνθέτει τη χλωροφύλη, που είναι η ζωή για τα φυτά μας, και τα φυτά είναι απαραίτητο στοιχείο της τροφικής μας αλυσίδας και όχι μόνο, έχουν τα ωραία λουλούδια, έχουν αυτή την ομορφιά που η δημιουργία έχει φτιάξει, ο Θεός έχει φτιάξει, να μας κάνει τη ζωή μας πιο όμορφη. Έτσι λοιπόν, οι ευεργετικές επιδράσεις του ήλιου είναι τόσο πολύ σημαντικές για την υγεία μας και για την ψυχική μας υγεία, για τους μαρικμές υγεία. Βεβαίως υπάρχουν και τα αρνητικά που μπορεί να προκύψουν από τον ήλιο, γι' αυτό πρέπει να έχουμε ένα μέτρο, το οποίο μέτρο είναι καθορισμένο γενετικά. Πάλι ο Θεός έχει για την κάθε, αν θέλετε, περιοχή που ζει ο άνθρωπος δημιουργήσει τέτοιες DNA μεταλλάξεις ώστε οι κάτοικοι που ζουν στην Αφρική να έχουν μαύρο χρώμα, δηλαδή να έχουν πάρα πολύ μελανίνη. Αυτό έχει γίνει πάρα πολύ σταδιακά, ενώ οι Σκανδιναβοί και οι Εγγλέζοι και οι Σκοτζέζοι που έχουν πάρα πολύ ήλιο, λίγο ήλιο, έχουν πολύ ανοιχτό χρώμα δέρματος για να μπορούν να παίρνουν και αυτό το λίγο ήλιο που έχει η περιοχή τους. Άρα λοιπόν ο καθένας ανάλογα με τον τύπο δέρματος που έχει, και εμείς διακρίνουμε δερματολόγοι πολλές ποικιλίες τύπου δέρματος, μέχρι 6 ποικιλίες τύπου δέρματος, θα πρέπει να έχουμε ένα μέτρο και το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνάμε. Γιατί αν ξεπεράσουμε το μέτρο αυτό και εκτεθούμε περισσότερο από ό,τι η φύση έχει επιτρέψει ο δικό μας δέρμα, τότε θα έχουμε είτε άμεσες συνέπειες είτε μακροπρόθεσμες συνέπειες, οι οποίες είναι και σοβαρότερες. Και άμεσες βέβαια είναι το κοκκίνισμα, αυτό που λέμε ηριακό ερύθυμα, ή το ηλιακό έγκαυμα, που καμιά φορά μπορεί να είναι πολύ εκτεταμένο και πολύ σοβαρό. Παραδείγματος χάρη, κάποιος κοιμήθηκε τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο σε ώρες μεγάλης ηλιοφάνειας και κατακάηκε. Στην περίπτωση αυτή, καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί ακόμη και να νοσηλευτεί. Αν όμως είναι ένα μικρό έγκαυμα, ένα μικρό ερύθυμα, τότε με την κατάλληλη αγωγή γίνεται καλά το άτομο. Βέβαια, έχει περάσει μια δυσάρεστη εμπειρία, την οποία δεν θέλει να ξαναπαναλάβει. Βεβαίως υπάρχουν και ευρυκές επιδράσεις του ήλιου ακόμη και στις ίδιες δερματοπάθειες. Έχουμε δερματοπάθειες οι οποίες μπορεί να βελτιωθούν πάρα πολύ με τον ήλιο. Παράδειγμα, η ψωρίαση, που είναι ένα συχνό νόσημα. Ένα νόσημα που είναι αισθητικά δύσκολο για τους ανθρώπους που το έχουν, ιδίως νέοι άνθρωποι, γιατί το δέρμα τους είναι καλυμμένο με λέπια που είναι σε μια ερυθματώδη βάση. Και αν τα λέπια αυτά είναι πολλά και σε εμφανίσει μία, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα νιώθει ένα νέο άτομο. Τα περισσότερα άτομα λοιπόν, θα λέγαμε το 90% και των περιπτώσεων ψωρίασης, βελτιώνει πάρα πολύ με τον ήλιο και το ξέρουν αυτοί οι ψωριαστικοί και υποφελούνται και κάνουν την ηλιοθεραπεία τους και κάθονται στον ήλιο το καλοκαίρι με τη συμβουλή βέβαια του γιατρού τους, ώστε να είναι ωφέλιμη η επίδραση του ήλιου πάνω στην ανοσία τους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τα τοπικό έξεμα μπορεί να βελτιωθεί από τον ήλιο και μια άλλη κατάσταση που λέγεται ψωρίαση μπορεί να βελτιωθεί από τον ήλιο. Και ορισμένα παιδιά που έχουν ακμή στη ράχη, βοηθείται πάρα πολύ η ακμή της ράχης τους με την μεκέφτευγη, έκανε ένα πολύ ωραίο φυσικό πύλινγκ και έχει μια πολύ καλή αντιπακτηριακή δράση, υπηρεάζει ακτινοβολία. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολλές ωφέλιμες δράσεις του ήλιου, εκτός από τις πρώτες που αναφέραμε. Βέβαια υπάρχουν και οι άλλες, οι αρνητικές επιπτώσεις, οι οποίες είπαμε και αναφέραμε το έγκαυμα που περισσότεροι το έχουμε υποστεί, αλλά ο κύριος κίνδυνος από το έγκαυμα και από τις υπερβολικές και στην ακτινοβολία, αυτά που λέμε πολλαπλά ηλιακά εγκάβματα, είναι κάτι που πληρώνουμε αργότερα στη ζωή μας, είτε δημιουργώντας περισσότερες ελιές πάνω στο σώμα μας, είτε καμιά φορά και κάποια από τις ελιές που έχουν στο σώμα μας να διεγερθεί, ιδίως από τα επανειλημμένα εγκάβματα που έχουμε πάθει σε νεαρή ηλικία, και να μας προκύψει ένα μελάνωμα, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη φορά που είχαμε συναντηθεί. Αλλά όχι μόνο το μελάνωμα, υπάρχουν και οι προκαρκινικές αλλοιώσεις και οι καρκίνοι του δέρματος, οι οποίοι μπορεί να προκύψουν όταν υπάρχει μια αλόγιστη έκθεση στον ήλιο. Γι' αυτό, μια το καλοκαίρι ξεκινά μπροστά μας, είναι μπροστά μας και πρέπει να το χαρούμε παρά να σκεφτόμαστε τα δυσάρεστα, θα λέγαμε ότι καλύτερα είναι κάποιος να πηγαίνει και να εκτίθεται στον ήλιο μεταξύ 11 και 4, να αποφεύγει, γιατί Ιούλιο και Αύγουστο η περιουσία χτιμωρία είναι κάθετη μεταξύ 11 και 4 το μεσημέρι, και καλύτερα κανένας να πηγαίνει πιο νωρίς ή πιο αργά. Και όταν έχουμε μικρά παιδιά πρέπει και αυτά να τα μάθουμε, γιατί είναι σημαντικό να μάθουν και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας ότι πρέπει να εκτίθονται με λογική στον ήλιο, γιατί μόνο έτσι ωφελούνται και όχι παράλογα, γιατί αργότερα μπορεί να το πληρώσουν και να το πληρώσουν και πολύ σοβαρά. Και η έκθεση να γίνεται, ακόμη και αν θέλει κάποιος να μαυρίσει, να γίνεται σταδιακά, σιγά σιγά, χωρίς να προσπαθεί να καίγεται για να μαυρίσει την επόμενη μέρα. Αυτή είναι η λογισμένη χρήση του ήλιου, και έτσι αν κάποιος χειρίζεται τον ήλιο, πραγματικά ωφελείται και δεν βλάπτεται. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και παθήσεις οι οποίες μπορεί να, εκτός από τα ηλιακά εγκάβματα, να επιβαρυνθούν από τον ήλιο. Μια συνηθισμένη, ίσως θα λέγαμε αισθητική κατάσταση που απασχολεί όμως τις γυναίκες, είναι αυτό που λέμε το μέλασμα. Οι γυναίκες πολλές φορές κάνουν ένα καφέ μαύρο χρώμα στις ζωματικές περιοχές ή πάνω από τα φρύδια στο μέτωπο ή πάνω στο άνω χείλος ή στο σαγόνι, και αυτό το λέγαμε παλιότερα χλώσμα, το λέμε μέλασμα τώρα. Αυτή είναι μια κατάσταση που σημαίνει ότι θα πρέπει τα άτομα που έχουν ένα τέτοιο ιστορικό μελάσματος, οι γυναίκες, να προστατεύονται πάρα πολύ από τον ήλιο. Βέβαια υπάρχουν και λευκαντικά που χρησιμοποιούμε, αλλά ακόμη και με λευκαντικά να μπορέσουμε εμείς να καθαρίσουμε το μέλασμα οι δερματολόγοι, αν πάλι ξεχαστεί η γυναίκα με τον ήλιο και εκτεθεί στον ήλιο χωρίς να προστατευτεί όπως ο δερματολόγος θα της υποδείξει, μπορεί το μέλασμα να υποτροπιάσει. Και δεν είναι μόνο το μέλασμα. Υπάρχει μια κατάσταση που λέγεται ροδόχους ακμή. Είναι μια δερματοπάθεια η οποία απαντά στις γυναίκες μετά τα 30-35 χρόνια και αργότερα. Καμιά φορά και στους άντρες, πιο συχνά στις γυναίκες, και αυτή η κατάσταση που κάνει ακμοειδή στοιχεία που μοιάζουν με την ακμή, αλλά δεν είναι η ανική ακμή που κάνουν οι νεότεροι, είναι η όψιμότερη ακμή που λέγεται ροδόχους ακμή, επιδεινώνεται από τον ήλιο. Άρα πρέπει και αυτές οι γυναίκες που έχουν ροδόχο, ανάμεσα στα άλλα που λέμε ότι πρέπει να προσέχουν προς το άγχος, να προσέχουν την υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Αλλά δεν είναι μόνο η ροδόχους ακμή, υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορεί να επιδεινωθούν από τον ήλιο. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν άνθρωποι που πήρουν φάρμακα και υπάρχουν φάρμακα τα οποία ξέρουμε ότι μπορεί με τον ήλιο να κάνουν φωτοδερματίτιδες. Τέτοια φάρμακα είναι πολλά. Αναφέρω ορισμένα αντιβιωτικά όπως είναι τραγικλίνες, ορισμένα ηρεμιστικά, ορισμένα άλλα φάρμακα που το άτομο που παίρνει φάρμακα, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν κάποια ηλικία, θα πρέπει με τον γιατρό του, τον παθολόγο, τον καρδιολόγο που παίρνει τα φάρμακα, να συζητήσει για το ενδεχόμενο ότι θα πάει διακοπές και πώς θα πρέπει να φυλαχτεί και ποιο φάρμακο πρέπει να φυλαχθεί για να μην έχει και αυτός δυσάρεστες επιπτώσεις από τον ήλιο. Βλέπετε λοιπόν πόσα πράγματα είπαν που είναι θετικά για τον ήλιο και αρνητικά για τον ήλιο.
0: Κύριε καθηγητά, ηλιοθεραπεία χωρίς κινδύνους, μας είπατε ότι καλό είναι να γίνεται όχι τις ώρες 11 με 4. Πόση ώρα μπορούμε να κάνουμε μια ηλιοθεραπεία, όχι αυτές τις ώρες, άλλες ώρες που ο κίνδυνος είναι μικρότερος? Πώς μπορούμε δηλαδή να απολαύσουμε τον ήλιο, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να φοράμε, αν τα αντιηλιακά προστατεύουν, είναι χρήσιμα και πώς πρέπει να τα χρησιμοποιούμε?
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Το αντιηλιακό είναι πολύ χρήσιμος βοηθός μας για το καλοκαίρι. Στην αρχή, όταν ξεκινάμε την έκθεσή μας στον ήλιο, χρησιμοποιούμε ένα μεγαλύτερο δίχτυ αντιηλιακού. Ένα αντιηλιακό με δίχτυ προστασίας δέρματος 15 που αναγράφεται πάνω στο κουτάκι 20 είναι επαρκής εφόσον χρησιμοποιείται σωστά και εφόσον το άτομο δεν έχει ειδικά προβλήματα από παθήσεις όπως παραδείγματος χάρη ερυθματόδη λύκο, που έχει μια ιδιαίτερη φωτοευαισθησία, φτάνει να τα χρησιμοποιεί σωστά. Τι εννοώ σωστά? Θα πρέπει να βάζει μισή ώρα προτού να εκτεθεί στον ήλιο το αντιηλιακό. Μετά από 20 λεπτά πρέπει να κάνει μια δεύτερη επίστρωση, γιατί η πρώτη επίστρωση ποτέ αφήνει κάποιες περιοχές οι οποίες δεν έχουν καλά καλυφθεί. Και βεβαίως θα πρέπει να βάζει αρκετό πάχος του αντιηλιακού. Στην πραγματικότητα, κανένας δεν βάζει το πάχος που θέλει ο κατασκευαστής. Γι' αυτό, πολλές φορές βλέπετε, εμείς δείχνουμε και γράφουμε ένα αντιηλιακό με δίχτυ προστασίας δέρματος γύρω στο 50, γιατί στην ουσία βάζουμε το μισό ή το 1/3 της ποσότητος που θέλει ο κατασκευαστής να μπαίνει για να έχει τον δίχτυ που αναγράφει πάνω το κουτάκι του. Και στην ουσία, το 50 που βάζουμε και που γράφουμε, στην ουσία γίνεται 15-20, γιατί το άτομο βάζει πολύ λεπτότερο στρώμα του αντιλιακού. Και βέβαια το καλοκαίρι πρέπει κάθε 2-3 ώρες να ανανεώνεται. Βέβαια το αντιλιακό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά πολλές φορές μας δίνει μια υπερβολική ασφάλεια και νομίζουμε ότι επειδή βάζουμε το αντιλιακό πρέπει να είμαστε από το μέχρι το βράδυ στον ήλιο. Αυτό δεν είναι σωστό, γιατί κάθε φωτόνιο που πέφτει πάνω στο δέρμα δημιουργεί πιθανές μεταλλάξεις καρκινογόνες. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε, και το αντιλιακό μας φυλά από πολλά από τα δεδομένα αυτά, αλλά όχι από όλα. Άρα λοιπόν το να νομίζουμε ότι επειδή βάζουμε αντιλιακό πρέπει να είμαστε πρωί στον ήλιο και να παίζουμε με τις ρακέτες μας ή στη συνέχεια να πάμε να παίξουμε και τένις ή να κάνουμε ιστιοπλοεία και να λέμε ότι δεν πειράζει, βάζω αντιλιακό, είναι λάθος εκτίμηση και θα πρέπει και το αντιλιακό, αλλά και αυτό που είπατε και προηγουμένως, ότι τελειώσαμε το μπάνιο μας, θα ψάξουμε για σκιά, θα φορέσουμε τα ρούχα μας. Μάλιστα, ένα παχύ ρούχο έχει πολύ περισσότερο δίχτυ προστασίας από ένα αραχνοήφαντο που ούτε καν φαίνεται. Θα φορέσουμε το καπελάκι μας, θα φορέσουμε τα σκούρα γυαλιά μας να προφυλάξουμε τα μάτια μας από την περίοδο ακτινοβολία που και αυτά υποφέρουν. Και καλό είναι να ψάξουμε και για να μπούμε και σε κάποιο δωμάτιο, σε κάποιο σπίτι. Οι δερματολόγοι εμείς χαριτολογώντας λέμε ότι το καλύτερο αντιλιακό είναι κάποιος να είναι στο σπίτι του. Αλλά αυτό βέβαια δεν είναι εφικτό. Έχουμε ένα μοναδικό καλοκαίρι, το ελληνικό καλοκαίρι, το οποίο είναι το καλύτερο από όλα τα καλοκαίρια από όλες τις χώρες του κόσμου. Και ο καθένας πρέπει να το χαρεί, αλλά να το χαρεί με το μέτρο που κάθε δέρμα έχει διαφορετικό για το κάθε άτομο, γνωρίζοντας τους κινδύνους και γνωρίζοντας τις ωφέλειες του ήλιου και μην ξεπερνώντας το μέτρο που είναι δεδομένο για το κάθε δέρμα ότι είναι αυτό και ότι μπορεί κάποιος να εκτεθεί με ένα σκούρο δέρμα και 10 και 15 λεπτά την ίδια ώρα και ένας άλλος που έχει πολύ ανοιχτό τύπο δέρματος μπορεί να καεί εκτιθέμενος και 1-2 λεπτά στον ήλιο, γιατί οι πολύ ανοιχτόχρωμοι άνθρωποι καίγονται αμέσως χωρίς να μαυρίζουν ποτέ. Άρα αυτοί πρέπει να χρησιμοποιούν πολύ πιο σωστά το αντιλιακό και βεβαίως να χρησιμοποιούν και αυτό που λέμε τα ρούχα τους και να ψάχνουν για σκιά, γιατί ένα άτομο το οποίο θα πρέπει να

0: φίλτρα και αυτά προτείνει ο δερματολόγος, συζητώ με τους γονείς του και βέβαια όταν το παιδάκι είναι ανοιχτόχρωμο, η εκπαίδευση θα πρέπει να αρχίσει από τους γονείς και από τους παππούδες γιαγιάδες από την ερεύτη ηλικία ότι ο ήλιος είναι πολύ ωφέλιμος, αλλά πρέπει να φυλαγόμαστε και από τον ήλιο και να προσέχουμε τον ήλιο και να μην καιγόμαστε στον ήλιο. Το ίδιο ισχύει για τους ηλικιωμένους και κυρίως οι ηλικιωμένοι που είναι προηγουμένως παίρνουν και πολλά φάρμακα και πάντα ανάμεσα στα άλλα που λέμε ότι ανάλογα το ποιο φάρμακο παίρνει θα πρέπει ορισμένα από τα φάρμακα αυτά, αν δεν είναι τελείως απαραίτητα, να διακόπτει για να μην έχει δυσάρεστες επιπτώσεις από τον ήλιο. Και βέβαια και ο ηλικιωμένος, επειδή έχει μεγαλύτερη πτώση του ανασολογικού του συστήματος και επειδή ο ήλιος κάνει μια πτώση, πολύ έκθεση του ήλιου του ανασολογικού συστήματος, πρέπει και αυτός έχει ένα μέτρο και βεβαίως να χρησιμοποιήσει σωστά το αντιλιακό και να ξέρει ότι παρά την μεγαλύτερη του ηλικία είναι χρήσιμο και εκείνος να φυλάγεται και ιδίως ανθρώπους οι οποίοι, για τους άντρες εννοώ, που δεν έχουν ή έχουν χάσει από νωρίς τα μαλλιά τους, θα πρέπει να βάζουν και στο κεφάλι τους πάνω που έχει αδειάσει το αντιλιακό ή να φοράει ένα καπέλο, γιατί βλέπουμε πολλές φορές τους άντρες να κάνουν προκαρκιακές αλλοιώσεις και καρκίνους στο κεφάλι τους όταν έχουν από μικρή φαλακρή, πράγμα που δεν βλέπουν ποτέ στις γυναίκες που έχουν την προστασία την αντιλιακή των μαλλιών τους. Το ίδιο πράγμα ισχύει για τα αυτιά. Ποτέ οι γυναίκες δεν κάνουν καρκίνους στα αυτιά ή προκαρκινικές αλλοιώσεις, μόνο οι άντρες, γιατί δεν έχουν την προστασία των μαλλιών.
1: Μάλιστα, κύριε καθηγητά, όσον αφορά το τεχνητό μαύρισμα που είναι και της μόδας, το solarium το λεγόμενο, τι έχουμε να πούμε?
0: Το solarium είναι κάτι που θα πρέπει και αυτό να το προσέξουμε, γιατί παλιότερα πιστεύουμε ότι η περίοδος ακτινοβολία Α, έχουμε η περίοδο ακτινοβολία Β και η περίοδο ακτινοβολία Α. Η ακτινοβολία που εκπέμπει το solarium, η ακτινοβολία Α, που παλιότερα πιστεύουμε ότι δεν είναι καρκινογόνος. Τα νέα δεδομένα όμως έχουν αποδείξει ότι και αυτή είναι καρκινογόνος και υπάρχουν άτομα τα οποία δεν ξέρουν ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουν εθιστεί τόσο πολύ στο solarium που κάνουν υπερβολική έκθεση του solarium και χωρίς να καταλαβαίνουν ότι αυτό τους κοστίζει αργότερα, θα τους κοστίσει αργότερα με πολυκενικές αλλοιώσεις και με καρκίνους του δέρματος, εφόσον είναι και ανοιχτό χρώμα άτομα. Και μάλιστα ορισμένα άτομα που έχουν και υπερβολική χρήση solarium και κάνουν και ηλιοθεραπεία και εκτίδονται και στον ήλιο και κάνουν ιστιοπλοία χωρίς να προφυλάσσονται ή παίζουν τένις κλπ. Έχουν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο γιατί διπλασιάζονται ή τριπλασιάζεται η δόση υπερβολικής ακτινοβολίας που παίρνουν τα άτομα αυτά. Ακόμη πρέπει να ξέρουμε ότι η ανηλιακή προστασία θα πρέπει να γίνεται ακόμη και τις ημέρες που έχει σύννεφα, γιατί η υπερβολική ακτινοβολία περνάει μέσα από τα σύννεφα και ακόμη και μέσα στο νερό που κολυμπάνε. Μην νομίζουν ότι δεν πρέπει να βάλουν ανηλιακό γιατί είναι μέσα στο νερό, γιατί περνάει και μέσα και, και μέτρο και επιπλέον περνάει η υπερβολική ακτινοβολία και μέσα στο νερό. Και μπορεί άλλος να νιώθει δροσιά και να νιώθει ωραία κολυμπώντας, αλλά η υπερβολική ακτινοβολία περνάει και θα πρέπει να χρησιμοποιεί το ανηλιακό. Το οποίο αντιλιακό θα πρέπει να το χρησιμοποιεί και πάλι όταν βγαίνει από τη θάλασσα, γιατί είτε με τον υδρότα στα δικά μας κλίματα, είτε με το νερό που κολυμπάει, παρόλο που λέμε τα σύγχρονα αντιλιακά είναι αδιάβροχα, εντούτοι χάνουν μέρος στη δραστικότητά τους και δεν έχουν την ίδια απόδοση όσο αν δεν έχουν ανανεωθεί και μετά το μπάνιο ή όταν το άτομο έχει υδρώσει πάρα πολύ.
1: Κύριε καθηγητά, τι γίνεται τώρα στην περίπτωση που έχουμε κάποια εγκάβματα από ένα απλό κοκκίνισμα μέχρι σοβαρότερες καταστάσεις? Τι να κάνουμε, πώς να τα αντιμετωπίζουμε?
0: Όταν έχουμε κάνει ένα ελαφρό κοκκίνισμα, το καλύτερο απ' όλα είναι το δροσενερό που θα ανακουφίσει το άτομο να κάνει ένα ντουζάκι με δροσενερό και συνέχεια βάζουμε κάποιες σελφές που έχουν κορτικοστεροειδή για να ανακουφιστεί το άτομο. Όταν βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερο το έγκαυμα και πονάει το άτομο, θα πάρει και ενεργητικά, τα οποία έχουν και μια βάση ορισμένων μεταβολητών του, μια θετική επίδραση για το ηλιακό έγκαυμα. Όταν είναι πολύ πολύ μεγάλο όμως το ηλιακό έγκαυμα, μπορεί καμιά φορά ακόμη να χρειαστεί να κάνει και νοσηλεία και σε νοσοκομείο ακόμα, γιατί έχει συμβεί περιπτώσεις που ένα άτομο, μια γυναίκα, κοιμήθηκε το μεσημέρι, 2-3 ώρες, ήταν εκτεθειμένη στον ήλιο και καταψύθηκε. Στην περίπτωση αυτή, βεβαίως, όλα αυτά που είπαμε ισχύουν, αλλά ίσως χρειαστεί ακόμη και να κάνει νοσηλεία και να μπουν όλοι για να βοηθήσουμε την αποκατάσταση των ηλεκτρολιτών, αν έχει καλεί πάρα πολύ το άτομο και έχει υποστεί ένα φοβερά σοβαρό ηλιακό έγκαυμα.

0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε πάντα γερός και δυνατός, να μας δίνετε τα φώτα σας, να μας ενημερώνετε για πολύ χρήσιμα ζητήματα, να μας δίνετε τις κατάλληλες, τις σωστές συμβουλές. Σας ευχόμαστε πάρα πολύ. Να είστε πάντοτε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ και να ευχηθούμε καλό, καλό καλοκαίρι.
0: Καλό και υγιές. Να είστε καλά. Ήταν φίλες μας και φίλοι μας ο καθηγητής δερματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ομότιμος, ο κύριος Νικόλαος Σταυριανέας, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή του στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε θερμά για όλα όσα μας είπε, τις συμβουλές που μας έδωσε για τους κινδύνους του καλοκαιριού και τι πρέπει να προσέχουμε. Μετά από αυτά που ακούσαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, πιστεύω να είμαστε περισσότερο ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τον ήλιο και όλους τους κινδύνους του καλοκαιριού. Να απολαύσουμε τον ήλιο, τη θάλασσα, το φως, το καλοκαίρι, αλλά και να προσέχουμε όλα όσα μας είπε ο κύριος καθηγητής μας. Να θυμίσουμε, στο τηλεφωνικό κέντρο βρίσκεται η Φίβη Κωνσταντέλου και δέχεται τα μηνύματά σας στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Στο μικρόφωνο ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιο. Ευχαριστούμε θερμά τον Δημήτρη Γερονιμάκη που ρύθμισε τον ήχο μας. Να είσαστε πάντα καλά, να απολαύσετε το καλοκαίρι, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση ευχόμαστε, ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί μας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
2: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24 Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213-025-7007.
6: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου ενώ τις ετυντέησιν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίω εξ τον εχθρό στην ψυχή μου, μεταπείνωσε εν σκήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθη μέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ τη τασχήρα μου ψυχή μου ω γιάνιδρο εσύ. Ταχύ εισάκουσό μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν συν Ισλάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το έλεο ότι επισή ήλπισα. Γνώρισον μη κύριε οδόν υπορεύσον ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το έλεη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εγκυρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου λογινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιώθησεν εις λόγη σου και νικήσε ενώκρινες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες στην ελήθη μου και αναμαρτίες εκείσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπό σου από των αμαρτιών και πάσας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρόν κτίσω ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών μου. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός που και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τυχεία Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστηριών σου Μόσχου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κυρία δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάριτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου, Τριμηθώντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Οι εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξω αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pup, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pup Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpup.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
5: Για την ψαλμωδία. Έχω παρατηρήσει, έλεγε ο Άγιος, ότι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει μουσικά είναι πιο ταπεινός, πιο γλυκόλογος. Έχει μια γλώσσα φιλοκαλική, μια συμπεριφορά πολύ καλή. Ενώ ο άλλος που δεν γνωρίζει μουσικά δεν είναι έτσι. Φαίνεται δηλαδή ότι επιδρά και η μουσική. Όπως ο Δαβίδ έψαλε με την κινούρα εις τον Σαούλ, έτσι φαίνεται ότι και η μουσική επιδράει στον άνθρωπο όταν ξέρει μουσικά. Διότι και η φωνή ημερεύει τον άνθρωπο, τον ομορφαίνει η μουσική και όπως λέει ο Απόστολος, ευθυμή της ψαλέτου. Για τα δάκρυα και τις πνευματικές εικόνες και θεωρίες. Ο γέροντας Εφραίμ είχε πράγματι χαρίσματα, όμως το κυριότερο χάρισμα που είχε ήταν τα δάκρυα. Να καλλιεργείς τα δάκρυα. Να καλλιεργείς τις εικόνες, τις σκέψεις που φέρνουν δάκρυα. Εγώ καλλιεργούσα την εικόνα του νεκρού σώματος του γύρω Ιωσήφ, όταν τον φίλησα και τον βάλαμε στο μνήμα. Σκεφτόμουν ότι κι εγώ σύντομα έτσι θα γίνω. Σκεφτόμουν μήπως ο Θεός δεν με δεχθεί, δεν με συγχωρήσει και ούτω καθεξής. Τα δάκρυα είναι μεταξύ εμπαθίας και απαθίας. Τα δάκρυα καθαρίζουν. Είναι τα αρχαρίτικα δάκρυα, δηλαδή τα δάκρυα της μετανοίας. Ή τι σκέπτεσαι, εάν κολλαστώ, θα είμαι με τον Χριστό ή με τον διάβολο. Εάν θα είμαι αιώνια στην κόλαση, τότε τι θα κάνω και ούτω καθεξής. Άμα φέρεις τέτοιες θεωρίες, δεύτε των τελευταίων ασπασμών, δόμεν αδελφή των θανόντι, όσο σκληρή να είναι η ψυχή σου όταν θεωρείς τον εαυτό σου ότι είσαι απάνω στο φέρετρο και πάνε να σε θάψουνε, πώς μπορείς να μην κλάψεις. Μια-δυο μετά είναι αδύνατο να μην κλάψεις και θα αποκτήσεις συνήθεια να κλαις. Αλλά να παρακαλέσεις και την Παναγία. Έχεις δάκρυα εύκολα, μπορεί να δείχνουν ευαίσθητο άνθρωπο. Μετάτρεψέ τα σε μετάνοια. Πέσε στην εικόνα του Χριστού και πες. δικά σου είναι από εδώ και πέρα. Να μην πάνε χαμένα.

Θεία Χάρη. Μια φορά που προγευματίζαμε μαζί εκεί στο ησυχαστήριό του μετά τη Θεία Λειτουργία, τον ρώτησα ποιο είναι το μυστικό που προσθέτει χάρη στον άνθρωπο και μου απάντησε το εξής. Έπειτα από πολλά χρόνια, μέσα από τη δική μου εμπειρία, ανακάλυψα ότι η θύρα της προσθήκης της χάριτος είναι η ευχαριστία. Εάν ο άνθρωπος δεν ευχαριστήσει και δεν δοξολογήσει το Θεό και αν δεν καλλιεργηθεί μέσα στην ψυχή του αυτή η αδιάλειπτος δοξολογία και ευχαριστία του Θεού, ο Θεός δεν προσθέτει χάρη στον άνθρωπο. Ο γέροντας Ιωσήφ Κατουνακιώτης αναφέρει: «Πάντοτε δίδασκε και πρόβαλε την υπακοή». Και στην ερώτηση «Γέροντα, πώς θα βρούμε προσευχή και πώς θα βρούμε χάρη» απαντούσε: «Όταν είναι καθαρό το δοχείο της ψυχής, τότε από μόνη της θα το γεμίσει χάρης του Θεού. Από την υπακοή γεννάται η προσευχή και από την προσευχή η θεολογία», έλεγε. Η χάρης δεν ξέρεις πότε θα έρθει. Δεν θα έρθει απαραίτητα σε μια μεγάλη γιορτή. Μπορεί να έρθει την επόμενη μέρα. Η κρίση του Θεού δεν εξαρτάται από το σεβάσμιο της ημέρας. Μπορεί να έρθει την ώρα της λειτουργίας. Μπορεί μετά τη λειτουργία. Μπορεί και στο εργόχειρο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συνεχώς σε προσευχή και σε αυτοσυγκέντρωση. Ανάλογα με την πίστη και την ευλάβεια που έχεις σε κάποιον, ωφελείσαι και παίρνεις χάρη. Η χάρης δεν στηρίζεται στα γέλια και στις χαρές. Στις θλίψεις και στις δοκιμασίες στηρίζεται η χάρης. Όλος ο κόπος είναι να μην λυπήσουμε τη χάρη που πήραμε στο βάπτισμα, είτε με το κρυφό, είτε με την αμέλεια, όταν δεν κάνουμε τα καθήκοντά μας. Τότε ελαττώνεται η θερμότης, ο ζήλος τα πνευματικά, οπότε κατόπιν αφοπλιζόμαστε. Εις το γραφείον και εις τον ύπνον δεν παίρνονται τα παράσημα. Μόνο εις τον πόλεμον, εις την μάχην κερδίζονται. Ο Θεός τα δίδει εις τους αγωνιστάς, εις τους βιαστάς τα χαρίσματά του, την χάριν. Αχ, αδελφέ μου, ό,τι να πούμε όλα στηρίζονται στη χάρη. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Αλλά και τι απαιτήσεις έχει αυτή η χάρη? Έχει και τη φρουρά της, έχει και την αύξηση, έχει και την ελάττωση, έχει και τις απαιτήσεις της. Ο Αββάς Μακάριος στις ομιλίες του αυτό λέει: «Και αυτοί που πήραν τη χάρη την έχασαν, γιατί μετά τη χάρη, όταν έρθουν οι πειρασμοί, δεν κρατάει η ψυχή και θέλει να μην έχει πειρασμούς». Αφού δεν θέλεις πειρασμούς, ούτε χάρη σου δίνω, και φεύγει. Μία αιτία που φεύγει η χάρη είναι αυτό: ότι ο άνθρωπος ζητάει όλο το θαβόριο όρος, όλα τα γλυκίσματα. Ναι, αλλά ο Θεός είναι σοφός. Θέλει και το παιδί του να είναι σοφό, να μην το γελάει ο πειρασμός. Έτσι είναι. Εκεί που δίνει τα χαρίσματα, έχει και την απέτησή του.

είπε κάποτε ο γύρω Ιωσήφ. Εσύ παιδί μου, έτσι όπως αγωνίζεσαι και μόνος σου θα έβρισκες τη χάρη. Αλλά δεν θα ήξερες πώς να την κρατήσεις. Εγώ τότε δεν τον ρώτησα πώς κρατιέται η χάρη. Αργότερα κατάλαβα ότι τη χάρη την κρατάμε με την ταπείνωση και την ευχαριστία. Δεν αρκεί να βρούμε τη χάρη. Πρέπει και να τη διατηρήσουμε. Και χρειάζεται κόπος και αγώνας, όχι μόνο να τη διατηρήσουμε, αλλά και να την αυξήσουμε. Πώς? Με τη συνεχή προσευχή. Οι Άγιοι προσεύχονται αδιαλείπτως. Και όταν το Άγιο Πνεύμα τους επισκεπτόταν, τους έβρισκε εν εγρηγόρση, εν προσευχή. Η χάρη διατηρείται με την ταπείνωση και την ευχαριστία εις τον Θεό. Με την πεποίθηση ότι «Εγώ δεν είμαι άξιος κληθήνε Υιός σου, ποιησόν με ως ένα των δούλων σου».

πολύ άσχημο να σε εγκαταλείψει, Χάρη. Και αν σε εγκαταλείψει, χρειάζονται πολλά δάκρυα για να ξανάρθει. Η αξία δεν είναι όταν έχεις τη χάρη. Η αξία είναι όταν δεν την έχεις να σταθείς στερός και ανδρείος στη μοναχική σου γραμμή. Για τη βοήθεια που μας δίνει εν κρυπτό ο Θεός έλεγε. Κρυφά ο Θεός βοηθάει, δίχως εμείς να τον βλέπουμε, για να δίνει τη νίκη σε μας. Ο Χριστός νικάει, αλλά τη νίκη τη δική του τη δίνει σε μας. Γιατί άμα βλέπουμε εμείς, θα υπερηφανευτούμε. Η υπερηφάνεια είναι κοντά στον άνθρωπο. Γι' αυτό κρύβεται ο Θεός. Δίνει τη νίκη σε σένα και κρύβεται ο Θεός. Γι' αυτό πάντοτες με τη θλίψη. Πάντοτες με τη θλίψη. Για τα παιδιά και τους νέους. Όσιος έδειχνε ιδιαίτερη ευαισθησία για τα νέα παιδιά. Στο ησυχαστήριο κατέφθαναν πολλά γράμματα, συνήθως από μητέρες που τα παιδιά τους αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα ψυχολογικά, πνευματικά και κυρίως υπαρξιακά. Επίσης είχε πολλά γράμματα από νέα παιδιά που έπασχαν από κάποια ασθένεια, είχαν μπλέξει με ναρκωτικά και ζητούσαν την προσευχή και τις συμβουλές του. Όσιος πονούσε πολύ, προσευχόταν θερμά. Κάποιες από τις συμβουλές του ήταν και οι εξής. Παιδιά, μη φεύγετε από την εκκλησία. Να πηγαίνετε κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Από εκεί πηγάζει όλη η ευτυχία του ανθρώπου. Την ειρήνη, την αγάπη, από την εκκλησία θα τα πάρεις. Ούτε στα παιχνίδια, ούτε μέσα στην κοινωνία θα τα βρεις αυτά, όσο μέσα στην εκκλησία. Πάντοτε έλεγε να παρακαλάς την Παναγία μας να σε φωτίζει πώς θα γίνεις καλό παιδί. Να κοινωνείς αν μπορείς και κάθε Κυριακή με την άδεια του πνευματικού σου. Και τα μικρά παιδιά το ίδιο, για να βάλετε καλές ρίζες. Το καλύτερο πνευματικό εφόδιο, παιδί μου, είναι η Θεία Κοινωνία. Όταν μεταλαμβάνεις την Κυριακή, όλη η εβδομάδα σου θα είναι ειρηνική, χαρούμενη, με προσευχή.

όσο περισσότερο καθαρίζεσαι, τόσο περισσότερο φωτισμό λαμβάνεις. Πώς καθαρίζεσαι? Να, ο πνευματικός. Αυτός εδώ θα σε καθαρίσει. Εξομολόγηση, νηστεία, μετάληψη. Μεταλαμβάνεις. Καταλαβαίνεις τι παίρνεις μέσα σου. Αν όμως δεν καταλαβαίνεις, είσαι απροετοίμαστος, παιδί μου. Να εξομολογήσαι. Δεν σε κατηγορώ ότι αμάρτησες. Όχι. Σε κατηγορώ γιατί δεν εξομολογήσαι. Άνθρωπος είσαι και εσύ και εγώ. Γιατί έδωσε ο Θεός το μυστήριο της εξομολογήσεως? Άνθρωπος είσαι. Έκανες μια αμαρτία που λέει ο λόγος. Να ο πνευματικός. Πήγαινε, πες του να σε συγχωρέσει. Και όταν συγχωρεθείς, τότε πάλι αρχή θα βάλεις. Δεν σε κατηγορώ ότι αμάρτησες. Σε κατηγορώ γιατί δεν εξομολογήσαι. Μπορεί το ένα να γίνει εξυναρπαγής. Το άλλο είναι αμέλειά σου. Η αδιαφορία σου που δεν εξομολογήσαι. Γιατί δεν εξομολογήσαι, παιδί μου? Θα σε φάει. Δεν σε τρώει ο παπάς. Δεν είμαστε άγγελοι. Άνθρωποι είμαστε. Η μετάληψη, ξέρεις τι είναι? Μπαίνει ο Θεός μέσα σου και αλλάζουν οι λογισμοί σου. Εκείνο το πράγμα που χθες δεν μπορούσες να το κάνεις, τώρα με τη Θεία Μετάληψη το κάνεις. Αδύνατα πράγματα δεν διέταξε ούτε ο πνευματικός ούτε ο Θεός. Μπορείς να το κάνεις. Γιατί αναβάλεις τη μετάληψη, παιδί μου? Γιατί? Να, ο πνευματικός. Εκεί είναι. Θέλεις, παιδί μου, να γίνεις καλός μαθητής? Θέλεις να γίνεις ένας καλός χριστιανός? Εξομολόγηση και μετάληψη.

Όχι, δεν θα προσευχηθώ να πετύχει το παιδί σας. Θα προσευχηθώ να γίνει το θέλημα του Θεού. Δεν ξέρουμε αν μια επιτυχία γίνει στο τέλος αποτυχία, ούτε το αντίθετο. Γι' αυτό να λέμε, ό,τι θέλει ο Θεός. Αυτό θα είναι το καλύτερο. Γιατί ο Θεός ξέρει καλύτερα από εμάς ποιο είναι το συμφέρον. Έγραφε σε κάποιο νέο παιδί που θα έδινε εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Εμείς όταν προσευχόμαστε, δεν προσευχόμαστε να πετύχεις εσύ στο πανεπιστήμιο ή να μην πετύχεις. Όχι. Δεν προπορευόμαστε του Θεού. Δεν ζητάμε να μας κάνει υπακοή ο Θεός. Εμείς λέμε, Θεέ μου, εσύ ξέρεις ποιο είναι το συμφέρον του παιδιού. Εμείς προσευχόμαστε να γίνει το θέλημα του Θεού σε σένα. Ποιο είναι δεν το γνωρίζουμε. Γιατί πολλές φορές το θέλημα του Θεού φαίνεται ότι είναι καλό. Άλλοτε φαίνεται ότι είναι κακό. Δεν το γνωρίζουμε. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι ένα πράγμα φαίνεται επιφανειακός ότι είναι καλό, κατά βάθος όμως είναι κακό, και το αντίστροφο. Ξέρει ο Θεός. Εσύ παιδί μου μπορείς να βλέπεις ένα μέτρο. Ο Θεός όμως βλέπει χιλιόμετρα μακριά. Δεν κοιτάει το σήμερα. Κοιτάει και το αύριο και το μεθαύριο. Προσευχήσου λοιπόν στο Θεό να γίνει το θέλημά Του. Και σε μία άλλη υποψήφια έγραφε, πάντοτε να ζητάμε στην προσευχή μας να γίνεται το θέλημα του Θεού. Συ Κύριε που γνωρίζεις το συμφέρον μου, το καλό μου, οικονόμησε τα πράγματα όπως γνωρίζεις. Εάν μεν πετύχεις, δόξασαι ο Θεός. Εάν πάλι όχι, και πάλι δόξασαι ο Θεός. Και έτσι ό,τι σου τύχει, είτε δεξιό είτε αριστερό, είσαι πάντοτε εν ειρήνη και εν αναπαύση και αποφεύγεις την αισιοδοξία, την απελπισία και αποκτάς θάρρος και ελπίδα και εμπιστοσύνη στο Θεό. Μην νομίσεις ότι εγώ προσεύχομαι για σένα να πετύχεις τη φιλολογία, αν και τούτο πολύ το επιθυμώ. Όχι. Αλλά τι προσεύχομαι? Να γίνει το θέλημα της Παναγίας. Η Παναγία να σε ευλογήσει. Ό,τι θέλει η Παναγία να γίνει για σένα. Η Παντάνασα να σε φωτίσει πώς να κάνεις το θέλημα αυτής πάντοτε και να είσαι αγαπητή από αυτήν και κοντά της. Να, το ενδότερο της ψυχής σου να κατευθύνει τα διανοήματά σου. Ετοιμάσου λοιπόν και οπλίσου όπως κάνεις πάντοτε, δηλαδή εξομολογήσου και κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια. Πάρε με έναν λόγο βοηθώ τον Θεό και την ευχή των γονέων σου και πορεύσου στην οδόν. Και ό,τι σου συμβεί θα πεις, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ας είναι ευλογημένο το όνομά Του μυριάδες φορές.

για τη σωτηρία. Δεν είναι εύκολη υπόθεση να βρει ο άνθρωπος την ευτυχία του. Αλλά όταν ζει μέσα στην ατμόσφαιρα της Εκκλησίας θα τη βρει. Έχει η Εκκλησία δύναμη μεγάλη. Από τη δική σου προσπάθεια εξαρτάται αν θα φτάσεις στην τελειότητα. Μην απατάστε. Εσείς είστε η αιτία της επιτυχίας ή της αποτυχίας. Ο Θεός πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Ο δρόμος των πατέρων είναι ανοιγμένος και φωτεινός.

ξεχάσαμε την κλίση στην οποία εκλήθημεν. Εκλήθημεν να γίνουμε τέκνα φωτός, τέκνα Θεού, τέκνα αιωνιότητος. Πώς λέει ο Ευαγγελιστής, όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, ή ουκ αξεμάτων ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Και εκ του πληρώματος αυτού, ημείς πάντες ελάβομεν και χάριν αντί χάριτος, ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η χάρις και η αλήθεια δι'

Ιησού Χριστού εγένετο. Αυτό το Ευαγγέλιο διαβάζουμε την Κυριακή της Αναστάσεως. Το Ευαγγέλιο της Αναστάσεως δεν είναι αναστάσιμο. Είναι αγάπη, αγάπη, αγάπη. Αν αγαπούμε τον Χριστό, πάντα θα βρισκόμαστε μαζί με τον Χριστό. Η ευχούλα δεν σε αφήνει να φύγεις από κοντά Του.

χωρίς μετάνοια, εξομολόγηση και θεία κοινωνία δεν σώζεσαι. 100% δεν σώζεσαι. Δεν αρκούν μόνο οι καλές πράξεις, ενώ για τους κεκοιμημένους ο γέροντας έλεγε: εμείς οι ζώντες κάτι μπορούμε να κάνουμε για τον εαυτό μας. Οι κεκοιμημένοι όμως από εμάς περιμένουν.

0: μέρη των θλίψεων. Το θέλημα του Θεού δεν είναι πάντοτε γλυκό, είναι και πικρό. Σε ερώτηση του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ κατά πόσον τον εμποδίζουν στην προσευχή του τα διάφορα προβλήματα και οι πειρασμοί που προκύπτουν στη συνοδεία του, ο Όσιος απάντησε το εξής: «Παιδί μου, όλα αυτά είναι τροφή για προσευχή». Τελειώνοντας το γυμνάσιο το 1930 και κατατασσόμενος στο στρατό, ο γέροντας είχε ήδη μια σοβαρή εξαιματώδη κατάσταση στην άρθρωση του αστραγάλου του δεξιού ποδιού. Του έδωσαν 2 χρόνια αναβολή στράτευσης με τη διάγνωση άτονο έλκος ιατών δια του χρόνου. Εκμεταλλευόμενος την αναβολή, ήλθε στο Άγιον Όρος. Η ασθένεια τον ακολούθησε. Το πόδι είχε διαβίου το πρόβλημα με εξάρσεις που πολλές φορές επεκτηνόταν και στο υπόλοιπο σώμα. Δοκίμασε πολλά φάρμακα και πολυχρόνιες αυστηρές δίαιτες, αλλά μόνο μία μικρή συντήρηση και ανοχή μπόρεσε να επιτύχει. Τα τελευταία χρόνια, κατά τα οποία πονούσε από τα έλκη του ποδιού και σχεδόν δεν κοιμόταν, έλεγε μερικές φορές: «Δεν παρακάλεσα το Θεό να μου πάρει την ασθένεια, αλλά να μου δίνει υπομονή». Πέρασε πολλές αρρώστιες και ταλαιπωρίες. Ήταν συνεχώς στο κρεβάτι. Εγώ τον πρόλαβα λίγο να κυκλοφορεί στα κατουνάκια. Ήταν το 1976 που τον γνώρισα. Αλλά συνήθως ήταν στο κρεβάτι, έτσι τον θυμάμαι. Μια φορά μάλιστα τον έπιασε απελπισία. Μου είπε: «Τόσα χρόνια στο κρεβάτι. Άμα σηκωθώ να κάνω ένα βήμα, ανοίγουν συνέχεια πληγές».
1: Στάχναρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: Ο Ιεράς Μητροπόλεος Πειραιός.
3: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
2: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
3: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
2: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
3: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
2: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
3: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
3: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
2: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
1: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
7: Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Στον γραφικότατο Μόλιβο, στο νησί της Λέσβου, θα ταξιδέψουμε σήμερα και θα περιπλανηθούμε στα πανέμορφα σοκάκια του. Ο Μόλιβος ή Μύθυμνα, κατά το αρχαίο λοιπόν, βρίσκεται 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης της Μυτιλίνης και 20 χιλιόμετρα από τη γνωστή κομμόπολη της Καλονής και έχει 1.500 περίπου κατοίκους. Είναι πολύ γραφικός οικισμός στο βόρειο μυχό του ομώνυμου όρμου, πάνω από τον οποίο δεσπόζει το παλιό φρούριο. Έχει μικρό λιμάνι με κίνηση κυρίως αλλιευτικών σκαφών και τουριστικών θαλαμιγών. Ιστορικά η πόλη στην αρχαιότητα ονομαζόταν Μύθυμνα, ενώ στα τέλη της Βυζαντινής περίοδου απέκτησε το όνομα Μόλιβος. Το αρχαίο της όνομα οφείλεται στην Μύθυμνα, κόρη του Μακαρέα και σύζυγο του Λεπετίμνου. Στη μακραίωνη πορεία της πόλης χρησιμοποιήθηκαν και τα δύο ονόματα και έτσι ισχύει και σήμερα. Το πρώτο όνομα λοιπόν, Μύθυμνα, έχει προελληνική ρίζα, πελασγική, και διατηρήθηκε σε όλη την αρχαιότητα μέχρι το 1354. Ιστορικές πηγές όπως νομίσματα, επιγραφές αλλά και ιστορικές αναφορές όπως στο Μυθυμνιαίον Χώρα του Θουκυδίδη μας πληροφορούν ότι ο αιωλικός τύπος του ονόματος ήταν Μάθυμνα, αλλά από τα ελληνιστικά χρόνια επικρατεί οριστικά ο αττικός τύπος Μύθυμνα. Από τα χρόνια της κυριαρχίας της δυναστείας των Γατελούζων στο νησί, δηλαδή από το 1355, επικρατεί το όνομα Μόλιβος. Η προέλευσή του είναι πιο πιθανή από την φράγκικη ονομασία Mont d'Olive, του ο όρος δηλαδή των ελαιόδεντρων, παρά από τα άφθονα πετρώματα Μολύβδου που υπάρχουν στην περιοχή. Το 1912, όταν απελευθερώθηκε η Λέσβος από την Τουρκοκρατία, επανήλθε η αρχαία ονομασία ως επίσημη. Έτσι αναφέρεται ως Δήμος Μύθυμνας και ως Μύθυμνα στα έγγραφα των υπηρεσιών. Παρ' όλα αυτά οι κάτοικοι όταν αναφέρονται σήμερα στην πόλη τους χρησιμοποιούν το όνομα Μόλιβος. Κατά την μυθολογία, η Μύθυμνα μαζί με τη Μυτιλίνη, την Άντισσα, την Αρίσβη και την Ερεσό ήταν παιδιά του βασιλιά Μάκαρα που επίκησε τη Λέσβο. Από τα παιδιά λοιπόν του βασιλιά πήραν αντίστοιχα και τα ονόματά τους οι συγκεκριμένες πόλεις του νησιού που χιλιάδες χρόνια τώρα μένουν στις ίδιες θέσεις με τα ίδια ονόματα. Η Μύθυμνα παντρεύτηκε τον Θεσσαλό ήρωα Λέσβο που και αυτός επίκησε το νησί. Η αρχαία Μύθυμνα, η θέση της οποίας εντοπίζεται στην ίδια θέση με τη σύγχρονη, ήταν πολύ αντίπαλη της Μυτιλίνης και όλων των υπολείπων πόλεων της νήσου. Κατά τον Τροϊκό πόλεμο η Μύθυμνα με απόφαση του αρχηγού των Πελασγών Πηλαίου συμμάχησε με τους Τρώες. Όπως αναφέρει ο Όμηρος, έγινε στόχος επιδρομών των Αχαιών που ήθελαν να αποκόψουν τους Τρώες από κάθε βοήθεια των συμμάχων τους. Περί τον 5ο π.Χ. αιώνα, όπως μαρτυρεί ο Ηρόδοτος, είχε επιτεθεί κατά της επίσης σπουδαίας πόλης μετά τη Μυτιλίνη, της Αρίσβης, την οποία και εξανδραπόδησε. Το γεγονός αυτό την είχε απομονώσει από όλες τις πόλεις της νήσου. Στον Πελοποννησιακό πόλεμο ήταν με το μέρος των Αθηναίων, έτσι δεν πήρε μέρος στην αποστασία της νήσου από τη συμμαχία των Αθηναίων, όπου και άρχισαν τότε οι επιχειρήσεις μεταξύ αυτής και της Μυτιλίνης. Το 167 π.Χ. επεκτάθηκε με την προσάρτηση της πόλης της Άντισσας. Σήμερα σώζονται ελάχιστα τμήματα του τείχους και του λιμανιού, ερείπια του υδραγωγείου και μερικών οικοδομημάτων. Με τις ανασκαφές βρέθηκαν τάφοι, όστρακα από Αγγεία και άλλα. Από τις αρχές του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα η Μύθυμνα ασπάζεται το χριστιανισμό. Στα τέλη του 7ου αιώνα ο αστικός πληθυσμός είχε μειωθεί και η πόλη για την αντιμετώπιση του κινδύνου των επιδρομών περιορίστηκε στο χώρο του κάστρου. Τους επόμενους αιώνες γνώρισε διαδοχικές επιδρομές και λεϊλασίες από Άραβες, Σαρακινούς, Ρώσους, Βενετούς, Καταλανούς και Γενουάτες. Το 1204, με την κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τους Σταυροφόρους, ο Μόλιβος μαζί με ολόκληρο το νησί παραχωρήθηκε στον Βαλδουίνο II της Φλάνδρας για να επανέλθει στη Βυζαντινή κυριαρχία το 1287. Το
1355 το νησί παραχωρήθηκε ως πρίκα στον Γενοβέζο Φραγκίσκο Πρώτο Γατελούζο, σύζυγο της αδελφής του αυτοκράτορα Ιωάννη Πέμπτου Παλαιολόγου. Η ειρηνική μετάβαση της εξουσίας σηματοδότησε μια περίοδο ηρεμίας και ευημερίας στο νησί που διήρκησε μέχρι την οριστική κατάληψη της νήσου από τους Οθωμανούς το 1462 επί Μωάμεθ του Δευτέρου. Την κατάληψη του νησιού ακολούθησαν σφαγές και καταστροφές. Στο Μόλιβο εγκαταστάθηκε μεγάλος αριθμός Τούρκων. Οι χριστιανικοί πληθυσμοί μετατοπίστηκαν προς την ενδοχώρα με αποτέλεσμα την ίδρυση σημαντικών μεσόγειων οικισμών όπως η Αγιάσος, η Καλονή και ο Μανταμάδος. Το 1544 ο παπικός στόλος αποβιβάστηκε στο νησί και έκαψε το Μόλιβο, αλλά και κατά τη διάρκεια του Κρητικού πολέμου στο λιμάνι του αγκυροβολούσαν τα τουρκικά πλοία και οι γενίτσαροι επιδίδονταν σε επιδρομές στα γύρω χωριά. Το 1839 η κατάργηση των ανισοτήτων ανάμεσα στους υπηκόους του Οθωμανικού κράτους συνετέλεσε σε νέα άνοδο της ελληνικής αστικής τάξης. Το 1912 απελευθερώθηκε το νησί, αλλά η μικρασιατική καταστροφή που ακολούθησε του στέρισε το ζωτικό του χώρο και οδήγησε το λιμάνι του Μολύβου σε παρακμή. Το 1965 η Μύθυμνα χαρακτηρίζεται διατηρηταίος οικισμός. Στο Μόλιβο εγκαταστάθηκε ο Ηλίας Βενέζης όταν ήλθε από το Άι Βαλή, ενώ από εδώ καταγόταν και ο Αργύρης Εφταλιώτης.

Στις μέρες μας ο Μόλυβος θεωρείται ένας από τους βασικότερους τουριστικούς προορισμούς του νησιού της Λέσβου αλλά και ολόκληρου του Αιγαίου. Ένα μέρος τουριστικό μεν, μα με το αναλύωτο παραδοσιακό και γραφικό του χρώμα να αποτελεί αυτό το βασικό στοιχείο που έλκει τόσο κόσμο για να το επισκεφθεί. Περπατώντας στα σοκάκια του οικισμού, ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από αυτό το ιδιαίτερο καφέ χρώμα που φέρουν τα σπίτια, τα πλακόστρωτα δρομάκια, των λογιών-λογιών λουλούδια που σκεπάζουν τις αυλές, ενώ και με την αμφιθεατρικότητα που προσφέρει μια εξαιρετική θέα και ένα πανέμορφο ηλιοβασίλεμα. Στολίδι του Μόλυβου αποτελεί το κάστρο του που, κτισμένο επάνω στα λείψανα της αρχαίας οχύρωσης, στην κορυφή του λόφου, θαρρείς και σκεπάζει το χωριό όλο. Θεμελιώθηκε κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, κατά μια εκδοχή τον 6ο αιώνα, επί αυτοκράτορα Ιουστινιανού, γνωστού για την οικοδομική του δραστηριότητα. Το 1128 κυριεύτηκε από τους Ενετούς και από το 1204 έως το 1287 ήταν υπό την κατοχή του Βαλδουίνου Δευτέρου της Φλάνδρας. Κατά μια άλλη άποψη, το κάστρο χτίστηκε μετά τα μέσα του 13ου αιώνα με σκοπό να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση των Τούρκων και Φράγκων επιδρομέων. Πάντως, στα τέλη του 13ου αιώνα πέρασε στα χέρια των Καταλανών. Το 1373 ο Φραγκίσκος I Γατελούζος επέφερε ενισχύσεις και επισκευές στο κάστρο. Η σημερινή μορφή του είναι αποτέλεσμα των εργασιών του 14ου αιώνα και των Οθωμανικών προστικών μετά το 1462. Σήμερα, τους καλοκαιρινούς μήνες, ο Δήμος Μύθυμνας χρησιμοποιεί το κάστρο για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, από τις οποίες βέβαια δεν λείπουν οι παραδοσιακοί ήχοι. Στο Μόλυβο χορεύονται 5 χοροί λοιπόν. Ο Συρτός Λέσβου, ο Καρσιλαμάς, ο Καλαματιανός Λέσβου, ο Πεχλιβάνικος και ο Μαζωμένος. Από τους πιο δημοφιλείς είναι ο Συρτός, ο λεγόμενος Ταξίλα. Η ιστορία θέλει να έχει πρωτοπαιχτεί ο σκοπός του το 1878 στην Αγιάσο, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του πρώτου μηχανοκίνητου ελαιοτριβίου και συγκεκριμένα όταν το έργο βρισκόταν στην κατασκευή της στέγης, όπου προκειμένου να γίνει πιο ευχάριστη η κοπιαστική μεταφορά των ξύλων που θα χρησιμοποιούνταν για δοκάρια, δόθηκε η εντολή από τον τότε Τούρκο στρατιωτικό επικεφαλή Οσμάν Πασά να παιχτεί αυτός ο σκοπός ώστε οι εργάτες να είναι πιο παραγωγικοί. Το χορό αυτόν το συναντάμε και με την ονομασία τα μπάνια, καθώς έτσι αποκαλούνται στη Λέσβο τα χοντρά ξύλα που τοποθετούνται ως δοκάρια στη στέγη. Ο σκοπός του είναι ιδιαίτερα χαρούμενος και μερακλείδικος. Πρόκειται για έναν αργό συρτό που συνήθως γυρίζει σε μπάλο και χορεύεται ανά δύο, χωρίς απαραίτητα να είναι ζευγάρι, με τους χορευτές να κρατιούνται από ένα μαντίλι, ενώ κάποιες φορές οι δύο μπορεί να γίνουν και τέσσερα. Τα ξύλα λοιπόν ακούμε ευθύς αμέσως.

Στεναχωρούμε από το κάστρο και κατηφορίζουμε ξανά για τον οικισμό. Δεν χορταίνουμε να βλέπουμε τα σπίτια που με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, κατασκευασμένα από πέτρα και ξύλο και βαμμένα με έντονα χρώματα, δημιουργούν ένα γραφικό και ρομαντικό συνάμα περιβάλλον. Οι πλακόστρωτοι δρόμοι, τα μονοπάτια που οδηγούν στις παλιές γειτονιές, οι εκκλησίες, όλα ολοκληρώνουν την παραμυθένια ομορφιά. Σημαντική γωνιά στο χωριό αποτελεί η βιβλιοθήκη Αργύρης Εφταλιώτης, που ιδρύθηκε το 1859 και θεωρείται η 10η πιο ιστορική βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Και ανάμεσα στα 1000 περίπου βιβλία είναι το αρχείο του Αργύρη Εφταλιώτη, ενώ αξιοσημείωτο έκθεμα τα γυαλιά του στρατή Μυριβίλη. Το στενό δρομάκι όμως μας βγάζει στον κεντρικό ναό της Μύθυμνα, στον Άγιο Παντελεήμονα. Στα 1844, όπως αναγράφεται στην μαρμαρόκτιστη επιγραφή της εισόδου πάνω από την πόρτα, ο ναός κτίστηκε από τα θεμέλια στη θέση της παλιάς ομώνυμης εκκλησίας, που το πρώτο της κτίσιμο ανάγεται στα βυζαντινά χρόνια. Πάντως είναι πολύ πριν από το 1600. Η εντυχισμένη στην είσοδο επιγραφή μιλά καθαρά για το ξανακτίσιμό του στη θέση του παλαιότερου. Στον Άγιο Παντελεήμονα διασώζεται ο μοναδικός κώδικας που υπάρχει στη Μύθυμνα, ένας από τους αρχαιότερους της Λέσβου. Αποτελείται από 196 αριθμημένες σελίδες, γραμμένες με κόκκινο μολύβι από τον μοσχονησιώτη Ευστράτιο Δράκο. Το περιεχόμενο του κώδικα είναι σειρά από αναγραφές λογαριασμών και εισπράξεων και αφιερωμάτων. Αναγράφονται ακόμη ονόματα, τοπονύμια, εισπράξεις συνδρομών, φόρων που μας δίνουν μια εικόνα της τουρκοκρατίας. Χρονολογικά ο κώδικας καλύπτει ένα διάστημα περίπου 2 αιώνων, από το 1653 έως το 1803. Στην αυλή της εκκλησίας του Αγίου Παντελεήμονα είναι ένα κενοτάφιο εξαιρετικής τέχνης της μητέρας του λογοτέχνη Χρύσανθου Μουλίνου, που πέθανε την 20 Ιουλίου 1888 στη γένα του μοναχογιού της Χρύσανθου. Στο Μόλιβο υπάρχουν δύο ακόμη εκκλησίες, του Ταξιάρχη, ψηλά στην είσοδο του κάστρου, και της Αγίας Κυριακής, ανατολικά, προς τον Λεπέτιμνο και την Εφταλού. Εκεί, στην Εφταλού, βρίσκεται και μία από τις πιο όμορφες ακρογιαλιές της Λέσβου, με τα χαρακτηριστικά κρύα νερά, στο στενότερο κομμάτι από τις μικρασιατικές ακτές και συγκεκριμένα στο στενό του Αδραμιτίου. Λίγα μόλις χιλιόμετρα πιο πέρα βρίσκεται η σκάλα Σκαμιάς, το μικρό παραθαλάσσιο χωριό πασίγνωστο για το εκκλησάκι πάνω στο βράχο, που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης του πολυδιαβασμένου έργου του Μυριβίλη «Παναγιά η Γοργόνα». Με αυτά και με αυτά όμως, φίλες και φίλοι ακροατές, έχουμε φτάσει τώρα στον γραφικό μόλο της Μύθυμνας, με τα δεκάδες ψαροκάικα να δημιουργούν ένα πανέμορφο πάνελ χρωμάτων. Από εδώ επάνω απλώνεται ψηλά ο Μόλιβος, ο οποίος έχει αρχίσει ήδη να παίρνει αυτό το χαρακτηριστικό κόκκινο φως που λούζει το χωριό κατά το ηλιοβασίλεμα. Και εμείς ακούμε τώρα έναν μαζωμένο χορό, ο οποίος χορεύεται από πολλούς στο αποκορύφωμα του γλεντιού, πηδηχτά σαν γρήγορο συρτός. Εδώ τον ακούμε από το αρχείο της μουσικολαογραφικής παράδοσης Χρόνης Αηδονίδης.

σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, η επίσκεψή μας σε έναν ακόμη ευλογημένο τόπο έφτασε στο τέλος της. Σήμερα επισκεφθήκαμε τον γραφικό μόλυβο της Λέσβου και οι πηγές που αντλήσαμε πληροφορίες εκτός από προσωπικές εμπειρίες και εικόνες είναι odysseus.culture.gr, wikipedia.org, lesvosgreece.gr, molivosguide.gr, mitilin.gr. Ως το επόμενο μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

μίσος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

Εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσαρκούν. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητροπόλη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση. Όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιάς στη Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Ώρα Ελλάδος 4.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή.

0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Επί τη εορτή της Αγίας Όλγας της Εισαποστόλου εορτάζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της Ενωρίας Ευαγγελιστίας Πυραιός ως ακολούθως. Σήμερα στις 7 και 4 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση της Αγίας. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Όλγας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πυραιός, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Αχελλού κ. Νύφωνος. Αύριο Σάββατο το πρωί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ θα τελέσει την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας τίθεται σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός επί τη μνήμη της Αγίας Όλγας. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί μουσικοχορευτική παράσταση στην πλατεία Αγίου Στεφάνου. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πολυαρχιερατικό συλλήτρουργο και στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος με θέμα η Οδύσσια της Πνευματικής Ζωής. Ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε επί τη μνήμη των Αγίων Εφημίας, Όλγας και Σοφρονίου του Έσεξ στους Ιερούς Ναούς. Αγίου Σάββατου Υγιασμένου στα Γλυκά Νερά. Μεταμορφώσου του Σωτήρος Αλίμου με λείψανο της Αγίας Εφημίας στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας θα τιμηθεί η ανάμνηση του θαύματος της Αγίας κατά την 4η Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερού Ψάνου της Οσίας Ματρώνης και στη συνέχεια θα τελεστεί αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 9 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση στην Αγία Εφημία και στην Οσία Ματρώνα. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Πανηγυρίζει την Κυριακή επί τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο από ονόματι του Αγίου. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός. Το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Στο ναό το μήνα Ιούνιο θα τελεστεί Θεία Λειτουργία το πρωί της Κυριακής και στις 11, 17, 18, 20, 22, 25 και 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στους Ιερούς Ναούς, Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου Ανωδάσους Χαϊδαρίου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στον Κάμπο Οροπού, στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενωρίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμόρφωσης, όπου αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή από τμήματος Τιμίου Ξύλου, στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενωρίας Αγίου Γεωργίου Κορυδαλού θα τελεστούν ιερές ακολουθήσεις πανηγύριο στις 11 και 12 Ιουλίου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Σάββατο το βράδυ επί τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου στους Ιερούς Ναούς, Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, Αγίου Νικολάου Καλυθέας, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, στην Ιερά Μονή Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στο Περιστέρι. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Κυριακή στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Πυραιός στις 6 το απόγευμα, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας και Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας στις 6.30, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου στις 7 όπου θα ψαλεί και η παράκληση του Αγίου, στο παρεκκλήσιο Αγίου Παϊσίου της Ενωρίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως στις 7 το απόγευμα. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Κυριακή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, ζώδοχου πηγής Καλογρέζης. Το θαύμα της θεραπείας του εξαιώα τυφλού από τον Άγιο Σπυρίδωνα, το θαυματουργό, θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός. Την Κυριακή στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Αιμοδοσία θα διενεργηθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Ηλίου Πόλος την Κυριακή το πρωί. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός λειτουργούν και φέτος στο Πυραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210 41 35 224 έως και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για περισσότερες πληροφορίες. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών. Τη Δευτέρα ξεκινά η τελευταία περίοδος, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-4610-915 και στο 210-4634-113. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής Ερμήνα Ευτρία Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-4118-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Πανηγυρίζει επίσης το παρεκκλήσιο του Αγίου Παϊσίου που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίων Ακινδύνων στο Δήμο Αγίων Εναργύρων και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 11 και 12 του μήνα. Ο θεολόγος Μανώλης Μελινός θα μιλήσει αύριο Σάββατο το πρωί κατά τη Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου Γαργητού Γέρακα. Την Κυριακή το πρωί θα μιλήσει στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Δραπετσόνας κατά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής πρωί. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210 36 37 011.

0: σας.
1: Φίλοι ακροατές, χαιρετίνετε ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον εκφροντίζει ο Τάσος Γιάκας, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου κοντά μας και η εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί ένα βιβλίο του θεολόγου, διδάκτορος θεολογίας Βασιλείου Γούλα, «Περιπτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού». Ποια απάντηση δηλαδή μπορούμε να δώσουμε, φίλοι ακροατές, σύμφωνα με την ορθόδοξη θεολογία, τους πατέρες, παλαιότερους και νεότερους θεολόγους, για το τι συμβαίνει με αυτό που λέμε κακό στον κόσμο, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει κακό αφού υπάρχει ένας πανάγαθος Θεός και τι σχέση έχει αυτό με την πτώση του ανθρώπου. Περιπτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού, Βασίλειος Γούλας, εκδόσεις Γρηγόρη. Εμείς θα συνεχίσουμε με το περιοδικό Σύναξη, τεύχος 178, Θέρος 2026. Μείνετε κοντά.

διαβάζαμε αλλά δεν τελειώσαμε στην προηγούμενη εκπομπή ένα κείμενο του Ανδρέα Βιτούλα, θερμομετρώντας τη ζωή από την αποκάλυψη του Ιωάννη στον Φιοντόρο Ντοστογεύσκη και τον Αντρέι Ταρκόφσκι. Μιλούσαν για αυτό που λέει η αποκάλυψη, ο Χριστός, ότι όφιλες να είσαι είτε ψυχρός είτε θερμός, επειδή όμως είσαι χλιαρός πρόκειται να σε εμέσω εκ του στόματός μου. Και αυτό το βλέπουμε να εφαρμόζεται στη λογοτεχνία, στο έργο υπόγειο του Ντοστογεύσκη, αλλά και στο κινηματογραφικό έργο Στάλκερ του σπουδαίου Αντρέι Ταρκόφσκι, όπου υπάρχει ένα δωμάτιο σε μια ζώνη, έτσι υπάρχει επιστημονική φαντασία προφανώς στο έργο, το οποίο βασίζεται για σε ένα μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε πρόσφατα και στα ελληνικά. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο όμως του μυθιστορήματος. Και υπάρχει ένα δωμάτιο σε αυτή τη ζώνη όπου ο καθένας μπαίνοντας μέσα μπορεί να πραγματοποιήσει, να πραγματοποιηθούν μάλλον αυτόματα θα λέγαμε, οι πιο μύχιες επιθυμίες τους. Αλλά το θέμα είναι τι νομίζουμε ότι επιθυμούμε και τι πραγματικά θέλουμε. Θυμόμαστε ενδεχομένως αυτό που λέγαμε χτες στην τελευταία μας εκπομπή με αυτό το κείμενο, ότι κάποιος από τους επισκέπτες της ζώνης μπαίνοντας στο δωμάτιο θέλησε να πραγματοποιηθεί η επιθυμία του να επανέλθει στη ζωή ο αδελφός του που σκοτώθηκε εξαιτίας του από δικό του σφάλμα, αλλά τελικά όταν γύρισε σπίτι, αντί να δει ζωντανό τον αδελφό του, είδε ότι έγινε πάμπλουτος. Άρα ενώ νόμιζε ότι θέλει περισσότερο τη ζωή του αδελφού του, κατά βάθος ήθελε τα χρήματα. Έχει ιδιαίτερη σημασία για το υποδιαπραγμάτευση θέμα να επισημανθούν κάποια χαρακτηριστικά του κεντρικού ήρωα, ώστε να διαλευκανθεί η αντίδρασή του απέναντι στον επικείμενο θάνατο της ανθρωπότητος. Τώρα έχουμε πάει στο έργο Θυσία, ξέρασα να πω, το τελευταίο έργο του Ντοστογεύσκη, και να διαβάσω και λίγες αράδειες πιο πριν για να πάρουμε τη σειρά. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τον τελευταίο ήρωα της κινηματογραφικής ποίησης του Ταρκόφσκη, το ίδιο δηλαδή με αυτό που συνέβη στο Στάλκερ. Στη Θυσία το κίτρινο άσμα του μεγάλου σκηνοθέτη, ο Αλεξάνδερ, ένας καταξιωμένος πανεπιστημιακός δημοσιογράφος, κριτικός της λογοτεχνίας και πρώην επιτυχημένος ηθοποιός, γιορτάζει τα γενέθλιά του. Κάποια στιγμή οι λιγοστοί παρευρισκόμενοι ενημερώνονται ότι μόλις ξέσπασε ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, που θα σημάνει και το τέλος του κόσμου. Έχει ιδιαίτερη σημασία για το υποπραγμάτευση θέμα όμως να επισημανθούν κάποια χαρακτηριστικά του κεντρικού ήρωα, ώστε να διαλευκανθεί η αντίδρασή του απέναντι στον επικείμενο θάνατο της ανθρωπότητος. Ο Αλεξάνδερ βρίσκεται στην εξοχή μαζί με τον νοσούντα μικρό του γιο, ο οποίος δεν μιλά. Τότε εμφανίζεται ο ταχυδρόμος που του κομίζει ευχετήρια επιστολή κάποιων παλιών φίλων. Ο ταχυδρόμος, που έχει φιλοσοφικές ανησυχίες, ρωτά κάποια στιγμή τον Αλεξάνδερ ποια είναι η σχέση σου με το Θεό, και ο διανοούμενος απαντά ανύπαρκτη δυστυχώς. Ο ταχυδρόμος αντιτείνει, θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Στο σύντομο αυτό διάλογο αποκαλύπτονται δύο σπουδαία ζητήματα. Πρώτον, το γεγονός της αθεΐας του Αλεξάνδερ. Αυτός ο υπαρκτικός προσανατολισμός όμως σημαίνει κάτι παραπάνω,

απασχολεί ιδιαιτέρως και τον Αλεξάνδερ, ο οποίος αναγνωρίζει την πλήρη χειραγώγησή του από αυτό. Τα στοιχεία αυτά μαζί με το επίρρημα «δυστυχώς», που συνοδεύει την ανύπαρκτη σχέση του με το Θεό, φιλοτεχνούν έναν χαρακτήρα που μοιάζει να περιμένει κάτι που θα αναπροσδιορίσει τον τρόπο του βίου. Άλλωστε, συμφωνεί με τη δήλωσή του ταχυδρόμου ότι η ζωή του είναι μια διαρκής αναμονή. Το δεύτερο σημαντικό θέμα που ανακύπτει από τον σύντομο διάλογο με τον ταχυδρόμο είναι η απάντηση του τελευταίου ότι από την ανύπαρκτη σχέση του Αλεξάνδρ με το Θεό υπάρχει και κάτι χειρότερο. Η απόφανσή του διαθέτει εξαιρετική σημασία. Φανερώνει όλο το δράμα της ευσεβοφανούς χλιαρότητας που απολυθώνει και το παραμικρό ψήγμα κριτικής. Εάν ο Αλεξάνδρ μαστιζόταν από χλιαρότητα, δεν θα δήλωνε ευθαρσός την αποτυχία του. Αυτή δε η εγνωσμένη υπαρκτική ανεπάρκεια συνιστά τον τόπο από όπου μπορεί να αναδυθεί ο αληθής βίος. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλοι ακροατές, ότι καμιά φορά για να τακτοποιηθούμε ψυχολογικά μέσα μας λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό. Αυτό όμως δεν είναι η αλήθεια. Νομίζουμε ότι πιστεύουμε στο Θεό, όπως οι επισκέπτες της ζώνης και του δωματίου νόμιζαν ότι ήθελαν άλλα αντί άλλων που πραγματικά επιθυμούσαν. Επομένως, αν καμιά φορά πούμε ενώ θα ήθελα να πιστεύω, μάλλον δεν πιστεύω, αυτό μπορεί να είναι πιο αληθινό από το να νομίζουμε ότι πιστεύουμε και να το λέμε χωρίς να πιστεύουμε. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μετανιώσει κανείς ή να αναζητήσει την πίστη. Δύσκολα πράγματα, έτσι, για όλους μας. Έτσι δεν μπορεί να το αποδοθεί η πεπαιδευμένη χλιαρότητα των ηρώων που ήδη περιγράφηκαν παραπάνω. Γιατί ο Αλεξάνδρ, με κάθε αφορμή, δεν παραλείπει να φανερώσει το ρήγμα της υπαρκτικής του αγωνίας. Όπως για παράδειγμα, όταν ξεφυλίζει τον τόμο με έργα ορθόδοξων αγιογράφων που το έκανε δώρο ο προσκεκλημένος φίλος του και αναφώνει «Φανταστικό, τόση λεπτότητα, τόση σοφία, αλλά και τόση παιδική αθωότητα, βαθιά παρθενική αθωότητα, είναι απίστευτο σαν προσευχή. Τώρα πια ούτε να προσευχηθούμε δεν μπορούμε». Ο Πάσχων διανοούμενος μοιάζει να περιμένει την κατάλληλη ευκαιρία για να θρηματίσει ολοτελώς τον ενισθήσει κατά νέο θεολόγο παρυποστασιοποιημένο εαυτό του. Και η ευκαιρία δίδεται με τον πλέον δραματικό τρόπο. Αρχίζει ο φωνικότερος και γι' αυτό τελευταίος πόλεμος. Όταν η πανανθρώπινη τραγωδία ανακοινώνεται, ο Αλεξάνδρ μονολογεί. Μια ζωή το περίμενα αυτό. Όλη μου η ζωή υπήρξε μια ατελείωτη αναμονή. Η απόφαση για την επαναστατική ρήξη του με τον παλαιό εαυτό του έρχεται σε πλήρη αντίθεση τόσο με την ιστερική κρίση της συζύγου του κατά το άκουσμα της τρομερής είδησης, όσο και με τη σόφρονα και λελογισμένη αντίδραση του προσκεκλημένου φίλου γιατρού. Ο Αλεξάνδρ κλείνεται στο δωμάτιό του και παρακαλεί με πόνο το Θεό. Τον οικετεύει να σώσει την οικογένειά του, τους φίλους του, όλους όσοι τον πιστεύουν, αλλά και αυτούς που δεν τον πιστεύουν, γιατί είναι τυφλοί. Όσους δεν υπήρξαν ποτέ αληθινά δυστυχισμένοι, όσους έχασαν την ευκαιρία να ακολουθήσουν το θέλημά του, όσους φοβούνται το τέλος, όχι για τους ίδιους, αλλά για τους αγαπημένους τους. Η οικουμενικότητα της ηκεσίας του απλώνεται μέχρι την άλογη κτήση, διότι αυτός ο πόλεμος δεν θα έχει ούτε νικητές, ούτε ηττημένους, ούτε χορτάρι και δέντρα, νερό στα πηγάδια και πουλιά στον ουρανό. Υπόσχεται στο Θεό

θα του χαρίσει ό,τι αγαπά. Το σπίτι του θα το καταστρέψει. Θα εγκαταλείψει όλη την οικογένεια και ιδιαίτερος τον γιο του που λατρεύει. Υπόσχεται ότι δεν θα ξαναπεί λέξη σε κανέναν. Αν ο Θεός αποκαταστήσει τα πάντα, όπως πριν την αναγγελία του πολέμου, θα του χαρίσει ό,τι μέχρι τότε τον συγκροτούσε του Θεού. Θα του χαρίσει. Έχει σημασία να διευκρινιστεί ότι το σπίτι ήταν για τον Αλεξάνδερ κάτι εξόχως αγαπητό. Στην αρχή της ταινίας αναφέρει στο γιο του πως όταν το βρήκε τυχαία με τη σύζυγό του, ένιωθε ότι θα ήταν δυστυχισμένος αν δεν έμεινε εκεί. Επίσης, μια φράση ενδεικτική της αυτογνωσίας του αλλά και της πρόθεσής του να μετανοήσει είναι η υπόσχεσή του ότι δεν θα ξαναμιλήσει σε κανέναν, διότι η πληθωρική προσωπικότητά του μάλλον λειτουργεί εξουσιαστικά και αποθητικά. Είναι χαρακτηριστική η εικόνα του μονολόγου του έχοντας αγκαλιά τον άλλαλο γιο του, ο οποίος κάποια στιγμή χάνεται ενώ εκείνος συνεχίζει να μιλά. Όταν δε ο μικρός ξαφνικά τον αγκαλιάζει, ο Αλεξάνδρ τρομάζει και τραυματίζει άθελά του το παιδί. Επίσης, ο προσκεκλημένος φίλος γιατρός ομολογεί ότι βαριέται τους μονολόγους του. Συνεπώς ο Αλεξάνδρ, την ίστατη αυτή ώρα για την ανθρωπότητα, προσεύχεται σπαρακτικός αληθινά. Η ηκεσία του δεν είναι μία ενοχική ταπεινολογία στην εμπορευματική βάση του «δούνε και λαβήν», κάθε άλλο παράδειγμα αποτισμένη από τη σχέση αφέντη μισθωτού είναι, διότι δεν προσφέρει ένα φτηνό αντάλλαγμα στην αποκατάσταση για την οποία εύχεται. Προσφέρει ό,τι τον συνιστά. Θυσιάζει άνευ ενδυασμών όλα τα υλικά της μέχρι τώρα πραγματοποίησής του. Διατίθεται να αναπραγματοθεί χειραφετούμενος από το βάρος που καθήλωνε το είναι του στην αέναο αναμονή. Είναι αποφασισμένος να βαπτιστεί στο μηδέν για να εξέλθει τόσο μεταμορφωμένος όσο να εγγίζει πια τη σαλότητα για την καλοκουρδισμένη λογική του κόσμου. Έτσι ο Αλεξάνδερ, όταν συνειδητοποιεί ότι μετά την όντως προσευχή του ο κόσμος συνεχίζει τους γνώριμους ρυθμούς χωρίς να έχει συμβεί τίποτε, πραγματοποιεί το άλμα στο κενό του μηδενιζόμενου είναι του, στην παράλογη κένωση της έλλογης σαλότητας. Βάζει φωτιά στο αγαπημένο του σπίτι. Η ταινία ολοκληρώνεται όταν εγκαταλείπει η οικογένεια και φίλους μπαίνοντας στο αυτοκίνητο του ψυχιατρίου. Η τελευταία σκηνή δείχνει τον μικρό γιο να αναρωτιέται μεγαλόφωνα πια, εν αρχή είναι ο λόγος, γιατί ήταν έτσι μπαμπά. Τα λόγια του είναι ο απορρητικός σχολιασμός στο παράπονο του πατέρα του. Τότε, κατά τον καιρό της αφωνίας του, ο Αλεξάνδρ μονολόγησε, εν αρχή είναι ο λόγος, μα εσύ είσαι άλαλος σαν το ψάρι. Ο ψυχρός Αλεξάνδρ διαφοροποιείται πλήρως από τους διανοούμενους πρωταγωνιστές του Υπουργείου και του Στάλκερ. Οι τελευταίοι στον υπαρκτικό χώρο, κατά τον οποίο μπορούσαν να κοιτάξουν μέσα από τις μικρές ρογμές της αυταρχίας τους, επέλεξαν να κλείσουν τα μάτια και να επιστρέψουν στην παθητική αναμονή τους. Μόνο που η αναμονή αυτή έχει πια χλιαρώσει. Για να γίνει αισθητή η κλίση του λόγου, πρέπει ο ανεπίγνωστος ή ενεστήσει μηδενισμός να επαναθερμομετρηθεί. Η διαγνωστική αυτή λειτουργία εντοπίζεται στην πολιτεία της Κρητικής. Ένας από τους έμπειρους ξεναγούς της, ο Αγίου Σημεών ο Νέος Θεολόγος, προτείνει την αυτοκαταπόντηση στο μηδέν, η απόθεση των προσόντων και των υλών. Του θερμομετρούμενου συνιστά την αναγκαία γυμνότητα, ώστε η βαθμή της υπαρκτικής στοιχείωσης
να μην συνιστούν απλώς μάθημα είδηση, αλλά πάθημα συνείδηση. Η μετάληψη της φαϊσφόρου λογικής θερμότητας και η έκθεση στο ψύχος της άλογης γυμνότητας προφανώς συνιστούν τα δύο υπαρκτικά όρια που απέχουν αβυσαλέα μεταξύ τους. Όμως είναι δυνατή η προσπέλαση της αβύσου που χωρίζει την ψυχρότητα από τη θερμότητα. Κατά την καταβύθιση στο κεντρομόλο μηδέν της ψυχρής αποστασιοποίησης, το κέλυφος του εγωειδούς είναι προσκρούει στις συγκροτήσεις του και ίσως οι προκληθείς εσρωγμές να αποβούν ζωογονητικώς μοιραίες για τα αυτόσιτα θεμέλια της παρυπόστασης. Αυτό είναι αδύνατο να συντελεστεί στις εύκρατες για την αυτασφάλιση συνθήκες της χλιαρότητας, διότι η εντός του μηδενός κίνηση απουσιάζει. Λέει ο Θεοδωρός Γιάκας σε ένα βιβλίο του, «Τη μηδενιστική νοηματοδότηση της σχέσης με το Θεό δεν πρέπει να τη θεωρούμε μεταφυσικά άγωνη. Δεν είναι οπωσδήποτε μια διακοπή σχέσης με το Θεό. Μπορεί να σημαίνει μια μεταβετική απομάκρυνση, ώσπου να σαρωθούν τα θεϊστικά απολυθώματα. Ο χριστιανικός Θεός λέει στην Αποκάλυψη, «Σε θέλω είτε ζεστό είτε κρύο. Οι χλιαροί και ουδέτεροι μου προκαλούν αναγούλα». Η αγγυλωμένη στην αυτάρκεια του ιδιόπλαστη ζωή δεν ρηγματώνεται αλλά σκληρύνεται, φράσει τους πόρους της κοινωνίας και τελικώς σύπεται, καθώς παραπέει η εσόκλειστη στον ακράδαντο μονισμό της. Το ανυπόστατο κακό της ψυχρότητας είναι γυμνό. Αντιθέτως, το ανυπόστατο κακό της χλιαρότητας είναι ενδεδειμένο. Όμως η γυμνότητα συνιστά απορία. Ο άπορος και απορών γυμνός δύναται ευκολότερα να αναζητήσει τη λογική ενδυμασία, εν αντιθέσει με τον χλιαρό που αναπαύεται ηματισμένος. Οι χλιαροί ήρωες των δύο Ρώσων δραματουργών ίσως απόθεσαν κάποια ενδύματα. Ο γυμνός πρέπει να απαρνηθεί ό,τι συγκροτεί το είναι του, να εγγύσει τον βυθό του μηδενός, ώστε να ανταποκριθεί πλέον ως πρώην άλαλος άλογος στην αγαπητική κλίση εκ του μηδενός. Στα βάθη αυτά, τα δυσπρόσιτα για τη μεταφυσική σοφία ή την ηθική σύνεση του χλιαρού, η κριτική αποκτά την ευκρίνεια της λογικής. Με κεφαλαίο το λάμεδο. Το προφητικό πνεύμα του Ντοστογεύσκη θα συνοψίσει τα παραπάνω στο μεγαλειώδες έργο του «Δαιμονισμένη». Ο Στάρετς Τίχων απαντά στον τραγικό Σταυρόγγιν. Ο πλήρης αθεϊσμός είναι πιο αξιοσέβαστος από την αδιαφορία ενός ανθρώπου των κοσμικών κύκλων. Ο απόλυτος αθεϊστής στέκεται στο προτελευταίο επάνω σκαλοπάτι και τον χωρίζει ένα βήμα από την απόλυτη πίστη. Άλλο ζήτημα αν θα το κάνει ή όχι αυτό το βήμα. Μα ο αδιάφορος δεν είχε καμιά πίστη, εκτός από έναν κακό φόβο. Καθόλου απρόσμενα, λίγους στίχους παρακάτω εμπλέκεται στην αφήγηση το γνωστό χωρίο της Αποκάλυψης περί της ψυχρότητας και της χλιαρότητας. Ο Στάρετς απευθύνεται στον απεγνωσμένο συνομιλητή του. «Σας έκανε εντύπωση που ο αμνός αγαπάει περισσότερο τον κρύο παρά το χλιαρό και δεν σας αρκεί να είστε χλιαρός». Ενώπιον του απίθυμενου μυστηρίου της υπάρξεως, η αυτάρκεια της χλιαρότητας αποδεικνύεται, φίλοι ακροτές, αβάσταχτα ανεπαρκής. Η ζωογόνος μετανάστευση του «είναι» σε θερμότερο υπαρκτικό τόπο παραμένει πάντοτε ένα ενδεχόμενο ελευθερίας. Η καταγωγή της ελευθερίας αυτής είναι το μηδέν από το οποίο κλήθηκε η ύπαρξη. Το μηδέν μηδενίστηκε για πάντα. Η καταγωγή εξ αυτού όμως μένει ανεξάλληπτη ως σκηνοβασία ελευθερίας, κατά την οποία συνειδητά ή ανεπίγνωστα θερμομετρείται το κλίμα του τόπου
στον οποίο οδηγεί η σκηνοβασία επί του μηδενός. Η θερμή ανταπόκριση στην κλίση εκ του μηδενός και η ψυχρή κόφωση σε αυτή έχουν ως κοινό υπαρκτικό έδαφος το μηδέν. Είτε πρόκειται για την ενεπιγνώση επιστροφή σε αυτό, ως την ύλη από την οποία ο δημιουργός πλάθει διαρκώς, είτε πρόκειται για το μηδέν, το οποίο τουλάχιστον αποκλείει το να σαρνόμαστε στην επιφάνεια, όπως λέει ο Άγιος Σοφρόνιος. Ζέση και ψύχος παλεύουν, κινούνται αντίθετα με εκείνον που βαυκαλίζεται στην αυτοεξοραϊσμένη παγιότητα της χλιαρότητας. Πώς είμαστε οι περισσότεροι μεταξύ μας, έτσι? Γι' αυτό η παρότρινση του ποιητή είναι αμήλικτη. Πάρε χαμό στα χέρια σου και πλάσε τη ζωή που σε θάνατο δεν πλαγιάζει. Νίκος Καρούζος. Είναι άλλωστε ο πυρετός ή η υποθερμία που αγγίζουν τη μόνη εν ζωή βεβαιότητα, το θάνατο. Η χλιαρότητα μπορεί να αναπαύεται στις αποστηρωμένες επιφυλάξεις της. Έτσι δεν θα εγγύσει ποτέ το θάνατο, αφού εκείνη είναι ο θάνατος ο ίδιος.

ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, συντροφιά με το περιοδικό Σύναξη, τεύχος 178, φέρος 2026, ο τίτλος του κειμένου με διάφορα κείμενα. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο αφιέρωμα συνήθως. Και μια και δεν έχουμε πολύ χρόνο για να διαβάσουμε ένα εκτενές κείμενο, πόσα υπάρχουν, να δούμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ένα κείμενο βιβλιοπαρουσίασης για το βιβλίο του πατρός Βασιλείου Θερμού, «Το δραματικό ταξίδι της πίστης. Ορθόδοξες μεταστροφές στην Αμερική», εκδόσεις Εμπλό 2025. Θα το δούμε κάποια στιγμή και στην εκπομπή μας. Ο πατήρ Βασίλειος Θερμός, γράφει ο Διονύσης Κλήρης, θεολόγος και φιλόσοφος, γιος του πατρός Σταμάτης Κλήρη, εξετάσει διεξοδικά τις μεταστροφές Αμερικανών στην Ορθόδοξη Εκκλησία με μια διαθεματική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει τη θεολογία, την ψυχανάλυση, αλλά επίσης στοιχεία πολιτισμικής κριτικής, κοινωνιολογίας και πολιτικής σκέψης. Έχει μάλιστα λάβει 150 συνεντεύξεις από μεταστραφέντες, εννοεί στην Ορθοδοξία, 80 άνδρες και 70 γυναίκες, με μέσο όρο τα 52 έτη ζωής, μέρος των οποίων μπορεί να διαβάσει ο αναγνώστης. Το βιβλίο προήλθε μέσα από πρόσκληση και μέρημνα του Επισκόπου Δυτικής Αμερικής Μαξίμου Βασίλεβιτς, ο οποίος παρέσκε τη δυνατότητα των ερευνητικών προϋποθέσεων στις ΗΠΑ. Η κύρια μέρημνα του έργου είναι ποιμαντική, δηλαδή μια διερεύνηση του πώς μπορούν οι ποιμένες, επίσκοποι και οι ιερείς στις ΗΠΑ να ωφελήσουν, αλλά και να ωφεληθούν από τους μεταστραφέντες. Υπάρχει γι' αυτό διεξοδική επισκόπηση της ψυχαναλυτικής βιβλιογραφίας για το φαινόμενο των θρησκευτικών μεταστροφών. Ωστόσο, οι περιπτώσεις των μεταστραφέντων δεν αντικειμενοποιούνται. Παρά τη μεγάλη διανοητική περιέργεια του συγγραφέα, καθώς υπάρχει παράλληλα μια θεολογία της μεταστροφής ως εν Χριστώ αναγέννησης. Κατά το πνεύμα του βιβλίου, η χάρη του Θεού έρχεται να μας καλέσει και να μας μεταμορφώσει στα διάφορα επίπεδα της ψυχοπαθολογίας του πτωτικού τρόπου υπάρξεως όπου βρισκόμαστε. Η ψυχαναλυτική γνώση των παθολογιών δεν εμποδίζει τη χάρη του Θεού. Άλλωστε, τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός ή να κατεσχύνει τους σοφούς. Μάλλον υπογραμμίζει τον ελεύθερο και σωτήριο χαρακτήρα της χάριτος, καθώς ο Θεός καλεί και αναδεικνύει Αγίους μέσα από κάθε περίσταση. Το βιβλίο μελετά τη διάλυση της αμερικανικής οικογένειας, καθώς μοτίβα που επαναλαμβάνονται στις συνεντεύξεις είναι οι οικογένειες χωρίς πατέρα, οι ανάδοχες οικογένειες, η ψυχική αρρώστια ή η τοξικοεξάρτηση των γονέων, η κακοποίηση ή η παραμέληση. Επίσης υπάρχουν πολιτισμικές αναφορές στον μεταμοντέρνο μηδενισμό, ο οποίος πάντως έχει μεταδοθεί διεθνώς και δει και στη χώρα μας, αλλά και στη στασιμότητα και παρακμή του δυτικού χριστιανισμού, με την αιανικότητα του χριστιανισμού να μεταφέρεται πλέον στον παγκόσμιο νότο. Ένα συμπέρασμα που προκύπτει εμέσως από μαρτυρίες του βιβλίου είναι, φίλοι ακροατές, ότι οι μεταστραφέντες ελκύονται μάλλον από το αυστηρό και παραδοσιακό, συμβολικό με τη λακανική έννοια της Ορθόδοξης Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένων και των κανόνων της αρχαίγονης θεολογίας, της λειτουργικής ζωής, το οποίο όμως συνυπάρχει με την αγκαλιά για τον αμαρτωλό. Τρόποντινα, ένα ισχυρό πατρικό στοιχείο αυστηρού συμβολικού νόμου συνυπάρχει με ένα μητρικό στοιχείο που θοπεύει τον ευάλωτο και αδύναμο άνθρωπο. Αντιστοίχως, σε άλλες χριστιανικές ομολογίες, όπου η έμφαση είναι στο ότι οι κανόνες πρέπει να τηρούνται, βλέπουμε τα δύο αντίρροπα πλην αλληλένθετα φαινόμενα. Αφενός της φιλελευθερωποίησης, εφόσον οι κανόνες θεωρούνται ότι πρέπει να προσαρμόζονται στη σύγχρονη ζωή,
αφετέρου του νομικισμού μιας δικανικής προσέγγισης στη σωτηρία. Η Ορθοδοξία, με την έμφαση στη θέωση, η οποία περιλαμβάνει τον σύνολο ψυχοσωματικό άνθρωπο, αλλά και τη μεταφορά της στην αισθητική της λατρείας, εμφανίζεται ως ιδιαιτέρως εμπνευστική. Σημαντικό κρίνεται επίσης το γεγονός ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει θεραπευτικότερη προσέγγιση στη σωτηρία με οντολογικό αίρισμα. Αναζητούσα την αυτοπραγμάτωση και βρήκα την ίαση. Είναι μια χαρακτηριστική δήλωση μεταστραφέντος. Παραμένει η αναδύφιση στην υπαρκτική γνησιότητα της μεταστροφής, και εδώ η ψυχαναλυτική διερώτηση δεν είναι βλάσφημη, αλλά μπορεί να καταστεί διαβγαστική. Ο πατήρ Θερμός, ακολουθώντας τον William James, διερευνά τη μεταστροφή ως διαδικασία ενοποίησης ενός κατακερματισμένου εαυτού. Σε πολλές συνεντεύξεις επανέρχονται θέματα όπως το αλκοόλ, η τοξικομανία, η πολυσυντροφικότητα, η μυστικιστική θρησκευτικότητα νέας εποχής και νεοπαγανιστικών θρησκευτικών κινημάτων, το μετατραυματικό άγχος από τη συμμετοχή σε πολέμους, όπως στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, αγχογόνα γεγονότα, απώλειες αγαπημένων προσώπων. Οι μεταστραφέντες πάσχουν συχνά από έλλειψη συνοχής σε αυτού και αυτοεκτίμησης. Η μεταστροφή λειτουργήσε κατά κανόνα ως πρόξενος ψυχοσωματικής ενότητας και απαρτίωσης του εαυτού, αλλά και αναζήτησης μεγαλύτερης ενσυναίσθησης. Επίσης, ως μια δομική αναδιοργάνωση και αναπροσανατολισμός προσωπικών οριζόντων ή ως μια ανακεφαλαίωση. Ιδιαίτερα η νοερά προσευχή και ο ησυχασμός, αλλά ακόμα και εξωτερικά χαρακτηριστικά της λατρείας, όπως το θυμίαμα, που αποτελούν σχετικό ιδιάζοντα στοιχεία της Ορθόδοξης παράδοσης, έχουν καθοριστική ευεργετική επίδραση. Υπάρχει ωστόσο διάκριση ανάμεσα στις ευνίδιες μεταστροφές που προϋποθέτουν τη βίωση συγκλονιστικών συναισθημάτων και σε σταδιακές που αναζητούν νόημα και σκοπό. Η θρησκευτικότητα των ευνιδίως μεταστραφέντων θεμελιώνεται περισσότερο σε στρατηγικές ρύθμισης της δυσφορίας, ενώ των μη ευνιδίως μεταστραφέντων σε διαδικασίες κοινωνικοποίησης. Στην Ορθοδοξία εξάλλου έρχονται συχνά άνθρωποι με ολοκληρωτική οργάνωση προσωπικότητας, οι οποίοι εκδέχονται το επίθετο Ορθόδοξος με φονταμενταλιστικό τρόπο, δηλαδή ολιγόν φανατικό, αλλά και οριακές προσωπικότητες επιρρεπείς στην ανία, οι οποίες αναζητούν τις έντονες εμπειρίες που προσφέρει η Ορθοδοξία μέσω της έμφασής της στη θαυματουργική μεταμόρφωση και μεταστοιχίωση, με κίνδυνο όμως έναν ψυχικό καταναλωτισμό υπερφυσικών εμπειριών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι ο πατήρ Θερμός εξετάζει επίσης φαινόμενα απομεταστροφής, δηλαδή περιπτώσεις, φιλιακρότες, όπου η μεταστροφή ατόνισε ή το υποκείμενο οπισθοδρόμησε από αυτήν, όταν μεταστρεφόμενο δεν επέτυχε αληθή ταυτότητα. Εξετάζει επίσης τις μεταστροφές σε σχέση με τη μετάβαση σε νέα αναπτυξιακά στάδια και τις διαφορετικές διαστάσεις μεταξύ των δυο. Λόγου χάρη, επίσπευση ή παρεμπόδιση, αιτιώδη σχέση της μεταστροφής με τη μετάβαση ή το αντίστροφο και ούτω καθεξής. Από την ψυχαναλυτική σκέψη του Μπιόν, που είχε πει ότι η συνάντηση με την αλήθεια αποτελεί νέα γέννηση, περνάμε σε μια θεολογία της αναγεννήσεως εντός του κυριακού σώματος. Το κέριο είναι η συνέργεια της ψυχολογίας του μεταστρεφωμένου με τη χάρη του Θεού, που αναπληρεί τα ελείποντα, με τον Χριστό να υποκαθιστά για τον μεταστρεφόμενο το πρόσωπο σύνδεσης που λειτουργεί ως φορέας του ψυχικού οργανισμού, επιτρέποντας την επανοικίωση της ιστορίας και τη συμπερίληψη των μη ανεπτυγμένων πτυχών του εαυτού.
αδελφή του Χριστού, λόγω ριζικής ετερότητας, επιτρέπει μια ρηξικέλευτη εμπειρία δεσμού προσκόλλησης που αναδιατάσσει τον ψυχισμό εντός της συλλογικής ψυχής της Εκκλησίας.

0: Ήταν ακόμη βιβλίο του φίλου και θεολόγου Ανδρέα Αργυρόπουλου με τίτλο του βιβλίου «Τρεις Ιεράρχες, η Επανάσταση της Πίστης και της Δράσης», εκδόσεις Αρμός 2025. Το γράφει ο Στυλιανός Χαραλαμπίδης, ενώ την κριτική στο βιβλίο αυτό, πάντα από το περιοδικό Σύναξη. Το νέο βιβλίο του Ανδρέα Αργυρόπουλου συγκροτείται από ομιλίες που εκφώνησε ο ίδιος ενώπιον διαφόρων ακροατηρίων, από παλαιότερα δημοσιεύματα αλλά και από δημοσίευτα κείμενά του, με κεντρικό θεματικό άξονα τα πρόσωπα και τη θεολογία των τριών ιεραρχών. Απαρτίζεται από 7 μέρη, τα οποία συνιστούν κατ' ουσίαν 7 επιμέρους αυτοτελείς θεματικές. Από τον επαναστατικό χαρακτήρα του μηνύματος των τριών ιεραρχών και τη σχέση τους με την επιστήμη και ειδικότερα με την ιατρική, μέχρι τη διδασκαλία τους για την ειρήνη και τον πόλεμο και το πολυσυζητημένο θέμα της σχέσης μεταξύ χριστιανισμού και ελληνισμού, και από την αναγνώριση του συγγραφικού τους έργου μέχρι την αποτίμησή τους από Γερμανούς στοχαστές και εκπροσώπους του υλισμού. Θα ήθελα να σημειώσω εισαγωγικά ότι η πρόσληψη των τριών ιεραρχών στην νεότερη ελληνική πραγματικότητα παρουσιάζει μια εμφανή αντίφαση. Από τη μία πρόκειται για πρόσωπα καθολικά αποδεκτά και θεσμικά κατοχυρωμένα ως πρότυπα παιδείας και πνευματικότητας, και από την άλλη η σκέψη του συχνά απονευρώνεται και περιορίζεται σε στερεότυπα και σχηματικές γενικεύσεις. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και η παρουσίαση ενός βιβλίου που αναφέρεται στους τρεις ιεράρχες ενέχει πάντοτε ένα διπλό κίνδυνο. Από τη μία να κινηθεί κανείς σε έναν άνευρο, επαναληπτικό, εορτολογικό λόγο, και από την άλλη να περιοριστεί σε μια καθαρά ιστορική ή πατρολογική προσέγγιση, αποκομμένη από τους προβληματισμούς το σήμερα. Το βιβλίο του Ανδρέα Αργυρόπουλου αποφεύγει συνειδητά και τους δύο αυτούς κινδύνους. Ξεκινάει εμέσως αλλά σαφώς από μια θεμελιώδη διαπίστωση ότι οι τρεις ιεράρχες κινδυνεύουν να καταστούν ακίνδυνες επιβιώσεις πολιτισμικής συνέχειας ή σύμβολα δίχως κριτική δύναμη, εάν δεν επανασυνδυθούν με τα υπαρξιακά και κοινωνικά ερωτήματα του παρόντος. Αν θέλουμε, λέει, να τιμήσουμε τους τρεις ιεράρχες, δεν χρειάζεται να το κάνουμε μέσα από ακίνδυνες τυπικές γιορτές. Απαιτείται μελέτη του έργου τους, της προσφοράς τους, αλλά κυρίως η μίμηση της τάσης ζωής τους. Με άλλα λόγια, ο Ανδρέας Αργυρόπουλος μας καλεί να εγκαταλείψουμε έναν εθιμικού χαρακτήρα σεβασμό και να περάσουμε σε μια υπαρξιακή συνάντηση μαζί τους. Το έργο του δεν φιλοδοξεί να προσθέσει ακόμα μια ειδική μελέτη στη βιβλιογραφία, αλλά να επαναφέρει τους τρεις ιεράρχες στον χώρο της ζώσας θεολογίας, εκεί όπου η πίστη συναντά την παιδεία, τον πολιτισμό, την κοινωνία και την προσωπική ευθύνη. Υπ' αυτή την έννοια θα έλεγα ότι πρόκειται μάλλον για ένα ερμηνευτικό και αναστοχαστικό έργο, το οποίο αντλεί μεν από την πατερική παράδοση, την ερμηνεύει δε υπαρξιακά, δηλαδή δεν αναλύει απλώς τα κείμενα των τριών ιεραρχών, αλλά αναζητεί τη δυναμική τους πρόσληψης στο σήμερα. Πρόκειται για συνειδητή επιλογή, η οποία μετατοπίζει το ενδιαφέρον από το «τι είπαν οι πατέρες» στο «τι σημαίνουν σήμερα». Αυτή η μεθοδολογική στάση καθιστά το βιβλίο ιδιαίτερα χρήσιμο όχι μόνο για θεολόγους, αλλά και για παιδαγωγούς, κοινωνικούς επιστήμονες και όσους προβληματίζονται για τη σχέση της πίστης και του δημόσιου λόγου. Ο ίδιος δίνει το στίγμα του βιβλίου του, επισημένοντας ότι είναι μάλλον ένα κείμενο ορθόδοξης αντιπληροφόρησης κόντρα στο ρεύμα των καιρών. Είναι μάλλον βολική για τη χριστιανική συνείδηση η θεώρηση των τριών ιεραρχών ως μουσιακών εκθεμάτων ή απλώς ως μεγάλων θεολόγων της Εκκλησίας. Και στις δύο περιπτώσεις τους έχουμε τοποθετήσει με ασφάλεια στο παρελθόν, μακριά από τις δικές μας ευθύνες, το κόστος της αλήθειας και τις προκλήσεις της εποχής μας. Ο συγγραφέας επιχειρεί μια άλλη ανάγνωση. Παρουσιάζει τους τρεις αυτούς εκκλησιαστικούς άνδρες ως πρόσωπα επαναστατικά με την πιο ριζοσπαστική σημασία του όρου. Δεν πρόκειται εδώ για ιδεολογική ή πολιτική επανάσταση, αλλά για ριζική μεταστροφή του τρόπου ύπαρξης, για καθολική ανατροπή του τρόπου με τον οποίο ο άνθρωπος κατανοεί τον εαυτό του, τον άλλο και τον κόσμο. Η πίστη των τριών εκείνων ανδρών ήταν επαναστατική στο μέτρο που ανέδειξαν την κοινωνική αδικία σε πνευματικό πρόβλημα και αντιστάθηκαν στεναρά τόσο στον κάθε λογής εξουσιαστικό λόγο, όσο και σε έναν φορμαλιστικό, ακίνδυνο και ανεύθυνο χριστιανισμό. Πρόκειται για επανάσταση ενάντια στην ηθική χωρίς αγάπη, ενάντια σε μια θρησκευτικότητα χωρίς κοινωνική ευθύνη και ενάντια σε έναν χριστιανισμό πολιτισμικά αποδεκτό αλλά υπαρξιακά κίνδυνο. Ο λόγος τους, επισημαίνει ο Ανδρέας Αργυρόπουλος, θα ήταν μια θεολογία εξ αποστάσεως αποκομμένη από το συγκείμενό της, αλλά έκφραση μιας πίστης η οποία δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση, ούτε συνιστά αφηρημένη πνευματικότητα, αλλά συγκροτεί τρόπο ύπαρξης με κοινωνικές συνέπειες. Ο Μέγας Βασίλειος δεν θεολόγησε εκ το μακρόθεν, αλλά ίδρυσε τη βασιλιάδα μετατρέποντας τη θεολογία σε πράξη αγάπης και αλληλεγγύης. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος υπερασπίστηκε την αλήθεια της πίστης με κόστος προσωπικό. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ύψωσε φωνή ελέγχου προς την εξουσία και πλήρωσε το τίμημα της παρησίας του. Η κοινωνική πράξη του Βασιλείου, η εκκλησιολογική συνέπεια του Γρηγοριού και ο προφητικός λόγος του Χρυσοστόμου αντλούν από το ίδιο αξιακό σύμπαν και αποτελούν διαφορετικές όψεις της ίδιας θεολογικής αλήθειας, ότι η πίστη δεν συγκροτεί ένα σύνολο πεπιθήσεων, δεν εκφράζεται με μεγαλόστομες διακηρύξεις και με ακριβολογία δογματικών διατυπώσεων, αλλά δοκιμάζεται στο καμίνι της ιστορίας και στο μυστήριο του αδελφού. Η πίστη χωρίς τη δράση, για να δανειστώ τα δύο ουσιαστικά του υπότιτλου του βιβλίου, εκπίπτει σε ιδεολόγημα, αλλά και η δράση δίχως την πίστη χάνει το υπαρξιακό βάθος της. Η κοινωνική δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η φιλαδελφία, όχι φιλανθρωπία, η καταγγελία των θωμών εκμετάλλευσης δεν αποτελούν απλώς θεματικές του Ευαγγελίου, αλλά την ίδια την καρδιά του. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παιδαγωγική διάσταση του έργου. Ο λόγος των τριών ιεραρχών δεν προβάλλεται ως πρότυπο που καλούμαστε δουλικά και με απώλεια της αίσθησης της ιστορικής εξέλιξης να μιμηθούμε, αλλά κατανοείται ως σπέρμα που γονιμοποιεί δημιουργικά τις ανθρώπινες συνειδήσεις. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από κρίση θεσμών και δομών, αλλά και κρίση νοήματος, η πρόταση των τριών ιεραρχών κατά το συγγραφέα είναι η παιδεία που δεν μεταδίδει απλώς γνώσεις, αλλά υπερβαίνει την τεχνοκρατική, εργαλειακή και χρησιμοθυρική αντίληψη για τη γνώση και σμιλεύει προσωπικότητες μέσα σε ένα πλαίσιο ελευθερίας, κριτικής σκέψης και κοινωνικής ευθύνης. Με απλά λόγια, επισημαίνει ο συγγραφέας, οι τρεις ιεράρχες υποστηρίζουν πως η παιδεία πρέπει να είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου και όχι του συστήματος, όπως δυστυχώς έχει καταντήσει στις μέρες μας. Θα ήθελα να κλείσω τούτη τη σειρά των σκέψεών μου με μια σύντομη παρατήρηση που αφορά τη σχέση ορθοδοξίας και θρησκευτικής ετερότητας. Ο συγγραφέας σημειώνει ότι οι τρεις ιεράρχες αποφεύγουν συστηματικά να καλλιεργήσουν το μίσος μεταξύ χριστιανών και αλόδοξων και μάλιστα μνημονεύει την προτροπή του Χρυσοστόμου να προσεύχονται οι χριστιανοί όχι μόνο υπέρ των ιδωλολατρών, αλλά και υπέρ των αιρετικών και όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων. Εδώ ασφαλώς προβάλλει μια ερμηνευτική δυσχέρεια εν ώψη του γεγονότος ότι παράλληλα με τις ανωτέρω χρυσοστομικές προτροπές έχουμε στη διάθεσή μας και ένα κόρπους κειμένων, τους 8 κατά Ιουδαίων λόγους του ίδιου Εκκλησιαστικού Πατέρα, στους οποίους επιτίθεται με δρυμύτητα και βαρύς χαρακτηρισμούς στους αλόδοξους Ιουδαίους. Τα κείμενα αυτά δεν θα πρέπει βέβαια ούτε να διαβάζονται ούτε να ερμηνεύονται εκτός ιστορικής συνάφειας και ανεξάρτητα από τον ποιμαντικό χαρακτήρα τους, αλλά πάντως οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι συνέβαλαν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό στη μεταγενέστερη χριστιανική αντιιουδαϊκή παράδοση και γραμματεία. Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι το νέο βιβλίο του Ανδρέα Αργυρόπουλου δεν χαρίζεται στον αναγνώστη του, δεν προσφέρει εύκολες απαντήσεις, αλλά ανοίγει δρόμους προβληματισμού και αναστοχασμού. Ο συγγραφέας καλεί τον αναγνώστη να ξαναδιαβάσει τους τρεις ιεράρχες όχι ως πρότυπα του παρελθόντος, αλλά ως ζωντανούς συνομιλητές του παρόντος, και να ξαναδεί την πίστη όχι ως συνήθεια, αλλά ως δύναμη αντίστασης και αλλαγής. Επαναφέρει τη χριστιανική συνείδηση στο πεδίο της ευθύνης, αποκαθιστά την ενότητα θεολογίας και ζωής και ατενίζει τον ορίζοντα μιας παιδείας με ανθρωπολογικό βάθος, σύγχρονης και ανοιχτής. Γι' αυτό και θεωρώ ότι αξίζει το αντάμωμα του μυαλού και της καρδιάς μας με τις λέξεις και τις σκέψεις του Ανδρέα Αργυρόπουλου, λέει ο Στυλιανός Χαραλαμπίδης. Ανδρέας Αργυρόπουλος, Τρεις Ιεράρχες, η Επανάσταση της Πίστης και της Δράσης εκτός αρμός. Αυτά όλα από το περιοδικό Σύναξη, Τεύχος 178, Θέρους 2026, που μας έκανε συντροφιά και σήμερα. Φίλοι ακρότες, χαίρετε.
1: Παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
4: Ώρα Ελλάδος 5.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.

0: αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους Αγιορείτες Πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άφος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

ανεπτυγμένες χώρες η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης έφερε στο προσκήνιο την άνοια με πιο συχνή μορφή αυτή την νόσο Αλτσχάιμερ, σαν ένα μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Παγκοσμίως στις μέρες μας υπάρχουν 47 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν με άνοια, αριθμός που θα αυξηθεί δραματικά στο μέλλον λόγω της αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στη χώρα μας υπάρχουν σήμερα 200.000 άτομα με άνοια και ο αριθμός αυτός μέχρι το 2050 αναμένεται να ξεπεράσει τις 600.000. Η νόσος Αλτσχάιμερ και οι άλλες μορφές άνοιας προκαλούν υψηλή υγειονομική δαπάνη ως αποτέλεσμα των αυξημένων αναγκών για θεραπευτική αγωγή και φροντίδα του πάσχοντος, καθώς επίσης και υποστήριξη των φροντιστών τους. Το ετήσιο κόστος της άνοιας παγκοσμίως το 2010 ανήλθε στα 604 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 170 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην Ελλάδα το ετήσιο κόστος της άνοιας πλησιάζει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία άνοιας, 50 με 70% του συνόλου. Άλλες νοσολογικές οντότητες που οδηγούν σε άνοια είναι η εγκαιακή άνοια λόγω εγκεφαλικών επεισοδίων, η παρκινσονική άνοια, άνοια ως αποτέλεσμα την νόσου του Πάρκινσον, η άνοια με σώματα Λεβάη ή με τοποκροταφική άνοια. Οι αιτίες της νόσου Αλτσχάιμερ δεν είναι συνολικά γνωστές. Οι σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου είναι η γενετική προδιάθεση και η αύξηση της ηλικίας, παράγοντες μη τροποποιήσιμοι. Ο κίνδυνος για ανάπτυξη άνοιας αυξάνεται με τη γύρανση και η νόσος είναι εξαιρετικά συχνή στις μεγάλες ηλικίες. 2% του πληθυσμού ηλικίας 65 έως 74 έχει άνοια, ποσοστό που ανεβαίνει στο 19% για τις ηλικίες 75 με 84 και στο 42% για τους μεγαλύτερους των 85 ετών. Μια συχνή ωστόσο παρανόηση είναι ότι η έκπτωση των νοητικών ικανοτήτων αποτελεί τμήμα της φυσιολογικής διαδικασίας της γύρανσης. Είναι σήμερα γνωστό ότι αυτό δεν είναι σωστό. Όσο μεγαλώνουμε, ορισμένοι από εμάς θα νοσήσουν και ορισμένοι δεν θα νοσήσουν από άνοια. Η νόσος Αλτσχάιμερ χαρακτηρίζεται από την εναπόθεση στον εγκέφαλο δύο παθολογικών πρωτεϊνών που προκαλούν εκφύλιση των νευρώνων του. Τα συμπτώματά της είναι οι διαταραχές μνήμης, διαταραχές της ικανότητας κατανόησης και έκφρασης του λόγου, διαταραχές της κρίσης, απώλεια προσανατολισμού στο χώρο και χρόνο και έκπτωση καθημερινής λειτουργικότητας. Επίσης, υπάρχουν αλλαγές στην προσωπικότητα, συχνά σωματικά ενοχλήματα και ψυχιατρικά συμπτώματα όπως απάθεια, κατάθλιψη, επιθετικότητα, ευερεθιστότητα, αρνητισμός, παραλήρημα και ψευαισθήσεις. Από την έναρξη των συμπτωμάτων μέχρι τα τελικά στάδια της νόσου μεσολαβούν κατά μέσο όρο 10 χρόνια. Η έναρξη της νόσου Αλτσχάιμερ είναι αργή και προοδευτική, με τα συμπτώματα να εκδηλώνονται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε άτομο και να επιδεινώνονται με την πρόοδο της νόσου. Συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, οι διαταραχές της μνήμης είναι το προημότερο σύμπτωμα ακολουθούμενο από τα υπόλοιπα. Τα άλλα νοϊκά σύνδρομα εμφανίζουν παρόμοια προϊούσα εκπτωτική εικόνα. Η έγκαιρη διάγνωση της άνοιας έχει σημασία, γιατί η νόσος επηρεάζει όχι μόνο τον πάσχοντα, αλλά και το οικογενειακό του περιβάλλον. Η πρώιμη διάγνωση δίνει τα χρονικά περιθώρια ενημέρωσης, αποδοχής της κατάστασης, διατήρησης της ποιότητας ζωής και προγραμματισμού για το μέλλον όλων αυτών των ατόμων. Με βάση τα ανωτέρω, είναι προφανές ότι η νόσος Αλτσχάιμερ αποτελεί μια επιδημία με δυσβάσταχτες συνέπειες για τους ασθενείς, τις οικογένειές τους, αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται μεγάλη ερευνητική προσπάθεια με στόχο την ενεύρεση περισσότερο αποτελεσματικών θεραπείων και υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία στον επιστημονικό χώρο ότι στο όχι απότερο μέλλον θα έχουμε φαρμακευτικές παρεμβάσεις πολύ αποτελεσματικότερες. Μέχρι τότε, η αυξημένη εγρήγορση και ενημέρωση της κοινωνίας για όλες τις διαστάσεις της νόσου είναι εξαιρετικά σημαντική.

Διαφυλίζοντας και σήμερα το βιβλίο της ζωής, ένα σημαντικό κομμάτι στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε, είναι η μνήμη. Τι είναι όμως η μνήμη? Είναι η νοητική λειτουργία που αποτελεί θεμελιώδη συστατικό της ανθρώπινης βιολογικής και υποκειμενικής πραγματικότητας. Η φύση και οι ιδιότητες της μνήμης απασχόλησαν φιλοσόφους και διανοητές εκατοντάδες χρόνια τώρα. Αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα συζήτησης και έρευνας τόσο για τους επιστήμονες όσο και για τους απλούς ανθρώπους. Τις τελευταίες δεκαετίες, στο πλαίσιο της έκρηξης των νευροεπιστημών και με τη βοήθεια νέων προηγμένων τεχνικών απεικόνησης του εγκεφάλου, δημιουργήθηκε ειδικός κλάδος μελέτης των χαρακτηριστικών και των διαταραχών της μνήμης. Μέσω της μνήμης επιτελείται οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας του εαυτού μας με το περιβάλλον. Η μνήμη είναι ο πυρήνας της προσωπικής μας ιστορίας. Αναφέρεται στο παρελθόν, μας βοηθά να βιώσουμε το παρόν και μας προετοιμάζει για το μέλλον. Η μνήμη είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τη μάθηση και τη λύθη. Μάθηση είναι η διαδικασία απόκτησης νέων πληροφοριών από το ανθρώπινο νευρικό σύστημα μέσω της συνδυασμένης λειτουργίας των αισθητηρίων οργάνων. Μνήμη είναι η αποθήκευση και η ανάκληση των πληροφοριών αυτών. Λύθη είναι η απώλεια των αποθηκευμένων πληροφοριών με το πέρασμα του χρόνου. Η λειτουργική οργάνωση της μνήμης περιλαμβάνει κατά σειρά διαδικασίες επιλογής, κωδικοποίησης και εγχάραξης, αποθήκευσης ή απόσβεσης, επανέβρεσης και ανάκλησης της πληροφορίας. Σε ποιο σημείο όμως του εγκεφάλου επιτελείται η λειτουργία της μνήμης? Η μνήμη είναι διεργασία στην οποία εμπλέκεται το σύνολο σχεδόν του ανθρώπινου εγκεφάλου. Σχηματικά τα μνημονικά ίχνη αποκρισταλώνονται στον κροταφικό λοβό, αποθηκεύονται στον οπίσθιο πραγματικό φλοιό και ανακαλούνται με τη μεσολάβηση του μετοπιαίου φλοιού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο εγκέφαλος είναι ένας προηγμένος ηλεκτρονικός υπολογιστής με απίστευτες δυνατότητες.

ξεφιλήσουμε το βιβλίο της ζωής. Και σίγουρα όλοι μας έχουμε συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι είναι μεγαλύτερης ηλικίας και μας δείχνουν την εικόνα του ανθρώπου που έχει χάσει τις σταθερές του. Δηλαδή έχει αγχωθεί στο δρόμο ή ψάχνει με κάποιο τρόπο να βρει που βρίσκεται. Μας ζητά βοήθεια να περάσει απέναντι στο πεζοδρόμιο και άλλα τέτοια περιστατικά. Τι θέλει πραγματικά όμως ένας άνθρωπος με άνοια που ζητά επίμονα να πάει στο σπίτι του? Θέλω να πάω στο σπίτι μου. Ένα συχνά και φαινομενικά σαφές αίτημα των ανθρώπων με άνοια που δικαίως αφήνει τους φροντιστές τους πληγωμένους και ανήμπορους να αντιδράσουν. Ίσως και εμάς τους ίδιους να έχουμε γίνει κοινωνία στην καθημερινότητά μας τέτοιων περιστατικών. Πώς να καθησυχάσουμε πρακτικά όμως έναν άνθρωπο που δεν αναγνωρίζει το ίδιο του το σπίτι? Η απάντηση βρίσκεται σε όλα αυτά που το αγαπημένο μας πρόσωπο θέλει να μας πει, αλλά δεν μπορεί. Τι σημαίνει η φράση «θέλω να πάω στο σπίτι μου»? Όταν ένας άνθρωπος με άνοια ζητά επίμονα να πάει στο σπίτι του, αυτό που στην πραγματικότητα μας λέει είναι ότι για κάποιο λόγο τη δεδομένη στιγμή αυτή αισθάνεται άβολα. Δεν είναι σε θέση να μας περιγράψει τι ακριβώς φταίει, όμως υπάρχει μια πραγματική και απόλυτα λογική αιτία που του δημιουργεί μια δυσάρεστη αίσθηση. Η φράση «θέλω να πάω στο σπίτι μου» μπορεί να σημαίνει «πεινάω» ή «διψάω». «Χρειάζεται να πάω στην τουαλέτα». «Ζεσταίνομαι ή κρυώνω». «Νιστάζω». «Πονάω». «Κουράστηκα». «Με ενοχλεί ο θόρυβος ή ο πολύς κόσμος». «Βαριέμαι». «Φοβάμαι». «Ντρέπομαι». «Είμαι στεναχωρημένος». «Είμαι θυμωμένος». «Χρειάζομαι μια αγκαλιά». Ποιο είναι τελικά το σπίτι στο οποίο θέλει να πάει ο άνθρωπος με άνοια? Ζητώντας να πάει στο σπίτι του, ο άνθρωπος με άνοια εκφράζει την ανάγκη να βρεθεί κάπου όπου θα νιώσει ηρεμία, ασφάλεια, αποδοχή και αγάπη. Και ποιο άλλο μέρος μπορεί να του προσφέρει αυτά τα συναισθήματα εκτός από το ίδιο του το σπίτι? Το αίτημά του λοιπόν είναι καθόλου λογικό. Το μόνο παράλογο εντός εισαγωγικών είναι ότι το σπίτι που αναζητά δεν υπάρχει, είναι το σπίτι που μεγάλωσε. Και μάλιστα αυτό που ψάχνει δεν είναι το κτίσμα. Ο άνθρωπος με άνοια που θέλει να πάει στο σπίτι του ζητά απεγνωσμένα τους ανθρώπους που ζούσαν μέσα σε αυτό και κυρίως τη μητέρα που η αγκαλιά της είναι βάλσαμο, παρηγοριά και πηγή ανεφόρων αγάπης. Και δυστυχώς, ό,τι και να κάνουμε, αυτό δεν μπορούμε να του το προσφέρουμε. Πώς μπορούμε τώρα να καθησυχάσουμε τον άνθρωπο με άνοια? Καταρχάς θα πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Θα πρέπει να φροντίσουμε τόσο ο τόνος της φωνής μας, όσο και οι κινήσεις μας να αποπνέουν ηρεμία. Τα συναισθήματα είναι μεταδοτικά. Αν το αγαπημένο μας πρόσωπο είναι δεκτικό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το άγγιγμα ως μέσο παρηγοριάς και εκδήλωσης τρυφερότητας. Να ακουμπήσουμε, να αγκαλιάσουμε, να χαϊδέψουμε. Δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε στην πραγματικότητα με λογικά επιχειρήματα τον άνθρωπο που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Φράσεις όπως «μα αυτό είναι το σπίτι σου» δεν έχουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Θα πρέπει να θυμηθούμε, το άτομο με άνοια δεν προσπαθεί να μας κοροϊδέψει, να μας εκνευρίσει ή να δοκιμάσει τις αντοχές μας. Όντως πιστεύει ότι ο χώρος που βρίσκεται δεν είναι το σπίτι του. Θα πρέπει να αποδεχτούμε το αίτημα ως λογικό. Θα πρέπει να πούμε «εντάξει, θα πάμε στο σπίτι σου σε λίγο» ή «σύμφωνοι, μόλις τελειώσω τις δουλειές μου θα πάμε μαζί στο σπίτι». Αυτή η αντίδραση είναι ιδιαίτερα καθησυχαστική για το άτομο με άνοια, γιατί έτσι αισθάνεται ότι του δίνουμε σημασία, σεβόμαστε αυτό που μας λέει και είμαστε εκεί για να το βοηθήσουμε. Μπορούμε να στρέψουμε την προσοχή του σε κάτι άλλο. Αφού συμφωνήσουμε ότι θα πάμε στο σπίτι, στη συνέχεια μπορούμε να στρέψουμε την προσοχή του σε κάτι που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Μέχρι να φύγουμε, έλα να δούμε από το παράθυρο τι καιρό κάνει έξω. Κοίτα τι ωραία λιακάδα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ερέθισμα ως αφορμή για να ξεκινήσουμε μια συζήτηση. Εναλλακτικά, μπορούμε να ενθαρρύνουμε να ασχοληθεί το άτομο με μια ευχάριστη δραστηριότητα. Για παράδειγμα, μπορούμε να του προσφέρουμε το αγαπημένο του σνακ, να δούμε μαζί άλμπουμ με παλιές φωτογραφίες ή να ασχοληθούμε με οτιδήποτε άλλο ξέρουμε ότι τον χαλαρώνει και τον ευχαριστεί. Στη συνέχεια θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τι φταίει. Αφού ο άνθρωπός μας ηρεμήσει, αναρωτιόμαστε τι ήταν αυτό που τον έκανε να νιώσει άβολα.
Όπως είπαμε και προηγουμένως, υπάρχει πάντα μια λογική αιτία που κάνει το άτομο με άνοια να ζητά επίμονα τη θαλπορή και την ηρεμία του σπιτιού του. Όταν εντοπίσουμε τι έφταξε, θα πρέπει να προνοήσουμε ώστε να μην ξανασυμβεί. Αν τίποτα από τα προηγούμενα δεν λειτουργήσει, αν το αγαπημένο μας πρόσωπο εξακολουθεί να ζητά να πάει στο σπίτι του, θα πρέπει να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε για να βγούμε. Μπορούμε για παράδειγμα να πούμε «Εντάξει, πάμε στο σπίτι σου, έλα μαζί μου να διαλέξεις τι θα φορέσεις». Εκεί θα διαπιστώσουμε ότι πολλές φορές η διαδικασία της προετοιμασίας είναι από μόνη της αρκετή για να ηρεμήσει το αγαπημένο μας πρόσωπο. Είναι μια επιβεβαίωση ότι θέλουμε πράγματι να τον βοηθήσουμε. Στην πορεία θα πρέπει να δοκιμάσουμε ξανά να στρέψουμε το ενδιαφέρον του σε κάτι άλλο. Ή μπορούμε να ετοιμαστούμε και να βγούμε μια βόλτα με τα πόδια ή με το αυτοκίνητο, διαβεβαιώνοντας ότι πηγαίνουμε στο σπίτι του. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα πρέπει να βοηθήσουμε τον άνθρωπο με άνοια να ξεχαστεί, προτείνοντας μια δραστηριότητα που απολαμβάνει. Καφέ στην πλατεία, μια στάση στο ανθοπολείο, να επισκεφθούμε μια εκκλησία για να προσκυνήσουμε, μια επίσκεψη στα εγγόνια.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Οι ιστορίες είναι πολύ διδακτικές. Αναφερθήκαμε και σε προηγούμενες εκπομπές μας για τη σημασία των ιστοριών και της σοφίας που διαθέτουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι. Η προσφορά του παππού και της γιαγιάς στη σύγχρονη οικογένεια, αλλά και πώς στη σύγχρονη κοινωνία θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να φανούν χρήσιμοι και να μην αισθάνονται παροπλισμένοι. Στο πλαίσιο αυτό θα σας διηγηθούμε μια ιστορία. Κάποτε υπήρχε μια μεγάλη πέτρα στην άκρη του δρόμου που ένωνε δύο πόλεις. Οι ταξιδιώτες συνήθιζαν να κάθονται επάνω της και να ξεκουράζονται κάθε φορά που πέρναγαν από εκεί. Η πέτρα ζήλευε τους ανθρώπους που μπορούσαν να μετακινούνται από εδώ και από εκεί. Εκείνοι όποτε το ήθελαν και συχνά παραπονιόντουσαν όλοι για τη δική της άχαρη ζωή που την ανάγκασε να βρίσκεται ακίνητη η πέτρα σε εκείνο το μέρος χωρίς να κάνει τίποτα. Η πέτρα διψούσε για περιπέτεια, για εμπειρίες. Το μεγάλο όνειρό της ήταν να ταξιδέψει και να γνωρίσει τον κόσμο. Έτσι και εκείνη την ημέρα που ένας γυρολόγος κάθισε πάνω της για να ξεκουραστεί, η πέτρα ένιωσε ζήλια για τον γυρολόγο που διέσχιζε ολόκληρη τη χώρα, πουλώντας την πραμάτια του. Αφού ήπια νερό και έφαγε λίγο από το ψωμί του, ο γυρολόγος άρχισε να μονολογεί. «Πόσο δύσκολη και κουραστική είναι η ζωή μου, η οικογένειά μου με χρειάζεται κοντά της και εγώ είμαι αναγκασμένος να περιδιαβαίνω όλη τη χώρα. Περπατώ όλη μέρα με λίγες στιγμές ξεκούρασης και λίγο ύπνο για να προλαβαίνω να βρίσκομαι στον προορισμό μου πριν αυτός νυχτώσει». Ο άνθρωπος κοίταξε την πέτρα και χαμογέλασε. «Εσύ είσαι πολύ τυχερή. Ζεις στο μέρος σου, δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι πως θα τα βγάλεις πέρα, δεν σου λείπει η οικογένειά σου και όλοι οι άνθρωποι σε ευγνωμονούν για το καλό που τους κάνεις». Η πέτρα έμεινε άναυδη. Στράφηκε προς τον άνθρωπο και τον ρώτησε απορριμμένη. «Μα τι είναι αυτά που λες? Εγώ είμαι μια ασήμαντη πέτρα. Το μόνο που μπορώ να κάνω σε ολόκληρη τη ζωή μου είναι να ονειρεύομαι. Δεν έχω καμία άλλη δυνατότητα». «Αυτή την εντύπωση έχεις για τον εαυτό σου», της αντιγύρισε ο άνθρωπος. «Μάθε λοιπόν ότι αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ σε όλη τη ζωή σου, δηλαδή να ονειρεύεσαι, οι άνθρωποι δεν το κάνουν πια. Εγκλωβισμένοι μέσα στα προβλήματα και στο μόχθο τους για τη ζωή, έχουν ξεχάσει αυτή την υπέροχη εμπειρία του ονειρέματος. Προφασίστηκαν ότι δεν έχουν χρόνο γι' αυτό και έτσι έχασαν αυτή την εμπειρία της ζωής. Θέλεις να σου πω και για ποιο λόγο είσαι ευλογημένη?» «Ναι, ναι, βέβαια», απάντησε ολοπεριέργεια η πέτρα. «Εσύ κάθεσαι εδώ, σε αυτό το μέρος μόνιμα, και οι άνθρωποι που έρχονται σε σένα για να αναπαυτούν σε γεμίζουν με ένα σωρό ευλογίες και ευχαριστίες που υπάρχεις, ευγνωμονούν το Θεό που φροντίζει για αυτούς. Είσαι η πιο δημοφιλής και αγαπητή παρουσία σε αυτό το δρόμο. Και όσο για το νόημα της ζωής σου, σκέψου το έργο που κάνεις. Αμέτρητοι οι ταξιδιώτες που αναπαύτηκαν επάνω σου χρόνια και χρόνια». Η πέτρα παρέμεινε σιωπηλή. Το έργο, οι ταξιδιώτες και η ευγνωμοσύνη τους, η δυστυχία των ανθρώπων να μην ονειρεύονται πια, μα... Και τότε ο γυρολόγος σηκώθηκε και αφού ευχαρίστησε την πέτρα για την ανάπαυση που του προσέφερε, τράβηξε το δρόμο του. Η πέτρα έμεινε μόνη, όμως δεν ήταν πλέον η ίδια πέτρα. Μια ευτυχία την κατέκλυζε. Η ζωή της είχε πια ένα μεγάλο νόημα. Πρόσφερε. Πρόσφερε στους ταξιδιώτες, πρόσφερε στην ύπαρξη το δικό της δώρο. Πόσες πολλές ιστορίες ανθρώπων θα είχε να του πει όταν θα συναντούσε το Θεό? Στην άκρη του δρόμου που ένωνε τις δύο πόλεις, μια λαμπερή πέτρα προσκαλούσε τους ταξιδιώτες να ξαποστάσουν. Όλοι τη γνώριζαν και όλοι την ευχαριστούσαν. Και μέρα με τη μέρα η πέτρα γινόταν όλο και πιο λαμπερή. Μέρα με τη μέρα η πέτρα αισθανόταν όλο και πιο χρήσιμη. Μέρα με τη μέρα η πέτρα γινόταν κομμάτι του καθενός που την επισκεπτόταν. Βασιζόμενοι σε αυτή την ιστορία, μπορεί να δούμε τη σημασία και τη σημειολογία που έχει στις ζωές και στις γενιές. Ο ρόλος της πέτρας μπορεί κάλλιστα να ανήκει στον παππού και τη γιαγιά που εξισορροπούν τις δύο γενιές, δηλαδή των γονιών και των

εγγονών. Μιλήσαμε σε προηγούμενες εκπομπές για το ρόλο που έχουν στην οικογένεια ο παππούς και η γιαγιά και πώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν τόσο τα παιδιά τους να απενοχοποιηθούν από την ανάπτυξη και την ανατροφή των παιδιών και να φέρουν μια ισορροπία στη σχέση τους, όσο και την δυνατότητα που δίνεται στα εγγόνια να πάρουν από τον παππού και τη γιαγιά και να τους χρησιμοποιήσουν σαν διαμεσολαβητές στη σχέση τους με τους γονείς. Πόσο όμως χρήσιμος θα νιώσει ο ηλικιωμένος όταν εμείς οι ίδιοι τον κάνουμε να αισθανθεί έτσι και να του εξυψώσουμε το λόγο για τον οποίο τον έχουμε στη ζωή μας. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την κατάσταση, όσα προβλήματα υγείας και να αντιμετωπίζει ο ηλικιωμένος. Η μεγαλύτερη ευλογία που μπορεί να του προσφέρει η οικογένειά του είναι να του δείξει ότι δεν είναι παροπλισμένος.

Η οικογένεια που εμείς δημιουργήσαμε μεγαλώνει ακόμα περισσότερο και ένας νέος ρόλος μπαίνει στη ζωή μας. Ρόλος καθοριστικός, ανεκτίμητος, σημαντικός και αναντικατάστατος, ο ρόλος του παππού ή της γιαγιάς. Συνοδεύει μια ηλικία που σηματοδοτείται από έντονες συναισθηματικές διακυμάνσεις και ποικίλες σκέψεις γύρω από τα ζητήματα ύπαρξης, αγάπης, αξίας. Ο ρόλος αυτός όμως έρχεται για να αναζωπυρώσει, να ανανεώσει, να δώσει διαφορετικό νόημα στην οικογένεια, στο άτομο, σε όλη την καθημερινή του ύπαρξη. Ας στηρίξουμε τις ευπαθείς κοινωνικές αυτές ομάδες και ας δώσουμε στον παππού και τη γιαγιά τη σημασία που τους αξίζει στην ελληνική οικογένεια. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, τη λαϊκή ρίση που χρησιμοποιούν οι παλαιότεροι με σοφία. Εδώ που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Χαίρετε.

ψηφίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιώς, Ευαγγελία Κονταξή.

0: 2 Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
1: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
0: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, και στην σημερινή μας εκπομπή θέλουμε να θεμελιώσουμε τη βασική μας θέση ότι ο εθνικοσοσιαλισμός της Γερμανίας είναι ως ένα σημείο προϊόν του δυτικού χριστιανισμού. Βρίσκεται δηλαδή στη συνέχεια της δυτικής χριστιανικής παράδοσης και δεν νοείται χωρίς αυτήν. Χρησιμοποιεί βέβαια στοιχεία που γενικά μπορούν να χαρακτηριστούν ως χριστιανικά. Ιδιαίτερα γνωρίσματά του όμως αποτελούν τα αλλοιωμένα χριστιανικά στοιχεία που εντοπίζονται τόσο στο ναζιστικό ιδεολογικό κατασκεύασμα όσο και στη ναζιστική πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Ας ξεκινήσουμε όμως από μυθικές βιολογικές βάσεις του εθνικοσοσιαλισμού. Ήδη στην προηγούμενη εκπομπή κάναμε αναφορά στον Νταρβινισμό και τη σημασία του για τον ναζισμό. Όντως, εδώ αποκτούν ιδιαίτερο βάρος οι θέσεις του Νταρβίνου για την εξέλιξη. Εξέλιξη μπορεί να υπάρχει μόνο όταν σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό περιβάλλον υπάρχει ο αγώνας για επιβίωση. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση της φυσικής επιλογής. Όταν μεταφέρει κανείς αυτές τις θέσεις στην ανθρώπινη κοινωνία, τότε το κράτος μπορεί να θεωρηθεί σε γενικό επίπεδο ως οργανισμός, του οποίου η ποιότητα εξαρτάται από την ποιότητα των οργάνων και των μελών του σε ειδικό επίπεδο. Εφόσον όμως τα σύγχρονα κράτη διαθέτουν μηχανισμούς μέσα στον οποίο στηρίζονται οι οικονομικά και βιολογικά αδύνατοι, η διαδικασία της επιλογής της νταρβινικής θεωρίας δεν εξασφαλίζεται πλέον και με τον τρόπο αυτό επιβιώνουν κληρονομικά κατώτεροι. Τι πρέπει να γίνει για να ανατραπεί η καθολική πορεία του γερμανικού λαού? Επιβάλλεται να εφαρμοστεί μια τεχνητή επιλογή, μια ριζοσπαστική ρατσιστική γενή, για να αναδειχθεί ένας ρατσιστικά πολύτιμος εν γέως γερμανικός λαός. Δηλαδή έπρεπε να αποτραπεί κάθε περαιτέρω ανάμιξη με στοιχεία άλλης ράτσας και επιπλέον το κατώτερο σε ποιότητα κληρονομικό υλικό έπρεπε να εξολοθρευτεί. Σε βιολογικό επίπεδο επιβαλόταν η αναγκαστική στήρωση σε όλες τις περιπτώσεις που γινόταν η διαπίστωση κατώτερου σε ποιότητα κληρονομικού υλικού. Ένα άλλο πολύ ουσιαστικό επίπεδο για την ποιοτικά ανωδική πορεία της κοινωνίας ήταν εκείνο της παιδείας. Μέσω ιδίως της παιδείας έπρεπε να εμπεδωθούν οι νέες αξίες της κοινωνίας, να συνδυαστούν με τις έννοιες του καλού και του κακού και να διαμορφωθεί στη συνέχεια το νέο οικοδόμημα των αξιών. Μια ενδιαφέρουσα ματιά στο εκπαιδευτικό ιδανικό του εθνικοσοσιαλισμού μας παρέχουν οι αναφορές του ίδιου του Χίτλερ στην παιδεία στο προγραμματικό για την πολιτική του βιβλίο «Ο αγώνας μου», που κυκλοφορήθηκε για πρώτη φορά το 1925 και έφτασε στις επανεκτώσεις του περίπου στα 8 εκατομμύρια. Βάση της εκπαίδευσης πρέπει να αποτελέσει η διατήρηση, η φροντίδα και εξέλιξη των καλύτερων ρατσιστικών στοιχείων. Αυτή οφείλει να είναι η πρώτη αποστολή του κράτους στην υπηρεσία και για το καλό του λαού, ώστε τα βλαστάρια να αποτελέσουν ένα πολύτιμο κρίκο για τη μετέπειτα μετεξέλιξη. Σε αντιδιαστολή με το ιδανικό της εκπαίδευσης της δημοκρατίας της Βαϊμάρης, ο Χίτλερ δεν στοχεύει σε παροχή απλής γνώσης, αλλά σε εκτροφή απόλυτα υγιεινών κομιών. Ήδη οι λέξεις εκτροφή, σφυριλάτηση, ανθρώπινο υλικό, χρησιμότητα, δυνατότητα αξιοποίησης φανερώνουν τη μετατόπιση του βάρους στο εθνικοσοσιαλιστικό κράτος από το άτομο στο καλό του βασιλείου της Μεγάλης Γερμανίας. Αναφερόμενος στην δημοκρατία της Βαϊμάρης, διαπιστώνει ο Χίτλερ Το λεγόμενο σημερινό γυμνάσιο εκφράζει περιφρόνηση για το ελληνικό πρότυπο. Στην δική μας εκπαίδευση ξέχασαν εντελώς ότι ο υγιής νους μπορεί μόνο να κατοικεί σε υγιές σώμα. Ιδιαίτερα η ανώτερη σχολική εκπαίδευση κατά κανόνα δεν παρήγαγε άντρες, αλλά μόνο υπαλλήλους, μηχανικούς, τεχνικούς, χημικούς, νομικούς, συγγραφείς και καθηγητές. Η κυρίως πνευματική ανατροφή έκανε τους Γερμανούς έναντι των εχθρών τους ανυπεράσπιστους, επειδή τους λείπει η ανάπτυξη του χαρακτήρα και ιδιαίτερα η καλλιέργεια της θεληματικής και αποφασιστικής δύναμης. Όλα αυτά οφείλονται στη μεγάλη ανισορροπία της σωματικής έναντι της πνευματικής μόρφωσης που δημιούργησε η δημοκρατία της Βαϊμάρης. Στόχος πρέπει να είναι η μόρφωση των μαθητών σε άντρες που μαθαίνουν να δέχονται χτυπήματα και να είναι εν ανάγκη σε θέση με ευνηδιαστική αποφασιστικότητα, επιθετικό πνεύμα και θαραλέα ενεργητικότητα να αντιτρούν σε απειλές. Η επιστημονική μόρφωση και καλλιέργεια διανοητικών ικανοτήτων προωθεί στα γερμανικά αγόρια μόνο τη δειλή, θλιβερή αναποφασιστικότητα που πρέπει οπωσδήποτε να ανατροπεί. Πρόκειται για χωρίο από το έργο του Χίτλερ «Ο αγώνας μου». Προβάλλονται επομένως ως χαρακτηριστικά στοιχεία της ανετερότητας της βόρειας φυλής των Γερμανών η δύναμη της θέλησης, η κριτική ικανότητα σε συνδυασμό με μια ψύχρεμη αντίληψη της πραγματικότητας, η αγάπη προς το αληθινό, η κλίση προς την υποτική δικαιοσύνη. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να καλλιεργούνται και να επαυξάνονται ώστε τελικά να προκύψει μια πραγματικά ηρωική συνείδηση. Ηρωισμός στο κράτος, δημιουργικότητα στις τέχνες, στην επιστήμη και στον καλλιτεχνικό τομέα. Με τις ιδιότητες αυτές σωγραφίζεται το ιδανικό ενός ανώτερου ανθρώπου, προορισμένου να κυριαρχήσει και να υποτάξει τους άλλους κατώτερους ευρωπαϊκούς λαούς και ιδίως τις άλλες κατώτερες ράτσες. Αυτές οι θέσεις προφανώς ήταν και βάλσαμο για την τροπή της ήττας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εμψύχωνε τους Γερμανούς να αγωνιστούν για ένα μεγαλειώδης πολιτικό μέλλον που εκφραζόταν με τον εθνικό ύμνο της εποχής. Γερμανία, Γερμανία πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα στον κόσμο. Στόχος της ναζιστικής παιδείας και ανατροφής ήταν προφανώς η εκτροφή στρατιωτών, οι οποίοι λόγω της μονομερούς παιδείας τους δεν θα ήταν σε θέση να ασκούν κριτική στο σύστημα και θα ήταν καλά εκτελεστικά όργανα. Ασφαλώς επιστημονικά λιγότερο μορφωμένοι άνθρωποι, αλλά σωματικά υγιείς και γεμάτοι με δυναμική αποφασιστικότητα και δυνατή θέληση, θα ήταν για την κοινότητα του λαού πολυτιμότεροι από ότι οι πνευματώδες εξασθενημένοι. Πάλι πρόκειται για ένα χωρίο από το έργο του Χίτλερ «Ο αγώνας μου». Με ιδιαίτερα λιτό τρόπο διατύπωσε ο Χίτλερ αυτό το ιδανικό για τον Homo Germanicus, τον άνθρωπο του ναζισμού στη Γερμανία, το 1935 μπροστά σε 50.000 αγόρια της χιτλερικής νεολαίας, τα οποία με απόλυτη πειθαρχία παρατεταγμένα σε σειρές στο τεράστιο στάδιο της Νιρνβέργης παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα το μοναδικό ηγέτη τους. Αναφερόμενος στην μαθακότητα της νεολαίας στην δημοκρατία της Βαϊμάρης, περιέγραψε το ιδανικό του νέου γερμανού ανθρώπου με τα εξής λόγια. Ευκίνητος όπως τα κυνηγητικά σκυλιά, ανθεκτικός όπως το δέρμα και σκληρός όπως το ατσάλι. Και μάλιστα όχι οποιοδήποτε ατσάλι, αλλά το ατσάλι της εταιρείας Krupp, η οποία έφτιαχνε τα γερμανικά άματα μάχης. Οι 50.000 της χιτλερικής νεολαίας έγιναν το 1939 περίπου 8 εκατομμύρια, που από 10 ετών και άνω, ντυμένοι με τις στολές τους στις αυλές των σχολείων, κάνανε βηματισμό και συμμετείχαν σε ασκήσεις σκοποβολής, πανέτοιμοι να σκοτώνουν και να θυσιάζονται για το μοναδικό ηγέτη και θεό τους. Γινόταν κυριολεκτικά μια εκτροφή αυτών των νέων, ενθουσιασμένων και φανατικών ανθρώπων για τον πόλεμο, για την παγκόσμια κυριαρχία των Γερμανών. Διακόπτουμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι με την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά η Δύση Χριστιανική». Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις και ερωτήσεις σας σχετικά με την εκπομπή. Είναι η δική σας ιδιαίτερη συμβολή στην προσπάθεια αυτή να καταστήσουμε τον δυτικό χριστιανισμό πιο κατανοητό στον δικό μας χώρο της Ορθοδοξίας και να δούμε και τις προεκτάσεις του σε εμάς. Μην παραλείπετε λοιπόν να καταθέτετε τις παρατηρήσεις και ερωτήσεις σας στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Θα τις δέχεται η Φίβη Κωνσταντέλο από την Δευτέρα ως την Παρασκευή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Αναφερθήκαμε ως τώρα στη μυθική στήριξη του εθνικοσοσιαλισμού της Γερμανίας σε μια δίθεν βιολογική και πολιτιστική ανωτερότητα της Βόρειας, δηλαδή της γερμανικής φυλής, και στο δικαίωμα κυριαρχίας που θα προέκυπτε από αυτή την ανωτερότητα. Είναι προφανές ότι αυτές οι θέσεις δεν μπορούσαν να στηριχτούν επιστημονικά. Γι' αυτό ο ναζισμός βρήκε άλλη μέθοδο στήριξης. Τις θεμελίωσε πάνω σε μια θρησκευτική πίστη. Την πίστη, σημειώνει ο Χίτλερ, είναι πιο δύσκολο να την κλονίσεις από ότι την γνώση. Και ο αναφερόμενος προφανώς την τυφλή πίστη υποκραμίζει. Η κινητήρια δύναμη για τις τεραστίων διαστάσεων μετατροπές σε αυτόν τον κόσμο ανέκαθεν βρισκόταν όχι τόσο σε επιστημονικές γνώσεις που έγιναν κτήμα της μάζας, όσο σε ένα φανατισμό που την ενέπνεε και μερικές φορές σε μια ιστερία που την οθούσε μπροστά. Αυτή την τυφλή πίστη την εντόπισε ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στοιχείο της δυτικής χριστιανικής κουλτούρας. Πρόκειται βέβαια, όπως και στον κομμουνισμό, για μια πολιτική θρησκεία, δηλαδή μια ενδοκοσμική θρησκεία, στην οποία ο αναμενόμενος παράδεισος είναι στοιχείο αυτής της ιστορικής πραγματικότητας στο απότερο μέλλον. Ως ιδανική κατάσταση της κοινωνίας βιώνεται βέβαια ως ένα σημείο ήδη από τώρα. Χαρακτηριστικό γενικά των θρησκειών είναι ότι εξασφαλίζουν νόημα στην ζωή και ένα ιδανικό ζωής. Το νόημα και το ιδανικό προφανώς αποκρισταλώνονται στον νέο άνθρωπο που προβάλλεται και στην κοινωνία των νέων ανθρώπων, την κοινωνία του ενιαίου λαού των Γερμανών και έπειτα στην παγκόσμια κυριάρχησή τους. Βασική προϋπόθεση για να μην μείνουν οι θεωρίες αυτές για την ρατσιστική υπεροχή και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του νέου γερμανού ανθρώπου, του Homo Germanicus, απλά θεωρήματα, ήταν η έντεσή τους με θρησκευτικό κύρος, με το κύρος της πίστης, η δογματοποίησή τους, η οποία βέβαια εδώ δεν μπορούσε να στηριχθεί σε θεία αποκάλυψη. Για να μπορέσει όμως να βρει απήχηση στον λαό, οι Ναζί επέλεξαν ένα σχήμα και όρους που είχαν πολλές ομοιότητες με τη χριστιανική παράδοση της Δύσης. Έπειτα, για να στεριωθούν οι πεποιθήσεις αυτές, έπρεπε λόγω της έλλειψης της αποκάλυψης και της αποδοχής μιας μεταφυσικής πραγματικότητας, οι πλέον θρησκευτικές αυτές πεποιθήσεις και τα δόγματα για την ανωτερότητα των Γερμανών και τον προορισμό τους για παγκόσμια κυριαρχία να επιβεβαιώνονται από τις ιστορικές εξελίξεις. Με άλλα λόγια, το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν αναφέρετο στοιχείο αυτής της θρησκείας, απαραίτητο για την επαλήθευσή της. Το επίκεντρο αυτής της θρησκείας βρίσκεται φυσικά η μεσιανική μορφή του Χίτλερ. Και μόνο με την επιλογή του τίτλου «Führer», αρχηγός, ηγέτης, καθοδηγητής, συνδέσανε το πρόσωπο του Χίτλερ με τον φορέα της ελπίδας, τον σωτήρα για τη Γερμανία, στα δύσκολα χρόνια της δημοκρατίας της Βαϊμάρης που πέρασε από πολλές κρίσεις.
προοδευτικά δημιουργήθηκε τροποντινά μια θρησκευτική λατρεία. Πρώτη και πιο τρανή απόδειξη η αντικατάσταση της Καλημέρας με το Χάιλ Χίτλερ, σωτηρία στον Χίτλερ, δηλαδή ζήτω ο Χίτλερ, που θεωρήθηκε μετά την ανάληψη της εξουσίας ως γερμανικός χαιρετισμός. Η λέξη σωτηρία υπέθαλπε την προστοκία της σωτηρίας από το μεσιανικό πρόσωπο του Χίτλερ, ο οποίος ένωνε όλους τους Γερμανούς στην κοινότητα ενός λαού. Εκείνος, θυσιάζοντας τον εαυτό του από θέση παντοδυναμίας, κατήφθηνε τη μοίρα αυτού του λαού. Η παρομοίωση που χρησιμοποιείται εδώ είναι αυτή της αρμονικής λειτουργίας ενός οργανισμού, ο οποίος φυσικά ως μέλη έχει τους πιστούς οπαδούς του ναζισμού και ως κεφαλή έχει τον Χίτλερ. Αμέσως κατανοεί ο προσεκτικός αναλυτής εδώ ότι η εικόνα έχει λευθεί από την Εκκλησία ως σώματος με κεφαλή τον Χριστό. Η λατρεία του Φιούρο διαπερνούσε την καθημερινότητα των Γερμανών. Παντού έβλεπες εικόνες του Χίτλερ, άκουγες ρητά και ποίηματά του. Όλοι μαζί στο ραδιόφωνο παρακολουθούσαν τις ομιλίες του σε επιχειρήσεις, σε σχολεία, σε επίσημες τελετές. Κορυφαίο γεγονός του έτους ήταν ο εορτασμός των γενεθλίων του Φιούρο στις 20 Απριλίου, μέρα κατά την οποία γινόταν η επίσημη υποδοχή των παιδιών στην Χιτλερική Νεολαία και τον συνασπισμό Γερμανίδων Κορασίδων. Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της λατρείας είναι το παρακάτω απόσπασμα από εκπαιδευτική επιστολή. «Αντόλφο Χίτλερ, μόνο με σένα είμαστε συνδεδεμένοι. Θέλουμε αυτή την ώρα να ανανεώσουμε την δημόσια ομολογία μας. Σε αυτή την γη μόνο στον Αντόλφο Χίτλερ πιστεύουμε. Πιστεύουμε ότι ο εθνικοσοσιαλισμός για τον λαό μας είναι η μόνη πίστη που χαρίζει μακαριότητα. Πιστεύουμε ότι στον ουρανό υπάρχει ένας Κύριος και Θεός που μας έχει δημιουργήσει, που μας οδηγεί, μας κατευθύνει και φανερά μας ευλογεί. Και πιστεύουμε ότι αυτός ο Κύριος και Θεός μας έχει στείλει τον Αντόλφο Χίτλερ για να μετατραπεί η Γερμανία εις τον αιώνα τον άπαντα σε θεμέλιο, εννοείται της νέας κοσμικής πραγματικότητας. Στο απόσπασμα αυτό βλέπουμε βέβαια μια αρκετά νεφελώδη εικόνα του Θεού, η οποία εν τέλει αντικαθίσταται από τον ίδιο τον Χίτλερ. Στο πρόσωπό του η πρόνοια του Θεού, η Θεία Θέληση ενσαρκώνεται. Αυτός γίνεται το κέντρο της ιστορίας, το μέτρο των πάντων, το απόλυτο σημείο αναφοράς. Αυτοί που τον ακολουθούν είναι οι αληθινοί πιστοί. Με αυτούς τους πιστούς αποτελεί μια αδιάσπαστη ενότητα και πολιτιστική ταυτότητα. Όσοι ωστόσο εναντιώνονται στην ενότητα αυτή είναι σύμφωνα με την δυτική χριστιανική παράδοση οι αιρετικοί που πρέπει να εξολοθρευτούν. Με ποιο μέσο? Πρότυπο εδώ για τους Ναζί ήταν η Ιερά Εξέταση, η οποία από τον 13ο αιώνα και έπειτα αποδείχτηκε πολύτιμη για την εξαφάνιση όλων των αιρετικών που αμφισβητούσαν και απέρριπταν ανοιχτά τα δόγματα. Χαρακτηριστικά γράφει ο Χίτλερ στο έργο του «Ο αγώνας μου». Το μεγαλείο του χριστιανισμού βρισκόταν στην ανέντοτη προβολή και στην επιμονή στην δική του διδασκαλία. Κλείνει το χωρίο. Όργανο τώρα στο πλαίσιο του εθνικοσοσιαλισμού γίνεται η Γκεστάπο και οι ανακρίσεις της, η εκτέλεση ή ο εγκλεισμός στα στρατόπεδα εγσυγκεντρώσεων, η εργασία και η λιμοκτονία μέχρι θανάτου. Η εξορισμού εχθροί της ναζιστικής ιδεολογίας ήταν οι κομμουνιστές και ιδιαίτερα οι Εβραίοι. Γιατί όμως η τόσο μεγάλη δαιμονοποίηση των κομμουνιστών και ιδίως των Εβραίων? Για τους κομμουνιστές η απάντηση είναι απλή. Πρόκειται για ένα σύστημα επίσης σοσιαλιστικό, βασισμένο όμως σε άλλο θεμέλιο.
σε κοινωνικό. Και κυρίως είχε άλλο προφήτη και άλλα μεσιανικά πρόσωπα. Δίπλα όμως στην θεία μορφή του Χίτλερ, ενωμένη οργανικά με το σώμα του, τον γερμανικό λαό, δεν μπορούσε να σταθεί τίποτα άλλο. Πώς μπορούσε διαφορετικά να εξηγηθεί και να γίνει αποδεκτή η δική του μοναδική αποστολή στην ιστορία? Για τους Εβραίους η εξήγηση βρίσκεται κυρίως σε ένα βαθύτατο φόβο. Έβλεπε στον παγκοσμίως διασπαρμένο Ιουδαϊκό πληθυσμό μια ξεχωριστή ράτσα, η οποία μέσω μιας πολιτιστικής απομόνωσης είχε φτάσει σε επικίνδυνο βαθμό ρατσιστικής καθαρότητας, αποτελώντας απειλή για το γερμανικό ρατσιστικά θεμελιωμένο ιδανικό του αγίου. Έβλεπε τον Εβραίο ως παράσιτο, αρνητικά τοποθετημένο προς την εργασία με νοοτροπία του έμπορα, ο οποίος διείσδυσε στους λαούς όπως ζούσε, δημιουργώντας ένα Ιουδαϊκό κράτος εν κράτη, καμοφλάγοντάς το ως θρησκευτική κοινότητα. Όπου εμφανιζόταν, πίστευε ο Χίτλερ, πεθαίνει αργά ή γρήγορα ο λαός που τον φιλοξενεί. Ιδίως με τις διεθνείς πολιτικές συνδέσεις, έβλεπε τους Εβραίους ως απειλή για τις γερμανικές βλέψεις παγκοσμίας κυριαρχίας. Καμοφλαγισμένη ως θρησκευτική κοινότητα, αλλά με ταυτόχρονη πολιτική δράση, οι Εβραίοι αποτελούσαν έναν απόλυτο κίνδυνο, ο οποίος μόνο με ολοκληρωτικά μέσα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Την εξόντωσή τους θεωρούσε τρόπον τεινά ως θεία αποστολή. Και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής κάποιες αναφορές ακόμα στη σύνδεση του Λουθύρου με τον εθνικό σοσιαλισμό της Γερμανίας. Η μία προέρχεται από τον γνωστό ελβετό προτεστάντη θεολόγο Καρλ Μπαρτ. Εκτιμάει ότι μέσω της θεολογίας του Λουθύρου διαμορφώθηκε στους Γερμανούς η γνωστή τους απόλυτη κυριαρχία στο κράτος, που θεωρείται ως βασικό συστατικό στοιχείο υπεύθυνο για την επικράτηση του χιτλερισμού. Αυτή η θέση δεν απαντάται μόνο στον Μπαρτ, αλλά και σε άλλους, όπως παραδείγματος χάρη, αν και όχι τόσο έντονα, στον ονομαστό γερμανό συγγραφέα Τόμας Μαν. Ο Λούθυρος μάλιστα αξιοποιήθηκε από τον εθνικό σοσιαλισμό. Το μαρτυρούν οι θετικές αναφορές στο πρόσωπό του εκ μέρους του βασικού υπεύθυνου της διαμόρφωσης της ναζιστικής ιδεολογίας του Άλφρεντ Ρόζενμπεργκ. Στο πρόσωπο του Λουθύρου, τόσο από θρησκευτικής όσο και από εθνικής πλευράς, έβλεπε ενσαρκωμένο το γερμανικό ιδιώδες που εκφράζεται με την αντίσταση εναντίον της Ρώμης, αυτοκρατορικής και παπικής, προβάλλοντας ταυτόχρονα το γερμανικό αυτοκρατορικό και το γερμανικό θρησκευτικό πολιτικό στοιχείο. Στην επανάσταση του Λουθύρου έβλεπε κατά αντιστοιχεία της γαλλικής τη γερμανική επανάσταση. Εντυπωσιακή επιπλέον εκ μέρους των ναζιστών είναι και η χρήση του θεολογικού αντισημιτισμού του Λουθύρου, των θέσεων δηλαδή που εκφράζει κυρίως το σύγκραμά του κατά των Εβραίων και των ψεμάτων τους. Είναι το 1543. Μάλιστα το σύγκραμα αυτό του Λουθύρου χαρακτηρίστηκε από την ναζιστική εφημερίδα Der Stürmer ως το πιο ολοκληρωτικά αντισημιτικό θρησκευτικό φυλάδιο που εκτόθηκε ποτέ. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και τον Δημήτριο Ιερονημάκο για την ρύθμιση του ήχου και την Φίβη Κωνσταντέλου που δέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο τις παρατηρήσεις σας. Χαίρετε.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Ώρα Ελλάδος 6.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταίτισσα.
1: Ότι σου έστειν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστέ το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστέ το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τη κοινότητά σου και των δυνάμεων βασιλεύσεων και ο Θεό, επιποθεί και κλείπει ψυχή μου στι αυλά του Κυρίου. Η καρδιά μου και η σάρξη μου γαλιά στο επιθεό ζώντα και γάρ στο θείο νεύρενε αυτό οικιέν και τριγώνο η άνε αυτή ουθή ήταν οσία η αυτή. Αδυσιαστήριά σου και των δυνάμεων βασιλεύσεων και ο Θεό, μακάρι κατοικούνται σε το οίκο του αιώνα του ενέσου είσαι. Μακάριο ανήρωε στην αντίληψη αυτό παρασία να βάσει την καρδία του διεύθυνση στην κλάφτη κλαθμών στον τόπο ον έθετο. Και γάρ ευλογία δόση νομοθετών πορεύσει το εκδυνάμει ω δύναμη νοθίστε ο Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριο Θεό των δυνάμεων, άκουσαν τι προσευχή με νότσο Θεό Ιακώ. Υπερασπιστά η μονή δε ο Θεό και πλέψον ει το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία εν τε αυλέ σου περχιλιάδε εξελιξάν υπεραρρητήστε εν το οίκο του Θεωμάτων. Ότι έλεο και αλήθεια αγαπά κύριο ο Θεό χάρη και δόξα δώσει. Κύριο, που στερεί τα αγαθά τη πορευωμένη στην ακακία. Κύριο Θεό των δυνάμεων, μακάριο άνθρωπο, ελπίζουν επί σε. Ευδόξα και την γίνη σου απέστρεψε τεχμαλωσία νιακό. Αφήκα συνομία του λαού σου, κάλυψε πάσα τη αμαρτία αυτών. Κατέπαυσα πάσα την οργή σου απέστρεψε από οργή τη μου σου. Επίστεψε εμά ο Θεό των τριών και απόστρεψε τον θυμό σου αφημών. Μη ει του αιώνα οργή τη ημίνη διατηνή την οργή σου από γενεά ει γενεά. Ο Θεό επιστρέψα ζώση μα και ο λαό εμφρανθίζεται επί σε. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος και το σωτηριό σου δόηση μην. Ακούσουμε τη λαλήση ερεμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί της οσίους αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβμένων αυτών, το σωτήριον αυτού του κατασκευών σε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσε Χριστότητα και η γη ημών δώσε των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη όποιον αυτού προπορεύσεται και θύσεων διαδείγματα αυτού. Θέλων Κύριε το ούσου και επάκουσόν μου ότι πτωχός και παίρνεις είμαι εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου ότι όσοι μισώς τον δρόσο Θεός δεν το ελπίζω να έπεισε. Ελέησον με Κύριο προς εκράξουμε. Όλη την ημέρα ανέφεραν την ψυχή του δούλου στην προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πας της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσεχε που γονίζεται είσαι ως μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προς εωτή επικουσάς μου. Ουκ έστι νομίωση εν θεείς Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επί ίσας, ήξουσι και προσκυνήσου ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάζω το όνομά σου. Ότι μέγα εσύ και ποιον θαυμάσαι, ο Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδέ σου και πορεύσου με τη αληθεία σου, εφρανθείτε η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου, εξομολογήσω μέσα, Κύριε, ο Θεός μου, όλη η καρδία μου και δοξάζω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μένα επεμέ και ρίστο ψυχή με εξάδου κατά του. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατιών ζήτησαν την ψυχή μου και ο προθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μη κτήρμον και ελεήμον μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός επίβλεψεν επεμέ και ελεήσον με δώσ' το κράτος στο παιδί σου και έσωσον τον Ιώδης παιδίσκη σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και είδετος ανημισούντες με και εσκυνθήτως αν τους Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και είδετος ανημισούντες με και εσκυνθήτως αν τους Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Οι μάρτυρες σου, Κύριε, εν τη αθλήση αυτών, στεφάνους εκομίσαντο της αυθαρσίας, εξού του Θεού ημών. Σχόντες γάρ την ισχύν σου τους τυράννους καθήλων, έθραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράς. Αυτόν τες ηκεσίες Χριστέ ο Θεός, σώσοντας ψυχάς ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος συν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων θάνατος σκυλεύσας και έγκαιρ συν δείξεις ο Θεός. Μη παρήδιου σε λόγια στη χειρή σου δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε τε κούσε σε Θεοτόπων πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και ζώσε σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών. Δι Αβραάμ των αγαπημένων ποσού και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύρι Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Πρώτος Ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Πρώτος Ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Πρώτος Ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάδας Ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε Επίσκοψε και Υιός των ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθεί βασιλείας, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δυνάμεις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ως ευσεβίας θεμέλη άρρηκτη, οι τεσσαράκοντα πέντε ηρίστευσαν, ψυχή συμφωνία συνδούμενη και εν στα δύο βόντες γυθόμενη, Χριστός των μαρτύρων ο Στέφανος. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, εν πάντη καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσδρύεται της επαγγελίας του μιλών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών ετωρά ταύτης συντεύξης και ήθρων ζωή μόνο προς τους εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, νέες κάθων, κηρύσσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τίγησον ημάς Αγίης ο Βαγγέλης, ή να την παρεβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη κρατήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απρόσιτης οδόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξιτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσα την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός ηκήρυσε ημάς, ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άκρη της παρούσης ώρας αγαγόνη μας, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων η ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάδο των θάνατων δόλεσας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλους ημάρτωμεν γαρκέι νομίσαμεν και ούκ έσμεν άξια ρετάματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπαμεν την οδόν της δικαιοσύνης και πορεύτεν της ελίμας των καρδιών ημών αλκετεύαμεν της ανήκας των αγαθότητα. Φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπον ματαιότητα και η μέρη ημών εξελίμας του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικόν ημών φρόνημενα των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον το νέον ενδυσόμεθα και συζήσωμεν το ημετέρου δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω τους εις ακολουθές προστάγμας εις την αιώνιον άπαυση καταντήσωμεν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία. Σιγαριόντως αληθινή ευφροσύνη και αγαλία στον αγαπώντα σε Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπομεν στον ανάρχο σου Πατρί το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιών.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε δόξα.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Μεν αγίησταν μας πως Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόβου Αγίας από του Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτής εις θεία δυνάμει τιμίου και ζωοποιού σταυρού, των Αγίων ενδόξων και πανευχών Αποστόλων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων ενδόξων 45 μαρτύρων των Ενικοπόλη της Αρμενίας, μαρτυρισάντων Δανιήλ Μαυρικίου Αντωνίου Λεοντίου και των Ελληπών, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Βιάνορο Σιλουανού και Απολωνίου, των Αγίης Πατέρων ημών Γρηγορίου Επισκόπου Θεσσαλονίκης και Γρηγορίου Επισκόπου Άσου, που την ανακομιδήν του ιερού Λιψάνου αυτού χαρμοσύνος εορτάσαμε, των Σίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Παρθενίου και Ευμενίου, των εν τη μονή του Κουδουμά εν Κρήτη, ασκησάντων έτη δε Αντωνίου της Λαύρας Κιέβου και Αθανασίου και των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Παρθενίου και Ιωσήφου Δαμασκηνού, όν και την μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχόν

προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ευλόγηση είναι τον Κύριο μου, Κύριο Θεός, με μεγαλύνει τη σφόδρα. Εξομολόγηση είναι το μεγάλο πρέπει να δείσω να βολάμε να σφώσω σωμάτιο μου. Εκτείνων των ουρανών όσοι δόλου να στεγάζουν εμίδα στα επερώ αυτού. Ότι θείς λέφη να επίβασαν αυτό που περιπατώνω πτερίων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών την γη είναι την ασφάλεια αυτής που κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως σημάτιον των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως φεύξονται από φωνής βροντίς δηλιάσουν. Αναβαίνουν σε νόη και καταβαίνουν σε πεδίο εις τον τόπο νόνα θεμελίως αυτά. Όριον έρθουν μου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου καλύψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγάς αμφάραξε εν αμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τη θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτό από καρπού τον έργο σου πορταστήσετε η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαραγίν άτμον εκ της γης και ίνο σε φέρνει καρδία ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον ελαίο και άτμος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Πορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, άσε φύτε σα. Εκεί στου θεία νοσεύσου του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά, τεσελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση, Ελλήνη καιρού ο ήλιο έγνω την τύση αυτού, έθου σκότω και γένε τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάζει και ζητήσε παρά του Θεού δρόσου αυτή. Ανέτλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και στα μάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο από το έργο αυτού και την εργασία αυτού ω πέρα. Όσο μεγαλύνθε τα έργα σου, κύριε πάντων, σοφία επίση, επιρώθηκε τη στήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, ο κύριε πετάουν ουκέ στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω αν έπλασε σε μπέζιν αυτή πάντα προσωπικό δοκώσει. Δούνε την τροφή αυτών ει εύκαιρον τόντο ο αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητο. Αποστρέψαν ω δέσου το πρόσωπο να ταραχτίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουν και ει τον χούν αυτών επιστρέψει. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Είπε η δόξα κυρίου τη αιώνα, επραθίστε κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο, απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, ψαλό το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φραντίζω με το κυρίω. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγει ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έγνω την δύση να αυτού έτσι σκότω και έγινε τον ήξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νύν και αεί και στου αιώνα των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε.

0: Της του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αγίου Υπου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών του Κυρίου Λεϊθόμεν.
1: Κύριε Λεϊσόν.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Λεϊθόμεν.
1: Κύριε Λεϊσόν.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν

Ελέγξιμε, έλεος δε αμαρτωλού, μη λυπανά του την κεφαλήν μου. Ότι έτηκε η προσευχή μου, εν τες ευδοκίες αυτών κατεπότησαν εγώμενα πέτρα συγκριτέα.

0: τα αφού αίματος πρόσχυση αναπηγάζει στένη του πνεύματος είναι αριωμένη στιχών καθαρσιόντι το παντός ένεση προσάγομεν Θεό εκάστοτε
1: ένε και εν το όνοματός είπε μηνάσε Κύριε υπεμένη ψυχή μου εις των λόγων σου.

0: ζώμες.
1: Από φυλάκης πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλάκης πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κυριών. Θείων πατέρων συνάθρισμα πιστεώς όρων της η κορυφή επιτίθεται. Ων περπανάηδη με η καλή σοφής λάτουσα την θείαν πίστην άπας απαρασάλευτον εκτρεπωμένη άπασαν αίρεσιν και κατεσχύνουσα τους του νεύδους εο έντοξε προασπιστάς όθεν σε γερέ.

πάντε συλλάει. Και πήρη προσωμίλησα και θηρή εκδέδωσε. Και λακοβέβλη σε καλή παρθενέ. Και τη τροχή επιτίθεσε. Εξών σε ρίσα από τον ολοπίτη. Κατεσχήνα τον ταύταση μηχανόμενων. Και δοξάσα σε μάρτη σε φήμη.

πάντε και παράφρονας, τους ανιάτους νοσήσαντας. Εις τέλος κατήσχυνεν εφημία εις επτή, και Χριστόν ανεκήρυξε τες θελήσεσι,

0: Θεός ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες πόσες περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιον σε εμπάση Κυρίς υμνήστε φωνές εσύ εσύ ε Θεού ζωήν οδηγούς διό ο κόσμος σε δοξάζει.
1: Εσπέρα

0: Κυριελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κυριελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούν

Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη εν αμαρτία της φυλακθήνη ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέν το Κύριε το ελεός εφ' ημάς καθά περιποίησαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το

0: Μυραπολής των ουλών σου δέσποτα κατά το ρημάσιο εν ειρήνη, ότι δονείο θαλμίου του σωτηριών σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώ της τη δεησήν με τη αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάσουσον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνους και η κηδεία συνεπνεύμανε μη τράφη καρδία μου. Εμνείς την ημέρα αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας του καιρών σου μελέτων. Διεβέτασα προς τα σχήρας μου ψυχή μου ως γέννη δρόση. Εχείς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό μου σ' απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνεις της λάκων. Ακουστών πλησών δε πρωί το έλεος του της ύλπης, αγνώρισον μου, Κύριε, οδόν εν υπορέψουν την προσέδα την ψυχή μου. Ξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον το πίνει το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγυευτεία, εν εκείνη το όρματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψεω την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου λοξολοθρέψει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα λίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι.
0: Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

0: τα έθνη κυκλωσάν με και το όνομα τη Κύριε μην άμυν αυτούς. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρατηρίου έγινε το αυτή και σταμαστήν οφθαλμίσιμον. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Τι θαυμαστή σου πορταήτης ασκεπίδης λειτουσέ ημάς πάσης ανάγκης. Προστρέχομεν εκάστοτε κραυγάζοντες θερμός. Ως περπαλέδειξα σε φημήν τη συγχάρη, ούτω και νυν δεσποινά μη ελείπησης τέλος, ως επιγγύλος και επικεφρουρήν.

0: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιον με στηρία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιώθησαν τη λόγη σου κοινική σε ενόκρινες θέσεις. Η δούγαρα νομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσης έμε η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησε στα άδειλα κατακρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπε και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνω λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωση, είναι αγαλιά σου τέως τέλει ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από τον αμαρτιών και πάσα της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα έφεσε γκένσον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντρέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου τριούς και πνεύμα την γεμονικό στρίξον με. Διδάξω ανώμως το σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός της τρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελίτρια ενεσύν σου. Ότι η θέληση αστησία ανέδω κάνω καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στεντριμένων, καρδία στεντριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου στενώσει. Αγάθουν κύριε τη ευδοκία αστησιών και οικοδομηθείς τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη συναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσως είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους.
1: Ναι, υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς τα μεγαλεία της έπτης εικόνος σου ανεφημίσε τολμών ενήλικη γλώσση και ρυπόση χείλεση της πυρημόρφου δέω με καθαρσίου λαβίδος εις Ισαΐας υψίωτε μήτρη του Θεού απειρόγαμε.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς δρόσιν και χάριν αλήθη και έλεος εις η Αγία εικόν δαψίλος ληστάνει ως πηγή ατένωτος και θλίψεων τους άνθρακας κατά πάβει παρθένε δροσοτησής αγαθότητος πάντοντας καρδίας εφραίνουσα.
1: Όξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι οδυνηρών επιφορών απάλλαξον και νοσημάτων δεινών και τον εν το βίο κόρη περιστάσεων τους ευλαβώς προτρέχοντας της επτή σου εικόνη τη δοξαστής υπανάχαντε τη επισκιάση της δόξης σου.
0: Και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν υπέρθεν κόρη των πυλών ειδόκησας της των ιβύρων πονής. Το Θεό ιδέ σου σωθήνε εκτύπωμα εντεύθεν πόρτα ήτησα αφαιρών ημός εκλήθης ως θυρωρός αυτεπάγγελτος ταύτη σου της ποίημης και πρόμαχος.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς ρίσε πάσης ανάγκης και προσβολής άθραντε ταύτην σου την ποίμνην παρθένε ανακειμένυνση και πάσιν άδικον βουλήν διάλυε τάχος

0: άχραν χαρητή και συμπαθεστάτη προνοία και αντιλήψη σου. Άι προστρέχονται εσύ των σων κλήρων οικούνται σκορή πόρτα ή της αδείας ο ζώμεθα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι λαστήριον θείων ως αληθώς έδειξας ημίν πόρτα ή της ακόρητος ον εκτύπωμα που προσπελάζονται ψυχονόμου και σωμάτων ή ασυλλαμβάνομεν της

0: της αρρωγής σου αστραφτή, πάση τα δωρήματα της εδοξάζουση.
1: Περαγία Θεότο και σώσον ημάς, όλη ψυχή και διάνοια προστρέχομεν, Θεότο και της η αγαθότητη, και εκβόμετς η εκλαθμό κλείνον σου τα ότα, εις τας φωνάς ημών άχραντε, και πλήρου τας αιτήσεις, πορταή της ακόμη.

0: πλήρου Παρθενέως συμπάθης και μη αποστήσεις εκ ταύτης την προστασίαν σου ημάρτω μεν γαρκόρη, αλλά σοι κάθε κάστη τας ελπίδας ημών αναφέρομαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, τας ψυχικάς ημών οδύνας θεραπευσών και τας νόσους πάσας τας του σώματος, τας δυσφορήτους και χαλεπάσιας επαρθένε και θείο φόβο στοιχείωσον.

0: Amen.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Σοφία όρθια ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα της σου.
0: Τέκτου κατά Λουκάν, Αγίου.

Αιρες εκείνες, Αναστάσα Μαρία με πορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εις ήλθεν εις τον οικόν Ζαχαρίου και εις πάσα το την Ελισάβετ και έγινε το σήκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εις κήρυξε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και πλείστη πνεύμα του Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνη

Η Λουγάρος έγινε το υφόνη του ασπασμού σου εις τα ότα μου. Εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν τη κοιλία μου. Και μακαρία η πιστέψασα ότι έστε τελείωση της λελαλημένης αυτή παρακυρίου.

ευγενών ως περί δόκισας, μάντρα των Ιβύρων η ένδοξος. Αλλό Θεό χαρίτωτε, δίδου ημιν πάση την χάριν σου.

Εν δόξον και πανεύθυμων Αποστόλων των Αγίων, εν δόξον και καλλινικών μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων εν δόξον, εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπτεντα Απόλεως του Ενεγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Εφημίας, των Αγίων

αλευρών και ίνων, ως επληθύνας ποτέ εν τη μονή σου, που το δίδου αγνή της ησυχία και τεσπάσει, της μητρικής ευνοίας σου, τας πλουσίας ευλογή.

0: ανοιχτή και πάση ώρα. Και πάντη καιρό καθηκετεύωσε. Στένων και δακρύων ασπάζω με φόβο την συνσεπτήν εικόνα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, Ιασέ μου τα πάθη της καρδίας, ότι σών μου των νουν εσκοτισμένων και την ψυχή.

κεφαίνων, ως ευώδη νυμφών απαναμωμέως ευανθή, κήπων και παράδεισων νεφθαλή, ως νοήτων αγίασμα, ως χρυσό πορφύρο των κυβωτών, ως έμψυχων χωρίων,

και Άγιο Πνευματί, η άθραντη εικόν σου και ευκλαίης ως περίλιος κόρη υπερλαμπρός, εγκλήτηση εκ της των Ιβύρων σεπτισμόνης, αστράπτη εν το όρι σου και εις πάντα κόσμων υπερφυός και λίπα θυμάτων, τη νύχτα

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ των ασθενείας ημών, ένε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιάστε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερο, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίε μεν τους οφειλέτες ημών. Εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε η βασιλεία.

0: την Υγεία σωτηρία επισκέψεω συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών τη Αγία Εκκλησία ταύτη,
1: Κύριε ελέξον,
0: υπερπάντων των μετευλαβία και κατανήξεω συμμετεχών.

σωτηρίας ενισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών των εν τη αλλοδαπή ευρισκομένων, των εν θαλάσσι και αεριπλεόντων, οδηπορούντων, καμνόντων και των εν πάσιαν

Ετιδεώμεθα υπέρ των εν μέση Ανατολή και Βόρειο Αφρική και αλλαχού της γης χυμαζωμένων υπό της Ισλαμικής απειλής Ορθοδόξων Χριστιανών και της Αποθεώ

Θα και υπέ του διαφυλακτίνε την Αγία Εκκλησία και την πόλη του αυτήν και πάσαν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμουσισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνιδίου θανάτου και υπέρ του ήλαιον ευμένην και διάλακων και νέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα

Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήν ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν και ηλαιός ηλαιός γενού ημιν δέσποτα.

0: Μην στερεώσει ο Κύριος ο Θεός την Αγίαν και άμαμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, πόλη, ιερά, μητροπόλητα αυτή και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Την ημιωτέρα των Χερουβίμ και εν δοξοτερά συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιάφορος Θεολόγον τεκούσα την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατράγιε ευλόγησον.

και Ζώπιου Σταύρου προστασίες των τιμίων επουράνιων, μερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων και αισίες τιμίων ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθμών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, των Αγίης Πατρός ημών,

0: διαρκών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

διαφημίσουν ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και για αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμεί στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιο και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσαρκού. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
4: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
6: Γεωφως.
7: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
6: Γεωφως.
7: Η εταιρεία

0: Κρατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211 42 10 317 και 6936 80 22 14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Εκτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
2: Μπαϊρακτάρη στο Μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, καλή και ευλογημένη βραδιά. Είναι η εκπομπή Επίσκεψη μέσα από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Και το info@papakipiradio.com είναι το email της Πειραϊκής Εκκλησίας. Περιμένουμε και τούτη τη βραδιά τα δικά σας μηνύματα από όπου και αν μας ακούτε. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τις επισκέψεις, προσπαθώντας να θυμηθούμε ανθρώπους και συζητήσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής αυτής χρονιάς που πέρασε. Έτσι λοιπόν έχουμε προγραμματίσει για σήμερα να θυμηθούμε δύο ραδιοφωνικές εισβολές που κάναμε τους περασμένους μήνες, η μία στον πατέρα Δανίλη Ψωϊνό και η άλλη στον πατέρα Νικόλο Αβουρλάκο. Να θυμηθούμε τι είχαμε πει. Συζητήσεις αυθόρμητες, συζητήσεις όμως για απλά και πρακτικά εκκλησιαστικά θέματα. Ας πούμε, τον πατέρα Δανίλη τον διακόψαμε και εισβάλαμε την ώρα που ηχογραφούσε και μίλαγε για το κατ' εικόνα που είναι πλασμένος ο άνθρωπος και τη δυνατότητά του, του ανθρώπου δηλαδή, να φτάσει στο καθομοίωση. Μιλήσαμε για τις ευκαιρίες, για τις πνευματικές ευκαιρίες που, εντός εισαγωγικών επιτρέψτε μου την έκφραση, κλωτσάμε στην καθημερινότητά μας, πράγματα που μας παρουσιάζονται και εμείς τους γυρνάμε την πλάτη. Μας είπε ο πατήρ Δανίλη κάτι που είναι γνωστό, αλλά κάτι που ίσως να μην το έχουμε συνέχεια στο νου μας, ότι η σωτηρία είναι υπόθεση δική μας. Η σωτηρία είναι στα χέρια μας. Το ξεχνάμε πολλές φορές. Και η συζήτηση μας πήρε και μας έφτασε μέχρι το σημαντικό θέμα της εξομολογήσεως, του ιερού μυστηρίου της εξομολογήσεως. Όταν εισβάλαμε στην εκπομπή του πατρός Νικολάου Βουρλάκου, που ηχογραφούσε ένα μεσημέρι εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, την ώρα εκείνη μίλαγε για τον άσωτο Υιό και τη σχέση του με το Άγιο Βάπτισμα. Ήταν η περίοδος κατά την οποία ο πατήρ Νικόλαος ανέλυε το ιερό μυστήριο του βαπτίσματος. Μας μίλησε για την σημασία του μυστηρίου αυτού, για την κατήχηση η οποία προηγείται του μυστηρίου της βαπτίσεως, αλλά και για την κατήχηση γενικότερα. Αναφερθήκαμε στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά για την πίστη μας, ακόμα περισσότερο και για τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Μιλήσαμε για την κατήχηση στην πράξη, όπως αυτή πραγματώνεται μέσα από τις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Σπυρός. Νομίζω χρήσιμες και ωφέλιμες και οι δύο συζητήσεις. Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τα όσα είχαμε συζητήσει ένα μεσημέρι Σαββάτου, αν θυμάμαι καλά, εδώ με τον πατέρα Δανίλη Ψωϊνό. Τον ακούμε και από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδος Πειραιός. Να ακούσουμε λοιπόν τα όσα μας είχε πει τότε που εισβάλαμε και μίλαγε ακριβώς για το κατ' εικόνα και καθομοίωση.
1: Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν το κατ' εικόνα μέσα στον άνθρωπο. Επειδή ο άνθρωπος έχει φτιαχτεί με αυτές τις προϋποθέσεις, ζούσε μέσα στον παράδεισο αυτό που ονομάζουμε αρχαίγωνο δικαιοσύνη. Τι είναι η αρχαίγωνη δικαιοσύνη? Η κυριαρχία του ανθρώπου στα ζώα και σε όλη τη φύση. Η δυνατότητα του ανθρώπου να είναι αθάνατος και αναμάρτητος. Η απάθεια του ανθρώπου, η έλλειψη του πόνου και των θλίψεων. Η αληθινή θεογνωσία που είχε ο άνθρωπος. Όλα αυτά αποτελούν τα δώρα της αρχαιγόνου δικαιοσύνης. Βέβαια αυτή χάθηκε όταν ο άνθρωπος έπεσε στην αμαρτία και εξορίστηκε από τον παράδεισο. Αυτό λοιπόν είναι το κατ' εικόνα των οερών, των αυτεξούσιων, των αγαπητικών που έχει ο άνθρωπος, αποτελέσματα αυτών των χαρισμάτων είναι η αρχαίγωνος δικαιοσύνη, αποτέλεσμα, να το πω καλύτερα, και η δυνατότητα του ανθρώπου να φτάσει στην θέωση. Τώρα πάμε στο καθομοίωση.
2: Ραδιοφωνική εισβολή.
0: Εισβάλλουμε ραδιοφωνικά σε εκπομπές.
1: Καλώς ορίσατε.
0: Έχετε μείνει άναυδος, βλέπω, δεν το πιστεύετε.
1: Είναι μια ευχάριστη έκπληξη.
0: Τι κάνετε, την ευχή σας.
1: Πολύ καλά, μας τιμάει η παρουσία σας.
0: Περίμενα να βρω ατάκα για αφορμή κουβέντας. Αυτό το καθομοίωση που είπατε πριν από λίγο. Και ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας εν τέλει, πατέρ Δανίλ?
1: Τώρα με βγάζετε από το πρόγραμμά μου.
0: Το ξέρω.
1: Είναι η αλήθεια, αλλά δεν πειράζει.
0: Να πω ότι λυπάμαι, θα πω ψέματα, οπότε δεν θα το πω.
1: Θα πω εγώ μια μεγάλη αλήθεια που τελεί ένα ευχάριστο διάλειμμα, νομίζω, για τους ακροατές μας.
0: Πιστεύω πως ναι. Έτσι λένε τουλάχιστον.
1: Το καθομοίωση είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Όλη αυτή την ώρα τα έλεγα γραμματισμένα.
0: Το πούμε λίγο
1: πιο απλά.
0: Πιο απλά. Έτσι, μπράβο.
1: Τι είναι το κατοικό, να είναι κάποια χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός, κάποιες προδιαγραφές.
0: Από κατασκευής που λέμε.
1: Από κατασκευής. Το είπα και εγώ προηγουμένως. Αν όλα αυτά τα εκμεταλλευτούμε, τα δουλέψουμε, τα ενεργήσουμε έτσι όπως πρέπει, φτάνουμε στο καθομοίωση. Δηλαδή, να γίνουμε θεοί κατά χάριν. Σκοπός του ανθρώπου, και αυτό ας μην φανεί υπερβολή στους ακροατές μας, είναι να γίνει θεός. Οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, ερμηνεύοντας και μελετώντας το βιβλίο της γενέσεως εκεί που ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, χαίρονταν, λέει, γιατί έβλεπαν ένα Θεό να δημιουργεί πολλούς θεούς, τον άνθρωπο δηλαδή, τους ανθρώπους. Σκοπός λοιπόν του ανθρώπου είναι να γίνει Θεός, όχι κατά φύση βέβαια, αλλά κατά χάριν.
0: Είναι ένα ερώτημα το οποίο το θέτω αρκετές φορές και σε κληρικούς, έτσι, σε πνευματικούς, αλλά και σε λαϊκούς, έτσι, μορφωμένους ανθρώπους. Δεν είμαστε λίγο ανόητοι ως άνθρωποι? Και όλο αυτό που τώρα μας περιγράψατε, που είναι το ωραίο, το φυσικό, εμείς το κλωτσάμε?
1: Δεν είναι το μοναδικό που κλωτσάμε.
0: Δεν είναι το μοναδικό, έλεγα.
1: Και άλλα ωραία κλωτσάμε στη ζωή, τα οποία βέβαια δεν έχουν στόχο τη σωτηρία μας. Αυτά και που τα κλωτσάμε δεν παίζουν και κάποιο ρόλο στη ζωή μας. Το να κλωτσάμε όμως τη σωτηρία μας είναι τραγικό. Είναι οδυνηρό. Σημαίνει θάνατο για μας.
0: Και θα το βρούμε και μπροστά μας, ε.
1: Βέβαια. Ξέρετε, ο θάνατος δεν είναι αυτός ο θάνατος που ξέρουμε όλοι μας, που νεκρώνεται το σώμα, που το βάζουμε στο φέρετρο, που το καταθέτουμε στη γη και τελειώσαμε. Υπάρχει ένας άλλος θάνατος πιο οδυνηρός από τον πρώτο. Είναι ο πνευματικός θάνατος. Τι σημαίνει πεθαίνω πνευματικά? Σημαίνει χωρίζομαι από το Θεό. Αυτό λοιπόν στην ουσία κλωτσάμε. Όταν λέμε κλωτσάω τη σωτηρία μου, κλωτσάω τον Θεό από τη ζωή μου. Διακόπτω τη σχέση μου μαζί Του. Δεν θέλω να έχω σχέση με Αυτόν.
0: Και παρόλα αυτά αντικρίζουμε ένα Θεό, όπως την παραβολή του ασώτου Υιού, καθημερινά στο μπαλκόνι να περιμένει με ανοιχτή την αγκαλιά τον άσωτο Υιό, έτσι.
1: Εγώ δεν θα έλεγα στο μπαλκόνι, στο δρόμο.
0: Στο δρόμο.
1: Ο Θεός μας, αγαπητέ Κώστα, είναι ο Θεός του δρόμου. Δεν ξέρω ποια σημασία μπορεί να βάλουμε σε αυτή τη λέξη, όχι βεβαίως την κακή-κακή, αλλά πιστεύω, και είναι αλήθεια αυτό, πως ο Θεός μας έγινε Θεός του δρόμου για εμάς, για την ψυχή του καθενός. Αν αυτό δεν μας συγκινεί, τι άλλο θα μπορούσε να μας συγκινήσει? Ο Θεός μας, αγαπητοί ακροατές, είναι Θεός του δρόμου.
0: Και στο δρόμο του καθενός από εμάς, αν το πάρουμε μεταφορικά, έτσι.
1: Βέβαια, στο μονοπάτι της ζωής του καθενός από εμάς.
0: Και μας κρατάει και αγκαλιά και στα δύσκολα.
1: Βέβαια, κάποτε λέει κάποιος περπατούσε στην Αμμουδιά, στην ακροθαλασσιά, και έβλεπε δύο χνάρια πατημάτων, τέλος πάντων. Του είχε υποσχεθεί ο Θεός ότι θα είναι μαζί στη ζωή του πάντοτε. Κάποια στιγμή όμως και μετά παρατήρησε μόνο δύο πατήματα. Και τότε παραπονέθηκε στο Θεό. «Πού είσαι?» του λέει εκεί. «Γιατί με εγκατέλειψες?» Και ο Θεός του απάντησε: «Ξέρεις, είναι οι στιγμές οι δύσκολες στη ζωή σου που εγώ σ' είχα στην αγκαλιά μου». Ο Χριστός δεν ήρθε εδώ για να κάνει επίδειξη ούτε βόλτα. Ήρθε για να αναζητήσει την ψυχή του καθενός από εμάς. Τώρα βέβαια αν θα τη δώσουμε είναι δουλειά δική μας. Δεν μας την παίρνει με το ζόρι ο Χριστός. Δεν καταστρατηγεί την ελευθερία μας. Εκτός του ότι ο Θεός είναι Θεός του δρόμου, για μας είναι και Θεός λεβέντης. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Αν εμείς του δοθούμε, θα μας δοθεί και εκείνος. Αν εμείς κάνουμε ένα βήμα, εκείνος θα κάνει τα 150 για να μας συναντήσει.
0: Αρκεί το ένα, το μικρό, το δικό μας. Ε?
1: Βέβαια. Η σωτηρία λοιπόν είναι υπόθεση δική μας στην ουσία. Ο Θεός μας έχει δώσει τα πάντα, όλες τις προϋποθέσεις, όλα τα εχέγγυα για να σωθούμε. Θα είναι μεγάλη ανοησία, το έχω ξαναπεί και σε άλλη εκπομπή, να μην σωθούμε. Στα χέρια μας είναι
0: στα
1: η σωτηρία.
0: Χέρια μας. Συνήθως όταν σας αναζητούμε στο τηλέφωνο μας απαντάτε αργά το βράδυ, γιατί συνήθως εξομολογείτε. Θέλω να μας πείτε αν και όσο μπορείτε τι είναι αυτό που πλέον τους νέους κυρίως ανθρώπους αλλά και τις μεγαλύτερες ηλικίες, ποια είναι τα θέματα που τους απασχολούν και πώς αυτά από χρόνο σε χρόνο, χρόνο με το χρόνο μεταβάλλονται. Αν οι ανησυχίες των ανθρώπων, να το πω έτσι, παραμένουν ίδιες διαχρονικά ή όχι.
1: Κοιτάξτε, είναι σημαντικά αυτά τα ερωτήματα που θέσατε. Δεν ξέρω αν είμαι αρμόδιος να απαντήσω και εγώ εξομολογώ κατά χάριν. Ποιος είμαι εγώ? Είμαι πιο αμαρτωλός από αυτούς που έχουν να εξομολογηθούν. Και λέω την πάσα αλήθεια, γιατί μου δίνεται την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να εξομολογηθώ και εγώ ραδιοφωνικά. Και θα παρακαλέσω όλους τους ακροατές μας να δεηθούν στον Θεό να με λεήσει και εμένα πρώτα. Η εξομολόγηση όμως είναι ένα σχολείο, θα έλεγα πανεπιστήμιο. Αποκτά εκεί κανείς τεράστια εμπειρία του ανθρώπου, της ψυχής του, της καρδιάς του, του απίθμενου βάθους που έχει κάθε άνθρωπος μέσα του. Ποια θέματα απασχολούν τους ανθρώπους? Όλα, κυρίως η αγωνία της σωτηρίας τους. Βλέπουμε ανθρώπους και νέους που δεν σου περνάει από το μυαλό ότι αυτός ο άνθρωπος γυμνασμένος καθώς πρέπει, με όλα τα φόντα του καιρού και της εποχής, έχει μεταφυσικές ανησυχίες. Θεωρείς βλέποντάς τον πως αυτός ο άνθρωπος περνάει καλά εδώ στη ζωή, θα φτιάξει τη ζωή του κάπως με τον τρόπο που συστήνει σήμερα το σύστημα της εποχής μας και τελειώνει. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ενώ πολλές φορές φτάνουμε στην κατάσταση της απογοήτευσης και λέμε πάει τώρα, έτσι έχουν τα πράγματα, έρχεται αυτός ο άνθρωπος και σε διαψεύδει. Μου έκανε εντύπωση μια φορά ένα νέο παιδί που εξομολογώ συχνά, αστυνομικός είναι, ήρθε την πρώτη φορά, από τότε με έχει συνηθίσει. Κάθεται λοιπόν απέναντι και λέει, «Πατέρ, έχω δύο μεγάλα αμαρτήματα». Εγώ περίμενα να μου πει σαρκικά, κατάκριση, ξέρετε όλα αυτά που θεωρούμε συνήθως μεγάλα. Μου λέει, πρώτο μεγάλο αμάρτημα, δεν εκφράζω ευγνωμοσύνη στο Θεό για όλα αυτά που μου παρέχει. Εγώ ήμουν άφωνος. Δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Ειλικρινά δεν είχα να του πω κάτι. Αυτός ο άνθρωπος τι να πει τώρα, έφαγα λάδι στις 3 η ώρα να κάνει να κοινωνήσω την επομένη. Αυτά είναι τετριμένα, δεν είναι ουσία θεωρώ. Και δεύτερο αμάρτημα, δεν θυμάμαι τώρα τι μου είχε πει, θα το θυμηθώ, είναι ότι ναι, δεν ζω σύμφωνα με το θέλημά του. Νομίζω τα είχε πει όλα.
0: Συμπεριλαμβάνει τα πάντα, αυτό ήθελα.
1: Τα είχε πει όλα. Να σας πω ότι του είπα, παιδί μου, να σου φορέσω το πετραχύλι να εξομολογηθώ κι εγώ. Και το είπα με όλη μου τη συνέστηση.
0: Καρδιακά, ε.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι αυτά που πολλές φορές μένουμε άφωνοι μπροστά σε πράγματα, γεγονότα ή εκφράσεις ανθρώπων. Έτσι. Που δεν περιμένουμε. Ένας κοινός μας γνωστός έχει μοιραστεί σε μια συντροφιά νέων ανθρώπων από την κατασκήνωση την εξής εμπειρία, όταν είχε πάει σε ένα νοσοκομείο να εξομολογήσει, για ποιμαντική μάλλον, και ζήτησε ένας ασθενής να εξομολογηθεί. Φόρησα, λέει, το πετραχύλι μου, κάτσαμε απέναντι και όπως συζητούσαμε και μου έλεγε ο άνθρωπος διάφορα πράγματα, κάποια στιγμή, λέει, τον ερώτησα, έχετε υποβάλει ποτέ την, έχετε συμμετάσχει ποτέ σε διαδικασία έκτρωσης? Και την ώρα λέει που το έλεγα, σκεφτόμουν από μέσα μου, τι το ρωτάω τον άνθρωπο, αφού η συζήτηση ήταν άσχετη με το θέμα. Και εξομολογήθηκε αυτός ο άνθρωπος ότι όντως έχει εμπλακεί σε τέτοια διαδικασία χωρίς να γνωρίζει το αμάρτημα, ότι είναι αμάρτημα. Πώς λοιπόν ο Θεός στο μυστήριο
1: φωτίζει
0: ενεργεί? Το έλεγα, λέει, τον ερωτούσα, λέει, τον άνθρωπο, και από μέσα μου την ίδια ώρα σκεφτόμουν, μα τι ρωτώ, αφού άλλο μου λέει.
1: Η αλήθεια είναι αυτή που λέτε, φωτίζει ο Θεός, και εγώ πολλές φορές βρέθηκα σε κατάσταση να μην ξέρω τι να πω με αυτά που άκουγα, που έβλεπα μπροστά μου. Όμως ο Θεός με φώτισε και είπα πράγματα που τελικά ωφέλησαν.
0: Αυτό και το μυστήριο της εξομολογήσεως εν τέλει.
1: Και βέβαια απασχολούν και άλλα θέματα τους ανθρώπους που έχουν να εξομολογηθούν, από το θέμα της δουλειάς τους, της ανεργίας τους, της ανέχειάς τους, μέχρι το θέμα της σωτηρίας τους.
0: Ναι, βέβαια το θέμα της σωτηρίας όλων μας είναι το σημαντικότερο, το σημαντικό. Και γι' αυτό προστρέχουμε και στο μυστήριο της εξομολογήσεως.
1: Έτσι προσπαθούμε. Έτσι. Βέβαια και τα άλλα.
0: Βέβαια.
1: Όσο μπορούμε να τα διευθετήσουμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά, να δώσουμε ελπίδα στον άνθρωπο. Αυτό είναι. Νομίζω πως η θέση του ιερέα σε εκείνη την θέση μέσα στην Εκκλησία είναι να δίνει ελπίδα.
0: Θα σας αποχαιρετήσω, γιατί σας έχω διακόψει. Την ευχή σας θα...
1: Του Κυρίου μας καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Επίσης, ομοίως, ευλογείτε.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Κυριακή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ήταν ο πατήρ Δανιήλ Ψωίνος, ραδιοφωνικός παραγωγός του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Ακούσαμε τα όσα είχαμε συζητήσει ένα μεσημέρι Σαββάτου, όταν εκείνος ηχογραφούσε την δική του εκπομπή, την οποία ακούμε κάθε Πέμπτη μέσα από το πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Τον ευχαριστούμε και πάλι θερμά για τα όσα μας είπε. Και να μην ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, να υπογραμμίσουμε αυτό που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Η σωτηρία είναι υπόθεση δική μας, μας είπε ο πατήρ Δανιήλ. Είναι στα χέρια μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην ραδιοφωνική μας επίσκεψη και στην ραδιοφωνική εισβολή που είχαμε στο πρόσωπο του πατρός Νικολάου Βουρλάκου. Ένα μεσημέρι ο πατήρ Νικόλαος ήταν εδώ στο ραδιοθάλαμο της Πυριακής Εκκλησίας, ηχογραφούσε την δική του εκπομπή, ασχολείται εκείνη την περίοδο με το μυστήριο του βαπτίσματος και την ώρα ακριβώς που εισβάλαμε μιλούσε για την σχέση του ασώτου με το Άγιο Βάπτισμα. Θυμίζω ότι στην συνέχεια θα ακούσετε για την σημασία του μυστηρίου του βαπτίσματος, αλλά και για την κατήχηση η οποία προηγείται του ιερού αυτού μυστηρίου, κυρίες και κύριοι, για το πώς μπορούμε να κατηχήσουμε τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, και να τους μιλάμε για την πίστη μας, για τα δόγματα της Εκκλησίας μας, για τους Αγίους της Εκκλησίας μας και τους μάρτυρές της. Και αναφερόμαστε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής και για την κατήχηση στην πράξη μέσα από τη διακονία του πατρός Νικολάου και στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Όταν ο άσωτος Υιός της παραβολής, αγαπητοί ακροατές, επέστρεψε στον πατρικό οίκο, ο πατέρας που πάντα με αγάπη τον περίμε.
0: Επίσκεψη, την ευχή σας, χαίρετε.
1: Του κύριου, καλώς τον.
0: Άκουσα άσωτος και μπήκα.
1: Ναι, είναι σχεδόν επίκαιρο.
0: Ραδιοφωνική επίσκεψη, εισβολή, τι κάνετε?
1: Μάλιστα, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι.
0: Σας διακόπτουμε, αλλά δεν είστε ο πρώτος.
1: Ναι,
0: μάλλον δεν έχετε παρακολουθήσει τι γίνεται εδώ.
1: Έχω παρακολουθήσει, οπότε εν μέρη μόλις σε είδα από το παράθυρο του στούντιο κατάλαβα ότι κάτι γίνεται. Ναι.
0: Τι κάνετε, πώς λέμε για τον άσωτο σήμερα?
1: Λέμε την παραβολή του ασώτου σε σχέση με το Άγιο Βάπτισμα. Αυτά λέμε.
0: Είμαστε στο κομμάτι της βαπτίσεως γενικά στις εκπομπές σας.
1: Ακριβώς, εδώ και πάρα πολύ καιρό ασχολούμαστε με το εισαγωγικό μυστήριο στη λατρεία της Εκκλησίας μας, που είναι το μυστήριο της βαπτίσεως. Ασχοληθήκαμε μια πολύ μεγάλη ενότητα με την κατήχηση και τώρα τις τελευταίες αρκετές εκπομπές αναλύουμε το καθεαυτό μυστήριο της βαπτίσεως.
0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε, πατέρα Νικόλα, για τα επόμενα λίγα λεπτά, αφού ζητήσω και πάλι συγγνώμη για τη διακοπή και την εισβολή.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν αισθάνομαι άσχημα, βέβαια, αν με ρωτήσετε.
1: Σίγουρα δεν αισθάνεσαι άσχημα, αλλά ούτε κι εγώ αισθάνομαι άσχημα. Άσχημα, γιατί το να μιλάς με φίλους για τέτοια θέματα ιδίως είναι πολύ
0: φάση. Να πούμε ότι με τον πατέρα Νικόλα, κυρίες και κύριοι, γνωριζόμαστε χρόνια πλέον.
1: Αρκετά.
0: Από την κατασκήνωση στην αρχή.
1: Βεβαίως, ναι. Έχουμε κάνει μαζί κατασκήνωση
0: και μετά εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Το κατηχητικό έργο της Μητροπόλεως μας και εδώ,
0: λοιπόν,
1: στο ραδιόφωνο.
0: Εκεί θέλω να μείνουμε, στο κατηχητικό έργο της Μητροπόλεως.
1: Μάλιστα.
0: Και στο κατηχητικό έργο γενικότερα. Είμαστε, κοινότυπο το ερώτημα, αλλά νομίζω ότι κάθε φορά κάτι βγαίνει από την κουβέντα. Υπάρχει κατήχηση στον κόσμο, στους χριστιανούς? Ξέρουμε τι πιστεύουμε, να το πω έτσι.
1: Μιλάμε για τη σημερινή πραγματικότητα.
0: Για τη σημερινή πραγματικότητα.
1: Υπάρχει ο θεσμός της κατηχήσεως. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία αρκετά χρόνια, το οποίο θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι στηριγμένο πάνω σε ένα δυτικό μοντέλο κατήχησης, και πιο συγκεκριμένα δεν είναι κακό να πούμε ότι έχουμε δανειστεί αυτό το μοντέλο κατήχησης από τους προτεστάντες, είναι τα λεγόμενα Sunday Schools των προτεσταντών. Αυτό το λοιπόν το μοντέλο ήρθε κάποια στιγμή στην Ελλάδα, κυρίως στα τέλη της του 19ου αιώνα, αρχής του 20ου, και έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα με το να γίνουν τα κατηχητικά σχολεία. Αυτή η προσπάθεια δηλαδή να κατηχηθούν τα βαπτισμένα ορθόδοξα μέλη της Εκκλησίας μας, διότι όπως γνωρίζουμε με τον ήπιο βαπτισμό δεν μπορεί να προϋπάρχει η κατήχηση, οπότε θα πρέπει να κατηχηθούν και στα δόγματα της Εκκλησίας και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας τα βαπτισμένα μέλη της μέσα από αυτό το μοντέλο που η Εκκλησία μας βρήκε. Ξεκίνησε καλά, έκανε, θα λέγαμε, να μου επιτράψετε αυτή την έκφραση, αυτό το μπαμ στη δεκαετία του 60 και στη δεκαετία του 70, και σιγά σιγά αρχίζει δυστυχώς εδώ να τονεί το σύστημα αυτό, και νομίζω ότι σήμερα περνάει μια κρίση όπως υπάρχει η γενική κρίση της εποχής μας.
0: Στο εκκλησίασμα μάλλον υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τα της λειτουργίας, για παράδειγμα, ή το να βρεθούν καλεσμένοι σε μια βάπτιση, σε ένα γάμο.
1: Σίγουρα θα υπάρχουν, αλλά πιστεύω ότι αυτοί που έρχονται να λειτουργηθούν τις Κυριακές στην Εκκλησία, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι συνειδητοποιημένοι, οι οποίοι δεν ήρθαν γιατί απλά τους έγινε ένα κάλεσμα, ένα προσκλητήριο, όπως γίνεται συνήθως στα μυστήρια δηλαδή, αλλά ήρθαν συνειδητοποιημένα να μετέχουν στην Θεία Λειτουργία, είτε με την απλή συμμετοχή τους στο μυστήριο ως προσευχόμενοι, είτε με τη συμμετοχή τους και στη Θεία Κοινωνία, μεταλαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Υπάρχουν, τώρα να με ρωτήσετε αν πραγματικά μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε το τι τελείται την ώρα της Θείας Λειτουργία, αυτό ακόμα και εμείς που είμαστε ιερείς είναι δύσκολο να το απαντήσουμε. Αυτό που είναι αποκαρδιωτικό είναι αυτό που συμβαίνει στα μυστήρια, το οποίο, ναι, εκεί πιστεύω
0: υπάρχει πρόβλημα,
1: ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα συνειδητοποίησης.
0: Πολλές φορές και εκείνων, από τη φασαρία που γίνεται από κάτω,
1: και
0: που
1: εκείνων που έρχονται ως καλεσμένοι στο μυστήριο, αλλά να μου επιτραπεί και σε εκείνους που ετοιμάζονται για το μυστήριο ή συμμετέχουν στο μυστήριο. Mm-hmm. Ναι, και αυτό είναι δυστυχώς στενάχωρο και βαραίνει όλους μας, και τον κλήρο
0: και
1: τον πιστό λαό. Ναι,
0: τώρα να ρωτήσω πόσο εύκολα ή πόσο δύσκολα κατηχείται κάποιος. Δηλαδή τώρα εσείς μέσα στο πλαίσιο της εκπομπής που έχετε εδώ στην Πυριακή Εκκλησία. Νομίζω, εγώ θεωρώ ότι έχετε καταπιαστεί με ένα δύσκολο θέμα αυτό της κατηχήσεως. Δηλαδή το να εξηγήσεις σε κάποιον αυτό, πως το είπατε πριν, ναι, ξέρουμε τι τελείται κατά τη διάρκεια της Θείας Λατρείας. Είδα μια ωραία εικόνα στο διαδίκτυο και την περιγράφαμε και σε μια παλαιότερη εκπομπή, για τη Θεία Λειτουργία, το τι βλέπουμε, που είχε τον ιερέα την ώρα του καθαγιασμού των τιμίων δώρων.
1: Ναι.
0: Και το τι πραγματικά γίνεται από κάτω, την ίδια φωτογραφία μόνο που είχε. Το Χριστό παρόντα, αγγέλους.
1: Νίπιο, έτσι, ναι, και
0: αγγέλους,
1: να είναι γύρω από την Αγία Τράπεζα.
0: Έτσι, το τι βλέπουμε και το τι πραγματικά συμβαίνει. Νομίζω και ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης έχει διασωθεί ένα περιστατικό, που ο ίδιος το περιέγραφε, που παρακαλούσε τους αγγέλους, σας παρακαλώ να περάσω να κάνω τη μικρή είσοδο. Δεν μπορούσε, ναι, από την παρουσία, από το πλήθος των αγγέλων, να κινηθεί στο ιερό.
1: Πιστεύω, και δεν θέλω να παρεξηγηθώ για αυτό που θα πω, ότι ευτυχώς ως ένα βαθμό που δεν μπορούμε να δούμε με τα μάτια μας τα φυσικά τέτοιες εικόνες, διότι τότε πραγματικά θα νιώθαμε την αναξιότητά μας το να, ναι, συμμετέχουμε και να βρισκόμαστε στο χώρο αυτό της Εκκλησίας, περισσότερο εμείς ιερείς, αλλά και ο κόσμος. Γνωρίζουμε πάμπολα και έχουμε διαβάσει πάμπολα παραδείγματα για εκείνους που είχαν την απορία αν αυτό που μεταλαμβάνουν είναι σώμα και αίμα Χριστού, και την ώρα που προσερχόντουσαν στο Θείο Μυστήριο έβλεπαν όχι το ψωμί και το κρασί, αλλά το ίδιο το σώμα και το ίδιο το αίμα του Χριστού, και από την εικόνα και μόνο δεν μπορούσαν να
0: πλησιάσουν.
1: Οπότε ο καλός Θεός για αυτό το λόγο μας προφυλάσσει από όλα αυτά που συμβαίνουν, τα πνευματικά και τα όρατα, να το πω εντός αγωγικών, μέσα στη Θεία Λειτουργία αλλά και στα μυστήρια του, για να μπορούμε και εμείς ελεύθερα να πηγαίνουμε, να προσευχόμαστε και με αυτόν τον τρόπο να ζητούμε το ελαιός του.
0: Και
1: όχι
0: έχει
1: να μας κατά κάποιο τρόπο αυτά τα θεία γεγονότα να μας καταναγκάζουν στο να μπούμε στη διαδικασία της πίστης.
0: Έχει πει ο πατήρ Δανίλ Αεράκης, μας έχει πει κάποια στιγμή κάτι σχετικό, ότι ευτυχώς που ο Θεός έχει επιλέξει να μετέχουμε του σώματός του και του αίματός του κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, είναι γεγονός. Το έχουν πει και οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας αυτό ακριβώς το πράγμα. Ακριβώς. Τώρα για όσο αφορά το πρώτο που είπαμε για το πόσο δύσκολο είναι η κατήχηση σήμερα, θα πρέπει να πούμε καταρχήν ότι η κατήχηση ήταν το πρωταρχικό μέλημα της Εκκλησίας μας από τους πρώτους αποστολικούς χρόνους. Δηλαδή βλέπουμε αμέσως μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, την Πεντηκοστή, ο Απόστολος Πέτρος να βγαίνει και να κηρύττει, να κάνει, θα λέγαμε, το σημερινό κατηχητικό στους ανθρώπους που είχαν μαζευτεί έξω από το Ιππερό, όπου τον έβλεπαν άλλοι σαν μεθυσμένο και άλλοι να λέει πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Πολλά περιστατικά βλέπουν μέσα στις πράξεις των Αποστόλων κατήχησης, η οποία κατήχηση πάντοτε προηγείται από τη βάπτιση. Δηλαδή υπήρχε η διδαχή, η κατήχηση και κατόπιν βάπτιση στην πίστη.
0: Εν πολλής πάντως, αν μου επιτρέπετε, είμαστε, θεωρώ, ακατήχητοι ως πιστοί. Εν πολλής. Δεν το λέω με την απεσιοδοξία ή με ψημερώντας, αλλά νομίζω ότι όλοι μας είμαστε ακατήχητοι. Το σκέφτομαι τώρα αυτό. Νομίζω ότι ο λόγος που έχετε επιλέξει και φέτος αυτή τη σειρά των εκπομπών είναι το μεταπτυχιακό σας. Νομίζω έχετε ένα σχετικό μεταπτυχιακό στον τομέα της κατήχησης. Το λέω καλά, το θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι. Το θέμα που ασχολήθηκα στην μεταπτυχιακή μου εργασία είναι η κατήχηση, η ακολουθία της κατήχησης πρώτου βαπτίσματος. Και πώς έφτασα σε αυτό, διότι Κώστα, ακριβώς έχει σχέση με αυτά που λέμε. Μου έκανε εντύπωση, το σαν ιερέας, το πώς ερχόντουσαν στο μυστήριο οι γονείς, οι ανάδοχοι, αλλά και ο κόσμος. Μου έκανε εντύπωση αυτή η αδιαφορία εντός αγωγικών που έδειχναν την ώρα που γινόταν η κατήχηση. Να μην πω για το μυστήριο του βαπτίσματος, αλλά για την κατήχηση, που είναι μια μικρή ακολουθία που γίνεται στην αρχή.
0: Ουσιαστικότατη όμως, έτσι να το τονίσουμε αυτό.
1: Εννοείται ότι είναι ουσιαστικότατη. Εννοείται, αν κάτσουμε, μάλλον όταν έκατσα και ασχολήθηκα με την ακολουθία της κατηχήσεως και είδα το τι γινόταν μέχρι και τον 5ο, 6ο αιώνα, πραγματικά ένιωσα πολύ άσχημα με την εντός εισαγωγικών. Να μην πω κατάντια, ακούγεται πολύ έτσι άσχημο, αλλά με το πώς εξελίχθηκε όλη αυτή η ακολουθία μέχρι σήμερα, τέλος πάντων, και η συνειδητοποίηση του κόσμου στο να προσέρχονται σε αυτή την ακολουθία. Όταν λοιπόν όλα αυτά άκουγαν τους εξορκισμούς, για παράδειγμα, που διαβάζουμε στο Μωρόκε, με κοιτάγανε λιγάκι και παράξενο, ορισμένοι που προσπαθούσαν να πιάσουν μερικές λέξεις. Μερικοί κάποιοι μου είχαν πει κιόλα: μα καλά, ένα βρέφος το ξορκίζεται. Όλα αυτά με έκαναν στο να ασχοληθώ με την ακολουθία της κατηχήσεως και έτσι ανακάλυψα το πόσο σπουδαία.
0: Θησαυρός πάντως, έτσι.
1: Είναι βεβαίως θησαυρός.
0: Θησαυρός.
1: Είναι βεβαίως θησαυρός. Ξαναλέω, είναι το πρώτο μέλημα της Εκκλησίας μας. Ήταν να κατηχηθεί ο λαός, ο πιστός λαός, έτσι ώστε ενσυνείδητα να μπορέσει να εισέλθει στους κόλπους της Εκκλησίας.
0: Και κατήχηση κατ' ουσίαν γίνεται εν πολλής και μέσα από το ραδιόφωνο.
1: Βεβαίως, εννοείται. Όπως γίνεται η κατήχηση μέσα στην Εκκλησία την ώρα της Ιερής Λειτουργίας, έτσι και με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η κατήχηση μέσω του ραδιοφώνου.
0: Αλλάζει ο τρόπος, πατέρα Νικόλα?
1: Βέβαια αλλάζει ο τρόπος, αλλά δεν αλλάζει το θέμα και ο σκοπός. Ο σκοπός είναι ο ίδιος.
0: Η ουσία είναι η ίδια.
1: Ο σκοπός και η ουσία είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Όσον αφορά τα μικρά παιδιά τώρα, ναι, παιδιά δημοτικού, για παράδειγμα, ή εφήβους.
1: Ναι.
0: Πόσο εύκολα μπορούμε να τους μεταφέρουμε, να τους μεταδώσουμε, να τους μεταγγίσουμε, να το πω ίσως καλύτερα, ναι, τις αλήθειες της πίστεώς μας, κατά την ηλικία τους βέβαια.
1: Εδώ
0: έτσι
1: θα πρέπει να πούμε, πριν συνεχίσουμε, ότι είναι γεγονός ότι και στην αρχαία εκκλησία και στην εκκλησία μέχρι τον, ξαναλέω, μέχρι τον 5ο αιώνα, υπήρχαν δύο είδη κατηχήσεων. Υπήρχε η βασική κατήχηση, η οποία γινόταν μέχρι και τη βάπτιση του πιστού, μέχρι τη βάπτιση του πρόσωπου κατηχούμενου, και υπήρχαν και μυσταγωγικές κατηχήσεις, οι οποίες γινόντουσαν σε βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας, οι οποίες τι έκαναν? Στις μεν πρώτες κατηχήσεις μάθαινες για τα δόγματα της Εκκλησίας, για την αλήθεια της πίστεως, και στις μυσταγωγικές μάθαινες για τη λατρεία, για τη συμμετοχή στα μυστήρια, για τα ίδια τα μυστήρια. Λοιπόν, νομίζω ότι κάπως έτσι θα πρέπει να κινηθούμε και τώρα και στα παιδιά μας. Δηλαδή θα πρέπει σιγά σιγά, πλέον ασχολούμαστε με βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας σε μεγαλύτερο βαθμό, να αρχίσουμε να τους μιλάμε για τα δόγματα της Εκκλησίας, για τις αλήθειες δηλαδή της Εκκλησίας. Πού στηρίζεται η Εκκλησία μας, σε ποιους πυλώνες, διότι έχει πυλώνες και δεν είναι μετέωροι, και κατόπιν να τους κάνουμε να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό που μας οδηγεί με ασφάλεια στην ουράνια βασιλεία του Θεού, που όλοι μας είμαστε συμμέτοχοι και είμαστε μάλλον εν δυνάμει πολίτες της, αυτό που μας οδηγεί με ασφάλεια είναι η μετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Εάν μετέχουμε ενσυνείδητα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, τότε να ξέρουμε ότι με αυτό τον τρόπο θα μετέχουμε και στην αιώνια βασιλεία που έχει ετοιμάσει για όλους μας ο Κύριος μας. Οπότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν να τους μιλάμε με απλό τρόπο από παιδικές ηλικίες για τα δόγματα. Και αυτό μας τρομάζει, δόγματα. Δηλαδή θα ξεκινήσω να πω για ένα παιδάκι του Δημοτικού για το χριστολογικό δόγμα, αλλά θα του μιλήσω για το Σταυρό. Θα του μιλήσω για το πώς να κάνει τον Σταυρό του.
0: Και ούτε μεγάλη δεν το ξέρουμε πολλές φορές.
1: Και εκεί που θα του πω λοιπόν για τα τρία δάχτυλα τα ενωμένα, θα του μιλήσω ότι έχουμε έναν Θεό με τρία πρόσωπα. Δύσκολο να το καταλάβει, αλλά θα μπορέσει να το συνειδητοποιήσει με αυτή την εικόνα πώς κάνουμε το Σταυρό μας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να κάτσουμε να σκεφτούμε και νέους τρόπους κατήχησης. Θα πρέπει όμως αυτό και όχι μόνο είναι η τροπή κατήχησης, αλλά η συνειδητοποίηση στη συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και αυτό που προσπαθούμε και μέσα από αυτή την εκπομπή είναι να μας κάνει να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε το τι γίνεται στο μυστήριο, έτσι ώστε και εμείς συνειδητοποιημένοι, όταν θα μας έρθει μια πρόσκληση βαπτίσεως, μια πρόσκληση γάμου, να πάμε στο μυστήριο και να μπορούμε να μετέχουμε προσευχητικά. Ακριβώς. Ή όταν θα ετοιμάσουμε εμείς τη βάπτιση του παιδιού μας ή όταν θα ετοιμάσουμε τον γάμο μας, να μπορέσουμε πνευματικά και όπως αρμόζει να το προσεύχουμε.
0: Να ξέρουμε και τι ετοιμάζουμε, τέλος πάντων, να ξέρουμε πού μετέχουμε.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Και πάμε και πιο συνειδητοποιημένοι σε τέτοιου είδους προσκλήσεις, όταν έχουμε εκ των προτέρων τη γνώση τη σχετική.
1: Ξέρεις πόσο ευθύνη έχει ο Χριστιανός γι' αυτό. Αν μπορούσαμε να το συνειδητοποιήσουμε, και δεν θέλω εδώ να γεμίσω με φόβους τους ακροατές, αλλά διαβάζοντας τον Άγιο Σημεών το Θεσσαλονίκης, έναν μεγάλο θα πω Άγιο της Εκκλησίας μας, ο οποίος ήταν αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και είναι ένας από τους μεγαλύτερους λειτουργιολόγους της Εκκλησίας, δηλαδή μίλησε για τα μυστήρια της Εκκλησίας και τις ακολουθίες της, όταν διάβασα λοιπόν ότι θα πρέπει οι γονείς να δώσουν πολύ μεγάλη προσοχή στο ποιον θα γίνει ανάδοχος, δηλαδή νονός του παιδιού τους, γιατί θα είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει την κατήχησή του, θα τον ουθετήσει στα Άγια Γράμματα της Εκκλησίας μας, όλα αυτά τέλος πάντων, στην πίστη μας. Κάπου αυτό το περίμενα ότι θα μπορούσα να το πει ένας Άγιος. Όμως η επόμενη παράγραφος ήταν αυτή που με ευνηδίασε διαβάζοντάς την, λέγοντας ότι και ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να ελέγξει την οικογένεια του αναδεκτού του.
0: Σωστό.
1: Και να μην πάει μόνο και μόνο γιατί θέλει να γίνει νονός ή πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί. Θα πρέπει να δει αν η οικογένεια αυτή θα μπορέσει να στηρίξει το έργο που του δίνει η Εκκλησία να αναλάβει. Γιατί πρέπει να το σκεφτούμε αυτό, ότι ο ανάδοχος εκτός των άλλων αναλαμβάνει ένα ρόλο από την Εκκλησία, ένα ρόλο το οποίο θα είναι ανεξίτηλος, ας πούμε, δεν μπορεί να σβήσει. Δηλαδή το να αναλάβει αυτή την πνευματική καθοδήγηση ενός ανθρώπου, μιας ψυχής.
0: Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Και είναι σημαντικό τουλάχιστον αυτό που λέτε να το γνωρίζουμε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τώρα το τι θα κάνει ο καθένας στην πράξη είναι ίσως και ένα άλλο θέμα συζήτησης, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να γνωρίζει ότι αναλαμβάνοντας την αναδοχή του παιδιού έχει ευθύνες. Να το πούμε έτσι απλά.
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Και εδώ η Εκκλησία μας πιστεύω ότι πρέπει να αναλάβει ένα πιο ενεργό ρόλο. Θα πρέπει δηλαδή ίσως κάποια στιγμή, ίσως μας ακούγεται αυτό λίγο τολμηρό, λίγο περίεργο να ακουστεί, ίσως να αναλάβει η Εκκλησία μας πάλι αυτό που γινόταν στην αρχαία Εκκλησία, επαναλαμβάνουμε, μέχρι τον 5ο αιώνα, δηλαδή να ορίζει ουσιαστικά εκείνη τους αναδόχους των μελών που θέλουν να προσέλθουν στους κόλπους εκκλησίας. Ακριβώς για να μπορέσει να προασπίσει το εισαγωγικό αυτό τον μεγάλο θεσμό της εκκλησίας που είναι η κατήχηση και...
0: Κατήχηση, ένας θεσμός ουσιαστικός και το Άγιο Βάπτισμα επίσης. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Το να περνάς 24 ώρες με τα παιδιά που έρχονται στην κατασκήνωση είναι ένα ζωντανό κατηχητικό.
1: Ακριβώς. Είναι ένα ζωντανό κατηχητικό και είναι αυτό η αναβίωση της εκκλησιαστικής πραγματικότητας τουλάχιστον των πρώτων αιώνων, όπως τη διαβάζουμε μέσα από και τις πράξεις των Αποστόλων αλλά και από τους Άγιους Πατέρες. Δηλαδή το να ζεις με αδελφούς τον Χριστό σαν μια κοινότητα. Αυτό ζούμε στην κατασκήνωση. Αυτό αντιλαμβάνονται και τα παιδιά με το δικό τους τρόπο, όσο μπορούν να το αντιληφθούν, αλλά φαίνεται ότι το αντιλαμβάνονται και ας μην μπορούν να το εξηγήσουν, να το εκφράσουν αμέσως. Φαίνεται όμως μετά την κατασκήνωση ότι αυτό το προσέλαβαν και έτσι προσπαθούμε με το ταπεινό μας παράδειγμα. Δεν είμαστε παραδείγματα εμείς, αλλά είμαστε φορείς της Εκκλησίας και μόνο και αυτό είναι από μόνο του ένα παράδειγμα για τα παιδιά. Με το ταπεινό μας παράδειγμα, με τις ακολουθίες μας, με την προβολή εντός αγωγικών της ζωής της Εκκλησίας στα παιδιά, τα οποία είναι εντελώς, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη που είπες, ακατήχητα, θα μου πετραπεί και η έκφραση, αλειτούργητα, και δεν γνωρίζουν το πώς λειτουργεί και ζει η Εκκλησία μας. Την Εκκλησία την έχουν εντελώς διαφορετικά στο μυαλό τους. Λοιπόν, με όλα αυτά σιγά σιγά νομίζω ότι όντως το 24-24ωρο το παιδί κατηχείται και ενσυνείδητα και επιτρέψαμε να πω και υποσυνείδητα.
0: Έτσι. Και έχετε διακονήσει από πολλές θέσεις τέλος πάντων. Παραγωγός ραδιοφωνικής εκπομπής, ηχολήπτης, διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού. Όπου έχει χρειαστεί.
1: Ναι. Αυτό που μπορώ να θυμάμαι και το ζω ακόμα, οπότε δεν το θυμάμαι, απλά το ζω, είναι αυτή η αγάπη που υπάρχει μεταξύ των μελών του ραδιοφωνικού σταθμού, είτε αυτών που ασχολούμαστε πιο στενά με το σταθμό, είτε η παραγωγή, είτε τεχνική, είτε διεύθυνση του σταθμού, αλλά και η αγάπη που υπάρχει μεταξύ και των μελών όλων της Πειραϊκής Εκκλησίας. Και ενώ εδώ και τους ακροατές, τους υπόλοιπους παραγωγούς, πραγματικά νιώθαμε πάντοτε ότι η Πειραϊκή Εκκλησία είναι η οικογένειά μας. Και υπάρχει αυτός ο αδελφικός δεσμός που ενώνει όλους όσοι είτε ασχολούνται με την Πειραϊκή Εκκλησία, είτε απλά είναι ακούν την Πειραϊκή Εκκλησία, έτσι. Και γι' αυτό πάντοτε δεν θα ξεχάσω. Όταν λέγαμε ότι θα πάμε, ας πούμε, κάπου, ότι θα γίνει μια εκδήλωση Πειραϊκής Εκκλησίας, καλούσαμε τον κόσμο και ακόμα τον καλούμε να έρθει να γνωριστούμε, να γνωριστούν τα αδέρφια μεταξύ τους. Είμαστε όλοι, πιστεύω, μια μεγάλη οικογένεια. Αυτό. Έτσι θα την εκλαμβάνω την Πειραϊκή Εκκλησία ως μια πολύ μεγάλη, όχι απλά ραδιοφωνική οικογένεια, αλλά μια οικογένεια, θα το πω, εκκλησιαστική, μεγάλη οικογένεια εκκλησιαστική.
0: Μα νομίζω συναντιόμαστε παντού, και ραδιοφωνικά αλλά και λειτουργικά.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, όταν είμαστε στο Άγιο Δισκάριο όλοι, ζώντες και κοιμημένοι.
1: Έτσι. Δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, τις αδελφές στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα, για το πώς προσεύχονται για την Πειραϊκή Εκκλησία. Και άλλους πολλούς ιερείς που μνημονεύουν στην Αγία Πρόθεση όλους τους συντελεστές, τα στελέχη της Πειραϊκής Εκκλησίας, αλλά και τους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Οπότε όντως είμαστε όλοι, ακόμα και μέσα στη λατρεία, ερχόμαστε να βρεθούμε και να μας, και δείχνει αυτό αυτή την εκκλησιαστική ενότητα που έχουμε μεταξύ μας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη, τώρα σας έχω φάει πολλή ώρα από την εκπομπή, αλλά πιστεύω θα μου το συγχωρήσετε. Έτσι, στη φιλία των ετών που έχουμε.
1: Βεβαίως. Και ίσως να το χρησιμοποιήσω κι εγώ σε ένα κομμάτι κάποια στιγμή, αφού μιλήσαμε για το βάπτισμα και την κατήχηση, να το βάλω κι εγώ ως εμβόλυμο στην εκπομπή μου.
0: Μακάρι. μετά το βάπτισμα.
1: Τελειώνουμε τώρα την ακολουθία, το μυστήριο του βαπτίσματος, το οποίο το επιλέξαμε να είναι αυτό, διότι όπως είπαμε είναι το εισαγωγικό μυστήριο. Αυτό μας εισάγει στην.
0: Να διακόψω. Απλά και θα το ξεχάσω. Ξέρετε ότι δεν έχω δυνατή μνήμη. Ναι, να πούμε και τη διαφορά. Ναι. Επειδή το είπατε τώρα. Ναι. Ακολουθίας και μυστηρίου. Το βάπτισμα είναι μυστήριο, δεν είναι ακολουθία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το, ναι. Το τι είναι μυστήριο. Τα πάντα είναι μυστήριο στην Εκκλησία μας. Μυστήριο είναι κάτι το οποίο γίνεται και δεν τον αντιλαμβανόμαστε με φυσικό τρόπο, θα λέγαμε, ας πούμε. Με τις φυσικές μας αισθήσεις. Όχι όμως ότι δεν υπάρχει, ότι δεν συμβαίνει. Η Θεία Λειτουργία είναι το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας μας. Γίνεται το σώμα και το κρασί και το ψωμί, γίνεται σώμα και αίμα αυτού του ίδιου του Θεού μας, του Χριστού μας. Αυτό είναι το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας. Τα πάντα που γίνονται μέσα στην Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Ακόμα και ένας απλός αγιασμός που θα κάνουμε στο σπίτι μας είναι ένα μυστήριο. Το πώς το νερό που έχουμε μπροστά μας ξαφνικά γίνεται, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και το καθαγιάζει και γίνεται αγιασμός. Είναι ένα μυστήριο. Δεν το βλέπουμε, αλλά συμβαίνει. Έχει καθιερώσει όμως η Εκκλησία μας να υπάρχουν τα 7 λεγόμενα μυστήρια. Αυτό βέβαια σηκώνει πολλή κουβέντα, αν είναι μόνο 7 τα μυστήρια ή αν είναι τα πάντα μυστήρια, όπως είπαμε. Έχει καθιερωθεί όμως να λέμε ότι υπάρχουν τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας, όπως είναι το βάπτισμα, η Θεία Λειτουργία, όπως είναι ο γάμος, όπως είναι το ευχέλιο και όλα αυτά που γνωρίζουμε, έτσι να μην τα αναφέρω όλα, τα οποία χωρίζονται πάλι σε υποχρεωτικά και μη υποχρεωτικά, επαναλαμβανόμενα και μη επαναλαμβανόμενα, και τα οποία έχουν μια μεγαλύτερη σημαντικότητα, να το πω έτσι, από τις υπόλοιπες ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Αλλά ξαναλέω, τα πάντα στην Εκκλησία μας είναι ένα μυστήριο. Ακόμα και η προσευχή μας είναι ένα μυστήριο. Μιλάμε στον Θεό, δεν μας απαντάει, αλλά συμβαίνει ότι γνωρίζουμε ότι μας απαντάει. Οπότε και αυτό είναι ένα μυστήριο της Εκκλησίας.
0: Τα πάντα μας απαντάει με τα αισθητά που περιμένουμε εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό απλά γίνεται μια, θα λέγαμε, καταγραφή των 7 σημαντικότερων μυστηρίων, ακολουθιών της Εκκλησίας μας, τα λεγόμενα αυτά μυστήρια, και υπάρχουν και οι ακολουθίες Εκκλησίας μας, όπως είναι ο αγιασμός, όπως είναι η κηδεία, όπως είναι
0: ο Εσπερινός και ο
1: Όρθρος. Ο Εσπερινός, ο Όρθρος, ας πούμε, όλες αυτές τις ακολουθίες Εκκλησίας.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι, δεν νομίζω να σας φάω άλλο χρόνο.
1: Οπότε,
0: μετά το βάπτισμα, τι καταπιανόμαστε.
1: Που είπαμε ότι είναι το εισαγωγικό μυστήριο, θα μιλήσουμε για το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας μας, που είναι η Θεία Λειτουργία.
0: Ωραία.
1: Για αυτό, το οποίο θα μας πάρει πολύ καιρό, ναι, πολλές εκπομπές, ναι.
0: Να το καλό, θα έχουμε όμως ένα πολύ πολύ καλό υλικό. Ναι. Την ευχή σας, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, να έρθουμε,
0: ευχαριστώ
1: να
0: πολύ.
1: Καλά, ευχαριστώ πολύ.

αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι και από τον πατέρα Νικόλαο Βουρλάκο όταν εισβάλαμε κατά τη διάρκεια ηχογράφησης της δικής του ραδιοφωνικής εκπομπής. Κάπου εδώ σιγά σιγά ο δικός μας ραδιοφωνικός χρόνος για σήμερα τουλάχιστον ολοκληρώνεται, ευχαριστώντας θερμότατα όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί μας στο info@papakipiradio.com. Λοιπόν, να σας προτρέψουμε να μείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Θα ανταμώσουμε ραδιοφωνικά συνθώ την ερχόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

0: αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
7: Το συναξάρι της εποχής μας.
8: Ο γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018.

Κώστας Ελπίδιος προσευχόταν αδιαλείπτος και το ίδιο συμβούλευε να κάνουν και τα πνευματικά του παιδιά. «Εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά να κάνετε κι εσείς λίγη προσευχή», τους προέτρεπε. «Να κάνετε προσευχή και ο Θεός θα φωτίσει». Πήγαινε κάποιος, τον έφερε ένα πρόβλημα και του έλεγε: «Άντε, σήκω να κάνουμε προσευχή. Τώρα πήγαινε στο σπίτι σου και όσο να πας, το πρόβλημα θα έχει λυθεί». «Δεν μου λες», ρώτησε μια μέρα κάποιο πνευματικό του παιδί, «όταν κατεβαίνεις στην Αθήνα και είσαι μέσα στο λεωφορείο, τι κάνεις?» «Τι να κάνω», του απάντησε. «Κοιτάζω έξω τους ανθρώπους, τα κτίρια, άμα δω και κάποια εκκλησιά, κάνω το σταυρό μου». «Αχ, ευλογημένη», της είπε με πόνο, «τόση διαδρομή. Μόνο όταν δεις εκκλησία κάνεις το σταυρό σου. Συνέχεια να κάνεις το σημείο του σταυρού, με τα μάτια, με το μυαλό σου. Να έχεις συνεχώς την προσευχή στο στόμα σου. Απλά πράγματα. Να μιλάτε απλά στον Θεό, στην Παναγία. Ό,τι έχετε κατευθείαν στην Παναγία να το λέτε. Παναγία μου», να φωνάζετε, «δεν έχω κανέναν άλλον. Μόνο εσένα έχω». Και να είστε σίγουροι ότι θα βοηθηθείτε από την Παναγία. Ξέρετε γιατί? Σκεφτείτε πόσο δυνατή είναι η μεσητεία της Παναγίας. Η Παναγία παίρνει το αίτημά μας και παρακαλάει τον Χριστό, τον Υιό της. Είναι δυνατόν να μην εκπληρώσει ο Χριστός μας το αίτημα της μητέρας του? Ο γέροντας έδινε πολύ μεγάλη σημασία στη δύναμη της προσευχής και η προσευχή του εκπλήρωνε κατά πάντα το «πολύ ισχύει η δέησης δικαίου ενεργουμένη». Όταν το 1974 έγινε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο, συνέλαβαν ένα από τα ανήψια του εχμάλωτου. Δεν γόγγισε, δεν κατηγόρησε κανένα. Είχε ακράδαντη πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στον Κύριο. Το μόνο που έλεγε να κάνουν ήταν προσευχή, τίποτα άλλο. Μέρα έμπαιναν στο δωμάτιό του, νύχτα ήταν συνεχώς γονατιστός και προσευχόταν. Μετά από κάποιες μέρες έντονης προσευχής, ένα πρωινό είπε στους οικείους του: «Μην ανησυχείτε, ο Αλέξανδρος ζει, είναι καλά και θα γυρίσει σύντομα». Και πραγματικά, ο ανιψιός του ήταν από τους πρώτους που επέστρεψαν. Πολλοί διηγούνται επίσης ότι όταν υπήρχαν ψυχοραγούντες ασθενείς που δυσκολεύονταν να αναχωρήσουν από τον μάταιο του το κόσμο, καλούσαν πάντοτε τον πατέρα Ελπίδιο για να τους διαβάσει την ευχή εις ψυχοραγούντα. Ο γέροντας ξεκινούσε να λέει την ευχή από την ώρα που έβγαινε από το δωμάτιό του. Έφτανε στον άρρωστο και πριν τελειώσει την ευχή, η ψυχή του ασθενός αναχωρούσε ειρηνικά για τον Κύριό της.

μέσω της προσευχής του βοήθησε μία νοσηλεύτρια να κατανοήσει ένα σοβαρό σφάλμα της και να μετανοήσει. Η ευλαβέστατη αυτή νοσηλεύτρια από παρανόηση πίστευε ότι οι ιερείς των νοσοκομείων κοινωνούν τους ασθενείς μόνο με το αίμα του Κυρίου. Έτσι, έχοντας αυτόν τον λογισμό να την ταλαιπωρεί για αρκετό καιρό, πήρε την απόφαση να εκφράσει τη διαφωνία της και να τον ρωτήσει. «Πάτερ», του είπε θυμωμένη, «μα γιατί κοινωνάτε τους ασθενείς μόνο με το αίμα του Κυρίου?» Ο πατήρ Ελπίδιος, ο οποίος όταν κοινωνούσε τους ασθενείς δεν μιλούσε καθόλου, αλλά σύνους και προσευχόμενος επέστρεφε στο ναό, την άκουσε και με ευγένεια της είπε: «Άκουσε Καλλιόπη, παιδί μου, δεν είναι σωστό να επεμβαίνεις στα μυστήρια του Θεού». Και διέκοψε τη συζήτηση χωρίς άλλες εξηγήσεις. Έκανε όμως έντονη προσευχή, παρακαλώντας τον Κύριο να φωτίσει την νοσηλεύτρια να καταλάβει το λάθος της. Μετά από λίγες μέρες τον κάλεσαν σε κάποιο θάλαμο για να κοινωνήσει έναν ασθενή. Η νοσηλεύτρια έβαλε την εικόνα του Κυρίου και της Παναγίας στο κομωδίνο, όπως συνήθιζαν, πάνω σε ένα λευκό πετσετάκι. Την ώρα όμως που ο γέροντας ετοιμαζόταν να κοινωνήσει τον ασθενή, έπεσε μία σταγόνα από τη Θεία Κοινωνία στο πετσετάκι. Ο πατήρ Ελπίδιος το μάζεψε με προσοχή και είπε στην νοσηλεύτρια: «Φώναξε σε παρακαλώ την Καλλιόπη να έλθει εδώ». Αφού ήλθε η Καλλιόπη, ο γέροντας της είπε τι είχε γίνει και την παρακάλεσε να βγει έξω στη βεράντα του θαλάμου και να κάψει το πετσετάκι στο οποίο είχε πέσει η Θεία Κοινωνία σε ένα ειδικό μεταλλικό δοχείο. Η Καλλιόπη πήρε το πετσετάκι και το έβαλε να καεί. Όταν όμως άρχισε να καίγεται, συνέβη ένα θαυμαστό γεγονός το οποίο τη συγκλώνησε. Όλος ο θάλαμος, αλλά και οι διπλανοί θάλαμοι και ο διάδρομος ακόμη, μύριζαν καμένη σάρκα. Αμέσως τρομοκρατημένη, έτρεξε στον πατέρα Ελπίδιο και με δάκρυα του διηγήθηκε τι της είχε συμβεί. Ο πατήρ Ελπίδιος την καθησύχασε και με αγάπη της είπε: «Δε σου είπα, παιδί μου, να μην επεμβαίνεις στα μυστήρια του Θεού? Δεν λέμε σώμα και αίμα Κυρίου? Είναι δυνατόν να στερούμε από τον άρρωστο το σώμα του Κυρίου μας? Βλέπεις, ο Θεός σε πληροφόρησε για αυτό που σε βασάνιζε τόσο καιρό».

Ελπίδιος, είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό, ακόμα και όταν οι καταστάσεις ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. Το καταφύγιό του ήταν η προσευχή, η οποία ενεργούσε πάντοτε γρήγορα και αποτελεσματικά. Το 1981, τις μέρες που είχε γίνει ο μεγάλος σεισμός στην Αθήνα, ο γέροντας βρισκόταν στο σπίτι της αδελφής του Αλεξάνδρας. Μόλις έγινε ο μεγάλος σεισμός, διηγείται ο ανιψιός του Εμίλιος Χατζηπαυλής, εμείς κατεβήκαμε τρομοκρατημένοι από τον τέταρτο όροφο που μέναμε κάτω στο διαμέρισμα της μητέρας μου. Κάποιος από τους παρευρισκόμενους επέμενε να βγούμε έξω από την πολυκατοικία και να μείνουμε στο αυτοκίνητο. Όταν τον άκουσε ο γέροντας, ο οποίος βρισκόταν στο δωμάτιό του, φώναξε ατάραχο στη γυναίκα μου. «Ελένη, Ελένη, προσευχή να κάνουμε. Μείνετε εδώ, παιδί μου. Δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει τίποτα». Ύστερα, έβαλε την αδελφή του να βγει και να γράψει πάνω στην εξωτερική πόρτα «Χριστός με θυμών στήτω». Και έτσι όλοι ειρηνεύσαμε. Μάλιστα, αυτήν την επιγραφή η κυρία Αλεξάνδρα την ανανέωνε κάθε χρόνο για να μην χαθεί. Μια άλλη χρονιά είχε γίνει μια παρεξήγηση στο νοσοκομείο και κάποιοι έθεσαν θέμα να απομακρυνθεί από τη θέση της η διευθύνουσα. Πολλοί γιατροί και νοσηλευτές ήταν αντίθετοι με αυτό, αλλά για την επιμονή των υπολείπων αποφάσισαν να επιλύσουν το ζήτημα, συγκαλώντας σε συνεδρία όλο το προσωπικό, περίπου 800 άτομα. Στην πρώτη συνάντηση, κατά την οποία θα γινόταν η ενημέρωση, παρουσιάστηκαν γύρω στα 500 άτομα. Κάποιοι τότε ανησύχησαν και πήγαν αμέσως στον πατέρα Ελπίδιο, παρακαλώντας τον να κάνει προσευχή. Ο πατήρ Ελπίδιος με απόλυτη ηρεμία τους καθησύχασε. «Μη στενοχωριέστε. Εμείς θα προσευχηθούμε. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Μα είναι πολλοί και θα ξαναμαζευτούν αύριο», αντέτειναν οι νοσηλευτές. Ο γέροντας όμως επανέλαβε με σιγουριά: «Και αύριο και μεθαύριο και δεν θα γίνει τίποτα. Να μη στενοχωριέστε και να μη στεναχωριέται η διευθύνουσα». Στη δεύτερη συνεδρία μαζεύτηκαν 300 άτομα. Στην τρίτη 100 και στην επόμενη ελάχιστη. Έτσι, το όλο θέμα σιγά σιγά έσβησε και ξεχάστηκε.

έτη που ο γέροντας Ελπίδιος υπηρετούσε στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού στην Αθήνα, πολλοί ασθενείς θεραπεύθηκαν δια των προσευχών του, αφήνοντας έκπληκτους ακόμα και τους ίδιους τους γιατρούς. Μια φορά νοσηλευόταν στο νοσοκομείο ένας καθηγητής της ιατρικής, ο οποίος είχε υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη στα μάτια από γλαύκωμα. Όλοι γνώριζαν ότι δεν υπήρχε ελπίδα για θεραπεία. Ο γέροντας όμως πλησίασε με πίστη τον καθηγητή και του είπε: «Μπορεί οι άνθρωποι να μην μπορούν να σε θεραπεύσουν. Αν όμως κάνουμε προσευχή, ο Θεός μπορεί να κάνει ένα θαύμα και να γίνεις καλά». Ο πατήρ Ελπίδιος επισκέφθηκε πολλές φορές τον καθηγητή και του διάβασε ευχές υπέρ Ιάσεως και ο Θεός έκανε το θαύμα. Σε λίγες εβδομάδες ο ασθενής θεραπεύθηκε πλήρως προς έκπληξη και απορία των γιατρών που τον είχαν εξετάσει. Κάποια άλλη φορά νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού η προϊσταμένη Μη Κάπα. Οι γιατροί ήταν πολύ απογοητευμένοι με την κατάστασή της, διότι ήταν ήδη ένα μήνα σε κομματώδη κατάσταση και δεν έδειχνε κανένα σημείο ότι θα ανανεύσει. Κάποιες από τις νοσηλεύτριες, όταν είδαν τη δύσκολη κατάσταση της υγείας της, παρακάλεσαν τον πατέρα Ελπίδιο να κάνει μια παράκληση και να σταυρώσει με λαδάκι την ασθενή. Έγινε η παράκληση και πήγαν όλοι μαζί στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο πατήρ Ελπίδιος σταύρωσε την προϊσταμένη, η οποία αμέσως ανέπνευσε βαθιά και είπε: «Πού βρίσκομαι?». Από τότε άρχισε σιγά σιγά να συνέρχεται, μέχρι που αποθεραπεύθηκε εντελώς. Ο γέροντας Ελπίδιος συνδεόταν και με πολλούς γιατρούς που υπηρετούσαν εκτός του νοσοκομείου του Ερυθρού Σταυρού, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο κύριος Ιωάννης Ζαμάνης. Ο γιατρός είχε μία αδελφή που ζούσε στην Αυστραλία, η οποία μετά από σοβαρή ασθένεια έχασε σχεδόν ολοκληρωτικά την όρασή της. Ένας πολύ καλός χειρουργός του πρότεινε να την χειρουργήσει με την ελπίδα να επανέλθει ένα μέρος της όρασής της, και έτσι η κοπέλα αποφάσισε να μεταβεί το συντομότερο στην Ελλάδα. Ο κύριος Ζαμάνης εκτιμούσε και σεβόταν πολύ τον γέροντα, γι' αυτό και τον ενημέρωσε για το γεγονός, ζητώντας με πίστη τις προσευχές του. Ο γέροντας είπε στον γιατρό να έχει ελπίδα και τον κάλεσε να κάνουν για την αδελφή του την ακολουθία του Αγίου Ευχελαίου. Η ακολουθία έγινε την ημέρα που η κοπέλα ταξίδευε για την Ελλάδα και ο γιατρός πήρε λαδάκι μαζί του για να την σταυρώσει μόλις έλθει. Όταν όμως πήγε να την πάρει από το αεροδρόμιο, βρέθηκε μπροστά σε μια ευχάριστη έκπληξη. Η αδελφή του έβλεπε. «Δεν ξέρω τι έγινε», του είπε. «Γύρω στις 12 το μεσημέρι, ενώ ήμασταν ακόμα εν πτήση, ξαφνικά διαπίστωσα ότι άρχισα να βλέπω. Στην αρχή έβλεπα θολά. Σιγά σιγά όμως η όρασή μου αποκαταστάθηκε πλήρως». Έτσι η κοπέλα δεν χρειάστηκε να κάνει το χειρουργείο, ούτε και οποιαδήποτε άλλη θεραπεία. Επέστρεψε στην Αυστραλία υγιής, δοξάζοντας τον Θεό και ευγνωμονώντας τον πατέρα Ελπίδιο, αφού με συγκίνηση διαπίστωσε ότι το Άγιο Ευχέλαιο είχε γίνει την ημέρα και την ώρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η θεραπεία της. Ο πατήρ Ελπίδιος
προσευχόταν με πόνο για τη θεραπεία των ασθενών, έχοντας πάντοτε πίστη στη δύναμη και την ιαματική ενέργεια του Κυρίου. Ακόμα και όταν επιτελούνταν θεραπείες που ιατρικώς θεωρούνταν αδύνατο να επιτευχθούν, έβρισκε τρόπους να ταπεινώνει τον εαυτό του και να τονίζει στους ανθρώπους ότι ο Κύριος έκανε το θαύμα για να αποδώσουν σε Αυτόν τις ευχαριστίες τους. Έλεγε συχνά: «Τίποτα δεν μπορεί να κατορθωθεί άνευ της Θείας Δυνάμεως, συνεργούσης και της ανθρωπίνης θελήσεως. Πάσα γαρδώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον καταπέμπεται από του Πατρός των Φώτων». Γι' αυτό και όταν του ζητούσαν να προσευχηθεί για κάποιον ασθενή, πάντοτε τελούσε είτε την παράκληση, είτε το Άγιο Ευχέλαιο, είτε διάβαζε τις ειδικές ευχές για την ίαση ασθενούς από το ευχολόγιο. Παρότρινε μάλιστα και τον ίδιο τον ασθενή, εάν μπορούσε, και τους οικείους του να προσέλθουν σε αυτές τις ακολουθίες για να προσευχηθούν μαζί του. Έτσι ποτέ δεν έδωσε την εντύπωση ότι με τη δική του προσωπική προσευχή πραγματοποιούνταν θαύματα.

πνευματικά του χαρίσματα, ο πατήρ Ελπίδιος αγάπησε τον δρόμο της ταπεινώσεως και τον ακολούθησε συνειδητά, βάζοντας καθημερινά τον εαυτό του κάτω και από τον τελευταίο ασθενή, από τη μικρότερη νοσηλεύτρια, από τον κάθε εργαζόμενο και επισκέπτη του νοσοκομείου. Δεν θέλησε ποτέ υψηλές θέσεις και αξιώματα. Ούτε επεδίωξε την τιμή και τον σεβασμό των ανθρώπων. Όλοι όμως τον σέβονταν και τον αγαπούσαν, διότι αυτά που έλεγε τα έπρατε πρώτος. Ο γέροντας, αναφέρει η αδελφή Καλίστη, ταπεινωνότανε μπροστά μας σαν μικρό παιδί. Τι ήμασταν εμείς τότε? Απλές νοσηλεύτριες και μάλιστα μικρές στην ηλικία. Αυτός, ήδη αρχιμανδρίτης, περνούσε κάθε απόγευμα πριν αποχωρήσουμε να ζητήσει συγχώρεση. «Μήπως και κατά την ημέρα που πέρασε έκανα κάτι που σας λύπησε», έλεγε ταπεινά. Και αυτό ήταν για μας το καλύτερο μάθημα. Όταν δε κάποτε η μακαριστή αδελφή του Αλεξάνδρα του είπε «Καλά τα καταφέρετε εσύ και ο αδελφός μας, ο Άγιος Φιλούμενος. Όταν έλθει η ώρα, θα βοηθήσετε λίγο και μένα. Θα με τραβήξετε μαζί σας στον παράδεισο». Ο πατήρ Ελπίδιος της απάντησε αυστηρά «Τι είναι αυτά που λες, αδελφή? Εξιδίων έργων θα σωθούμε». Αμέσως όμως μετάνιωσε και της είπε ταπεινά και με αγάπη «Συγχώραμε, αδελφή. Μόνο το έλεος του Θεού θα μας σώσει, αδελφή. Μόνο το έλεος του Θεού θα μας σώσει και η μακροθυμία του». Η κατά Θεόν ταπείνωση και η απλότητα του γέροντα ειρήνευε τους ανθρώπους γύρω του, ώστε οι εντάσεις να υποχωρούν με τρόπο θαυμαστό. Όταν ήταν φοιτητής στη θεολογική σχολή, διηγήθηκε ο μακαριστός συμφοιτητής του, πατήρ Νικόδημος Μπιλάλης, ο γνωστός συγγραφέας, ιδρυτής και πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Φίλων των Πολυτέκνων. Συνέβη κάποια φορά να εξετάζει προφορικά ο μακαριστός καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας. Επειδή το μάθημα είχε κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες, οι εξεταζόμενοι αποτύγχαναν ο ένας μετά τον άλλο. Μετά από λίγο, ο καθηγητής θύμωσε από την αποτυχία των φοιτητών του και οι συνθήκες για τους υπόλοιπους έγιναν ακόμη πιο δύσκολες. Ο πατήρ Ελπίδιος καθόταν και αυτός έξω, αναμένοντας τη σειρά του για να εξεταστεί. Βλέποντας την απογοήτευση των εξερχόμενων φοιτητών και τη φοβία που είχε ήδη καταλάβει τους υπόλοιπους, έβγαλε έναν σταυρό που είχε μαζί του και κρατώντας τον στο χέρι, μπήκε στο γραφείο του καθηγητή. Ο μακαριστός Τρεμπέλας τον κοίταξε έκπληκτος. «Τι είναι αυτό, πατήρ Ελπίδιε?» τον ρώτησε. Και ο πατήρ Ελπίδιος του απάντησε με απλότητα. «Κύριε καθηγητά, επειδή είστε λίγο ταραγμένος, σας παρακαλώ με όλο τον σεβασμό, ασπαστείτε τον Τίμιο Σταυρό και μετά να συνεχίσετε την εξέταση. Και εμάς να φωτίσει ο Θεός, να σας πούμε ό,τι πρέπει, αλλά και εσάς να ειρηνεύσει, μήπως και καταφέρουμε να περάσουμε το μάθημα». Αμέσως τότε ο καθηγητής, ο οποίος εκτιμούσε πολύ τον πατέρα Ελπίδιο, μηδίασε, προσκύνησε τον σταυρό και πέρασε η ένταση.

0: συναξάρι της εποχής μας.
1: Ο γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
2: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
3: Πτήση ζωής, της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
6: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
7: Γεωφως.
8: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδιμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία.

0: καλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Ώρα Ελλάδος 9.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ουσιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Επί τη εορτή της Αγίας Όλγας της Αποστόλου εορτάζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της Ενωρίας Ευαγγελιστέας Πυραιός ως ακολούθως. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρτωσης Περινός και η παράκληση της Αγίας. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Όλγας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πυραιός, αύριο Σάββατο το πρωί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός, κύριος Σεραφείμ, θα τελέσει την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Πανηγυρίζει την Κυριακή επί τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο από ονόματι του Αγίου. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στο ναό το μήνα Ιούνιο θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία το πρωί της Κυριακής και στις 11, 17, 18, 20, 22, 25 και 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου Ανωδάσους Χαϊδαρίου, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στον Κάμπο Οροπού, στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενωρίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμόρφωσης, όπου αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή από τμήματος Τιμίου Ξύλου, στο Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενωρίας Αγίου Γεωργίου Κορυδαλού, θα τελεστούν ιερές ακολουθήσεις πανηγύριο στις 11 και 12 Ιουλίου. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν αύριο Σάββατο το βράδυ επί τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου στους Ιερούς Ναούς, Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, Αγίου Νικολάου Καλυθέας, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, στην Ιερά Μονή Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στο Περιστέρι. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Κυριακή στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Πυραιός στις 6 το απόγευμα, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας και Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας στις 6.30, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου στις 7 όπου θα ψαλεί και η παράκληση του Αγίου, στο παρεκκλήσιο Αγίου Παϊσίου της Ενωρίας Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως στις 7 το απόγευμα. Οι ιερές αγρυπνές θα τελεστούν την Κυριακή το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Ζώδοχου Πηγής Καλογρέσης. Το θαύμα της θεραπείας του εξαιώα τυφλού από τον Άγιο Σπυρίδωνα, το θαυματουργό, θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Άγιου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός. Την Κυριακή στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών. Τη Δευτέρα ξεκινά η τελευταία περίοδος, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-46-10-9-15 και στο 210-46-34-113. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής Ερμήνα Εύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πυραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πυριακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόβλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε. Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

0: σπίτι σου οψόμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Αγίου Παϊσίου, τέλη χριστιανά.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως», μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο, ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, μου ακολουθών εμί ου μη περιπατήσιν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Το ψευδές στόμα του Χριστού μας είπε αυτούς τους λόγους και αποτυπώθηκαν στο Ευαγγέλιο του Φωτός πάντοτε στις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παναμά, του Κύριε Φώτισον το Σκότος. Αυτοί οι λόγοι να φανερώνουν το σκοπό που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς σωλήνα και γύρω στις μέρες μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Αυτή δε στην κρίσης ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Αλίμον αδελφοί μου, πιο επίκαιρα παρά ποτέ αυτά τα λόγια από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή και στις μέρες μας. Μη γέννητο να συγκαταρρυθμηθούμε κάποτε με εκείνους που προτίμησαν το σκοτάδι παρά το αιώνιο φως του Χριστού μας. Αυτό να ευχηθούμε να ανατείλει στις ψυχές όλων μας, να τις λαμπρύνει και να τις απαλύνει σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα, να τις κάνει κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού. Θα στείλουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταρίδες μας, στους ανθρώπους της οδύνης μα και της ελπίδας που μας θέλουν πάντοτε με το ορθόδοξο βίωμά τους. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν και μεριμνούν νυχθημερών ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του ορθοδόξου εκκλησιαστικού ραδιοφώνου όπου καρδιά ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com το ομότιτλο ιστολόγιό μας, εν το φωτί παπάκι γιαχού.gr, η ηλεκτρονική μας διευθύνση.

πριν το πρόσκαιρο τέλος. Ανδρεία, γενναία ψυχή, να γνωρίζεις πως φεύγεις και να είσαι γεμάτος από χαρά, αλλιώτικη χαρά, ουράνια, να δίνεις εσύ κουράγιο και θάρρος στους γύρω σου, να διαλύεις ό,τι γεννά απελπισία και ομίχλη και σκοτάδι, να σκορπίζεις φως και βεβαία ελπίδα, να έχεις άγια τέλη, χριστιανά ευλογημένα, γεμάτος ο παράδεισος από καρκινοπαθείς, ο Άγιος Ασυρματιστής του Θεού μπροστάριστους, δεν δίλιασε ποτέ, δεν παραδόθηκε στη χάριβδη της λύπης, με λεβεντιά και χαρά, αληθινή χαρά, την πονεμένη, πολέμησε να φύγει έτοιμος και Χριστοφόρος. Τι μάθημα φωτεινό μας άφησε, τι παράδειγμα να μιμηθούμε. Δύσκολο, αληθινά δύσκολο το μάθημα. Ανωτάτη η σχολή του πόνου, πύχης ψηλός, πολύ ψηλός, μα ο Κύριος δεν μετρά επιδόσεις, χαίρεται και αγαπά να βλέπει τον αγώνα μας και το φιλότιμό μας.

ξημερώνει η 12η του μηνός Ιουλίου. Μνήμη Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Μνημειώδη τα χριστιανά του τέλη. Ετοιμασία μια ζωή ολάκερη για μια ζωή ατελεύτητη. Να το παράδειγμα των Αγίων. Τευλογημένο Άγιο Συναξάρη. Οι μυρίπνευστες σελίδες του. Με τις τελευταίες στιγμές των Αγίων επίγης. Και έπειτα η διαδρομή, η απρόσκοπτη με το αγγελικό εξπρές. Ως το υπέρλαμπρο φως. Από τη γη στον ουρανό. Η τελευταία τους μέρα γίνεται ολόχαρη πανηγυρική μνήμη. Τι παράδοξο, τι παράξενο να εορτάζεται η ημέρα του θανάτου. Μα για ποιον θάνατο μιλάς, αδελφέ μου? Ταλέπορε αυτέ μου. Για ποιον θάνατο μιλάς? Τον νικημένο? Άκου ξανά τι λέει ο ηγαπημένος. Μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Θες απόδειξη γι' αυτό? Πάμε λοιπόν στις τελευταίες στιγμές, στις τελευταίες μέρες του Αγίου Παϊσίου, στο οσιακό του τέλος ή καλύτερα στην αρχή της αληθινής του ζωής. Ξημερώνει η 12η του μηνός Ιουλίου. Χέρις Πάτερ Παΐσιε, άμουμε, μακάριε, Άγιε του Θεού και εσύ τόσο αγαπημένε. Χριστιανά, χαριτωμένα, χαρούμενα εν Χριστώ, παράξενα, παράξενα τέλη για τους πολλούς του τούτου κόσμου, συντροφιά με τους ήχους μιας φυσαρμόνικας που δοξολογεί τον Θεό.

λογικό κείμενο της εκπομπής μας μπορείτε να το βρίσκετε στο ιστολόγιο μας. Το δεύτερο μέρος μιας μικρής σειράς δύο εκπομπών στις παρυφές της φετινής μνήμης του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου. Ένα διμερές αφιέρωμα στο πρώτο οικειωμένη για το σύμπαντα κόσμο καρδιά του. Η ελεήμων καρδιά του. Σήμερα τα Χριστοφόρα τέλη του. Ξανανοίγουμε αυτό το βιβλίο εικόνισμα. Ένα βιβλίο πνευματική καταφυγή. Πηγή χαράς και χάριτος. Ο Παΐσιος ο Αγιορείτης, μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου στα Βασιλικά, στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης, και είναι αυτό το κεφάλαιο με τον τίτλο «Από τη γη στον ουρανό». Όταν ολοκληρώθηκαν οι ακτινοθεραπείες, σκεφτόταν να επιστρέψει στο Άγιον Όρος και παρακαλούσε τον Θεό να τον φωτίσει τι να κάνει. Και ενώ βρισκόταν σε κατάσταση αναμονής, φαινόταν να ζει μια ένταση θείας αγάπης. Πολλές φορές ακουγόταν να μιλάει δυνατά με τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους. Επαναλάμβανε συχνά του «Μανούλα γλυκιά» για την Παναγία. Έσφυγε στο στήθος του την εικόνα της, την ασπαζόταν με θερμό πόθο και έλεγε «Επί την μητέρα αυτού, ως έχει της στουργήν». Επί το Κυρίο θερμότερων φίλτρων χρεωστούμεν. Πολλές φορές βυθιζόταν στο γλυκό βύθισμα της ευχής και ήταν φανερό ότι μεταφερόταν στα ουράνια. Συχνά επαναλάμβανε και τη φράση «Καίγομαν, Κύριε Δίκητα, καίγομαν». Αυτό το είχε πει ένας στρατιώτης απολογούμενος στο διοικητή του επειδή είχε εγκαταλείψει τη Σκοπιά για να πάει να προσευχηθεί και όσιος καιγόταν από τη φλόγα της θείας αγάπης. «Έγινα ένα κομμάτι αγάπης», είπε μια μέρα στη γερόντισσα. «Τι κομμάτι, γέροντα?» «Πηγή θείας αγάπης», είπε εκείνη. «Κάτι σαν βρύση είναι», εκμυστηρεύτηκε. «Αστήρευτη πηγή αγάπης, αναβλύζει ακατάπαυστα. Η αγάπη ανθρώπινη είναι σαν να τρως ένα γλυκό και τελειώνει, ενώ η πνευματική επικοινωνία, η θεία, είναι πολύ μεγάλο πράγμα και διαρκείες». Η εγχείρηση προγραμματίστηκε να γίνει στις 4 Φεβρουαρίου. Εν τω μεταξύ ο γέροντας υποβλήθηκε σε προεγχειρητικές εξετάσεις. Μία από τις επόμενες ημέρες έδειχνε πολύ χαρούμενος. «Όλα δείχνουν ότι αποχωρίζομαι, ότι θα πεθάνω», έλεγε χαμογελαστός. Την ημέρα εκείνη τον επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης Κασανδρίας Συνέσιος και τον είδε να λάμπει μέσα σε μια στήλη από υπερφυσικό φως. Φεύγοντας είπε «Η Αγιώτης δεν κρύβεται, φεγγοβόλος». Τις επόμενες ημέρες συνέχεια ρωτούσε «Κανένα νέο, κανένα άλλο νέο?» και μόνος του απαντούσε «Δεν μάθατε τίποτε». Αυτά λοιπόν. Τελικά την 1η Φεβρουαρίου βγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και έδειξαν μετάσταση του καρκίνου στους πνεύμονες και στο σηκώτη. Όταν η γερόντισσα του ανακοίνωσε τα αποτελέσματα, της έδωσε το μαντίλι του λέγοντας χαρούμενος «Σήκω γερόντισσα, σήκω να χορέψουμε». Έλαμπε ολόκληρος από την πολύ χαρά. Εκείνη έκλαιγε, αλλά ο πατήρ Παΐσιος της είπε «Τι κλαις, 70 χρόνια δεν είναι καλά να ζήσεις?» Ύστερα από αυτά τα αποτελέσματα προτιμούσε να μην γίνει εγχείρηση. Οι γιατροί όμως είπαν ότι παρά τις μεταστάσεις ήταν αναγκαία η χειρουργική επέμβαση, διότι διαφορετικά θα πάθαινε από φρακτικό ηλαιό. Έτσι αποφάσισε να κάνει υπακοή. Και έγινε η επέμβαση στις 4 Φεβρουαρίου. Αφαιρέθηκε όγκος, δημιουργήθηκε παροδική παραφή συνέδρα και έγινε τοπική χημειοθεραπεία στο σηκώτη. Αμέσως μετά την εγχείρηση ο γέροντας μεταφέρθηκε στην εντατική. Όταν συνήλθε από την άρκωση ήταν πολύ ήρεμος. Στο γιατρό που επίμονα τον ρωτούσε πόσο πονούσε για να καθορίσει τη δόση της παυσίπονης αγωγής, απαντούσε «Δεν πονάω καθόλου».
Ο γιατρός απόρρισε, αλλά οι αδελφές του εξήγησαν ότι το «καθόλου» του γέροντα σήμαινε «όχι πολύ». Και αν τυχόν έλεγε ότι πονούσε λίγο, αυτό θα σήμαινε ότι πονούσε πολύ. Όταν βγήκε από την εντατική, πολλοί άνθρωποι άρχισαν να πηγαίνουν στο νοσοκομείο για να τον δουν και να πάρουν την ευχή του. Το νοσοκομείο αναγκάστηκε τότε να πάρει μέτρα ασφαλείας, όμως ο κόσμος δεν ήταν εύκολο να συγκρατηθεί. Πολλοί περίμεναν με τις ώρες, ελπίζοντας ότι θα τους δινόταν μια ευκαιρία να δουν έστω και από το άνοιγμα της πόρτας τη μορφή του πατρός Παϊσίου. Κάποια γυναίκα με το σύζυγό της πήγαν μια μέρα στις 4:30 το πρωί, πιστεύοντας ότι δεν θα είχε κόσμο. Βρήκαν όμως στην αίθουσα αναμονής 30 περίπου νέους. Η γυναίκα πήγε στο δωμάτιο του πατρός Παϊσίου, έσπρωξε λίγο τη μισάνοιχτη πόρτα και τον είδε ξαπλωμένο. Ο γέροντας γύρισε και την κοίταξε. Την φώναξε κοντά του και της έδωσε την ευχή του. Μόλις η γυναίκα βγήκε στο διάδρομο, τα παλικάρια που περίμεναν έτρεξαν κοντά της για να πάρουν μέσω εκείνης την ευλογία του πατρός Παϊσίου. Ήταν τόση η χαρά όσων έμπαιναν στο δωμάτιο. Σχολίασε ο ασθενής που νοσηλευόταν στο διπλανό κρεβάτι, σαν να κέρδιζαν ένα λαχείο, σαν να τους έδιναν κάτι πολύτιμο. Αλλά και πράγματι, τι μεγαλύτερος θησαυρός υπάρχει από τις Άγιες Ευχές των Αγίων. Ποιος έμπαινε στο δωμάτιο έβλεπε έναν ασθενή που υπέφερε μεν ως άνθρωπος, υπέμενε όμως ως Άγιος. Ο γέροντας δεν έδινε καμιά σημασία στους πόνους του, ούτε μιλούσε σε κανέναν για την υγεία του. Όλο το ενδιαφέρον του ήταν στραμμένο στους άλλους και σκορπούσε θεϊκή χαρά σε όποιον είχε την ευλογία να βρεθεί εκεί. Ένας νέος τον ρώτησε: «Γέροντα, πονάς?» «Αν δεν πονέσω», απάντησε, «πώς θα γίνω καλά?» Ένας άλλος επισκέπτης τον ρώτησε αν φοβόταν τον θάνατο: «Μια ζωή αγωνίζομαι να βρεθώ κοντά στον

Σε λίγο επέστρεψε και τους ρώτησε χαμογελαστή: «Μήπως είστε γαμπρός και πεθερός? Την έχετε την ευχή του γέροντα?» Ο Όσιος είχε δει ποιοι ήταν, τον κόπο που έκαναν για να τον συναντήσουν και το φιλότιμο που είχαν να μην τον ενοχλήσουν.

το δωμάτιο του πατρός Παϊσίου περνούσαν όπως ήταν φυσικό και πολλοί γιατροί και άλλοι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο. Μπαίνοντας εκεί βρίσκονταν σε μια άλλη ατμόσφαιρα, πνευματική. Ο γέροντας δεν ρωτούσε τους γιατρούς για την πορεία της ασθενίας του. Έκανε υπακοή σε ό,τι του έλεγαν και για να μην ασχολούνται μαζί του τους έλεγε αστεία. «Οι πιο ταπεινοί άνθρωποι είστε εσείς οι γιατροί», είπε σε κάποιους. «Δουλεύετε στο εσύ, άρα δεν έχετε εγωισμό και το ταμείο σας είναι το τσάι, άρα είστε λιτοδίαιτοι αφού συντηρήσετε μόνο με τσάι». Συχνά οι γιατροί τον ρωτούσαν πώς να αντιμετωπίσουν τους καρκινοπαθείς. «Να τους ενημερώνετε για την κατάστασή τους», συμβούλευε, «και να τους παρακινείτε να εξομολογούνται και να κοινωνούν. Η θεία κοινωνία είναι το πιο ισχυρό φάρμακο». Στις νοσοκόμες έδινε και πολλά σταυρουδάκια για να έχουν να μοιράζουν στους αρρώστους. Μια νοσοκόμα ειρωνευόταν τις άλλες που πήγαιναν στον γέροντα και έπαιρναν σταυρουδάκια. Μια μέρα που πήγε και εκείνη από περιέργεια, όσιος της έδειξε μια σοκολάτα που ήταν πάνω στο κομωδίνο του και της είπε: «Πάρτε αυτήν την σοκολάτα. Για σας είναι». Σταυρουδάκια όμως δεν της έδωσε. Και αυτό την έκανε να προβληματιστεί. Όσιος περίμενε ότι με τον καρκίνο που είχε θα χαλούσε ο καλός λογισμός που είχαν γι' αυτόν οι άνθρωποι και ότι θα έλεγαν «αφού τον εαυτό του δεν μπορεί να κάνει καλά, τι καλό να περιμένουμε από αυτόν». Όμως οι άνθρωποι όλο και περισσότερο έτρεχαν κοντά του. Όταν θα έφευγε από το νοσοκομείο, βγήκε από το δωμάτιο συνοδευόμενος από το γιατρό του. Αμέσως μαζεύτηκε γύρω του πολλής κόσμος, ασθενείς, γιατροί, νοσοκόμες και επισκέπτες. Ένας άρρωστος με ορούς στις φλέβες πήγε να του φιλήσει το χέρι, αλλά ο γέροντας πρόλαβε, έσκυψε και ασπάστηκε πρώτος το δικό του. Πριν μπει στον ανελκυστήρα, σήκωσε ψηλά το χέρι του και τους χαιρέτησε όλους. Πολλοί τότε έτρεξαν από τις σκάλες και κατέβηκαν στο ισόγειο για να τον δουν για τελευταία φορά. Εκείνος προχωρούσε βιαστικά μαζί με τον γιατρό χωρίς να μιλάει. Όταν βγήκαν στον δρόμο χιόνιζε, αλλά ο κόσμος περιτριγύρισε και το αυτοκίνητο που θα έπαιρνε τον γέροντα. Μια νοσοκόμα φώναξε στο πλήθος να παραμερίσει και έτσι μπόρεσε ο γέροντας να μπει μέσα. Στη συνέχεια οι συγκεντρωμένοι άνθρωποι άγγιζαν τα τζάμια του αυτοκίνητου για να τον αποχαιρετήσουν, μερικοί με δάκρυα στα μάτια. Αλλά και ο γέροντας ήταν συγκινημένος από την αγάπη του κόσμου. Καθώς ο γιατρός έκλεινε την πόρτα του αυτοκίνητου, γύρισε και του είπε: «Θα ήθελα να ζήσω λίγο ακόμα». Από πολλή αγάπη για τους συνανθρώπους του, όσιος ήθελε να ζήσει, για να συμπάσχει μαζί τους και να προσεύχεται με πόνο και κόπο για αυτούς. Και ήταν τόσο το φιλότιμό του, ώστε προτιμούσε να ταλαιπωρείται στη γη παρά να εφραίνεται στον παράδεισο, εν θα ούκαι στη πόνο σου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. 20 χρόνια νωρίτερα είχε γράψει σε επιστολή του: «Παρόλο που καταλαβαίνουν οι αληθινοί μοναχοί ότι αυτό που απολαμβάνουν σε αυτήν την ζωή είναι μέρος της χαράς του παραδείσου και ότι στον παράδεισο η χαρά θα είναι περισσότερη, εντούτοις από πολλή αγάπη προς τον πλησίον τους, θέλουν να ζήσουν επί της γης για να βοηθούν τους ανθρώπους με την προσευχή, να επεμβαίνει ο Θεός και να βοηθιέται ο κόσμος». Στις 18 Φεβρουαρίου, τρεις ημέρες μετά την επιστροφή του στο ησυχαστήριο, όσιος δέχθηκε στο κελί του την επίσκεψη του Αγίου Παντελεήμονος. Είδε τον Άγιο ολοζώντανο μπροστά του ως νεαρό γιατρό με άσπρη ποδιά, όπως του είχε εμφανιστεί και πριν από 15 χρόνια. Και ενώ πονούσε πολύ, ένιωσε μεγάλη ανακούφιση και θεϊκή χαρά από την θεία

Μόλις συνήλθε λίγο από την εγχείρηση, υποχωρώντας την επιμονή των γιατρών, άρχισε να κάνει την πρώτη γενική χημειοθεραπεία. Ταλαιπωρήθηκε πολύ, αλλά έκανε υπομονή, πιστεύοντας ότι η ταλαιπωρία αυτή ήταν από τον Θεό για το καλό του. «Ο Θεός κάτι θέλει με τη δοκιμασία αυτή», είπε. «Μου κάνει μια πνευματική εργασία ανώτερη από κάθε άλλη που έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου». Και μια άλλη μέρα είπε: «Ακούγα χημειοθεραπείες και νόμιζα ότι είναι χημοθεραπείες, δηλαδή ότι κάνουν στους καρκινοπαθείς θεραπεία με χυμούς, με φυσικές τροφές. Τώρα όμως κατάλαβα τι ταλαιπωρία είναι. Έλεγα στους αρρώστους: ό,τι γίνεται ανθρωπίνος να γίνει, και ό,τι δεν γίνεται ανθρωπίνος θα προσευχηθούμε να βοηθήσει ο Θεός. Αλλά δεν ήξερα ότι χρειάζονται τόσες διαδικασίες για να βοηθηθούν ανθρωπίνως οι άνθρωποι. Έπρεπε να περάσω αυτήν την ταλαιπωρία για να καταλάβω. Απέκτησα τώρα μια πείρα μεγάλη. Είδα ότι αυτό που γίνεται ανθρωπίνως δεν είναι κάτι απλό. Περνάει βάσανο ο άνθρωπος και τελικά μπαλωμένος καταλήγει. Ενώ λίγο αν τον χαϊδέψει ο Χριστός στο χέρι, φεύγουν όλα και γίνεται καλά. Ούτε φάρμακα χρειάζονται μετά, ούτε φαρμάκια. Και αν τον χαϊδέψει στο πρόσωπο ακόμη καλύτερα. Αν τον αγκαλιάσει κιόλας θα μαλακώσει και η καρδιά του. Γι' αυτό να κάνουμε προσευχή. Να βοηθάει ο Χριστός τους ανθρώπους και να μην επαναπαυόμαστε ότι κάποιος έπεσε σε καλούς γιατρούς». Τελικά ο γέροντας διέκοψε τις χημειοθεραπείες, διότι σύντομα οι γιατροί κατάλαβαν ότι ο οργανισμός του δεν θα άντεχε. Τον Απρίλιο του 1994 ο γέροντας εισήχθη πάλι στο νοσοκομείο για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του εντέρου. Η γνώμη των γιατρών ήταν ότι θα έπρεπε να γίνει μόνιμη παραφή συνέδρα, αλλά εκείνος δεν ήθελε. Ήθελε τη συντομότερη αποκατάσταση και για τον λόγο ότι είχε σκοπό να δώσει τέλος στις προσπάθειες των γιατρών. Στη συνέχεια όμως πέρασε ένα φοβερό μαρτύριο με φρικτούς πόνους. Οι μεταστάσεις στο σηκώτη που συνεχώς αυξάνονταν προκαλούσαν διόγκωση και διαρκή αφόρητο πόνο, ενώ οι μεταστάσεις στο πνεύμα να προκαλούσαν δύσπνοια. Επιπλέον η κανονική λειτουργία του ερεθισμένου από τις ακτινοβολίες και την εγχείρηση εντέρου προκαλούσε έντονο καυστικό πόνο. Ο πόνος αυτός ήταν τόσο δυνατός που πολλές φορές ο όσιος θυναζόταν ολόκληρος, ενώ έσταζε ο υδρότας του και έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια του. Μια μέρα ρώτησε: «Αυτά τα δάκρυα δεν είναι ούτε δάκρυα μετανοίας, ούτε δάκρυα γαλλιάσεως. Πού υπάγονται?» «Μαρτύριο δεν είναι, γέροντα?» είπε μια αδελφή. «Τι είναι?» απάντησε. Και αμέσως πρόσθεσε: «Ξοφλώ αμαρτίες. Εγώ τώρα θέλω 20 χρόνια για να ξοφλήσω τις αμαρτίες μου». Βάπτισμα μαρτυρίου ήταν πράγματι η πόνη αυτή, τους οποίους ο Όσιος υπέμεινε με φρόνημα μαρτυρικό, δοξολογώντας τον Θεό. Νύχτες ολόκληρες πονούσε και έψαλε, γιατί έλεγε ότι έτσι ο πόνος ελαττωνόταν. Πολλές φορές έψαλε με θεία ζέση: «Τα σαλγιδόνα των Αγίων, ας υπερσού έπαθον, δυσοπίθητη Κύριε». Σταματούσε σε αυτό το σημείο και δεν συνέχισε το υπόλοιπο τροπάριο. «Και πάσα Σιμών τα σωδήνασία σε φιλάνθρωπε διόμεθα». Έμοιαζε με τους Άγιους Μάρτυρες που έτρεχαν στο μαρτύριο ψάλλοντας με χαρά και θεωρούσαν μεγάλη ζημία το να απαλλαγούν από αυτό. Και ο Όσιος είχε τρέξει στο μαρτύριο από αγάπη για τον πλησίον. Τώρα λοιπόν που υπέφερε, έλεγε στον εαυτό του: «Εσύ δεν έλεγες, Θεέ μου, δώσε την ασθένεια σε μένα, και μετά, όσο κι αν κλαίω κι αν τσιρίζω, να μην με ακούς, να είσαι κουφός? Τώρα τι θα πεις? Θεέ μου, κάνε με καλά». Παυσίπονα δεν έπαιρνε παρά μόνο όταν ο πόνος έφτανε στο απροχώρητο. Μια μέρα έδειξε στις αδελφές ένα χαρτάκι διπλωμένο και είπε: «Πήρα το χάπι μου απόψε». Εκείνες το πήραν και το ξεδίπλωσαν, αλλά δεν είχε τίποτα μέσα. «Διαβάστε τι λέει απ' έξω», τους είπε. Το γύρισαν από την άλλη μεριά και είδαν ότι είχε γράψει 40 μάρτυρες. Ο γέροντας εξήγησε: «Πόσο πονούσαν οι 40 μάρτυρες γυμνοί μέσα στην παγωμένη λίμνη. Εγώ είμαι στο κρεβάτι μου. Έχω θέρμανση, έχω οξυγόνο, έχω τα πάντα». Τον ίδιο καιρό μια αδελφή υπέφερε πολύ από τον πόνο που της είχε αφήσει ο ερπίζωστήρ. Μια μέρα παρακάλεσε τον γέροντα να προσευχηθεί για αυτήν,
να μην πονάει τουλάχιστον την μεγάλη σαρακουστή. Ευλογημένη, της απάντησε. Όποιος θέλει να γίνει καλά, αυτός δεν είναι καλά. Ακούσε εκεί να μην πονάς τη σαρακουστή, για να ζήσεις την σαρακουστή. Κανονικά εμείς οι μοναχοί πρέπει να παρακαλάμε να πονάμε, για να σηκώνουμε τους πόνους των κοσμικών, για να δίνει ο Θεός παρηγοριά στους ανθρώπους. Σε έναν όμως λαϊκό ο Σιος είπε, να μη ζητάς, να μη ζητάς, δεν μπορείς να αντέξεις τον πόνο, είναι φοβερός. Ο άνθρωπος αυτός απόρρισε, διότι πράγματι ζητούσε από τον Θεό να του δώσει λίγο από την αρρώστια του πατρός Παϊσίου. Ο γέροντας όχι μόνον υπέμενε τους πόνους με καρτερία και δοξολογία, αλλά και προσπαθούσε να διασκεδάζει τις αδελφές, για να μην στενοχωριούνται που τον έβλεπαν να υποφέρει. Μια μέρα που είχε πολύ πόνο και δύσπνοια είπε, «Μήπως υπάρχει καμία φυσαρμόνικα?» Ο γιατρός λέει ότι για να ανοίξουν οι πνεύμονες και να ζήσεις πολλά χρόνια, πρέπει να παίζεις φυσαρμόνικα. Βρήκαν μια φυσαρμόνικα και όταν του την πήγαν είπε, «Πού την είχατε τόσο καιρό?» «Όταν με πιάνει δύσπνοια θα παίζω». Την περιεργάστηκε για λίγο και αμέσως άρχισε να παίζει «Το εξομολογήστε το Κυρίο». Στο τέλος είπε, «Φυσαρμόνικα έμαθα στα 10 μου χρόνια και τώρα, μόλις έπαιξα λίγο, αμέσως τη θυμήθηκα. Ξαναέγινα 10 χρονών για να παίξω». Όσιος έπαιζε με τους πόνους, έπαιζε με την ταλαιπωρία του, έπαιζε και με το θάνατο τον οποίον περίμενε με χαρά. «Ο χάρος είναι η χαρά μου», έλεγε. Μια μέρα είπε, «Τώρα θα φύγω από τη ζωή, ονομασία χριστιανικής αδελφότητος, και θα πάω στο Σωτήρα», άλλη χριστιανική αδελφότητα. Ήταν τόσο ενωμένος με τον Σωτήρα Χριστό, ώστε η ζωή αυτή, ο πρόσκαιρος αυτός κόσμος δεν τον χωρούσε, ούτε και ο Παράδεισος τον απασχολούσε. Τον Παράδεισο τον είχε ζήσει από αυτήν την ζωή και τώρα, όπου και να τον έστελνε ο Θεός θα ήταν ευχαριστημένος. «Πόσοι θα πάνε στην κόλαση», έλεγε, «που δεν είδαν και σε αυτήν την ζωή λίγη χαρά. Εγώ ύστερα από τόσες πνευματικές χαρές που έζησα θα είναι μεγάλη απέτηση να θέλω να πάω στον Παράδεισο». Έτσι υπομένοντας μέχρι τέλους, με φιλότιμους και ταπεινούς λογισμούς και με καρδιά γεμάτη χαρά και ελπίδα στο Θεό, ο πατήρ Παΐσιος έδειξε πως αναχωρεί για τον ουρανό, ένας άνθρωπος που αγαπά το Θεό και βλέπει τη ζωή αυτή ως πέρασμα για την άλλη, την αληθινή και αιώνια. Το πραγματικό αυτό νόημα της ζωής ο Όσιος Παΐσιος το είχε καταλάβει από 8 ετών παιδάκι. Του το δίδαξε αργότερα ο ίδιος ο Χριστός όταν το εμφανίστηκε, κρατώντας το Ιερό Ευαγγέλιο που έγραφε, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή, ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνει, ζήσετε». Το είχε μπροστά του στον πόλεμο όταν προτιμούσε να σκοτωθεί ο ίδιος για να γλιτώσει κάποιος άλλος. Το βίωνε σε όλη την μοναχική του ζωή, καθώς πέθαινε με χαρά στα πνευματικά, αλλά και στη δουλειά. Το κήρυτε τα τελευταία χρόνια στην Παναγούδα, όταν έλεγε στους πονεμένους ανθρώπους, «Τι στενοχωριέστε, για εδώ είμαστε». Το ζούσε όταν προσευχόταν για αυτούς τον Θεό λέγοντας, «Πάρε τον πόνο από το πλάσμα σου και δώσ' τον σε μένα». Το διακήρυξε όμως λαμπρότερα, ως κήρυξ μεγαλοφωνότατος, τους τελευταίους μήνες της ζωής του, καθώς έλαμπε στο κρεβάτι του πόνου με το φως της αναστάσιμης χαράς. Στις 13 Μαΐου, μνήμη της Αγίας Γλυκερίας, ενώ Όσιος έκανε σύναξη με τις αδελφές, κάποια στιγμή φάνηκε να χάνεται σαν να απορροφήθηκε από κάτι. Το πρόσωπό του ήταν φωτισμένο από Θεία Χάρη και τα φλογερά μάτια του ήταν στραμμένα σε μια εικόνα της Παναγίας. Δεν κοίταζε όμως την εικόνα. Έμεινε έτσι 3-4 λεπτά και όταν επανήλθε ρώτησε, «Ακούσατε αγγελικές ψαλμωδίες?» Σε παρόμοια κατάσταση τον είχαν δει οι αδελφές και λίγες ημέρες νωρίτερα, αλλά τότε ο Όσιος δεν είχε πει τίποτε. Αγγελικές ψαλμωδίες άκουσε και ένα απόγευμα την ώρα που γινόταν ο Εσπερινός στο ναό του Αγίου Αρσενίου, ενώ εκείνος βρισκόταν στο κελί του.
Στην αρχή νόμισε ότι η ψαλμωδία ακουγόταν από το ναό, αλλά όταν η ψαλμωδία αυτή δυνάμωσε, άκουγε το αργό Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ. Άγγελοι το έψαλαν συνέχεια, πολύ γλυκά, και όσιος άκουγε εκστατικός και ένιωθε, όπως είπε, ένα γλυκό βύθισμα και μια ουράνια μακαριότητα. Νόμισε μάλιστα ότι είχε έρθει η ώρα να φύγει από αυτή τη ζωή. Από εκείνη την ημέρα ζητούσε από τις αδελφές να ψάλουν το Άγιος Άγιος και τους έδειχνε πώς να το αρχίζουν απαλά και να το δυναμώνουν σταδιακά, όπως το είχε ακούσει από τους αγγέλους. Επέμενε να κάνουν τα γυρίσματα γλυκά και να σβήνουν τις καταλήξεις ομαλά, όμορφα. Ήθελε να το ψάλουν με τόνο, αλλά και με απαλάδα, και απαιτούσε μεγάλη ακρίβεια. Το παραμικρό λάθος γινόταν εμπόδιο στην καρδιακή προσευχή του, σαν να είχε τις νότες γραμμένες επάνω στην καρδιά του. Και όταν το έψαλε ο ίδιος, δεν άκουγε κανένας ψαλτική, αλλά κάτι ουράνιο. Ήταν ξεχύλισμα δοξολογίας από μια καρδιά που είχε γίνει ουρανός. Από τα μέσα Ιουνίου δεχόταν ελάχιστους επισκέπτες. Μια ημέρα που δέχθηκε κάποιους, δέχθηκε έπειτα και το γιατρό του. Ο γιατρός τον είδε στενοχωρημένο και του είπε: «Γέροντα, γιατί στενοχωριέστε? Ξέρουμε ότι αγαπάτε όλον τον κόσμο, γιατί στενοχωριέστε?» Τότε ο πατήρ Παΐσιος τον κοίταξε χαμογελαστός, αλλά με τον πόνο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του, κούνησε το κεφάλι του και του είπε: «Η αγάπη, η αγάπη, η αγάπη. Αν δεν ήταν η αγάπη, ποιος ξέρει σε ποια σπηλιά θα αλήτευα?» Ο ουρανοπολίτης ασκητής θα ήθελε να ζει σαν αλήτης του Χριστού, άγνωστος στους ανθρώπους, γνωστός μόνο στο Θεό, γραμμένος μόνο στο μοναχολόγιο του Θεού, αλλά η αγάπη του για τους πονεμένους ανθρώπους τον κράτησε κοντά τους. Στις 15 Ιουνίου συζήτησε με την γερόντισσα για τον τάφο του και πώς θα γίνει. Ζήτησε να μην γίνει ποτέ εκταφή του, όπως είχε ζητήσει και ο γέροντάς του, ο Παπατήχων. Ζήτησε ακόμη να του φέρουν από την Παναγούδα το σχήμα και το κουκούλι του. Όταν οι πατέρες πήγαν εκεί, βρήκαν έτοιμα τα ρούχα που είχε για την κηδεία του, με ένα σημείωμα που έγραφε: «Αυτά είναι για την κηδεία. Θα χαρώ εάν μου φορέσετε τα παλιά και κρατήσετε τα καινούργια, γιατί είμαι παλιάνθρωπος. Ο Θεός διευχών σας να με ελεήσει. Εύχεστε, μοναχός Παΐσιος». Αφού λοιπόν τακτοποίησε τα πάντα, στις 21 Ιουνίου αποφάσισε να διακόψει όλα τα φάρμακα. «Εμένα τώρα θα με αφήσετε? Πρέπει να φύγω», είπε στους γιατρούς. «Γιατί, γέροντα?» τον ρώτησε ο χειρουργός. «Αφού δεν μπορώ ούτε μια μετάνοια να κάνω. Προσπάθησα να γονατίσω και δεν μπόρεσα. Πρέπει να φύγω». Οι γιατροί τον συμβούλεψαν να μην διακόψει τα φάρμακα. Η δε ογκολόγος επέμενε να μην σταματήσει τουλάχιστον την κορτιζόνη και του εξήγησε ότι η κορτιζόνη δεν παρατείνει τη ζωή, αλλά βοηθά τον ασθενή να αυτοεξυπηρετείται μέχρι τέλους. Ο γέροντας όμως με τίποτε δεν υποχωρούσε, επειδή ήθελε να σταματήσει να τρώει και το ελάχιστο που έτρωγε. Την επομένη ημέρα, 24 Ιουνίου, η εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, με δυσκολία πήγε στην Θεία Λειτουργία. Αφού κοινώνησε, έφυγε αμέσως για το κελί του, διότι δεν μπορούσε να σταθεί από τον πόνο και τη μεγάλη αδυναμία. Ζήτησε από τις αδελφές να τηλεφωνήσουν στην ογκολόγο για να τη ζητήσει συγγνώμη για την επιμονή του να διακόψει τα φάρμακα, και άρχισε και πάλι να παίρνει κορτιζόνη. Την ίδια μέρα έγραψε λίγους στίχους και ζήτησε να χαραχθούν σε μια μικρή μαρμάρινη πλάκα, η οποία να τοποθετηθεί επάνω στον τάφο του. «Εδώ τελείωσε η ζωή. Εδώ και η πνοή μου. Εδώ το σώμα θα θαυτεί, θα χαίρει και η ψυχή μου. Ο Άγιος μου κατοικεί, αυτό είναι τιμή μου. Πιστεύω αυτός θα λυπηθεί την άθλια ψυχή μου. Θα εύχεται στον λυτρωτή να έχω την Παναγιά μαζί μου. Μοναχός Παΐσιος Αγιορείτης». Στη συνέχεια, όσιο σταμάτησε να τρώει στερεές τροφές, έπινε μόνο υγρά, όπως είχε κάνει και ο γέροντάς του Παπατήχων τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Όπως ήταν φυσικό, έχανε σιγά σιγά τις δυνάμεις του. Το βράδυ της 28ης Ιουνίου είπε: «Έγινα ερείπιο. Για να δούμε. Θα μπορέσω αύριο να πάω στην εκκλησία να κοινωνήσω». Μια αδελφή τότε είπε: «Ας ξημερώσουμε πρώτα». Ακούγοντας ο γέροντας αυτό, σαν να πήρε δύναμη, ανασηκώθηκε λέγοντας: «Τι είπες?
δεν θα ξημερώσω. Αν δεν ξημερώσω θα έχω μεγάλη ημέρα. Δεν θα βραδιάζει ποτέ. Τον ήλιο κρατήστε τον εσείς. Τότε μια άλλη αδελφή θυμήθηκε ένα ποίημα που έλεγε «Μήπως ό,τι θα ρούμε βασίλεμα γλυκοχάραμα βγεις είναι πέρα». Κι αντί να έρθει μια νύχτα ξημέρωτη, ξημερώνει μια βράδια στη μέρα. Μήπως είναι η αλήθεια στον θάνατο και η ζωή μήπως κρύβει την πλάνη. Ό,τι λέμε πως ζει μήπως πέθανε. Κι είναι αθάνατο ό,τι έχει πεθάνει. Του άρεσε τόσο πολύ αυτό το ποίημα που χειροκρότησε και της είπε να το απαγγείλει και δεύτερη φορά. Την επομένη ημέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Όσιος πήγε για τελευταία φορά στη Θεία Λειτουργία. Το βράδυ έγινε και η τελευταία σύναξη της αδελφότητας μαζί του. Τα τελευταία του λόγια ήταν «Να εύχεστε να βρω αυτό που επιθυμώ και εγώ, αν βρω παρησία στον Θεό, ό,τι ζητάτε κατά Θεόν θα εύχομαι να το βρείτε». Τις 13 επόμενες ημέρες ο Όσιος έκανε υπομονή σε φρικτούς πόνους. Ήταν σιωπηλός με γερμένο το κεφάλι προς την εικόνα της Παναγίας που είχε δίπλα του και φαινόταν να προσεύχεται. Κάποιες φορές έλεγε «Ιησού μου, Παναγία μου». Κάπου κάπου άνοιγε τα αδύναμα χέρια του και έλεγε «Γλυκιά μου, Παναγία». Τα γράμματα που του έστελναν είχε σταματήσει να τα διαβάζει. Ζητούσε μόνο τα χαρτιά με τα ονόματα και τα περνούσε ρίχνοντας μια ματιά. Κάποια μέρα είπε «Όταν βλέπω στα χέρια μου χαρτί που να γράφει καρκίνος, σταματάω, πώς πονάω». Κοινωνούσε των αχράντων μυστηρίων στο κελί του φορώντας το ράσο του. Αδύναμος, αλλά ήρεμος και γαλήνιος. Ετοιμαζόταν για την ποθητή αναχώρηση. Στις 4 Ιουλίου πέρασαν όλες οι αδελφές από το κελί του για να πάρουν την ευχή του. Σε κάποιες που κατά καιρούς της είχε μαλώσει, ψιθύρισε ταπεινά, παρακλητικά, με σβησμένη φωνή «Να με συγχωρέσεις». Αυτό ήταν και το τελευταίο του κήρυγμα, η μετάνοια και η ταπείνωση. Στις 11 Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Εφημίας, Όσιος κοινώνησε για τελευταία φορά. Με πολύ κόπο γονάτισε πάνω στο κρεβάτι, έκανε το σταυρό του και με τρεμάμενα χείλη είπε «Μνήσθητη μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Έπειτα οι αδελφές του έφεραν την εικόνα της Αγίας Εφημίας και τον δίσκο με το κόλυβό της. Άκρης δακτύλης πήρε δύο κόκκους ως ευλογία και ασπάστηκε την εικόνα της Αγίας. Βλέποντας ότι δεν ήταν στολισμένη, παρατήρησε «Ούτε ένα λουλούδι δεν τις βάλατε». Κατά το μεσημέρι ήρθε στο ησυχαστήριο ο αρχιεπίσκοπος Ινέου Δαμιανός. Και ο γέροντας ζήτησε να του διαβάσει την ευχή ψυχοραγούντα. Ακόμη τον παρακάλεσε να τον μνημονεύει. «Να με μνημονεύεις», του είπε, «γιατί πολλοί άλλοι θα με εγκαταλείψουν, θα νομίζουν ότι δήθεν δεν έχω ανάγκη». Η τελευταία εκείνη νύχτα ήταν μαρτυρική. Ακόμη και τα πιο ισχυρά παυσίπονα δεν τον έπιαναν. «Πονάω, πονάω πολύ», έλεγε σιγανά και κοίταζε συνέχεια την εικόνα της Παναγίας. Το δεξί του χέρι σχημάτισε κάπου κάπου το σημείο του σταυρού, ενώ το αριστερό εκκινήτο σαν να τραβούσε κομπουσχήνη. Πότε πότε άνοιγε τα χέρια του σε προσευχή. Κάποια στιγμή είπε «Μαρτύριο». Η γερόντισσα που βρισκόταν δίπλα του δεν άκουσε και τον ρώτησε τι είπε. Το επανέλαβε 3 φορές. Κάθιδρος ασθμένων και δακρυρωών έτρεχε το τελευταίο στάδιο για να φτάσει στο τέρμα και να λάβει τον της νίκης Στέφανον. Ο αγγελικός επί της γης πολιτευσάμενος έσπευδε διαμαρτυρίου να πετάξει προς τα ουράνια σκηνώματα. Στις 9.30 ώρα το πρωί όλες οι αδελφές πέρασαν να πάρουν για τελευταία φορά την ευχή του. Ήταν προσιλωμένος στην εικόνα της Παναγίας και δεν μιλούσε. Ο πόνος ήταν ζωγραφισμένος στο πρόσωπό του. Ανέπνεε με πολύ δυσκολία ενώ η πίεσή του σιγά σιγά έπεφτε. Όλα έδειχναν ότι έφτανε το τέλος. Ο αναστημένος πνευματικά πατήρ Παΐσιος βρισκόταν στο κατόφλι προς την αιώνια μακαριότητα. Σε μια στιγμή ο Όσιος πήρε 3 σύντομες εισπνοές και έσβησε όπως σβήνει το καντιλάκι όταν τελειώνει το λάδι του. Έγειρε ήσυχα το κεφάλι του στο πλάι, ενώ η αγιασμένη του ψυχή είχε πετάξει στην αληθινή πατρίδα του, τον ουρανό. Ήταν 11 η ώρα το πρωί της 12ης Ιουλίου του 1994.
μορφές του φόρεσαν το σχήμα, το ράσο και το κουκούλι. Κατά τα άλλα ήταν τακτοποιημένος, από μόνος του. Τον έβαλαν σε ένα απλό νεκροκρέβατο και τον μετέφεραν στο παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων. Γύρω του εναπέθεσαν λίγα μόνο λουλούδια, βασιλικούς και τριαντάφυλλα. Τα χέρια του σαν να ήταν ζωντανά κρατούσαν με ευλάβεια το σταυρό. Η μορφή του ήταν ειρηνική, φωτεινή, ουσιακή. Είχε ηλαρότητα, σκορπούσε χάρη. Το απόγευμα το ησυχαστήριο άνοιξε για τους προσκυνητές, αλλά οι αδελφές δεν ανακοίνωσαν την κίνηση του γέροντα σε κανέναν. Αυτήν την εντολή είχε δώσει ο ίδιος. Η γερόντισσα κάλεσε τον εφημέριο του ησυχαστηρίου, τον πατέρα Νικόλαου, και του είπε ότι η επιθυμία του πατρός Παϊσίου ήταν να τελέσει μόνον εκείνο στην εξώδια ακολουθία. Το δέχθηκε με φόβο και χαρά. Φόβο διότι αισθανόταν ανάξιος να κυδεύσει έναν Άγιο, χαρά για την μεγάλη ευλογία που του χάριζε ο Θεός. Στις 11 η ώρα το βράδυ άρχισε η αγρυπνία στο παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων. Μετά τη Θεία Λειτουργία έψαλε η εξώδιος ακολουθία. Οι αδελφές έψαλαν τα νεκρόσημα τροπάρια, νιώθοντας τον γέροντα να είναι ακόμη ζωντανός δίπλα τους. Πριν από έναν μήνα είπε, αστειευόμενος, «Εγώ θα ψάλω την νεκρόσημη ακολουθία». Έψαλε πράγματι εν εκκλησία ουσίων. Όλος ο πόνος της προηγούμενης νύχτας είχε δώσει τη θέση του στην αναστάσιμη χαρά. Στο μικρό παρεκκλήσι με το λιγοστό φως η ατμόσφαιρα ήταν σταυροαναστάσιμη. Ήταν στιγμές αποχωρισμού, αλλά η θλίψη μεταβαλόταν σε χαρά λόγω της βεβαιότητος ότι όσιος τώρα πια θα βρισκόταν δίπλα στον καθένα που θα ζητούσε τις πρεσβείες του. Η εκφορά του ιερού σκηνώματος έγινε μέσα σε απόλυτο σκοτάδι. Το μόνο φως ερχόταν από έναν φανό που προπορευόταν της νεκρικής πομπής και από δυο ταπεινά φαναράκια που συνόδευαν τον γέροντα. Έτσι θέλησε να κυδευθεί. Σ' όλη του τη ζωή ήθελε να κρύβεται. Πλούτος του ήταν η προσωπική του αφάνεια. Αυτό είχε φροντίσει να γίνει και στην κοίμησή του με το να μην ανακοινωθεί πριν περάσουν τρεις ημέρες. Η σεβάσμια απλότητα της μυστικής εκφοράς έκανε περισσότερο αισθητή την λαμπρή και ένδοξη και πολυάριθμη παρουσία της Άνω Εκκλησίας. Ο γέροντας προχωρούσε μέσα στο σκοτάδι ακίνητος και συγχρόνως πορευόμενος στην μακαρία οδό και λαμπρός προϋπαντούμενος από τους χορούς των δικαίων. Η πομπή οδηγήθηκε στον τόπο που είχε ετοιμαστεί ο τάφος του, πίσω από το ιερό του ναού του Αγίου Αρσενίου, ο οποίος ύστερα από 20 χρόνια επρόκειτο να γίνει και δικός του ναός. Με ένα κεράκι διαβάστηκαν όσα προβλέπονται κατά τον ενταφιασμό. Έγινε το καθορισμένο κομποσχήνι και ο ιερέας είπε «Χριστός

αγκαλιάζοντας και πάλι ένα βιβλίο, εικόνισμα με απέραντη χάρη σε κάθε του σελίδα να αναδύεται. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, η έκδοση. Λίγο πριν το τέλος θα πάμε να διαβάσουμε κάτι βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την δική μας ταλέπορη ψυχή και το βιβλίο «Πόσα χωράνε σε ένα μήν» από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας, όλα πιο καθαρά μπροστά μου. Την ομίχλη του ο Άθωνας την στολίζεται μονάχος και εκείνη δεν παραπονιέται. Στην κορυφή της μεταμόρφωσης προτιμά να παραμένει σαν άλλος μετανοημένος μαθητής. Καλόν ημάς εστίο δε είναι. Βήματα παράλλαχτα μετρημένα τώρα στο μονοπάτι του ουρανού. Πατήματα στο χώμα, σκαμμένοι οδοδείκτες για το κελί του Αγίου. Η γη κρατά στο φορεμά της, μονάχα όσα με φιλότιμο πόνο και πίστη χαράχτηκαν απάνω της. Για τα άλλα βρίσκει χώμα ξερικό και τα παλήφη στη στιγμή. Κρατώ τα μάτια ασφαλιστά. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Δεν λοξοδρομούν οι ψυχές όταν ελπίζουν. Προσμένει όσιος κεραστής με γλύκα και δροσιά να τις φιλέψει. Φτάνω ξανά στην αυλή της Παναγούδας. Οι αισθήσεις ακονισμένες ψάχνουν για ακύρατες πλευρές του Δεσπότη Χριστού να τον ψηλαφίσουν. Οι μνήμες ερημίτικα πουλιά ταξιδευτές, σαν τον Όλετ, τον φτερωτό προσκυνητή που άφοβα ακόμα τρώει και πίνει από τη χούφτα του Αγίου. Θαύματα και θαυμάσια, ίχνη του γέροντα τόσα χρόνια μετά, σαν να μην κύλησε ποτέ ο χρόνος. Όλα όπως τα άφησε, όλα όπως τα ευλόγησε, όλα όπως τα οικονομεί. Κρατώ τα μάτια ασφαλιστά. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Τώρα στην αγιόκαρπη γη τυπώνονται ίχνη από γόνατα, μυριαρίθμητα ζευγάρια γόνατα που στέκουν στη μεγάλη σειρά της ευγνωμοσύνης, καρτερώντας με υπομονή και δάκρυα. Λίγο-λίγο να φτάσει η ώρα που θα τον συναντήσουν, μετανίζοντας εκεί στον τάφο του, στο μέρος της καρδιάς του που εκείνος έλεγε πως είναι πολύ μικρή για να χωρέσει την απέραντη αγάπη του Κυρίου. Κι όμως αυτήν την καρδιά την πλάτινε τόσο ο Χριστός που πάνω της ανάπαυσε και λύτρωσε έναν παράδεισο ψυχές. Ζήλεψαν τώρα τα χείλη, τα ευλογημένα γόνατα. Πόθησαν κι αυτά να συναντηθούν με το ευωδιαστό χώμα στο ταπεινό του κυβούρι, στη σκιά του παρθένου μαθητή, στου θεολόγου το μοναστηράκι. Κρατώ τα μάτια ασφαλιστά. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ξανά στην ταπεινή καλύβη του γέροντα. Παραμονές της Αγίας Εφημίας μαζί κάνουν στρωτές μπροστά στη χάρτινη εικονίτσα της Αγίας Τριάδας, όπως εκείνο το πρωινό μετά την ενάτη στο κελί, στον Τίμιο Σταυρό ήταν τότε. Ύστερα ξανακάθονται εκείνοι στο σκαμνί και αυτό στον μπαουλάκι του, να μιλήσουν για τα φρικτά μαρτυριά της και το αντιδόξασμα του ουρανού. Δε σταματά του θέρους η καμπάνα να διαλαλεί την Αγία Μνήμη. Δε σταματά το συναξάρι να αφήνει χώρο για νέους αθλητές, για νέες παρηγορίες, νέους στρατιώτες παρακλήτους. Γεμάτος από κορυφές και ψηλώματα λιόχαρα ο Ιούλης. Στις 11 η Αγία Εφημούλα. Μια μέρα ύστερα ο ασκητής της Παναγούδας, του Θεού ο ασυρματιστής, ένσαρκος άγγελος κι αυτός σαν τον θεσβήτη. Χωρίς πύρινο άρμα όμως, στο δρομολόι του ουρανού, Παναγούδα σου ρωτεί. Με μάτια ασφαλιστά και στα χείλη η ευχή του Ιησού, διαπρεσβειών του, τόσο βαστάει τούτη η διαδρομή.

κορυφές της μνήμης του, ένα διμερές αφιέρωμα στο πρώτο μέρος οικειουμένη του καρδιά για το σύμπαντα κόσμο. Αναλωνόταν ολόκληρος, δεν κρατούσε το ελάχιστο για τον εαυτό του. Με μια καρδιά φλεγωμένη από θυσιαστική αγάπη, όλο και όλα για τους άλλους. Στο σημερινό δεύτερο μέρος, τα χριστιανά, τα χαριτωμένα, τα χριστοχαρούμενα, παράξενα για τους πολλούς του κόσμου, τέλη του Αγίου Παϊσίου, να γνωρίζεις ότι φεύγεις και να είσαι γεμάτος από χαρά. Αυτή την αλλιώτικη χαρά, την πονεμένη, την ουράνια, που διαλύει ό,τι γεννά απελπισία και ομίχλη και σκοτάδι. Και όλα αυτά συντροφιά με τους ήχους μιας φυσαρμόνικας, να δοξολογεί τον Θεό.

Ξανθέου αγάπη στο πυρ δεξάμενος, υπερβαλούσι ασκήσει εδόθης όλος Θεό, και παράκλησης πολλών ανθρώπων γέγονας, λόγης θείης νουθετών, προσευχές θαυματουργών, αγγελικός επί της γης πολιτευσάμενος, και δι' αγάπης λάμψας όσοι επαΐσιε, μοναζόντων μέγα στήριγμαν εδείχθης, των πιστών χειραγωγός προς βίον Άγιον, οικουμένης δε εντρίφημα γλυκύτατον, χέρις ησυχίας ο εραστής και της ευσπλαχνίας του Κυρίου μιμητής, θείας γάρ αγάπης πληρούμενος εδόθης, Θεό και της ανθρώπης, Πάτερ Παΐσιε.

Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου και του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Φωτίσου, οψόμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

0: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, κοινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον μου Θεός κατά το μέγα ελέος και κατά το πλήθος των νυκτερημών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμφωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομία συνελήφθη μου και εν αμαρτίας εκείς εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψε στα άλλη και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπω και καθαριστήσουμε, πλημίς με και υπερχιών ελευκαθήσουμε. Ακουτίς με αγαλία σε κυφροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτη μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοση με την αγαλία σε τη σωτηρία σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον μου. Ιδάξω ο νόμος της οδού σου και ασελήσει επί σε ευεστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησε θυσία έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθημον Κύριε την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον, εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισδούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν οι δουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτως αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε, αγαλιάστος αν και φρανθήτως αν επίσης οι πάντες εισιδούντες ο Θεός, και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώνες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μου, βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οδήσεται ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρό στην ψυχή με ταπείνωση νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημίτα ράθη καρδία μου. Εμεί στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν πείμα των χειών σου μελέτων. Διαπέτασε προ επτά χείρα με ψυχή μου ω γιάννη δόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισύλπησα. Γνωρίσον μου, Κύριε, όταν είναι υπορεύσον ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο άθρο μου οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο φιλοθρέψει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ του λόγου είμαι.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίες του κόσμου. Πρόσδεξε την τέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ιε στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτιμον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναβαρτή τους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριο Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομαγούς ημών το Πατρί, διού τα πάντα γέννητο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί πονδύου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι με ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος, και στο Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή.

0: Ο άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρε.
1: Ο
0: άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρε. Ο άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρε. Εσύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρετο πεσόντο αδάμια ανάκληση, χαίρετο δακρύων τη έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως. Χαίρε δις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δις ρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Κλέψε η Αγία εύθυνε αγνία φυσί του καθενού Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια. Γνώ συνάρνο των γνώνη, παθαίνω ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε έναν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε πολύ απολύ του μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των πρωίνιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους επιγείς προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλι των θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύν των τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη στου υψί του επεσκίασε τότε προς σύλληψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άβαση. Τη θέλουση φερίζει σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στην Μήτραν, ανέβραμε προ την Ελισάβετ. Το δευρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη σα πασμών έχερε, και άλμα συνο σάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βαστάνουσα εφορία νυκτιμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυρασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάρινε ενδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον ιωσή φεταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη, αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσκυμένα θεωρούσι του των ως άμνων άμωμων. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκυθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εκ των αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκητο θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έλλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε καρδέων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι μόντες αυτόν ή και δούλου ελαβεμορφήν, έσπευσαν τις δόρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμνηνον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστες φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση πάυσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι και γονότε οι μάγοι, επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη, σωτήρι, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων περισθέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξυρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτού αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίστα ο κτίση τη σημείνη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα τα φθηνό περί άφθορων. Με το θάμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόμβε. Και το άνθρο τη αθασία, και το στέφο τη εγκρατεία. Και ένα στάσο τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκρα που νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξέναν τόκον ειδώντε ξενοθόνου του κόσμου, τον νου μισου ουρανού μεταθέντε, δια του το γάρο υψηλό Θεό, επηγήσε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω απερίγρατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόπο η Παρθένου Θεολίτου ακούσει στάφτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφίν. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγωγούσα, χαίρε Παρθενία και γνωχίαν ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λίθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως σέρβων, των απρόσιτων δάρους θεών, εθεώρη πάση υπόση των άνθρωπων, ημίν μες διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νου το ως αλληλούια. Λίτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφόνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, από ούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζω δε πιστό βόμενο. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε πονία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι πονήθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Και ο κάσον θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Σώσε θέλαν τον κόσμο με τον όλο κοσμήτο, πως τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, δημάσαι φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρα του όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα τον Ισέ προστρεχόντων, ο γάρο του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσασε την μήτρα σου και πάντα η προσφορή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησες του συλληφθένας εσκρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου μυθέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόδουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παραθέρων, χαίρε ψυχών υποστόλια Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άβαση τάτε συνεκτείνεστε σπέμπλων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμου λάρτη ψάμοντα σαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγιν, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Πρωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανή σαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νου ποτίζου σάκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίνησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντα στου έψυχων ναών Θεοτόκε. Εν τη σύγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τυχηρή κύριο. Υγείασεν, εδόξεσεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσο, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή εδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλών ευσεβών, χαίρε κάμφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε κροτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
4: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγία του τον κυσώσον μα.
4: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγία του τον κυσώσον μα.
4: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγία του τον κυσώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφορά να αποπάσει ρίσε συφορά άπαντα. Και τη μελούση λίτρο σε κολάσεω του Σύμποντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Την περμά από στρατηγότα νικητήριο, ζητρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων και ιδίων ελευθέρωσων, ή να κράζω συγχαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Άξιο με στην ω αληθό, μακαρίζει τη Θεοτόπων, την αϊμακάριστον και παναμόμητων και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξουτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόπων σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον ως ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των ευπηρούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αραρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφέρηση, Κύριε, τους θεοφόρους μάρτυρας, τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη βαθία την εκκλησία σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον πολύ έλεε.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του ζωκαίους αγαπών και του αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλός.

0: αιώνα των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω εωτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι κυρίου ευλόγησον πάτερ.
1: Ο Θεό στηρίσε ημά και ευλογήσε ημά, επιφάνε το πρόσωπο να αυτοεφημά και ελεήσε ημά. Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημά Παναγία Παρθένε.
2: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε θεών υπεδέσπινα. Η θεών λόγων τη ανθρώπη τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν πίση του γένου σημών τη ουρανή συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίση και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών καταπήγιων. Μην δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμή αγνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρου, φιλανθρώπο λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάνα τη απτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προσμετάνια, και των αυτών εντολών εργάτη μου δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγατο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποδιχείρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ίσμε ηττία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχοφτου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και έχει σου αιώνα στον αιώνα να μείνουν.
1: Και δώσει την δέσποτα παροσύπνο να βιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον τη μάσα από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και λιγών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νου, σόφρον αλογισμών, καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
3: Η βάση του πίδα μου Ισέα να τηθεί, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε ελογική, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρση νημήτραν θρόνων επίση, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απεργάσατον, επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσης δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, εφεστώσει αθλία μου ψυχή και τα λεπόρ μου ζωή. Μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε ακομόδια την ακρασία μου. Μη λόγει χώρα το πονηρό δαίμον, οι κατακυριέσουν κατά την αστεία του θνητού του του σώματο. Κάτσον τι αυτιέ και παρημένει γυρό μου και οδεί ισόν με ισοδόν σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάνω μη συγχώρησε όσα συέθλιψα πάσα στα σημαίνα τη ζωή μου. Και η τιήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντιν η αμαρτήματη παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπηρεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξενε με τον φόβο αυτού και άκουσε να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του σαμίν.
1: Θεοτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και Παρθένη χέρια και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένη χέρια και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
0: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίων και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, και εσύ

0: Τιμίω εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και Δελφίσιο χωρίς απαιμήτων ο Θεός.
1: Χωρίς κυρίσιο είναι και είναι.
0: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των δεχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, σπίτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
2: τους
0: γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
2: Υπόμεν
0: και υπερ αυτών, το Κύριε
2: ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία.

Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Πνευματική αφύπνιση του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

0: Γέροντα, γιατί φεύγετε από το καλύβι και πηγαίνετε στο δάσος?
1: Στο καλύβι πού να βρεις ησυχία, παιδί μου? Ο ένας χτυπάει από εδώ, ο άλλος από εκεί. Βρήκα ένα καλό τόπο σε μια μεριά. Αν είμαι καλά, θα χτίσω ένα πολυβολείο προσευχής, ένα ραντάρ. Είναι πολύ καλό μέρος. Για το καλοκαίρι είναι ό,τι πρέπει, έχει δέντρα. Θα μπορώ να στέκομαι και όρθιος. Αν μπορώ να κάνω τα καθήκοντά μου, αυτή είναι η χαρά μου, η τροφή μου. Ελάτε καμιά φορά. Γέροντα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Εσείς πώς τα βλέπετε? Εμείς τι να πούμε, γέροντα, εσείς να μας λέγατε. Η ανησυχία που έχω, με ανησυχεί πολύ το ότι υπάρχει πολύ ησυχία. Κάτι ετοιμάζεται. Δεν έχουμε καταλάβει καλά σε τι χρόνια ζούμε. Ούτε σκεφτόμαστε ότι θα πεθάνουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Η τύχη του κόσμου κρέμεται από τα χέρια μερικών, αλλά ακόμη ο Θεός κρατά φρένο. Χρειάζεται να κάνουμε πολύ προσευχή με πόνο για να βάλει ο Θεός το χέρι του. Θα το πάρουμε στα ζεστά και να ζήσουμε πνευματικά, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα χρόνια. Έχει πέσει πολύ στάχτη, σαβούρα, αδιαφορία. Θέλει πολύ φύσιμα για να φύγει. Οι παλιοί έλεγαν ότι θα έρθει η ώρα που θα κλωτσίσουν οι άνθρωποι. Πετάνε τους φράχτες, δεν υπολογίζουν τίποτα, είναι φοβερό. Έγινε μια Βαβυλωνία. Να κάνουμε προσευχή, να βγουν οι άνθρωποι από αυτή τη Βαβυλωνία. Διαβάστε την προσευχή των τριών παιδών, να δείτε με πόση ταπείνωση προσεύχονταν αυτοί, και τον Ψαλμό 82. Ο Θεός, τι ομοιωθεί σε τέση, μη συγγύσεις. Αυτό πρέπει να γίνει. Αλλιώς δεν γίνεται χωριό, θέλει θεϊκή επέμβαση. Μπαίνουν και μερικές αρρώστιες ευρωπαϊκές και προχωρούν όλο προς το χειρότερο. Μου είπε ένας Κύπριος οικογενειάρχης που μένει στην Αγγλία: «Πατέρα Παΐσιε, κινδυνεύουμε πνευματικά. Πρέπει να φύγω από την Αγγλία οικογενειακός». Βλέπεις εκεί, ο πατέρας παίρνει την κόρη, η μάνα το γιο, όλους τους στεφανώνουν, όλους τους ευλογούνε. Κάτι πράγματα που ντρέπομαι και να τα πω. Και εμείς κοιμόμαστε με τα τσαρούχια. Δεν λέω να πάρουμε πλακάτ, αλλά να στρέψουμε την προσοχή μας στο μεγάλο κίνδυνο που περιμένουμε και να υψώνουμε τα χέρια στον Θεό. Να κοιτάξουμε πώς να αμυνθούμε κατά του κακού. Χρειάζεται να κρατάμε λίγο φρένο, γιατί όλα πάνε να τα ισοπεδώσουν. Τώρα είναι να λέει κανείς το ψαλμικό: «Θου τους άρχοντας αυτών, ως τον Ορίβ και Ζίβ και Ζεβεέ και Σαλμανά, ή την εσύπαν, κληρονομήσομεν εαυτής το αγιαστήριον του Θεού». Σύγκυση μεγάλη υπάρχει. Γίνεται μήλος. Είναι ζαλισμένοι οι άνθρωποι. Ο κόσμος είναι όπως οι μέλισσες. Αν χτυπήσεις την κυψέλη, οι μέλισσες βγαίνουν έξω και αρχίζουν βου και γυρίζουν γύρω από την κυψέλη αναστατωμένες. Ύστερα, η κατεύθυνσή τους θα εξαρτηθεί από τον άνεμο που θα φυσήξει. Αν φυσήξει βοριάς, θα πάνε μέσα. Αν φυσήξει νοτιάς, θα φύγουν. Έτσι και τον κόσμο τον φυσάει. Εθνικός βοριάς, εθνικός νοτιάς, και είναι ο καημένος ζαλισμένος. Όμως, αν και γίνεται τέτοιο βράσιμο, νιώθω μέσα μου μια παρηγοριά, μια σιγουριά. Μπορεί να ξεράθηκε η ελιά, αλλά θα πετάξει νέα βλαστάρια. Υπάρχει μια μερίδα χριστιανών στους οποίους αναπαύεται ο Θεός. Υπάρχουν ακόμη οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι της προσευχής, και ο καλός Θεός μας ανέχεται και πάλι θα οικονομήσει τα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι της προσευχής μας δίνουν ελπίδα. Μη φοβάστε. Σαν έθνος περάσαμε τόσες μπόρες και δεν χαθήκαμε. Και θα φοβηθούμε τη θύελλα που πάει να ξεσπάσει? Ούτε τώρα θα χαθούμε. Ο Θεός μας αγαπάει. Ο άνθρωπος έχει μέσα του κρυμμένη δύναμη για ώρα ανάγκης. Θα είναι λίγα τα δύσκολα χρόνια. Μια μπόρα θα είναι. Δεν σας τα λέω αυτά για να φοβηθείτε, αλλά για να ξέρετε πού βρισκόμαστε. Για μας είναι μια μεγάλη ευκαιρία, είναι πανηγύρι δυσκολίες, το μαρτύριο. Να είστε με τον Χριστό μας, να ζείτε σύμφωνα με τις εντολές Του και να προσεύχεστε για να έχετε θείες δυνάμεις και να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες. Να αφήσετε τα πάθη για να έρθει η Θεία Χάρις. Αυτό που θα βοηθήσει πολύ είναι να μπει μέσα μας η καλή ανησυχία. Πού βρισκόμαστε, τι θα συναντήσουμε, για να λάβουμε τα μέτρα μας, να ετοιμαστούμε. Η ζωή μας να είναι πιο μετρημένη, να ζούμε πιο πνευματικά, να είμαστε πιο αγαπημένοι, να βοηθούμε τους πονεμένους, τους φτωχούς, με αγάπη, με πόνο, με καλοσύνη. Να προσευχόμαστε, να βγουν καλοί άνθρωποι. Ο καλός Θεός όλα θα τα οικονομήσει με τον καλύτερο τρόπο, αλλά χρειάζεται πολύ υπομονή και προσοχή, γιατί πολλές φορές με το να βιάζονται οι άνθρωποι να ξεμπλέξουν τα κουβάρια, τα μπλέκουν περισσότερο. Όμως ο Θεός με υπομονή τα ξεμπλέκει. Δεν θα πάει πολύ αυτή η κατάσταση. Θα πάρει σκούπα ο Θεός. Το έτος 1860, επειδή υπήρχε στο Άγιον Όρος πολύς τουρκικός στρατός, για ένα διάστημα δεν είχε μείνει στη Μονή Ιβύρων κανένας μοναχός. Οι πατέρες είχαν φύγει, άλλοι με τα Άγια Λείψανα, άλλοι για να βοηθήσουν στην Επανάσταση. Ερχόταν στο μοναστήρι μόνο ένας μοναχός από μακριά. Άναβε τα καντήλια, σκούπιζε. Μέσα και έξω από το μοναστήρι ήταν τουρκικός στρατός. Και αυτός ο καημένος σκούπιζε και έλεγε: «Παναγία μου, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση?» Έτσι μια φορά που προσευχόταν με πόνο στην Παναγία, βλέπει να τον πλησιάζει μια γυναίκα. Ήταν η ίδια η Παναγία. Έλαμπε το πρόσωπό της, ακτινοβολούσε. Του παίρνει τη σκούπα από το χέρι και του λέει: «Εσύ δεν ξέρεις να σκουπίζεις καλά, εγώ θα σκουπίσω». Και άρχισε να σκουπίζει. Ύστερα εξαφανίστηκε μέσα στο ιερό. Σε 3 ημέρες έφυγαν όλοι οι Τούρκοι. Τους έδιωξε η Παναγία.

Ο Θεός, ό,τι δεν είναι σωστό θα το πετάξει πέρα, όπως το μάτι πετάει το σκουπιδάκι. Δουλεύει ο διάβολος, αλλά δουλεύει και ο Θεός και αξιοποιεί το κακό ώστε να προκύψει από αυτό καλό. Λόγου χάρη σπάζουν τα πλακάκια και ο Θεός τα παίρνει και φτιάχνει ωραίο μοσαϊκό. Γι' αυτό μη στεναχωρηθείτε καθόλου, διότι πάνω από όλα και από όλους είναι ο Θεός που κυβερνάει τα πάντα και θα καθίσει τον καθένα στο σκαμνί για να απολογηθεί για το τι έπραξε, οπότε και θα τον ανταμείψει ανάλογα. Θα αμυφθούν αυτοί που θα βοηθήσουν μια κατάσταση και θα τιμωρηθεί αυτός που κάνει το κακό. Τελικά ο Θεός θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Αλλά ο καθένας μας θα δώσει λόγο για το τι έκανε σε αυτά τα δύσκολα χρόνια με την προσευχή, με την καλοσύνη. Σήμερα προσπαθούν να γκρεμίσουν την πίστη. Γι' αυτό αφαιρούν σιγά σιγά από καμιά πέτρα για να σοριαστεί το οικοδόμημα της πίστεως. Όλοι όμως ευθυνόμαστε για το γκρέμισμα αυτό. Όχι μόνο αυτοί που αφαιρούν τις πέτρες και το γκρεμίζουν, αλλά και όσοι βλέπουμε να γκρεμίζεται και δεν προσπαθούμε να το υποστηλώσουμε. Όποιος πρόχνει στο κακό τον άλλο θα δώσει λόγο στο Θεό γι' αυτό. Και ο διπλανός όμως θα δώσει λόγο, γιατί έβλεπε εκείνο να κάνει κακό στο συνάνθρωπό του και δεν αντιδρούσε. Ο κόσμος εύκολα πιστεύει έναν άνθρωπο που έχει τον τρόπο να πείθει. Γέροντα, ο λαός είναι σαν θηρίο. Εγώ από τα θηρία δεν έχω παράπονο. Βλέπεις, τα ζώα δεν μπορούν να κάνουν μεγάλο κακό γιατί δεν έχουν μυαλό. Ενώ ο άνθρωπος που φεύγει μακριά από τον Θεό γίνεται χειρότερος και από το μεγαλύτερο θηρίο. Κάνει μεγάλο κακό. Το δυνατό ξύδι γίνεται από το χαλασμένο κρασί. Τα άλλα, τα τεχνητά ξύδια δεν είναι τόσο δυνατά. Πιο φοβερό είναι όταν ο διάβολος συμμαχίσει με έναν άνθρωπο διεστραμμένο. Τότε κάνει διπλό κακό στους άλλους. Όπως ο σαρκικός λογισμός. Όταν συμμαχίσει με τη σάρκα, τότε κάνει μεγαλύτερο κακό στη σάρκα. Για να συνεργαστεί ο διάβολος με έναν τέτοιον άνθρωπο, πρέπει αυτός να είναι υπολογίσιμος, να έχει κακή προαίρεση, κακία. Στη συνέχεια Θεός φυλάξει, αυτοί θα φέρουν δυσκολίες, θα στριμώξουν ανθρώπους, μοναστήρια. Η εκκλησία, ο μοναχισμός θα τους κάνει κακό γιατί θα τους εμποδίσει στα σχέδιά τους. Μόνον πνευματικά μπορεί να αντιμετωπιστεί η σημερινή κατάσταση, όχι κοσμικά. Θα σηκωθεί ακόμη λίγη φουρτούνα, θα πετάξει έξω κονσερβοκούτια, σκουπίδια, όλα τα άχρηστα και μετά θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Σε αυτή την κατάσταση θα δείτε, άλλοι θα έχουν καθαρό μισθό και άλλοι θα ξοφλούν χρέη. Θα γίνουν έτσι τα πράγματα που δεν θα στεναχωριέται κανείς για την ταλαιπωρία που θα περνάνε. Δεν θα λέει φυσικά δόξα σοι ο Θεός. Α, πόσο ο Θεός μας αγαπά. Αυτά που γίνονται σήμερα και αυτά που σκέφτονται να κάνουν, αν γίνονταν πριν από 20 χρόνια που είχε περισσότερη πνευματική άγνοια ο κόσμος, θα ήταν πολύ δύσκολα. Τώρα ξέρει ο κόσμος, η Εκκλησία δυνάμωσε, ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο, το πλάσμα του και θα φροντίσει για αυτά που του χρειάζονται. Φτάνει ο άνθρωπος να πιστεύει και να τηρεί τις εντολές του. Παλαιότερα, αν ένας ευλαβής ασχολείται με την κατάσταση στον κόσμο, δεν πρέπει να ήταν καλά. Ήτανε για κλείσιμο στον πύργο, λέγαμε. Ήταν ένα οικοδόμημα των μονών του Αγίου Όρους που χρησιμεύε για την απόκρουση των πειρατών. Σήμερα αντίθετα, αν ένας ευλαβής δεν ενδιαφέρεται και δεν πονάει για την κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο, τότε είναι για κλείσιμο στον πύργο. Γιατί τότε αυτοί που κυβερνούσαν είχαν Θεό μέσα τους. Ενώ σήμερα πολλοί από αυτούς που κυβερνούν δεν πιστεύουν. Είναι πολλοί τώρα εκείνοι που επιδιώκουν να τα διαλύσουν όλα, οικογένεια, νεολαία, εκκλησία. Το να ενδιαφέρεται κανείς τώρα και να ανησυχεί για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το έθνος μας είναι ομολογία. Γιατί η πολιτεία τα βάζει με το θείο νόμο. Ψηφίζει νόμους εναντίους στο νόμο του Θεού. Είναι και μερικοί αδιάφοροι που ούτε στο θεσμό της εκκλησίας πιστεύουν, ούτε έθνος παραδέχονται. Και για να έχουν το χουζούρι τους λένε
Ο Απόστολος Παύλος λέει να μην ενδιαφέρεσαι για τα πράγματα του κόσμου και αδιαφορούν. Αλλά ο Απόστολος Παύλος άλλο εννοούσε. Τότε τα ειδωλολατρικά έθνη είχαν εξουσία. Μερικοί ξέκοψαν από το κράτος και πίστεψαν στον Ιησού Χριστό. Έλεγε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος σε αυτούς: «Εσείς μην ασχολείστε με τα πράγματα του κόσμου, για να ξεχωρίζουν από τον κόσμο, γιατί όλος ο κόσμος ήταν ειδωλολατρικός. Από τη στιγμή όμως που ανέλαβε την εξουσία ο Μέγας Κωνσταντίνος και επικράτησε ο χριστιανισμός, δημιουργήθηκε σιγά σιγά η μεγάλη χριστιανική παράδοση με τις εκκλησίες, τα μοναστήρια, την τέχνη, το τυπικό της λατρείας και όλα τα άλλα. Έχουμε λοιπόν ευθύνη να τα διατηρήσουμε όλα αυτά και να μην αφήσουμε τους εχθρούς της εκκλησίας να τα διαλύσουν». Έχω ακούσει και πνευματικούς να λένε: «Εσείς μην ασχολείστε με αυτά». Αν είχαν μεγάλη όμως αγιότητα και έφταναν με την προσευχή σε τέτοια κατάσταση που να μην τους ενδιαφέρει τίποτα, να τους φιλούσα και τα πόδια. Αλλά τώρα διαφορούν γιατί θέλουν να τα έχουν καλά με όλους και να καλοπερνάνε. Η αδιαφορία δεν επιτρέπεται ούτε στους κοσμικούς και πόσο μάλλον στους πνευματικούς ανθρώπους. Ένας άνθρωπος τίμιος, πνευματικός, δεν πρέπει να κάνει τίποτε με αδιαφορία. Λέει ο προφήτης Ιερεμίας: «Επικατάρατος ο ποιόν τα έργα Κυρίου αμελώς». Παλιά στους 10 οι 6 ήταν θεοφοβούμενοι, οι 2 μέτριοι και οι 2 αδιάφοροι, αλλά και αυτοί είχαν μέσα τους πίστη. Σήμερα δεν είναι έτσι. Δεν ξέρω που θα πάει αυτή η κατάσταση. Να προσπαθήσουμε τώρα όσο μπορούμε να βοηθήσουμε πνευματικά τους ανθρώπους, όπως έγινε τότε με τον κατακλυσμό, με την κυβωτό του Νόε. Έτσι και τώρα. Να γλιτώσουν μερικοί, να μην σε κατευθούν πνευματικά. Θέλει πολύ προσοχή, πολύ διάκριση. Να δει κανείς τα πράγματα από πολλές πλευρές και να αναπαύσει τους ανθρώπους. Μήπως εμένα με αναπαύει να μαζεύονται οι άνθρωποι, ή ήθελα να βλέπω τόσο κόσμο? Όχι. Αλλά σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε θέλουν λίγη βοήθεια οι καημένοι άνθρωποι. Εγώ δεν έγινα παπάς για να μην έχω να κάνω με κόσμο, και τελικά περισσότερο ασχολούμαι με τον κόσμο. Αλλά ο Θεός ξέρει τη διάθεσή μου και μου δίνει περισσότερα από όσα θα μου έδινε αν έκανα αυτό που με ανέπαυε. Πόσες φορές παρακαλώ την Παναγία μας να μου οικονομήσει έναν τόπο μακρινό, ήσυχο, να μην βλέπω, να μην ακούω τίποτε, να κάνω προσευχή για όλο τον κόσμο. Αλλά δεν μ' ακούει. Σε άλλα τυποτένια μ' ακούει. Βλέπω ότι τώρα ο Θεός, όταν πρόκειται να έχω κόσμο, με βιδώνει στο κρεβάτι με κάποια αρρώστια για να ξεκουραστώ. Δεν μου δίνει τη γλυκύτητα που ένιωθα παλιότερα στην προσευχή, γιατί δεν θα μπορούσα να αποχωριστώ από αυτή. Τότε, όταν ερχόταν κανείς στο καλύβι, ζοριζόμουν να βγω από εκείνη την κατάσταση, την πνευματική. Εκεί στο καλύβι γίνομαι πρόγραμμα των ανθρώπων. Διαβάζω μέσα ψαλτήρι. Απ' έξω χτυπούν. Τους φωνάζω: «Περιμένετε ένα τέταρτο». Και αυτοί φωνάζουν: «Ε, Πάτερ Παΐσιε, σταμάτα την προσευχή, ο Θεός δεν παρεξηγείται». Κατάλαβες? Μέχρι εκεί φτάνω. Δεν είναι μόνο που θα σταματήσω, αλλά αν βγω, πάει μετά, τελείωσε. Ό,τι κάνω μέχρι τότε. Το πρωί στις 6:30-7 η ώρα πρέπει να έχω τελειώσει και τον εσπερινό, για να είμαι σίγουρος. Φως πρωινών Αγίας Δόξης. Την ώρα που τελειώνετε εσείς τον όρθρο, εγώ έχω τελειώσει και τα κομποσχήνια του εσπερινού. Αν προλάβω να πάρω αντίδωρο το πρωί, καλά. Μετά ούτε τσάι. Γίνομαι πτώμα, πέφτω κάτω. Ακόμη και το Πάσχα, τη διακαινήσιμο, είχα κάνει ενάτες τριήμερα. Μπορείς δεν μπορείς, πρέπει να μπορείς. Μια μέρα δεν ξέρω τι εμπόδια είχε ο κόσμος. Ίσως είχε φουρτούνα η θάλασσα, δεν είχε καράβι και δεν ήρθε κανείς στο καλύβι. Έζησα μια συναίτικη μέρα, όπως τότε που ήμουνα στη σπηλιά της Αγίας Επιστήμης στο Σινά.
Όταν η θάλασσα έχει φουρτούνα, εγώ έχω μπουνάτσα. Όταν έχει μπουνάτσα, τότε εγώ έχω φουρτούνα. Βέβαια, έχω τη δυνατότητα να πάω κάπου να ησυχάσω. Ξέρετε πόσοι μου έχουν πει να μου κάνουν τα έξοδα να πάω στην Καλιφόρνια, στον Καναδά. Έχουμε ησυχαστήριο εκεί, λένε, να έρθεις. Αν βρεθώ σε άγνωστο τόπο, θα είναι σαν να βρίσκομαι στον παράδεισο. Δεν θα με ξέρει κανείς, θα έχω το πρόγραμμά μου, θα ζήσω καλογερικά όπως θέλω. Βλέπεις όμως, όταν τελειώνει ο πόλεμος, τότε απολύεται κανείς. Τώρα έχουμε πόλεμο, πνευματικό πόλεμο. Πρέπει να είμαι στην πρώτη γραμμή.

ξέρετε πόσο στριμώχνομαι και από πόσες μεριές. Πίκρα το στόμα μου από τον πόνο των ανθρώπων. Όμως μέσα μου νιώθω παρηγοριά. Αν φύγω, το θεωρώ σαν να φεύγω από την πρώτη γραμμή, σαν να οπισθοχωρώ. Το θεωρώ προδοσία. Έτσι το νιώθω. Μήπως ξεκίνησα για τέτοια πράγματα ή ξεκίνησα για να βοηθάω μοναστήρια. Ή αλλού ξεκίνησα και αλλού βρέθηκα. Και τώρα πώς παλεύω. Και βλέπεις ο άλλος δεν μιλάει. Δεν πάει να διαλύσουν την εκκλησία. Δεν πειράζει, λέει. Πηγαίνει και με τον ένα και με τον άλλο αρκεί να βολευτεί. Τι να βολευτεί, αυτόν τον βολεύει ο διάβολος τελικά. Αυτά είναι άτιμα πράγματα. Αν ήθελα εγώ να κάνω αυτό που με ευχαριστεί, ξέρετε πόσο εύκολο ήτανε. Σκοπός όμως είναι να κάνω όχι αυτό που βολεύει εμένα, αλλά αυτό που βολεύει τον άλλο. Αν σκεφτόμουν πώς να βολευτώ εγώ, έχω τη δυνατότητα να βολευτώ σε πολλές μεριές. Όμως, για να περάσεις στη βουλή του Θεού, πρέπει να γίνεις βουλευτής του Θεού, όχι βολευτής του εαυτού σου. Τι είναι αυτό που ακούγεται? Αεροπλάνο, γέροντα. Κλείσε το παράθυρο, μην μπει μέσα. Έτσι που παλάβεις ο κόσμος και αυτό σιγά σιγά μπορεί να γίνει. Έχουν διαλυθεί όλα. Οικογένεια, παιδεία, υπηρεσίες. Δεν τους καίγεται καρφί. Τίποτε δεν έχουν μέσα τους. Ποιος φταίει, γέροντα, που φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση? Μιλάω γενικά. Θέλω να πω μέχρι που έχει φτάσει η αδιαφορία. Πήγαινε σε μια σχολή και θα δεις. Αν χτυπούν τα παράθυρα από τον αέρα, είναι ζήτημα αν βρεθεί ένα παιδί να τα κλείσει για να μην σπάσουν. Άλλα παιδιά χαζεύουν, άλλα κοιτάζουν τα παράθυρα πως χτυπούν, άλλα περνάνε από εκεί σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Αδιαφορία. Μου έλεγε ένας αξιωματικός που ήταν υπεύθυνος στις αποθήκες του στρατού. Γέροντα, τρομάζω να βρω ένα στρατιώτη σωστό, να το βάλω φρουρό στην αποθήκη πετρελαίων, για να μην βάλουν οι άλλοι καμιά φωτιά ή ο ίδιος μην πετάξει κανένα τσιγάρο απρόσεκτα. Υπάρχει ένα πνεύμα χλιαρό, καθόλου ανδρισμός. Χαλάσαμε τελείως. Πώς μας ανέχεται ο Θεός? Παλιά τι αξιοπρέπεια υπήρχε, τι φιλότιμο. Στον πόλεμο του 40 στα σύνορα οι Ιταλοί είχαν πότε πότε κάποια επικοινωνία με τους Έλληνες φρουρούς και έκαναν καμιά επίσκεψη στο ελληνικό φυλάκιο. Και να δείτε τι φιλότιμο οι Έλληνες. Μια φορά που πήγαν οι Ιταλοί στο ελληνικό φυλάκιο, οι Έλληνες έβαλαν να τους φτιάξουν καφέ. Βγάζει τότε μπροστά τους ένας Έλληνας αξιωματικός ένα μάτσο χρήματα, 50, 100, και είχαν αξία τότε αυτά τα χρήματα. Και τα ρίχνει για προσάναμα στη φωτιά, για να δείξει στους Ιταλούς ότι είναι πλούσιο το ελληνικό κράτος. Οι Ιταλοί τα χάσανε. Βλέπετε θυσία. Σήμερα μπήκε και σε εμάς το πνεύμα που συναντάει κανείς στα κομμουνιστικά κράτη. Στη Ρωσία, παρόλο που φέτος είχαν εσοδιά, ξέρετε τι πείνα θα έχουνε? Δεν θερίσαν το στάρι στον καιρό του, πήγανε το φθινόπωρο να θερίσουνε. Θερίζουνε το φθινόπωρο? Αν δεν είναι δικό τους, πώς να το πονέσουν και να πάνε να το θερίσουν? Η ζωή τους εκεί είναι αγκαρία. Δεν έχουν το ζήλο να δημιουργήσουν κάτι, γιατί τόσα χρόνια δεν δημιουργούσανε. Με αυτό το τεμπέλικο πνεύμα που μπήκε, με αυτή την αδιαφορία, βούλιαξε όλο το κράτος. Βρέχει και είναι απλωμένο το σιτάρι? Δεν τους νοιάζει. Ήρθε η ώρα να φύγουν, φεύγουν. Το παίρνει το στάρι βροχή. Την άλλη μέρα θα πάνε στην ώρα τους να μαζέψουν όσο έμεινε. Όμως, όταν είναι δικό σου το σιτάρι και το έχεις απλωμένο σταλόνι, αν βρέξει, το αφήνεις να χαθεί, δεν θα κοιμηθείς για να το σώσεις. Και νιώθεις χαρά, αγκαλίαση, έστω από την κούραση. Η αδιαφορία για τον Θεό φέρνει την αδιαφορία και για όλα τα άλλα. Φέρνει την αποσύνθεση. Η πίστη στον Θεό είναι μεγάλη υπόθεση. Λατρεύει ο άνθρωπος τον Θεό και ύστερα αγαπάει και τους γονείς του, το σπίτι του, τους συγγενείς του, τη δουλειά του, το χωριό του, το νόμο, το κράτος, την πατρίδα. Ένας που δεν αγαπάει τον Θεό, την οικογένειά του, δεν αγαπάει τίποτα. Και φυσικά δεν αγαπάει ούτε την πατρίδα του, γιατί και η πατρίδα είναι μια μεγάλη οικογένεια.
Θέλω να πω, όλα από εκεί ξεκινάνε. Δεν πιστεύει ο άνθρωπος στον Θεό και μετά ούτε γονείς, ούτε οικογένεια, ούτε χωριό, ούτε πατρίδα. Τίποτα δεν υπολογίζει. Και αυτά είναι που πάνε τώρα να διαλύσουν. Γι' αυτό δημιουργούν μια κατάσταση ρεμπελιό. Μου έγραφε ένας αστυνομικός. Δεν μπόρεσα, γέροντα, να έρθω γιατί μου έπεσε πολλή δουλειά. Μείναμε 2 στην περιοχή, ενώ έπρεπε να είμαστε 8. Ακούς πράγματα. Αντί τώρα να προσθέσουν άλλους 2, αφήνουν μόνο 2. Ευτυχώς υπάρχουν και εξαιρέσεις. Μια άλλη φορά ήρθε ένας πατέρας και μου λέει: «Πατέρα Παΐση, κάνε σε παρακαλώ προσευχή για τον Άγγελο, γιατί θα τον σκοτώσουν». Τον ήξερα το γιο του από μικρό παιδί. Τότε υπηρετούσε τη θητεία του στο στρατό. «Γιατί», του λέω, «τι συμβαίνει». «Να, πήγε μια φορά», μου λέει ο πατέρας, «και μπήκε τους άλλους να παίζουν χαρτιά ενώ είχαν υπηρεσία. Τους έκανε παρατήρηση, δεν τον άκουσε. Τους έκανε μετά αναφορά και ένας από εκείνους τον απείλησε ότι θα τον σκοτώσει». «Κοίταξε», του λέω, «για να τον σκοτώσουν δεν τον σκοτώνουν. Εγώ θα κάνω προσευχή για να μην περάσουν τον Άγγελο στρατοδικείο που δεν έπαιζε και αυτός χαρτιά». Έμαθα και κάτι άλλο και είπα: «Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν ακόμη Έλληνες που πονάνε για την πατρίδα». Ένας αεροπόρος, επειδή είχαν παραβιάσει τα σύνορα τουρκικά αεροπλάνα, έκανε προσπάθεια να τα προσπεράσει λίγο για να βγάλει φωτογραφία και να αποδείξει ότι παραβίασαν τα σύνορα. «Παράτησέ το», του φώναζε ο άλλος από τον ασύρματο, αλλά εκείνος επέμενε και προσπαθούσε. Ο Τούρκος εντωμεταξύ είχε μεγαλύτερο αεροπλάνο και έτρεχε πιο πολύ και το πήγαινε πιο χαμηλά, μέχρι που ο Έλληνας ο καημένος βούλιαξε στη θάλασσα. Υπάρχουν άλλοι όμως που μόνο βόλτες κάνουν με το αεροπλάνο. Είδες πόσο διαφέρει δηλαδή. Χρειάζεται να μπει κανείς στο νόημα, να αισθανθεί το καλό ως ανάγκη, αλλιώς είναι ένα ρέμπελο πράγμα. Άντε τώρα να βάλεις κάποιον αγκαρία να πάει να πολεμήσει. Θα κοιτάει να φύγει από εδώ και από εκεί, να γλιτώσει. Όταν καταλάβει όμως τι κακό θα κάνει ο εχθρός στην πατρίδα, πάει εθελοντής. Παλιά στην πατρίδα μου, στα Φάρασα, έλεγαν: «Αν έχεις καμιά δουλειά, μην την αφήνεις για αύριο. Αν έχεις καλό φαγητό, άστο για αύριο. Μήπως έρθει κανένας μουσαφύρης». Τώρα ξέρετε πως σκέφτονται. Να αφήσουμε τη δουλειά, μήπως έρθει κανείς αύριο και μας βοηθήσει. Το καλό φαγητό ας το φάμε εμείς απόψε. Σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι γυρίζουν γύρω από τον εαυτό τους. Μόνο τον εαυτό τους σκέφτονται. Ας υποθέσουμε ότι βρέχει, γίνεται κατακλυσμός. Θα δείτε, οι περισσότερες από εσάς τις γυναίκες θα σκεφτούν μήπως έχουν ρούχα απλωμένα και πάνε να τα μαζέψουν. Κακό δεν είναι αυτό, αλλά δεν θα πάνε πιο πέρα. Τα ρούχα και να βραχούνε θα στεγνώσουν. Αυτοί όμως που αλωνίζουν τι θα γίνουν? Πονάτε για αυτούς? Να κάνετε καμιά προσευχή? Ή ας πούμε πέφτουν κεραυνοί. Ζήτημα 5-6 ψυχές να θυμηθούν τους καημένους τους γεωργούς ή αυτούς που έχουν θερμοκήπια. Δεν σκέφτεται δηλαδή τον άλλο ο άνθρωπος. Δεν βγαίνει από τον εαυτό του, αλλά γυρίζει συνέχεια γύρω από τον εαυτό του. Όταν όμως γυρίζει γύρω από τον εαυτό του, κέντρο έχει τον εαυτό του. Δεν έχει τον Χριστό. Είναι έξω από τον άξονα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Για να φτάσει να σκέφτεται τον άλλο, πρέπει ο νους του πρώτα να είναι στον Χριστό. Τότε σκέφτεται και τον πλησίον. Και μετά σκέφτεται και τα ζώα και όλη τη φύση, τη δημιουργία. Έχει το σταθμό του ανοιχτό και μόλις πάρει το μήνυμα τρέχει να βοηθήσει. Αν ο νους του δεν είναι στον Χριστό, δεν δουλεύει η καρδιά του, γι' αυτό δεν αγαπάει ούτε τον Χριστό ούτε τον συνάνθρωπο, πόσο μάλλον τη φύση, τα ζώα, τα δέντρα, τα φυτά. Έτσι όπως κινείστε, πού να φτάσετε στο σημείο να έχετε επικοινωνία με τα ζώα, με τα πουλιά? Αν πέσει κανένα πουλί από τη σκεπή, θα το ταΐσετε? Αν δεν πέσει από τη σκεπή, δεν σκέφτεστε να το ταΐσετε?
Εγώ βλέπω τα πουλιά και λέω, θέλουνε τάισμα τα καημένα. Ρίχνω λίγα ψυχουλάκια, βάζω και νεράκι να πιούνε. Βλέπω άρρωστα κλαδιά στα δέντρα. Αμέσως σκέφτομαι να τα κόψω, μην κολλήσουνε και τα άλλα. Ή χτυπάει μια πόρτα, ένα παράθυρο. Πάει εκεί ο νους μου. Θα ξεχάσω τον εαυτό μου αν μου χρειάζεται κάτι. Αλλά θα κοιτάξω την πόρτα, το παράθυρο, να μην σπάσει, να μην γίνει καμιά ζημιά. Παρεπιπτόντως σκέφτομαι και για μένα. Και αν κανείς σκέφτεται και πονάει για τα δημιουργήματα, πόσο μάλλον θα σκέφτεται το δημιουργό τους. Αν δεν κινείται έτσι ο άνθρωπος, πώς να συντονιστεί με τον Θεό. Έπειτα, και όταν βγαίνετε έξω, ρίξτε καμιά ματιά γύρω. Μπορεί κάποιος, έστω και από απροσεξία ή από κακότητα, εύχομαι κανείς να μην κάνει κακό, κάτι να πετάξει, να βάλει φωτιά. Γι' αυτό ρίξτε μια ματιά. Και αυτό στα πνευματικά ανήκει, γιατί και αυτό το βλέμμα έχει αγάπη. Εγώ βγαίνω έξω από το καλύβι, ρίχνω μια ματιά προς τα κάτω, μια ματιά προς τη σκεπή, να δω μήπως μυρίζει καμένο. Άλλο αν έχεις τέτοια πίστη, πως αν πιάσει φωτιά και κάνεις προσευχή θα σβήσει φωτιά. Διαφορετικά πρέπει να ενεργήσεις. Ή όταν ακούω κρότο, προσέχω να δω τι είναι, πυροβόλο, άσκηση κάνουν, φουρνέλο. Ένα και ένα ο νους μου πηγαίνει εκεί για να κάνω κομποσκήνη. Όποιος αδιαφορεί για τον εαυτό του από αγάπη προς τους άλλους, το μεγάλο ενδιαφέρον του Θεού βρίσκεται μαζί του και όλοι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται γι' αυτόν. Αλλά η σημερινή γενιά είναι η γενιά της αδιαφορίας. Οι περισσότεροι μόνο για παρελάσεις είναι. Μην τους πεις αν συμβεί κάτι να αμυνθούν. Τώρα όμως και παρελάσεις δεν θέλουν. Παλιότερα πηγαίνανε και στις παρελάσεις, ακούγανε και ένα εμβατήριο. Κάτι μέσα τους κυρτούσε. Σήμερα υπάρχει ένα ρεμπελιό σε εμάς τους Έλληνες. Βέβαια άλλοι λαοί είναι ακόμα χειρότεροι, γιατί δεν έχουν ιδανικά. Βλέπεις, οι Έλληνες μπορεί να έχουν ένα σωρό κουσούρια, αλλά έχουν και ένα δώρο από τον Θεό. Το φιλότιμο και τη λεβεντιά. Όλα τα πανηγυρίζουν. Οι άλλοι λαοί ούτε στα λεξικά τους δεν έχουν αυτές τις λέξεις.

Μια φορά είχε έρθει στο καλύβι ένας άθεος μέχρι το κόκαλο. Αφού είπε διάφορα, μετά μου λέει: «Εγώ, γέροντα, είμαι οικονομάχος». Από εκεί που δεν πίστευε τίποτα, ύστερα έλεγε ότι είναι οικονομάχος. «Βρε αθεόφοβε», του λέω, «εσύ αφού δεν πιστεύεις σε τίποτα, τι μου λες ότι είσαι οικονομάχος?» Τότε, τον καιρό της οικονομαχίας, αυτής της έρηδος που συνετάραξε επί έναν αιώνα και πλέον τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, μερικοί χριστιανοί από υπερβολικό ζήλο έπεσαν σε πλάνη, έφτασαν στην άλλη άκρη και μετά η Εκκλησία τοποθέτησε το θέμα. Δεν είναι ότι δεν πίστευαν. Υποστήριζε εντωμεταξύ όλη τη σημερινή κατάσταση. Εκεί μαλώσαμε. «Καλά», του λέω, «κατάσταση είναι αυτή. Δικαστικοί να φοβούνται να δικάσουν, να κάνουν μηνύσεις για εγκληματίες και να τους απειλούν ο ένας και ο άλλος και να αναγκάζονται να τις αποσύρουν. Τελικά ποιοι κυβερνούν? Σε αναπαύει αυτή η κατάσταση? Υποστηρίζεις αυτούς? Τότε εσύ είσαι εγκληματίας. Γι' αυτό ήρθες εδώ. Άντε, φύγε από εδώ». Τον έδιωξε. «Γέροντα, συγγνώμη, δεν φοβάστε που μιλάτε έτσι?» «Τι να φοβηθώ? Τον τάφο μου τον έχω ανοίξει. Αν δεν τον είχα ανοίξει, θα με απασχολούσε που θα κουραζόταν κάποιος άλλος να σκάψει. Τώρα θα χρειαστεί να ρίξει μόνο λίγους τενεκέδες χώμα. Έχω υπόψη μου και έναν άλλο άθεο, ένα βλάσφημο, που τον αφήνουν στην τηλεόραση και μιλάει, ενώ έχει πει τα πιο βλάσφημα λόγια για τον Χριστό και την Παναγία. Δεν παίρνει και η Εκκλησία μια θέση να αφορήσει μερικούς? Αυτούς έπρεπε να τους αφορίζει η Εκκλησία. Λυπούνται τον αφορισμό. Γέροντα, τι θα καταλάβουνε με τον αφορισμό αφού τίποτε δεν παραδέχονται? Τουλάχιστον να φανεί ότι η Εκκλησία παίρνει θέση. Η σιωπή της, γέροντα, είναι σαν να τα αναγνωρίζει. Ναι. Έγραψε ένας κάτι βλάσφημο για την Παναγία και κανείς δεν μίλησε. Λέω σε κάποιον: «Δεν είδες τι γράφει εκείνος?» «Τι να τους κάνεις», μου λέει, «θα λερωθείς να ασχοληθείς μαζί τους. Φοβούνται να μιλήσουν». Τι είχε να φοβηθεί, γέροντα? Μήπως γράψουν τίποτα για αυτόν και εκτεθεί, κι αν έχετε να βλασφημείτε η Παναγία. Να μην θέλουμε να βγάλει ο άλλος το φίδι από την τρύπα, για να έχουμε εμείς την ησυχία μας. Αυτό όμως είναι έλλειψη αγάπης. Ύστερα αρχίζει ο άνθρωπος να κινείται από συμφέρον. Γι' αυτό βλέπεις ένα πνεύμα σήμερα με τον τάδε να έχουμε σχέσεις για να μας λέει καλά λόγια, με τον άλλο να τα έχουμε καλά για να μην μας διασύρει και άλλα τέτοια. Να μην μας παίρνουν για κορόιδα, να μην γίνουμε θύματα. Ο άλλος αδιαφορεί και δεν μιλάει. Μη μιλήσω, λέει, να με γράψουν και οι εφημερίδες. Οι περισσότεροι είναι τελείως αδιάφοροι. Τώρα άρχισε λίγο κάτι να γίνεται. Τόσο καιρό δεν έγραφε κανένας τίποτε. Είχα βάλει τις φωνές πριν από χρόνια σε κάποιον στο Άγιον Όρος. «Πολύ πατριωτισμό έχεις», μου λέει. Πριν από λίγο καιρό ήρθε και με βρήκε. «Όλα τα διάλυσαν», μου λέει. «Οικογένεια, παιδεία». Τότε του λέω κι εγώ με τη σειρά μου: «Πολύ πατριωτισμό έχεις». Όλη αυτή η κατάσταση έχει κάνει ένα κακό και ένα καλό. Το κακό είναι ότι και εκείνοι που είχαν κάτι μέσα τους άρχισαν να αδιαφορούν, γιατί λένε: «Εγώ θα σιάξω την κατάσταση». Το καλό είναι ότι πολλοί άρχισαν να προβληματίζονται και να αλλάζουν. Μερικοί έρχονται και με βρίσκουν και προσπαθούν να δικαιολογήσουν ένα κακό που έκαναν προηγουμένως, γιατί έχουν προβληματιστεί. Δηλαδή, γέροντα, πρέπει πάντα να ομολογούμε το πιστεύω μας? Χρειάζεται διάκριση γι' αυτό. Είναι φορές που δεν πρέπει να μιλήσουμε και άλλες φορές που πρέπει να ομολογούμε με παρησία το πιστεύω μας, γιατί φέρουμε ευθύνη αν δεν μιλήσουμε. Σε αυτά τα δύσκολα χρόνια ο καθένας μας πρέπει να κάνει ό,τι γίνεται ανθρωπίνος, και ό,τι δεν γίνεται ανθρωπίνος να το αφήνει στον Θεό. Έτσι θα έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας ότι κάναμε εκείνο που μπορούσαμε. Αν δεν αντιδράσουμε, θα σηκωθούν οι προγονείς μας από τους τάφους. Εκείνοι υπέφεραν τόσα για την πατρίδα και εμείς τι κάνουμε για αυτή? Η Ελλάδα, η Ορθοδοξία με την παράδοσή της, τους Αγίους και τους ήρωές της,
να πολεμείται από τους ίδιους τους Έλληνες και εμείς να μην μιλάμε? Είναι φοβερό. Είπα σε κάποιον, γιατί δεν μιλάτε, τι είναι αυτά που κάνει ο Τάδε? Τι να πεις, μου λέει, αυτός όλος βρωμάει. Αν βρωμάει όλος, γιατί δεν μιλάτε? Χτυπήστε τον. Τίποτα, τον αφήνουνε. Έναν άλλο πολιτικό τον έφτισα. Πες, του λέω, δεν συμφωνώ με αυτό. Τι βια πράγματα. Θέλεις να εξυπηρετηθείς εσύ και να ρημάξουν όλα? Αν οι χριστιανοί δεν ομολογήσουν, δεν αντιδράσουν, αυτοί θα κάνουν χειρότερα. Ενώ αν αντιδράσουν θα το σκεφτούν. Αλλά και οι σημερινοί χριστιανοί δεν είναι για μάχες. Οι πρώτοι χριστιανοί ήταν γερά καρύδια, αλλάξαν όλο τον κόσμο. Και στη Βυζαντινή εποχή μια εικόνα έβγαζαν από την εκκλησία και αντιδρούσε ο κόσμος. Εδώ ο Χριστός σταυρώθηκε για να αναστηθούμε εμείς και εμείς να διαφορούμε. Αν η εκκλησία δεν μιλάει για να μην έρθει σε ρήξη με το κράτος, αν οι Μητροπολίτες δεν μιλούν για να τα έχουν καλά με όλους γιατί τους βοηθάνε στα ιδρύματα κτλ., οι Αγιορείτες πάλι αν δεν μιλούν για να μην τους κόψουν τα επιδόματα, τότε ποιος θα μιλήσει? Είπα σε κάποιον ηγούμενο, αν σας πούνε ότι θα σας κόψουν τα επιδόματα, να πείτε θα κόψουμε και εμείς τη φιλοξενία για να προβληματιστούν. Οι καθηγητές της θεολογίας δεν φωνάζουν γιατί λένε είμαστε υπάλληλοι, θα χάσουμε το μισθό μας και μετά πώς θα ζήσουμε. Τα μοναστήρια εντωμεταξύ τα έπιασαν με τις συντάξεις. Γιατί εγώ δεν θέλω να πάρω ούτε αυτή την ταπεινή σύνταξη του ΟΓΑ? Ακόμη και ασφαλισμένο σε μια ασφάλεια του ΟΓΑ να τον έχουν το μοναχό, και αυτό δεν είναι τίμιο. Να τον έχουν ασφαλισμένο ως άπορο, ναι, αυτό τον τιμάει. Αλλά να τον έχουν ασφαλισμένο στον ΟΓΑ, γιατί? Ο μοναχός άφησε μεγάλες συντάξεις, έφυγε από τον κόσμο και ήρθε στο μοναστήρι για και να πάρει πάλι σύνταξη. Και να φτάνουμε για τη σύνταξη να προδώσουμε τον Χριστό. Δεν εννοείται, γέροντα, αν λόγου χάρη μια μοναχή δούλεψε ως δασκάλα μερικά χρόνια και δικαιούται κάποια σύνταξη. Καλά αυτή, τέλος πάντων. Τώρα όμως να σου πω, αν και αυτή τη σύνταξη τη διαθέσει κάπου, θα πάρει μια γερή σύνταξη από τον Χριστό.

Περνούν τα χρόνια και τι δύσκολα χρόνια. Δεν τελείωσαν τα θέματα, βράζει το καζάνι. Αν δεν είναι λίγο δυναμωμένος κανείς, πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση? Ο Θεός δεν έκανε ανεπρόκοπους ανθρώπους. Πρέπει να καλλιεργήσουμε το φιλότιμο. Αλήθεια, Θεός φυλάξει, αν γίνει ένα τράνταγμα, πόσοι θα σταθούν όρθιοι? Πριν από τον πόλεμο του 40 στην Κόνιτσα, εκεί που είχα το μαραγκούδικο, ήταν η αγορά και φέρναν οι χωρικοί καλαμπόκι, στάρι και άλλα. Μερικοί πλούσιοι, αυτοί πλούσιοι δηλαδή, αυτοί που έπαιρναν κάποιους τόκους από τις τράπεζες, όταν πήγαιναν οι καημένοι χωρικοί το καλαμπόκι στην αγορά για να το πουλήσουν, αυτοί το κλωτσούσαν με το πόδι και ρωτούσαν πόσο έχει. Όταν όμως ήρθε ο πόλεμος και αναγκάστηκαν να τα πουλήσουν όλα, «Καλημέρα», έλεγε ο ένας, «έχεις καλαμπόκι», ρωτούσε ο άλλος. «Γι' αυτό τώρα να ευχαριστείτε το Θεό για όλα. Κοιτάξτε να ανδρωθείτε, σφιχτείτε λιγάκι, βλέπω τι μας περιμένει, γι' αυτό πονάω. Μην αφήνετε τον εαυτό σας χαλαρό. Ξέρετε τι τραβάνε αλλού οι χριστιανοί? Στη Ρωσία, μέσα στα κάτεργα, τι δυσκολίες? Πού πνευματικά βιβλία? Αφήστε στην Αλβανία, δυστυχία. Ούτε εκκλησίες αφήσαν, ούτε μοναστήρια. Άλλαξαν τα ονόματά τους, γιατί δεν ήθελαν να ακούγονται χριστιανικά ονόματα. Ακόμη και στην Αμερική, οι Ορθόδοξοι είναι λίγοι, σκορπισμένοι σε διάφορα μέρη. Να μην υπάρχουν Ορθόδοξες κοινότητες στην κοινότητα εκκλησία, να πηγαίνουν με το τρένο μακριά για να εκκλησιαστούν, να έρχονται στο Άγιο Όρος να συμβουλευτούν για ένα θέμα. Είναι μεγάλη ευχαριστία αυτό το χαλαρό πνεύμα που υπάρχει στην Ελλάδα. Πόσους Αγίους θα παρουσιάσει ο Θεός στα κράτη που υπήρχε κομμουνισμός? Μάρτυρες. Εκείνοι είχαν αποφασίσει το θάνατο. Είχαν μεγάλες θέσεις και δεν συμφωνούσαν με τους νόμους όταν ήταν αντίθετοι με τον νόμο του Θεού. «Δεν συμφωνώ, σκοτώστε με, κλείστε με σε φυλακή», έλεγαν, για να μην παρασυρθούν και οι άλλοι. Εδώ πολλοί χωρίς να ζορίζονται δείχνουν τέτοια διαφορία. Λίγο αν περνούσαν μια δυσκολία, έναν πόλεμο ή δύσκολα χρόνια, θα ήταν διαφορετικά. Τώρα είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Είναι, πώς να το πει κανείς, να, σαν ένας που έρχεται από την Αυστραλία με το αεροπλάνο. Έρχεται άνοιξη στην Ελλάδα. Φεύγει από εδώ το φθινόπωρο για την Αυστραλία πάλι. Οπότε φτάνει εκεί, πάλι άνοιξη. Από άνοιξη σε άνοιξη. Χειμώνα δεν βλέπει. Δεν ξέρει ούτε τι γίνεται το χειμώνα, ούτε από κακοκαιρίες, ούτε τίποτα. Γέροντα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο αδιάφορο? Να του βάλουμε την καλή ανησυχία, να τον προβληματίσουμε, για να θελήσει ο ίδιος να βοηθηθεί. Με το ζόρι δεν γίνεται. Πρέπει να διψάει ο άλλος για να του δώσεις να πιει νερό. Δώσε σε ένα που δεν έχει όρεξη να φάει με το ζόρι. Δεν το θέλει. Όταν ο άλλος δεν θέλει, δεν μπορώ να του στερήσω την ελευθερία.

υπάρχουν, που βρίσκονται. Αυτή η άγνοια δικαιολογείται? Ένας άλλος από την Αμερική είπε σε κάποιον από τη Χαλκιδική να έρθει για ένα πρόβλημά του να τον βοηθήσω. Από την Αμερική. Να σας πω και κάτι ακόμη. Ήρθε ένα στο Καλύβι που ήταν από τη Φλόρινα. Μέσα από τη Φλόρινα είσαι, του λέω. Ναι, από μέσα, μου λέει. Εκεί εσείς έχετε ένα καλό Μητροπολίτη, του λέω. Σε ποια ομάδα παίζει, μου λέει. Αυτός νόμιζε ότι ήταν ποδοσφαιριστής. Ήταν προσιλωμένος στο ποδόσφαιρο. Ούτε το Δεσπότη ήξερε, τουλάχιστον τον Καντιώτη τον ξέρουν όλοι. Αυτά δεν δικαιολογούνται. Όχι, άγνοια δεν δικαιολογείται σήμερα στον κόσμο. Λείπει η καλή διάθεση, το φιλότιμο. Εκείνος που έχει καλή διάθεση να γνωρίσει τον Χριστό, θα τον γνωρίσει, θα πάρει στροφή. Και αν δεν βρεθεί ούτε ένας θεολόγος, ούτε ένας καλόγερος και δεν ακούσει το λόγο του Θεού, άμα έχει καλή διάθεση, θα πάρει στροφή από ένα φίδι, από ένα θηρίο, από μια αστραπή, από ένα κατακλυσμό, από κάποιο άλλο γεγονός. Θα τον οικονομήσει ο Θεός. Ένα περιστατικό σας λέω, ένα παιδί αναρχικό είχε πάει στη Γερμανία. Εκεί το κλείσανε σε αναμορφωτήριο γιατί είχε μπλέξει με ναρκωτικά. Δεν είχε βοηθηθεί από πουθενά. Μέσα στο αναμορφωτήριο το έδωσε κάποιος ένα Ευαγγέλιο. Το διάβασε και άλλαξε αμέσως. «Θα πάω στην Ελλάδα», είπε. «Εκεί είναι η Ορθοδοξία». Γύρισε στο χωριό του. Οι συγγενείς του βάλθηκαν να τον παντρέψουν. Τον πάντρεψαν, απέκτησε και ένα παιδάκι. Διάβαζε το Ευαγγέλιο, πήγαινε στην εκκλησία, τηρούσε τις αργίες. Οι άλλοι που τον έβλεπαν να ζει έτσι λέγανε «Αυτός να διαβάζει Ευαγγέλιο, τρελάθηκε». Μετά από λίγο τον εγκατέλειψε και η γυναίκα του, πήρε μαζί και το παιδάκι. Όταν έφυγε η γυναίκα του, εκείνος άφησε όλα όσα είχε στο χωριό, χωράφια, τρακτέρ, και πήγε στις σπηλιές και ασκήτεψε. Όμως ένας πνευματικός του είπε «Πρέπει να βρεις τη γυναίκα σου, να συνεννοηθείτε και ύστερα να αποφασίσεις τι θα κάνεις». Ξεκίνησε λοιπόν να πάει στη Θεσσαλονίκη να βρει τη γυναίκα του. Πίστευε ότι αφού έτσι του είπε ο πνευματικός, θα του την παρουσιάσει ο Χριστός. Όμως στη Θεσσαλονίκη δεν την παρουσίασε τη γυναίκα του ο Χριστός. Εν τω μεταξύ βρήκε κάτι Γερμανούς, τους κατήχησε, ο ένας βαπτίστηκε. Αυτοί του έδωσαν τα ναύλα και πήγε στην Αθήνα. Ούτε εκεί παρουσιάστηκε η γυναίκα του. Του βάλανε πάλι τα ναύλα και πήγε στην Κρήτη. Έπιασε εκεί μια δουλειά και πήγε σε ένα πνευματικό. Εκείνος άκουσε το πρόβλημά του και του είπε «Μήπως παιδί μου η γυναίκα σου και το παιδάκι είναι έτσι και έτσι? Εδώ κάπου δουλεύει μια γυναίκα, δεν έχει πολύ καιρό που ήρθε». Του περιέγραψε πως ήταν αυτή η γυναίκα. «Αυτή πρέπει να είναι», λέει. Την ειδοποίησε ο πνευματικός. Εκείνη μόλις τον είδε τάχασε. «Με μάγια με βρήκες», του είπε. «Μάγος είσαι». Τον άφησε πάλι και έφυγε πριν προλάβει να της μιλήσει. Πάλι την έχασε. Τελικά έμαθε και για μένα και ήρθε στο Καλύβι. Χτύπησε μια φορά και περίμενε. Τραβήχτηκε στην άκρη και ώσπου να ανοίξω έκανε μετάνοιες. Φορούσε και κάτι παλιά ρούχα. Μου τα διηγήθηκε όλα. Είχα μερικά ξερά σίκα και του έδωσα. «Θέλει σίκα?», του λέω. «Δεν έχω δόντια», μου λέει. «Κι εγώ δεν έχω», του λέω. «Εσύ πονάς?», με ρωτάει. «Εγώ πονώ. Μέσα από τον πόνο βγαίνει η χαρά του Χριστού», μου λέει. Το ρωτάω. «Θέλεις καμιά φανέλα?». «Έχω δύο», μου λέει. «Αν ζεστάνει ο καιρός, θα τη δώσω τη μία». «Κοίταξε», του λέω, «μέχρι να ξεκαθαρίσεις και να συνεννοηθείς με τη γυναίκα σου, να προσέξεις την υγεία σου, γιατί έχεις ευθύνη και για το παιδάκι». Τέτοια αυταπάρνηση, τέτοια πίστη. Δεν είναι ούτε 20 χρονών, 25. Πού να είχε γνωρίσει αυτό στη μοναχική ζωή? Άγνοια είχε. Αλλά είχε καλή διάθεση και ο Θεός τον βοήθησε και προχώρησε βαθιά, ευαγγελικά. Γι' αυτό λέω ότι άγνοια δεν δικαιολογείται με τίποτα σήμερα. Μόνο αν είναι κανείς λειψός ή μικρό παιδί δικαιολογείται να έχει άγνοια. Αλλά και τα μικρά παιδιά σήμερα είναι σπίρτα. Άμα θέλει κανείς, υπάρχουν πολλές δυνατότητες για να γνωρίσει την αλήθεια.

0: Γέροντα, τα διάφορα κινήματα ή διαμαρτυρίες που γίνονται από τους χριστιανούς έχουν κάποιο αποτέλεσμα? Βεβαίως. Η παρουσία των χριστιανών είναι πλέον ομολογία πίστεως. Μπορεί κανείς με την προσευχή να βοηθήσει περισσότερο, αλλά τη σιωπή του θα την εκμεταλλευτούν οι άλλοι και θα πούν: ο τάδε και ο τάδε δεν διαμαρτυρήθηκαν, επομένως είναι με το μέρος μας. Συμφωνούν μαζί μας. Αν δεν αρχίσουν μερικοί να χτυπούν το κακό, να ελέγχουν δηλαδή αυτούς που σκανδαλίζουν τους πιστούς, θα γίνει μεγαλύτερο το κακό. Έτσι θα τονωθούν λίγο οι πιστοί, αλλά και θα εμποδιστούν λίγο όσοι πολεμούν την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι δικό τους καΐκι να κάνουν βόλτες. Είναι το σκάφος του Χριστού. Αυτοί είναι κατακριτέοι. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να έχουν μεγάλο μισθό, πολυτελές αυτοκίνητο, να τρέχουν στις διασκεδάσεις. Ύστερα κάνουν και νόμο να παντρεύονται με πολιτικό γάμο. Νομιμοποιούν τις αμβλώσεις. Τι θα κάνει ο Θεός, άλλο θέμα. Και με τις βλάσφημες ταινίες που παρουσιάζουν, θέλουν να γελιοποιήσουν τον Χριστό. Το κάνουν για να πούν: α, αυτός ήταν ο Χριστός. Τώρα θα έρθει ο Μεσσίας. Και να παρουσιάσουν μετά το Μεσσία τους. Εκεί το πάνε. Γέροντα, οι άνθρωποι τα πιστεύουν και βλάπτονται. Ο βλαμμένος βλάπτεται. Τα πιστεύει γιατί θέλει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και να αναπαύσει το λογισμό του. Με όλα αυτά τα βλάσφημα πάνε να δικαιολογήσουν ηθικές αταξίες. Το έχουνε παρακάνει. Είχανε κάνει μήνυση ότι η ταινία «Ο τελευταίος πειρασμός» προσβάλλει τη θρησκεία και οι εισαγγελείς είπαν «δεν είναι τίποτα». Τέτοιες βλασφημίες δεν ακούστηκαν ποτέ. Για μας η διαμαρτυρία για τη βλάσφημη εκείνη ταινία ήταν ομολογία πίστεως. Βέβαια, με όλα αυτά τα βλάσφημα γίνεται και ένα καλό. Χωρίζει η ήρα από το σιτάρι. Κοσκινίζεται ο κόσμος. Γέροντα, υπάρχουν κάποια θέματα για τα οποία πρέπει να αμήνεται κανείς, είτε ως άτομο είτε ως ομάδα, και κάποια για τα οποία δεν πρέπει. Να, παραδείγματος χάρη, εσείς όταν σας είπανε ότι είστε αιρετικός, απαντήσατε, ενώ σε άλλες κατηγορίες σιωπήσατε. Αυτό το λένε οι Άγιοι Πατέρες, δεν είναι ότι το λέω εγώ. Οποιαδήποτε άλλη κατηγορία με βοηθάει στην πνευματική ζωή, ενώ το αιρετικός με χωρίζει από τον Χριστό. Γέροντα, πώς θα βοηθηθούν οι άνθρωποι με τόσα που γίνονται στον κόσμο? Εκείνος που θέλει να βοηθηθεί βοηθιέται με τυποτένια πράγματα. Παραδείγματος χάρη, κουνιέται ένα καντήλι ή κουνιέται ο ίδιος ολόκληρος με ένα σεισμό και συνέρχεται. Όσοι δεν πιστεύουν γίνονται χειρότεροι όταν ακούν ότι θα γίνει πόλεμος ή κάποια καταστροφή. «Α, δώσ' του», σου λέει, «να γλεντήσουμε γιατί χάνουμε τη ζωή». Οπότε το ρίχνουν τελείως έξω. Άλλοτε ακόμη και οι αδιάφοροι, όταν άκουγαν λόγου χάρη ότι θα γίνει πόλεμος, συνέρχονταν, άλλαζαν ζωή. Τώρα είναι πολύ λίγοι αυτοί. Παλιά το έθνος μας ζούσε πνευματικά. Γι' αυτό και ο Θεός το ευλογούσε και οι Άγιοι μας βοηθούσαν με θαυμαστό τρόπο. Και νικούσαμε τους εχθρούς μας, οι οποίοι πάντοτε ήταν περισσότεροι από μας. Σήμερα λέμε πως είμαστε Ορθόδοξοι, αλλά δυστυχώς συχνά μόνο το όνομα Ορθόδοξος έχουμε. Και όχι ζωή Ορθόδοξη. Ρώτησα ένα πνευματικό με κοινωνική δράση, με ένα σωρό πνευματικοπαίδια. «Τι ξέρεις για μια βλάσφημη ταινία?» «Δεν ξέρω τίποτα», μου είπε. «Δεν ήξερε τίποτα και είναι σε μεγάλη πόλη. Κοιμίζουνε τον κόσμο, τον αφήνουν έτσι για να μην στεναχωριέται και να διασκεδάζει. Μην τυχόν πεις ότι θα γίνει πόλεμος ή ότι θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία και γι' αυτό πρέπει να ετοιμαστούμε. Μην τυχόν στεναχωρηθούν οι άνθρωποι. Σαν μερικές μεγάλες γυναίκες που λένε: μη μιλάς για θάνατο, μόνο για χαρές και για βαφτίσια να μιλάς, σαν να μην τις περιμένει ο θάνατος. Έτσι νιώθουν μια ψεύτικη χαρά. Ενώ αν σκέφτονταν ότι το τάδε γεροντάκι που έμενε λίγο πιο κάτω πέθανε χθες, ότι ο άλλος είναι στα τελευταία του και θα πεθάνει, μεθαύριο θα γίνει του τάδε το μνημόσυνο που ήταν και πολύ νεότερος από αυτές, θα σκέφτονταν το θάνατο και θα λέγανε: πρέπει να εξομολογηθώ, να ετοιμαστώ πνευματικά, γιατί μπορεί και εμένα σε λίγο να με καλέσει ο Χριστός για την άλλη ζωή. Διαφορετικά έρχεται ο θάνατος και τις παίρνει ανέτοιμες. Άλλοι πάλι από καλοσύνη λένε: στους αιρετικούς μη λέτε ότι είναι στην πλάνη, για να δείξουμε αγάπη. Και έτσι τα ισοπεδώνουν όλα. Αν ζούσαν αυτοί στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, δεν θα είχαμε ούτε έναν Άγιο. Τότε λέγανε στους χριστιανούς: ρίξε μόνο λιβάνι στη φωτιά και μην αρνείσαι το Χριστό. Δεν το δέχονταν. Κάνε μόνο πως ρίχνεις. Δεν το δέχονταν. Μην μιλάς για το Χριστό και πήγαινε ελεύθερο σε άλλο μέρος. Δεν το δέχονταν. Σήμερα βλέπεις ένα νερόβραστο κόσμο. Γέροντα, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος: ο καρπός του πνεύματος εστί αγάπη, χαρά, εννοεί ότι η χαρά είναι τεκμήριο σωστής ζωής? Ναι, βέβαια. Γιατί υπάρχει η κοσμική χαρά και θεϊκή χαρά. Όταν κάτι δεν είναι πνευματικό, καθαρό, δεν μπορεί να υπάρχει αληθινή χαρά και ειρήνη στην καρδιά. Η χαρά που αισθάνεται ένας πνευματικός άνθρωπος δεν είναι η κοσμική χαρά που επιζητούν πολλοί σήμερα. Μην τα μπλέκουμε τα πράγματα. Οι Άγιοι είχαν τέτοιου είδους χαρά που ζητάμε εμείς? Η Παναγία είχε τέτοια χαρά? Ο Χριστός μας γελούσε? Ποιος Άγιος πέρασε από αυτή τη ζωή χωρίς πόνο? Ποιος Άγιος είχε τέτοια χαρά που επιδιώκουν πολλοί χριστιανοί της εποχής μας, που δεν θέλουν να ακούσουν τίποτε δυσάρεστο για να μην στεναχωρηθούν, να μην χάσουν την ηρεμία τους? Αν θέλω να μην στεναχωρηθώ, για να είμαι χαρούμενος, να μην χαλάσω την ησυχία μου, για να είμαι πράος, τότε είμαι αδιάφορος. Άλλο πραότητα πνευματική και άλλο πραότητα από αδιαφορία, λένε μερικοί. Πρέπει να είμαι χαρούμενος γιατί είμαι χριστιανός. Να είμαι ήρεμος γιατί είμαι χριστιανός. Αυτοί δεν είναι χριστιανοί. Το καταλάβατε? Αυτό είναι αδιαφορία, είναι κοσμική χαρά. Όποιος έχει αυτά τα κοσμικά στοιχεία δεν είναι πνευματικός άνθρωπος. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι όλος ένας πόνος. Πονάει δηλαδή για καταστάσεις, για ανθρώπους. Αλλά ανταμείβεται γι' αυτό τον πόνο με θεία παρηγοριά. Νιώθει πόνο, αλλά νιώθει μέσα του θεία παρηγοριά. Γιατί κάνει ρήψεις με ευλογίες ο Θεός από τον Παράδεισο σε αυτή την ψυχή και αγάλεται ο άνθρωπος από τη θεϊκή αγάπη. Αυτή είναι η χαρά, η πνευματική χαρά που δεν εκφράζεται και πλημμυρίζει την καρδιά.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη να μιλάει για την πνευματική αφύπνιση.

Γέροντα, οι άνθρωποι που ζουν πνευματικά στον κόσμο πρέπει να δείχνουν στους κοσμικούς ότι νηστεύουν. Όταν πρόκειται για διατεταγμένες νηστείες της Εκκλησίας μας, Τετάρτη, Παρασκευή, Σαρακοστές, τότε πρέπει, γιατί αυτό είναι ομολογία πίστεως. Οι άλλες όμως νηστείες, δηλαδή αυτές που γίνονται από άσκηση, για την αγάπη του Χριστού ή για να εισακουστεί η προσευχή μας σε ένα αίτημά μας, πρέπει να γίνονται κρυφά. Σκοπός είναι να ζούμε ορθόδοξα, όχι απλώς να μιλούμε ή να γράφουμε ορθόδοξα. Γι' αυτό βλέπεις, ένα κηρύγμα δεν πληροφορεί, δεν αλλοιώνει τον άλλο, όσο καλό και αν είναι, αν ο ιεροκήρυκας δεν έχει βίωμα. Αν γέροντα ο ακροατής ή ο αναγνώστης έχει καλή διάθεση, τότε αυτός έχει ήδη τη Θεία Χάρη, γι' αυτό και ωφελείται. Ένας όμως που δεν έχει καλή διάθεση θα πάρει και θα εξετάσει αυτά που λέει ο ιεροκήρυκας και δεν θα έχει καμιά ωφέλεια. Το να σκεφτόμαστε ορθόδοξα είναι εύκολο. Το να ζούμε όμως ορθόδοξα θέλει κόπο. Μια φορά ένας θεολόγος είχε κάνει μια ομιλία και είχε πει να πάνε να δώσουν αίμα γιατί υπήρχε ανάγκη. Πραγματικά πολλοί παρακινήθηκαν και έδωσαν πολύ αίμα. Εκείνος όμως δεν έδωσε ούτε μια σταγόνα, αν και είχε μπόλικο. Οι άλλοι τότε σκανδαλίστηκαν. Τότε τους είπε, εγώ με την ομιλία που έκανα και παρακίνησα τον κόσμο να δώσει αίμα, είναι σαν να έδωσα το περισσότερο. Έτσι ανέπαβε το λογισμό του. Καλύτερα ήταν να μην έκανε την ομιλία και αθόρυβα να πήγαινε να δώσει λίγο αίμα. Η ζωή μας μετράει. Ένας μου είπε, εγώ είμαι δεξιός, που δεν είχε καμία σχέση με την Εκκλησία. Άμα δεν κάνει σταυρό, τι ωφελεί, του είπα. Το χέρι που δεν κάνει σταυρό, τι ωφελεί που είναι δεξί. Σε τι διαφέρει από το αριστερό που δεν κάνει σταυρό. Εκείνο έτσι κι αλλιώς δεν κάνει σταυρό. Αν εσύ είσαι δεξιός και δεν κάνει σταυρό, σε τι διαφέρεις από τους αριστερούς. Ο σκοπός είναι να είσαι άνθρωπος πνευματικός, να ζεις κοντά στο Χριστό. Τότε βοηθάς και τους άλλους. Όταν ο άνθρωπος έχει ζωή σωστή, το έργο του πληροφορεί. Σε μια πόλη ήταν ένας προτεστάντης που όλους τους κατηγορούσε. Κληρικούς, δεσποτάδες, όλους. Εκεί κοντά σε ένα μοναστήρι ασκήτευε ένας μοναχός. Μια φορά ένας άθεος ρώτησε τον προτεστάντη, καλά, όλους τους δεσποτάδες, τους παπάδες τους κατηγορείς, για αυτόν τον καλόγερο τι έχεις να πεις? Αυτόν τον παραδέχομαι, είπε, γιατί διαφέρει από τους άλλους. Ένας πιστός, όπου κι αν είναι, πόσο βοηθάει όταν ζει σωστά. Θυμάμαι, ένας γνωστός μου αστυνομικός υπηρετούσε στα σύνορα. Εκεί ήτανε και Σέρβοι, κομμουνιστές, και μάλιστα από τους πιο άθεους, τους πιο έμπιστους του κόμματος. Όταν έρχονταν Σέρβοι παπάδες στα σύνορα Ελλάδος-Σερβίας, ο αστυνομικός τους φιλούσε το χέρι. Οι κομμουνιστές το προσέξαν αυτό. Έλληνας αστυνομικός να φυλάει το χέρι των Σέρβων παπάδων. Έκανε μεγάλη εντύπωση στους κομμουνιστές και προβληματίστηκαν στο θέμα της πίστεως. Πόσο βοηθούν αυτοί που έχουν μια θέση όταν κρατάνε λίγο. Γι' αυτό και εγώ κοιτάω μερικούς μεγάλους να τους δω όταν έρχονται για να τους βοηθήσω, γιατί αυτοί μπορεί να βοηθήσουν πολύ θετικά με το παράδειγμά τους. Να, ένας στρατάρχης που γνωρίζω είναι παράδειγμα. Και ό,τι κάνει το κάνει από μέσα του, με την καρδιά του, δεν το κάνει εξωτερικά. Οι άλλοι που τον βλέπουν προβληματίζονται και βοηθούνται. Παλιά και οι άρχοντες του τόπου είχαν αρχές, πιστεύανε. Ξέρετε τι είχε πει μια αρχόντισσα σε κάποιο βουλευτή σε μια πόλη? Είχε πάει με το σύζυγό της στην περίοδο της νηστείας του 15 Αυγουστού σε ένα γεύμα και είχαν εκεί ψάρια, κρέατα. Αυτή δεν έτρωγε γιατί νήστευε. Ο βουλευτής το πρόσεξε και της είπε, ασθενείς και οδοιπόροι η νηστεία δεν κρατούν. Ναι, απάντησε εκείνη, οδοιπόροι με ρόδες. Και δεν άγγιξε τίποτα από τα αρτήσιμα. Στο γεύμα εντωμεταξύ ήταν και ένας κληρικός που τους προσφώνησε, μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι μαζί σας και λοιπά και λοιπά, έλεγε ένα σωρό εγκόμια.
Οπότε τον διέκοψε ο άντρας της αρχόντισσας και του είπε: «Μη πεποίθετε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκέστη σωτηρία», γιατί εκείνος πήγε να τους κολακεύσει. Άλλοτε πάλι αυτή η ίδια αρχόντισσα σε έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου της Θεολογίας είπε: «Μην κοιτάτε λεπτομέρειες και κόβετε στις εξετάσεις τους παπάδες, κοιτάξτε να τους περνάτε, γιατί οι επαρχίες δεν έχουν παπά». Θέλω να πω ότι παλιά οι τοπικοί άρχοντες ενδιαφερόντουσαν για την Εκκλησία, ήτανε παράδειγμα για το λαό. Αυτό που θα βοηθήσει θετικά τους ανθρώπους σήμερα είναι το παράδειγμά μας, το χριστιανικό, και η ζωή μας, η χριστιανική. Τους χριστιανούς πρέπει να τους διακρίνει η πνευματική λεβεντιά και η αρχοντιά, η θυσία. Γι' αυτό λέω στους λαϊκούς: να αγαπάτε τον Χριστό, να έχετε ταπείνωση, να κάνετε το καθήκον σας. Και ο Χριστός θα προδώσει την αρετή σας στα μάτια των ανθρώπων. Η αρετή έχει τυπικό να προδίδει τον άνθρωπο όπου και αν βρίσκεται αυτός. Ακόμη και να κρυφτεί και να υποκριθεί με την δια Χριστών σαλότητα, η αρετή θα τον προδώσει, έστω και αργότερα. Και ο αποθηκευμένος του θησαυρός που θα ανακαλυφθεί τότε μαζεμένος θα βοηθήσει πάλι πολλές ψυχές, ίσως τότε και περισσότερο.

σήμερα ο Θεός ανέχεται την κατάσταση. Ανέχεται, ανέχεται. Γιατί να είναι αναπολόγητος ο κακός? Είναι περιπτώσεις που ο Θεός επεμβαίνει άμεσα και αμέσως, ενώ σε άλλες περιπτώσεις περιμένει. Δεν δίνει αμέσως τη λύση και περιμένει την υπομονή των ανθρώπων, την προσευχή, τον αγώνα τους. Έχει αρχοντιά ο Θεός. Ένας πόσους είχε σφάξει τότε με τον πόλεμο και ακόμα ζει. Θα του πει στην άλλη ζωή ο Θεός: σ' άφησε να ζήσει περισσότερο και από τους καλούς. Δεν θα έχει ελαφρυντικά. Γέροντα, μερικοί τέτοιοι άνθρωποι, ενώ είναι βαριά άρρωστοι, πώς δεν πεθαίνουν? Φαίνεται έχουν βαριές αμαρτίες, γι' αυτό δεν πεθαίνουν. Περιμένει ο Θεός μήπως μετανοήσουν. Και τον κόσμο που παιδεύουν, αυτοί που παιδεύονται και δεν φταίνε αποταμιεύουν. Αυτοί που φταίνε εξοφλούν. Γέροντα, τι θα πει πονηροί άνθρωποι και γόητες, προκόψουσι επί το χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι? Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιον εγωισμό και ο Θεός τους δίνει ένα σκαμπίλι να πάνε παρακάτω. Άλλοι έχουν λίγο παραπάνω εγωισμό και ο Θεός τους δίνει ένα σκαμπίλι και πάνε ακόμη παρακάτω. Αυτός όμως που έχουν εωσφορική υπερηφάνεια, ο Θεός τους αφήνει. Μπορεί να φαίνεται ότι κάνουν προκοπή, αλλά τι προκοπή είναι αυτή, η μαύρη προκοπή? Και μετά δεν πέφτουν απλώς κάτω, αλλά πέφτουν κατευθείαν στο βάραθρο. Ο Θεός να φυλάει. Γέροντα, σε ένα τροπάριο λέει: θυμών κινήσαντες των δικαιότατων. Ποιος είναι θυμός δικαιότατος? Όταν αδικούνται άλλοι και φωνάζει κανείς και θυμώνει από πόνο πραγματικό, τότε είναι δικαιότατος ο θυμός. Όταν αδικείται ο ίδιος και θυμώνει, τότε δεν είναι καθαρός ο θυμός. Όταν βλέπεις ένα να υποφέρει για ιερά πράγματα, αυτός έχει θείο ζήλο. Από αυτό μπορείς να καταλάβεις και τον διαχριστόν σαλό. Αν πάρεις λόγου χάρη μια εικόνα και τη βάλεις μπροστά του ανάποδα, θα την αχθεί πάνω ο διαχριστόν σαλός. Έτσι του κάνεις και τεστ. Υπάρχει δηλαδή και δικαία, θεία αγανάκτηση, και μόνο αυτή η αγανάκτηση δικαιολογείται στον άνθρωπο. Ο Μωυσής, όταν είδε το λαό να θυσιάζει στο χρυσό μοσχάρι, αγανάκτησε τόσο, πέταξε κάτω τις πλάκες με τις εντολές που του έδωσε ο Θεός και σπάσανε. Ο Φινέας, ο εγγονός του αρχιερέα Ααρών, δύο φόνους έκανε και ο Θεός έδωσε εντολή από τη γενιά του να βγαίνουν οι ιερείς του Ισραήλ. Όταν είδε τον Ισραηλίτη Ζαμβρί να αμαρτάνει με τη Μαδιανίτισσα Χαμψή μπροστά στο Μωυσή και σε όλους τους Ισραηλίτες, δεν κρατήθηκε, σηκώθηκε από τη συναγωγή και τους φώνευσε, και έτσι σταμάτησε η οργή του Θεού. Αν δεν τους σκότωνε και τους δύο, θα πέφτε οργή Θεού σε όλο το λαό Ισραήλ. Φοβερό! Εγώ όταν διαβάζω στο ψαλτήρι το στίχο «Και έστι Φινεές και εξυλάσατο και εκόπασεν οι θράψεις», ασπάζομαι πολλές φορές το όνομά του. Αλλά και ο Χριστός, όταν είδε να πουλούν μέσα στον περίβολο του ναού βόδια, πρόβατα, περιστέρια και τους κερματιστές να ανταλλάσσουν χρήματα, πήρε το φραγγέλιο και τους έδιωξε. Ένας πνευματικός άνθρωπος, όταν πάει με αγανάκτηση να υπερασπίσει τον εαυτό του για ένα ατομικό του θέμα, αυτό είναι καθαρά εγωιστικό, είναι ενέργεια του πειρασμού. Δέχεται επιδράσεις δαιμονικές, εξωτερικές. Αν κάποιον τον αδικούν ή τον κοροϊδεύουν, αυτόν πρέπει οι άλλοι να τον υπερασπίζονται για το δίκιο, όχι για προσωπικό του συμφέρον. Δεν ταιριάζει να μαλώνεις για τον εαυτό σου. Άλλο το να αντιδράσεις για να υπερασπιστείς σοβαρά πνευματικά θέματα, θέματα που αφορούν την πίστη μας, την ορθοδοξία, αυτό είναι καθήκον σου. Όταν σκέφτεσαι τους άλλους και αντιδράς για να τους βοηθήσεις, τότε αυτό είναι καθαρό, γιατί γίνεται από αγάπη. Όταν πήγα στο Σινά, κατέβαινα στο μοναστήρι κάθε εβδομάδα, κάθε 15 μέρες για να κοινωνήσω. Μια φορά μου λέει ένας πολύ απλός δικαίος. Δικαίως είναι ο προϊστάμενος της Ιεράς Συνάξεως.
Α, όχι κάθε εβδομάδα. 4 φορές το χρόνο πρέπει να κοινωνούν οι καλόγεροι. Τότε είχαν τυπικό να μην κοινωνούν συχνά. Φορούσα και το επανοκαλύμαχο. Ούτε επανοκαλύμαχο, λέει. Αυτοί το έβαζαν μόνο στις τελετές. Να είναι ευλογημένο, λέω. Το είχα κι εγώ ρηγμένο στον νόμο σαν κασκόλ και δεν με απασχόλησε ξανά. Τι, να μαλώσω? Ετοιμαζόμουν εντωμεταξύ κάθε φορά για τη Θεία Κοινωνία και πήγαινα στην εκκλησία. Την ώρα που ο παπάς έλεγε «Μετά φόβου Θεού», έσκυβα το κεφάλι και έλεγα «Εσύ γνωρίζεις, Χριστέ μου, πόση ανάγκη έχω». Και ένιωθα τέτοια αλλίωση που δεν ξέρω αν θα την ένιωθα αν κοινωνούσα. Αφού πέρασαν κάμποσοι μήνες, ήρθαν στο μοναστήρι 4-5 παιδιά που από μένα παρακινήθηκαν να έρθουν στο Σινά. Είπαν λοιπόν και σε αυτά να μην κοινωνούν. Τότε μίλησα και τακτοποιήθηκε το θέμα. Γέροντα, στην Αγία Γραφή λέει ότι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος δεν συγχωρείται. Ποια είναι η βλασφημία αυτή? Βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος γενικά είναι η υπερηφρόνηση στα θεία, όταν ο άνθρωπος έχει, εννοείται, τα λογικά του. Τότε είναι και ένοχος. Παραδείγματος χάρη, έναν που μου είπε «Άντε και εσύ και η θεή σου», του έδωσα μια σπροξιά και τον τίναξα πέρα. Γιατί αυτό ήταν βλασφημία. Ή περνάνε δύο έξω από μια εκκλησία. Ο ένας κάνει το σταυρό του και λέει και στον άλλο «Κάνε ευλογημένα και εσύ το σταυρό σου». Αυτός αντιδρά. «Άντε και εσύ που θα κάνω το σταυρό μου». Αυτή η περιφρόνηση είναι βλασφημία. Αδύνατον επομένως έναν ευλαβή άνθρωπο να υπάρχει βλασφημία. Αλλά και η ανέδεια είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Ο ανεδής διαστρέφει, καταπατάει μια ευαγγελική αλήθεια για να δικαιολογήσει την πτώση του. Δεν σέβεται την αλήθεια, την πραγματικότητα, την τσαλακώνει εν γνώση του. Τσαλαπατάει ένα ιερό πράγμα. Αυτό σιγά σιγά γίνεται κατάσταση. Στη συνέχεια απομακρύνεται η χάρη του Θεού και ο άνθρωπος δέχεται επιδράσεις δαιμονικές. Και αν δεν μετανοήσει, τι εξέλιξη θα έχει, Θεός να φυλάξει. Όταν όμως ένας θυμώσει και βλασφημίσει ακόμη και το Άγιο Πνεύμα, αυτή η βλασφημία δεν είναι ασυγχώρητη, γιατί ο άνθρωπος δεν πιστεύει τη βρισιά που είπε, αλλά την είπε επειδή εκείνη τη στιγμή πάνω στο θυμό του έχασε τον έλεγχο του εαυτού του και αμέσως μετανοεί. Ο ανεδής όμως δικαιολογεί το ψέμα για να δικαιολογήσει την πτώση του. Όποιος δικαιολογεί την πτώση του, δικαιολογεί τον διάβολο. Και πώς, γέροντα, δικαιολογεί την πτώση του? Να, μπορεί να θυμηθεί κάτι που λέχθηκε πριν από 10 χρόνια για άλλη περίπτωση και να το παρουσιάσει σαν παράδειγμα για να δικαιολογήσει τον εαυτό του. Ούτε ο διάβολος, ο μεγαλύτερος δικηγόρος, δεν θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι τέτοιο εκείνη την ώρα. Και πώς νιώθει αυτός ο άνθρωπος, γέροντα? Πώς νιώθει? Δεν έχει ποτέ ανάπαυση. Εδώ και δίκαιο να έχει κανείς, όταν πάει να δικαιώσει τον εαυτό του πάλι ανάπαυση δεν έχει. Πόσο μάλλον να μην έχει δίκιο και να δικαιολογεί την πτώση του με ανεδέστατο τρόπο. Γι' αυτό όσο μπορούμε να προσέχουμε την ανέδεια και την περιφρόνηση, όχι μόνο προς τα θεία αλλά και προς τον πλησίον, διότι είναι εικόνα Θεού. Οι ανεδείς άνθρωποι βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος. Εκείνοι που περιφρονούν τα θεία βρίσκονται στο δεύτερο και στο τρίτο βρίσκεται ο διάβολος. Γέροντα, όταν μιλούν κατά της εκκλησίας ή κατά του μοναχισμού, τι πρέπει να κάνουμε? Καταρχάς, αν κάποιος μιλάει άσχημα λόγου χάρη για σένα ως άτομο, δεν πειράζει. Να σκεφτείς τον Χριστό που ήταν Χριστός, τον έβριζαν και δεν μιλούσε. Εμένα που είμαι αμαρτωλός, τι μου αξίζει? Αν έρχονταν να βρίσουν εμένα ως άτομο, δεν θα με πείραζε καθόλου. Αλλά όταν με βρίζουν ως μοναχό, βρίζουν και όλο το θεσμό του μοναχισμού. Γιατί ως μοναχός δεν είμαι ανεξάρτητος και πρέπει να μιλήσω. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει κανείς να τους αφήσει λίγο να ξεσπάσουν και ύστερα να τους πει δύο κουβέντες.
Κάποτε στο λεωφορείο μια γυναίκα έβριζε τους παπάδες. Την άφησα να ξεσπάσει και όταν σταμάτησε της είπα: «Έχουμε απαιτήσεις από τους παπάδες, αλλά και αυτούς δεν τους έριξε ο Θεός με τα αλεξίπτωτα. Είναι άνθρωποι και έχουν αδυναμίες. Μπορείς όμως να μου πεις, μια μητέρα σαν εσένα, βαμμένη, με κάτι νύχια σαν το γεράκι, τι παιδί θα γεννήσει και πώς θα το αναθρέψει? Και παπάς και καλόγερος να γίνει, πώς θα είναι?» Μια άλλη φορά πάλι θυμάμαι, όταν ταξίδευα με το λεωφορείο από την Αθήνα για τα Γιάννενα. Ήταν ένας που δεν σταμάτησε σε όλο το δρόμο να κατηγορεί ένα Μητροπολίτη που είχε δημιουργήσει τότε κάτι προβλήματα. Του είπα κανένα δύο κουβέντες και μετά έκανα ευχή. Εκείνος συνέχιζε. Όταν φτάσαμε στα Γιάννενα και κατεβήκαμε, τον πήρα λίγο παράμερα και του λέω: «Με γνωρίζεις ποιος είμαι?» «Όχι», μου λέει. «Ε, πώς τότε κάθεσαι και λες τέτοια πράγματα? Εγώ μπορεί να είμαι πολύ χειρότερος από τον τάδε που βρίζεις. Μπορεί όμως να είμαι και ένας Άγιος. Πώς κάθεσαι εσύ και λες μπροστά μου πράγματα που δεν μπορώ να φανταστώ ότι τα κάνουν ούτε και οι κοσμικοί άνθρωποι? Κοίταξε να διορθωθείς, γιατί θα φας καμπύλη δυνατό από το Θεό. Για το καλό σου φυσικά». Τον είδα μετά, άρχισε να τρέμει. Αλλά και οι άλλοι κατάλαβαν πως ό,τι είδα εγώ το δανε και εκείνη, από μια αναταραχή που δημιουργήθηκε. Βλέπεις να βρίζουν τα Άγια και ο άλλος δεν λέει τίποτα. Σε αυτή την περίπτωση η πραότητα είναι δαιμονική. Μια φορά που έβγαινα από το Άγιο Όρος, συνάντησα στο καράβι και ένα που είχε φύγει ο καημένος από το ψυχιατρίο και είχε έρθει στο Όρος. Φόραζε, έβριζε συνέχεια όλους τους μεγάλους, τους κυβερνήτες, τους γιατρούς. «Τόσα χρόνια», έλεγε, «μετάραξαν στα ηλεκτροσόκ, στα χάπια. Εσείς εδώ περνάτε καλά, έχετε την καλοπέραση, τα αυτοκίνητά σας. Εμένα από 12 χρονών η μάνα μου με έστειλε σε ένα νησί. 25 χρόνια γυρίζω από τρελοκομείο σε τρελοκομείο. Έβριζε όλα τα κόμματα, μετά άρχισε να βρίζει τον Χριστό και την Παναγία». Σηκώθηκα πάνω και του λέω: «Πάψε! Δεν υπάρχει καμιά αρχή εδώ μέσα». Θύχθηκε, φαίνεται, ο συνοδός του, πρέπει να ήταν χωροφύλακας, και τον σημάζεψε λίγο. Είχε πει όλο το πρόβλημά του φωνάζοντας και βρίζοντας. Τον πόνισα. Μετά ήρθε και μου φίλησε το χέρι. Τον φίλησα κι εγώ. Είχε δίκιο. Όλοι λίγο πολύ έχουμε το μερίδιό μας. Ήμουνα κι εγώ αιτία που έβριζε ο καημένος. Αν είχα πνευματική κατάσταση θα τον είχα κάνει καλά. Πόσο είχανε απογοητευτεί οι φαρασιώτες τότε με την ανταλλαγή όταν έρχονταν με το καράβι στην Ελλάδα. Δύο ναύτες μαλώνανε και βρίζανε τον Χριστό και την Παναγία. Τους φάνηκε πολύ βαρύ. Σου λέει: «Έλληνες, χριστιανοί και βρίζουν τον Χριστό και την Παναγία?» Τους άρπαξαν και τους πέταξαν στη θάλασσα. Ευτυχώς, ξέρανε κολύμπι και γλιτώσανε. Ακόμη και όταν βρίζουνε κάποιον άνθρωπο πρέπει να τον υπερασπίσουμε. Πόσο μάλλον τον Χριστό. Ήρθε ένα παιδί στο καλύβι που κούτσενε. Αλλά το προσωπάκι του λαμποκοπούσε. Λέω: «Κάτι γίνεται εδώ για να λάμπει έτσι η Θεία Χάρης?» Το ρώτησα: «Τι κάνεις?» και τα άλλα. Και μου είπε τι συνέβη. Κάποιος, ένα θηρίο μέχρι εκεί πάνω, έβριζε τον Χριστό και την Παναγία. Το παιδί όρμησε πάνω του για να σταματήσει. Εκείνος το βάλε κάτω, το τσαλαπάτησε, του ακάτεψε τα πόδια και μετά το καημένο κούτσενε. Ομολογητής! Τι τράβηξαν οι ομολογητές, οι μάρτυρες. Γέροντα, μερικοί ευλαβείς νέοι δυσκολεύονται στο στρατό. Με αυτούς που βρίζουνε, τι να κάνουνε? Θέλει διάκριση και υπομονή. Ο Θεός θα βοηθήσει. Ο ασυρματιστής που υπηρετούσαμε μαζί στο στρατό ήταν ένας γιατρός, άπιστος, βλάσφημος. Κάθε μέρα ερχόταν στη μονάδα διοικήσεως να μου κάνει πλήση εγκεφάλου. Μου έλεγε τη θεωρία του Δαρβίνου και τέτοια. Κάτι πράγματα χαμένα, βλάσφημα τελείως. Μετά όμως από κάποιο περιστατικό κατάλαβε μερικά πράγματα. Μια φορά ήμασταν σε μια επιχείρηση και είχαμε φορτωμένα σε ένα μεγάλο μουλάρι τον ασύρματο και το φορείο. Σε ένα κατήφορο, επειδή γλιστρούσε πολύ, εγώ έπιανα από την ουρά το ζώο και ο γιατρός τραβούσε το καπίστρι.
Σε μια στιγμή πως άγγιξε το φορείο λίγο τα αυτιά του ζώου και δίνει μια το ζώο και με χτυπάει δυνατά με τα πισινά του πόδια. Με πέταξε πέρα. Σε λίγο συνήλθα και είδα ότι περπατούσα. Το μόνο που θυμόμουν ήταν ότι φώναξα «Παναγία μου!» Τίποτα άλλο. Τα σημάδια από τα πέταλα του ζώου ήταν επάνω μου. Το στήθος μου ήταν ολομαύρο. Με τόση δύναμη με χτύπησε το ζώο. Τάχας ο γιατρός που με είδε να περπατώ. Συνεχίσαμε το δρόμο μας. Λίγο πιο πέρα, στραβοπάτησε ο γιατρός σε μια πέτρα, έπεσε κάτω και δεν μπορούσε να σηκωθεί να περπατήσει. Άρχισε να φωνάζει. «Παναγία μου, Χριστέ μου!» Σου λέει, «Τώρα όλοι θα με εγκαταλείψουν, πάει, τι θα γίνω, ποιος θα με βοηθήσει?» Φοβόταν, μην τον πιάσουν. «Μη στεναχωριέσαι», του λέω, «θα καθίσω μαζί σου. Αν πιάσουν εμένα, θα πιάσουν και σένα». Ο καημένος μετά σκέφτηκε. Ο Αρσένιος, ήτανε το όνομά μου τότε, ενώ τον πέταξε πέρα το ζώο, δεν έπαθε τίποτα. Και εγώ λίγο στραβοπάτησα και δεν μπορώ να περπατήσω. Σε λίγο σηκώθηκε, αλλά κούτσενε και τον κρατούσα για να περπατήσει. Οι άλλοι είχαν προχωρήσει. Πήρε ένα μάθημα και συνήλθε μετά. Κάθε μέρα έλεγε κάτι βλασφημίες και τότε πάνω στον κίνδυνο φώναζε «Παναγιά μου, Παναγιά μου!» Τον βόλεψε η Παναγία. Ένας άλλος μοτοσυκλετιστής ήταν στο στρατό. Δύο φορές είχε σπάσει το πόδι του και πάλι συνέχιζε να βρίζει. «Δεν του λέγατε τίποτα, γέροντα?» «Ε, τι να του πω. Εδώ δεν του έλεγα τίποτα και εκείνος έβριζε συνεχώς το Χριστό και την Παναγία επίτηδες να με στεναχωρεί. Μετά το κατάλαβα και έκανα μόνο ευχή. Και να δείτε, ενώ πρώτα έβριζαν και αυτός και οι άλλοι στα καλά καθούμενα, ύστερα όταν δυσκολεύονταν σε κάτι και πήγαιναν να βρίσουν, δάγκωναν τη γλώσσα τους. Είναι καλύτερα αν ένας βρίζει, βλασφημάει και είναι ανεδής να κάνεις ότι είσαι απασχολημένος και δεν ακούς και να λες την ευχή. Γιατί αν καταλάβει ότι τον παρακολουθείς, μπορεί να βρίζει συνέχεια και έτσι γίνεσαι αιτία να δαιμονίζεται. Όταν όμως δεν είναι ανεδής αλλά ευσυνείδητος και βρίζει από κακή συνήθεια, μπορείς κάτι να του πεις. Αν πάλι είναι ευσυνείδητος αλλά έχει πολύ εγωισμό, πρέπει να προσέξεις να μην του μιλήσεις αυστηρά αλλά ταπεινά όσο μπορείς και με πόνο. Λέει ο Αββάς Ισαάκ, ξέρεις, «Έλεγξον δια της δυνάμεως των αρετών σου τους φιλονικούντας μετά σου και αποστόμωσον αυτούς δια της πραότητος και της γαλήνης των χιλέων σου. Έλεγξον τους μεν ακολάστους δια της εναρέτου συμπεριφορά σου, τους δε ανεσχύντους κατά τας αισθήσεις δια της συστολής των ομάτων σου».

0: μαγική αφύπνιση του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή, Θεσσαλονίκη.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Ιάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου την αληθεία σου, εις άκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου με ταπείνωση εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνους και κηδείας εν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έλλη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα ασχήρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, έδικεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

λόγο σου και κατά το πλήθος των ετηρημών σου εξάλληψουν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενοχρήνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντείς με εις όπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχει όνα ρευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσουν λέω στέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχο.

Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδες ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Δόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντα των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κελίου, Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Άγιον Όρος.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
4: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.

0: Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ο βίος του Αγίου Παΐσιου του Αγιορείτου. Του ιερομονάχου Ισαάκ. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.
2: Μέρος πρώτο.

Βάρασα ή Βαρασιό, η πατρίδα του γέροντος Παϊσίου, ήταν πριν από την ανταλλαγή ένα νοικοκυρεμένο κεφαλοχώρι του ακριτικού ελληνισμού της Καπαδοκίας. Τα 6 χωριά των Φαράσων βρίσκονται περίπου 200 χιλιόμετρα νότια της Κεσάριας. Αν και ξεκομμένα, στα βάθη της Μικράς Ασίας κατόρθωσαν να διατηρήσουν ανόθευτη την Ορθοδοξία, την ελληνική συνείδηση και τη γλώσσα τους. Οι Βαρασιώτες φημίζονταν για την ανδρεία τους. Χάρη στη γενναιότητά τους, το χωριό τους διατηρήθηκε απάτητο από τους Τσέτες, τους Τούρκους αντάρτες, ως ένα ελεύθερο κομμάτι της Ελλάδος στις εσχατιές της Καπαδοκίας, ώστε πολλοί καταδιωκόμενοι από τους Τούρκους να βρίσκουν εκεί καταφύγιο. Γι' αυτό δίκαια ονόμαζαν τους Φαρασιώτες Μακαβαίους. Αλλά και οι γυναίκες των Φαράσων δεν υστερούσαν σε ανδρεία και ηρωισμό. Κάποτε οι Τούρκοι κυνηγούσαν ομάδα γυναικών για να τις συλλάβουν. Μεταξύ αυτών ήταν και συγγενείς του γέροντα. Αυτές προτίμησαν να πέσουν στο ποτάμι να πνιγούν για να διασώσουν την πίστη και την τιμή τους, παρά να τις πιάσουν οι Τούρκοι και να τις εξευτελίσουν στα χαρέμια τους. Στα Φάρασα υπήρχαν 50 εκκλησίες. Μερικές ήταν παλαιά μοναστήρια που κάποτε ήταν σε ακμή. Υπήρχαν πολλά αγιάσματα, γνωστά σε όλη την Καπαδοκία από τα θαύματά τους. Ο κεντρικός ναός ετοιμάτο, επωνόματι των Οσιομαρτύρων Βαραχισίου και Ιωνά, που κατά την παράδοση μαρτύρησαν εκεί περί τα μέσα του 4ου μετά Χριστόν αιώνα. Οι Φαρασιώτες ήταν συνεχιστές μιας εξαιρετικής ασκητικής παραδόσεως που ξεκινά από τους μεγάλους Καπαδόκες πατέρες. Αγαπούσαν την Εκκλησία, είχαν ευλάβεια και αγωνιστικό πνεύμα. Τις σαρακοστές και τις νηστείς ημεσημέρες του έτους οι περισσότεροι έκαναν ενάτη. Η τελευταία αναλαμπή και η τελειότερη έκφραση αυτής της παραδόσεως ήταν ο εφημέριος του χωριού, Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, 1841-1924. Η Αγία του ζωή και τα πολλά του θαύματα έγιναν αιτία να προστρέχουν κοντά του χριστιανοί αλλά και μουσουλμάνοι από όλη την Καπαδοκία.

Ζώντας στο ευλογημένο αυτό περιβάλλον, οι πρόγονοι του γέροντα διακρίνονταν για την ιδιαίτερη ευλάβειά τους. Η γιαγιά του, Χατζή Χριστίνα, είχε ιδιόκτητο εξοπλίσει του Αρχαγγέλου Μιχαήλ μακριά από το χωριό. Κατά καιρούς έμενε εκεί μόνη στην ησυχία με προσευχή και νηστεία. Όταν το χειμώνα αποκλειόταν από το χιόνι, έβρισκε στο παράθυρο της εκκλησίας ένα ζεστό ψωμί. Έκανε προσευχή και το έτρωγε. Είχε σπίτι και στα Άδανα. Εκεί φιλοξενούσε τον Όσιο Αρσένιο όταν πήγαινε με τα πόδια για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Το αρχικό τους επώνυμο ήταν Χατζηδιγενής. Ύστερα υποχρεώθηκαν να πάρουν ως επίθετο το όνομα του προπάπου του γέροντα, ο οποίος ονομαζόταν Θεοδόσιος. Ο πατέρας του δηλαδή αρχικά λεγόταν Πρόδρομος Θεοδοσίου. Επειδή όμως τον κυνηγούσαν οι Τούρκοι, άλλαξε και πάλι το επίθετό του σε Εσνεπίδης, που σημαίνει αλλοδαπός. Γόνος αρχοντικής οικογένειας των Φαράσων, που διατηρούσε στην αρχή του χωριού προεδρία, από πολλές γενναίες διατέλεσε πρόεδρος επί δεκαετίες, επειδή είχε διοικητικό χάρισμα. Ήταν πιστός και ευλαβής. Ευλαβεί το ιδιαίτερα τον Όσιο Αρσένιο και τον υπάκουε σε όλα. Ο πρόδρομος ήταν καλός τεχνίτης. Τα χέρια του έπιαναν απ' όλα. Εργαζόταν ως γεωργός στα Φάρασα, αλλά είχε και καμίνι και παρήγαγε σίδηρο. Ήταν ανδρείος, τολμηρός και ρυψοκίνδυνος. Από νέος εξερευνούσε απάτητες περιοχές των Φαράσων και ανέβαινε σε επικίνδυνα βράχια. Σε ηλικία 16 χρόνων τραυμάτισε λιοντάρι και πάλεψε μαζί του. Κυρίως όμως ήταν πολύ φιλόπατρης, γενναίος πολεμιστής, άριστος σκοπευτής και ατρόμητος ακρίτας. Έσωσε πολλές φορές το χωριό από τους τσέτες. Μια φορά ντύθηκε χανούμισα και πήγε στο λιμέρι τους. Εκεί ζήτησε τον αρχηγό. Του πήρε το όπλο και μαζί με τα παλικάρια του κυνήγησαν τους τσέτες. Πολλές φορές κινδύνευσε. Κάποτε μάλιστα τον συνέλαβαν εχμάλωτο, αλλά τον φύλαγαν οι ευχές του Οσίου Αρσενίου. Όταν ως πρόεδρος πήγαινε στα Άδανα για υποθέσεις του χωριού και παρουσιαζόταν στον Κεμάλ, αυτός εκτιμώντας την ανδρεία του, τον χαιρετούσε λέγοντας «Καλό στο παλικαράκι τον Ρωμιό». Αργότερα στην Ελλάδα, όταν κηρύχθηκε ο Έλληνο-Ιταλικός πόλεμος, σε προχωρημένη πια ηλικία, αλλά με νεανικό ενθουσιασμό, ήθελε να πάει εθελοντής να πολεμήσει. Ήταν δίκαιος, φιλάδελφος και ελεήμων. Όταν η πολιτεία έδωσε κτήματα για την αποκατάσταση των προσφύγων, ο γέρο πρόδρομος ως πρόεδρος και στην Κόνιτσα τακτοποίησε πρώτα τους άλλους φαρασιώτες και για την οικογένειά του κράτησε τον χειρότερο κλήρο, τα πιο άγωνα χωράφια. Για να τα ξεχερσώσει και να τα καθαρίσει από τα βάτα, έβαζε φωτιές και από αυτό έπαθαν τα μάτια του. Η μητέρα του γέροντα ονομαζόταν Ευλογία. Καταγόταν από το γένος Φραγκοπούλου και είχε συγγένεια με τον Όσιο Αρσένιο. Ήταν συνετή, έξυπνη, εργατική, πολύ ευλαβής και είχε ανατραφεί με τις νουθεσίες του Οσίου Αρσενίου. Την χαριτωμένη Ευλογία την πάντρεψαν μικρή, σε ηλικία 15 ετών, με τον πρόδρομο Εσνεπίδη. Οι ευλογημένες ψυχές, πρόδρομος και Ευλογία, απέκτησαν 10 παιδιά. Τα δύο πρώτα, η Εκατερίνη και η Σωτηρία, πέθαναν μικρά. Όταν ο Όσιος Αρσένιος βάπτιζε το τρίτο, είπε να το ονομάσουν Ζωή. Έκτοτε όλα έζησαν. Τα ονόματά τους κατά σειρά ηλικίας είναι Ζωή, Μαρία, Ραφαήλ, Αμαλία, Χαράλαμπος, Αρσένιος, ο γέροντας Παΐσιος, Χριστίνα και Λουκάς. Ζουν ακόμη ο Ραφαήλ και η Χριστίνα.

Στα Φάρασα λοιπόν της Αγιοτόπου Καπαδοκίας στις 25 Ιουλίου του 1924, ανήμερα της Αγίας Άνης, γεννήθηκε ο γέροντας. Στη βάπτιση οι γονείς του ήθελαν να τον ονομάσουν Χρήστο, στο όνομα του παππού. Ο Όσιος Αρσένιος όμως είπε στη γιαγιά του: «Ε, Χατζιανά, τόσα παιδιά σου βάφτισα, δεν θα δώσεις και σένα το όνομά μου?» Και στους γονείς είπε: «Καλά, εσείς θέλετε να αφήσετε άνθρωπο στο πόδι του παππού. Εγώ δεν θέλω να αφήσω καλόγυρο στο πόδι μου». Και γυρίζοντας την ονά της λέγει: «Αρσένιο να πεις». Του έδωσε δηλαδή το όνομά του και την ευχή του και προείδε ότι θα γίνει καλόγυρος, όπως και έγινε. Το έτος που γεννήθηκε ο γέροντας έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών και ξεριζώθηκε ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας από τις πατρογονικές του εστίες. Πήρε και η οικογένεια του γέροντα μαζί με τους άλλους φαρασιώτες και τον Όσιο Αρσένιο το δρόμο της πικρής προσφυγιάς. Στο καράβι μέσα στο συνοστισμό κάποιος πάτησε το βρέφος, Αρσένιο, που κινδύνεψε να πεθάνει. Αλλά ο Θεός κράτησε στη ζωή τον εκλεκτό του, γιατί έμελε να γίνει χειραγωγός πολλών ψυχών στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο γέροντας βέβαια από ταπείνωση έλεγε αργότερα: «Αν είχα πεθάνει τότε που είχα τη χάρη του βαπτίσματος, θα με έριχνα στη θάλασσα να με φάνε τα ψάρια και τουλάχιστον θα μου έλεγε ευχαριστώ κανένα ψαράκι και θα πήγαινα στον παράδεισο». Ήθελε δηλαδή να πει ότι τώρα που έζησε δεν έκανε τίποτα. Έμειναν για λίγο στον Πειραιά. Έπειτα μεταφέρθηκαν στο κάστρο της Κερκύρας, όπου εκοιμήθη και ετάφη ο Όσιος Αρσένιος σύμφωνα με την προόρισή του: «Εγώ θα ζήσω 40 ημέρες στην Ελλάδα και θα πεθάνω σε ένα νησί». Μετακόμισαν στη συνέχεια σε χωριό της Ιγουμενίτσας και τελικά εγκαταστάθηκαν στην Κόνιτσα. Το νεοφώτιστο Αρσένιο, βρέφος 40 ημερών, οι γονείς του τον έφεραν στη μητέρα Ελλάδα, άγνωστο τότε ανάμεσα στα πλήθη των προσφύγων. Αυτόν που μετά από χρόνια θα γινόταν γνωστό σε όλο τον κόσμο και θα οδηγούσε πλήθη ανθρώπων στην θεογνωσία. Από τις πρώτες ημέρες γνώρισε τον πόνο και τα βάσανα των ανθρώπων. Αργότερα ο ίδιος θα γινόταν λιμάνι παρηγοριάς σε χιλιάδες βασανισμένες ψυχές.

Ο μικρός και ευλογημένος Αρσένιος, μαζί με το γάλα που θύλαζε, μάθαινε από τους γονείς του και την ευλάβεια προς το Θεό. Αντί για παραμύθια και ιστορίες, του μιλούσαν για τον βίο και τα θαύματα του Οσίου Αρσενίου. Μέσα του γεννήθηκε θαυμασμός και αγάπη για τον Χατζεφεντή, όπως αποκαλούσαν τον Όσιο Αρσένιο. Από μικρός ήθελε να γίνει και αυτός μοναχός για να μοιάσει τον Άγιό του. Το πρόσωπο που μετά τον Όσιο Αρσένιο επηρέασε ευεργετικά όλη του τη ζωή ήταν η μητέρα του, προς την οποία αισθανόταν ιδιαίτερη αγάπη και την βοηθούσε όσο μπορούσε. Από αυτήν διδάχτηκε την ταπεινοφροσύνη. Τον συμβούλευε να μην θέλει να νικά τους συμμαθητές του στα παιχνίδια και ύστερα να υπερηφανεύεται, ούτε να επιδιώκει να μπαίνει πρώτος στη γραμμή, γιατί ήταν το ίδιο, είτε πρώτος είτε τελευταίος έμπαινε. Επιπλέον του έμαθε την εγκράτεια, να μην τρώγει πριν από την ώρα του φαγητού. Την παράβαση την θεωρούσε ως πορνεία. Επίσης τον βοήθησε να αποκτήσει απλότητα, εργατικότητα, νοικοκυροσύνη και προσοχή στη συμπεριφορά του προς τους άλλους και τον προέτρεπε να μην αναφέρει καθόλου το όνομα του πειρασμού διαβόλου. Δύο φορές την ημέρα όλη η οικογένεια προσευχόταν μπροστά στο εικονοστάσι. Η μητέρα όμως συνέχιζε να προσεύχεται και όταν έκανε τις εργασίες του σπιτιού λέγοντας την ευχή. Τέτοια ήταν η ευλάβεια των γονέων του, ώστε και στα λόνια έπαιρνε μαζί τους αντίδωρο. Ο μικρός Αρσένιος, με το ενδιαφέρον και την εξυπνάδα που είχε, εύκολα αφομοίωνε ό,τι καλό άκουγε από τους γονείς του. Ακολουθώντας το παράδειγμά τους, έμαθε να νηστεύει, να προσεύχεται και να εκκλησιάζεται. Ήταν το πιο αγαπητό από όλα τα παιδιά της οικογενείας. «Ο μεν πατέρας μου», έλεγε αργότερα ο γέροντας, «με αγαπούσε γιατί είχα κλείσει στα τεχνικά και έπιαναν τα χέρια μου. Η δε μητέρα μου για την ψεύτικη, λίγη, μικρή ευλάβεια που είχα».

Όταν έμαθε να διαβάζει καλά, βρήκε την Αγία Γραφή και μελετούσε κάθε ημέρα το τετραβάγγελο. Έβρισκε επίσης βίους Αγίων και εντρυφούσε. Είχε μαζέψει ένα κουτί με βίους. Μόλις γύριζε από το σχολείο, δεν ήθελε ούτε να φάει. Πρώτα πήγαινε, άνοιγε το κουτί, έπαιρνε και διάβαζε τους βίους των Αγίων. Ο μεγαλύτερός του αδελφός τους έκρυβε, αν και ευλαβής, διότι δεν ήθελε να ασχολείται ο μικρός Αρσένιος πολύ με τα εκκλησιαστικά, για να μην παραμελεί τα μαθήματα. Ο Αρσένιος δεν έλεγε τίποτε. Έβρισκε άλλους βίους Αγίων και τρεφόταν πνευματικά. Κάποτε, ο μεγάλος του αδελφός θαύμασε, βλέποντάς τον να διαβάζει τον βίο κάποιου αγνώστου Αγίου που πρώτη φορά μάθαινε το όνομά του. «Πού τον βρήκες πάλι αυτόν τον Άγιο?» τον ρώτησε με απορία. Η ευλαβής κονιτσιώτισσα Κέτη Πατέρα, μεγαλύτερη του στην ηλικία, αναφέρει για τον Αρσένιο. Είχε πολύ ενδιαφέρον για την εκκλησία. Τον ρώτησα κάποτε: «Παιδί μου, έφαγες τίποτα σήμερα?» «Δεν έφαγα. Τι να φάω, αφού η μητέρα μου τα βράζει όλα τα φαγητά στην ίδια κατσαρόλα και το κρέας και τα νηστίσιμα. Η ίδια κατσαρόλα απορροφά. Δεν μπορώ να φάω.» «Παιδί μου, αφού η μάνα σου είναι τόσο καθαρή και την πλένει καλά με αλυσίδα.» «Δεν μπορώ να φάω από αυτά», απαντούσε. Και νύστευε. Νύστευε συνέχεια και αποτραβιόταν μοναχός του για να προσεύχεται. Μαρτυρεί και ο αδελφός του. Ο Αρσένιος από τη Δευτέρα Δημοτικού διάβαζε θρησκευτικά βιβλία. Απομονωνόταν και προσευχόταν πολύ. Δεν έπεσε όπως τα άλλα παιδιά. Η έμφυτη μοναχική του κλίση εκδηλώθηκε νωρίς. Αισθανόταν αγάπη μεγάλη προς τον Θεό και η προσευχή του ήταν εκδήλωση αυτής της αγάπης. Στις μεγάλες γιορτές παρέμενε άγρυπνος. Άναβε το καντιλάκι και προσευχόταν όρθιος όλη τη νύχτα. Ο μεγαλύτερος αδελφός του τον εμπόδιζε. Όταν σηκωνόταν τις νύχτες να διαβάσει το ψαλτήρι, δεν τον άφηνε. Τον έβαζε κάτω από τις κουβέρτες. Γενικά, η τακτική του αδελφού του όχι μόνο δεν έκαμψε τον ζήλο του, αλλά αύξησε την αγάπη του προς τον Θεό. Όταν το ρωτούσαν τι θα γίνει όταν μεγαλώσει, ο Αρσένιος απαντούσε σταθερά: «Καλόγυρος». Οικονόμησε ο Θεός και πήρε από μικρός την καλή στροφή, γι' αυτό δεν είχε ταλαντεύσει στην εκλογή του. Για τον Αρσένιο ένας δρόμος ανοιγόταν μπροστά του: η αγγελική ζωή των μοναχών. Ό,τι διάβαζε στα συναξάρια προσπαθούσε να το εφαρμόσει. Διάβασε πως όταν φοβάσαι σε έναν τόπο πρέπει να συχνάζεις εκεί για να διώξεις το φόβο. Επειδή φοβόταν όταν περνούσε από το κημητήρι, αποφάσισε να πάει εκεί τη νύχτα για να του φύγει ο φόβος. Ήταν τότε στην τετάρτη τάξη του δημοτικού. Είδα, διηγήθηκε από την ημέρα έναν άδειο τάφο. Μόλις νύχτωσε, η καρδιά μου χτυπούσε, αλλά πήγα και μπήκα στον τάφο. Στην αρχή ήταν δύσκολο, αλλά μετά συνήθισα. Κάθισα αρκετή ώρα και εξοικειώθηκα. Πήρα θάρρος και άρχισα να γυρίζω από μνήμα σε μνήμα, αλλά πρόσεχα να μην με δουν και με περάσουν για φάντασμα. Αυτό ήταν. Πήγα 3 βράδια και έμεινα μέχρι αργά στο κημητήρι και μου έφυγε ο φόβος. Διηγήθηκε και το εξής: όταν ακόμη ήμουν στο σχολείο, διάβαζα τους βίους των Αγίων και επιθυμούσα από τότε να γίνω ασκητής. Έβγαινα συχνά έξω από το χωριό. Ήμουν τότε 11 χρονών. Μια μέρα επεσήμανα έναν βράχο μεγάλο. Πρωί-πρωί ξεκίνησα για να ανεβώ, να γίνω στυλίτης. Πήγα. Ήταν ψηλός ο βράχος. Ανέβηκα με δυσκολία και άρχισα να προσεύχομαι. Εξάντλησα όλες μου τις δυνάμεις και μετά άρχισα να σκέπτομαι. Οι ερημίτες είχαν ρίζες και έτρωγαν. Λίγο νεράκι, ένα χουρμά. Εσύ δεν έχεις τίποτα εδώ πάνω στο βράχο. Πώς θα ζήσεις? Τέλος αποφάσισα να κατέβω.
αλλά ήδη είχε νυχτώσει. Το κατέβασμα ήταν πιο δύσκολο, γιατί δεν έβλεπα. Με μεγαλύτερη δυσκολία κατέβηκα. Η Παναγία με φύλαξε και δεν τσακίστηκα στα βράχια. Η αδελφή του Χριστίνα θυμάται ότι ενώ κάποτε οι γονείς τους ήταν στο χωράφι, άρχισε να βρέχει. Ο Αρσένιος του σκεφτόταν που βρέχονταν. Πήρε τα δύο μικρότερα αδέλφια του, πήγαν στο εικονοστάσι, γονάτισαν, έκαναν προσευχή και η βροχή σταμάτησε. Όταν έπεφταν κεραυνοί, συνήθιζε να λέγει «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος».

του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του Ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Είχε μάτια ζωηρά και εκφραστικά, τόσο φωτεινά που τον αποκαλούσαν γουμπισία, στα φαρασιώτικα που σημαίνει πηγολαμπίδα. Ο μικρός Αρσένιος τελείωσε το δημοτικό με βαθμό 8 και διαγωγή κοσμιοτάτη. Δεν θέλησε όμως να συνεχίσει τα γράμματα, επειδή στην Κόνιτσα δεν υπήρχε γυμνάσιο και επιθυμούσε να γίνει ξυλουργός, γιατί αγάπησε την τέχνη του κυρίου μας. Τον καιρό που δούλευε με τον αρχιμάστορα σε σπίτια, δεν έτρωγε μαζί του, αλλά με κάποια πρόφαση πήγαινε στο σπίτι του, έτρωγε γρήγορα και αμέσως επέστρεφε. Αργότερα κατάλαβε ο μάστορας δάσκαλός του ότι το έκανε για να μην χαλάει την νηστεία. Όταν έμαθε καλά την τέχνη, έφτιαξε ένα ωραίο εικονοστάσι για το σπίτι τους και ένα σταυρό, σαν εκείνον που έβλεπε στις εικόνες να κρατούν οι Άγιοι Μάρτυρες. Αργότερα άνοιξε δικό του ξυλουργείο. Έφτιαχνε κουφώματα, ταβάνια, πατώματα, εικονοστάσια, ακόμη και φέρετρα, από τα οποία όμως ποτέ δεν πήρε χρήματα, συμμετέχοντας στον πόνο των ανθρώπων. Στην τέχνη του ήταν χρυσοχέρης. Οι άνθρωποι ήταν αναπαυμένοι από τη δουλειά του. Όλοι στην Κόνιτσα έλεγαν: «Τι παιδί έχει η κυρά Ευλαμπία! Καλός τεχνίτης, συνεπής και γρήγορος, και στον χαρακτήρα δίκαιος και ειλικρινής». Γι' αυτό τον προτιμούσαν. Έτσι οικονομούσε τα προς το ζήν, βοηθούσε τους δικούς του και έδινε ελεημοσύνη.

Μεταξύ των κατοίκων της Κόνιτσας είχε κυκλοφορήσει η φήμη ότι ο γιος του Εσνεπίδη, ο Αρσένιος, είδε τον Άγιο Γεώργιο και ύστερα νίστευσε πολλές ημέρες. Ο ίδιος ο γέροντας ποτέ δεν ανέφερε κάτι σχετικό, ούτε εξακριβώθηκε από άλλους. Ακόμη κι αν πρόκειται για φήμη, δείχνει τη μεγάλη εκτίμηση των συμπατριωτών του προς το πρόσωπό του. Τον θεωρούσαν πρικισμένο από τον Θεό με ιδιαίτερη χάρη. Μια τουρκάλα τον έπαιρνε κάθε πρώτη του μηνός στο σπίτι της για να πάει καλά ο μήνας. Με τα παιδιά της πήγαινε μαζί στο σχολείο και κάποια βαπτίστηκαν χριστιανοί. Το σεβασμό της η τουρκάλα τον εκδήλωσε και όταν τον είδε μοναχό λέγοντάς του «Θυσία να γίνω για σένα». Συγκινημένη έπαιρνε σκόνη από τα παπούτσια του και άλυφε με πίστη το παράλυτο χέρι της.

ανέφερε ο γέροντας. Κάποια μέρα τα αδέρφια μου ήταν στο χωράφι και εργάζονταν. Η μητέρα ετοίμασε το φαγητό, αλλά δεν είχε με ποιον να το στείλει και στενοχωριόταν. Το χωράφι ήταν 2 ώρες μακριά. Της λέω, δώσ' το να το πάω εγώ. Από πού ξέρεις εσύ το δρόμο? Θα ρωτήσω, είπα. Ξεκίνησα χωρίς να ρωτήσω κανέναν, κρατώντας στο χέρι το σταυρό, όπως έβλεπα στις εικόνες τους Αγίους Μάρτυρες, και ούτε κατάλαβα καλά από πού πήγα. Έφτασα στο χωράφι, άφησα το φαγητό και γύρισα αμέσως, γιατί περίμενε η μητέρα μου.

ηγήθηκε ο γέροντας. Από 11 χρονών διάβαζα βίους Αγίων και έκανα νηστείες και αγρυπνίες. Ο αδελφός μου, ο μεγαλύτερος, έπαιρνε και έκρυβε τους βίους. Δεν κατάφερε τίποτα. Πήγαινα στο δάσος και συνέχιζα. Κάποιος φίλος του τότε, ο Κώστας, του είπε: «Θα σου τον κάνω να τα παρατήσει όλα». Ήρθε και μου ανέπτυξε την θεωρία του Δαρβίνου. Κλονίστηκα τότε και είπα: «Θα πάω να προσευχηθώ και αν ο Χριστός είναι Θεός, θα μου παρουσιαστεί να πιστέψω. Μια σκιά, μια φωνή, κάτι θα μου δείξει». Τόσο μου κόβε. Πήγα και άρχισα μετάνοιες και προσευχή για ώρες, αλλά τίποτα. Στο τέλος τσακισμένο σταμάτησα. Μου ήρθε τότε στη σκέψη κάτι που μου είχε πει ο Κώστας: «Παραδέχομαι ότι ο Χριστός είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, δίκαιος, ενάρετος, τον οποίο εμίσησαν από φθόνο για την αρετή του και τον καταδίκασαν οι συμπατριώτες του». Τότε είπα: «Αφού είναι τέτοιος και άνθρωπος να ήταν, αξίζει να τον αγαπήσω, να τον υπακούσω και να θυσιαστώ γι' αυτόν. Δεν θέλω ούτε παράδεισο ούτε τίποτα. Για την αγιότητά του και την καλοσύνη του αξίζει κάθε θυσία». Ο Θεός περίμενε την αντιμετώπιση μου. Ύστερα από αυτό παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Χριστός μέσα σε άφθονο φως. Φαινόταν από τη μέση και πάνω. Με κοίταξε με πολύ αγάπη και μου είπε: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε». Τα λόγια αυτά ήταν γραμμένα και στο Ευαγγέλιο που κρατούσε ανοιχτό στο αριστερό του χέρι. Το γεγονός αυτό διέλυσε στον 15ετή Αρσένιο τους λογισμούς αμφιβολίας που τάραζαν την παιδική του ψυχή και γνώρισε με τη χάρη του Θεού τον Χριστό ως Θεό αληθινό και σωτήρα του κόσμου. Βεβαιώθηκε για τον Θεάνθρωπο, όχι από άνθρωπο ή από βιβλία, αλλά από τον ίδιο τον Κύριο που το αποκαλύφθηκε και μάλιστα σε τέτοια ηλικία. Στερεωμένος πλέον στην πίστη μονολογούσε: «Κώστα, άμα θέλεις τώρα, έλα να συζητήσουμε».

Έκτοτε άρχισε να αγωνίζεται με περισσότερο ζήλο και να σκέπτεται έντονα το θέμα της αφιερώσεώς του στον Θεό. Πήγε στην Μητρόπολη Ιωαννίνων και ρώτησε τον πρωτοσύγγελο αν μπορούσε σε εκείνη την ηλικία να γίνει μοναχός. Εκείνος του απάντησε: «Τώρα δεν μπορείς, αργότερα να μεγαλώσεις». Ήταν τότε 15 ετών. Είχε υψηλή ιδέα για τον μοναχισμό και προετοιμαζόταν όσο το δυνατόν καλύτερα. Ζούσε και αγωνιζόταν σαν μοναχός. Σε όσους του πρότεινα συνοικέσια τα ξέκοβε μια και καλή. «Εγώ θα γίνω καλόγυρος», απαντούσε. «Σ' ένα γάμο, ο πατέρας του το ευχήθηκε και στη χαρά σου». Από τότε δεν του ξαναφίλησε το χέρι, όχι από έλλειψη σεβασμού, αλλά σαν σιωπηρή διαφωνία, δείχνοντας ότι δεν επιθυμούσε να πραγματοποιηθεί η ευχή του, αλλά η προφητεία του Οσίου Αρσενίου. Το είχαν συνειδητοποιήσει οι δικοί του. Δεν χρειαζόταν άλλωστε να τους πείσει με λόγια. Η ζωή και οι αγώνες του ήταν απόδειξη των αναζητήσεών του και έδειχναν τι έμελε να γίνει ο χαριτωμένος νέος. Σύχναζε τον ελεύθερο χρόνο του στο εξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας και συναναστρεφόταν άλλους ευλαβείς νέους. Ανάμεσά τους ήταν ο μετέπειτα ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους, ο πατήρ Παύλος Ζησάκης και ο πατήρ Κύριλλος Μάνθος, γέροντας του κελιού Μπουρασέρι στο Άγιον Όρος. Κάθε ημέρα διάβαζαν ακολουθία. Το απόγευμα έκαναν εσπερινό, απόδειπνο, με χαιρετισμούς και ύστερα μελετούσαν την Αγία Γραφή και βίους Αγίων. Επειδή δεν υπήρχαν στην περιοχή του μοναστήρια επανδρωμένα, ο Αρσένιος αναζητούσε εναρέτους γέροντες πιο μακριά. Κάποτε πήγαν με τον μετέπειτα πατέρα Παύλο Ζησάκη και γνώρισαν τον πατέρα Ιάκωβο Μπαλοδήμου. Έλεγε ο γέροντας ότι ήταν άγιος άνθρωπος και άριστος πνευματικός και διηγείτο πολλά αξιοθαύμαστα γι' αυτόν. Ο Αρσένιος προσπαθούσε να συνηθίσει τις συνθήκες της μοναχικής ζωής. Προτιμούσε τα άνοστα φαγητά. Δεν έβαζε αλάτι στο φαγητό για να μην πίνει πολύ νερό. Έπλαινε τα ρούχα του ο ίδιος. Δεν άφηνε τη μητέρα και τις αδελφές του να τα πλένουν. Νίστευε αυστηρά από πολύ μικρός. Για να μην μπορεί να τρώει πολύ, έσφυγε τη ζώνη. Μια φορά νίστευσε τόσο που έπεσε στο κρεβάτι εξαντλημένος. Έλεγε αργότερα ο γέροντας: «Τα χέρια μου ήταν λεπτά, σαν των μικρών παιδιών της Αφρικής, διότι ο οργανισμός μου στερήθηκε βασικές τροφές όταν ήμουν μικρός. Ο λαιμός μου είχε γίνει σαν το κοτσάνι του κερασιού. Τα παιδιά μου έλεγαν: θα πέσει το κεφάλι σου». Μια περίοδο που πήγαινε με τα αδέρφια του και εργαζόταν στα κοράφια, σε ένα σημείο τους άφηνε να προχωρήσουν και αυτός παρέμενε πίσω. Από περιέργεια τον παρατήρησαν κρυφά και τι να δουν. Έβγαζε τα παπούτσια του και ξυπόλυτος περνούσε τρέχοντας ένα χωράφι με κομμένο τριφύλι. Ήταν σαν να έτριχε πάνω σε λεπτά καρφιά. Το κομμένο τριφύλι τρυπούσε τα πόδια του και έμπαινε μέσα στις σάρκες. Εμάτωναν τα πέλματα των ποδιών του. Υπέμενε όμως με χαρά τον πόνο, μιμούμενος τους μάρτυρες, όπως διάβασε στα συναξάρια, προσπαθώντας να γίνει και αυτός συγκοινωνός και συμμέτοχος των παθημάτων τους. Με τέτοιο μαρτυρικό φρόνημα και θείο έρωτα ήταν πειρακτωμένη η παιδική του ψυχή. Είχε συνήθεια μια ημέρα την εβδομάδα να ανεβαίνει στο βουνό. Εκεί στην ησυχία περνούσε με νηστεία και προσευχή, μελέτη και μετάνοιες. Τον ήλκυε η ησυχία και επιθυμούσε να αξιωθεί να ζήσει όπως οι ασκητές και οι ερημίτες. Μαζί του κρατούσε τον σταυρό. Είχα τέτοια πίστη τότε που ανέβαινε στο βουνό με το σταυρό που δεν φοβόμουν τίποτε. Ο Ραφαήλ, ο μεγαλύτερός του αδερφός,
βλέποντάς τον να επιδίδεται σε μεγάλους αγώνες, προσπαθούσε να τον εμποδίσει. Αλλά ενώ μέχρι την ηλικία των 15 ετών δεχόταν σιωπηλά την κηδεμονία του, τώρα ύψωσε ανάστημα και αντέδρασε. Έκτοτε δεν τόλμησε να τον εμποδίσει. Αργότερα, όταν τον συνάντησε ως μοναχό, του ζήτησε συγχώρεση. Οι γονείς όμως χαίρονταν και καμάρωναν τον Αρσένιο. Επειδή είχαν ευλάβεια, καταλάβαιναν τους αγώνες του και δεν ανησυχούσαν. Ο Αρσένιος δεν αγωνιζόταν μόνο με νεανικό ενθουσιασμό, αλλά και με γεροντική σύνεση. Συνόδευε τις ασκήσεις του με πολύ προσοχή και αυτοέλεγχο. Κάθε ημέρα εξέταζε τον εαυτό του τι έκανε, πώς μίλησε, αν πλήγωσε κάποιον με τη συμπεριφορά του.

0: Αρσένιος, με την προσεκτική ζωή και τις συμβουλές του, βοήθησε πνευματικά και άλλους νέους. Συναναστρεφόταν συνήθως με μικρότερα παιδιά. Τα συγκέντρωνε στην Αγία Βαρβάρα. Διάβαζαν βίους Αγίων και τα παρακινούσε να κάνουν μετάνοιες και να νηστεύουν. Μερικές μητέρες ανησύχησαν και απέτρεπαν τα παιδιά τους να το συναναστρέφονται. Οι γονείς ενός παιδιού με το οποίο εργαζόταν στον ίδιο μάστορα και προσεύχονταν μαζί, φοβήθηκαν μη γίνει καλόγυρος και δεν τον άφηναν να έχει σχέση με τον Αρσένιο ούτε να αγωνίζεται. Αργότερα πήγαινε εργαστή στη Γερμανία και σκοτώθηκε. Οι γονείς του αισθάνθηκαν τύψεις και έλεγαν «Καλύτερα να είχε γίνει καλόγυρος». Κάποιο παιδί που καταγόταν από τα Φάρασα ήθελε ο Αρσένιος να το πάρει μαζί του για μοναχό και προσπαθούσε να πείσει την μητέρα του. Άλλον νέο τον στήριξε να γίνει ιερέας. Κληρικός καταγόμενος από την Κόνιτσα ομολογεί ότι βοηθήθηκε στη μοναχική του κλίση από τον λαϊκό ακόμη Αρσένιο. Είχε ενδιαφέρον και πόθο μεγάλο να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον Θεό. Κάποιον γέρο βοσκό που ζούσε μόνος πάνω στα βουνά και είχε πάει στην εκκλησία 2-3 φορές σε όλη του τη ζωή, ο Αρσένιος τον πλησίασε και φρόντισε να τον φέρει κοντά στον Χριστό. Στην Κόνιτσα κάποιος μουσουλμάνος ονόματι Μπαϊράμις είχε άρρωστη τη μητέρα του. Ο μικρός Αρσένιος πήγαινε τη νύχτα και βοηθούσε την άρρωστη. Ο Μπαϊράμις εξέφρασε την επιθυμία να γίνει χριστιανός. Τα λίγα χρήματα που έπαιρνε ως μαθητευόμενος ξυλουργός τα μοίραζε ελεημοσύνη σε φτωχά παιδιά του ορφανοτροφείου. Έφερνε και στο σπίτι τους φτωχά παιδιά για φαγητό. Ο κύριος Χατζηρούμπης Απόστολος Κονησιώτης σε επιστολή του με τίτλο «Οι αναμνήσεις μου από έναν Άγιο» αναφέρει «Με τον Αρσένιο μέναμε σε διαφορετικές γειτονιές. Την πρώτη φορά που τον είδα εντυπωσιάστηκα από την κινητικότητά του. Όταν ήταν μαθητευόμενος μαραγκός διακρίθηκε για την σφελτάδα, την προθυμία και προπαντός την ανθρωπιά του. Ο μάστορας του έλεγε αργότερα «Ο Αρσένης ένας ήταν». Ως παιδιά αγροτών βοσκούσαμε τα άλογά μας στα ακινωτικά βοσκοτόπια. Αυτή την περίοδο γνώρισα το ψυχικό μεγαλείο του Αρσενίου. Από τις ασήμαντες παιδικές αντιδικίες μας ήταν ολοφάνερο ότι ήταν ο μόνος που προτιμούσε να αδικείται παρά να αδικεί. Σε κάθε μας συνάντηση όλο και περισσότερο διαπίστωνα ότι η μόνιμη προσπάθειά του ήταν να ομολογεί τον Κύριο. Είχε πάντα στην τσέπη του ένα θρησκευτικό βιβλίο που το διάβαζε συχνά. Θυμάμαι το ζήλο του να εξασφαλίσει ακροατήριο από τον παιδικό κόσμο αντί οποιοδήποτε τιμήματος, όπως λόγου χάρη να αναλαμβάνει την φύλαξη των ζώων μας, να γίνεται νεροκουβαλητής μας κι άλλα, αρκεί εμείς να τον προσέχαμε όταν μας διάβαζε την Αγία Γραφή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πάθος του να χρωματίζει αυτά που έλεγε όταν αναφερόταν στην σταυρική θυσία του Χριστού. Γινόταν τόσο παραστατικός ώστε κατόρθωνε να αποσπά την προσοχή και των πιο ζωηρών παιδιών. Έβλεπα κατακάθαρα στο νεανικό του πρόσωπο την ικανοποίηση και την αγαλίασή του, γιατί μπορούσε να διδάσκει το λόγο του Κυρίου σε τόσο αγνό ακροατήριο. Από όσο θυμάμαι, αυτήν την τακτική την συνέχισε 4 με 5 χρόνια μέχρι που πήγε στρατιώτης.
1: Του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του Ιερομονάχου Ισάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αρσένιος πέρασε τα νεανικά του χρόνια με αμεριμνία και αγώνες ασκητικούς. Έπειτα ήρθαν τα δύσκολα χρόνια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, της κατοχής και του ανταρτοπολέμου. Τότε πέρασε πολλές δυσκολίες και κινδύνους. Στα χρόνια της κατοχής πολλοί φτωχοί πήγαιναν στη μητέρα του για να ανταλλάξουν πολύτιμα πράγματα με δύο χούφτες αλεύρι. Εκείνη τους έδινε αλεύρι και ψωμί, αλλά δεν έπαιρνε ούτε χρήματα, ούτε τα οικογενειακά του κοιμήλια. Ζήμωνε συχνά. Το ψωμί τελείωνε γρήγορα, γιατί μοίραζε πολλά ψωμιά στους πεινασμένους. Ο αδελφός του Ραφαήλ έδινε καλαμπόκι, χωρίς να παίρνει χρήματα, ή το αντάλλασε με λάδι που το έδινε στην εκκλησία. Ο γέροντας λυπόταν αργότερα, γιατί λόγω της ηλικίας του δεν μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο όπως τα ήθελε τους ανθρώπους στα δύσκολα χρόνια της κατοχικής πείνας. Στον ανταρτοπόλεμο τον συνέλαβαν οι κομμουνιστές εχμάλωτο και τον φυλάκισαν. Κακοπάθησε όσο διάστημα έμεινε στη φυλακή και υπέφερε από τις ψήρες και το πολύ στρίμωγμα. Σε ένα μικρό δωμάτιο έβαλαν πολλούς. Όταν ξάπλωναν, ο τελευταίος έμπαινε σαν σφήνα ανάμεσά τους. Δοκιμάστηκε και ηθικός, γιατί τον έκλεισαν σε ένα δωμάτιο μόνο του και ύστερα έβαλαν δυο αντάρτισες, σχεδόν γυμνές. Προσευχήθηκε έντονα, επικαλούμενος την Παναγία, και αμέσως ένιωσε δύναμη εξύψους που τον ενίσχυσε και τις έβλεπε με απάθεια σαν αδελφές του, όπως ο Αδάμ την Εύα στον Παράδεισο. Τις μίλησε με τρόπο καλό. Εκείνες ήρθαν σε συνέστηση, ντράπηκαν και έφυγαν κλαίγοντας. Στην ανάκριση ρώτησε ο ανακριτής: «Γιατί σε πιάσανε?» «Επειδή ο αδερφός μου είναι στο Ζέρβα», απάντησε. «Και γιατί είναι στο Ζέρβα?» «Ο αδερφός μου είναι πιο μεγάλος ή εγώ?» «Μπορώ εγώ να κάνω κουμάντο στον αδελφό μου?» Αφού εκτίμησαν την ειλικρίνειά του και το θάρρος του, τον άφησαν ελεύθερο. Άλλοτε έδωσε ψωμί σε αντάρτες πεινασμένους και ταλαιπωρημένους, γνωρίζοντας ότι κυνηγούσαν να σκοτώσουν τον αδελφό του. Εκείνοι τον θεώρησαν ύποπτο, μην μπορώντας να καταλάβουν την ανιδιοτελή αγάπη του, και κινδύνευσε να δικαστεί. Ακόμη τους προστάτευσε από την εκδικητικότητα αυτών που έχασαν συγγενείς στον πόλεμο. Μερικά περιστατικά δείχνουν τις αλλεπάλληλες δοκιμασίες και τους κινδύνους που πέρασε. Το πατρικό του σπίτι για μερικούς μήνες το είχαν για καταβλισμό 8 αντάρτες και ο Αρσένιος κρυβόταν για 2 μήνες σε τουρκικό σπίτι. Άλλοτε σε περίοδο χειμώνος με χιόνια κρυβόταν στην Ήπεθρο. Κάποτε οι αντάρτες τον πήραν Αγκαρία μέχρι τη Μακεδονία. Άλλους 2 μήνες έμενε με την αδελφή του Χριστίνα στα Γιάννενα. Τότε τους επισκέφτηκε κάποιος φίλος του που είχε γίνει ευαγγελικός. Άφησε μια βαλίτσα με βιβλία αιρετικά. Όταν τα είδε ο Αρσένιος, είπε στην αδελφή του να τα κάψει, διότι έχουν πολύ δηλητήριο. Στη μάχη της Κόνιτσας βοηθούσε ως εθελοντής στην περιποίηση των τραυματιών και στην ταφή των νεκρών.

Αρσένιος έβλεπε συχνά τη μητέρα του να κλαίει και να στενοχωριέται γιατί τα αδέρφια του που ήταν στον πόλεμο. Αυτός ήταν η παρηγοριά και το στήριγμά της. Δεν κοίταξε να βολευτεί, να γίνει μοναχός σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, διότι είχαν πολύ ανάγκη από την παρουσία του. «Ξενιτεία δεν είναι να βολευτώ εγώ και οι άλλοι τσιμέντο να γίνουν», θα πει αργότερα ο γέροντας. Συνέχισε βέβαια να αγωνίζεται, αλλά ανέβαλε άχρη καιρού να αποδώσει τα σευχάς του του Κυρίου. Ανέλαβε όλες τις αγροτικές εργασίες του σπιτιού που ήταν πάρα πολλές. Προσέλαβαν έναν υπάλληλο που ήταν λίγο ανεβής. Ανέβαινε αυτός καβάλα στο άλογο και ο Αρσένιος πήγαινε με τα πόδια. Φαινόταν εκείνος αφεντικό και ο Αρσένιος εργάτης. Δεν του έλεγε ποτέ να δουλεύει, αλλά δούλευε αυτός πολύ και ο εργάτης όποτε είχε όρεξη. Όταν πήγαινε να βοσκήσει τα ζώα, έβγαζε τα σαμάρια τους και πήγαινε με τα πόδια. Προτιμούσε να κακοπαθεί και να κουράζει το ίδιος παρά να κουράζει τα ζώα. Όταν τον ρωτούσαν γιατί τα βγάζει, απαντούσε για να μην πιάνονται στα κλαδιά. Στο θερισμό, όταν οι άλλοι το μεσημέρι ξεκουράζονταν, πήγαινε και μάζευε στάχια για να ταΐσει το αλογάκι τους. Τα σίκα, αντί να τα τρώει ο ίδιος, τα έδινε στα ζώα. Σκεφτόταν τα ζώα πιο πολύ από τον εαυτό του. Αν και ο πόλεμος έκανε τον Αρσένιο να αναβάλει την αναχώρησή του, όμως ο ζήλος του δεν ψυχράνθηκε. Στους αγώνες και στις ασκήσεις προσέθετε νέους αγώνες και υψηλότερες ασκήσεις. Έβλεπε τα εθνικά πράγματα σε άσχημη κατάσταση. Σε λίγο θα τον καλούσαν να υπηρετήσει την πατρίδα. Στο εξοπλίσι της Αγίας Βαρβάρας παρακάλεσε την Παναγία: «Ας ταλαιπωρηθώ, ας κινδυνεύσω, μόνο να μην σκοτώσω άνθρωπο και να αξιωθώ να γίνω μοναχός». Τότε έκανε τάμα, αν τον διαφυλάξει Παναγία στον πόλεμο, να υπηρετήσει για 3 χρόνια το μοναστήρι της που το έκαψαν οι Γερμανοί και να βοηθήσει να χτιστεί πάλι η Ιερά Μονή στο Μίου.

Το έτος 1945 κλήθηκε να υπηρετήσει την πατρίδα. Παρουσιάστηκε στο Ναύπλιο και πήρε την ειδικότητα του διαβιβαστού. Κατόπιν πήρε μετάθεση στο Αγρίνιο. Τον ρωτούσαν, «Τι μέσο έχεις και πήρες τόσο καλή ειδικότητα?» «Δεν έχω μέσο, άστα αυτά». «Ε, τον Θεό», απαντούσε. «Και πράγματι, ειν Κύριος μετ' αυτού και ειν ανήρ επιτυγχάνων». Η αγάπη του προς τους άλλους έφτανε μέχρι θυσίας. Έκανε τις υπηρεσίες τους, εργαζόταν πολύ. Όταν κάποιος ζητούσε έξοδο, ο Αρσένιος πρόθυμα τον αντικαθιστούσε. Πολλοί εκμεταλλεύονταν την καλοσύνη του και τον θεωρούσαν κορόιδο. Ο ίδιος όμως ένιωθε χαρά από τη θυσία και συγχρόνως έβρισκε ευκαιρία να μένει μόνος και να προσεύχεται. Ο διοικητής του έλεγε, «Τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο? Δεν λέει ποτέ να ξεκουραστεί». Κάποτε είχε 39 μισό πυρετό, αλλά δεν ζήτησε να βγει ελεύθερος υπηρεσίας. Τελικά δεν άντεξε και έπεσε λιπόθυμος. Οι στρατιώτες τον έβαλαν στο φορείο για να τον πάνε στο νοσοκομείο και τον φώναζαν ηρωνικά με μοναχικά ονόματα. «Ε, Βενέδικτε, Ακάκιε». Είχαν καταλάβει ότι θα γίνει μοναχός. Η ηρωνία μετατράπηκε σιγά σιγά σε εκτίμηση και θαυμασμό. Τους αλλίωσαν ο τρόπος της ζωής του, η μεγάλη αγάπη και ο ακέραιος χαρακτήρας του. Δεν τον θεωρούσαν πλέον κορόιδο, αλλά θησαυρό και ευλογία για την μονάδα. Πάντως, η ειδικότητα του ασυρματιστού τον απάλλαξε από την ένοπλο συμμετοχή στον πόλεμο και έτσι, θεία χάριτη, διαφυλάχθηκε από τον αφωνεύσει άνθρωπο. Παρομοίαζε δε και τη μετέπειτα ιδιότητά του ως μοναχού να στέλνει σήματα στο Θεό, να προσεύχεται. Η δηλοχία που υπηρετούσε ο γέροντας έκανε πολεμικές επιχειρήσεις και οι κακουχίες που πέρασαν μοιάζουν απίστευτες. Διηγείται ότι κάποτε τελείωσαν τα τρόφιμα και έτρωγαν σπυρωτό χιόνι. Άλλοτε έμειναν νηστικοί για 13 ημέρες και επέζησαν τρεφόμενοι μόνον με άγρια κάστανα. Συχνότερα υπέφεραν από την δίψα. Αναγκάζονταν τότε να πίνουν στάσιμο νερό από τις πατημασιές των ζώων. Ο μεγάλος εχθρός ήταν το κρύο. Κοιμώντας τις σκηνές και το πρωί ξυπνούσαν θαμμένοι στα χιόνια. Μετρούσαν τους κρυοπαγημένους. Ένα πρωινό έβγαλε 26 κρυοπαγημένους σκάβοντας με τον κασμά τα χιόνια. Κάποτε έμεινε για 3 ημέρες στα χιόνια και έστειλε σήματα στο αρχηγείο. Έπαθε και ο ίδιος κρυοπαγήματα. Οι σάργες των ποδιών του ξεφλουδίζονταν. Τον έστειλαν στο νοσοκομείο, αλλά βοήθησε ο Θεός να μην ακροτηριαστεί. Άλλοτε τον κλώτσισε ένα μουλάρι. Το χτύπημα ήταν πολύ δυνατό, μελάνιασε το στήθος του και φαίνονταν τα σημάδια από τα πέταλα. Λιποθύμησε και όταν συνήλθε, συνέχισε την πορεία. Χαιρόταν να βρέχεται, να κρυώνει, να κουράζεται ο ίδιος για να μην ταλαιπωρούνται οι άλλοι. Μερικοί στρατιώτες, όταν έκαναν ζημιά για να δικαιολογηθούν την επέρυπταν στον Αρσένιο, ο αξιωματικός τον μάλωνε και εκείνος για να μην τους εκθέσει. Υπέμενε με ταπείνωση σιωπηλά τους ελέγχους. Ο διοικητής όμως τον εκτιμούσε και τον εμπιστευόταν. Στις δύσκολες αποστολές έστελνε τον Αρσένιο, γιατί γνώριζε ότι ήταν ικανότατος και έφερνε σε πέρας ό,τι του ανέθεταν. Μόνο μια φορά πήρε άδεια και πήγε στο σπίτι του. Εκεί αρρώστησε, έχασε πολύ αίμα και εισήχθη στο νοσοκομείο Ιωαννίνων για 15 ημέρες. Όταν συνήλθε, επέστρεψε στη μονάδα του. Μέσα σε τέτοιες ταλαιπωρίες έκανε και αγώνα πνευματικό. Νίστευε και προσευχόταν. Συνήθως έτρωγε το μισό φαγητό και όταν σήμαινε σιωπητήριο για ύπνο, ο Αρσένιος ανέβαινε στην ταράτσα του κτηρίου και άρχιζε τις προσευχές. Μια περίοδο, έλεγε, έκανα
5 μήνες να λειτουργηθώ, διότι πού να βρεθεί παπάς και εκκλησία πάνω στα βουνά. Όταν μετά με έστειλε ο διοικητής στο Αγρίνιο να πάρω ανταλλακτικά για τον ασύρματο, στον δρόμο που βάδιζα πέρασα έξω από μια εκκλησία όπου μέσα γίνονταν οι χαιρετισμοί. Έκανα το σταυρό μου, προσκύνησα και με πήραν τα δάκρυα. «Παναγία μου, πώς έχω γίνει έτσι», είπα. «Πού να φανταζόμουν τότε ότι αργότερα θα οικονομούσε ο Θεός να έχω εκκλησάκι και μέσα στο καλύβι μου και δόξαζε γι' αυτό από τα βάθη της καρδιάς του τον Θεό». Συγκρίνοντας αυτά που πέρασε στο στρατό με την άσκηση που έκανε ως μοναχός, έλεγε με αυτομεμψία: «Για τον Χριστό δεν έκανα τίποτε. Αν αυτή την άσκηση, ταλαιπωρία στο στρατό, την έκανα σαν καλόγερος, θα είχα αγιάσει». Ως στρατιώτης έζησε θείες εμπειρίες. Κάποτε προσευχόταν σε ερημικό μέρος και υρπάγει σε θεωρία. Διηγήθηκε και το εξής: «Κάποτε που είχαμε πάει στο πεδίο βολής στην Τρίπολη, είδα ένα αλλιώτικο φως να βγαίνει από μια ρεματιά και να διαχέεται σε όλο το πεδίο βολής, ενώ ήταν μέρα. Απορούσα τι να ήταν αυτό το φως που οι άλλοι δεν έβλεπαν. Αργότερα κατάλαβα. Επειδή εκεί γίνονταν εκτελέσεις καταδίκων και ίσως να είχαν εκτελεστεί άδικα και κάποιοι αθώοι, γι' αυτό φαινόταν εκείνο το φως. Ο Θεός φύλαξε που δεν με έστειλαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Φυσικά δεν θα μπορούσα να σκοτώσω».

περισσότεροι στρατιώτες είχαν πνεύμα θυσίας, αλλά ο Αρσένιος ήταν άφοβος στους κινδύνους και στον θάνατο. Πολλές φορές κινδύνευσε να συλληφθεί αιχμάλωτος και αντίκρισε τον θάνατο από πολύ κοντά. Κάποτε επρόκειτο να ρίξουν κλήρο για το ποιος θα πάει στο χωριό για εφόδια. «Θα πάω εγώ», είπε ο Αρσένιος. Τον είδαν οι αντάρτες, αλλά τον πέρασαν για δικό τους. Πήρε τα εφόδια και γύρισε πίσω. Όταν έβαζαν κάποιον να κάνει επικίνδυνη βάρδια, ή περίπολο τον ρωτούσε ο Αρσένιος: «Τι οικογένεια έχεις?» Αν του έλεγε: «Είμαι παντρεμένος, έχω και παιδί», έλεγε: «Καλά». Πήγαινε στο υπασπιστήριο, τον άλλαζε και πήγαινε αυτό στη θέση του. Τον άλλο ασυρματιστή δεν τον άφηνε να κουβαλά ούτε τον ασύρματο, ούτε την μπαταρία, για να είναι ελεύθερος σε περίπτωση κινδύνου να σωθεί. Σε μια μάχη, διηγήθηκε, είχα σκάψει μια μικρή λακκούβα. Έρχεται ένας και μου λέει: «Να μπω κι εγώ». Στριμώχθηκα και με δυσκολία χωρέσαμε. Έρχεται κι άλλος. Τον άφησα κι αυτόν και εγώ βγήκα έξω. Σε μια στιγμή με παίρνει ένα βλήμα ξυστά στο κεφάλι. Δεν είχα κράνος, φορούσα μόνο κουκούλα. Πιάνω με το χέρι μου το κεφάλι. Δεν βλέπω αίματα. Το ξαναπιάνω, τίποτα. Το βλήμα είχε περάσει ξυστά από το κεφάλι μου και είχε ξυρίσει μόνο τα μαλλιά μου και έκανε μια γραμμή 6 πόντους φάρδος, χωρίς μαλλιά, και ούτε γρατζουνιά δεν άφησε. Το είχα κάνει με την καρδιά μου. «Καλύτερα», είπα, «να σκοτωθώ μια φορά εγώ παρά να σκοτωθεί ο άλλος και μετά να με σκοτώνει η συνείδησή μου σε όλη μου τη ζωή. Πώς να αντέξω μετά, όταν θα σκέφτομαι ότι μπορούσα να τον σώσω και δεν τον έσωσα? Και ο Θεός φυσικά βοηθά πολύ αυτόν που θυσιάζεται για τους άλλους».

Διηγήθηκε ο γέροντας. Έκανα έρανο μεταξύ των στρατιωτών και αγόρασα καντήλια και μανουάλια για κάποιο εξοπλίσιο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Εκεί κοντά είχε καταβλισμό η δηλοχία μας. Ήρθαν χειμώνα καιρό οι μεταγωγικοί, χωρικοί κυρίως γυναίκες και παιδιά, με τα ζώα και μας έφεραν προμήθειες. Επειδή χάλασε ο καιρός και άρχισε να χιονίζει, κάθισαν να διανυχτερεύσουν σε πρόχειρες ελάτινες σκηνές. Κάποιος ανθυπολοχαγός κτηνώδης ενοχλούσε μια νέα. Εκείνη η καημένη προτίμησε να πεθάνει παρά να αμαρτήσει. Έφυγε και την ακολούθησε και μια ηλικιωμένη. Βάδιζαν μέσα στα χιόνια και βρέθηκαν στο εξοκλήσι. Αλλά η πόρτα ήταν κλειστή. Έμειναν έξω, κάτω από το υπόστεγο, τρέμοντας από το κρύο. Την ίδια νύχτα μου ήρθε ξαφνικά ένας επίμονος λογισμός να πάω στο εξοκλήσι να ανάψω τα καντήλια. Το χιόνι είχε φτάσει τα 80 εκατοστά περίπου. Πήγα και χωρίς να γνωρίζω τι προηγήθηκε, βρήκα έξω από το εξοκλήσι τις δύο γυναίκες μελανιασμένες από το κρύο. Τις έδωσα από ένα κάντι, άνοιξε την πόρτα, μπήκαν μέσα και αφού συνήλθαν κάπως, μου διηγήθηκαν τα σχετικά. Εγώ, είπε η νέα, έκανα ό,τι μπορούσα. Από εκεί και πέρα, ας κάνει και ο Θεός τα υπόλοιπα. Τις συμπόνεσα τις καημένες και αυθόρμητα τις είπα: τελείωσαν τα βάσανά σας. Αύριο θα πάτε στα σπίτια σας, όπως και συνέβη. Ο ανθυπολοχαγός, όταν έμαθε ότι ο Αρσένιος τις βοήθησε και σώθηκαν, ίσως για να καλύψει την ενοχή του, διέδιδε συκοφαντικά ότι ο Εσνεπίδης έβαλε στην εκκλησία τους μεταγωγικούς με τα μουλάρια. Τον κάλεσε ο διοικητής σε απολογία. «Τόσο ασυνείδητος είμαι, κύριε διοικητά, να βάλω τους μεταγωγικούς με τα μουλάρια μέσα στην εκκλησία», είπε. Όμως δεν φανέρωσε την υπόθεση του ένοχου ανθυπολαχαγού. Απολογήθηκε μόνον επειδή τον κατηγόρησαν για καταφρόνηση του οίκου του Θεού.

0: Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ο βίος του Αγίου Παΐσιου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Διηγήθηκε ο γέροντας. Κάποτε η δηλοχία μας βρέθηκε περικυκλωμένη από 1600 αντάρτες σε ένα φυσικό οχύρωμα από βράχο. Όλοι οι στρατιώτες κουβαλούσαν πυρομαχικά και ο διοικητής κάλεσε και μένα να αφήσω τον ασύρματο να κουβαλάω κι εγώ. Μάλιστα με απείλησε και με το πιστόλι. Νόμιζε ότι απέφευγα να κουβαλάω γιατί ήθελα δήθεν να κρύβομαι. Κουβαλούσα, αλλά πήγαινα και στον ασύρματο και προσπαθούσα να πιάσω επαφή με το αρχηγείο. Οπότε από τα πολλά έπιασα επαφή και έδωσα να καταλάβουν ότι βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση. Την άλλη μέρα, ενώ οι αντάρτες είχαν πλησιάσει πολύ κοντά ώστε να ακούγονται οι βρισιές τους, ήρθε η αεροπορία και τους διεσκόρπισε. Το γεγονός αυτό ανέφερε αργότερα ο γέροντας σαν παράδειγμα σε όσους ρωτούσαν τι προσφέρουν οι μοναχοί στην έρημο και δεν βγαίνουν στον κόσμο να βοηθήσουν. Οι μοναχοί απαντούσε: είναι οι ασυρματιστές της Εκκλησίας. Όταν πιάσουν επαφή με τον Θεό δια της προσευχής, τότε έρχεται και βοηθά ο Θεός καλύτερα. Ένα ακόμη λιανοντούφεκο δεν έκανε τίποτα, ενώ όταν ήρθε η αεροπορία, έκρινε τη μάχη.

Ο νυν μοναχός Αρσένιος από την Κέρκυρα και τότε κύριος Παντελής Τζέκος στις στρατιώτες του Γέροντα διηγείται. Στην Αύπακτο, ενώ έπαιρνε ένα σήμα από την Πάτρα, με πλησιάζει ο Αρσένιος και μου λέει: «Ξέρεις, είμαστε αδέλφια». «Από πού είμαστε αδέλφια?» Μου προτείνει τα δύο χοντρά δάχτυλα και μου λέει: «Έχουμε τα ίδια δάχτυλα, όμοια τα δικά σου και τα δικά μου. Γι' αυτό είμαστε αδέλφια». Ενώθηκαν με αδελφική φιλία και κάποτε ο Αρσένιος με κίνδυνο της ζωής του τον έσωσε. Η διήγηση είναι αυτούσια του κυρίου Παντελή, μόνο που διακόπτεται από λυγμούς και άφθονα δάκρυα συγκινήσεως και ευγνωμοσύνης για τον φίλο και σωτήρα του. Κοντά στην Αύπακτο κάναμε μια μάχη. Εκεί που υποχωρούσαμε, διότι είχαν περισσότερες δυνάμεις οι αντάρτες, σε κάποια στιγμή έπεσα και χτύπησα, γιατί είχα έναν βαρύ ασύρματο στην πλάτη. Όταν έφτασαν οι στρατιώτες στη γραμμή που είχαν οριοθετήσει οι αξιωματικοί μας, είδε ο Αρσένιος ότι έλειπα. Βγάζει τον ασύρματό του και τρέχει. Του φώναζαν οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες: «Άστον αυτόν, πάει αυτός, χάθηκε». Ήρθε κοντά μου, όπως μου είπαν μετά οι άλλοι, με σήκωσε, με έβαλε στην πλάτη του και με πήρε στις γραμμές πίσω. Όταν συνήλθα, άκουσα να του λέγει ο λοχαγός Βουδούρης: «Εσύ κάποιον Άγιο έχεις και σε βοήθησε και βοήθησες και τούτον δω». Ρώτησα: «Τι έγινε, παιδιά?» Και μου εξήγησαν: «Εκεί που έπεσα ήταν 100 μέτρα από τη γραμμή των ανταρτών και 200 από τη γραμμή τη δική μας.

μέρα. Συνεχίζει ο κύριος Παντελής. Ήμασταν πάνω σε ένα ύψωμα που λεγόταν Φωνιάς. Μας είχαν αποκλείσει οι αντάρτες και δεν μπορούσαμε να φύγουμε από πουθενά, γιατί δεν υπήρχε διέξοδος. Ο Αρσένιος ήταν όρθιος. Οι σφαίρες έπεφταν και σφύριζαν. Εγώ τον έπιανα από το χιτόνιο και τον τραβούσα να πέσει κάτω. Αυτός τίποτε. Κοίταζε ψηλά και είχε τα χέρια του έτσι, σταυρωμένα. Φαίνεται μας λυπήθηκε ο μεγαλοδύναμος και κάποια στιγμή ήρθαν τα αεροπλάνα και άνοιξαν δρόμο. Όταν φεύγαμε του λέω: «Καλά, Χριστιανέ μου, γιατί δεν έπεφτες κάτω?» «Προσευχόμουν». «Προσευχόσουν?» ρώτησα με μεγάλη απορία. Τι δύναμη είχε η προσευχή του και πόσο μεγάλη ήταν η πίστη του ώστε να ψηφά τις σφαίρες. Το πιθανότερο ήταν να παρακαλούσε τον Θεό να σωθούν οι άλλοι και σκοτωθεί ο ίδιος. Γι' αυτό στεκόταν όρθιος και ακάλυπτος. Και ο δίκαιος Θεός, βλέποντας την αυτοθυσία του, τον έσωσε μαζί με τους άλλους.

Διηγήθηκε ο γέροντας ένα περιστατικό που συνέβη λίγο καιρό πριν απολυθεί. Γυρίζαμε από την Φλόρινα αφού είχε τελειώσει ο πόλεμος. Στο δρόμο της επιστροφής άκουσα τον λοχαγό να βρίζει τα θεία. Τον πλησίασα και του είπα: «Από αυτή τη στιγμή αρνούμε να εκτελέσω οποιαδήποτε διαταγή σας, διότι βρίζοντας τα θεία προσβάλλετε και την πίστη μου και τον όρκο μου, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια». Ακούγοντας αυτά προσβλήθηκε και με απεκάλεσε αφθάδη. Όταν αργότερα μου είπε «Σε διατάσω», απάντησα: «Σας το δήλωσα πριν από λίγο ότι στο εξής δεν θα εκτελώ διαταγές σας». Ο αξιωματικός τότε μου είπε: «Ας θεωρήσουμε το θέμα λήξαν». Όταν φτάσαμε στο στρατόπεδο, πήγα χωρίς καθυστέρηση και ανέφερα όσα συνέβησαν στο διοικητή. Εκείνος μου είπε ότι η άρνηση να εκτελώ διαταγή ανωτέρου συνεπάγεται στρατοδικείο. Ξαναδήλωσα ότι δεν πρόκειται να εκτελέσω διαταγές του λοχαγού, διότι είναι επίορκος, επειδή βρίζει τον Θεό, στον οποίο και οι δυο ορκιστήκαμε. Και είπα με αγανάκτηση: «Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπις».

Ο Αρσένιος, αφού για μια πενταετία περίπου υπηρέτησε την πατρίδα, το Μάρτιο του 1950 πήρε το απολυτήριο του στρατού από τη Μακρακόμη Λαμίας. Όταν αποχαιρετούσε το φίλο του κύριο Παντελή, εκείνος τον προσκάλεσε να εγκατασταθούν στην Κέρκυρα μαζί, να φτιάξουν από ένα σπίτι και να κάνουν οικογένεια. Ο Αρσένιος αρνήθηκε λέγοντας ότι θα γίνει καλόγυρος. Τελείωσε τη στρατιωτική του θητεία και τώρα επιθυμούσε μια άλλη στρατεία, την κατάταξή του στο μοναχικό τάγμα, για να υπηρετεί τον επουράνιο βασιλέα.

Αρσένιος παρέμεινε λίγο καιρό στην Κόνιτσα και ύστερα επισκέφθηκε το Άγιον Όρος με τα στρατιωτικά ρούχα. Το πρώτο βράδυ φιλοξενήθηκε στο λαβριώτικο κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου κάτω από το Κουτλουμούσι. Έψαχνε να βρει γέροντα για να υποταχθεί. Επισκέφθηκε πολλά καλύβια, σκήτες και κελιά, γιατί έκλεινε προς την ησυχαστική ζωή. Όπου άκουγε ότι υπάρχουν ενάρετοι γέροντες, έτρεχε κοντά τους, όπως η μέλισσα στα μυρωμένα λουλούδια. Επισκέφθηκε κάποιο κελί στα καυσοκαλύβια και έμεινε για ένα διάστημα. Ο γέροντας της καλύβης, μολονότι είχε υποτακτικό, τον παρακαλούσε: «Αρσένιε, κάθισε να με γυροκομίσεις και να μου κλείσεις τα μάτια». Από την αγωνία και τις αποτυχίες του να βρει γέροντα που να τον πληροφορεί εσωτερικά για να υποταχθεί, μια νύχτα δεν κοιμήθηκε. Την πέρασε με προσευχή και μετάνοιες. Το πρωί του είπε ο υποτακτικός: «Όλη τη νύχτα χτυπούσες το πόδι σου στο πάτωμα για να μας συγκινήσεις, να νομίσουμε ότι κάνεις μετάνοιες». Ο Αρσένιος δεν είπε τίποτα. Παραξενεύτηκε όμως που είχε τέτοιους λογισμούς ο αδελφός. Πηγαίνοντας για την Αγία Άννα, όταν έφτασε στο Σταυρό, πήρε λάθος δρόμο και ανέβαινε προς τον Άθωνα. Τότε συνάντησε έναν αναχωρητή με φωτεινό πρόσωπο και παλαιά μπαλωμένα ράσα και συνομίλησαν. Στην Αγία Άννα είδε τον επίσκοπο Μιλητουπόλεως Ιερόθεο. Από την ταλαιπωρία και τη στενοχώρια είχε γίνει πετσί και κόκαλο. Όταν τον είδε σε αυτή την κατάσταση, ο ενάρετος ιεράρχης τον δέχθηκε με αγάπη και του παρέθεσε τράπεζα, γεμίζοντάς του και ένα ποτήρι κρασί. «Σεβασμιότατε, δεν θα μπορέσω να το πιω. Πιέστο, θα σου κάνει καλό», είπε και το σταύρωσε. Το συμβούλευσε καταλήλως και του έδωσε την ευχή του. Στη Νέα Σκήτη παρακάλεσε τον Νεόφυτο από την καλύβη του Αγίου Δημητρίου να τον κρατήσει για ένα διάστημα να δει τι θα κάνει, γιατί ήταν σε τέτοια κατάσταση που δεν μπορούσε να πάρει απόφαση. Έμεινε για λίγο να συνέλθει από τις ταλαιπωρίες. Εκεί έμαθε για τον αναχωρητή Σεραφείμ, που έγινε μοναχός εκείνο το καλύβι και ύστερα ανέβηκε σε σπίτι.

Όλα, διότι όλα με ωφέλησαν πολύ. Επίσης ταλαιπωρήθηκε και από μερικούς ζηλωτές χωρίς διάκριση. Νόμιζε ότι τους λένε ζηλωτές επειδή έχουν πολύ ζήλο και αγωνίζονται πολύ. Αυτοί τον ζάλισαν και ήθελαν να τον ξαναβαπτίσουν, μολονότι ήταν βαπτισμένος με το παλαιό μάλιστα ημερολόγιο από τον Άγιο Αρσένιο. Έλεγε αργότερα: «Στην αρχή, μέχρι να βγάλω τα πνευματικά φτερά, κανείς δεν με βοήθησε. Όλοι με έσπρωχναν. Ύστερα συνάντησα Αγίους». Αν και δεν πέτυχε αυτό που ζητούσε, η ταλαιπωρία που υπέστη τον ωφέλησε και του δίδαξε πολλά. Και αφού κινδύνευσε, όπως έλεγε, να χάσει και αυτό το λίγο μυαλό που είχε, πήρε την απόφαση να επιστρέψει στον κόσμο για οικογενειακούς λόγους. Τότε είχε λάβει και γράμμα από τον πατέρα του, ο οποίος του ζητούσε βοήθεια. Ο μεγάλος αδελφός του νυμφεύτηκε και ο πατέρας του δυσκολευόταν. Ο Αρσένιος ανταποκρίθηκε στην πατρική έκκληση, γιατί είχε βαθιά συνέστηση της ευθύνης και των υποχρεώσεών του απέναντι στην οικογένειά του και κυρίως στα μικρότερα αδέλφια του. Είχε όμως και ψυχή ανδρεία. Η χωρίς αποτέλεσμα επίσκεψή του στο Άγιον Όρος δεν έκαμψε το ζήλο, ούτε έσβησε τις ελπίδες του. Άρχισε να εργάζεται πάλι ως μαραγκός στην Κόνιτσα και στα γύρω χωριά. Στήριζε οικονομικώς τον πατέρα του και βοηθούσε στις αγροτικές εργασίες. Στην μικρότερη αδελφή του αγόρασε μια ραπτομηχανή και της ετοίμασε πρίκα 50 λίρες για την αποκατάστασή της. Ελεούσε κρυφά πολλούς φτωχούς. Βοηθούσε οικογένειες που είχαν χάσει στον πόλεμο συγγενείς τους. Τους έκανε πόρτες και παράθυρα χωρίς αμοιβή. Όλοι τον αγαπούσαν. Η ζωή του στον κόσμο ήταν συνεχής αγώνας και προετοιμασία για τη μοναχική ζωή. Την ημέρα εργαζόταν εντατικά και νύστευε και την περισσότερη νύχτα αγρυπνούσε με προσευχή και ψαλμωδίες, κάνοντας μετάνοιες. Έμενε σε ένα υγρό υπόγειο και για περισσότερη άσκηση κοιμόταν κάτω στο τσιμέντο. Μετά από την δικαιολογημένη κόπωση της πολύμοχθης ημέρας, το σώμα του ζητούσε λίγη ανάπαυση. Ο φιλότιμος Αρσένιος θεωρούσε ότι θα ήταν δικαιολογημένος να ξεκουραστεί μόνο αν είχε κομμένα πόδια. Έτσι βίαζε τον εαυτό του και αγωνιζόταν φιλότιμα. Μετά τον στρατό δεν γεύτηκε πλέον κρέας. Δικαιολογείται στους άλλους ότι το αηδίασε, αλλά στην πραγματικότητα το απέφευγε για να συνηθίσει στις συνθήκες της μοναχικής ζωής. Ζούσε μέσα στον κόσμο, αλλά αγωνιζόταν και συμπεριφερόταν σαν να ήταν μοναχός. Είχε αφήσει και τα γένια του. Πήγαινε και ησύχαζε σε ένα καλυβάκι στην εσοχή ενός γκρεμού. Αλλά όταν το ανακάλυψαν, το εγκατέλειψε. Συχνά έμενε στο σπίτι φίλου του, που είχε κλεισάκι του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου του εξ Ιωαννίνων. Την περίοδο αυτή πέρασε μια σαρακοστή αγωνιζόμενο σε μοναστήρι της Πελοποννήσου. Στα χωριά που εργαζόταν ήταν πολύ προσεκτικός. Μιλούσε λίγο και κατά την εργασία του σιγόψελνε. Όταν δεν έβρισκε νηστίσιμο φαγητό, περνούσε την ημέρα με ξυλοφαγία. Στους συγγενείς του έλεγε ότι θα γίνει μοναχός, αλλά από ευαισθησία προφασιζόταν ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος, για να μην αισθάνονται άσχημα ότι αυτή είναι η αιτία που καθυστερεί και μένει στον κόσμο. Τακτοποίησε όλα κατά άνθρωπον, χωρίς να αφήσει εκκρεμότητες. «Όταν έφυγα για Καλόγυρος, κανείς δεν μπορούσε να μου πει τίποτα», έλεγε, εννοώντας ότι εκπλήρωσε στο ακέραιο τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του προς την οικογένειά του. Τον Μάρτιο του 1953, ο Αρσένιος ήταν πλέον έτοιμος να πραγματοποιήσει την απονηπιακής ακόμη ηλικίας εκδηλωθή σε μοναχική του κλίση. Ύστερα από θερμή προσευχή, επέλεξε μεταξύ τριών περιπτώσεων να κατευθυνθεί και πάλι στο Άγιον Όρος.

ήγετο να πορευθεί στον Ιερό Άθωνα, συνέβη το εξής. Ό,τι οικονομίες είχε, τις κόρπισε σε φτωχούς και κράτησε μόνο τα ναύλα για το Άγιον Όρος. Τότε κάποιος φτωχός γιωργός τον παρακάλεσε να τον βοηθήσει να αγοράσει ένα βόδι, γιατί ψόφισε το δικό του. Ο Αρσένιος αντιμετώπισε με διάκριση το γεγονός. Είπε στον γιωργό: «Να με συγχωρέσεις, τώρα δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Αν του έδινε τα χρήματα, θα σήμαινε καινούργια αναβολή στην αποταγή του, μέχρι να συγκεντρώσει πάλι χρήματα για τα εισιτήριά του. Αυτό ήθελε και ο διάβολος». Ενώ η ευαίσθητη καρδιά του συμπόνισε τον Γιώργο, η διάκρισή του του υπαγόρευσε άλλη αντιμετώπιση. «Έτσι παρετήσαστε αγαθών, διαμίζων αγαθών».

Από την πρώτη επίσκεψη στο Άγιον Όρος του είχε μείνει η πείρα και η γνώση. Σκέφτηκε λοιπόν με διάκριση να πάει για ένα διάστημα σε κοινόβιο, να βγάλει τα πνευματικά φτερά. Σκεφτόταν να πάει στην Κοσταμονή του να δοκιμάσει, γιατί είχε ακούσει ότι είναι ησυχαστικό και ασκητικό μοναστήρι. Επειδή όμως είχε φουρτούνα από εκείνη την πλευρά, ήρθε από την Βόρεια, το θεώρησε οικονομία Θεού και πήγε στο μοναστήρι του Εσφυγμένου. Τότε δεν είχε γίνει ακόμη ζηλωτικό. Έγινε δεκτός από τον ηγούμενο Καλίνικο, έβαλε μετάνοια και άρχισε τη δοκιμή. Το μοναστήρι είχε καλή τάξη και αγωνιστές πατέρες. Εκτός από τις πολύ ωραίες ακολουθίες, ήταν και τα κοπιαστικά διακονήματα και ο κανόνας στο κελί. Έλεγε ο γέροντας, για να βγάλεις μια σαρακοστή του Εσφυγμένου, τότε ήταν πραγματικός Γολγοθάς. Μόνο με ένα πιάτο νερόβραστο φαγητό το 24ωρο. Ήταν το πιο αυστηρό κοινόβιο. Την πρώτη εβδομάδα των νηστειών, όλοι οι πατέρες έμεναν σχεδόν όλη την ημέρα μέσα στην εκκλησία. Διηγήθηκε αργότερα. Όταν ήμουν στο κοινόβιο, φοβήθηκα πολύ από έναν πατέρα. Δεν μιλούσε καθόλου. Αισθανόταν την ανάγκη της συνομιλίας με τον Χριστό. Δεν του έκανε η καρδιά να μιλήσει με τους ανθρώπους. Μόνο που τον έβλεπες έφθανε. Με βοήθησε πιο πολύ από τα συναξάρια. Για κάποιο πτέσιμο δεν κοινωνούσε 3 χρόνια, ενώ το πτέσιμο δεν ήταν ούτε για κανόνα 20 ημερών. Ενώ δεν μιλάνε οι μοναχοί όταν έχουν τέτοια κατάσταση, ακόμη και οι κοσμικοί που τους βλέπουν αλλοιώνονται. Αυτό είναι το κήρυγμα των μοναχών. Στο μοναστήρι, μεταξύ των εναρέτων πατέρων, ήταν και κάποιος άλλος ευλαβής αγωνιστής, τον οποίον εθαύμαζε. Ο Αρσένιος, χωρίς φθόνο και ζήλια, προσευχόταν στο Θεό και παρακαλούσε ο καλός αδελφός να μοιάσει τον Άγιο που φέρει το όνομά του και ο ίδιος να έρθει στην πνευματική κατάσταση αυτού του εναρέτου μοναχού. Έβλεπε τον εαυτό του κατώτερο από όλους.

του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του Ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.

πρόκυμος, προχωρούσε με χαρά στους κόπους της κοινοβιακής ζωής. Στην αρχή τον τοποθέτησαν βοηθό στην τράπεζα και στο μανκυπείο, φούρνο. Το ζύμωμα ήταν πολύ κουραστικό. Ζύμωναν με τα χέρια σε μεγάλη σκάφη αρκετή ποσότητα αλεύρου. Το χέρι έπρεπε να κατεβαίνει μέχρι κάτω για να κόβει τη ζύμη. Αργότερα τον τοποθέτησαν στο ξυλουργείο, γιατί ήξερε την τέχνη του ξυλουργού. Όλη την ημέρα νηστικός πλάνιζε καστανιές με την μεγάλη χειροπλάνη. Ήταν για κάθε έργο επιτίδιος, ικανότατος και ταχύτατος. Ακόμη και τα σαμάρια των ζώων του μοναστηριού τα έκανε σαν έπιπλα. Ο Αρσένιος από Φιλότιμο ζήτησε ευλογία όταν έχουν πολλούς επισκέπτες να βοηθά και στο αρχονταρίκι. Ήταν επίσης υπεύθυνος για δύο παρεκκλήσια έξω από το μοναστήρι. Κάθε ημέρα άναβε τα καντήλια, τα περιποιείτο και φρόντιζε να γίνεται κάπου κάπου θεία λειτουργία.

Έχοντας πρότυπα τους οσίους πατέρες, προσπαθούσε να τους μιμηθεί. Έβαλε ως θεμέλιο της μοναχικής ζωής την ταπεινοφροσύνη και την υπακοή και επιδόθηκε σε αγώνες υπέρ την αντοχή του. Τις ημέρες κοπίαζε σωματικά και τις νύχτες παρέμενε άυπνος, προσευχόμενος και δοξολογώντας τον Θεό. Αισθανόταν μεγάλη κούραση, αλλά ήταν ανυποχώρητος στην άσκηση. Συνεχώς πρόσθετε νέους αγώνες, πάντα με ευλογία και παρακολούθηση από τον ηγούμενο. Όλα τα έκανε με χαρούμενη διάθεση. Έλεγε: «Κάναμε πολύ σκληρή δουλειά στον τόρνο όλη την ημέρα. Το βράδυ πήγαινα στο αρχονταρίκι και βοηθούσα μέχρι τις 10 ή 11 η ώρα. Δεν μου έμενε χρόνος ούτε για πνευματικά. Γι' αυτό στη συνέχεια, όταν πήγαινα στο κελί μου, δεν κοιμόμουν, μόνο έβαζα 1/4 τα πόδια ψηλά για να ξεκουραστούν λίγο και να κατέβει το αίμα που μαζευόταν από την πολύ ωραία ορθοστασία. Μετά στεκόμουν όρθιος σε μια λεκάνη με νερό για να μην με παίρνει ο ύπνος και έκανα τα κομποσχήνια. Κοιμόμουν μισή μέχρι μία ώρα και μετά πήγαινα στην ακολουθία για να διαβάσω το μεσονυκτικό. Και επειδή είχα τον λογισμό μήπως δεν θα κατάφερνα αργότερα να κάνω τα καθήκοντα του μεγαλοσχήμου, ζήτησα ευλογία από τον ηγούμενο και μου έδωσε να κάνω τον κανόνα του μεγαλοσχήμου από δόκιμος. Όχι από εγωισμό, αλλά μήπως δεν μπορέσω να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις του σχήματος. Δεν τα έκανα με υπερηφάνεια. Αν δεν μπορώ, έλεγα, να μην κοροϊδεύω τον εαυτό μου». Στην εκκλησία δεν καθόταν καθόλου. Στεκόταν όρθιο στο στασίτι. Πήγαινε καμιά φορά να τον κλέψει ο ύπνος και αμέσως τεναζόταν. Τον χειμώνα δεν άναβε φωτιά. Είχε τόση υγρασία στο κελί που η μούχλα γινόταν σαν βαμβάκια στους τοίχους. Όταν το κρύο ήταν ανυπόφορο, είχε ένα δέρμα ζώου από αυτά που έκανε τα σαμάρια και τύλιγε τα πόδια του. Δούλευε έξω στο κρύο μόνο με το ζωστικό και έβαζε από μέσα ένα χαρτί για να τον προστατεύει λίγο. Πριν από τη Μεγάλη Σαρακοστή, είχαν τυπικό στο μοναστήρι να δίνουν σε όλους τους πατέρες από ένα κουτί γάλα. Και εκείνο ο Αρσένιος δεν το έπινε, αλλά το έδινε στο Γερονικήτα που ήταν προφηματικός. Στην νηστεία τα φασόλια δεν τα μασούσε καλά για να αργούν να χωνέψουν και έτσι να τον κρατούν κάπως. Κοιμόταν για άσκηση κάτω στις πλάκες και άλλες φορές στα τούβλα που ήταν πιο φιλάνθρωπα. Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αντιληπτή στους πατέρες η άσκηση και η ευλάβειά του. Οι ιερείς τον προτιμούσαν να τους ψάλλει στα παρεκκλήσια.

να μην έφτανε η άσκηση και ο κόπος των δύο κονημάτων, είχε και τον διάβολο που τον στενοχωρούσε με διάφορους λογισμούς. Βρήκε το ευαίσθητο σημείο, τη μεγάλη αγάπη προς τους συγγενείς του, έλεγε αργότερα. Στην αρχή με τηγάνισε ο διάβολος με την ενθύμηση των δικών μου. Πότε μου έφερνε την ενθύμηση της μητέρας μου, πότε των άλλων συγγενών. Άλλοτε μου τους έδειχνε στον ύπνο άρρωστους και άλλοτε πεθαμένους. Ο διακονητής με έβλεπε στενοχωρημένο και με ρωτούσε τι έχω. Πήγαινα και εξομολογούμουν στον ηγούμενο και ειρήνευα. Ήδημε οδυνηρό στην αρχή να βγει ο μοναχός από τη μικρή του οικογένεια και να μπει στη μεγάλη οικογένεια του Αδάμ, του Θεού. Ο διάβολος δεν αρκεί το μόνο στο πόλεμο των λογισμών, αφού μάλιστα δεν μπορούσε με αυτούς να ανακόψει την αγωνιστικότητά του. Παρουσιαζόταν και αισθητός. Τον έβλεπε οφθαλμοφανός και συνομιλούσαν. Προσπαθούσε ο πειρασμός με κάθε τρόπο να τον εκφοβήσει και να τον εμποδίσει από τους αγώνες του. Φαίνεται ότι από την πείρα του καταλάβαινε τι θα γινόταν αυτός ο αρχάριος. Ο δόκιμος Αρσένιος δεν ταρασόταν, ούτε φοβόταν από την παρουσία του διαβόλου. Έλεγε, «Να έρχεσαι, διότι μου κάνεις καλό. Με βοηθάς να θυμάμαι τον Θεό όταν τον ξεχνώ και να προσεύχομαι». Αργότερα σχολίαζε ο γέροντας, «Πού να μείνει ο πειρασμός?» Εξαφανιζόταν αμέσως. «Δεν είναι χαζός να προξενεί στεφάνια στο μοναχό». «Γέροντα, πειρασμό εννοείται τους λογισμούς?» τον ρώτησε με αφέλεια κάποιος μοναχός. «Βρε πειρασμός»,

Χρυσός ήρθε να γλυκάνει ένα πρωτόγνωρο γεγονός, η επίσκεψη της Θείας Χάριτος. Όταν είχαν σωθεί τελείως οι μπαταρίες, εξαντλήθηκαν οι δυνάμεις, διηγήθηκε, έζησα ένα γεγονός. Μια νύχτα, ενώ προσευχόμουν όρθιος, ένιωσα κάτι να κατεβαίνει από πάνω και να με περιλούζει ολόκληρο. Αισθανόμουν μια αγαλίαση και τα μάτια μου έγιναν δυο βρύσες που έτρεχαν συνέχεια δάκρυα. Έβλεπα και ζούσα αισθητά την χάρη. Μέχρι τότε συγκινήσεις και τέτοια είχα αισθανθεί πολλές φορές, αλλά τέτοιο πράγμα πρώτη φορά μου συνέβη. Ήταν τόσο δυνατό πνευματικά αυτό το γεγονός, ώστε με στήριξε και κράτησε για 10 χρόνια περίπου, μέχρι που αργότερα στο Σινά έζησα μεγαλύτερες καταστάσεις με άλλον τρόπο.

πατήρ Αβέρκιος προσήλθε στο μοναστήρι, παρακάλεσε τον ηγούμενο να μείνει για ένα χρονικό διάστημα και έπειτα να του δώσει ευλογία για την ησυχία, και αυτός το δέχτηκε. Ωφελήθηκε βέβαια πολύ από όλους τους πατέρες και έβαλε καλό θεμέλιο σε εκείνο το πολύ αθλοκοινόβιο, αλλά και ο πόθος του για την ησυχαστική ζωή γινόταν εντονότερος. Όταν προσευχόταν, ο νους του ηρπάζεται σε θεωρία. Η καρδιά του ήταν πυρωμένη της άνθραξη της ερημικής και αισθανόταν το κάλεσμα της ερήμου. Έλαβε ευλογία να αναχωρήσει από τη μονή για λόγους ησυχίας. Άφησε στο μοναστήρι κόπους και διακονία, αίματα και υδρώτες και εξήλθε με την ελπίδα στο Θεό και στην Παναγία να τον οδηγήσουν εν γη ερήμου. Πρώτα πήγε και προσκύνησε την εικόνα της Πορταΐτισσας στην Ιβύρον. Αλλοιώθηκε η μορφή της Παναγίας. Έγινε πολύ γλυκιά. Από αυτό πληροφορήθηκε ότι είναι σύμφωνη με το θέλημά του. Με το θέλημα του Θεού η αναχώρησή του.

0: του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Διάβαση Αντωνία Αρκουμάνη. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.